0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μιλάμε το παλικάρι, στάθηκε στα πόδια του.
2: Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει ένα σου πω. Εγώ εκείνη την ώρα βιαζόμουν να ετοιμαζόμουν. Τι θες μωρέ, του λέω. Λέει θέλω πολύ και σφριγανιές. Δεν μπορώ. Είναι σαν τους παππούδες σφριγανιές και τσάι. Μαύρο, μαύρο κιόλας γιατί τα άλλα. Το μαύρο είναι για την περίπτωση του καλαμαράκι. Φρυγανίτσα και τσαγάκι. Μαύρο. Όπως οι ηλικιωμένοι άνθρωποι.
1: Ναι, αυτό. Γιατί προσέχω τη διατροφή μου.
2: Αυτό πάνω απ' όλα. Δεν είναι αν έχεις χάσει κανένα γραμμάριο.
1: Έχω χάσει.
2: Που έχεις χάσει πούντα.
1: Άκου που σου λέω, εγώ έχω χάσει.
2: Α, εντάξει.
1: 8 και 8 στον Real FM 97,8.
2: Καλώς καλή το Λάζαρο, ρε Παναγιώτη.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
2: Καλημέρα και από μένα. Με συννεφιά ξεκίνησε η μέρα, Ιωσήφ μου.
1: Το
2: είπαν οι μετεωρολόγοι. Θα έχει μια αστάθεια, μπορεί να ρίξει καμιά βροχούλα. Μπορεί, όμως υψηλές θερμοκρασίες. Έχουμε και αυτό το μελτεμάκι από χθες. Άρα λέει ότι είναι, παιδί μου, ένα επικίνδυνο κοκτέιλ για πυρκαγιές. Το λέω εγώ, ας είναι αρχές Ιουνίου. Δεν πειράζει, ας το σημειώνουμε. Να προσέχουμε όλοι. Εντάξει, πάντως οι θερμοκρασίες είναι. Χθες είχε στη Συγκρού, που ήταν η εφημερίδα που πήγα, 35 βαθμούς το μεσημέρι. Το λες και κανονικό καλοκαίρι.
1: Καλημέρα στον αγαπητό, να είσαι καλά φίλε. Καλημέρα στο Φόρτσα Παοκάρα, ο οποίος λέει: Καλαμαράκι, στις 9 του Μαγαρίτη άλλον έβαλε στο σπίτι. Ούτε μια μέρα λέει δεν έλειψες και φαντάζεσαι. Καλημέρα.
2: Τι να κάνω κι εγώ.
1: Καλημέρα φίλε. Νικόλας Σοπρανίδη στην επιμέλεια του ήχου απέναντί μας. Φράνσις Παράσκη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. studio@3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
2: Να πω μόνο αν ακούτε έτσι λίγο περίεργα τον ιό. Δεν είναι γιατί έχει κρυώσει οτιδήποτε. Φοράει μάσκα γιατί.
1: Για τυπικούς λόγους.
2: Για τυπικούς και λόγους. Ακριβώς, οπότε το ακούτε λίγο τη φωνή. Αν την ακούτε διαφορετική, που φωνή του Καλαμαράκη είναι μία και μοναδική. Δεν ακούγεται διαφορετικά.
1: Καλά, δεν είναι μία και μοναδική. Ναι. Υπάρχουν πολλές φωνές, καλές φωνές και στο ραδιόφωνο και στο τραγούδι.
2: Ναι.
1: Και στην πολιτική
2: και
1: που
2: συνδυάζει
1: και το τραγούδι.
3: Πίσω από τη γλάστρα με το γεια σε μη ξέρει που. Πάνε εκεί τα κλειδιά του σπιτιού σε περίπτωση που.
2: Την αγαπώ τη Δίκη Αναστασίου. Την Βάσια Αναστασίου, συγγνώμη.
1: Η Αναστασία μου το κλειδί θα είναι πίσω από τη γλάστρα του Γιασεμιού. Να το ξέρουμε αυτό λοιπόν. Εκεί θα είναι το κλειδί, πίσω από τη γλάστρα. Γιατί θα είναι το κλειδί πίσω από τη γλάστρα, κυρία Αναστασίου μου.
3: Θέλεις ξανά να έρθεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
1: Μάλιστα. Καλά, να
2: βύση
1: το σκεφτώ.
2: Τραγουδάει, κυρία Αναστασίου.
1: Ναι.
2: Βύση.
1: Να το σκεφτώ, κυρία Αναστασία μου, και να επανέλθω. Το κλειδί πίσω από τη γλάστρα του Γιασεμιού.
2: Ο κύριος Βασίλης λέει: Μαλία, τίποτα κόλλημα θα έφυγε. Θα τον πείραξα να δει την καλημέρα μου και βασικά στον Daddy Boy. Καλά, πολύ καλό.
1: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα.
2: Ο Κώστας λέει: Φαρμακωμένο καλαμάρι, συμβολιασμένο ψωρόγιδο. Το φορώ.
1: Τώρα μεταξύ μας έχει τα δίκια του ο φίλος. Να είσαι καλά, Κώστα, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές.
4: Δεν βρίσκω ησυχία πουθενά. Ανασύγωσε με λίγο το μαξιλάρι που με έχει έτσι πιχτουκέφαλα. Κατέβασε με πλαδερφέ λίγο το μαξιλάρι που με σύπησε στα ουράνια σαν να μην ο πύραυλος.
2: Είμαι σίγουρη ότι όταν αρρωσταίνει ο Καλαμαράκης είναι ακριβώς όπως το ακούω αυτό που ακούνται από την ταινία «Η κυρά μας η μαμή», την ξέρω την ταινία. Λοιπόν, είμαι σίγουρη όταν το παίρνει, λέω έλα πουλάκι μου, τι κάνεις. Δηλαδή βγαίνει η ψυχή του γιατί έχει λίγο πυρετό, αν δεν είχε πυρετό. Πονάει λίγο η κυλίτσα του, κάτι έχει, έτσι, λες και πεθαίνει πραγματικά.
1: Καλημέρα στον Παύλο στο Ντίσελντορφ, καλημέρα στον Νίκο Δοσάντσι.
2: Στην Ποφητή, στη Σαντορίνη, λέει, στην υπέροχη. Ναι. Τώρα υπέροχοι είμαστε, εντάξει, όχι τόσο υπέροχο σήμερα ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, αλλά τέλος πάντων, τι να κάνουμε, το παλικάρι μας.
1: Δεν είμαι υπέροχος.
2: Υπέροχος, αλλά λέω ότι είσαι λίγο αρρωστούλης. Είσαι λίγο. Ρε παιδί μου, εντάξει, στάθηκε στα πόδια σου, αλλά θες λίγες μέρες να επανέλθεις.
1: Πας γυρεύοντας, κάτζου.
5: Δεν μου λες, έχεις πάει σε γιατρό τώρα τελευταία.
2: Εγώ δεν έχω πάει. Όλο και κάπου πάω κι εγώ. Ξέρεις εσύ.
1: Λέει ο Αβραάμ, μια μέρα έλειψες ρε Ιωσήφ. Λέει και κόντεψαν οι Τούρκοι να μπουν στο Αιγαίο. Ναι. Να εμφανιστεί νέο κόμμα και να αλλάξουν οι δημοσκοπήσεις τρεις φορές. Μην ξαναλείψεις.
2: Καλημέρα στο θάλαμο 502, στον 5ο όροφο του νοσοκομείου της αεροπορίας. Καλημέρα, ξέρουν παιδιά, εκεί που μας ακούνε περαστικά, περαστικά. Επειδή μου είπαν να τους πούμε καλημέρα. Καλημέρα λοιπόν, πολλά περαστικά.
1: Καλημέρα και στο Γιάννη, τον 44ο. Αγαπητέ Γιάννη, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις.
2: Σε κατάλαβε ο Γιάννης, σε κατάλαβε. Ο Φίλιππος που μας ακούει στη Βιέννη λέει: κύριε Καλαμαράκη, μέχρι στην Αυστρία φαίνεται ότι έχεις χάσει κιλά. Η γραμμάρια, φαντάσου. Αλλά τρολάρε.
1: Λοιπόν, ήταν δύσκολη ημέρα, παιδιά, χθες. Πραγματικά, και ήταν πιο δύσκολο ακόμα και το βράδυ. Είχαμε και το βραδινό, αυτό που το πας. Είχαμε και το μπάσκετ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ 102-92. Ο Ολυμπιακός έκανε το 2-1 στη σειρά. Έχει πάρει ξεκάθαρο προβάδισμα. Πάμε τώρα για το βράδυ της Τετάρτης, για το τέταρτο παιχνίδι στο κλειστό των Ολυμπιακών.
2: Ψυχραιμία, ψυχραιμία. Θέλω ψυχραιμία από όλους. Από όλους ψυχραιμία. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω, τι γίνεται. Τα έχεις παρακολουθήσει τα θέματα ή...
1: Τι γίνεται, πες μου, τι γίνεται.
2: Τι γίνεται, να σου πω τι γίνεται. Χαμούλης γίνεται στο πολιτικό. Είχαμε ένα σχηματισμό. Καλά, όχι αυτόν τον ασχηματισμό που λέγαμε και ακούγαμε και διαβάζαμε όλο το Σαββατοκυριακό. Και ακούνητος ο Παύλος ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, γιατί αυτό ήταν το κεντρικό πρόσωπο. Μάλλον λεγόταν ότι θα είναι το κεντρικό πρόσωπο του ασχηματισμού, γιατί όταν φεύγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και δει ο μακροβιότερος κυβερνητικός εκπρόσωπος αυτής της κυβέρνησης και μάλιστα και πετυχημένος, λες κάτι γίνεται τώρα. Δεν έγινε, δηλαδή αρχίσαν τα σενάρια επί σενάριων. Ακούνητος λοιπόν, αλλά είχαμε αλλαγές, είχαμε τον κύριο Κότσιρα, νέα γενιά, ένα πολύ χαμηλών τόνων και πολύ καλό παιδί ο Γιώργος ο Κότσιρας. Ήταν υφυπουργός οικονομικών, έχει περάσει και το Υπουργείο Εξωτερικών ως υφυπουργός και τώρα αναλαμβάνει τη θέση του κυρίου Κυρανάκη ως αναπληρωτής υπουργός μεταφορών και υποδομών. Στο αρμόδιο, στο Υπουργείο, είχαμε τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, συνάδελφό μας και βεβαίως, ο οποίος έχει ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια και με μεγάλη επιτυχία με το οικονομικό ρεπορτάζ ως υφυπουργός οικονομικών πια, ο κύριος Μαρκόπουλος. Και είχαμε και την κυρία Σούκουλη, πήρε τη θέση του εκλειπώντος Ταγαρά. Αυτές είναι οι παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα, δεν είχαμε κάτι άλλο.
1: Μείνει ένα σχήμα.
2: Εντάξει, μόνο ήταν νομίζω χειρουργικές κινήσεις. Δεν είναι, επειδή έπρεπε να απλωθούν κάποιες θέσεις και επειδή βεβαίως ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος ήταν μέχρι και είναι μέχρι να. Σήμερα, νομίζω, αύριο γίνεται για την Πολιτική Επιτροπή στην Νέα Δημοκρατία για τον νέο γραμματέα, θα αναλάβει τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Χείρευσε η θέση, άρα έπρεπε να γίνουν κάποιες αλλαγές. Ήταν πάντως έκπληξη το όνομα του κύριου Κότσιρα για τη συγκεκριμένη θέση. Εντάξει, δεν αναλαμβάνει. Είναι ένα δύσκολο χαρτοφυλάκιο, έτσι. Έχει το σιδηρόδρομο αυτό το χαρτοφυλάκιο. Να δούμε λοιπόν. Έγινε και αυτός ο μήνυα ανασχηματισμός. Μάλιστα, οι προφορές λένε ότι ο Πρωθυπουργός βρισκόταν στις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο. Είχε ενοχληθεί πάρα πολύ από όσα λέγονταν και γράφονταν. Γι' αυτό και όταν ήρθε εδώ, επέστρεψε χθες, αμέσως έκανε τις συσκέψεις με τους στενούς του συνεργάτες. Είχε αποφασίσει ποιους θα βάλει πού και αμέσως ανακοινώθηκαν και αυτές οι μήνυα αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.
1: Πάντως έχουμε πολιτικές εξελίξεις σε όλο το τελευταίο διάστημα, οι οποίες θα πυκνώσουν ακριβώς το επόμενο διάστημα και με τη δημιουργία νέου κόμματος.
6: Γρήγορα θα έχουμε και πάλι πολιτικές εξελίξεις με πρωταγωνιστή την πολιτική άνοιξη.
2: Ποια πολιτική άνοιξη?
1: Έρχεται η πολιτική άνοιξη, κάνει την επανεμφάνισή της μετά από πάρα πολλά χρόνια. Γιατί δεν δρομολογείται το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.
2: Ναι, είναι βέβαιο αυτό.
1: Δεν ψήνεται μετά από αυτά που είπε και στην Κρήτη ο Αντώνης Σαμαράς, ότι οι ιδέες για την πατρίδα δεν βγαίνουν στη σύνταξη και ότι η πολιτική δεν είναι επάγγελμα κτλ. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θα τις ανακοινώσω εκεί που πρέπει και όταν πρέπει. Οπότε όπως καταλαβαίνεις, έρχεται η πολιτική άνοιξη.
6: Όπως είπατε, ξαναλέτε μια φορά να τα ακούσουμε καλά όλοι μας.
1: Λέω, έρχεται η πολιτική άνοιξη. Δεν ξέρω τώρα πώς θα λέγεται το νέο πολιτικό εγχείρημα. Αλλά το γεγονός είναι ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα ανακοινώσει νέο κόμμα.
2: Και ανακατεύεται και θα ανακατευθεί. Και άλλο η τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό. Το βλέπουμε ήδη με τα δύο νέα κόμματα που ανακοινώθηκαν από την πλευρά του κ. Τσίπρα την Ελλάς και από το κόμμα Ελπίδα της κ. Καριστιανού. Βλέπετε πώς έχει αλλάξει η ισορροπία στο πολιτικό σκηνικό. Ξεκάθαρα μέσα και από τις δημοσκοπήσεις. Θα τα πούμε όλα αυτά. Γιατί έχουμε και τα βαντούρια στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά την Κεντρική Επιτροπή. Υπάρχουν η μειοψηφία η οποία έχει στυλώσει τα πόδια. Ο κύριος Φάμελος που είναι ξεκάθαρος ο δικός χάρτης, θα πάμε με τον Τζίπρα. Δεν θα κατέβει, μάλλον, καταλαβαίνω, ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές. Αυτό καταλαβαίνω. Ή γίνεται υπάρχει μια ανακατοσούρα. Μια ανακατοσούρα υπάρχει.
1: Ανακατοσύρ. Ακριβώς έτσι.
7: Ο ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε ότι είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει.
1: Αυτό ακριβώς απέδειξε.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Αυτό το απέδειξε. Να τα λέμε.
2: Τα λέμε όλα.
1: Είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει.
2: Και τώρα ξέρεις, και η συζήτηση είναι και σε δύσκολη θέση ο κ. Φάμελος. Βεβαίως, η πρόταση του κ. Φάμελου πέρασε από την Κεντρική Επιτροπή με πλειοψηφία. Πρέπει να το πούμε αυτό. Για συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τι σημαίνει αυτή η συμπόρευση όμως, όπως είπε χθες, άκουσα τον κ. Νίκο Παπά, να λέει ότι πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρο το σχέδιο. Ποιο είναι αυτό το σχέδιο? Πρέπει να επικοινωνήσει ο κ. Φάμελος με τον κ. Τσίπρα και να μας πει ποιο είναι το σχέδιό του. Αυτό δεν είπε ο κ. Παπάς?
1: Ναι, τον παρακολούθησα. Μίλησε στην εκπομπή του Σεραφείμ Κοντρώτη, ναι, στο Άξιον 24. Ξεκίνησε απαντώντας το ερώτημα εάν θα κατέβει στις επόμενες εκλογές. Αν θα είναι υποψήφιος. Και απάντησε λοιπόν ο Νίκος Παπάς.
8: Στις επόμενες εκλογές, με ποιο κόμμα θα είστε υποψήφιος?
9: Εγώ με το
8: θα είστε υποψήφιος ή θα πάτε σπίτι σας?
9: Με το ΣΥΡΙΖΑ και τη συμμαχία που θα καταφέρει να χτίσει. Είμαστε την επόμενη μιας κεντρικής επιτροπής.
8: Είστε σίγουρος ότι θα είστε υποψήφιος?
9: Είμαι σίγουρος ότι θα δώσουμε τη μάχη όσοι θέλουμε και όσοι μπορούμε. Ξέρετε, αυτό δεν γίνεται. Είπα, όσοι θέλουμε και όσοι μπορούμε.
10: Άρα το κόμμα θα είναι ζωή, θεωρείτε?
9: Απολύτως. Διότι και ο Σωκράτης Φάμελος είπε ότι αυτό που ψηφίσαμε δεν είναι αυτοδιάλυση. Αυτό βέβαια μένει να αποδειχθεί.
2: Μένει να αποδειχθεί, λέει ο Νίκος Παπάς. Εγώ θα είμαι, λέει, κανονικά υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο και στο ίδιο μήκος κύματος και η κυρία Ρένα Δούρου, που την άκουσα νομίζω στην ΕΡΤΕ χθες, να λέει ακριβώς το ίδιο. Τι με ρωτάτε? Εγώ θα είμαι κανονικά βουλευτής, υποψήφια βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο και... οποίος είναι εν ζωή, λέει ο Νίκος Παπάς.
2: Ναι, το λέει, το ξεκαθαρίζουνε.
1: Και στη συνέχεια είπε αυτό το οποίο αναφέρθηκε σε συνωρίτερα. Δηλαδή ότι ο Σωκράτης Φάμελος θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ποια είναι αυτή η απόφαση η οποία ελήφθη από τα, ναι, όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά βάζει και μία άλλη παράμετρο ο Νίκος ο Παπάς, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Για να την ακούσουμε.
9: Ο Σωκράτης Φάμελος είναι υποχρεωμένος να φέρει μία συμφωνία με τον Τσίπρα γρήγορα.
8: Γιατί?
9: Τι γιατί? Χωρίς συμφωνία θα πάμε?
10: Μα δεν είπε,
9: ναι, αλλά δεν είπε ο Φάμελος ότι ψηφίσαμε ότι διαλυόμαστε και πάμε κατά μόνας κάπου. Πρέπει να γίνει συντεταγμένη συνεργασία. Αυτό καταγράψαμε. Υπήρξε μια απόφαση η οποία χρήζει ερμηνείας. Υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Το καταλαβαίνετε.
8: Τι εννοείται γκρίζες ζώνες?
9: Ποιος είναι ο ρόλος του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ από τώρα μέχρι τις εκλογές? Ποιες είναι οι αρμοδιότητές του? Έχει αρμοδιότητα κατάρτισης ψηφοδελτίων? Τι κάνουμε από αύριο? Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια συγκροτημένη δύναμη η οποία έχει οργανώσεις, βουλευτές,
10: έχετε και χρηματοδότηση 7 εκατομμύρια νομίζω με το ΦΕΚ του 2026.
9: Το επισημαίνετε, επισημαίνετε πάρα πολύ σωστά. Είναι 7 εκατομμύρια φέτος και 7 του χρόνου. Μα 14 εκατομμύρια τακτική χρηματοδότηση. Συν η έκτακτη εκλογική.
1: Είναι και τα 14 εκατομμύρια, Κάτζου. Συν την έκτακτη χρηματοδότηση.
2: Είναι κόμμα και είναι βουλευτικό, ΣΥΡΙΖΑ. Και κόμμα που δεν μετράει κάποια χρόνια. Δηλαδή δεν είναι, είναι ιστορικό κόμμα τη αριστερά. Δεν
1: είναι πάντα 14 του ιστορικού κόμματος.
2: Αυτά δεν το ξέρω.
1: 14 εκατομμύρια, παιδιά. Όπα, κρατική χρηματοδότηση και έρχεται και η έκτακτη.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Να πούμε... Είναι και το κτίριο. Και είναι και ο σταθμός.
2: Και οι εργαζόμενοι.
1: Και είναι η εφημερίδα.
2: Και οι εργαζόμενοι.
1: Τι θα γίνει?
2: Εργαζόμενοι, παιδιά, κανείς δεν μιλάει για τους εργαζόμενους. Τι θα γίνουνε? Έχεις δίκιο. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε δύο ηλεκτρολόγους που μας ακούν, μάλιστα σε εργοτάξιο. Στον Νίκο Δημήτρη και στο Χάρη Στέφανο. Νίκος Δημήτρης, Χάρη Στέφανος. Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, παιδιά,
2: που
1: καλημέρα.
2: Γελάνε με τον Τρυφωνάκο. Τι, Τρύφωνα, Τρύφωνας. Ο Τρύφωνας, το θυμάστε τον Τρύφωνα. Τρύφωνας είναι ο Καλαμαράκης.
1: Καλά, Τρύφωνας είναι μόνο η Κάτζου τώρα. Ναι, αλλά ναι. Εντάξει, λόγω της ημέρας να το δανειστώ, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχω αρχίσει και σαλεύω.
11: Ρε, σαλεύει ο Τρύφωνας. Οχτώ, σηκώνε το Τρύφωνας.
1: Σηκώθηκε ο Τρύφωνας.
2: Κοιτάξτε, έχει βγει μια δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political. Να σας δώσω τώρα τα βασικά αποτελέσματα. Είναι στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 31,2%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 16% και ακολουθούν το Πασόκ με 14,7%, η Ελληνική Λύση με 8,2%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κυρία Καριστιανού, με 8,1%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 4,6%, Φωνή Λογικής 4%, Πλεύση Ελευθερίας 3,3%, Μέρα 25 2,5%, Δημοκράτες 2, ΣΥΡΙΖΑ 0,6%. ΣΥΡΙΖΑ 0,6%.
1: ΣΥΡΙΖΑ 0,6%.
2: Ναι, με βάση την δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political.
12: Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάζει.
2: Πανάθεμά σου.
1: Έτσι όπως το άκουσα τώρα, τι να κάνω.
2: 0,6, αυτή αυτό δίνει.
1: Ναι.
2: Νίκη 0,4 και Νέα Αριστερά 0,4. Άρα, εξαήλωση του ΣΥΡΙΖΑ, η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή έχει εξαήλωσει το ΣΥΡΙΖΑ που μέχρι περίμενε στις εκλογές. Ήταν η εξωματική αντιπολίτευση από τις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Φυσικά.
2: Έτσι, την φυσικά. Έχασε τη θέση μετά τη διάσπαση.
1: Ακριβώς.
2: Εντάξει, να τα λέμε αυτά.
1: Είναι ρευστό το πολιτικό σκηνικό, όπως καταλαβαίνετε. Είναι πάρα πολλές οι διεργασίες, είναι πάρα πολλές οι ζυμώσεις που γίνονται εκεί και στο παρασκήνιο. Γιατί τα θέματα, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι και μόνο πολιτικά. Έχουν και άλλες προεκτάσεις, όπως ακούσατε νωρίτερα και από τον Νίκο τον Παπά. Αλλά οι διεργασίες και οι ζυμώσεις γίνονται και στην κέντρο αριστερή πολυκατοικία και στην κέντρο δεξιά πολυκατοικία, εκεί που περιμένουμε την ίδρυση του κόμματος Σαμαρά. Και αυτό φέρνει μια ανακατοσή στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Γιατί σου λέει τώρα, άμα έρθει ο Καλαματιανός, κάτι δεν θα κόψει. Είναι λογικό.
13: Εμπρός! Έρχεται με τώρα ο Καλαματιανός!
14: Μπράβο, Αντώνη.
2: Μπράβο, Αντώνη. Μπράβο, Αντώνη. Μπράβο, με φόρα. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζόμενων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρω τους για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίσεις όταν την κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
1: Αρετή μου, καλημέρα, την αγάπη μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στο Θοδωρή, ο οποίος εκφράζει κάποιες αμφιβολίες σχετικά με τα ποσοστά που δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Αγαπητέ Θοδωρή, αυτά είναι τα ποσοστά από όλες τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Δεν είναι μία και δύο. Όλες όσες έχουν δει το φως της δημοσιότητας τον τελευταίο καιρό έχουν περίπου τα ίδια αποτελέσματα. Δηλαδή, σταθερό προβάσμα για τη Νέα Δημοκρατία, δεν νομίζω ότι αμφισβητείται η πρώτη θέση.
2: Με βάση τις δημοσκοπήσεις, όχι.
1: Δεύτερη θέση, σταθερά σε όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι η Ελλάς. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
2: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Τι να κάνουμε. Ο Αλέξης Τσίπρας ήρθε, είπε γεια σας, γύρισα.
2: Χωρίς
1: να κάνει κάτι άλλο, χωρίς να παρουσιάσει πρόσωπα, χωρίς τίποτα. Και γράφει 15 άρια και 16 άρια.
2: Τα πρόσωπα είναι τα καινούργια αυτά, τα πρόσωπα που βγαίνουν και στα κανάλια, στα ραδιόφωνα κτλ. Δεν έχει παρουσιάσει όμως ακόμα το πλήρως πρόγραμμά του και δεν έχει παρουσιάσει και την ανθρωπογεωγραφία τη συνολική του κόμματος. Απλώς όπως το βέβαιο ήρθε, έκανε αυτή την ανακοίνωση του κόμματος από το θυσίο και τα νέα πρόσωπα μετά από λίγο ανακοινώθηκαν και πλασαρίστηκε κατευθείαν στη δεύτερη θέση.
1: Αφού γράφει 15 άρια και 16 άρια.
2: Κάποιοι λένε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα, αυτό λένε και από το Πασόκ, ότι υπάρχει αυτό το πουσάρισμα. Το boost, επειδή του πρώτου εμφανιζόμενου. Εγώ.
1: Έτσι, το καταλαβαίνω.
2: Ναι,
1: αυτό.
2: Και θα δούμε τι θα γίνει. Θα δούμε τι θα γίνει από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
1: Εντάξει, ισχύει αυτό. Πολλές φορές ισχύει στην πολιτική. Από την άλλη, γράφει. Τι να κάνουμε.
2: Πάντως η Νέα Δημοκρατία έχει double score από το δεύτερο σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
1: Σωστό.
2: Αυτό είναι. Τώρα να μην το λέει. Σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα όμως.
1: Συμφωνούμε, Αμαλία μου.
15: Ο θεριστής έρχεται.
1: Ήρθε με φόρα ο θεριστής. Αλλά τώρα, πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber Ιντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
2: Και όπως λέει ένας φίλος εδώ που στέλνει, μου λέει ναι, αλλά δεν έχεις πει, Αμαλία μου, ότι ο Τσίπρας επέστρεψε με μικρότερο ποσοστό από ό,τι έφυγε το 2023. Ναι, και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ότι το ποσοστό τώρα που συγκεντρώνει η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα είναι χαμηλότερο το ποσοστό σε σχέση με αυτό που πήρε στις τελευταίες εκλογές που ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Να δούμε όμως τι θα γίνει και ξαναλέω. Να δούμε και από φθινόπωρο τις δημοσκοπήσεις. Εκεί θέλω να πω ποια θα έχει αποκρισταλωθεί η εικόνα στο πολιτικό σκηνικό.

0: μετράνε την πιθανή ψήφο. Έτσι, την δεν μετράνε, πώς δεν μετράνε.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
7: Λέγαμε ρε παιδιά, τι μυρίζει, όλοι λέγανε κλούβιο αυγό κτλ. Σύμφωνα λοιπόν με την αποκάλυψη που κάνουν σήμερα τα νέα, χρησιμοποιώντας μαρτυρίες κατοίκων, μετεωρολογικά δεδομένα και εξειδικευμένες προσομοιώσεις, οι ερευνητές κατέγραψαν τη διασπορά των αερίων που κινήθηκε στις παράκτιες περιοχές και από τα ευρήματα προκύπτει ότι το πιθανότερο σενάριο είναι η οσμή να συνδέεται με κάποιο πλοίο που βρισκόταν στη συγκεκριμένη περιοχή και η ουσία που αναστάτωσε κομμάτια της πρωτεύουσας να είναι το προπάνιο ή το βουτάνιο. Οπότε ήταν κάποιο πλοίο που βρισκόταν στην περιοχή. Τώρα προπάνιο ήταν, βουτάνιο ήταν.
0: Εντάξει.
7: Κάτι άφησε.
0: Λύθηκε ο γρίφος πάντως.
7: Κάτι άφησε εκεί να πλανάτε στον αέρα με αποτέλεσμα να βρωμήσει όλη η περιοχή. Οπότε λύθηκε και αυτό το μυστήριο σχετικά με την δυσοσμία και τι την προκάλεσε το προηγούμενο διάστημα. Πλοίο λοιπόν και η οσμή προέρχεται ή από προπάνιο ή από βουτάνιο.
0: Σχετικά με τις δηλώσεις για τα καθάριστα οικόπεδα, μόλις μου ήρθε ένα μήνυμα ότι γίνονται κανονικά. Μάλιστα, ακροατές το λένε και εδώ στα μηνύματά τους, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Κοιτάξτε αν έχετε δηλώσει σωστά το κτήμα, το οικόπεδο, οτιδήποτε. Μήπως υπάρχει κάποιο λάθος στοιχείο και δεν παίρνει τη δήλωση. Γιατί η πλατφόρμα λειτουργεί κανονικά. Και το λένε άνθρωποι που έχουν κάνει τη δήλωση, αλλά και εγώ που ρώτησα τώρα, μου ήρθε μήνυμα ότι λειτουργεί κανονικά η πλατφόρμα. Μήπως κάτι συμβαίνει, ξέρετε, με τα στοιχεία που δηλώνουμε. Να. Που δηλώνει ο καθένας.
7: Ο Κώστας, για παράδειγμα, λέει μόλις έκανα δήλωση καθαρισμού οικοπέδου.
0: Να, αυτό σου λέω.
7: Ναι. Ο Γιώργος από την άλλη λέει: η πλατφόρμα δεν δουλεύει γιατί το Σαββατοκύριακο έκανε το κτηματολόγιο εργασίες στους χάρτες του και από τότε δεν δουλεύει τίποτα. Ούτε η πλατφόρμα για τα ακαθάριστα, ούτε για τα τοπογραφικά που ανεβάζουμε στα κτηματολογικά σχέδια. Τι να σου πω, είναι δύο διαφορετικές καταγραφές.
0: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, κάθε φορά που ολοκληρώνει τι αγορέ σου στα Lidl και σκανάρει την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχει την ευκαιρία να κερδίσει κουπόνια για φρούτα και λαχανικά, οι χρηματικέ εκπτώσει που φτάνουν τα 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο κατάστημα. Στα Lidl οι αγορέ σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίσει. Lidl, γιατί αξίζει. Λοιπόν, ευτυχώς, γιατί τώρα ήρθε η ώρα του Παναγιώτη Βολάνη. Ο Παναγιώτης είναι στο στούντιο. Παναγιώτη μου, ξεκίνα από εκεί που πρέπει, ξέρεις εσύ.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
8: Θα αρχίσω από εκεί που οφείλω για να ενημερωθεί πρώτα το ακροατήριο των οδηγών. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Ουρές χιλιομέτρων και στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Χαδάρη μέχρι Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Πυκνή ροή στη Σαρδιτού, Βασιλείο Κωνσταντίνου, Βασιλή Σοφία, Βασιλή Αμαλία στο κέντρο τη Αθήνα και στι Πατησίων Πυραιό Μάρνη στην Ομόνια. Στο κόκκινο η άνοδο τη λεωφόρου Συγκρού από το ύψο τη Νέα Μύρνη. Ουρέ σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο τη Κηφισία από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίε αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προ Αθήνα τη Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό, στο ρεύμα προ Αθήνα τη Κατεχάκη από το ύψο του Παπάγου. Και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Καλυθέα μέχρι Παλαιό Φάλιρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο ύψος του Φαλίρου, στις Μικράς Ασίας, Ομυρίδους και Λίτσι στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Εκεί τρέχει το τρένο του Κότς Μπαρτζόκα με 102 χιλιόμετρα. Στην Αττική οδό.
7: Τι κάνει.
8: Τρέχει.
7: Ποιο τρέχει?
8: Το τρένο του Κότς Μπαρτζόκα.
7: Με πόσο?
8: 102, τόσο πόντους δεν φάγανε.
9: Ψυχοκιασμένους τραβάδι.
8: Και στην Αττική οδό καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
7: Ευχαριστούμε πολύ για τον Παναγιώτη Βολάνη.
0: Ευχαριστούμε.
8: Παρακαλώ.
7: Καλημέρα και στο Στέφανο. Οι κτηματολογικοί χάρτες, λέει, όντως δεν δουλεύουν. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλά μηνύματα και για αυτό το θέμα. Καλημέρα Στέφανε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πες μου τι γίνεται και με τον πόλεμο, τι εξελίξεις έχουμε.
0: Τι να σου πω, δεν έχω καταλάβει. Ότι είναι πολύ κοντά, έχουμε πάλι μια συμφωνία ουσιαστικά με την παρέμβαση του Τραμπ, ο οποίος είπε στον Νετανιάχου ότι θες δεν θες θα κάνεις τη συμφωνία και μην χτυπάς το Λίβανο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Από εκεί και πέρα είναι κοντά, λέει, και η συμφωνία ΗΠΑ με Ιράν. Τώρα, τι να σου. Εσύ τα πιστεύεις όλα αυτά?
7: Έχω βαρεθεί
0: πραγματικά.
7: Εχθές
0: το πετρέλαιο έκανε με ένα έτσι άλμα. Μετά εντάξει σταθεροποιήθηκε. Οι αγορές κρατούν την ανάσα τους. Οι οικονομίες το ίδιο. Και παίζει αυτό το παιχνίδι του σκύλου με τη γάτα. Όχι σήμερα, όχι αύριο, όχι μεθαύριο, όχι αντιμεθαύριο. Η συμφωνία εννοώ. Αλλά οι συνέπειες είναι συνέπειες. Και ο πόλεμος συνεχίζεται.
7: Πάντως σήμερα οι τιμές των καυσίμων τουλάχιστον
0: ήταν ελαφρώς μειωμένες.
7: Ήταν από 1,986 η αμόλυβδη, ναι, μέχρι 1,989. Δηλαδή, ναι, σε σχέση με αυτό που βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα, βλέπουμε μία πτώση.
0: Και τώρα θα δει και άλλη πτώση. Γιατί το Brent σήμερα κατρακυλά στα $93 το βαρέλι. Είχε φτάσει μέχρι και 98-99 χθες. Μετά έπεσε στις, πιο αργά. Και τώρα είναι στα $93 το βαρέλι.
7: Βέβαια, απέχουμε πολύ από εκεί που ήμασταν πριν.
0: Καλά,
7: από τον πόλεμο. Έτσι, στο 1,970 κάτι. Αλλά έχουμε φύγει από τα 2 ευρώ.
0: Ναι.
7: Δηλαδή, η τιμή κυμαίνεται εκεί, 1,986-1,989.
0: Μόλις ο Τραμπ πριν από λίγη ώρα τι δήλωσε, ότι είναι στην τελική ευθεία η συμφωνία με το Ιράν, το Ορμούς θα μπορούσε να ανοίξει σε 2-3 μέρες. Μωρέ, τα έχουν ξανακούσει αυτά. Εδώ και 2 μήνες, 3 τα ακούμε. Αλλά που είναι το τέλος, δεν το βλέπουμε. Αυτό δήλωσε ο Τραμπ. Σε 2-3 μέρες, λέει, μπορεί να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Μακάρι.

0: Έλα, παιδί μου, μπες εσύ. Μην με δυσκολεύεις τώρα.
1: Σήμερα
0: που
1: περιμένω.
0: Λίγο μαρουστούλης.
1: Τι τραγουδάς τότε αφού είσαι αρρωστούλης?
0: Άλλο αυτός.
1: Α, τι άλλο αυτό, τα φτάκια μας όμως τα χρειαζόμαστε.
0: Το τραγούδι, εγώ, τι τα θέλεις, τα χρειάζεσαι.
1: Ε, βέβαια.
0: Α, πας γυρεύοντας.
2: Πίσω από τη γλάστρα με το γεια σε μη ξέρεις που θα είναι εκεί τα κλειδιά του σπιτιού σε περίπτωση που...
1: Πολύ και
0: να τα βρω, έρχομαι να τα βρω πίσω από τη γλάστρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν,
0: σε περίπτωση που δηλαδή.
1: Λέει ο Πέτρος, να σας θυμίσω ότι στις εκλογές του 23 όλες οι δημοσκοπήσεις έδιναν διαφορά Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ από 2 σε 7 μονάδες. Τελικά ήταν 20. Αργότερα οι έγκυροι δημοσκόποι μας είπαν ότι πίεζε ο ΣΥΡΙΖΑ και του έβαζαν παραπάνω. Δημοσκοπική δημοκρατία έχουμε? Αυτό λέει ο Πέτρος.
0: Υπάρχει μια επιφύλαξη σχετικά με τα αποτελέσματα αυτών των δημοσκοπήσεων. Υπάρχει ο Κώστας, ο οποίος λέει: έχω μια απορία. Τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού τα μετρούσαν στις δημοσκοπήσεις πριν ακόμα εμφανιστούν. Το κόμμα Σαμαρά λέει: γιατί δεν το μετράνε στις δημοσκοπήσεις?
1: Το μετράνε, κάποιοι το μετράνε.

Θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε και θα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους, να μιλήσουμε για τα προβλήματα στον τομέα της υγείας. Τι γίνεται με τα νοσοκομεία, τι γίνεται με τα ραντεβού, έτσι. Και στείλτε μας και τα μηνύματά σας, να ρωτήσουμε και τον Υπουργό να μας απαντήσει.

0: Επανήλθαμε εδώ στο Real FM και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους, και να τον καλημερίσουμε. Κύριε Θεμιστοκλέους, κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας. Πάμε λοιπόν στα θέματα. Τώρα θέλω να σας κάνω μια ερώτηση για τις προσλήψεις ιατρικού προσωπικού στο ΕΣΥ. Ξέρουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια προκήρυξη για 1131 θέσεις ιατρικού προσωπικού. Υπάρχει ενδιαφέρον μέχρι στιγμής και πόσες συνολικά θα γίνουν προσλήψεις φέτος?
1: Καλημέρα ξανά. Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον. Ακόμη δεν έχει κλείσει η διαδικασία, αλλά μέχρι στιγμής φαίνεται να υπάρχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά για τις θέσεις της Αττικής. Έχουμε πολλαπλούς υποψηφίους. Αυτό είναι μια πολύ διαφορετική εικόνα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχουν θέσεις που πλέον διεκδικούνται από 8, 9 και 10 γιατρούς. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά καλό για το ΕΣΥ. Δείχνει ότι το ΕΣΥ είναι ξανά ελκυστικό για τους νέους γιατρούς και δίνει και στη δυνατότητα να επιλέγεται ο καλύτερος ανάμεσα σε αρκετούς γιατρούς.
2: Υπάρχει ενδιαφέρον, δηλαδή η συμμετοχή μέχρι τώρα ποια είναι?
1: Τα αποτελέσματα της συμμετοχής θα τα ανακοινώσουμε σε μία εβδομάδα όταν
2: αλλά
1: κλείσει.
2: Η τάση που βλέπετε μέχρι τώρα.
1: Η τάση που βλέπουμε είναι αυτό που σας είπα. Είναι πολύ αυξημένη η συμμετοχή σε σχέση με τις προηγούμενες προκηρύξεις.
0: Μάλιστα. Θα γίνουν και άλλες προσλήψεις, κύριε Θεμιστοκλέους?
1: Αυτή τη στιγμή η προκήρυξη αυτή που μιλάμε αφορά 1131 θέσεις. Για το 2026 έχουμε 5.000 μόνιμες θέσεις και 3.000 επικουρικό προσωπικό. Άρα είναι ένα μικρό τμήμα των συνολικών προσλήψεων του έτους. Έχουμε ανοίξει την πλατφόρμα για το νοσηλευτικό προσωπικό για την Αττική και προχωράμε σε πρόσληψη όποιου έχει καταθέσει χαρτιά και θέλει να εργαστεί σε νοσοκομείο της Αττικής, και σε μία εβδομάδα, αρχές της επόμενης εβδομάδας, θα ανοίξει η πλατφόρμα για το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό στα νοσοκομεία της περιφέρειας.
2: Τώρα, κάτι το οποίο μας απασχόλησε πολύ το τελευταίο διάστημα είναι το θέμα των βαρέων και αθυγιεινών για τους νοσηλευτές κυρίως, αλλά και για τους διασώστες του ΕΚΑΒ σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας. Από πότε θα αρχίσει να εφαρμόζεται αυτό το μέτρο, δηλαδή πότε υπολογίζεται?
1: Είναι από την αρχή του έτους, σε ένα πάγιο αίτημα των νοσηλευτών, το οποίο ικανοποιείται και έχουμε την ένταξή τους στα βαρέα και αθυγιεινά.
2: Εδώ μιλάμε δηλαδή νοσηλευτές, διασώστες
1: και οδηγοί ασθενοφόρων.
2: Και οδηγοί ασθενοφόρων
1: που εργάζονται στα κέντρα υγείας.
0: Μάλιστα. Αυτές τις τρεις κατηγορίες δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα για το ηλεκτρονικό ραντεβού. Υπάρχουν και παράπονα ότι δεν βρίσκουν εύκολα ραντεβού ο κόσμος. Θέλω να μας πείτε σε ποιο βαθμό το νέο σύστημα έχει μειώσει την ταλαιπωρία και το χρόνο αναμονής των πολιτών στο να κλείνουν το ραντεβού, και αν είναι επιτυχημένο αυτό το εγχείρημα και πού οφείλεται αυτή η επιτυχία, αν υπάρχει.
1: Θα ξεκινήσω από το τελευταίο ερώτημα, πού οφείλεται η επιτυχία. Η επιτυχία οφείλεται ότι διπλασιάσαμε τα ραντεβού τα οποία δίνουν οι γιατροί στο σύστημα.
0: Ναι.
1: Από 4 εκατομμύρια που ήταν τα ραντεβού που δίνανε ετησίως, αυτή τη στιγμή είμαστε στα 8 εκατομμύρια. Έγινε γιατί δόθηκε οδηγία στους γιατρούς να κάνουν τουλάχιστον 12 ραντεβού την εβδομάδα. Αυτό έφερε ένα πολύ μεγάλο διπλασιασμό των ραντεβού. Από εκεί και πέρα τα παραδείγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Για να έκλεινες ραντεβού για καρδιολόγο στην Αττική ήθελες 8 με 10 μήνες, αυτή τη στιγμή μπορείς να κλείσεις σε μία εβδομάδα. Για καρδιολόγο ήθελες 2 με 3 μήνες, υπάρχει νοσοκομείο το οποίο βρίσκεις σε μία εβδομάδα. Τα παράπονα τα οποία αναφέρεστε, υπάρχουν περιοχές τα οποία δεν έχουν ακόμη αυξημένο χρόνο ραντεβού, το οποίο σε κάποιες περιοχές ή σε κάποιες ειδικότητες είναι πραγματικό. Σε κάποιες άλλες, θα λέω και τώρα, αν δούμε στην εφαρμογή για καρδιολόγο για ραντεβού, υπάρχουν νοσοκομεία τα οποία και αρκετά μάλιστα δίνουν ραντεβού μέσα στις επόμενες 4 μέρες. Και υπάρχουν νοσοκομεία όμως, συγκεκριμένα τα καρδιολογικά τμήματα, τα οποία μπορεί να δίνουν ραντεβού σε ένα μήνα ή ένα μισή μήνα. Άρα ο πολίτης θα πρέπει να ψάξει και γειτονικά νοσοκομεία για να βρει ραντεβού.
2: Τώρα, κύριε Θεμιστοκλέους, για να πάμε και στα ερωτήματα των ακροατών. Ακροάτρια εδώ πέρα ρωτάει, το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας έχει σταματήσει, λέει, να στέλνει μηνύματα στους δικαιούχους για ένταξη με τελευταία ημερομηνία 31 Τρίτου. Πότε θα σταλούν μηνύματα στους δικαιούχους που ολοκλήρωσαν την εξέτασή τους Απρίλιο και Μάιο, και τι προβλέπετε για τους ήδη ενταγμένους στο πρόγραμμα μετά την 8η συνταγογράφηση που είναι προγραμματισμένη? Είναι πολλοί άνθρωποι, λέει, που έχουν βοηθηθεί από το πρόγραμμα και αγωνιούν για τη συνέχεια.
1: Το πρόγραμμα έχει εξαιρετική επιτυχία. Είναι, όπως το λέει, που έχει βοηθηθεί με πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα στη μείωση του βάρους. Το λέω πολύ απλοϊκά.
0: Ναι, ναι, δεν πειράζει. Καλά το λέτε.
1: Υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα τα οποία προσφέρει το πρόγραμμα. Συνεχίζει το πρόγραμμα. Θα σταλούν τα μηνύματα. Δεν είναι εύκολο να σας πω ακριβώς την ημερομηνία, αλλά το πρόγραμμα συνεχίζει.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας να μιλήσουμε λίγο για τον χρόνο αναμονής στα επίγοντα. Το βραχιολάκι αν έχει λειτουργήσει και τις ανακαινήσεις στα ΤΕΠ. Πού βρισκόμαστε? Γιατί υπάρχουν και εκεί και σε αυτό το κομμάτι παράπονα, ότι δεν έχει μειωθεί, αλλά όχι σημαντικά ο χρόνος αναμονής.
1: Ναι, έχει μειωθεί. Ήταν 9 ώρες αναμονής όταν ξεκινήσαμε το πρόγραμμα των επίγοντων περιστατικών. Αυτή τη στιγμή είμαστε λιγότερο από 4 ώρες.
2: Μάλιστα.
1: Είναι κάτι το οποίο είμαστε στο μέσο ευρωπαϊκό όρο, mm-hmm. μια πολύ σημαντική βελτίωση.
0: Το βραχιολάκι που λειτουργήσε, δηλαδή.
1: Εξαιρετικά. Το βραχιολάκι ήταν ένα από τα 3 μέτρα τα οποία λειτουργήσε και έφερε αυτό το αποτέλεσμα.
2: Ένα παράπονο, κύριε Θεμιστοκλέους, για να το καταγράψετε, μας το έχει στείλει ο κύριος Ζόμπολας, είναι επώνυμο το μήνυμά του. Χθες η γυναίκα μου πήγε το παιδί, λέει, στο κέντρο υγείας Πύλου Νέστορος, έλειπε με άδεια η παιδίατρος και δεν είχε γιατρό για να κοιτάξει το παιδί 4 ετών. Είναι μήνυμα ακροατή, χθεσινό περιστατικό στο κέντρο υγείας Πύλου Νέστορος, έλειπε με άδεια η παιδίατρος. Οπότε θα πρέπει να το δείτε.
1: Να το δούμε. Από τη στιγμή που λείπει η παιδίατρος, θα υπήρχε, δεν το ξέρω το περιστατικό, γενικός γιατρός που μπορείς να αντιμετωπίσει.
0: Μάλιστα. Κύριε Θεμιστοκλέους, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

0: Real FM.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Καλοκαιράκι έχει μπει, έχουμε έτσι ανεβασμένη διάθεση. Σε περίπτωση που είναι και το γιασεμί, η γλάστρα είναι το κλειδί από πίσω. Εύκολη η πρόσβαση. Αν σε περίπτωση που λέμε τώρα, ναι. Αλλά η κυρία Βάσια Αναστασίου, που αυτή η εκπομπή εδώ την αγαπάει πάρα μα
1: ναι,
0: πάρα πολύ,
1: λατρεύει.
0: Γιατί έχει πει εκπληκτικά πράγματα τον τελευταίο καιρό, έκανε έναν παραλυρισμό λοιπόν του τραγουδιού αυτού, της Ανασβήση, με το Πασόκ. Έδινε λοιπόν συνέντευξη η Βάσια Αναστασίου στη Σάσα Σταμάτη και αποδέχθηκε το challenge.
2: Θέλω να φιλήσουμε ευχάριστα και να μου τραγουδήσεις ένα κομμάτι της Βύσης.
3: Θες γιατί να το ζήσεις αυτό, είμαι εξαιρετικά, έχω κακή φωνή. Ωραία. Πίσω από τη γλάστρα με

0: και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού. Αυτό πάει και στο Πασόκ το τραγούδι, αν θες. Θέλεις ξανά να έρθεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού. Στους ψηφοφόρους του Πασόκ να το αφιερώσουμε.
1: Θέλεις ξανά να έρθεις, ναι. Αφιερωμένο στους ψηφοφόρους του Πασόκ, λέει η κυρία Αναστασίου.
2: Ω, Πασοκάρα!
1: Έτσι ακριβώς, 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Σε περίπτωση που, Αμαλία μου, Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
3: Και ο άρρωστος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
4: Φάρμακα, παίρνω φάρμακα, πολλά φάρμακα. Γρυπέξ για τη γρήπη, διξέξ για το δίχα, λαριγκέξ για το λαιμό, κομαρέξ για τις κομάρες.
3: Ναι, μια σακούλα φάρμακα, είναι αλήθεια αυτό.
1: Πολλά
3: μια
1: σακούλα, φάρμακα.
3: Πολλά φάρμακα, τσαγάκι και φρυγανίτσα, αυτά είναι.
1: Νικόλαος Αβρανίδης, επιμέλεια του ήχου, Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, στούντιο adrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
3: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, ξέρεις πως είναι, μπαίνει ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό. Και αν σκέφτεσαι αναβάθμιση στα public και στα public plus home, θα βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς που το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μες στο σπίτι, υδροσίζουν το χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση, έχεις πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχεις δώρο την εγκατάσταση, πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείς να κερδίσεις και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Οπότε ναι, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ. Απλά το κάνεις και μπαίνεις σε πιο άνετο καλοκαίρι.
1: Λοιπόν, μεγάλο θέμα με τα ακαθάριστα οικόπεδα. Μας στέλνει ένα μήνυμα τώρα ο Χρήστος. Καλημέρα, Χρήστο, και λέει: όσον αφορά τα ακαθάριστα οικόπεδα, από την Παρασκευή προσπαθώ να δηλώσω και έχω φάει μεγάλη ταλαιπωρία, 2 ώρες περίπου αναμονή στα τηλέφωνα. Τελικά, λέει, έστειλα email και μπορώ να πω ότι μου απάντησαν άμεσα. Τι ήταν η απάντηση? Ότι σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 5/6, επειδή υπάρχει κάποιο σφάλμα, υπάρχει προσπάθεια υποστήριξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η εν λόγω παρατηρηθήσα δυσλειτουργία έχει διαβιβαστεί στην αρμόδια υπηρεσία προς επίλυση, η οποία αναμένεται προσεχώς. Παρακαλούμε, όπως συνεχίσετε τις προσπάθειες για την επιτυχή υποβολή της δήλωσης καθαρισμού από Τετάρτη 10 Ιουνίου. Υπήρξε απάντηση λοιπόν,
3: μάλιστα,
1: από τη συγκεκριμένη υπηρεσία ότι όντως υπάρχει πρόβλημα με τα ακαθάριστα και ότι θα μπορεί να λειτουργήσει κανονικά η πλατφόρμα από Τετάρτη, από αύριο δηλαδή, 10 Ιουνίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χρήστο για την ενημέρωση. Ο Γιώργος από την άλλη άκουσε τώρα το τραγούδι που αφιέρωσε η κυρία Αναστασίου στους ψηφοφόρους του Πασόκ και λέει και το Ηλία Ρίξτο αφιερωμένο στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Άστο εκεί τώρα στην Κουμουνδούρου. Έχουν άλλα άσματα τα οποία ακούνε. Αν περάσεις για παράδειγμα τώρα έξω από την Κουμουνδούρου, παίζει τέρμα στα ηχεία το ακόλουθο άσμα.

0: Τα μάζεψα τα πράγματα και έφυγα από το σπίτι. Να δούμε τι θα γίνει και με το σπίτι όμως. Γιατί τα έλεγε ο Νίκος Παπάς στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Είναι και το σπίτι, είναι και η χρηματοδότηση, 14 εκατομμύρια.
1: Είναι και τα μίντια, είναι και εργαζόμενοι. Υπάρχουν θέματα ανοιχτά. Δημήτρη μου, τι νοείς ότι εγώ φταίω που αρρωσταίνει ο Καλαμάκης? Λέει 20 χρόνια στο σταθμό, δεν είχες αρρωστήσει ούτε μία μέρα. Δύο χρόνια εκπομπή με τον Σατανά, εγώ είμαι, μέχρι και νοσοκομείο πήγες.
0: Όντως, έχει δίκιο.
1: Εγώ φταίω που μεγαλώνει και έγινε αυτό και έχει πρόβλημα υγείας.
0: Από το 2007, δηλαδή 19 χρόνια όντως, στο σταθμό, δεν είχα λείψει για λόγω υγείας ποτέ, ρε παιδί.
1: Τι φταίω εγώ που μεγαλώνεις και σε πιάνουν οι ιώσεις και σε πιάσει το στομάχι σου και πήγες στο νοσοκομείο?
0: Από τότε που έχω μπλέξει με την Κάτζου, ρε παιδιά, ένα περίεργο πράγμα, δεν θέλω να πω κάτι.
1: Ναι,
0: αλλά λέω, κοίτα να δεις τώρα μια σύμπτωση, έτσι, πώς θα φέρνει η ζωή.
1: Ναι, ναι.
0: Σύμπτωση ήταν. Τώρα, να σας πω ότι όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος, κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό. Ναι, ναι, ζεστό. Εγώ, για παράδειγμα, σήμερα το πρωί, που ήθελα να φτιάξω το τσαγάκι μου, πάτησα το ζεστό, μου έβγαλε την κατάλληλη θερμοκρασία και είχα το τσάι μου μέσα σε ένα λεπτό. Έτσι λοιπόν, για να φτιάχνετε κι εσείς κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας, πρωτοποριακός ψύκτης αφής της Rainbow Waters. Καλέστε τώρα στο
1: 801-11-34-34-34. Η Next is Now και η Domkos Alk Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλούς κύριου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο πραγματοποιείται και σήμερα 9 Ιουνίου και χθες ήταν το συνέδριο 2026 στο Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, ενώ την έναρξή του κήρυξε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Τασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας στην επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας στο 2030. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
0: Καλημέρα στο Κωνσταντίνο, στο φίλο, στο ταξί. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, όχι λέει στην Κουμουνδούρου. Παίζει το πολίτε όπως είναι επιπλωμένο. Είναι πολλά τα τραγούδια που θα μπορούσαν να παίξουν. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο, στην όμορφη Καλαμαριά. Να βάλεις λέει και το Είμαι Φίνο Φανταράκι για την Κάτζου. Έλεγα εγώ την Παρασκευή πήγες και παρουσιάστηκες.
1: Α, που είχα την υποχρέωση, ναι. Επειδή παρουσιάστηκαν πρώτες γυναίκες σε θελότριες. Ναι.
0: Καλημέρα, Ορέστη, μια χαρά. Όλα καλά πάνε, όλα πρίμα. Το ίδιο έχουμε και για σένα. Τώρα, ολοκληρώθηκαν για τα περισσότερα παιδιά οι πανελλαδικές.
1: Ναι.
0: Έχουν
1: μείνει
0: βέβαια κάποια παιδιά με τα ειδικά μαθήματα.
1: Αλλά θέλω να πω, τα κύρια μαθήματα, τα βασικά, τελείωσαν. Τα παιδιά να ξεκουραστούν είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια υπάρχει αγωνία για τις βαθμολογίες, αλλά για τη βαθμολογία, αλλά εντάξει, έφυγε μετά από δύο χρόνια, τρία πολύ μεγάλου άγχους. Τα παιδιά επιτέλους θα ηρεμήσουν.
0: Και χθες λοιπόν βρήκαν την ευκαιρία όταν τελείωσαν τις εξετάσεις και εξαμολύθηκαν στις παραλίες.
1: Και καλά έκαναν.
0: Και πολύ καλά έκαναν και το ευχαριστήθηκαν.
2: Τελειώσαμε και είμαστε πολύ χαρούμενοι σε αυτό που γράψαμε. Και καλή επιτυχία του χρόνου στα παιδιά.
3: Να παιδιά, καλά αποτελέσματα, θα τα πάτε τέλεια.
4: Όλα καλά.
5: Φυσική.
6: Οικονομία.
5: Οικονομία.
3: Πώς πήγε?
7: Εντάξει, έτσι και έτσι. Βατά τα θέματα αρκετά. Άμα είχε διαβάσει κάποιο όλο το χρόνο θα μπορούσε να τα γράψει.
8: Τώρα ήρθε η ώρα. Τώρα η χαλάρωση, μια χαρά.
9: Τώρα καλοκαίρι, μπάνια όλη μέρα.
10: Εγώ έδωσα οικονομία. Τα θέματα ήταν έτσι και έτσι, έτσι και έτσι.
11: Διαβάσαμε όλη τη χρονιά, γράψαμε καλά, αλλά τα θέματα ήταν πιο δύσκολα από ό,τι περιμέναμε.
12: Θα πηγαίνουμε κάθε μέρα παραλία τώρα, να αναπληρώσουμε το χαμένο χρόνο για τις Πανελλήνιες.
0: Και πολύ καλά θα κάνουν τα παιδιά
1: έτσι τα παιδιά να ξεκουραστούν, να γλεντήσουν, να διασκεδάσουν, να βγουν έξω, να πάνε για μπάνια. Έτσι χρειάζεται, αυτό χρειάζεται.
0: Απλά θα ήθελα να σταθούμε για μια στιγμή μόνο, Αμαλία, σε κάτι το οποίο έγινε στον Άλυμο.
1: Ναι.
0: Και είναι μια πράξη στην οποία μπορείς να κολλήσεις δίπλα πάρα πολλούς χαρακτηρισμούς.
1: Ναι.
0: Όπως αλληλεγγύη, ανθρωπιά, ευγένεια, αγάπη, νιάξιμο για τον άλλον. Ήταν μια εξαιρετική λοιπόν πράξη από εργαζόμενου σε μια οικοδομή.
1: Ναι.
0: Το είδα λοιπόν στο διαδίκτυο, γιατί αυτό λέει που έγινε στον Άλυμο δεν έχει προηγούμενο. Ένα πολύ δυνατό μάθημα ανθρωπιάς από ανθρώπους του μεροκάματου. Δίπλα σε ένα σχολείο όπου δίνονται οι πανελλήνιες εξετάσεις, ένα ολόκληρο εργοτάξιο πάγωσε. Οι εργάτες σταμάτησαν τα πάντα και κρέμασαν ένα πανό μπροστά στην οικοδομή, το οποίο έγραφε: τις ώρες των εξετάσεων το εργοτάξιο θα είναι πιο ήσυχο και από βιβλιοθήκη.
1: Α, ναι.
0: Τα κομπρεσέρ πήραν εξεταστική άδεια και στο τέλος έγραψαν το καλύτερο. Αν δεν πετύχετε στη σχολή που θέλετε, μην αγχώνεστε. Η επιτυχία δεν γράφεται μόνο στα αμφιθέατρα, χτίζεται και στα εργοτάξια. Άνθρωποι του μεροκάματου, οι οποίοι θυσίασαν το μεροκάματο εκείνη την ημέρα για να μην χάσουν τα παιδιά τη συγκέντρωσή του.
1: Μπράβο.
0: Και μπράβο.
1: Και το μπράβο είναι λίγο.
0: Εντάξει, πραγματικά δηλαδή.
1: Συγκινητικό είναι
0: για
1: αυτό.
0: Την ανθρωπιά, για το ήθος και κυρίως για την ελπίδα.
1: Και το νιάξιμο.
0: Την οποία δίνουν.
1: Ακριβώς. Και επειδή τελείωσαν οι πανελλαδικές, εντάξει, υπάρχουν όπως είπε ο Ιωσήφ τα ειδικά μαθήματα, έχουν βγει και οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις που λένε ότι θα είναι περίπου στα ίδια με τα περσινά επίπεδα, δεν θα έχουμε εκπλήξεις. Γιατί εντάξει, τα περισσότερα θέματα λέει ήταν βατά, εκτός από κάποια μαθήματα που επειδή είχα φίλους που δίναν τα παιδιά τους, παραδείγματος χάρη στα μαθηματικά, μου είπαν ότι ήταν δύσκολα τα θέματα στη φυσική. Γενικότερα όμως δεν περιμένουμε μεγάλες αυξομοιώσεις στις βάσεις.
0: Καλημέρα και στην Εύη. Βρε Σαλαμάνδρα, μου λέει περαστικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, είσαι πολύ ευγενική. Καλημέρα και στον Θανάση. Θα ήθελα λέει, να στείλω μια καλημέρα στο κουμπάρο μου, το Μανώλη, και τη γυναίκα του, τη Ρούλα, στα Λουτρά Ρεθύμνου, που κάθε μέρα αφήνει το δικό του αποτύπωμα στο νησί. Είναι λουστραδόρος. Στο αεροστάσιο, λέει, παίζει ο σταθμός σας στα ηχεία καθημερινά. Ευχαριστούμε πάρα
1: καλά,
0: πολύ.
1: Καλά, ευχαριστούμε.
0: Θέλουμε την αγάπη μας.
1: Και επειδή αναφερθήκαμε στο ΣΥΡΙΖΑ και τι συμβαίνει και τι θα γίνει και πώς θα γίνει, πριν από λίγο ο Νίκος ο Παπάς σε τηλεοπτική του συνέντευξη, νομίζω στο Earth News πρέπει να είναι, τι είπε, να εξηγήσει ο κύριος Φάμελος τι καθήκοντα έχει μέχρι τις εκλογές. Και αναρωτήθηκε, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του. Τώρα, εχμές δεν είναι και απλές εχμές αυτές. Όταν αναρωτιέται ο Νίκος Παπάς αν ο εκπρόσωπος του τύπου του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του.
0: Ποιος είναι ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Τώρα,
0: ο Κώστας Ζαχαριάδης.
1: Νομίζω ναι.
0: Εγώ αυτό θυμάμαι.
1: Τώρα δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι, γι' αυτό με έτσι. Ναι, ουσιαστικά
0: αυτό
1: είναι ο Κώστας Ζαχαριάδης. Ναι, και ο Νίκος, ο Κώστας Ζαχαριάδης. Καρφί, νομίζω, ήταν του Νίκου Παπά για τον Κώστα Ζαχαριάδη. Αυτό καταλαβαίνω εγώ όταν λέει αν ασκεί ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ καθήκοντά του. Έχουν αρχίσει και βγαίνουν μαχαίρια και εκεί. Να δούμε τι θα γίνει πραγματικά.
0: Εντάξει, είναι λογικό
1: είναι
0: να
1: λογικό.
0: Υπάρχει αυτή η αναταραχή,
1: ναι,
0: μετά την δημιουργία του νέου κόμματος, του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει αυτή η αναταραχή και στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά και στα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς. Γιατί από ό,τι φαίνεται, όλες αυτές οι δυνάμεις κινούνται προς την ελληνική αριστερή.
1: Ακριβώς.
0: Συμπαράταξη. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, γιατί η ώρα είναι 9 και 20, νεότερα για την κίνηση στους δρόμους.
4: Καλημέρα και πάλι. Αρκετή κίνηση στο Κόκκινο και Φυσός, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου Βασιλίσσης Σοφίας και στην Ομόνοια στη Σμάρνη Πατησίων. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Ταύρο μέχρι Πετράλωνα, από Θησίο μέχρι Ομόνοια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, από το ύψος του Χολαργού και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη, από το ύψος του Παπάγου. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Σαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Ηλιούπολη. Ουρές οχημάτων στην κάθοδο της Κηφισίας από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην της Βουλιαγμένης, χωρείται από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από παραλία Καλαμακίου. Μέχρι τη συμβολή με τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Εκεί επικρατεί και βροχόπτωση από τα τρίποντα του Φουρνιέ. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 15-20 λεπτών από τον κόμβο Μαραθώνος μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη Βολάνη. Ευχαριστούμε, παιδί μου. Μπορείς να πηγαίνεις.
4: Πηγαίνω.
1: Πάλι στο καρφάκι του το ρίξε πάλι ο Βολάνης.
0: Ναι, εντάξει, μικρό παιδί τώρα. Καλημέρα στη Μαρία. Η Μαρία συγκινήθηκε με την αναφορά που κάναμε στους εργαζόμενους.
1: Ναι, ναι.
0: Στα Μαστόρια. Εκεί στην οικοδομή και στην πρωτοβουλία που πήρανε την ημέρα των Πανελλαδικών να μην εργαστούν για να μην ενοχλήσουν τα παιδιά και να μπορούν να συγκεντρωθούν. Ναι, αυτό είναι κάτι λοιπόν το οποίο δείχνει ότι υπάρχει ακόμα νιάξιμο
1: και ανθρωπιά
0: για τον διπλανό. Ανθρωπιά, ευγένεια, ήθος, αξιοπρέπεια, και αυτό το βλέπεις κυρίως σε αυτούς τους ανθρώπους, τους απλούς ανθρώπους, στους εργαζόμενους της καθημερινότητας. Και μπράβο τους για άλλη μια φορά. Καλημέρα και στον Αντώνη. Ο Αντώνης, αφού μας ρίχνει αρκετά γαλλικά στο μήνυμά του, εμείς δεν είμαστε γαλλομαθείς, αλλά σε ευχαριστούμε πολύ. Θα κρίνετε εσείς, λέει, την Καριστιανού πολιτικά. Ποιοι είστε εσείς που θα την κρίνετε?
1: Εμείς.
0: Έχουμε πει εμείς τίποτα.
1: Δεν αναφέραμε τίποτα για την κυρία Καριστιανού.
0: Μία ώρα και 24 λεπτά έχουμε πει κουβέντα για τη Μαρία Καριστιανού.
1: Μήπως ακούει άλλο σταθμό.
0: Μήπως ή ακούσα άλλο ή το στέλνεις προκαταβολικά. Λες μήπως. Στην περίπτωση που. Λέει η κυρία Αναστασίου, έτσι. Καλημέρα, Αντώνη. Θα σου πω περισσότερα για το Πασόκ και στη συνέχεια, γιατί εμένα μου αρέσει, όπως ξέρεις, να παρακολουθώ και τα περιφερειακά κανάλια,
1: ναι,
0: και μου αρέσει τι λένε οι πολίτες.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή, πέρα από τους πολιτικούς, θέλω να ακούω τι λένε και οι πολίτες στον δρόμο. Υπάρχει λοιπόν ένας πολίτης, ένας πολύ αγαπημένος μου από χθες, ο οποίος έκανε κάτι δηλώσεις. Μούρλια, τις θέλεις τώρα ή τις θέλεις μετά? Ξανά, τις θέλεις τώρα ή τις θέλεις μετά?
1: Όποτε θες εσύ.
0: Άντε, θα τις βάλουμε τώρα, ναι, για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Βγαίνει η κάμερα στον δρόμο λοιπόν να ρωτήσει για τις πολιτικές εξελίξεις και την πρόθεση ψήφου. Και πέφτει πάνω σε αυτόν τον κύριο.
5: Λοιπόν, εγώ ξέρω ένα πράγμα. Επί Πασόκ αποκτήσανε σπίτια, αυτοκίνητα, σπουδάσανε παιδιά, παντρέψανε κορίτσια, τα πάντα λοιπόν με το Πασόκ. Τώρα, του κόμμα αυτά είναι άλλα. Λοιπόν, ας έρθει ένας να μου πει πότε πήρε σπίτι, το πω πήρε σπίτι μετά το 81.
6: Ναι.
5: Πήρε αυτοκίνητο μετά το 81.
6: Ω, Πασοκάρα!
13: Πασοκάρα! Ω,
5: δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φιλήθηκε από το Πασόκ.
6: Μάλιστα.
5: Από το 81 μέχρι το 90 απεκτήσα σπίτια, φτιάχτα τα ανάγκη. Λοιπόν,
6: μπουζούκια θα πω εγώ.
5: Τα πάντα, γυναίκες. Τα πάντα, είχαν από δύο γυναίκες ο καθένας.
6: Πασοκάρα!
5: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φιλήθηκε από το Πασόκ. Τα πάντα, είχαν από δύο γυναίκες ο καθένας.
6: Ω, Πασοκάρα!
1: Είχαν από δύο γυναίκες ο καθένας επί Πασόκ.
0: Ο Νίκος που το άκουσε λέει δίκιο είχε ο παππούς. Δεν ξέρω, ο Νίκος, όχι ο Σαμπρανίδης εδώ, ακροατής. Λέει είχε δίκιο ο παππούς.
1: Ο παππούς.
0: Ο παππούς.
6: Και ο παππούς.

0: Έχει ξεσπάσει εδώ πέρα ένας πόλεμος σχετικά με αυτά που ακούσαμε νωρίτερα από τον κύριο, ότι επί Πασόκ όλοι έκαναν σπίτια, έκαναν αυτοκίνητα εκεί τη δεκαετία του 80, ότι ο κόσμος φτιάχτηκε από τον Πασόκ. Η Ιφηγένεια λέει όλες τις ωφέλειες λέει τις ανέφερε ο κύριος που είχαν οι Έλληνες επί Πασόκ, αλλά τα μνημόνια λέει δεν τα ανέφερε. Από την άλλη ο Θανάσης λέει έτσι είναι, επί Πασόκ η ζωή ήταν καλύτερη, είναι διχασμένες οι απόψεις, δηλαδή εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Λοιπόν, και επειδή μιλάμε για το Πασόκ, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Ο κόσμος διχάζεται, λέει, περνούσα καλύτερα επί Πασόκ. Τώρα το λέμε για να κάνουμε και λίγο χιούμορ.
2: Νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα αν ο κόσμος περνούσε καλύτερα επί Πασόκ. Νομίζω ότι αυτό είναι κοινό στόχος όλων.
1: Μάλιστα.
2: Θέλω να πω κάτι.
1: Ναι, να πείτε.
2: Η φορά του Πασόκ είναι τεράστια και στις υποδομές και στη δημόσια υγεία και στο κράτος πρόνοιας και στο βιωτικό επίπεδο και στις μεγάλες εθνικές επιτυχίες. Προφανώς έγιναν και λάθη και παραλήψεις σε μια πορεία κυβερνητική πολύ μεγάλη. Αλλά το θέμα του ποιος έβαλε τη χώρα στα μνημόνια, νομίζω ότι τα νούμερα το δείχνουν πολύ καλά. Και θα δείξουν και δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τη βασική ευθύνη για την εκτέλεση του χρέους. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται να παραπέμπουμε σε ισχυρισμούς. Είναι τα ίδια τα νούμερα που δείχνουν πότε εκτοξεύτηκε το δημόσιο χρέος τώρα.
0: Τώρα, κύριε Τσουκαλά, σίγουρα το Πασόκ έκανε αρκετά καλά στη διακυβέρνησή του από το 81 και μετά, και εκείνη την περίοδο κυρίως, μιλάμε για την περίοδο 81-89. Αλλά αν θέλετε και στη συνέχεια κάποια, έγιναν όμως και τρομερά λάθη. Αλλά ας αφήσουμε τώρα το παρελθόν, να πάμε στο σήμερα. Σήμερα είναι το θέμα, τι κάνει το Πασόκ.
2: Σε κάθε εργασία του μέλλοντος προϋποθέτει βαθιά μελέτη του παρελθόντος. Το Πασόκ έχει κάνει και την αυτοκριτική του για τα λάθη, έχει και πλήρη αυτογνωσία προθετικών. Και νομίζω ότι αυτό και αν να κάνω τη γέφυρα, το βασικό που έχει ανάγκη η χώρα, είναι μια δύναμη που μπορεί να ενώνει τους Έλληνες. Μια δύναμη η οποία δεν θα βασίζει την διαδραστικότητά της στο διχασμό. Σήμερα βλέπουμε δυνάμεις οι οποίες θέλουν και ψάχνουν τεχνητές πολλώσεις που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα αυτό που περνάει η κοινωνία, απλά και μόνο για να μιλάνε για το παρελθόν και να δημιουργούν τη νέα αίσθηση μια σύγκρουση που δεν υπάρχει. Εδώ τα μεγάλα θέματα λοιπόν, όπως είναι το θέμα της ακρίβειας, το θέμα της στέγασης. Ποιος τα έβαλε, κύριε Καλαμπαράκη, στην ατζέντα τα τελευταία χρόνια?
3: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό

0: ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνη Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη. 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
1: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
2: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
3: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
2: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
3: Είμαστε καλά για τώρα.
2: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
3: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
2: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
3: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
8: Ο κόσμος είναι προφανές ότι βλέπει τις επιλογές, κοιτάζει, όταν μάλιστα υπάρχει και μια τέτοια στάση και μια προβολή. Την οποία προβολή τη θεωρώ και εύλογη, γιατί είναι ένα γεγονός ένα νέο κόμμα.
9: Ναι.
8: Όλα αυτά τα έχουμε ξαναδεί. Εδώ θυμάστε, υπήρχε κόμμα το 2001 με τον κύριο Βραμόπουλου, το οποίο έγραψε τεράστια ποσοστό και μετά δεν κατάφερε. Άρα, έχουμε ξαναδεί πολλές φορές να συμβαίνει αυτό. Επειδή έκανε μια καλή, σωστή ερώτηση ο κύριος Καλαμαράκης, κατά τη γνώμη μου. Για να υπάρχει κενό, πρέπει αυτός που θα έρθει να πει: εγώ λέω κάτι διαφορετικό. Για παράδειγμα, στη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Σαμαράς λέει κάτι διαφορετικό στην εξωτερική πολιτική από ό,τι λέει η κυβέρνηση. Νομίζω το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν έχω δει να λέει κάτι διαφορετικό ιδιαίτερα από αυτά που ήδη έλεγε το Πασόκ και έκανε την πολίτευση. Άρα, όταν λέμε υπάρχει κενό.
9: Δεν κομίζει κάτι καινούριο δηλαδή ο κύριος Τσίπρας, αυτό καταλαβαίνουμε.
8: Κενό καλύπτεται όταν λείπει από το πολιτικό σκηνικό μία άποψη, μία θέση, μια ρηξιακή λογική και έρχεται κάποιος και την κομίζει. Το να έρθει κάποιος και να επαναλάβει αυτά που είναι θέσεις άλλου κόμματος με μικρές διαφορές, χωρίς μάλιστα γωνίες, χωρίς ρήξεις με συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα και απλά με ένα άλλο απαλλάζ, η άποψή μου είναι ότι αυτό δεν μπορεί να έχει μεγάλη διάρκεια όσον αφορά την διατερατότητά του στο εκλογικό σώμα.
9: Και μια τελευταία...
8: Δεν είμαστε μάντες, όλα θα φανούν και θα κρυφθούν στο μέλλον.
9: Και μια τελευταία ερώτηση. Θα γίνουν εκλογές όποτε το αποφασίσει βέβαια ο Πρωθυπουργός. Υπάρχουν και σενάρια του φθινοπόρου, δεν ξέρω αν ισχύουν. Λέω ότι αν το θέμα πολιτικής σταθερότητας θα συνεργαστείτε με το πρώτο κόμμα που φαίνεται να είναι με βάση δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία, θα πάτε με τη Νέα Δημοκρατία, κύριε, το Πασόκ.
8: Μα Νέα Δημοκρατία και πολιτική σταθερότητα και οικονομική σταθερότητα είναι έννοιες.
9: Ή θα επιμείνετε σε αυτή την απόφαση και του συνεδρίου?
8: Το ξαναλέω. δεν υπάρχει πολιτική αλλαγή ούτε σταθερότητα με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι πάρα πολύ καθαρό ότι το ΠΑΣΟΚ εργάζεται για να αλλάξουν τα πράγματα στη χώρα, όχι για να μείνουν ίδια τα πράγματα.
10: Μια τελευταία ερώτηση.
8: Να αλλάξουν τα πράγματα με τη Νέα Δημοκρατία στη διακυβέρνηση δεν μπορεί να γίνει.
10: Για να μας το διευκρινίσετε και να το έχουμε και εμείς καθαρό. Έχετε πει ότι η περίπτωση συνεργασίας υπάρχει μόνο εάν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα.
8: Ο εκλογικός νόμος έτσι είναι. Ο εκλογικός νόμος ήδη.
10: Εάν είναι, είναι δεύτερο κόμμα λοιπόν το ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση συνεργασίας με κανένα κόμμα.
8: Αν είναι δεύτερο κόμμα και δεν έχει τον πόνους και έχει τον πόνους το πρώτο, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει στο σενάριο.
10: Μάλιστα.
8: Αν τον πόνους του έχει το πρώτο κόμμα και το δεύτερο κόμμα ακόμα και να ήθελε να συνεργαστεί με το τρίτο, το τέταρτο, ξέρετε ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα.
9: Άρα
8: δεν μπορούμε να μιλάμε σε υποθετικά σενάρια.
9: Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Να είστε καλά, καλημέρα σας.
8: Ευχαριστώ.
10: Καλημέρα.
9: Έχει ενδιαφέρον πάντα η συζήτηση με τον κύριο Τσουκαλά. Αυτό λέω. Είναι ξεκάθαρο σε αυτά που λέει και, και στις απαντήσεις που δίνει. Δεν αφήνει περιθώριο παρερμηνίας ή άλλων, άλλων συνειρμών, άλλων σκέψεων. Εγώ τη χαίρομαι τη συζήτηση μαζί του πάντα. Είναι ξεκάθαρο.
10: Και λέει ο Γιώργος, όταν υπάρχει κενό στη σχέση, για να μπει τρίτος, φταίνε οι δύο που έχουν αφήσει το κενό. Είναι αυτό το οποίο ρωτήσαμε νωρίτερα και τον κύριο Τσουκαλά. Καλημέρα και στο Χαράλαμπο. Γλυκά μου ζουζούνια, λέει, καλημέρα. Ισχύουν και τα δύο. Το ΠΑΣΟΚ σε επίπεδο νοικοκυριού, μικροοικονομία, έδωσε πολλά. Εξάλλου, λέει, ήταν και ο μοχλός δημιουργίας ψηφοφόρων μέχρι και σήμερα.
9: Ναι,
10: από την άλλη, λέει, τα λεφτά που έδινε δεν τα παραγάγαμε σε Ελλάδα, πακέτο Ντελόρ και τα λοιπά. Δηλαδή, σε επίπεδο χώρας, μακροοικονομία, την Ελλάδα την έθαψε το ΠΑΣΟΚ. Αυτό λέει ο Μπάμπης. Καλημέρα και σε σένα, φίλε. Καλή συνέχεια. Τώρα, για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr / Fiber.
9: Πάντως, εγώ καταλαβαίνω ότι το ΠΑΣΟΚ σου λέει: εμείς θα συνεργαστούμε μόνο αν είμαστε πρώτοι. Ξεκάθαρα. Αν είμαστε έστω με μία ψήφα, θα συνεργαστούμε. Διαφορετικά, όχι. Θα πάμε αυτόνομα, μόνοι μας. Αυτό καταλαβαίνω και από αυτά που μας είπε ο κύριος Τσουκαλάς.

0: bailar.
1: Επιστροφή για τα τελευταία λεπτά της σημερινής εκπομπής. Για την ακρίβεια δεν μου είπες σήμερα τίποτα.
2: Τι να πω για την ακρίβεια. Η ακρίβεια είναι ακρίβεια.
1: Παραμένει δηλαδή η ακρίβεια.
2: Δεν παραμένει. Τώρα θα
1: τεθεί σε εφαρμογή έτσι, και καμία τάση.
2: Θα τεθεί και σε εφαρμογή η πλατφόρμα το πόσο κάνει. Που θα είναι online και θα είναι. Μπορεί να συγκρίνει τις τιμές. Καλό είναι αυτό. Καλό και θετικό, εγώ το κρίνω. Τι να βλέπω διαφορές. Κοίτα, η μαμά μου πήγε χθες στη Λαϊκή και μου είπε ότι τα πράγματα τα βρήκε σε πολύ καλές τιμές και πήγε και πρωί. Δηλαδή και τα γκουράκια και, και τις ντομάτες, 2,5 ευρώ οι ντομάτες μου είπε. Και τα γκουράκια και τα κεράσια, ακόμα και τα κεράσια. Θέλω να πω λοιπόν ότι εντάξει και στη Λαϊκή κρατούν τις τιμές σε λογικά επίπεδα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Το ισχύει. Αυτό
2: εγώ
1: ισχύει,
2: λέω
1: είναι
2: το
1: καταφύγιο.
2: Ότι μου είπε η κυρία Κοστούλα.
1: Η Λαϊκή είναι καταφύγιο. Αλλά από την άλλη, παιδί μου, αυτό με την ακρίβεια είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί. Όχι τώρα, μας απασχολεί χρόνια. Και δεν εννοώ μόνο τώρα, παράδειγμα, από το 2022 με τον πόλεμο. Δεκαετίες ολόκληρες δηλαδή ασχολούμαστε με την ακρίβεια. Και δεν τα λέω εγώ. Τα λέει η κυρία Σοφία.
3: Το πρόβλημα της ακρίβειας, έτσι όπως καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις από τον κόσμο, είναι και πριν από τα στενά του ορμού.
4: Δηλαδή. Και πριν ήταν και το επισημήθη. Εδώ τα έχω. Τι μου το λες. Αυτό.
3: Κοιτάξτε, τότε ήταν ο εξυγχρονισμός.
4: Τότε έβαλε τον Τζοχατζόπουλο με τον Κουλούρη και κοιτάζανε να βρουν ένα. Αν κόβει, αν θυμάσαι, μία γυναίκα που ήταν στη Λαϊκή και έκανε. Μπλεκό, μπλεκό. Ναι, ναι. Λοιπόν, μην αρχίσουμε τώρα αυτά, γιατί γι' αυτό τα φέρνω αυτό, για να μην αμφισβητεί κανείς.
1: Κατάλαβες, παιδί μου, η κυρία Σοφία ναι. Σου λέει τώρα και επισημήθη. Πάλι ακρίβεια είχαμε. Ναι. Είχε βγει ο κείμενος ο Κουλούρης τότε στις Λαϊκές. Το θυμάσαι το κείμενο του Κουλούρη.
2: Ναι, εγώ δεν θυμάμαι το κείμενο Κουλούρη. Το θυμάμαι.
1: Στις Λαϊκές, το θυμάσαι.
5: Τώρα, ναι. Πάω τώρα και στην Ατζούγια. Αυτή λοιπόν η Ατζούγια είναι Ατζούγια Ισπανία.
1: Είχαμε την Ατζούγια της Ισπανίας τότε με το κείμενο του Κουλούρη. Ναι. Είχε φτάσει δηλαδή στο Θεό. Το θυμάμαι εγώ την Ατζούγια της Ισπανίας.
2: Ατζούγια,
1: βέβαια. Αλλά και το καλάθι γενικά, έλεγε ο κείμενος ο Κουλούρης.
6: Από τα 120 προϊόντα, όπου είναι, αν θέλετε, τα κεντρικά στο καλάθι της ναι. Νοικοκυράς, αυτό που λέμε, που είναι τρόφιμα, ποτά, λαχανικά.
5: Ναι.
6: Τα 55 είχαν σταθερότητα στις τιμές. Προσέξτε.
5: Τα μισά δηλαδή περίπου.
6: Και πάνω. Τα περίπου 20 είχαν πτώσει. Και τα άλλα 30-35, αν θυμάμαι καλά, είχαν αυξήσεις πολύ πιο κάτω από τον πληθωρισμό.
2: Βρε, τι ακούν τα αυτιά μου.
1: Πάντα έτσι ήταν, ρε παιδί.
2: Σταθερότητα. Τιμών.
1: Τα περισσότερα είχαν πτώσει τιμών. Ναι. Αλλά και αυτά που είχαν αύξηση είχαν μικρή αύξηση. Αυτό θυμήθηκε η κυρία Σοφία. Αυτό πήγε και θυμήθηκε τώρα από την εποχή του Σιμίτη για να το αντιπαραβάλει με την ακρίβεια που υπάρχει σήμερα. Αχ, κυρία Σοφία, κουβαλάς και τα χαρτιά μαζί σου εκεί σε κάθε εμφάνιση. Πω, πω, παίζει τώρα από κάτω. Ουνανότε Ανάπολη και έχω αρχίσει εγώ και ταξιδεύω στην μαγευτική κοστιέρα Αμαλφιτάνα. Πηγαίνω για Σορέντο, για Ποζιτάνο, για Αμάλφι.
2: Πω, πω.
1: Σε όλα τα κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Δεν θα πάω όμως εγώ.
2: Ποιος θα πάει?
1: Ούτε εσύ, κάποιος εγκύριος ακροατής του Real FM. Θα κερδίσεις το διαγωνισμό μας 6 ημέρες στη μαγευτική κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manes Travel. Ο Real FM και οι Manes Travel σας ταξιδεύουν στην Νάπολη και την κοστιέρα Αμαλφιτάνα σε ένα ονειρικό ταξίδι για 2 άτομα. Με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με οργανωμένες εκδρομές και αρχηγό τη Manesis. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, η κλήρωση του οποίου θα γίνει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου, κλιματιστικό inverter 9.000 BTU από τη MyTherm με AI, με τεχνητή νοημοσύνη δηλαδή, και ενεργειακή κλάση Α3+. Περισσότερες πληροφορίες για όλα τα προϊόντα της MyTherm και τη νέα αντλία θερμότητας στο mytherm.gr. Και τα δώρα δεν τελειώνουν εδώ, στην κλήρωση της Δευτέρας και 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2 και 20 το μεσημέρι. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο με ταχύπλαιο της SeaJets. Σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό και να φύγετε για Νάπολη και Κοστιέρα Αμαλφιτάνα, μπαίνετε τώρα στο real.gr. Εκεί σε αυτό το GR θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Σε πολύ λίγο κοντά σας
2: ο Νίκος Ρογκάκος και η Ρίτσα Μπιζόγλη. Η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογκάκος. Έχω κάνει λάθος, δεν βλέπω τον Νίκο. Αλλά μήπως έχει αργήσει λογοκίνηση.
1: Μάλλον,
2: γίνεται χαμός λέει έτσι, ναι, και η Ρίτσα, ναι. Γίνεται χαμός.
1: Ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια.

0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουράστηκες? Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Ντουροστίκ DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα DuroStick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. DuroStick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο. Δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Το άμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρεμικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
8: Car Extreme Πρεμικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρεμικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
10: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
12: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
13: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
14: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
13: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
14: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
14: Μπείτε στο www.aronia.pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε επικοινωνήστε στο 2221 082 661.
15: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
14: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
17: Γιώργο, πεινάς?
18: Έχω μία πείνα.
17: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
18: Να πάμε.
17: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
19: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
19: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
20: Πάρα πολύ δυνατά από τις 6 μέχρι τις 8 με το τσουνάμι μας με τη Στεφανία Κασίμη. Σήμερα ας ξεκινήσουμε κάπως έτσι, παρακαλώ.

Συζητήσεις, διαπραγματεύσεις, όλα στο κενό μετά την κατάρριψη του ελικοπτέρου Απάτσι από τους Ιρανούς. Ο Τραμπ, θυμωμένος, διαμηνεί πως τα αντίπεινα θα είναι πολύ ισχυρά και ιδιαίτερα δυναμικά. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, θα μας τα πει ο Θανάσης Τσίτσας, ο ανταποκριτής μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, για να δούμε τελικά τι θα αποφασίσει αυτός ο τύπος που από την πρώτη ημέρα του 2026 με τα τερτύπια του και τα καπρίτσια του ο πλανήτης κινείται γύρω από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Το πολιτικό θερμόμετρο εδώ στη χώρα μας έχει καθυλωθεί σε θερμοκρασίες καύσωνα, διεργασίες στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Άιντε να δούμε τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Νέα Αριστερά και ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της Interview, ουσιαστικά παλεύουν. 0,4% το ένα κόμμα, 0,6% το άλλο κόμμα. Ο Αλέξης Τσίπρας, τα έχουμε πει, είναι ο επιταχυντής των εξελίξεων στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Δεν πάνε τα πράγματα καλύτερα στην κεντροδεξιά. Εντάξει, ασφαλώς είναι λίγο πιο ήρεμα, αλλά υπάρχει κινητικότητα και εκεί, με τον Αντώνη Σαμαρά να είναι η αιχμή του δόρατος αυτής της κινητικότητας. Του ΟΠΕΚΕΠΕ, της πολεοδομίας το ανάγνωσμα, και πάει λέγοντας. Θα τα πούμε όλα, θα τα αποκαλύψουμε όλα. Τετάρτη σήμερα, 10 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026, έχουμε να πούμε πάρα πολλά.

Ο ήλιος θα ανατείλει σήμερα στις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 48 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη την 161η ημέρα του έτους. Φοράω τα γυαλάκια μου διότι ήρθε πολύ σημαντική ειδοποίηση, κυρία Βουτσά. Μισό λεπτάκι τώρα εδώ να το δούμε. Καλημέρα σας, κύριε Νυφλή, τι κάνετε? Ναι, λέει, δώσε να γουστάρουμε. Χαλάω εγώ χατήρια στον πάνω τον Νυφλή. Σας παρακαλώ πολύ.

Πολλές και ενδιαφέρουσες οι γωνιές της σημερινής ατζέντας, του σημερινού ημερολογίου. Έχουμε τη Διεθνή ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών, Διεθνή ημέρα εραλδικής, Παγκόσμια ημέρα Art Nouveau και Εθνική ημέρα παγωμένου τσαγιού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μ' αρέσουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν ημέρα της πίτσας, του σουβλακίου, έχουν ημέρα παγωτού με φράουλα, τα έχουν όλα. Για ακούστε τούτον εδώ τον τύπο.

Η ιατρική αυτή βραχνή φωνή που ακούγεται είναι ο Mr. Soulman, ο Ray Charles Robinson. Έφυγε μία μέρα σαν σήμερα το 2004 από τους διαμορφωτές της soul μουσικής. Είπαμε, οι ενδιαφέρουσες γωνιές του ημερολογίου μας. Σαν σήμερα επίσης το 1877 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη. Το 1915 ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετονομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. Το 1942 οι Ναζί καίνε το τσεχικό χωριό Λίντιτσε ως εκδίκηση για τη δολοφονία του αρχιναζί Ράινχαρτ Χάιντριχ. Το 1944 οι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν το Δίστομο και σκοτώνουν 218 κατοίκους του. Κλείνουμε το ημερολόγιο με δύο σημαντικές ημερομηνίες. Το 1956, όπου η κυβέρνηση Καραμαλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερίκ και πολυτελούς αναψυκτηρίου. Τα απολαμβάνουμε μέχρι σήμερα και τα δύο. Και το 1967 λήγει ο πόλεμος των 6 ημερών με θρίαμβο των Ισραηλινών επί των Αράβων. Οι Ισραηλινοί κατακτούν τη Λωρίδα της Γάζας, τη Χερσόνησο του Σινά, τη Δυτική Όχθη του Ιορδάνη ποταμού, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τα υψίπεδα του Γκολάν. Έχουμε να πούμε πολλά και σήμερα για αυτή την περιοχή. Για αυτή την περιοχή που δεν έχει ηρεμήσει ποτέ. Και τώρα νομίζω ότι βρίσκεται στο πικ, στο απόγειο αυτών των εχθροπραξιών που κρατάνε δεκαετίες. Το άσμα το γνωρίζετε, εκτός από το Μάνο τον Ιφλή να στείλω και τις καλημέρες μου στο Γιάννη τον Κολοκυθά. Σας απόλαυσα στον αδερφό μου εκεί πέρα, στον Γρηγόρη τον Αρναούτογλου. Καλά πήγε, πάρα πολύ καλά. Σας απόλαυσα και τους δύο. Πολύ ωραία, πολύ χαιρόμαστε, πάρα πολύ χαιρόμαστε να σας βλέπουμε και να σας ακούμε. Καλή εκπομπούλα, ανοίγουν το μαγαζί εκεί στο Open. Ο Μάνος Νιφλής και ο Γιάννης ο Κολοκυθάς. Να προσέχετε στο δρόμο, ωραία, ναι, κυκλοφορούν πολύ περίεργοι. Λοιπόν, το άσμα μας καλεί να ξεκινήσουμε το αρχαίο μας ρητό. Θα ασχοληθούμε σήμερα με ένα συντοπίτη μου, με το χείλωνα, το λακεδαιμόνιο. Σύμφωνα με το AI λοιπόν, γιατί συνεχίζουμε αυτό το κοινωνικό πείραμα, ο Χείλων Λακεδαιμόνιος ήταν ένας από τους 7 σοφούς της αρχαίας Ελλάδας, γνωστός για τη λακωνική του σοφία. Δεν θέλω, είμαι σίγουρος ότι ξεκαρδίζεται τώρα με το συντοπίτης που είπα, ο Μάνος πάνω στο τιμόνι. Δεν πειράζει. Τα τρία διασημότερα γνωμικά του είναι χαραγμένα στο ναό του Απόλλωνα στους Δελφούς. Γνώθεις αυτόν, να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Μηδέν άγαν, τίποτα σε υπερβολή. Το παν μέτρον άριστον ένα πράγμα. Αυτό ήθελα να το κάνω τατουάζ κάποια στιγμή. Δεν έχω απολέσει τη σκέψη. Εγγύα παρά δάτα. Η εγγύηση φέρνει καταστροφή. Να αποφεύγεις τις εγγυήσεις για τρίτους. Επιπλέον, ο Χείλων ο Λακεδαιμόνιος διακρίθηκε για τα παρακάτω αποφθέγματα. Τους φίλους σου να τους θυμάς και στις κακοτυχίες αν πρόκειται να είναι πάντα φίλοι σου. Να προτιμάς μια ζημιά από ένα κέρδος που αποκτήθηκε με αισχρό τρόπο. Και όταν το ρώτησαν ποιο είναι το πιο δύσκολο πράγμα στη ζωή, απάντησε: να κρατάς κρυφά τα μυστικά. Να διαχειρίζεσαι σωστά τον ελεύθερο χρόνο σου. Να αντέχεις την αδικία. Τροφή για σκέψη. Τροφή για μπόλικη σκέψη. Πάμε για άλλα, κυρία Βουτσά.

Ο Μάνος ο Νυφλής, κυρία Βουτσά, γνωρίζει και από Μολάους, πρέπει να σας πω. Γνωρίζει και από την πλατεία των Μολάων. Και στέλνει και το μήνυμα, εγώ θα το πω στον αέρα. Ο Χίλωνας λέει, εσύ, εγώ, ναι, η ταπεινότητά μου και ο Λούις στην πλατεία των Μολάων. Η καλύτερη βεβαίως πίτσα και τα καλύτερα τσαΐτια. Για να τα λέμε και αυτά, κύριε Νυφλή, εφόσον έχετε μοιηθεί στα Μολαΐτικα. Για πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται τώρα. Λίγα πραγματάκια θα σας πω για τη Μέση Ανατολή, διότι σε 15 περίπου λεπτάκια θα έχουμε το Θανάση Τσίτσα για να μας τα πει από πρώτο χέρι εκεί από, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το αμερικανικό επιθετικό ελικόπτερο Apache κατερρύφθη στα στενά του Ορμούζ. Αυτό το οποίο ουσιαστικά μας δίνουν οι Αμερικανοί είναι ότι επλήγει από ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος και αυτό καταγράφεται και στους New York Times που επικαλούνται Αμερικανό αξιωματούχο. Λίγες ώρες αργότερα ένα πλωτό ντρόν του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού εντόπισε και διέσωσε τους δύο πιλότους στη θαλάσσια περιοχή κοντά στις ακτές του Ομάν. Έχουμε και δηλώσεις από την πλευρά των Ιρανών οι οποίες είναι ρίχνουν μπόλικο, ρίχνουν ουσιαστικά μπόλικο μήλο σε αυτή, μπόλικο νερό σε αυτό το μήλο της ανάφλεξης, της εκ νέου ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Να σας πω κάτι, ουσιαστικά δεν ηρέμησε ποτέ. Η κατάσταση εκεί. Απλά, ενώ συνέχισαν να πέφτουν τα μπαμπούμ, υπήρχαν παράλληλα και συζητήσεις και διαπραγματεύσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμπάς Αραγτζή, είπε χαρακτηριστικά ότι οι ισχυρές ενόπλες δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη. Λίγο νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει ότι θα είναι πολύ ισχυρό, θα είναι πολύ ισχυρά και ιδιαίτερα δυναμικά τα αμερικανικά αντίπεινα. Ο Θεός πραγματικά να βάλει το χέρι του. Διάβασα μια πολύ έτσι ενδιαφέρουσα ανάλυση από το BBC. Επισημαίνει ότι παρά τη στρατιωτική πίεση που έχει δεχθεί το Ιράν δεν έχει ιτηθεί. Αυτό αναφέρεται στη συγκεκριμένη ανάλυση. Αντιθέτως, η σύγκρουση φαίνεται να οδηγεί σε μια παρατεταμένη περίοδο αστάθειας με τον κίνδυνο ενός πολέμου φθοράς που θα εναλλάσσεται με περιόδους σχετικής αποκλιμάκωσης. Μπλέξαμε, αδέρφια μου, δυστυχώς μπλέξαμε πάρα μα πάρα πολύ άγρια. Το Πεκίνο από τη δική του την πλευρά καλεί όλες τις πλευρές να αποφύγουν την κλιμάκωση του πολέμου κατά του Ιράν, τονίζοντας ότι η στρατιωτική δράση δεν μπορεί να επιλύσει τις διαφορές μεταξύ των εθνών. Για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Έκκληση έχουμε για τον τερματισμό της βίας στη Μέση Ανατολή και από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ο οποίος εκφράζει την ανησυχία του για τη νέα κλιμάκωση, καλώντας το Ισραήλ να ξανανοίξει τα σημεία διέλευσης για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Συνεχίζουμε κάπως έτσι.

Διαβάζω στο ενικός.gr στο Γιάννη τον Κολοκυθά. Είπα καλημέρα, έστειλα. Μόνο σε σένα, μόνο πώλησε στο ενδιαφέρον μάνο μου και στον κύριο Κολοκυθά και στην κυρία Λινάρδο. Την καλημέρα μας. Διαβάζω στο ενικός.gr για αυτό το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, φαίνεται ότι τελικά με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο ο σύντροφος, ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας έχει πέσει σε πολλές αντιφάσεις. Στην μπλούζα του έχουν βρεθεί ίχνη από αίμα, αμοιχές που θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Αλλά επαναλαμβάνω, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ενικός.gr, έχει πέσει και σε πάρα πολλές αντιφάσεις. Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία της Αιγιάλιας, συγκλονισμένη όλη η Ελλάδα από αυτό το διπλό έγκλημα στον Λόγκο. Η 54χρονη μητέρα, 26χρονος γιος της, εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους. Και επαναλαμβάνω, διαβάζοντας το ρεπορτάζ του ενικός.gr, ως βασικός ύποπτος εξετάζεται ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας.

Οι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας φαίνεται ότι έχουν στα χέρια τους ένα ισχυρό πλέγμα στοιχείων που τον συνδέει τον 65χρονο με τη διπλή αυτή ανθρωποκτονία. Όλα έγιναν γνωστά το πρωί της Τρίτης, χθες το πρωί. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχει στα χέρια του ιατροδικαστής, ο γιος φέρει και ένα τραύμα από αεροβόλο όπλο στο κεφάλι. Πιθανότητα πρόκειται για φλόμπερ. Τα θυμάστε τα φλόμπερ, τα φλομπεράκια τα οποία είχαμε και στο χωριό και μας κυνηγούσαν και μας τα παίρναν από τα χέρια οι γονείς μας. Έχει πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης πρώτα τον πυροβόλησε και στη συνέχεια τον μαχαίρωσε. Η μητέρα εντοπίστηκε νεκρή από μαχαιριές έξω από το υπνοδωμάτιο. Έχει πολλά αμυντικά τραύματα στα χέρια της, καθώς φαίνεται ότι πάλεψε με τον δολοφόνο του παιδιού της. Δεν ξέρω πώς να το... Χθες το συζητούσαμε με πάρα πολλούς συναδέλφους. Δεν ξέρω πραγματικά τι συμβαίνει σε αυτή την κοινωνία, τι συμβαίνει σε αυτό τον πλανήτη. Δεν ξέρω κατά πόσο ένας άνθρωπος μπορεί να έχει το κουράγιο να βρει το σθένος και να σηκώσει όπλο ή εν πάση περιπτώσει να αρχίσει να μαχαιρώνει. Γενικότερα, ξέρετε, μερικές φορές όταν κάποια πράγματα είναι πολύ έξω από την φιλοσοφία μας, είναι πολύ έξω από την λογική μας, μας φαίνονται όχι απλά παράτερα, μας φαίνονται όχι απλά πολύ μα πάρα πολύ ξένα, αλλά δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε ως κοινωνία. Θα μου πεις ο Ιταλός, στην ελληνική πραγματικότητα ζούσε και αυτός. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Σας είπα το ρεπορτάζ, σας διάβασα το ρεπορτάζ από το ενικός.gr. Μακριά, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά, διότι όντως ζούμε σε αυτό, Land of Confusion.

Έχουμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία μας απασχολούν στην ελληνική πραγματικότητα, στην ελληνική δημοσιογραφία, στο ρεπορτάζ. Χαρακτηρίζεται πλέον οριακή η κατάσταση στο Ηράκλειο από τις καθημερινές αφήξεις μεταναστών. Η κατάσταση έχει αρχίσει και ξεφεύγει. Όσο ο καιρός γίνεται καλύτερος, όσο καλοκαιριάζει, τόσο περισσότερο αυξάνεται και η πίεση αυτών των ροών, ειδικά αυτή τη φορά στο νότιο κομμάτι της χώρας, εκεί στα νότια της Κρήτης. Τεράστιο το πρόβλημα. Ήδη στο διαθέσιμο χώρο φιλοξενούνται 240 μετανάστες. Αναμένονται σε αυτό το χώρο να στιβαχθούν άλλα 192 άτομα που διασώθηκαν χθες το πρωί σε δύο εξεχωριστές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Και ασφαλώς την ίδια ώρα, τα είπαμε, την τελευταία στιγμή, αλλά ναι, πέρασε και το νομοσχέδιο στην Ελληνική Βουλή, το μεταναστευτικό. Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο Πλεύρη για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή την Παρασκευή. Το Πασόκ δήλωσε παρόν, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, ειλικρινά. Επαναλαμβάνω, αν υπήρχε εγχειρίδιο, αν υπάρχει εγχειρίδιο πώς να τα κάνεις όλα λάθος, έχω την εντύπωση ότι κάπου εκεί γύρω στα πέριξ της Χαριλάου Τρικούπη κινείται αυτό το εγχειρίδιο. Τι σημαίνει το παρόν και τι σημαίνει το παρόν σε ένα τέτοιο θέμα όπως είναι το μεταναστευτικό? Πιο καθαρή η απάντηση τουλάχιστον και η αντίδραση ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνικής Λύσης, Νίκης, οι οποίες αυτά τα κόμματα καταψήφισαν. Είχαμε και μία... είχαμε ένταση την ώρα που ο κύριος Βορύδης ήταν στο Βήμα και έθεσε το ερώτημα στην αντιπολίτευση: θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε? Μετά βεβαίως υπήρχαν και διευκρινήσεις από την πλευρά του κύριου Βορύδη. Έλαβε το λόγο και ο κύριος Κερίδης. Ο κύριος Μάντζιος από την πλευρά του Πασόκ έκανε λόγο για ακροδεξιές κορώνες. Θα πάμε λίγο τώρα με τα μηνυματάκια σας, για να μας οδηγήσουν τα μηνυματάκια σας μέχρι τις 5.30, που μετά θα πάρει τη σκυτάλη ο Θανάσης ο Τσίτσας για να μας δώσει το ρεπορτάζ από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Καλημέρα, συνονόματε. Το πρώτο μήνυμα, ο Σπύρος, ο συνονόματος, ο ταξιτζής μας. Να προσέχει στους δρόμους, μακριά από τους περίεργους, συνονόματε. Καλημέρα σε όλα τα παλικάρια εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες, τους μικρούς ήρωες που βρίσκεστε εκεί, νυχθημερών για την εξυπηρέτησή μας. Σταθερά χέρια στο τιμόνι και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Καλημέρα και στην Ελπίδα μας. Γεια σου, ρε Ελπίδα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έτσι κάπως πηγαίνει. Στέλνει νωρίς το μηνυματάκι του ο Σπύρος, πριν ακόμα καθίσω εδώ στο στούντιο, στο ραδιοθάλαμο του Real FM, και ακολουθεί η Ελπίδα μας. Και την καλημέρα μας, Ελπίδα μου. Ο έτερος είναι ονόματος. Γεια σου, ρε Σπυρίδωνα. Καλημέρα στην παρέα, υγεία σε όλους. Υγεία πάνω απ' όλα, αδέρφια μου. Πάνω απ' όλα υγεία. Γεια σου, Τάσο. Είμαι, λέει, εξοργισμένος με τον Τσίπρα. Μένω στην Καμάρα στη Θεσσαλονίκη. Όταν έκλεισαν οι τράπεζες, παιδιά, τα έχουμε πει. Τώρα, επειδή είναι και μεγάλο το μήνυμά σου, τα έχουμε ζήσει, τα έχουμε πει. Ήταν μια πραγματικά πολύ περίεργη, ήταν μια πολύ αγχωτική περίοδος, ήταν μια άθλια περίοδος για τον τόπο, όπως και να το κάνουμε. Ελήφθησαν κάποιες αποφάσεις, οι οποίες αποφάσεις αυτές φαίνεται ότι δεν πήγανε όπως θα έπρεπε να πάνε. Οι διαπραγματεύσεις εκείνων των ημερών μας κόστησαν στη χώρα. Ναι, λες και άλλα πραγματάκια τότε με το μακεδονικό, μετέφερα. Μάλιστα. Να μην τα διαβάσω, μωρέ, τα υπόλοιπα. Μου επιτρέπεις, ρε Τάσο, γιατί έχουν και πολύ έτσι προσωπικό στίγμα, προσωπικό δικό σου στίγμα. Σε ευχαριστώ που τα μοιράζεσαι μαζί μας. Ήταν, επαναλαμβάνω, μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος. Ξέρετε, στην πολιτική ζωή, στην πολιτική ευρύτερα, ποτέ μιλες ποτέ. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έλεγαν την ημέρα που ο κύριος Τσίπρας δήλωνε την παραίτησή του, έφευγε από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν λίγοι αυτοί που έλεγαν ότι θα ξαναγυρίσει, θα επιστρέψει, του το επιτρέπει το νεαρό της ηλικίας του. Και ναι, όλοι περιμέναμε κάποια στιγμή την επιστροφή, ίσως όχι τόσο σύντομα. Κανένας δεν περίμενε βεβαίως ότι μέσα σε τόσο πολύ μικρό χρονικό διάστημα, από το 2023 μέχρι σήμερα, μέσα σε 3 χρόνια, θα έχουν εξαλειωθεί όλα τα κόμματα της κεντροαριστεράς, τα οποία βεβαίως προήρθαν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η δημοσκόπηση θα έχουμε τον κύριο Βασιλιάδη. Η τελευταία δημοσκόπηση της Interview, το ποσοστό 0,4% για τη Νέα Αριστερά και 0,6% για το ΣΥΡΙΖΑ, 3 χρόνια μετά τις εθνικές εκλογές του 2023, που έλεγε ότι δεν πήγανε όπως θα έπρεπε να πάνε. Οι διαπραγματεύσεις εκείνων των ημερών μας κόστησαν στη χώρα. Ναι, λες και άλλα πραγματάκια τότε με το μακεδονικό, μετέφερα. Μάλιστα. Να μην τα διαβάσω, μωρέ, τα υπόλοιπα. Μου επιτρέπεις, ρε Τάσο, γιατί έχουν και πολύ έτσι προσωπικό στίγμα, προσωπικό δικό σου στίγμα. Σε ευχαριστώ που τα μοιράζεσαι μαζί μας. Ήταν, επαναλαμβάνω, μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος. Ξέρετε, στην πολιτική ζωή, στην πολιτική ευρύτερα, ποτέ μιλες ποτέ. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έλεγαν την ημέρα που ο κύριος Τσίπρας δήλωνε την παραίτησή του, έφευγε από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν λίγοι αυτοί που έλεγαν ότι θα ξαναγυρίσει, θα επιστρέψει, του το επιτρέπει το νεαρό της ηλικίας του. Και ναι, όλοι περιμέναμε κάποια στιγμή την επιστροφή, ίσως όχι τόσο σύντομα. Κανένας δεν περίμενε βεβαίως ότι μέσα σε τόσο πολύ μικρό χρονικό διάστημα, από το 2023 μέχρι σήμερα, μέσα σε 3 χρόνια, θα έχουν εξαλειωθεί όλα τα κόμματα της κεντροαριστεράς, τα οποία βεβαίως προήρθαν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η δημοσκόπηση θα έχουμε τον κύριο Βασιλιάδη.
η τελευταία δημοσκόπηση της Interview, το ποσοστό 0,4% για τη Νέα Αριστερά και 0,6% για το ΣΥΡΙΖΑ, 3 χρόνια μετά τις εθνικές

ποτέ μη λες ποτέ. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έλεγαν την ημέρα που ο κύριος Τσίπρας δήλωνε την παραίτησή του, έφευγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν λίγοι αυτοί που έλεγαν ότι θα ξαναγυρίσει, θα επιστρέψει. Του το επιτρέπει το νεαρό της ηλικίας του. Και ναι, όλοι περιμέναμε κάποια στιγμή την επιστροφή. Ίσως όχι τόσο σύντομα. Κανένας δεν περίμενε βεβαίως ότι μέσα σε τόσο πολύ μικρό χρονικό διάστημα, από το 2023 μέχρι σήμερα, μέσα σε 3 χρόνια, θα έχουν εξαϊλωθεί όλα τα κόμματα της κεντροαριστεράς, τα οποία βεβαίως προήρθαν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η δημοσκόπηση θα έχουμε τον κύριο Βασιλιάδη. Η τελευταία δημοσκόπηση της Interview, το ποσοστό 0,4% για τη Νέα Αριστερά και 0,6% για το ΣΥΡΙΖΑ, 3 χρόνια μετά τις εθνικές εκλογές του 2023, που ο ελληνικός λαός αποφάσισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ναι, έχασε τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τον τοποθέτησε στην αξιωματική αντιπολίτευση και 3 χρόνια μετά, δημοσκοπικά πάντα, έχουν καταρρεύσει τα ποσοστά, έχει καταρρεύσει η κεντροαριστερή πολυκατοικία. Και τώρα ο κύριος Τσίπρας κοιτά και προσπαθεί να αντικτήσει σιγά σιγά από την αρχή. Αυτό λένε οι συνεργάτες του. Αυτό σας μεταφέρουμε. Το πώς θα γίνει η μετάβαση κανένας δεν το γνωρίζει. Το τι θα γίνει με τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ κανένας δεν το γνωρίζει. Απλά είμαστε σε μία αναμονή και το μόνο πράγμα το οποίο βλέπουμε είναι να εκμηδενίζουν τα ποσοστά τους ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία είναι εκεί στην κεντροαριστερή πολυκατοικία να φλερτάρουν με το όριο του 3%, και βεβαίως ο κύριος Μητσοτάκης να απολαμβάνει την πρώτη θέση η Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις και τη δεύτερη θέση που έχει καθυλωθεί στη δεύτερη θέση να την απολαμβάνει ο πρώην πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας. Και αναμένεται και ένας έτερος πρώην πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, που φαίνεται ότι θα δημιουργήσει κλειδονισμούς στην κεντροδεξιά πολυκατοικία. Καλημέρα Θοδωρή, καμία δημοσκόπηση έχουμε σήμερα, ασφαλώς η δημοσκόπηση της ημέρας. Είναι φοβερό ασφαλώς αυτό το οποίο γίνεται στη χώρα μας, κάθε μέρα και από μία δημοσκόπηση. Όπως μου έλεγε ένας φίλος μου δημοσκόπος, εφόσον μας πληρώνουν και μας ζητάνε δημοσκοπήσεις, κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας. Και εμείς οι δημοσιογράφοι από την άλλη, κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας. Καλημέρα Λευτέρη, να είσαι καλά την αγάπη μου.

0: συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 82 661.
0: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
3: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
4: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
3: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
5: Οι Ηνωμένες Πολιτείες αργά το βράδυ της Τρίτης εξαπέλυσαν σειρά αεροπορικών επιδρομών κατά θεωρητικό στόχο στο Νότιο Ιράν, ως απάντηση στην κατάρριψη του επιθετικού ελικοπτέρου Απάτσι ανοιχτά του Ομάν. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων χαρακτήρισε τις επιχειρήσεις αναλογική απάντηση στην αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, οι αμερικανικές επιδρομές έπληξαν περίπου 20 στόχους σε 5 περιοχές στις νότιες ακτές του Ιράν, ναυτικές βάσεις στο Σιρίξι, στις Τζάσκ, εγκαταστάσεις αεράμια στο Μπαντάρα Μπάς, συστήματα ραντάν, πυραβολοχίες πυράβλων στην Ισοκέσμ, στρατιωτικές και ναυτικές εγκαταστάσεις κατά μήκος των στενών του Ορμούζ. Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν σε 3 κύματα, έχουν ολοκληρωθεί, αλλά η κατάσταση σύμφωνα με το Αμερικανικό Πεντάγωνο παραμένει ενεργή, με τις αμερικανικές δυνάμεις να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Φυσικά οι Ιρανοί αντέδρασαν, έχουμε αυτή την ώρα ιρανικά αντίπεινα και στο Μπαχρέιν και στην Ιορδανία και στο Κουβέιτ. Εξαπολύονται πυραυλικές επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν.
6: Άρα μιλάμε για κλιμάκωση, Θανάση.
5: Θεωρούν ότι οι Αμερικανοί ότι αυτό ήταν μια πολύ ισχυρή και πολύ δυναμική απάντηση και τελειώνει εδώ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ισχύει και για την ιρανική πλευρά, γιατί όπως δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, καμιά επίθεση δεν θα μείνει αναπάντητη. Οι ένοπλες δυνάμεις μας, όπως δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, δεν θα αφήσουν καμιά επίθεση ή απειλή αναπάντητη. Αυτά μέχρι στιγμής. Ο Βάνς, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, σε συνέντευξή του εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Σε συνέντευξή του στο CBS δήλωσε ότι μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμα και στην επόμενη εβδομάδα, αν και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να απαιτηθούν μήνες.
6: Ο Ντιβάνς μονίμως είναι αισιόδοξος, έτσι. Δεν ξέρω τώρα πού πηγάζει αυτή η αισιοδοξία του, ή αν αυτός είναι ο ρόλος του. Αυτό το ρόλο του έχουν δώσει στο Λευκό Οίκο, του αισιόδοξου.
5: Μα δεν είναι αυτό. Λένε από βδομάδα και το πάνε μέχρι μήνες. Εσύ μπορείς να καταλάβεις το χρονοδιάγραμμα. Σήμερα μέτρησαν τα αμερικανικά μέσα πόσες φορές ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι βρισκόμαστε κοντά στη συμφωνία. Και ο αριθμός είναι ο αριθμός 38. Επομένως, μπορεί να καταλάβει και ο ακροατής που μας ακούει για αυτές τις δηλώσεις που από τη μία θέλουν να καθησυχάσουν την εσωτερική κοινή γνώμη εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών, αλλά και τις ελπίδες ότι μπορούν να κάμψουν την ιρανική αντίσταση. Έχουμε πει ότι βρίσκεται σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο, προσπαθεί να βγει, αλλά είναι κλεισμένος μέσα σε ένα κουτί που τον έχουν κλείσει πολύ καλά οι Ιρανοί με την τακτική την οποία έχουν ακολουθήσει. Αυτά, Σπύρο.
6: Θανάση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Όλοι σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Έχεις πολλές καλημέρες και από τους ακροατές και τις ακροάτριες του Real FM.
5: Συνεχίζεις.
6: Εννοείται. Γεια. Και πάω πάρα πολύ στα ξεντζίδες. Και γονός. Καλημέρα.

0: Είμαστε στα 29 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Είσαστε πάντα συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8 είναι η συχνότητά μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Στούντιο Παπάκη, Real FM.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που

Τώρα στα θετικά της, της ιστορίας, στα θετικά της κατάστασης εκεί στη Μέση Ανατολή, διαβάζω στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ελπίζω οι ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων που τα αναφέρουν αυτά να είναι πολύ καλύτεροι από τους ανταποκριτές σε διάφορα άλλα σημεία του πλανήτη. Όχι, τα λέω διότι γνωρίζοντας πράγματα και καταστάσεις και πρόσωπα, ναι, μερικές φορές κρατάμε και κάποιες, εάν θέλετε, πώς να το πω ρε παιδί μου, είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Διότι ξέρετε, όταν σε κάποιες, όταν σε οποιαδήποτε γωνιά του πλανήτη γίνεται πόλεμος, το πρώτο θύμα είναι η σωστή ενημέρωση, είναι η αλήθεια. Εκπρόσωποι λέει τώρα, σύμφωνα επαναλαμβάνω με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, που επικαλείται παλαιστινιακές πηγές, εκπρόσωποι λέει παλαιστινιακών κινημάτων συνεδριάζουν στο Κάιρο, συμφώνησαν ώστε οι στρατιωτικοποιημένες ομάδες, λέει, της Λωρίδας της Γάζας να παραδώσουν ένα μέρος στον όπλο τους σε ένα ad hoc παλαιστινιακό όργανο που δεν έχει ακόμα συσταθεί. Είναι μία από τις προτάσεις αυτές που πάντα, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τη συγκεκριμένη πρόταση αναμένεται να απορρίψει το Ισραήλ, το οποίο... Αυτό που απαιτεί ο Νετανιάχου είναι την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας. Και το πρώτο πράγμα το οποίο ζητά είναι τον αφοπλισμό της Χαμάς. Επί του πεδίου, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, έγκυρο, στον Λίβανο, ο Ισραηλινός στρατός επιτέθηκε σε χωριά της επαρχίας Τζενίν. Συνολικά 3.666 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από Ισραηλινά πλήγματα, 11.321 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει το Υπουργείο Υγείας στο Λίβανο. Είναι αυτό το οποίο λέμε, ότι η ανθρωπότητα έχει χάσει την ανθρωπιά της, διότι αυτοί οι πόλεμοι παίρνουν και θύματα που δεν έχουν καμία μα καμία απολύτως σχέση με αυτούς τους πολέμους. Φέρνουν θύματα αθώων ανθρώπων. Αυτό. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Ας περάσουμε στα του Πρωθυπουργού, στα του κυρίου Μητσοτάκη.

Εχθές ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στην Κρισιάνα Μανπούρ. Ανοίγω εισαγωγικά. Νομίζω ότι 2-3 πραγματάκια πρέπει να τα πούμε. Θα σας πω και τις αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Θα περάσουμε και στα εσωκομματικά όλων των κομμάτων. Ως Ελλάδα, ανοίγω εισαγωγικά, ως Ελλάδα είμαστε αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχουμε και μια συμμαχία με τις ΗΠΑ που σκοπεύουμε να τιμήσουμε όπως κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια. Κλείνω τα εισαγωγικά. Αυτό είπε ο κ. Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συζήτησης, παύλα συνέντευξης με την Αμανπούρ, από τις κορυφαίες, εάν όχι κορυφαία, δημοσιογράφος του πλανήτη. Ανοίγω πάλι εισαγωγικά. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας. Κλείνω τα εισαγωγικά. Μίλησε ασφαλώς και για την οικονομία. Γιατί ξέρετε, είναι πολύ καλά όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Αυτή είναι η επικαιρότητα. Οφείλουμε να την ακολουθήσουμε, να την παρακολουθήσουμε, να βρισκόμαστε στα χνάρια της. Αλλά αυτό που μονίμως μας ακολουθεί παράλληλα με εμάς είναι το θέμα της ακρίβειας. Σε κάθε μας βήμα, οτιδήποτε και αν κάνουμε, είναι αυτά τα οποία τελικά κλεινόμαστε να πληρώσουμε όλοι μας, και με το που έρχεται ο μισθός, η σύνταξη, γενικότερα οι αμοιβές μας, βλέπουμε ότι ξεχνώνονται, όπως έρχονται φεύγουν από το λογαριασμό. Είναι ένα ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν είπε ότι η Ελλάδα κινείται προς τη σταθερότητα. Ανέφερε ότι μειώνουμε φόρους και προσφέρουμε στα εισοδήματα των ευάλωτων ομάδων. Στις επόμενες εκλογές το στοίχημα είναι αν θα συνεχίσουμε αυτές τις πολιτικές. Έβαλε για ακόμη μια φορά το δίλημα των επόμενων εθνικών εκλογών, των ερχόμενων εθνικών εκλογών, ο κύριος Μητσοτάκης. Ή ψηφίζεται Μητσοτάκη, Νέα Δημοκρατία, για να το κάνουμε λιανά το δίλημα, για να συνεχιστούν αυτές οι πολιτικές, για να συνεχιστεί η σταθερότητα, για να συνεχίσει να μεγαλώνει και να ισχυροποιείται η Ελλάδα. Αυτό είναι το μήνυμα του κυρίου Μητσοτάκη. Ή ψηφίζεται κάτι άλλο, το οποίο θα μας οδηγήσει σε πέτρινα χρόνια. Και βεβαίως ήρθε η απάντηση από τον ίδιο τον κύριο Ανδρουλάκη, ότι το κυβερνητικό αφήγημα και η προπαγάνδα συγκρούεται με την πραγματικότητα, ότι ο πληθωρισμός αποκτά δομικά χαρακτηριστικά, ότι η κυβέρνηση δεν πήρε μέτρα για να προστατεύσει το εισόδημα του ελληνικού λαού. Τα ΔΕΕΦΗ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξή του στο ΟΑΝ. Υπενθύμησε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι ότι η απόφαση του πρόσφατου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ περί πολιτικής αυτονομίας έχει στόχο την πολιτική αλλαγή. Τελικά, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, για να περάσουμε σιγά σιγά και στα υπόλοιπα, αυτό το οποίο λένε στο ΠΑΣΟΚ είναι ότι εμείς δεν είμαστε αρνητικοί με τις συνεργασίες. Είμαστε αρνητικοί με τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά εάν η Νέα Δημοκρατία, μάλλον εάν μιλάμε για το πρώτο κόμμα και για το τρίτο κόμμα, ή να το κάνω πιο έτσι, πιο μεστό, εάν το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο κόμμα μετά τον κύριο Τσίπρα, για να μπορέσει να κάνει κυβέρνηση, έτσι όπως ακριβώς το επικαλούνται εκεί στο ΠΑΣΟΚ, κάναν και μια μυστική σύσκεψη για την Αττική, θα σας τα πω τη Δευτέρα, δεν είναι τόσο μυστική η διέρευση. Εάν το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο κόμμα, εάν θέλει να κυβερνήσει, να συγκυβερνήσει, αυτό θα μπορεί να το κάνει μόνο με το πρώτο κόμμα. Και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πρώτο κόμμα έχει καθυλωθεί η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει χάσει δημοσκοπικά τουλάχιστον ούτε για μία ώρα την πρώτη θέση στις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία. Εμφανίστηκε επικριτικός τόσο έναντι του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και του Αλέξη Τσίπρα, υπενθυμίζοντας ότι και τα δύο πρόσωπα κρίθηκαν. Έχει αυτό το αφήγημα πλέον αναπτύξει η αξιωματική αντιπολίτευση, ότι ο ένας λέει ήταν 5 χρόνια στη διακυβέρνηση της χώρας ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Μητσοτάκης είναι ήδη 7, 7 και 5, 12, εκεί και με την αριθμητική κάνανε ένα μικρό λαθάκι. Δεν είναι καν μαθηματικά, παιδιά, εκεί σε χαριλάω την κούπη. Απλή αριθμητική είναι. Απλή αριθμητική, ούτε καν μαθηματικά. 12 χρόνια λέει, τι θέλουν κι άλλο.
είδαμε τα χαΐρια τους ένα πράγμα. Επεσήμανε ο κ. Ανδρουλάκης ότι το Πασόκ είναι έτοιμο για εκλογές. Ρεπορταζιακά και ως ανάλυση πολιτική δεν μπορώ να το αντιληφθώ, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ένα κόμμα που όσο περνάνε οι μέρες αντιμετωπίζει δημοσκοπική στηρότητα. Δεν συνάδει δηλαδή, δεν συνάδουν τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων με το αφήγημα. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτοί κάτι θα ξέρουν περισσότερο. Ο Αλέξης Τσίπρας τα έχει όλα τα κόμματα της κεντροαριστεράς. Τους έχει κάνει μια οριζόντια τομή. Παίρνει από εδώ, παίρνει από εκεί, παίρνει από σχεδόν από όλους. Από όλη την κεντροαριστερή πολυκατοικία. Και μένει να δούμε ποιο θα είναι το τελικό αφήγημα του κυρίου Τσίπρα. Μένει επίσης να δούμε ποιες θα είναι οι κινήσεις του κυρίου Σαμαρά. Το ρεπορτάζ σας το έχουμε δώσει. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι έτοιμο το σήμα. Έχει αποφασίσει ο κύριος Σαμαράς το όνομα. Είναι έτοιμη, γραμμένη, καθαρογραμμένη η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Και προσέξτε, είναι έτοιμα και τα ψηφοδέλτια. Παντού υπάρχει και ένας υποψήφιος. Όχι ένας, οι υποψήφοι που χρειάζονται σε κάθε νομό, σε κάθε περιφέρεια. Το μόνο που αρκεί είναι όταν θα αποφασίσει ο Αντώνης Σαμαράς να πατήσει το κουμπί. Και για να πατήσει το κουμπί, από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου, κάνουν τα κουμάντα τους, από την άποψη ότι τους βλέπουμε, ήδη έχει αρχίσει πάλι να δημιουργείται μια περιραίουσα, έτσι περίεργη ατμόσφαιρα, ότι ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί και να πάει τη χώρα, να οδηγήσει τη χώρα νωρίτερα σε εκλογές. Ξέρετε τι δεν μου κολλάει σε αυτό το σενάριο και θέλω την άποψή σας πραγματικά. Δεν μου κολλάει το εξής. Το καλάθι της ΔΕΘ αναμένεται να είναι τεραστίων διαστάσεων. Κάποιοι ήδη κάνουν υπολογισμούς για 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Κάποιοι άλλοι λένε για 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι λένε ότι θα είναι στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα. Το θέμα είναι το εξής. Ανακοινώνονται στη ΔΕΘ, στην τσέπη μας δεν έρχονται το αμέσως επόμενο πρωινό ή στην τσέπη των συνταξιούχων. Θα πρέπει να περαστούν στον προϋπολογισμό. Θα πρέπει να περιμένουμε τα τέλη Δεκέμβρη. Άρα λοιπόν, θα πάει σε εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης μεθά, με υποσχέσεις και χωρίς να είναι ζεστή η τσέπη των πολιτών, ή θα περιμένει να ζεσταθεί πρώτα η τσέπη των πολιτών, των συνταξιούχων, των μισθωτών, των δημοσίων υπαλλήλων και πάει λέγοντας, και θα πάει σε εκλογές μετά? Διότι εκεί τα τέλη Μαρτίου είναι ένα εύλογο χρονικό διάστημα να έχουν ψηφιστεί και τα μέτρα με κοινωνικό πρόσημο και να απολαμβάνουν οι πολίτες τα μέτρα αυτά, τις ανακοινώσεις αυτές. Δεν ξέρω, είναι σκέψεις. Εμείς σας δίνουμε την ατζέντα γενικότερα και από εκεί και έπειτα νομίζω ότι έχετε κι εσείς την απόλυτη διάβγεια για να κρίνετε. Την απόλυτη διάβγεια και την εμπειρία την έχει και ο κύριος Σαμαράς και όλα αυτά τα γνωρίζει. Βεβαίως σε όλο αυτό το σενάριο μπαίνει ένα τεράστιο αν. Δεν είναι πολλά τα αν σαν του Κίπλινγκ, αλλά είναι ένα τεράστιο αν. Τι θα γίνει με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή? Τι δεινά, τι αρνητικά θα φέρει περισσότερα αυτός ο πόλεμος? Και αν τελικά δεν καταφέρουν και δεν επιτρέψουν τα δημοσιονομικά, το καλάθι της ΔΕΘ να είναι τόσο μεγάλο όσο επικαλούνται αυτή τη χρονική στιγμή οι άνθρωποι που γνωρίζουν στο Μέγαρο Μαξίμου πράγματα και καταστάσεις. Καλημέρα κύριε Πιταρά, ο υποναύαρχος μας, υποναύαρχος εν αποστρατεία, ο κύριος Πιταράς. Καλημέρα μου λέει Σπύρο, προχθές σου ανέφερα το τρομοκρατικό συμβάν στο City of Poros. Το διάβασα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πρέπει να σας πω κύριε Πιταρά, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μάλιστα το έψαξα όχι με την μέθοδο της αμφισβήτησης, με το σκεπτικό της αμφισβήτησης, όχι, απλά για να διαβάσω περισσότερες λεπτομέρειες. Σήμερα ο κύριος Πιταράς μας λέει, το 1992 ένας ένστολος συνοδός σε επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο που εκτελούσε δρομολόγια Πειραιά-Χάιφα δολοφονήθηκε εν πλώ.
Γεγονός που συγκλώνησε την κοινή γνώμη, ενώ η υπόθεση έλαβε μεγάλες διαστάσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εκείνης της εποχής. Ο προηγούμενος συνοδός στο πλοίο αυτό ήμουνα εγώ. Α, μάλιστα κύριε Πιταρά. Να γιατί τα ελληνικά κουραζιερόπλοια με επιβάτες από Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ πρέπει να συνοδεύονται από ειδικές δυνάμεις, αναφέρει ο ναύαρχός μας. Όχι ρε μάνο μου, δεν το άκουσα. Θα πράξω τα δέοντα. Τι ώρα περίπου, τι ώρα. Ο Μόσταυλος, ο Μάνος, ο Νιφλής, εδώ στο Real FM, όπως και να το κάνουμε. Αδερφός από τα αγαπημένα παιδιά του χώρου. Συνεχίζω με τα μηνυματάκια σας, γιατί έχουν αρχίσει και γίνονται πολλά και δεν θα τα προλάβω. Θέλω κι άλλα βεβαίως, γιατί έχουμε άλλο ένα-δύο ώρακι μπροστά μας με τη Στεφανία. Καλημέρα σας κύριε Σπύρο, μου γράφει ο Γιώργος. Όσο αγχωτική ήταν η περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, άλλο τόσο είναι και η επταετία της Νέας Δημοκρατίας. Σε όσους τελειώνει ο μισθός στις 15 του μήνα και κρατούν την ανάσα τους μέχρι να βγει ο μήνας, καταλαβαίνουν τι εννοώ. Είμαστε όλοι στο ίδιο έργο θεατές, πρέπει να σου πω, Γιώργο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε, διότι η δουλειά μας είναι να κάνουμε ρεπορτάζ, να ελέγχουμε ασφαλώς κάθε μορφής εξουσίας, όσο ψηλά και αν βρίσκεται αυτή. Από την άλλη όμως, η απόφαση είναι δική σας, είναι του ελληνικού λαού. Η μεγάλη δύναμη είναι στα δικά σας χέρια. Αυτό το λέει και ο Αβραάμ Λίνκον, το έχει πει ο Αβραάμ Λίνκον, ότι με μία σφαίρα και με ένα πιστόλι μπορείς να σκοτώσεις τον εχθρό σου, αλλά με την ψήφο σου μπορείς να δολοφονήσεις το μέλλον των παιδιών σου. Αυτή είναι η μεγάλη σας δύναμη. Τι τραγουδάρα μας έβαλες, κυρία Βουτσά, παρακαλώ.

Κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, την καλημέρα μου. Καλή εκπομπή με υγεία, στέλνει η κυρία Ελένη. Δεν θα σχολιάσω, λέει, την επικαιρότητα. Το κάνεις εσύ καλύτερα από μένα. Όχι, όχι, όχι, μην το λέτε, κυρία Ελένη μου. Κάνετε τόσες πολλές και εύστοχες παρατηρήσεις που πραγματικά εμείς οι δημοσιογράφοι υποκλεινόμαστε και μπροστά στο αισθητήριό σας. Και βεβαίως, όπως και να το κάνουμε, εσείς είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας εκεί έξω. Προτιμώ, λέει, να σας ακούω. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Καλημέρα και στη Στεφανία Σονούπου, περιμένουμε πώς και πώς το τσουνάμι μας. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, την αγάπη μου, να προσέχετε και να περνάτε όμορφα εκεί στη συμπρωτεύουσα. Καλημέρα μου, γράφει ο Τάσος. Τις αναμνήσεις, λέει, στα νοσοκομεία ο κύριος Γεωργιάδης, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς, ότι τις βάζει από την τσέπη του. Εννοείς με το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ που έχει χειριστεί με απευθείας ανάθεση. Δεν ξέρω τώρα, άκουσε, έχουν πέσει πολλά χρήματα και έχουν αντλήσει πολλά χρήματα από το Υπουργείο Υγείας, στο Υπουργείο Υγείας, από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουν γίνει πάρα πολλά έργα. Έχουμε καινούργιες εγκαταστάσεις σε πάρα πολλά νοσοκομεία, καινούργιες πτέρυγες, καινούργια μηχανήματα, κρεβάτια. Επειδή έχω και την πρόσφατη εμπειρία στον Ευαγγελισμό, που ήταν η μεγάλη μου κόρη με πνευμονία, πρέπει να σας πω, καινούργια κρεβάτια. Και φτιάχνεται και όλη η πτέρυγα εκεί στον Ευαγγελισμό. Και να σας πω και κάτι. Ναι, χρειάζεται και αυτό το. Χρειάζονται και αυτές οι επενδύσεις. Δεν μπορείς να μπαίνεις σε ένα νοσοκομείο και να είναι αχούρι. Ξέρετε, η δεκαετία, δεκαπενταετία των μνημονίων, γενικότερα της επιτήρησης, τα έφεραν όλα αυτά πάρα μα πάρα πολύ πίσω. Νομίζω πως είναι καιρός. Είναι καιρός να δούμε κάποια πραγματάκια να υλοποιούνται σε αυτή τη χώρα με το σωστό τρόπο. Ο καιρός σήμερα προβλέπεται έθριος στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5. Στα ανατολικά το μεσημέρι πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμαρθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ζακέτα μην πάρεις, θα βγάλεις την μπέμπελη. Ομπρέλα μην πάρεις, δεν νομίζω να σου χρειαστεί. Αλλά γενικότερα κοίτα να βρίσκεσαι κάτω από υπόστεγο. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί.

Ανοίξαμε φάμπρικα από προχθές που δώσαμε το ρεπορτάζ προηγούμενη εβδομάδα. Δεν θυμάμαι πότε δώσαμε το ρεπορτάζ για το άρθρο 56 του Πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας. Εκεί που προβλέπεται η αύξηση του μισθού των 82 Μητροπολιτών της χώρας μας. Που πλέον, αφότου ψηφιστεί, μέχρι τις 15 Ιουνίου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Μετά τις 15 Ιουνίου, λοιπόν, θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, θα περάσει και από την Προπαρασκευαστική Επιτροπή και μετά στην Ολομέλεια για να ψηφιστεί. Ο Κώστας από τα Πατήσια μου λέει: σωθήκαμε, λέει, Σπύρο, με τις τρομακτικές αυξήσεις σε Μητροπολίτες. Δεν θα φεύγουν τα παιδιά μας στο εξωτερικό, θα πηγαίνουν να γίνονται Μητροπολίτες. Το διαβάζω. Το διάβασα. Νομίζω ότι θα έρθουν και άλλα μηνύματα που θα σχολιάζουν το μήνυμά σου, Κώστα. Την καλημέρα μου στα Πατήσια. Την καλημέρα μου.

0: Στο ένα λεπτό που απομένει μέχρι να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε αλλαγή ώρας, θα σας στείλουμε 6 μέρες σε μαγευτική κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα. Είναι το ταξίδι αυτό από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manes Travel. Ο Real FM και η Manes Travel λοιπόν σας ταξιδεύουν στην Νάπολη και την κοστιέρα Αμαλφιτάνα σε ένα ονειρικό ταξίδι για 2 άτομα. 6 μέρες γεμάτες εικόνες από το Σορέντο, το Ποζιτάνο, το Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή, 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό της Manes. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manes Travel, βεβαίως, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Το δεύτερο δώρο του εβδομαδιαίου διαγωνισμού μας, ένα κλιματιστικό inverter 9.000 BTU από τη MyTherm, με AI παρακαλώ, ενεργειακή κλάση Α3 Plus σε ψήξη και θέρμανση, έως 50% οικονομία ενέργειας και 10 χρόνια εγγύηση. Το τρίτο δώρο είναι 5 διπλά εισιτήρια από τη SeaJets. Με τη SeaJets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2:20 το μεσημέρι. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοιο της SeaJets. Είναι ο μεγαλύτερος στόλος ταχύπλοιων. Ταξιδέψτε λοιπόν με αυτόν παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος θα μπείτε στο real.gr, θα βρείτε το Real Player, θα ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει στις 15 Ιουνίου, την ερχόμενη Δευτέρα, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Σε αλλαγή ώρας. Την κυρία Βουτσά θα τη στείλουμε για ξεκούραση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Βουτσά, και σήμερα και για την ανοχή σας και τις αντοχές σας. Εμείς, αναμένοντας το τσουνάμι μας, τη Στεφανία Κασίμη, θα επιστρέψουμε δρυμύτερη. Παρακαλώ.
1: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη στις 8 το βράδυ στον Αντένα.
2: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
5: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
8: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
9: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
8: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
10: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
11: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 0 77 821.
12: Μην τα Ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις? Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
14: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
15: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
16: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
15: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
16: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
15: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
16: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 0 82 661.
15: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
16: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 0 82 661.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
17: Γιώργο, πεινάς?
18: Έχω μία πείνα.
17: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
18: Να πάμε.
17: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
19: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 0 85 940.
19: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
0: Δώσε βρε παιδάκι μου να την προλάβουμε.
17: Παιδιά, όχι, δεν γίνεται αυτό. Έχω μπει πρώτη στο στούντιο. Κάθομαι και τρέχει. Ειλικρινά, όσο φτιάχνω τα ακουστικά, παίρνει τον αέρα. Για να προλάβει, δηλαδή το καταλαβαίνετε αυτό που ζω 6 ώρα το πρωί? Όχι, θέλω να το καταλάβετε λίγο.
0: Λάσπη στον ανεμιστήρα. Συκοφαντίες.
17: Ναι. Νίκο, έγινε έτσι, όχι? Έμα, μπήκα πρώτη στο στούντιο σήμερα.
0: Γεγονός.
17: Ωραία. Έτρεξες, είμαι σαφής. Δεν λέω ποτέ ψέματα. Λοιπόν, έτρεξες γρήγορα.
0: Εγώ κάνω πλακίτσα, ασφαλώς και γίνανε έτσι. Ευχαριστώ. Τα πράγματα. Το προσυπογράφω, εννοείται. Δεν το συζητάμε. Και γι' αυτό το λόγο μπήκα μέσα τρέχοντας και έκανα νοήματα.
17: Πανάγια
0: στο Σαπρανίδη. Πρόσεξες. Ελληνικό, εντάξει. Σταθεροποιήθηκε.
17: Όλα σταθερά είναι.
0: Είναι αυτό το οποίο λένε. Τρίζει η καρέκλα.
17: Καθόλου δεν τρίζει.
0: Καθόλου, ίσα.
17: Σαπρανίδη δεν τρίζει.
0: Έχουμε βάλει και πολύ κολαδάκι για να μην
17: τρίζει. Χειριζώσει.
0: Ξέρεις από πότε? Δηλαδή αυτό
17: εσύ
0: το όνομα.
17: Ξέρεις από πότε?
0: Όχι. Θα σου πω, ως ακροατής.
17: Ναι.
0: Επειδή πάντα μα πάντα τύχαινε λόγω του ρεπορτάζ και την ώρα που ξεκινούσε η εκπομπή του Νίκου του Χατζηνικολάου, εγώ βρισκόμουν μέσα στο αυτοκίνητο.
17: Ναι.
0: Πήγαινα από την ΕΡΤ, κατέβαινα στο Μέγαρο Μαξίμου. Λοιπόν, και πάντα άκουγα στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Απραλίδης. Πάντα. Λοιπόν, και το όνομα, δηλαδή με το που ήρθα στο Real FM, με αξίωσε ο Θεός σε αυτό το ραδιοφωνικό σταθμό πραγματικά. Κόσμημα για την ελληνική δημοσιογραφία, και να τα λέμε αυτά. Όχι, δεν ευλογάμε τα γένια μας, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Από τους πρώτους έτσι ανθρώπους που το ονοματεπώνυμο ήταν πάρα πολύ οικείο, ήταν ο Νίκος. Βέβαια, η πρώτη χολύπτρια που συνεργάστηκα ήταν η Μαρία Χριστοδούλου. Γι' αυτό και της έχω τελείω αδυναμία. Γουρλίδικη Μαρία.
17: Γουρλίδικη.
0: Για κακή σου τύχη, γουρλίδικη.
17: Αγαπημένη σου λέξη. Λοιπόν, καλημέρα, εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τις 6, έλεγχαμε 97 και 8.
0: Είπαμε και τα οικογενειακά μας.
17: Τα είπαμε όλα τα οικογενειακά μας.
0: Στεφανία Κασίνη.
17: Σπύρος Παπαδάκης, τον Νίκο Απραλίδης. Είπαμε, η Εύη που γιουκλιώτησε τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας θέλετε στη διεύθυνση studio@lfm.gr.
0: Πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
17: Πάρα πολύ ωραία.
0: Σημερώνει η Τετάρτη.
17: Γενικά σήμερα τα βλέπω ωραία τα πράγματα.
0: Για πες. Πες μας τον τρόπο και σε εμάς να τα δούμε λίγο ωραία.
17: Δεν έχει σημασία, κάποια πράγματα πρέπει να ξυπνάς και να βλέπεις τα πράγματα με ένα διαφορετικό μάτι. Σήμερα λοιπόν έχω ξυπνήσει καλά.
0: Και εγώ με διαφορετικό μάτι ήθελα να δω τα πράγματα. Μιλάω πρωί-πρωί με το Θανάση, τον Τζίτσα.
17: Μίλησες που λέγαμε χθες.
0: Ναι, μίλησα.
17: Α, ωραία.
0: Μίλησα. Βγήκε στις 5:30.
17: Ναι.
0: Μας τα είπε ένα
17: κεράκι. Δεν ξέραμε τι θα γίνει με τον Σπύρο. Λέγαμε και αν και αυτό και φόσον και. Και τι θα συμβεί.
0: Τι θα συμβεί. Γενικό. Ο Τραμπ απειλεί δεξιά και αριστερά. Ο Αραξή από την άλλη ξανά απειλεί.
17: Ναι.
0: Εντάξει, μια ωραία ατμόσφαιρα. Από το κακό στο χειρότερο. Από το κακό στο χειρότερο. Πραγματικά από το κακό στο χειρότερο. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Διότι η κατάρριψη του πολεμικού ελικοπτέρου.
17: Έχει πάντως συνταλλαγές πυρών μεταξύ Ελλάδας και Αμερικής. Είναι σε πολύ ωριακό σημείο η εκεχηρία και είναι ουσιαστικά αυτό που φοβόμασταν και λέγαμε χθες. Αυτή η αισιοδοξία από πού προκύπτει στην αμερικανική πλευρά δεν ξέρω.
0: Μα Στεφανία μου, το θέμα είναι το εξής. Οποιαδήποτε αισιοδοξία, οποιαδήποτε έτσι.
17: Βέβαια, όταν έχεις και το πάνω χέρι, είναι λογικό να μπορείς να έχεις αισιοδοξία ή να μην έχεις. Αλλά...
0: Και μπορεί να υπήρχε, αυτή η αισιοδοξία, μάλλον να ήταν, πώς να σου το πω, ρεαλιστική. Γιατί ο Τιβάνς είναι, νομίζω ότι έχουν δώσει χαρτοφυλάκιο αισιοδοξίας.
17: Ναι, είναι φίλος μου αυτός.
0: Αυτό, ναι.
17: Τοξότης
0: είναι.
17: Δεν ξέρω.
0: Παιδιά, έχει βρει.
17: Προφανώς δεν έχω βρει. Ενώ
0: λέω και εγώ ρε παιδιά, μα έχει κάνει, κάνει ρεπορτάζ για τα ζώδια του Λευκού Οίκου.
17: Ο Βάνς είναι όντως. Αλλά και ο Τραμπ είναι. Γιατί όταν λέει συνέχεια θα έχουμε συμφωνία, είναι ένα. Και το βέβαια ταυτόχρονα είναι και κάτι άλλο, αλλά δεν έχει καμία σημασία.
0: Ναι.
17: Θέλω να
0: εκτός του ότι είναι διφορούμενα αυτά τα οποία λέει πλέον, η σημερινή ημέρα φέρνει ένα νέο δεδομένο. Έχουν καταρρύψει οι Ιρανοί ένα ελικόπτερο, ένα μαχητικό ελικόπτερο Apache. Εκεί λοιπόν τα δεδομένα αλλάζουν και
17: το
0: μπορεί.
17: Τώρα που θες και ποιο θα απαντήσουν.
0: Και ότι θα είναι πολύ δυναμική.
17: Πολύ
0: ισχυρή, αποφασιστική η απάντησή μας. Το κτύπημα. Εδώ λοιπόν αρχίζει να επικρατεί έκδηλη ανησυχία.
17: Μα έχει κλιμακωθεί ήδη και ούτως ή άλλως σου λέω υπήρχαν πλήγματα εναντίον του Ιράν από τις αμερικανικές δυνάμεις ως αντίπεινα για την κατάρρευση του αμερικανικού ελικοπτέρου. Και υπάρχει και ταυτόχρονα, δηλαδή, μια παρόμοια εικόνα με αυτή που είχαμε, ξέρω εγώ, πριν λίγο πριν το Πάσχα, δεν θυμάμαι τώρα, γιατί έχω σκέψει.
0: Τις ημέρες, τις εποχές.
17: Πάλι έχει σημάνει στην Αγερμό, σε Μπαχρέιν, σε Ιορδανία, σε Κουβέιτ, για αναχέτηση πυράβλων, για drones, μετά τα ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις.
0: Λοιπόν, Στεφανία μου,
17: παρακαλώ.
0: Σήμερα, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θεωρητικά έχει ανατείλει ο ήλιος εδώ και 10 λεπτά, σύμφωνα με το σημερινό ημερολόγιο και με τις γωνιές του σημερινού ημερολογίου. Ναι. Θα δύσει ο ήλιος 48 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη την 161η ημέρα του έτους και είμαστε στο μέσο της εβδομάδος. Ημέρα Τετάρτη, 10 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Από εδώ, από το παρατήριο, εγώ με τη Στεφανία, το παρατήριο του Real FM, έχουμε μια υπέροχη εικόνα έναν καταγάλανο Αττικό ουρανό. Καλημέρα σε όλη την πρωτεύουσα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους όσοι και όσες πηγαίνετε προς τη δουλειά σας και ακόμα και εσείς που επιστρέφετε.
17: Και εσείς που γυρνάτε από τη δουλειά σας.
0: Πολλές καλημέρες.
17: Δεν είναι μόνο όσοι πηγαίνουν.
0: Σωστό.
17: Εκείνοι που γυρίζουν.
0: Διότι υπήρχε κόσμος ο οποίος εργαζόταν και προετοίμαζε την πόλη για να τη βρούμε καθόλου έτοιμοι όλοι εμείς οι υπόλοιποι,
17: ναι.
0: Και εξακολουθούν να εργάζονται άνθρωποι και προετοιμάζουν την πόλη για να τη βρούμε,
17: ναι,
0: εμείς καθόλου έτοιμοι.
17: Υπάρχουν και άνθρωποι στην εστίαση και του τουρισμού που κοτεύουν τα χάρια.
0: Ναι, εννοείται.
17: Έτσι.
0: Μα όλοι αυτοί. Με οι πάντες. Αλλά γιατί το λες έτσι με
17: τους. Γιατί δεν τους λέμε ποτέ καλημέρα γι' αυτό.
0: Να τους πούμε λοιπόν σήμερα καλημέρα.
17: Λοιπόν, τώρα το σκέφτηκα.
0: Ναι, στην εστίαση ειδικά, παντού που υπάρχουν χοντογκάδικα, μπουγατσατσοπολία,
17: ναι,
0: κάτι οτιδήποτε.
17: Καντίνες.
0: Γενικότερα. Λεωφόρος Κηφισίας 215
17: το
0: είμαστε.
17: Ότι δεν ξέρω ποιες καντίνες είναι ανοιχτές αυτή την ώρα δείχνει πια ότι μεγάλωσα.
0: Μπορώ να σου πω, διότι οτιδήποτε έχει να κάνει με φαγητό δεν έχει να κάνει με το ξενύχτη, έχει να κάνει με φαγητό.
17: Όχι, δεν
0: το
17: έχει.
0: Γνωρίζω.
17: Αυτό έχει να κάνει με το ξενύχτη. Δεν έχει να κάνει με το φαγητό μόνο.
0: Οποτεδήποτε θέλεις να μου κλείσεις ραντεβού,
17: ναι,
0: έτσι δεν θα μου πεις παραδείγματος χάρη ότι θα σε περιμένω στο τάδε μαγάζι με ρούχα. Δεν πρόκειται να το βρω ποτέ. Ή στο τάδε μαγαζί με αυτοκίνητα, δεν ξέρω εγώ τι.
17: Ναι.
0: Θα γυρίσει και μου λες. Στο τάδε φασφουντάδικο.
17: Ναι, παιδί μου, αλλά το θέμα είναι ποιες καντίνες πια έχουν μείνει στην Αθήνα. Έχουν μείνει. Ποιες υπάρχουν πια. Πρέπει να ανοίξει καινούργιες. Δεν τις ξέρω πια. Ποιες είναι οι καλές.
0: Λεωφόρο Συγκρού είναι μία.
17: Καλά,
0: σε λεωφόρο Ποσειδώνα είναι άλλη.
17: Έχουν κλείσει και αυτές τελειώσαμε.
0: Στην πλατεία Μαβίλη, ασφαλώς βεβαίως.
17: Δεν είναι ασφαλώς. Δεν είναι καντίνα πια στη Μαβίλη.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, δεν είναι καντίνα στη Μαβίλη. Οι ίδιοι άνθρωποι είναι, το ίδιο,
17: ναι,
0: προσωπικό. Αντί να είναι το αυτοκινητάκι,
17: ναι,
0: εκεί.
17: Ωραία, αυτά τα ξέρω. Χαίρομαι πολύ. Κάτι πιο μυστικό θα μου πεις. Αυτά τα ξέρω
0: στη
17: κι
0: Μιχαλακοπούλο.
17: Εγώ. Που δεν έχω. Ευχαριστώ, ρε Σπύρο, να είσαι καλά. Αυτά τα ξέρω κι εγώ που κοιμάμαι σε 11 η ώρα. Να είσαι καλά. Κάτι πιο ψαγμένο ήθελα.
0: Τι εννοείς κάτι πιο ψαγμένο.
17: Να είσαι καλά, ρε
0: Σπύρο.
17: Ρώτησε και σένα τον ξενύχτη που πα τα μπουζούκια κάθε βράδυ.
0: Έχεις τα γλυκά.
17: Σωστή πληροφόρηση.
0: Μισό λεπτό. Έχεις τα γλυκά νερά.
17: Στα αγγλικά δεν το ήξερα.
0: Ναι, αμέ, διότι όπως έρχομαι στις 3 ώρα το πρωί που ξυπνάω για
17: είναι
0: να έρθω στο σταθμό.
17: Είναι 3 ώρα το πρωί στα αγγλικά νερά.
0: Γύρω στις 4 ώρα είναι ανοιχτά.
17: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να οκεί 4 ώρα.
17: Αυτό είναι μια χρήση, αν μου πεις ότι είναι και καλή.
0: Είναι πάρα πολύ καλή.
17: Έχεις φάει.
0: Έχω φάει.
17: Ωραία.
0: Εννοείται.
17: Πολύ ωραία.
0: Εννοείται.
17: Αυτό ήταν μια χρήσιμη πληροφορία. Ευχαριστώ.
0: Ναι. Συνήθως πηγαίνω μέσω Αττικής Οδού. Έρχομαι μάλλον μέσω Αττικής Οδού. Αλλά κάποιες φορές που έτσι ξεκινάω λίγο νωρίτερα. Πηγαίνω από τον μέσα δρόμο για να βλέπω και όλα τα πράγματα.
17: Τι να βλέπεις πράγματα. Ωραία.
0: Αρέσει,
17: σήμερα
0: αρέσει,
17: δεν έχω πει χρόνια πολλά για τις καντίνες. Δεν μπορώ να συζητάω μέχρι τις 9 ώρα το πρωί. Και 10 και 11 να φάω με όλες τις εκπομπές.
0: Μπράβο, μπράβο.
17: Λοιπόν, δεν υπάρχει κάποιο.
0: Είπαμε ότι είμαστε στη Λεωφόρο Κηφισίας 215.
17: Είμαστε.
0: Ότι θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8 η ώρα.
17: Ναι.
0: Να ξέρετε, ο κύριος Απρανίδης θα είναι και αργότερα. Ο κύριος Καλαμαράκης γενικότερα. Η κυρία Κάτζου που θα έρθει.
17: Γιατί τι θες.
0: Όχι, λέω ρε παιδί μου, επειδή είπαμε για καντίνες, είπαμε για μπουγατσατσοπολία. Γενικά, επειδή εμείς τα τιμάμε αυτά. Εάν, να ξέρετε.
17: Λοιπόν, σήμερα αυτό. Τιμάται μνήμη των Ιερομάρτυρων Τιμοθέου, Επισκόπου, Προύσου, Μαρτύρων, Αλεξάνδρου και Αντωνίνης. Δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να γιορτάζει. Οπότε δεν λέω χρόνια πολλά.
0: Θα πούμε χρόνια πολλά γενικότερα.
17: Γενικότερα θα πούμε χρόνια πολλά, ναι, γενικότερα. Πάντως παλιά, ρε, εσύ θυμάμαι. Ο Νιφλίζας σου έχει πει την ιστορία. Την έχει πει 5.000 φορές στο ραδιόφωνο.
0: Για πες μου.
17: Με το Βρώμικο.
0: Δεν μου λέει κάτι, όχι, την έχει ξεχάσει.
17: Ναι, ήταν από τις αρχές που δουλεύαμε μαζί και είχε πάει αργά και λέμε πάμε να φάμε ένα βρώμικο.
0: Ναι.
17: Και με πάει σε μια καντίνα στο Φλίσβο. Αχ, ντροπή που δεν θυμάμαι κιόλας που είναι.
0: Στο Φλίσβο εκείς έφτας. Εδώ, άλλη καντίνα.
17: Σκέψου που έχει πάει μνήμη μου.
0: Ο Ταλιμπάν, ο οποίος είναι στην Πεύκη.
17: Α, ο Ταλιμπάν,
0: σύνορα, Πεύκη.
17: Ναι, έχω φάει από εκεί, λοιπόν. Αυτό είναι κανονική καντίνα γιατί παίρνω delivery. Είναι κανονική.
0: Κανονική καντίνα.
17: Α, πολύ ωραία είναι, λοιπόν.
0: Είναι και καταπληκτική.
17: Ναι. Λοιπόν, κάτσε. Προσπαθώ να θυμηθώ που ήταν αυτό το. Κοντά στο
0: Φλίσβο. Δεν έχει σημασία, πρέπει να μου πει την ιστορία.
17: Εκεί, λοιπόν,
0: σε μία καντίνα.
17: Λοιπόν. Πρέπει να πει να του πει να στην πει. Τη λέει πολύ ωραία. Εκεί λέει, γιατί λέει και την ιστορία τη καντίνα που εγώ δεν ξέρω. Γι' αυτό το λέω. Υποτίθεται εκεί βάζουν τόσο πολύ. Γεμίζουν τόσο πολύ το σουβλάκι, τέλο πάντων, το σάντουιτ. Που βάζανε από πάνω, λέει, κάτι να το κλείνουν κιόλας. Όχι, ντολμαδάκι βάζανε. Κάτι. Anyway. Λοιπόν.
0: Ντολμαδάκι βάζανε.
17: Κάτι βάζανε από πάνω. Λοιπόν, για να το κλείνουν. Πιο παλιά. Τέλος πάντων, πολύ μεγάλο το σάντουιτς. Ο Νιφλής λοιπόν δεν πίστευε ότι θα το φάω εγώ το σάντουιτς. Ήταν και 11 ώρα το βράδυ, 12, δεν ξέρω τι ώρα ήταν.
0: Ναι.
17: Τώρα σου λέω αυτό πριν 15 χρόνια. 20, ναι, ξέρω εγώ.
0: 18 χρονών παιδάκι, εσύ.
17: Ήμουνα πολύ μικρή. Mm. Και έχουμε πάει εκεί. Τρώει ο
0: Μάνος.
17: Τρώει ο Μάνος το σάντουιτς. Εντάξει. Ναι. Τρώω εγώ το σάντουιτς. Και, και θα καπνίζουμε.
0: Ναι.
17: Και του λέω ότι θα πάρουμε άλλο ένα. Γι' αυτό μου λέει Μάνος, δεν μπορεί να μπορείς να φας άλλο ένα. Αποκλείεται να συμβαίνει αυτό. Είναι τεράστιο αυτό το σάντουιτς.
0: Ναι.
17: Τύπου το είπε το πιο μεγάλο σε όλη την Αθήνα. Πώς γίνεται να δες να φας κι άλλο σάντουιτς. Γι' αυτό έχει να το λέει.
0: Μάλιστα. Αυτή ήταν η ιστορία.
17: Γιατί λέει πιο ωραία η αλήθεια είναι. Γιατί σου λέει τις ιστορίες.
0: Του στείλα μήνυμα, είδα.
17: Για την ιστορία, για το βρώμικο.
0: Του στείλα μήνυμα, είδε ότι η Στεφανία λέει την ιστορία της καντίνας.
17: Δεν τη λέω σωστά όμως, λέω, γιατί δεν τη θυμάμαι. Είχα απορροφηθεί.
0: Τώρα θα του γράψω μήνυμα ότι μόλις την κατέστρεψε την ιστορία.
17: Μόλις την κατέστρεψε.
0: Ναι. Θα πρέπει να. Τέτοιο.
17: Το θέμα είναι ότι με κοροϊδεύει, μωρέ, για το πόσο έτρωγα παλιά γι' αυτό.
0: Τώρα δεν τρως τόσο.
17: Όχι.
0: Εγώ συνεχίζω
17: τώρα δε, όσο μεγαλώνουμε τρώμε λιγότερο, δεν το έχεις καταλάβει.
0: Όχι.
17: Τρώμε λιγότερο.
0: Όχι, δεν το έχω καταλάβει.
17: Γιατί παχαίνουμε.
0: Δεν το έχω καταλάβει.
17: Παλιά τρώγαμε δύο βρώμικα, δύο μπέργκερ, μία κρέπα.
0: Εγώ εξακολουθώ να τα τρώω, δεν είμαι φυσιολογικός. Άρα αυτό δείχνει ότι ακόμα περνάω μία νεότητα.
17: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
17: Λοιπόν.
0: Εγώ θέλω να σου πω, Στεφανία μου, πριν περάσουμε στα υπόλοιπα, γιατί εντάξει, μας έπιασε φλιαρία.
17: Όχι, δεν μας έπιασε φλιαρία. Χρειάζεται, καλοκαιριάζει. Ναι. Δεν υπάρχει λόγος. Προβλήματα δεν έχουμε, ακρίβεια δεν έχουμε, βρώμικα δεν έχουμε. Γιατί να μην μιλήσουμε για αυτά.
0: Ακρίβεια όντως δεν έχουμε. Πάλι πήγα χθες στο σούπερ μάρκετ, τράβακα τα μαλλιά μου. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι μου, τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος? Αν σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος, τώρα είναι η στιγμή. Διότι με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 181133 ή επισκέψου φυσικοαέριοελλάντος.gr με DOS στο τέλος, που λέει και η Στεφανία μας. Έτσι και να μαθαίνουμε αρκετά πραγματάκια, ναι.
17: Ναι, αυτά. Ναι, ναι. Καιρούλης, γενικά έθριος θα είναι, με πρόσκαιρες νεφώσεις, τα επιρροτικά το μεσημέρι για το απόγευμα. Οπότε θα σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές. Και ο γερός είναι καρμπόνετο μεταξύ κάθε μέρα, μεσημέρι, απόγευμα, βροχούλες.
0: Ναι.
17: Λοιπόν, κυρίως τα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής υπηρετικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά θα απνέουν από βόρειες δευτείς 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει ούτε σήμερα αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 32 και τοπικά στα ανατολικά επιρροτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, στην Αττική, έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις με σήμερα απόγευμα. Δεν έχει, δεν δείχνει βροχές.
0: Ναι.
17: 20 με 32-33 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία. Και Θεσσαλονίκη, ίδιος έθριος με λίγες νεφώσεις, μπορεί λίγες βροχές τοπικές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά τα γύρω, θερμοκρασία 19 με 32.
0: Μια χαρά, ζακέτα μην πάρεις, θα βάγκαλεις την πέμπελη. Ο μπρελίτσα μην πάρεις, δεν χρειάζεται.
17: Ναι. Έτσι, και θέλω να πω ότι παλιά επί Ορθόδοξου Πασόκ,
0: ναι,
17: δεν υπήρχαν μόνο βρώμικα καντίνες, υπήρχαν και μαγαζιά αυτεράδικα.
0: Εννοείται.
17: Εννοώ για φαγητό.
0: Ασφαλώς.
17: Έχει στο Παγκράτη.
0: Παγκράτη δεν το. Έχει κλείσει το Παγκράτη.
17: Ναι.
0: Λες το ξύλινο που είναι ακριβώς πίσω, νομίζω, από το κάραβι.
17: Νομίζω, να μας βοηθήσουν οι ακροατές. Δεν
0: μας
17: ξέρω,
0: βοηθήσουν,
17: νομίζω.
0: Ακροατές. Κοίτα φάμπρικα που ανοίξαμε να πούμε και μου άνοιξε την όρεξη και η Βουγιουκλιώτη έχει φέρει μόνο φρυγανιές.
17: Ναι, ναι. Υπήρχαν και τέτοια όμως, ωραία τα δερμαία, ναι, που ήταν.
0: Στην Ασοέ είχε εκεί δίπλα στην Ασοέ με το μεγάλο το τετράγωνο, το μπιφτέκι. Τι θυμηθήκαμε
17: οι ακροατές μας εδώ.
0: Κάτω στην παλιά παραλιακή, η Θεσσαλονίκη με το όνομα. Πολλά, πολλά, πολλά. Κοίτα να δει, βγαίναμε τότε. Λοιπόν,
17: οι ακροατές είναι λίγο πρωινή τύπη. Δεν τους βλέπω για ξενύχτη, δεν ξέρεις.
0: Το ότι ακούω είναι. Ο Γρηγόρης λέει: καλημέρα στον πρωινό φρουρό της ενημέρωσης. Ο Γρηγόρης τώρα τι να ξέρει, βρε αγάπη μου, από ξενυχτάδικα.
17: Δεν μπορεί τα νιάτα.
0: Μόνο πρωινάδικα.
17: Δεν μπορεί. Δεν μπορεί, δεν το πιστεύω.
0: Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα Σπύριο και Στεφανία. Από την όμορφη Στουτγκάρδη στέλνει ο Κωνσταντίνος.
17: Στουτγκάρδη είναι η αγαπημένη πόλη η δική μου και του Ιωσήφ, το ξέρεις. Εγώ δικιά μου σίγουρα δεν μπορώ να την πω, Στουτγκάρδη.
0: Στουτγκάρδη, ναι, τι.
17: Στουτγκάρδη.
0: Ναι, πέστε και με προφορά, ρε παιδί μου.
17: Δεν είναι Στουτγκάρδη. Ναι, για πέστε.
0: Θέλω να δω ποιος δεν θα ψηφίσει, λέει, το νομοσχέδιο για την αύξηση των μισθών των Μητροπολιτών. Πρώτα απ' όλα είναι ένα άρθρο, το άρθρο 56, στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση. Μέχρι τις 15 Ιουνίου θα είναι σε διαβούλευση. Οπότε να δούμε επί της αρχής πρώτα απ' όλα ποια κόμματα θα ψηφίσουν. Έχει μέλλον η ιστορία, διότι με το που θα ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση. Θα πρέπει να πάνε στις αρμόδιες προπαρασκευαστικές επιτροπές της Βουλής. Και μετά αυτό θα έρθει στην Ολομέλεια. Οπότε να δούμε ποια θα είναι η κατάληξή του. Το γεγονός βεβαίως, για να λέμε τα πράγματα και με το όνομά τους. Το γεγονός ότι από τα πρώτα θέματα τα οποία διέρευσαν όσον αφορά στο συγκεκριμένο πολυνομοσχέδιο ήταν η αύξηση των μισθών των 82 Μητροπολιτών με ποσοστό 90% επί του μισθού του Γενικού Γραμματέα, ίσως να δείχνει λίγο και την διάθεση να συζητηθεί λίγο περισσότερο και να υπάρξουν και κάποιες ενδεχομένως αλλαγές στο τελικό κείμενο μέχρι να φτάσει στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο Χρήστος από την Κυψέλη μιλάει για τον κύριο Πιερακάκη. Σίγουρα θα συμφωνήσω μαζί σου, Χρήστο, για τους μισθούς και για τις συντάξεις. Δεν φτάνουν τα μισθά που έλεγε και η Νόταρά, δεν το έλεγε στην ταινία. Υπάρχει ζήτημα. Αυτό το θέμα που αφορά στην ακρίβεια θα πρέπει να βρει τρόπο η κυβέρνηση να το αντιμετωπίσει. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, να το λέμε.
17: Είναι πια απελπιστική η κατάσταση και δεν ξέρω, φαίνεται ότι δεν τα μέτρα. Δεν πιάνω. Όταν βλέπεις καινούργιες νέες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, που καταλαβαίνω ότι τα φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αλλά αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να μπορεί να μπει κάποιο φρένο. Όταν αυξάνεται το ενεργειακό κόστος, είναι λογικό να φέρνει ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, πρώτα απ' όλα στα τρόφιμα, όχι πρώτα απ' όλα και στα τρόφιμα, δεν είναι πρώτα απ' όλα, αλλά πρέπει να μπει ένα φρένο.
0: Ξέρεις, άκουσα με πάρα πολύ προσοχή
17: και δεν θα σου...
0: αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μητσοτάκης στην συζήτηση, παύλα συνέντευξη που είχε με την Αμανπούρ.
17: Με την Αμανπούρ, με την Κριστιανά Αμανπούρ.
0: Είπε ότι η Ελλάδα κινείται προς τη σταθερότητα. Μειώνουμε φόρους και προσφέρουμε στα εισοδήματα των ευάλωτων ομάδων. Δεν τα λέω εγώ, εισαγωγικά έχω ανοίξει, έτσι. Στις επόμενες εκλογές το στοίχημα είναι αν θα συνεχίσουμε αυτές τις πολιτικές. Το θέμα είναι το εξής.
17: Ποιες θα συνεχίσουμε, δηλαδή, θα πάμε πίσω.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Σας διαβάζω ακριβώς αυτά τα οποία είπε εχθές ο κύριος Μητσοτάκης. Γι' αυτό το λόγο περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο του Χατζηνικολάου στο ενώπιο στον οποίο αύριο Πέμπτη στις 8 η ώρα.
17: Και εγώ το περιμένω γιατί η Αμανπούρ δεν πάει σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα.
0: Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο.
17: Καταλαβες.
0: Απόλυτα. Απόλυτα. Επειδή όμως εδώ πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, είμαι σίγουρος ότι θα δοθούν απαντήσεις για πάρα πολλά ζητήματα από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη. Μην ξεχαστείτε στις 8 η ώρα το βράδυ, μετά το δελτίο ειδήσεων του,
17: λοιπόν,
0: του Αντένα περίπου. Ναι, άκουγα το τρέιλερ.
17: Λοιπόν, να σου πω τώρα για τον πληθωρισμό κάτι.
0: Πληθωρισμό κάτι.
17: Πληθωρισμό, περίμενε να τα βρω τα στοιχεία.
0: Να σου πω, λέει, για τον πληθωρισμό
17: να σου
0: κάτι.
17: Πω, περίμενε. Eurostat.
0: Γιατί δεν κάνεις την εισαγωγή. Για κάτσε να σου μαυρίσω λίγο την ψυχή.
17: Το Μάιο σε ετήσια βάση αυξήθηκε στο 5% από 4,6% τον Απρίλιο.
0: Βοηθιά μας.
17: Ήταν 3,9% το Μάρτιο. Τα 2,7% το Φεβρουάριο.
0: Ναι.
17: Τα 2,5% τον Ιανουάριο. Δηλαδή,
0: γιατί πηγαίνεις προς τα πίσω,
17: για
0: προς τα μπροστά να πας.
17: Διπλασιάστηκε σε 5 μήνες.
0: Έχει διπλασιαστεί.
17: Γι' αυτό το λόγο.
0: Άρα, λοιπόν,
17: το λόγο ήθελα να σου το πω.
0: Άρα λοιπόν τα μέτρα, οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί, όλα τα πάντα έχουν αποτύχει.
17: Του Δημήτρη του Χριστούλια, το χθεσινό αυτό. Η ενέργεια εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό μοχλό του πληθωρισμού. Γενικότερα και στην Ευρωζώνη τώρα σου λέω, έτσι. Για την Ευρωζώνη τα στοιχεία αυτά. Οι τιμές ενέργειας αυξήθηκαν κατά 10,9% σε ετησιά βάση το Μάιο, έναντι αύξηση 10,8% τον Απρίλιο. Αυτά είναι από Eurostat. Πάμε να σου πω και η ΕΛΚΑ τώρα για να δούμε τις αυξήσεις.
0: Ναι, ναι.
17: Η μηνιαία έρευνα λοιπόν του ΕΛΚΑ δείχνει ότι οι μεγαλύτερες αυξήσεις το Μάιο σε ετήσια βάση καταγράφονται στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά κατά 8,59%, στις βρεφικές και παιδικές τροφές 5,05%, στα λαντικά 4,14%, στα κρέατα 3,64% και στα έτοιμα γεύματα κατά 3,64%. Και αυτές τις μέρες έγραφε ο Δημήτρης Χριστούλιας, ο καλός συνάδελφος, που κάνει πάρα πολλά χρόνια το συγκεκριμένο ρεπορτάζ το οικονομικό. Και τη αγορά.
0: Από τους πλέον εμπειρότερους και εγκυρότερους.
17: Αυξάνονται λέει αυτές τις μέρες τιμές. Στον καφέ φίλτρου έως 15%.
0: Μάλιστα.
17: Στα έτοιμα γεύματα 11%, στο ξύδιο 9%, στα τυροκομικά 5% έως 9%, στις κονσέρβες και στο μέλι έως 8%, σαλάτες 7%, φρυγανιές έως 6%, στα λαντικά, στις ελιές και στις ριζογκοφρέτες έως 5%. Εντάξει.
0: Έχεις μήνυμα από το Μάνο τον Ιφλή.
17: Εντάξει.
0: Τον ενημέρωσα ότι είπε στην ιστορία. Ναι. Ότι την κατέστρεψε κιόλα στην ιστορία.
17: Είπα όμω, τη λέει πιο ωραία.
0: Ναι, ναι. Και μου απάντησε, τι έχω ζήσει με αυτήν.
17: Ναι, είδε. Πώ θερμίδε έχει πάρει με αυτήν, να λε. Καλά, είναι η σωστή απάντηση.
0: Νομίζω ότι δεν χρειαζόταν ιδιαίτερη βοήθεια ο Μάνος τον Ιφλής για να πάρει πάρα πολύ θερμίδε.
17: Έχει πολύ, είναι πολύ τιμή συνεισφορά μου, να ξέρει. Όσο και να μην μου φαίνεται.
0: Το γεγονό.
17: Τώρα να συνεχίσουμε σε σοβαρά. Κάποιε λοιπόν από τι ανατιμήσει φαίνεται ότι έχουν περάσει ήδη στα ράφια και τις επόμενες μέρες αναμένεται και άλλες εταιρείες να προχωρήσουν σε αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων τους.
0: Κοίτα, εχθές επειδή με είχε προβληματίσει και με είχε ανησυχήσει και όλα.
17: Μεμονωμένες είναι βεβαίως, ναι. Αλλά είναι όταν μεμονωμένες. Ναι. Θέλω να πω, δεν είναι από το σύνολο των κατηγοριών. Και περνάνε σταδιακά, αλλά περνάνε. Είναι ανάλογα με τα αποθέματα που υπάρχουν στις αποθήκες. Περνάνε όμως.
0: Θα σου πω. Επειδή όλοι μας κάνουμε αυτό το οποίο κάνουν όλοι οι πολίτες, όλοι πηγαίνουμε σχεδόν καθημερινά στο σούπερ μάρκετ για να πάρουμε 2-3 πραγματάκια ή στις λαϊκές αγορές ή οτιδήποτε. Εχθές πήρα κεράσια με 5,92 το κιλό. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Πριν από 3-4 ημέρες, γιατί λέμε τα αρνητικά να πούμε και τα θετικά. Πριν από 3-4 ημέρες που είχα πάλι κεράσια, την προηγούμενη εβδομάδα προς το τέλος, ήταν στο 6,35. Άρα είχαμε μία μικρή μείωση. Στα υπόλοιπα όμως, εξακολουθώ να βλέπω συνεχώς αυτό το οποίο λες. Ανατιμήσεις. 20 λεπτά, 5 λεπτά, 10 λεπτά και πάει λέγοντας.
17: Ναι.
0: Και πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, γιατί θα μας μαλώσει ο Νίκος και θα έχει δίκιο. Πάμε.

0: προϊόντων τους.
1: Κοίτα, εχθές επειδή με είχε προβληματίσει και με είχε ανησυχήσει και όλα.
0: Μεμονωμένες είναι βεβαίως, ναι. Αλλά είναι όταν μεμονωμένες, θέλω να πω, δεν είναι από το σύνολο των κατηγοριών. Και περνάνε σταδιακά, αλλά περνάνε. Είναι ανάλογα με τα αποθέματα που πάρουν στις αποθήκες. Περνάνε όμως.
1: Θα σου πω. Επειδή όλοι μας κάνουμε αυτό το οποίο κάνουν όλοι οι πολίτες, όλοι πηγαίνουμε σχεδόν καθημερινά στο σούπερ μάρκετ για να πάρουμε 2-3 πραγματάκια ή στις λαϊκές αγορές ή οτιδήποτε. Εχθές πήρα κεράσια με 5,92 το κιλό. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Πριν από 3-4 ημέρες, γιατί λέμε τα αρνητικά να πούμε και τα θετικά, πριν από 3-4 ημέρες που είχα πάλι κεράσια, την προηγούμενη εβδομάδα προς το τέλος, ήταν στο 6,35. Άρα είχαμε μία μικρή μείωση. Στα υπόλοιπα όμως εξακολουθώ να βλέπω συνεχώς αυτό το οποίο λες, ανατιμήσεις 20 λεπτά, 5 λεπτά, 10 λεπτά και πάει λέγοντας.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις γιατί θα μας μαλώσει ο Νίκος και θα έχει δίκιο. Πάμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
7: Ο Καταφαντασίαν.
8: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1. Στους 98,1.
9: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
10: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
11: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την

0: απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
0: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
3: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
2: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
3: Είμαστε καλά για τώρα.
2: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
3: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
2: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
3: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
6: Βρε τι μαθαίνουμε σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν.
7: Δεν υπάρχει καλύτερο ποτό από το νεράκι.
6: Άστα. Συμφωνώ μαζί σου.
7: Βεβαίως, χωρίς νερό μπορώ, χωρίς καφέ όμως όχι.
6: Και αυτό καλό ποτό. Και αυτό καλό ποτό, ε.
7: Όντως. Μας κρατάει λίγο σε εγρήγορση. Μας κρατάει ξύπνιους. Ειδικά ο. Θέλεις να σου βάλω λίγο κύριε Σαπρανίδη από τον καφέ? Είναι ο καφές που φτιάχνω το πρωί.
6: Μας γράφει ο Γιώργος.
7: Τι μας γράφει ο Γιώργος? Καλημέρα.
6: Πήρα τη Δευτέρα κεράσια από τη Λαϊκή με 5 ευρώ και τα πέταξα. Ήταν όλα χτυπημένα, προσοχή.
7: Καλά ρε Γιώργο, με συγχωρείς πάρα πολύ, δεν τα βλέπεις. Γουρούνι στο σακί σου δώσανε. Μάλλον στην προκειμένη περίπτωση κεράσια στη σακούλα. Δεν τα είδες τα κεράσια.
6: Καλά, εντάξει.
7: Ναι, τι.
6: Είναι το μήνυμα, η χρηστική πληροφορία της ημέρας.
7: Ναι.
6: Που είναι να τη βρω. Φίλος ακροατής, πού είναι, το χάσα. Μας έχει στείλει όλες οι καντίνες. Α, να, ταξί, οδηγός ταξί ο Δημήτρης.
7: Ο Λευτέρης θέλει τσουνάμι. Στεφανία, καλημέρα. Μισό λεπτάκι να φτάσω και στις καντίνες.
6: Ο Σαλονικιός, στην παλιά παραλιακή Τέρμα Θησέως αριστερά. Ναι. Μετά καντίνο Βασίλη στη Βόν και Πελαγία στο Περιστέρι που υπάρχει ακόμα. Και παλιά καντίνα πίσω από το Χίλτον που ήταν μέσα στο πάρκο. Επίσης στην πλατεία Ελευθερία στον Κορυδαλό, κρέπες. Το εγκόμιο, μάλιστα.
7: Ναι.
6: Όλο, το στέλνω forward.
7: Ναι, κάνω το. Στείλ το forward στο Μάνου. Θα το εκτιμήσει ιδιαίτερα. Ο Ανδρέας από τον Παγκράτη, καλημέρα λέει Σπύρο, καλημέρα Στεφανία. Με την υπερφορολόγηση δημιουργούν πλεόνασμα που το παρουσιάζουν σαν ανάπτυξη και το μοιράζουν στους κολλητούς.
6: Ναι, εντάξει, αυτό είναι μια κριτική την οποία την ακούω. Ασκείται και από την αντιπολίτευση, ναι. Αλλά είναι. Την ακούω. Δεν μπορώ να σου πω ότι δεν είναι και έτσι κιόλας.
7: Βασικά είναι μια κριτική την οποία. Την ακούω και τη διαβάζω ανεξάρτητα ποιος είναι η διακυβέρνηση της χώρας.
6: Ναι, αλλά έτσι είναι.
7: Δεν ξέρω τι να σου πω.
6: Έτσι είναι όμως. Αλήθεια είναι.
7: Ποιοι είναι οι κολλητοί?
6: Όχι, ακούω την υπερφορολόγηση.
7: Α,
6: το κομμάτι της είπε πώς.
7: Οκ, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
6: Πρώτα σε ξεζουμίζουν και μισθά και μετά στα γυρνάνε πίσω.
7: Ναι. Γεια σου Άρη μου.
6: Δεν είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Κάπως πρέπει να γίνει αυτό.
7: Εμείς κάναμε διαφήμιση, ή εγώ προσωπικά, γιατί αναφέρεσαι σε μένα. Όντως μία σαλιαρίτσα εγώ θα την ήθελα. Μου αρέσουν γενικότερα. Θυμάμαι από την εποχή. Έχω κρατήσει, να ξέρεις, τις σαλιάρες από τα παιδιά μου. Έχουν πολύ πλακίτσα. Και γενικότερα. Και παπουτσάκια. Δηλαδή, ας πούμε, στην Άννα, στη μεγάλη μου την κόρη, θυμάμαι ένα ζευγάρι παπουτσάκια τα οποία τα είχα φέρει από το εξωτερικό, που ήταν βεβαίως παπουτσάκια αγκαλιάς, γιατί ήταν ακόμα στο καρότσι η Ανούλα μου. Και τα έχω κρατήσει. Για ένα χρονικό διάστημα τα είχα μπρελοκάκι, τα είχα κρεμάσει στον καθρέφτη του αυτοκινήτου. Αλλά μετά, επειδή ξέρεις τώρα, με τις κόνες το ένα το άλλο λερωνόντουσαν, τα έχω και αυτά αποχηθικεύσει. Έτσι, για να απαντήσω με ένα σκοπτικό τρόπο στον Άρη. Αλλά
6: λέγαμε χθες, θυμάσαι το.
7: Συγγνώμη, πού είναι οι καντίνες? Πού είναι το μήνυμα με τις καντίνες?
6: Το διάβασα τώρα, εντάξει. Λοιπόν, θα σας στείλω.
7: Ναι, αλλά γιατί το έχασα?
6: Δεν ξέρω. Λοιπόν, λέγαμε χθες για τις τουρκικές προκλήσεις και την τουρκική παρενόχληση συγκεκριμένα στο αεροσκάφος του κυρίου Δένδια.
7: Ναι.
6: Απάντησε τελικά η Κομισιόν.
7: Έδωσε μία.
6: Τους πήρε, ναι, βέβαια.
7: Και μόλις θυμήθηκα τι προσπαθούσα εχθές να θυμηθώ. Μπράβο. Για να μην το ξεχάσω.
6: Ωραία.
7: Και τελικά το ξέχασα.
6: Πολύ ωραία. Η Κομισιόν λοιπόν απάντησε για την τουρκική παρενόχληση, ναι, στο αεροσκάφος του κύριου Δένδια. Το λέγαμε χθες ότι δεν υπήρχε κάποια απάντηση από την κυρία Κάλλας και ότι μιλούσε για τη ρωσική επιθετικότητα και ότι τέλος πάντων δεν αναφέρθηκε καθόλου στο θέμα.
7: Ναι.
6: Χθες λοιπόν, όταν έδωσε συνέντευξη εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου που δίνει, είπε για την Κύπρο η κυρία Χίπερ: έχουμε δει τις αναφορές, πολύ αυτόμονο έτσι, έχουμε δει τις αναφορές και γνωρίζουμε φυσικά το θέμα, αλλά μόνο πώς γίνεται.
7: Ναι.
6: Λοιπόν, θα διερευνήσουμε ακριβώς τι συνέβη και φυσικά θα είμαστε σε επαφή με τους ομολόγους μας στην Κύπρο.
7: Μάλιστα.
6: Αυτά. Όχι, αυτά.
7: Σου έχω ρεπορτάζ από την πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας.
6: Αυτά. Στην Κυπριακή Δημοκρατία προφανώς είναι λίγο ενοχλημένη. Ο κύριος Δένδιας, να υπενθυμίσουμε ότι σε δηλώσεις του, το λέγαμε και χθες κατά την άφηξή του συνάντηση σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε ότι τους ενημέρωσα τους εταίρους μου.
7: Και μάλιστα το έκανε και ανάρτηση στο Twitter,
6: για το περιστατικό της τουρκικής παρενόχλησης από μέσω ασυρμάτου, το οποίο προερχόταν από τα κατεχόμενα. Λοιπόν, και πες μου τώρα, γιατί πες.
7: Όχι, απλά υπενθυμίζουμε ότι υπήρξε παρενόχληση διασυρμάτου από το παράνομο αεροδρόμιο στα κατεχόμενα, στο αεροσκάφος που επέβαινε ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Αντίστοιχα υπήρξε παρενόχληση στο αεροσκάφος που επέβαινε η Γαλλίδα ομόλογός του.
6: Σωστά.
7: Και ο Ολλανδός ομόλογος του κυρίου Δένδια.
6: Σωστά.
7: Τριπλό το χτύπημα. Ουσιαστικά σφυρίζουν αδιάφορα. Αδιάφορα οι Τούρκοι. Πόσο δε μάλλον στο ψευδοκράτος. Ακούω αυτό το οποίο υπόθηκε και μας είπε πολύ χαρακτηριστικά ο Χρήστος ο Μαζανίτης, ότι πρόκειται για ένα. Πρόκειται για κατεχόμενο έδαφος.
6: Προφανώς.
7: Δεν έχει αναγνωριστεί.
6: Όχι.
7: Οπότε
6: έχει.
7: Τι διάβημα να γίνει. Από εκεί και έπειτα όμως, επειδή τίποτα δεν γίνεται χωρίς την εντολή του Πασά, θα έπρεπε να υπάρξει αντίδραση απέναντι στην Άγκυρα. Τώρα γελιόμαστε, σηκώθηκαν F-16.
6: Έπρεπε.
7: Τουρκικά είναι... F-16 από τα κατεχόμενα.
6: Είναι νομίζω επικίνδυνα παιχνίδια αυτά και σε βάρος και της διεθνούς αεροπλοείας, ναι, τους ή άλλους, τα οποία παίζει η Τουρκία. Όσο και εντωμεταξύ, μέσα από τη διάψευση που επιχείρησε η Τουρκία, ουσιαστικά το κατά κάποιο τρόπο το επιβεβαίωσε.
7: Ναι.
6: Λοιπόν, και δείχνει και ποιες είναι οι προθέσεις της Τουρκίας. Νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ έντονη ενόχληση για την συμφωνία της Κύπρου, την αναβάθμιση της συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Γαλλία. Αυτή η σόφα που υπεγράφει.
7: Ναι.
6: Έτσι λέγεται. Και υπεγράφει στο περιθώριο της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Άμυνας. Μία συμφωνία η οποία προφανώς ενισχύει το ρόλο της και της Κύπρος πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Τα είπε και ο κύριος Βασίλης Πάλμος, ο Υπουργός Άμυνας Κυπριακής Δημοκρατίας, και νομίζω ότι σε συνδυασμό με την με τη συνεργασία που έχει η συμμαχία που έχει η Ελλάδα με την Γαλλία, υπάρχει μια έντονη ενόχληση, ένας εκνευρισμός θα έλεγα από την πλευρά της Άγκυρας.
7: Να στείλουμε μια καλημέρα στους αρτοπιούς μας.
6: Βεβαίως.
7: Που μας ακούνε σε ολόκληρη την Αττική. Έχουμε αρτοπιούς από τη Γλυφάδα. Γεια σου Αλέξη μου, την αγάπη μας, την καλημέρα μας. Λέει, πόσες μέρες για τα Χριστούγεννα να ξεκινήσω με λομακάρονα?
6: Βεβαίως.
7: Ναι. Πάρε μακαρόνια, τα μεγάλα αυτά με την τρύπα, και βάλε τους μέλι από πάνω. Ποτέ δεν ξέρεις.
6: Ποτέ
7: δεν ξέρεις, πραγματικά ποτέ δεν ξέρεις. Κυρία Βουγιουκλιώτη, 100 ώρες. Κοίτα το μήνυμα, για πότε ήρθε το μήνυμα, σε παρακαλώ. Σε χρόνο ντετέ. 190, δεν βλέπεις, ε.
6: 198.
7: Α, το βλέπεις 198. 198 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα, λοιπόν, για να λύσουμε και την απορία του Άλεξ από το αρτοπείο εκεί της Γλυφάδας. Να στείλουμε επίσης τον Νίκο στο Μπελβί, στον Νίκο τον Αγγελίδη, στο αρτοπείο της Νέας Μύρνης. Να στείλουμε και στον Άσο στο γυμνό Ευβίας, επίσης αρτοποιός. Ευλογημένο επάγγελμα. Να φτιάχνεις ψωμάκι να μοσχομυρίζει γειτονιά, ναι, μου. Ναι, πολύ ευλογημένο, ναι, επάγγελμα. Ναι, ναι. Να πούμε επίσης το εξής. Έχουμε χρόνο. Διότι γίνεται της πολεοδομίας. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει.
6: Της πολεοδομίας.
7: Θέλεις να πάμε μετά της πολεοδομίας.
6: Της πολεοδομίας προφυλακίστηκαν.
7: Ναι, γιατί έχουμε εδώ και φωνάζουμε πάρα πολύ.
6: Κατηγορούμενα για το κύκλωμα που λέμε ένα τα κύλο, οι πολεοδομίες.
7: Ναι.
6: Να σου πω για τις πολεοδομίες ένα θα πω. Το έχω ξαναπεί και για τις πολεοδομίες.
7: Ναι,
6: και
7: ναι,
6: για δύο-τρία άλλα πράγματα. Ένας δημοσιογράφος ξεκινώντας το ρεπορτάζ καλεί κάποια συγκεκριμένα ρεπορτάζ. Προβλήματα στην υγεία, πολεοδομίες.
7: Εννοείται.
6: Φακελάκια, τι άλλο.
7: Λακκούβες, γενικότερα τα χρηστικά της καθημερινότητας.
6: Απορρίμματα.
7: Ναρκωτικά κάτω από την ομόνοια, γενικότερα.
6: Πότε ξεκίνησες?
7: Το 93.
6: Ωραία. Αυτά τα θέματα.
7: Κοίτα, και τι έγινε, κύριε.
6: Ναι, αυτά τα θέματα που τα έκανες τότε μπορείς να τα κάνεις τώρα.
7: Τι εννοείς?
6: Φυσικά.
7: Εννοείται. Εννοείς αν έχουν αλλάξει κάτι? Παιδιά, ειλικρινά, ρε Νίκο, να πάμε πάνω στην ταράτσα να δούμε το Περιστέρι είναι καλά? Δηλαδή, εντάξει, το παράθυρο το καθαρίσουμε, το Περιστέρι είναι καλά? Τι έφαγε? Εντάξει, καλό είναι αυτό, γούρι,
6: ναι.
7: γούρι.
6: Έλεγα ότι το θέμα με τις πολεοδομίες είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολλά χρόνια και δεν ξέρω, δεν λέω ότι είναι όλες πολεοδομίες έτσι, ούτε ότι όλοι οι άνθρωποι προφανώς.
7: Όχι,
6: είναι έτσι, αλλά ότι υπάρχουν αισθήσεις διαφθοράς διαχρονικά σε διάφορες υπηρεσίες, υπάρχουν.
7: Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, εγώ θεωρώ ξεκάθαρα ότι σε οποιαδήποτε πολεοδομία, εάν κάνουν έλεγχο οι ελεκτικοί μηχανισμοί, όλο και κάτι θα βρουν.
6: Το είπα λίγο στρογγυλεμένα.
7: Δηλαδή,
6: δεν θέλω να τους βάζουμε όλους στο ίδιο καζάνι. Σε κάθε περίπτωση.
7: Όχι,
6: όμως,
7: δεν είναι στο ίδιο καζάνι. Δεν φταίνε παραδείγματος χάρη όλοι οι υπάλληλοι στις επίμαχες πολεοδομίες. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να με βρεθεί έστω και ένας.
6: Είναι πάρα πολύ κλασικό.
7: Ναι.
6: Δεν είναι, δηλαδή, θυμάμαι από παλιά που. Πόσο πάντα. Από πάντα.
7: Ναι.
6: Θυμάμαι στις εκθέσεις του κυρίου Ρακιτζή, του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, πριν, αυτά είναι πριν την Εθνική Αρχή Διαφάνειας,
7: ναι,
6: που έκανε πάρα πολλούς ελέγχους πολεοδομίες. Τότε θυμάμαι το έγραφε στις εκθέσεις του συνέχεια.
7: Ναι.
6: Λοιπόν, προφυλακιστές λοιπόν κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα με τις πολεοδομίες στην Αττική, που οι κατηγορούμενοι φέρεται να προέβαιναν σε χρηματισμούς, δροληψίες, ροδοκίες. Και κάποιοι από αυτούς κατηγορούνται κιόλας ότι νομιμοποιούσαν ουσιαστικά, ξέπλαιναν τα χρήματα μέσω αγοράς έργων τέχνης. Αρνούνται τις κατηγορίες οι ίδιοι. Ώρες απολογούνταν. Λοιπόν, ένα κύκλωμα διαφθοράς. Άλλο ένα κύκλωμα διαφθοράς. Ηγετικό ρόλο θεωρείται ότι έχει ζευγάρι.
7: Ναι.
6: Λοιπόν, αλλά ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την κράτηση και για τους άλλους 4, γιατί τους αποδείται κομβική συμμετοχή στην εγκληματική δράση. Θυμίζουμε ότι έχουν κατασχέσει ποσά οι αρχές που υπερβαίνουν τις 330.
7: Αυτό διαβάζω τώρα στο ενικός.gr, ότι η υπόθεση αφορά παράνομα κέρδη 1.000 ευρώ και κατασχέσει άνω των 330.000 ευρώ. Το ζευγάρι ήταν σε νευραλγικές θέσεις. Το κύκλωμα φέρεται να ζητούσε από πολίτες χρηματικά ποσά. Είχαν και δημοκατάλογο, είναι φοβερό.
6: Ξέρεις
7: τι μ' αρέσει, μ' αρέσει υπερβολικά.
6: Οι κωδικές ονομασίες μ' αρέσουν εμένα πάντα. Γενικά, όχι σε αυτό, γενικά εμένα μ' αρέσουν οι κωδικές ονομασίες και οι ταρίφες, ναι.
7: Τρελαίνομαι για τον δημοκατάλογο.
6: Ναι, ναι, ναι,
7: δηλαδή,
6: ναι, ναι,
7: ότι υπάρχει, ρε παιδί μου. Εδώ ήταν από 1.000 ευρώ έως 30.000 ευρώ.
6: Τελευταία.
7: Έτσι, για μειώσεις προστήμων, έκδοση αδειών. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι πηγαίνανε ανάλογα και με τα τετραγωνικά.
6: Πάντα.
7: Εάν κάποιος ήθελε να κτίσει ή ήθελε άδεια ή οτιδήποτε για ξενοδοχείο, εκεί πήγαινε σε άλλο επίπεδο το ποσό.
6: Λοιπόν, επαναλαμβάνω, το ζευγάρι λέει, το ζευγάρι είναι, η υπάλληλος είναι σε υψηλή θέση στην υπηρεσία διαδόμησης του Δήμου Γαλατσίου και ο σύζυγός της είναι στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής και έχει καθαρεθεί από την πολεοδομία της Κηφισιάς σχετικά στο παρελθόν. Λοιπόν, αρνούνται, παραλαμβάνω, τις κατηγορίες. Λένε ότι δεν έκαναν κάτι μεμπτό σε σχέση με τα καθήκοντα τα οποία έχουν. Αλλά είναι πάρα πολύ επιβαρυντικές. Τους καίνε οι συνομιλίες και οι συναντήσεις και τα πολλά μεγάλα, τα πολύ ψηλά χρηματικά ποσά σε μετρητά, ναι, τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή της. Στο γραφείο της γυναίκας φαίνεται να βρέθηκαν γύρω σε 180.000 ευρώ.
7: Να κάνω τη χαζή ερώτηση.
6: Την ίδια γραμμή ακολούθησαν και οι υπόλοιποι.
7: Να κάνω τη χαζή.
6: Παρακαλώ, 3.500 σελίδες οικογραφίες, ναι, το λέω.
7: Πώς το κάνουν, μπορείς να μου πεις. Δηλαδή, έχεις μία δουλειά. Κανονικότατα.
6: Ναι.
7: Σε έχει αξιώσει ο Θεός, έχεις και τις γνώσεις, έχεις και την επιστημοσύνη και όλα τα σχετικά και έχεις μία συγκεκριμένη δουλειά.
6: Ναι.
7: Γιατί μπαίνεις μονίμως στη διαδικασία, γιατί μπαίνουν κάποιοι στη διαδικασία να βγάλουν περισσότερα χρήματα από αυτά τα οποία τους αναλογούν? Για ποιο λόγο μπαίνουν στη διαδικασία? Ήθελα να ξακοιμούνται ήρεμα το βράδυ.
6: Τώρα τι να σου πω.
7: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
6: Αν κοιμούνται ήρεμα το βράδυ, το
7: πληρώνονται, υποτίθεται.
6: Κοιμάται ήρεμα το βράδυ.
7: Πληρώνονται, υποτίθεται, για να κάνουν ένα συγκεκριμένο λειτουργήμα. Γιατί όταν είσαι δημόσιος λειτουργός, είναι λειτουργήμα.
6: Ναι.
7: Για να εξυπηρετήσεις τους συμπολίτες σου. Γι' αυτό το λόγο πληρώνονται. Και εσύ όχι μόνο δεν τους εξυπηρετείς, αλλά επειδή έχεις τη δική σου ατζέντα, επειδή έχεις τα δικά σου πράγματα μέσα στο δικό σου μυαλό, επιβαρύνεις όλο το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Μετά λέμε, α, δεν προχωράει η άδειά μου, ή το ένα ή το άλλο. Ελάτε μία βόλτα. Εγώ θα σας πω το εξής. Κοιτάξτε δίπλα σας, στο χωριό σας, από εκεί που κατάγεστε, στην Κομόπολη, στην οποιαδήποτε πόλη. Να δείτε, αναρωτιόμαστε, μα καλά, πώς γίνεται, έχει γίνει αυτό το πράγμα, δεν είναι παράνομο?
6: Προφανώς, καλά, έχει μια φανταστική σελίδα στο Facebook, να στην πω εγώ να τα δεις.
7: Α, ναι, θέλω.
6: Βεβαίως.
7: Θέλω για να γράψω για τους Μολάους.
6: Με αυθαίρετα, όχι, είναι με όλα αυτά τα περίεργα που λες, αναρωτιέσαι πώς πήρε άδεια αυτό.
7: Παιδί μου, έχουν κοντά στο πατρικό μου στους Μολάους, ναι, και να το κλείσω αυτό. Έχουν σκάψει, έχουν βάλει μια σκάρα, υποτίθεται, από πάνω στο δρόμο για να περνάνε τα νερά. Τελείως μα τελείως αυθαίρετα. Ρωτάς ποιος το έχει κάνει και σου λέει ο Δήμος, δεν το έχω κάνει εγώ. Ρωτάς την πολεοδομία, δεν το έχω κάνει εγώ. Μα κάποιος πρέπει να είναι δώσει άδεια.
6: Λοιπόν, άκουσα.
7: Αυτά.
6: Να επαναλαμβάνω.
7: Παρακαλώ.
6: Δεν είναι το μοναδικό κύκλωμα. Τώρα πολύ πρόχειρα τα έχω στο μυαλό μου τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω τους τελευταίους μήνες. Τα τελευταία δύο χρόνια θα πω. Τα πρόχειρα που θυμάμαι είναι η Χαλκιδική, που ήταν με την πολεοδομία στη Χαλκιδική, αν τον θυμάσαι. Αυτό είναι πριν κάνα δύο χρόνια, 1,5 χρόνο. Και στη Ρόδο.
7: Ναι.
6: Άλλο μίζα εκεί πέρα. Λοιπόν, δεν είναι, γι' αυτό το λέω, δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε πολεοδομίες και ούτε βρισκόμαστε στο 1990. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Είναι δυνατόν, έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης, ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
12: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
11: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
13: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
14: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
15: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
14: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
16: Επιμένεις.
17: Επιμένω.
16: Να το κάνουμε.
17: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
16: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
17: Έτσι νομίζω.
16: Δηλαδή θέλεις.
17: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
16: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
17: Τι να σου πω.
18: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
16: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
18: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαρητού.
19: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
20: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
21: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
22: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Γιατί εδώ, κυρία Κασίμη, έστω και κατά λάθος, κάνουμε ρεπορτάζ.
1: Έτσι, πάντα όταν το έχει.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Όταν το έχει, γίνεται και κατά λάθος.
0: Γίνεται και κατά λάθος. Σου έρχεται από μόνο σου. Σου έρχεται μπροστά. Όταν το ψάχνει γενικότερα.
1: Λοιπόν, μην μπερδεύεσαι από το όνομα.
0: Δεν μπερδεύομαι.
1: Το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργεια, έχει και ρεύμα, νερεύμα. Καλά άκουσε. Με καθαρέ χρεώσει και επιλογέ που βγάζουν νόημα. Συνδύεσαι και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένο. Μπε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
0: Λοιπόν, επειδή έχουμε ελάχιστο χρόνο μέχρι να πάμε στην αλλαγή ώρας και στο δελτίο ειδήσεων και στο διαφημιστικό διάλειμμα, μου επιτρέπεις να διαβάσω 2-3 μηνυματάκια.
1: Ναι, σου επιτρέπω.
0: Γουρλώνει τα μάτια, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Ο Λευτέρης από το Βόλο λέει: καλημέρα, Σπύρο, καλημέρα, Στεφανία. Από τις 220 γυναίκες που δήλωσαν εθελόντριες στο στρατό και παρουσιάστηκαν 72, έμεινα μήπως 20. Δεν παρουσιάστηκαν 220. Παρουσιάστηκαν νομίζω 170-175, κάπου εκεί είναι τα επίσημα στοιχεία. Για 100 θέσεις και πέρασαν οι 72. Έτσι, αυτό είναι το οποίο γνωρίζω, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι το ρεπορτάζ του Χρήστου του Μαζανίτη, δεν θέλω να μπω κιόλας και στα, και στα δικά του χωράφια. Το πρωί ερχόμενο στη δουλειά, λέει ο Νίκος, έπεσα από τα γέλια ακούγοντας. Η περιγραφή που μου κάνεις είναι ακριβώς έτσι.
1: Ναι. Ποια?
0: Με λέει κοντό, τετράπαχο, πρωινό φρουρό της ενημέρωσης. Να τρέχει να σας προλάβει για να μιλήσει πρώτος. Η αλήθεια είναι ότι, κοίτα, δεν είμαι χοντρός, κοντός είμαι.
1: Όχι, καλά.
0: Το έχουμε πει. Ναι, ρε παιδί μου. Με τα ίδια κιλά που έχω τώρα, αν ήμουν 10 πόντους πιο ψηλός, δεν θα ήμουν φέτες.
1: Φέτες δεν ξέρω, οι φέτες δεν ξέρεις, δεν είναι ακριβώς αυτό. Εννοώ, δεν είναι ότι είναι θέμα γυμναστικής, δεν είναι ότι μοιράζεται.
0: Μα έχω γραφτεί στο γυμναστήριο.
1: Μπράβο σου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μπράβο σου.
0: Πρέπει να πηγαίνω κιόλας.
1: Πρέπει να πηγαίνεις κιόλας. Έχω γραφτεί, ξέρεις, ότι είχα ένα γυμναστήριο το οποίο γράφτηκα, μου ερχόταν η δόση.
0: Έχει κάνει νόημα και
1: σε αυτά, μου ερχόταν η δόση. Να την πληρώνω στην πιστοτική, τίποτα άλλο. Δεν ήθελα να πω, γιατί δεν έχω κάτι άλλο να πω. Πήγα τρεις φορές. Λοιπόν, δεν έχω κάποια άλλη εμπειρία. Πολύ ωραίο ήταν το κτίριο.
0: Από την πλέον γυμνασμένη.
1: Κάποτε πήγαινα μικρή. Αυτό είναι μετά φουδόταν δούλευα.
0: Ναι. Λοιπόν, από το πλέον γυμνασμένο
1: δίδυμο εξαιρετικά.
0: Του ραδιοφώνου.
1: Μόνο παλιά γυμνασμένο.
0: Κύριε Σαπρανίδη, ναι. Δικό σας.
2: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο, εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία.
5: Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
6: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
7: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
8: Εγώ θα...
9: Η ώρα είναι 7.
10: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
11: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
12: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
11: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
13: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
11: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
14: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
16: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
17: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
18: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
17: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
18: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
17: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
18: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
17: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
18: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
19: Γιώργο Πεινάς.
20: Έχω μία πείνα.
19: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
20: Να πάμε.
19: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
21: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
19: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
21: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
8: Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Αίτητη προκρίθηκε στα play-off του Παγκοσμίου Κυπέλλου η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των γυναικών, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στον ομιλό της. Στις 18 Ιουνίου θα μάθει τον αντίπαλο στα play-off. Περισσότερα στο philathlos.gr.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Γενικά έθυρος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και δυτικά Ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τώρα όλα αυτά τα οποία τα ανακάτεψε εδώ πέρα θα βγάλουμε άκρη. Α, εντάξει, εντάξει. Okay.
1: Φυσικά. Και,
0: τι ώρα είναι, κυρία Κασίνη?
1: 7 λεπτά μετά τις 7, εδώ είμαστε Real FM 97 και 8.
0: Ναι.
1: Σπύρος Παπαδάκης.
0: Η υπέροχη φωνούλα που ακούτε είναι τη Στεφανία Κασίμη.
1: Νίκο Απρανίδη στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλώτη, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μα στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr.
0: Ο Σαπρανίδης το έχει μάθει και ξεκινάει την μετά τις 7 πάντα με ερωτικό τραγουδάκι, Your Perfect Love και ένα πράγμα.
1: Για να έρθουμε πιο κοντά.
0: Διότι ασφαλώς έχουν έρθει πάρα πολύ κοντά όλα τα οχήματα εκεί που είναι στο Κηφισό. Ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται υπερβολικά. Το μποτιλιάρισμα, κύριε Σαπρανίδη, Στεφανία Κασίμη, γενικότερα εκεί είναι ανευπροηγουμένου. Ερωτικό τραγουδάκι.
1: Πού?
0: Έτσι. Να μιλήσετε με το διπλανό σας, τη διπλανή σας, να αναπτύξετε σχέσεις, διότι το μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει, ξεκινά παρακαλώ πολύ από την... Ποια είναι τούτη δώρα, παιδιά?
1: Δεν μπορώ να δω μέχρι εκεί, φίλε μου.
0: Εσύ δεν μπορείς να δεις μέχρι εδώ. Λοιπόν, σχεδόν από τη Λεωφόρο Αθηνών.
1: Να βάλω το γυαλί.
0: Ναι. Από την Εθνάρχου Μακαρίου, ανάμεσα σε Λεωφόρο Αθηνών και Εθνάρχου Μακαρίου, έλα το είπα, ξεκινά το μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού και φτάνει παρακαλώ πολύ μέχρι την τρίτη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Έχουμε και ένα σηματάκι εκεί για ατύχημα, έλα το είπα, οπότε προσοχή παρακαλώ πολύ. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Τώρα στην κάθοδο, αμέσως μετά την έξοδο από την Αττική Οδό στην κάθοδο του Κηφισού, ένα μποτιλιάρισμα το οποίο φτάνει μέχρι τον κόμβο της Ρενό. Βοήθειά σας, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Να ακούτε δυνατά Real FM, να ενημερώνεστε. Επαναλαμβάνω, να συνάψετε σχέσεις και με τους διπλανούς σας εκεί στα αυτοκίνητα.
1: Όχι, δεν είναι αυτό, είναι επικίνδυνο.
0: Τι εννοείς, αφού είναι σταματημένοι οι άνθρωποι, να μην
1: πούνε
0: μια κουβέντα,
1: μια
0: κάτι
1: κουβέντα
0: οτιδήποτε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γενικότερα υπάρχει ερωτισμό στην πρωτεύουσα. Καλημέρα στην πρωτεύουσα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες.
1: Μόνο στην πρωτεύουσα παντού να πούμε καλημέρα.
0: Ναι, σωστό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Στην κάθοδο λοιπόν του Κηφισού έχει άλλο ένα μποτιλιάρισμα το οποίο ξεκινά σχεδόν από το ύψος της Λιωσίων και φτάνει αυτό το μποτιλιάρισμα μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Βοηθειά σας. Τώρα, από την πλευρά του Χαϊδαρίου στη Λεωφόρο Αθηνών, λίγο πριν το, ένα φανάρι πριν το Δαφνί. Έτσι για να κολλήσει και αυτό,
1: ναι,
0: το οποίο
1: και
0: λέγαμε και έξω. Και φτάνει μέχρι την λίμνη Κουμουνδούρου το μποτιλιάρισμα αυτό. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος γίνεται ένας πανικούλης. Για να το δούμε εδώ. Ναι, στην Αρδιτού κλασικά από το ύψος Σιλίου Πόλεως μέχρι λίγο πριν το φανάρι που είναι για το Καλλιμάρμαρο. Καλύτερα τα πράγματα εκεί στο φανάρι της Βασιλίσσης Σοφίας στο Χίλτον. Από την Ριζάρη ξεκινάει ένα μικρό μποτιλιαρισματάκι και θα σας συντροφεύσει μέχρι εκείνο το σημείο. Πανεπιστημίου Σταδίου, σταματήστε, πάρτε καφέ, ξαναμπείτε στο αυτοκίνητο και στο ίδιο σημείο θα το βρείτε. Και στην Κατεχάκη, από την τελευταία πλατεία της Ηλιούπολης μέχρι τον Καρέα, συνεχόμενο.
1: Μάλιστα.
0: Το μποτιλιάρισμα, βοηθειά σας.
1: Θα πάμε μία βολτίτσα στα περίπτερα.
0: Να πάμε μία βολτίτσα στα περίπτερα. Και θα πάμε από άλλους δρόμους εμείς για να την κάνουμε γρήγορα τη βολτίτσα μας στα περίπτερα. Και θα ξεκινήσουμε από την Κόντρα να πούμε ότι θα συνομιλήσουμε με τον Mr. Interview για τη δημοσκόπηση, τον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη. Και στο τελευταίο 15 λεπτό της εκπομπής, εκεί γύρω στις 8 παρά, με τον Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Μεγάλου Μαξίμου, με τον κύριο Πάνο Αμυρά. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν την βολτίτσα μας με την Κόντρα. Ασκήσεις ετοιμότητας για εκλογικό ευνηδιασμό, ασύμμετρη απειλή για το Μαξίμου, το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Με εντολή Μητσοτάκη ολοκληρώνονται μέχρι 20 Αυγούστου τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Μάχη με τον δολοφόνο της έδωσε η 54χρονη μητέρα που βρέθηκε νεκρή μαζί με το γιο της εκεί στο Αίγιο. Διάβασα τόσο προσεκτικά το ρεπορτάζ που έχετε στο ενικός.gr. Συγκλονιστικό, πραγματικά
1: συγκλονιστικό.
0: Γυναικοκτονίες, καμία ανοχή στην έμφυλη βία, σχέδιο πρόληψης καταρτίζει η Ελλάς. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα εννοώ, όχι.
1: Το κατάλαβα.
0: Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Λοιπόν, απογευματινή. Εθνική συμφωνία για μειώσεις τιμών στο ράφι. Επαφές Θεοδωρικά έχουμε βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ. Το σχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός και να χτυπηθεί ακρίβεια σε γαλακτοκομικά, κρέας, αλεύρι, ζυμαρικά, καθαριστικά σπιτιού και βρεφικά είδη. Και στα ακίνητα ξέφρανε ο ράλι κατά 5,7% και στο πρώτο τρίμηνο. Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας που δημοσιεύτηκαν χθες. Κυριάκος Μητσοτάκης, σταθερότητα και ανάπτυξη στο διακύβευμα των εκλογών. Τύπο δημοσιογράφος του Κριστιαν Αμανπούρ. Τραμπ, θα απαντήσουμε στο Ιράν για την κατάρρευση του Απάτσι. Ακόμη, Θάνος Πλεύρης, κατά 31% μειώθηκαν οι ροές και αυξήθηκαν 25% οι αποχωρήσεις. Και Λερναία Ύδρα, άλλοι 30 ύποπτοι για συμμετοχή στο κόλπο με τις πολεοδομίες.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Πώς στήθηκε το σκάνδαλο στις πολεοδομίες? Μίζες σε κουτιά με γλυκά μέχρι 30.000 ευρώ η ταρίφα, μάλιστα. Και άλλος εκλεκτός, λέει, γράφει η εφημερίδα του Μαξίμου Μπλεγμένος. Σε άλλο θέμα, Αγαπηδάκη αρνείται να απαντήσει που πήγαν τα 69 εκατομμύρια ευρώ που έδωσε στη UNICEF. Βουλή κατακραυγή στην Ολομέλεια κατά του Μάκη Βορύδη. Νόμος Κατσέλη, πραξικόπημα από τους σέρβισες. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Ελεύθερος τύπος, ράλι τιμών και για τα χωράφια. Και για τα χωράφια.
0: Και για τα χωράφια.
1: Αναλυτικοί πίνακες με εμπορικές αξίες. Αυξήσεις, λέει, ως 75% για ποτιστικά αγροτεμάχια και ως 45% για ελαιώνες σε σχέση με το 24. Επίσης, νέα τάση, ο νυχτερινός τουρισμός. Βραδινές ξεναγείς και βόλτες ζητούν οι ταξιδιώτες.
0: Ναι.
1: Σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, λόγω της ζέστης.
0: Δηλαδή θα ανεβαίνουν στην Ακρόπολη, παραδείγματος χάρη στον Παρθενώνα, θα ανεβαίνουν το βράδυ.
1: Καλά, δεν ξέρω.
0: Είναι κλειστό.
1: Το κλείνουν. Προφανώς θα άλλαζε κάτι. Δεν νομίζω όμως ότι εννοεί για τέτοια μέρη, αλλά δεν ξέρω τώρα.
0: Και νομίζω ότι μία ή δύο φορές το χρόνο, ας πούμε, το μουσείο.
1: Θα το διαβάσω όμως.
0: Το μουσείο της Ακρόπολης μετά.
1: Θα το διαβάσω μετά. Ενδιαφέρον είναι.
0: Όντως.
1: Λόγω του καιρού είναι. Λοιπόν, και αν το σκεφτείς, έχει λογική σε κάποια αξιοθέατα μπορεί να γίνει.
0: Στο Σούνι, ας πούμε.
1: Δεν ξέρω εσύ. Υπάρχει όμως μια λογική να γίνει. Ας πούμε στη Ρώμη, τώρα που το σκέφτομαι, μπορεί να γίνει. Βέβαια είναι όλοι πολύ ένα μουσείο εκεί πέρα.
0: Ναι. Λοιπόν, και το Κολυσσέο με το που δύο ήλιος κλείνει.
1: Δεν ξέρω τι θα αλλάξει. Θα το δω μετά. Λοιπόν, χορήγηση προσωπικής διαφοράς. Ποιοι δημόσιοι πάλι θα λάβουν αύξηση έως 300 ευρώ το μήνα. Και από τις ουρές ταλαιπωρίες στην ψηφική επανάσταση του gov.gr. Αυτά από τον ελεύθερο τύπο.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Ήθελαν να φορτώσουν το ερέχθειο.
1: Ναι.
0: Ήθελαν να φορτώσουν το ερέχθειο και τις καριάτιδες σε πολεμικό πλοίο. Αποκαλύψει σοκ στο ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση για τα γλυπτά ενώπιον του Προέδρου. Κούπες με καφέ και σπρέι για κουνούπια πάνω στα αριστουργήματα που εξετίθεντο στο σαλόνι της κυρίας Έλγιν. Αποκαλούσε τις καριάτιδες «Κάρι something». Αδικαιολογήτως απουσίαζαν ο Πρωθυπουργός και το Υπουργείο Πολιτισμού. Σταμπολίδης, ώρα για αποκαταστατική δικαιοσύνη, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Εστία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, γαλάζιες ακρίδες στις πολεοδομίες, στα μακριά από πλοκάμια του κυκλώματος. Εμπλέκονται υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, της Επιθεώρησης Εργασίας, Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ακόμα και δικαστική λειτουργία. Τελείωτη λίστα παράνομο διευκολύνσεις στην Αττική αλλά και στη Μύκονο.
0: Μύκονος, ναι.
1: Τι απαντά, λέει, στην εφημερίδα των συντακτών ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μετανάστευσης, Μάνος Λογοθέτης, για όσα του καταλογίζει η Ελλάς. Επίσης, τα μπάνια του λαού, διακοπές για λίγους και για λίγο. Το 50% των Έλληνων δεν θα πάει και το 45% όσων θα πάνε θα μειώσει την κατανάλωση. Στροφή των τουριστών σε σούπερ μάρκετ και street food αντί για εστιατόρια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Λουκέτο έως 3 χρόνια για βιοπραγία κατά εφοριακών. Σαφές μήνυμα σε επιχειρήσεις. Ο αγώνας των σχολείων της Διασποράς, πολύ ενδιαφέρον αυτό το ρεπορτάζ, με αφορμή την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, οι μαθητές της πρώτης μεγάλης δημοτικού στο ελληνικό στοχείο Στοχόλμης κατασκεύασαν τη δική τους ελληνική σημαία. Πολεοδομίες, κοίτα μη μιλάς γιατί μας ακούνε. Τι αποκαλύπτει η έρευνα στην υπόθεση διαφθοράς. Το ήξεραν κιόλας ότι τους ακούνε. Δεν εμπιστεύονται τις Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ οι Ευρωπαίοι. Ένας στους 10 εφήβους έχει κάνει χρήση κάναβης. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας η Καθημερινή.
1: Λοιπόν, το μανιφέστο μένει μέχρι να φύγει. Σενάρια αλλαγής εν πλώ Ανδρουλάκη.
0: Μάλιστα.
1: Πανικό στο Πασό για τον δημοσκοπικό κατήφερο και τέταρτη θέση. Επίσης, έβαλε ο Τσίπρας τα ρούχα του αλλιώς. Εκτελούνται διασπάσεις. Μακράν, λέει, ο πιο πετυχημένος μαστροχαλαστής του ίδιου κόμματος, ο άχαστος της Αμαλίας.
0: Περνάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Σε όλη τη χώρα τιμές ακινήτων, ο νέος χάρτης. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το ρεπορτάζ και αναφέρει αναλυτικά τις τιμές ανά την Ελλάδα, σε όλες τις περιοχές το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Συντάξεις χειρίας αναδρομικά έως 7.800 ευρώ, τέλος σε αναδρομικές απαιτήσεις. Πόλεμος χωρίς τέλος, ουδέν νεότερον από το ανατολικό μέτωπο του Κιέβου. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ριζοσπάστης, σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο. Ένταση των μηχανισμών εγκλωβισμού και καταστολής στις συνθήκες του περιληστικού πολέμου είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, μεγάλη συγκέντρωση του ΚΚΕ στην Καλλιθέα. Η διέξοδος βρίσκεται στη δράση του οργανωμένου λαού που παίρνει την υπόθεση στα χέρια του με το ΚΚΕ μπροστά.
0: Εσπρέσο. Τρίο θανάτου. Ο γιος DJ, η μητέρα και ο Ιταλός εραστής. Έγκλημα σαν από ταινία στο Αίγιο. Τι συγκλονιστικό. Ο δολοφόνος έπιασε τον 26χρονο και την 54χρονη στον ύπνο. Athens by night κάθε Τετάρτη. Κλαρίνα hits και non-stop γλέντι. Να μάθουμε. Να ορίσε που έψαχνες για τέτοιο. Και μετά θα δούμε και τα βρώμικα μετά το ξενυχτάδικο. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, και δεν έχω. Ξέχασα την μισό λεπτάκι.
0: Ξέχασες, θυμήθηκες αυτό που ξέχασες.
1: Θυμήθηκα.
0: Ή ξέχασες αυτό που έπρεπε να θυμηθείς.
1: Όχι, όχι, τα θυμήθηκα όλα. Μην ανησυχείς τώρα. Απλώς δεν είχα πατήσει το κουμπί. Ελεύθερη ώρα.
0: Ναι. Πάτα το κουμπί, πάτα πάτησα. Το Κιμ, πάτα λοιπόν. Το.
1: Ελεύθερη ώρα.
0: Ναι.
1: Έκτακτο μήνυμα από τον δούλο του Θεού Δημήτριο. Τελείωσαν οι παρατάσεις, έρχεται η κάθαρση. Μετάνοια, μετάνοια, μετάνοια. Γράφει η Ελεύθερη ώρα. Και πολιτικά επιποδός για τις κάλπες ζεσταίνουν τις προεκλογικές μηχανές. Ο Πρωθυπουργός επισπεύδει το κυβερνητικό έργο και ετοιμάζεται να λάβει τις τελικές αποφάσεις του για το χρόνο των εκλογών. Το Πασόγκ ρίχνει στη μάχη 3.500 στελέχη σε όλη την επικράτεια.
0: Και με αυτές τις εφημερίδες ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλες της χώρας, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός βεβαίως της Political, εκτός της Political, που μπορείτε να τη βρείτε δωρεάν στο mail σας.

0: Το τελευταίο χρονικό διάστημα νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε και να βάζουμε τον τίτλο «Η δημοσκόπηση της ημέρας».
1: Βέβαια. Έχει πάρα πολλές δημοσκοπήσεις. Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης.
0: Ναι. Αυτό τώρα, κύριε Βασιλιάδη, καλή σας ημέρα. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και γίνονται συνεχώς, κάθε μέρα έχουμε και από μία δημοσκόπηση, ή απλά σας παραγγέλνουν, σας πληρώνουν, οπότε τις κάνετε?
2: Όχι, υπάρχει ζήτηση βέβαια, mm-hmm. αυτό είναι το ένα, αλλά υπάρχει και ρευστότητα, η οποία κάθε μέρα είναι διαφορετική από την προηγούμενη. Άρα λοιπόν αυτό που βγάλαμε χθες, σήμερα μπορεί να μην ισχύει, και γι' αυτό οι εταιρείες επαναλαμβάνουν τις μετρήσεις τους για να δίνουν και σε εσάς τους δημοσιογράφους και στην κοινή γνώμη φυσικά αυτό που λέμε φρέσκα κουνούρια κάθε μέρα. Λοιπόν, δεν είναι πολλές, mm-hmm. είναι πολλά τα γεγονότα. Και εξ αυτού είναι το γεγονός ότι ξακολουθούμε να μετράμε μέχρι να βρει ο ήλιος.
0: Μέχρι να δεις ο ήλιος. μια χαρά, ωραία. Μας δίνετε και εμάς μπόλικη τροφή για σκέψη και μπόλικη δουλίτσα. Δηλαδή, δεν μας αφήσετε να ηρεμήσουμε και δεν πρόκειται να πλήξουμε. Αλλά δεν δηλαδή, φταίτε εσείς, φταίει η πολιτική κατάσταση
1: ωραία,
0: που έχει διαμορφωθεί.
1: Ωραία, ποια είναι τα συμπεράσματα τώρα.
0: Ναι, σε αυτή λοιπόν την τελευταία δημοσκόπηση υπάρχει και ένα ευρηματάκι το οποίο μας έχει.
1: Τι σου έκανε εντύπωση εσένα?
0: Θα μας το πει ο κύριος Βασιλιάδη.
1: Α, εντάξει.
0: Κύριε Βασιλιάδη.
2: Εμένα δεν μου έκανε κάτι εντύπωση ιδιαίτερα.
0: Τώρα.
2: Ναι. Αυτό είναι και το καλό των μετρήσεων. Δηλαδή, όταν κάνεις πολλές μετρήσεις.
1: Δεν σας κάνει πια τίποτα εντύπωση.
0: Συγγνώμη, δεν σας έκανε δηλαδή εντύπωση το γεγονός ότι η ελληνική λύση είναι πάνω από την κυρία Καριστιανού?
2: Όχι, καμία απόλυτη εντύπωση δεν μου κάνει. Καταρχήν, η κυρία Καριστιανού και στην προηγούμενη μέτρησή μας εκεί περίπου ήταν. Δεύτερον, ο κύριος Βελόπουλος έχει ένα κοινό το οποίο προφανώς τον ακολουθεί πιστά ό,τι και αν συμβεί. Ισχύει το ίδιο αυτό για το κοινό της κυρίας Καριστιανού? Δεν το ξέρουμε. Βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει ένα τσουλάτσο ψηφοφόρων μεταξύ των κομμάτων. Βλέπουν κάτι, ενθουσιάζει στην αρχή, μετά βλέπουν ότι δεν τους γεμίζει, ξαναεπιστρέφουν εκεί που ήταν, ή μπορεί να μην επιστρέψουν πουθενά, να παραμείνουν αποφάσιστοι. Το ίδιο ισχύει και για τον κύριο Τσίπρα. Η εβδομάδα η οποία διενεργήθηκε η δημοσκόπηση θα μπορούσε να την πει κάποιος και η εβδομάδα Τσίπρα. Ήταν η εβδομάδα που έκανε την ανακοίνωσή του, εκείνη την ομιλία του που έκανε κτλ. Και όλος ο κόσμος ασχολιόταν με τον κύριο Τσίπρα. Αν λοιπόν όλος ο κόσμος και ασχολείται με τον κύριο Τσίπρα και έχει αυτή την υπερπροβολή, το ποσοστό το οποίο πέτυχε ο κύριος Τσίπρας στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση 16%, που είναι ποσοστό που το δίνουν και άλλες εταιρείες, δίνουν πως είναι το ταβάνι του. Γιατί από εδώ και πέρα δεν θα ασχολούμαστε τόσο πολύ με τον κύριο Τσίπρα, όπως δεν ασχολούμαστε και με την κυρία Καριστιανού. Γιατί και η κυρία Καριστιανού δεν μας δίνει τροφή. Δηλαδή η ίδια κάνει σποραδικές ή έως μηδενικές εμφανίσεις. Δεν υπάρχει κόμμα με την έννοια της οργάνωσης, της πολιτικής επιτροπής, του εκτελεστικού γραφείου, του συνεδρίου, των μελών. Δεν υπάρχουν όλα αυτά, όπως δεν υπάρχουν και στον κύριο Τσίπρα. Απλά επειδή ο κύριο Τσίπρα είναι λίγο πιο μάγκα από την κυρία Καριστιανού, προφανώς θα το φτιάξει. Είναι πιο έμπειρος, μπορεί πιο γρήγορα να αντιληφθεί αυτή την αδυναμία, και από ό,τι βλέπω και διαβάζω και από το ρεπορτάζ, προχωράει στη δημιουργία κόμματος, με την έννοια της οργάνωσης. Ξέρετε, κόμμα δεν είναι αυγό και να βγω να πάω στον Άρειο Πάγο και να πω καταθέτω και το λέω κόμμα.
0: Είναι
2: διαδικασίες. Δεν υπάρχει μία εκπροσώπηση, υπάρχει ο κύριο Αυγερινός, ο οποίο βγαίνει από την Αθήνα, από πού βγαίνει δεν ξέρω, και κάνει κάποιες δηλώσεις. Δεν υπάρχει ένα οργανωμένο γραφείο τύπου. Και τα αυτά τα βλέπει ο κόσμος. Και νομίζω ότι και εσείς, όπως και εγώ σίγουρα που συνομιλώ μαζί του, δεν τον θεωρούμε χαζό.
0: Όχι, σε καμία των περιπτώσεων. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πιστεύετε ότι γενικότερα έχει αρχίσει και καταλαγιάζει, πέφτει η σκόνη που δημιούργησαν αυτά τα δύο κόμματα με την έλευσή τους στην πολιτική ζωή, στο ξέφωτο της πολιτικής ζωής?
1: Το λες. Γιατί δημιούργησαν σκόνη καταρχάς?
0: Διότι εκ των πραγμάτων, με το που ανακοινώνονται νέα κόμματα, δημιουργείται σκόνη.
1: Ναι,
0: δημιουργείται κινητικότητα, όπως και να το κάνουμε.
1: Λένε, για παράδειγμα, υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι περίμεναν περισσότερα, μεγαλύτερα ποσοστά, για παράδειγμα, τον κύριο Τσίπρα όταν θα εμφανιζόταν.
0: Μα εκ των πραγμάτων αυτό δεν μπορείς να το ξέρεις. Γι' αυτό ρωτάω τον δημοσκόπο, τον κύριο Βασιλιάδη.
1: Ήταν ταβάνι τα ποσοστά.
0: Αυτό. Πώς το βλέπετε το πράγμα, δηλαδή? Είναι ακόμα θολή η εικόνα? Έχει καθίσει η μπήλια εκεί που ενδεχομένως πρέπει να καθίσει για να δούμε αναλυτικά τα αποτελέσματα?
2: Κοιτάξτε, αυτό που λέει η κυρία Κασίμη Ταβάνη, εμείς οι δημοσκόποι το λέμε συσπήρωση.
0: Συσπήρωση όμως σε σχέση με τι, ας πούμε, για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, κύριε Βασιλιάδη?
2: Με τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Άρα λοιπόν η τελευταία δημοσκόπηση την οποία έχετε κάνει φέρνει τον κύριο Τσίπρα πάνω κάτω στα ποσοστά των εθνικών εκλογών του 2023.
2: Αυτό και αυτό λέω και σε όλα τα μέσα τα οποία μου κάνουν τη τιμή να με φιλοξενούν, ότι επί της ουσίας έχουμε ένα ντεζαβού του 2023. Δείτε το λίγο προσεκτικά. Τι είχαμε το 2023 ή τι αφήσαμε το 2023 και μετά, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Σωστά. Τώρα τα υπόλοιπα είναι νομίζω και χωρίς πολύ μεγάλη σημασία. Τι έχουμε το 2026, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα, ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
2: Και δεν νομίζω ότι, εγώ είμαι σχεδόν βέβαιος ότι το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη φάση έχει την τρίτη θέση. Γιατί όσες αδυναμίες και αν έχει το ΠΑΣΟΚ, προφανώς έχει έναν αρχηγό ο οποίος δεν έχει βρει ακόμα τι είδους αντιπολίτευση πρέπει να κάνει, αλλά το ΠΑΣΟΚ είναι ένα οργανωμένο κόμμα το οποίο το βρίσκουμε παντού. Κάτι το οποίο δεν ισχύει για πολλά άλλα κόμματα. Το ΠΑΣΟΚ
0: τι εννοείτε ότι δεν είσαστε σίγουρος ότι είναι το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ σε αυτά τα ποσοστά που βλέπουμε στις τελευταίες δημοσκοπήσεις?
2: Όχι, λέω, είμαι σίγουρος ότι το ΠΑΣΟΚ είναι εκεί που το βρίσκουμε.
0: Εγώ δεν άκουσα, συγγνώμη.
2: Στην τρίτη θέση είμαι σχεδόν βέβαιος, γιατί έχω τρεις μετρήσεις που το βγάζω μόνιμος. Και άλλες εταιρείες το βγάλαν τρίτο, κάποιες το βγάλαν τέταρτο. Εντάξει, αυτό είναι όπως είπατε τώρα, οι πρώτες εντυπώσεις κτλ. Κάθεται λίγο κονιακτός. Θα δούμε που θα κάτσει η μπηλιά. Λείπουν πολλά πράγματα από αυτά που μπορείς να χαρακτηρίσεις και το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καρδιανού.
0: Μην μας τα πει τώρα ο κύριος Βασιλιάδης. Να πάμε σε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι και σε τίτλους ειδήσεων, κύριε Βασιλιάδη, και να επιστρέψουμε. Γιατί εγώ έχω απορίες και για το κόμμα Σαμαρά. Έχει απορίες η Στεφανία
1: και εγώ απορίες. Και έχω απορίες γιατί δεν το γράφουμε.
0: Λοιπόν, λίγο την υπομονή σας. Σας ευχαριστούμε.
3: Real FM.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται, και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκι, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
11: Κι εγώ.
12: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
13: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ.
0: Εγώ έχω απορίες και για το κόμμα Σαμάρα. Βεβαίως, έχει απορίες η Στεφανία.
1: Και εγώ έχω
0: απορίες.
1: Και έχω απορίες γιατί δεν το γράφουμε.
0: Λοιπόν, λίγο την υπομονή σας. Σας ευχαριστούμε.
3: Real FM. Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται, και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκι, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Hey.
6: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ.
13: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά.

0: στρέφεις πάντα.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
3: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκι, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
4: Ναι, πάμε.
5: Πού θα πάμε?
6: Κρήτη.
4: Μήλο.
3: Κρήτη λέω κι εγώ.
4: Μήλο.
6: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
3: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
4: Ναι.
6: Πάει το ταμείο.
3: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
5: Κι εγώ.
7: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
8: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
9: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σύντηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
10: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
11: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου.
9: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
9: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
12: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακά.

0: ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στη τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: κυρίας Καϊζιανού, φαίνεται ότι η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας ανεβαίνει και τα εκλογικά της ποσοστά παραμένουν σημαντικά υψηλότερα από τα υπόλοιπα κόμματα. Είναι σχεδόν διπλάσια από το δεύτερο κόμμα του κύριου Τσίπρα και πολύ περισσότερα από τα υπόλοιπα κόμματα. Επομένως, αυτό που μας ενδιαφέρει και από αυτό που βλέπουμε και στις έρευνες είναι να μείνουμε προσιλωμένοι στο έργο μας. Γιατί καλή είναι η συζήτηση, η πολιτικολογία, αλλά οι πολίτες αυτό που πραγματικά τους απασχολεί είναι να επιλύουμε προβλήματα, να αντιμετωπίζουμε καταστάσεις και να βελτιώνουμε το επίπεδο ζωής. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα του κ. Σαμαρά, επειδή πραγματικά σενάρια ακούγονται, άκουγα και εσάς ότι έχετε και διαφορετικές εκτιμήσεις. Πραγματικά έχουμε πει ότι αν τελικά γίνει, δεν θα είναι κάτι το ευχάριστο. Είναι ο πρώην πρόεδρος, είναι πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, πρώην πρωθυπουργός. Αλλά σας λέω και πάλι ότι η κυβέρνηση θα κριθεί από τα πεπρασμένα της, από την υλοποίηση των δεσμεύσεών της και από το σχέδιο που θα παρουσιάσουμε αναλυτικότητα για την Ελλάδα του 2030. Αυτά είναι τα σημεία που απασχολούν τους πολίτες και εκεί είμαστε και εμείς προσιλωμένοι.
1: Υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού σας, εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου, να γίνει κάποια προσέγγιση προς την πλευρά του κυρίου Σαμαρά?
2: Όπως το είπατε, ναι,
1: ή δεν υπάρχει καμία επαφή πλέον με τον πρώην Πρωθυπουργό?
0: Κοιτάξτε, και όταν είχε διαγραφεί ο κύριος Σαμαράς, είχαμε πει ότι δεν ήταν μια ευχάριστη εξέλιξη, ήταν μια δυσάρεστη εξέλιξη. Αλλά από εκεί πέρα η κυβέρνηση αυτό που ουσιαστικά κάνει είναι να υλοποιεί τις δεσμεύσεις της. Ακούσαμε προχθές τον κύριο Σαμαρά στην Κρήτη. Νομίζω ότι ήταν πολλά τα σημεία τα οποία διαφοροποιήθηκε από την κυβέρνηση. Γι' αυτό όμως, επειδή δεν πραγματικά οι κυβερνήσεις κρίνονται από τα έργα τους, τη συνέπειά τους και την αξιοπιστία τους, εκεί δίνουμε το βάρος και εκεί είναι η προτεραιότητά μας και νομίζω ότι εκεί θα μείνουμε.
1: Στη μέχρι στιγμής πορεία της δεύτερης τετραετίας της διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία, κυρία Μοιρά, θα βάζατε θετικό ή αρνητικό πρόσημο, διότι υπάρχουν πολλά παράπονα, τεράστια γκρίνια από την πλευρά των πολιτών και για το θέμα της ακρίβειας. Ο πληθωρισμός έχει ουσιαστικά συμπιέσει τα πάντα και πολύ περισσότερο τις συντάξεις, τους μισθούς και πάει λέγοντας.
0: Και στη δεύτερη τετραετία έχουν γίνει πολύ μεγάλες μεταρρυθμίσεις εν μέσω τεράστιων διεθνών προκλήσεων. Είπατε, ας πούμε, για τον πληθωρισμό, έχουμε μια τεράστια ενεργειακή κρίση, έχουμε 100 μέρες πλέον πολέμου στο Ιράν, υπάρχουν πρωτοφανείς στη Ρωσία και Ουκρανία, στην Ουκρανία υπάρχει ο πόλεμος, μένεται εδώ και χρόνια, υπάρχουν δηλαδή τεράστιες προκλήσεις. Και απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις, η Ελλάδα με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει πετύχει πράγματα τα οποία τα θεωρούμε αυτονόητα. Για παράδειγμα, είπατε για το θέμα των εισοδημάτων. Από τον Ιανουάριο εφαρμόζεται η μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών, ύψους 1,76 δισεκατομμυρίων ευρώ, που οδήγησε από τον Ιανουάριο, το ξέρουν

0: φαντάσματα, 150 ευρώ για κάθε παιδί. Δεν λέμε ότι αντιμετωπίζονται πλήρως τα προβλήματα, αλλά όμως η οικονομία μας παράγει ανάπτυξη, δημιουργεί θέσεις εργασίας, γιατί είπατε για τους μισθωτούς που δεν φτάνουν τα λεφτά τους, περίπου 560.000 εργαζόμενοι πριν από 6 ή 7 χρόνια δεν είχαν καθόλου μισθό στο σπίτι τους. Αυτοί έχουν προσληφθεί τα τελευταία 7 χρόνια χάρη στις αναπτυξιακές πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση με τις μειώσεις φόρων και την προσέλκυση επενδύσεων. Mm-hmm. Δεν ωρεοποιούμε καταστάσεις, κύριε Παπαδάκη, κυρία Κασίμη. Βλέπουμε ότι ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα, αλλά σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, τη δύσκολη διεθνή συγκυρία, η Ελλάδα μπορεί να δημιουργεί πλεονάσματα και το μέσμα της ανάπτυξης να επιστρέψει στους πολίτες χωρίς να μπαίνουμε στις περιπέτειες του παρελθόντος, μια και τώρα είναι πλέον και ακούγεται και το θέμα του κύριου Τσίπρα. Δεν θέλουμε να μπούμε σε δημοσιονομικές περιπέτειες, δεν θέλουμε άλλους πειραματισμούς και τυχοδιοκτισμούς. Η κυβέρνηση προχωρά σταθερά μπροστά με τα προβλήματα που αναγνωρίζουμε, mm-hmm. αλλά και με τις λύσεις που μπορούν να δοθούν.
1: Κύριε Αμυρά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Καλημέρα, κύριε Αμυρά.
1: Είστε καλά. Λοιπόν, ο Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Μεγάλου Μαξίμου ήταν στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο κύριος Πάνος Αμυράς. Φεύγουμε γρήγορα.
2: Φεύγουμε.
1: Έρχεται ο Ιωσήφ Καλαμαράκης και η Αμαλία Κάτζου.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
7: Γιώργο Πινάς.
8: Έχω μία πείνα.
7: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
8: Να πάμε, να πάμε.
7: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
9: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
7: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
9: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
11: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
10: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
11: Είμαστε καλά για τώρα.
10: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
11: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
10: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
11: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
12: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
13: Μπορείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: I never can say goodbye, boy. Communards. Bonjour, madame et monsieur. Never can say goodbye. Ποτέ δεν μπορώ να πω αντίο. Έτσι είμαι κι εγώ. Έτσι κι εγώ δεν μπορώ να πω ποτέ αντίο. Από αυτή εδώ την εκπομπή, από όλα αυτά τα φιλαράκια τα οποία κάθε πρωί περιμένουν. Και άμα γίνει καμιά στραβή και δεν κάνουμε εκπομπή, αρχίζουν τα μηνύματα. Πού είσαι, τι κάνεις, γιατί δεν είσαι εδώ και αυτά, έπαθες τίποτα. Είχαμε μια ξαφνική διακοπή σε 7.30 ώρα για ένα πεντάλεπτο, προγραμματισμένη βέβαια. Η προγραμματισμός ήταν 7-8. Λέω πω από μια ώρα διακοπή, τώρα τι θα γίνει. Τελικά ήταν 5 λεπτά μόνο η διακοπή. Δεν ξέρω αν θα μας κάνουν τίποτα, δεν γράφει τίποτα το ενημερωτικό. Οπότε εδώ είμαστε, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, για να δούμε την περιραίουσα ατμόσφαιρα, τι ακριβώς γίνεται γύρω μας. Το είπε ο Πρωθυπουργός. Το είπε ο Πρωθυπουργός. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
1: Τον εκλογικό ορίζοντα του 2027 επιβεβαιώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας στην επετειακή εκδήλωση για τα 6 χρόνια gov.gr την εκτίμηση του ChatGPT.
2: Κοιτάζοντας και προς το 2027, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από την Δημοκρατία, για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών.
1: Στον απόϊχο των δημοσκοπήσεων που καταγράφουν απόλυση για την αντιπολίτευση μετά την επιστροφή Τσίπρα και την κάθοδο Καριστιανού, τα κόμματα επιχειρούν επανασυσπήρωση δυνάμεων και φουλάρουν τις μηχανές για το ενδεχόμενο πρόωρο εκλογών.
3: Έχουμε τοποθετηθεί σε αυτή τη θέση από τον ελληνικό λαό για να εξαντλήσουμε την τετραετία, για να κυβερνήσουμε τη χώρα και για να λύσουμε προβλήματα.
4: Μια δημοκρατία και πολιτική σταθερότητα και οικονομική σταθερότητα είναι έννοιες
1: και του συνεδρίου.
4: Δεν υπάρχει πολιτική αλλαγή ούτε σταθερότητα με τη Νέα Δημοκρατία.
5: Ο καυγάς δεν αφορά την ουσία της κυρίαρχης πολιτικής, αλλά μονάχα τους όρους με τους οποίους θα προχωρήσει η αναμόρφωση αυτού του αστικού πολιτικού συστήματος.
6: Αποτυχημένοι ή επιτυχημένοι. Γι' αυτό οι Έλληνες θα επιλέξουν πετυχημένους. Ελληνική λύση, τη μόνη λύση.
1: Εν αναμονή του νέου κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, ο στενός του συνεργάτης διέψευσε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός λειτουργεί εκδικητικά και απέρριψε ότι θα έφερε την ευθύνη για πτώση της εκλογικής δύναμης της Νέας Δημοκρατίας.
7: Επικαλούνται λοιπόν προσωπικές διαφορές, πικρίες κτλ. Αυτά δεν ισχύουν. Εάν η παράταξη του 40 και του 50% κατηγορήσει τον Αντώνη Σαμαρά επειδή δεν έπιασε το 25%, δεν πρόκειται, με συγχωρείτε πάρα πολύ, στερείται κάθε λογική.
1: Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της Σύνδεσμου για την Political, το 11% δηλώνει πολύ και αρκετά πιθανό να ψηφίσει κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Θα τα δούμε αυτά για τον Αντώνη Σαμαρά, τα δούμε σήμερα, τα συζητήσουμε, να δούμε τι γίνεται, που είναι, ετοιμάζεται ψηφοδέλτια, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε λίγο μετά τις 9 με τον κύριο Μαρκόπουλο, ο οποίος θα μας πει, θα απαντήσει στο ερώτημα εάν θα συνταχθεί με το κόμμα Σαμαρά και θα είναι και υποψήφιος, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Εν τω μεταξύ, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, οι δημοσκοπήσεις διαδέχονται η μία την άλλη. Εντείνεται το κλίμα πίεσης και συμπίεσης προς τους αναποφάσεις τους ψηφοφόρους και προς αυτούς που είναι, πώς να το πω έτσι, βολεψάκηδες. Λέω να πάμε τον νικητή να το δείξουμε κιόλας, μόλις βεβαιωθούμε ότι είναι ο νικητής, μόλις το πούνε και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, να βάλουμε τη σημαία, το καπέλο, την μπλούζα και να φύγουμε να πάμε να πούμε ότι να, εμείς είμαστε μαζί με το κόμμα, μπας και βολέψουμε τίποτα. Δημοσκοπήσεις λοιπόν επιποδός.
8: Πρωτιά για το κυβερνών κόμμα καταγράφει νέα πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political. Στην πρόθεση ψήφου και στην ερώτηση αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει αύξηση της δύναμής της και ποσοστό 28,3%. Στην δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 14,6%. Στην τρίτη θέση το Πασόκ με 12,2%. Και ακολουθούν Ελληνική Λύση 7,5%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,5%. 2,3, ΚΚΕ 4,1, Φωνή Λογικής 3,7%, Πλεύση Ελευθερίας 3%, Μέρα 25 2%, Δημοκράτες 1,8, ΣΥΡΙΖΑ 0,6, Νίκη 0,4, Νέα Αριστερά 0,4, Άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψήφιζε το 3,8%, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων κινείται στο 10,3%. Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 31,2%. Στη δεύτερη θέση, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 16% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 14,7%. Ελληνική Λύση 8,2%. Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%. ΚΚΕ 4,6%. Φωνή Λογικής 4%. Πλεύση Ελευθερίας 3,3%. Μέρα 25. 2,5%, Δημοκράτες 2%, ΣΥΡΙΖΑ 0,6%, Νίκη 0,4%, Νέα Αριστερά 0,4%, Άλλο Κόμμα στο 4%. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 8 Ιουνίου.
0: Η Νέα Δημοκρατία τη βγάζει την εφημερίδα αυτή, την πολιτικό, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε, γιατί τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και ποιοι χρηματοδοτούν τις εφημερίδες αυτές? Βέβαια, τα οικονομικά συμφέροντα. Οι μεγάλοι όμιλοι, αυτοί που οικονομάνε. Τι νομίζετε, ότι υπάρχουν οι παραδοσιακοί εκδότες που υπήρχαν κάποτε και τους τρώγανε τα μελάνια να τυπώσουν μια φυλάδα? Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Εσύ είσαι ξύπνιος τώρα, την παίρνεις χαμπάρι τη δουλειά, έτσι. Εν τω μεταξύ, εγώ σας είπα ότι ο Τσίπρας, από πότε σας το έχω πει εγώ, θυμάστε, δεκανίκη του Μητσοτάκη. Η παρουσία του Τσίπρα είναι για να μπορέσει, τώρα αν θα το πετύχει θα το δούμε στην πορεία, για να μπορέσει να πετύχει την επιβίωση του Μητσοτάκη. Γι' αυτό γίνεται και έχει γίνει. Λοιπόν, μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, Τσίπρα και Ανδρουλάκη, γίνεται ένας διαγωνισμός για το ποιος θα έρθει δεύτερος. Άραγε για το ποιος θα είναι το συνεταιράκι στην συγκυβέρνηση.
9: Ο εμφύλιος που έχει ξεσπάσει στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής να στηρίξει το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα συνεχίζεται με αμύωτη ένταση, καθώς στελέχοι που αντιδρούν ζητούν εξηγήσεις από το Σοκράτη Φάμελο και όχι μόνο.
10: Οφείλει δημοσίως να εξηγήσει σε λεπτομέρεια τι αυτό σημαίνει. Τι σημαίνει για τα δικά του καθήκοντα, τι καθήκοντα έχει ο ίδιος από τώρα μέχρι τις εκλογές. Ενδεχομένως να χρειάζεται και ο εκπρόσωπος τύπου να βγει δημόσια και να διευκρινίσει, διότι έχουμε να τον δούμε πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω αν ασκεί τα καθήκοντά του.
11: Η δουλειά μου δεν είναι να μαλώνω με τον Νίκο Παπά στα κανάλια. Αρκετά πληγώσαμε την κοινωνική βάση της παράταξης.
12: Η είσοδος του Αλέξη Τσίπρα και η επανεργοποίησή του θα αποψηλώσει ό,τι υπάρχει στον συγκεκριμένο χώρο. Και είναι και στο χέρι του Αλέξη Τσίπρα. Θεωρώ ότι έχει γήπεδο να παίξει.
9: Το τσουνάμι που προκάλεσε στην κεντροαριστερά ο Αλέξης Τσίπρας έχει χτυπήσει και τη Χαριλάου Τρικούπη. Οι συσκέψεις διαδέχονται η μία την άλλη, ενώ αποφασίστηκαν εξορμήσεις και περιοδίες σε κάθε γειτονιά του Λεκανοπεδίου, καθώς η Αττική είναι η μεγάλη πληγή για το ΠΑΣΟΚ και το ισχυρό χαρτί του πρώην Πρωθυπουργού.
13: Εδώ δεν κάνουμε πασαρέλα, εδώ δεν κάνουμε μόντελινγκ, εδώ δεν κοιτάμε τον πιο ψηλό, τον πιο όμορφο ή τον πιο δεν ξέρω και εγώ τι. Εδώ κοιτάμε ποιος μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα την επόμενη ημέρα.
14: Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο δεν είναι startup πολιτικό σχήμα χωρίς πολιτικό προσωπικό με ένα σύνθημα. Είναι ένα κόμμα με σχέδιο, ένα κόμμα με πρόγραμμα, ένα κόμμα με ομάδα που μπορεί να κυβερνήσει αύριο.
9: Μετά τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ο Αλέξης Τσίπρας δέχεται πειρά τόσο από το Μαξίμου όσο και από τη Χαριλάου Τρικούπη, με στελέχη της Αμαλίας να απαντούν στις επιθέσεις, κάνοντας λόγο για πανικό.
15: Ξέρετε, σε ό,τι αφορά τον κύριο Τσίπρα, υπάρχει το προνόμιο της μνήμης. Ο κύριος Τσίπρας έχει κυβερνήσει. Προσέρχεται στον πολιτικό ανταγωνισμό και στο πολιτικό σκηνικό με το σύνολο των πεπραγμένων του.
16: Να δούμε τι θα πει. Καθίστε να δούμε ποιο είναι το στελεχειακό του δυναμικό. Καθίστε να δούμε ποιο είναι το πρόγραμμά του. Τίποτα από αυτά δεν έχουμε δει. Μπορεί να είναι ένα πρόσωπο το οποίο κουβαλάει τις αμαρτίες για μένα της διακυβέρνησής του.
17: Είμαστε ένα ακόμα 10 ημερών και αμέσως η Νέα Δημοκρατία κάνει ένα σχηματισμό για να αλλάξει την εικόνα της. λαμβάνει μέτρα ελάφρυνσης. Μέσα σε 10 μέρες επικρατεί ένας πανικός. Αν ήταν ο βολικός αντίπαλος, πανικός δεν θα υπήρχε.
9: Τις επόμενες μέρες ο Αλέξης Τσίπρας ξεκινά παρεμβάσεις με ομιλίες και περιοδίες σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ στόχος του είναι να παρουσιάσει το ολοκληρωμένο πρόγραμμα του κόμματος το Σεπτέμβριο στη ΔΕΒ.
0: Α, θα πάει και στη ΔΕΘ, θα πάει. Ο ΣΥ θα πάει τώρα στη ΔΕΘ. Στη ΔΕΘ πάνε, υποτίθεται, τα κόμματα, αυτά που είναι εντός Βουλής. Θα πάνε και τα εκτός Βουλής τώρα. Πάει και ο Τσίπρας ως πρώην πρωθυπουργός, σωστή. Ε, είδατε τι ωραία που τα φτιάχνει το σύστημα. Και εσύ λαέ βασανισμένε, τον τρώσας άλλιωτο. Εν τω μεταξύ πρέπει να σου θυμίσω κάτι το οποίο ενίοτε θυμώνται και μας παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι, έτσι για να έχουν ένα πλουραλισμό στη σαλάτα των ειδήσεων, ότι είμαστε οι πιο φτωχοί.
11: Φτωχότεροι εναντί των υπολείπων Ευρωπαίων νιώθουν οι Έλληνες πολίτες, παρά τη σχετικά βελτιωμένη εικόνα των δικτών, και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει να μετρούν και το τελευταίο ευρώ που δαπανούν.
18: Προσπαθούμε να κόβουμε, ας πούμε, μέσα, χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς αντί να βάλουμε βενζίνη. Θα επιλέξω να πάω κάπου πιο οικονομικά. Μπορεί να ήθελα να πάω για φαγητό, αλλά θα επιλέξω να πάω για ένα πιο χαλαρό ποτό.
11: Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ, η εισοδηματική ανισότητα έχει μειωθεί, η απασχόληση έχει αυξηθεί και η οικονομία έχει επιστρέψει σε αναπτυξιακή πορεία. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος των οικοκυριών εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην κάλυψη βασικών αναγκών, ενώ η αίσθηση άνησης μεταχείρισης και περιορισμένων ευκαιριών παραμένει έντονη. Την ώρα που οι 7 στους 10 Έλληνες δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι μόλις οι 2 στους 10.
19: Δεν έχουν τις οικονομικές απολαβές, δηλαδή ακόμα και άτομα που μένουν τους γονείς τους κιόλας δεν μπορούν ούτε καν τα βασικά να βγάλουν πέρα.
11: Οι πολίτες που εξακολουθούν να αισθάνονται οικονομικά ευάλωτοι είναι κυρίως οι νέοι, αφού από 16 έως 24 ετών θεωρούν ότι έχουν τον υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας.
20: Ανέβει πολύ οι τιμές στις μέρες μας, είναι όλα πιστεύω πιο ακριβά. Θυσιάζουν κάποια πράγματα επειδή δεν βγαίνουν οικονομικά, να μην έχουν τόσα χρήματα, γενικά τέτοια πράγματα. Ας πούμε σε μια έξοδο που θα πάνε έξω με τους φίλους τους, μπορεί να μην φάει κάποιος ή μπορεί να μην πάνε σε ένα μαγαζί κάπου αλλού.
11: Οι ομάδες του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα και είναι περισσότερο ευάλωτες λόγω της οικονομικής κρίσης, της ακρίβειας και των ανισοτήτων είναι οι μονογονεϊκές οικογένειες και οι πολύτεκνοι. Ενώ οι 8 στους 10 θεωρούν ότι είναι μεγάλες οι εισοδηματικές ανισότητες στη χώρα. Και αυτό παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν ληφθεί μέτρα ελάφρυνσης, όπως η μείωση της φορολογίας και η αύξηση των επιδομάτων.
0: Λοιπόν, είμαστε οι φτωχότεροι των φτωχότερων. Έτσι, για να το ξέρετε αυτό. Ποια ανάπτυξη, οικολογήθια τούμπανα. Την ανάπτυξη τη βλέπεις στην τσέπη του πολίτη. Άμα πολίτης έχει λεφτά, δείχνει ότι η χώρα πάει σε αναπτυξιακή τροχιά και πορεία. Όταν ο πολίτης δεν έχει μία, πάει να πει ότι κονομάνε 10 οικογένειες στον τόπο. Και οι δείχτες δείχνουν πόσο κονομάνει 10 οικογένειες. Ενίοτε εμφανίζονται και τα δισεκατομμύρια κέρδη που έχουν οι μεγάλες βιομηχανίες, κυρίως οι βιομηχανίες πετρελαίου, καυσίμων, διανομής και των υπολείπων τινών, αγαπητοί μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια. Τι λέει, όλα γίνονται σκόπιμα για να ζαλίζουν τον κόσμο με τις σκοπίες και να ξεχαστούν η ακρίβεια και όλα τα άλλα. Δεν έχει σιάδικο ο ΠΚΠ και λοιπά. Ε, βέβαια. Έχεις ακούσει τώρα τελευταία για τον ΠΚΠ τίποτα? Ε, κάτι παίζει εκεί με τις υποκλοπές τώρα πάλι, αλλά βλέπετε η αντιπολίτευση δεν μπορεί και δεν θέλει και δεν προλαβαίνει να βάλει τη δικιά της ατζέντα στο δημόσιο διάλογο. Την πρωτοβουλία των κινήσεων την έχει πάρει η κυβέρνηση και ό,τι θέλει σερβίρει στο τραπέζι. Ας πούμε, όπως τώρα κάθονται ασχολούνται οι Έλληνες με το σκάνδαλο στην πολεοδομία. Λες και ανακαλύψαμε την Αμερική.
21: 6 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης της πολεοδομίας της Αττικής. Ανάμεσά τους το αρχηγικό ζεύγος, ο άντρας τεχνικός σύμβουλος της αποκεντρωμένης διοίκησης της Αττικής και η σύζυγός του, γενική γραμματέας του Δήμου Γαλατσίου και πρόεδρος του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, απολογούνται από το πρωί ενώπιον του ανακριτή.
22: Οι συλληφθέντες φέρονται να αρνούνται τις κατηγορίες, ενώ οι απολογίες είναι μαραθώνες και θα διαρκέσουν μέχρι τις βραδινές ώρες.
23: Πρόκειται για μια υπερβολική κατά περιεχόμενο ποινική δίωξη, η οποία δεν έχει επί της ουσίας αντίκρισμα στην πραγματικότητα. Αρνείται όλη την εμπλοκή του, όλες τις αποδιδόμενες πράξεις.
21: Εγκληματική οργάνωση με δομή, ιεραρχία και διακριτούς ρόλους. Με δράση που ξεκίνησε τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025.
2: Τα μέλη του κυκλώματος αρχικά συναντούσαν διαζώσεις τους εκάστοτε ιδιώτες μηχανικούς σε μέρη όπως αυτό. Τότε οριζόταν η παράνομη χρηματική αμοιβή με την ταρίφα να ξεκινά από τα 1.000 ευρώ και να φτάνει τις 30.000. Τότε τους καθοδηγούσαν στη λήψη μέτρων προστασίας. Ποια είναι αυτά? Η χρήση από λέξεις κλειδιά στις συνομιλίες, όπως καφές, εργαλεία, σχέδια ή χαρτιά. Όταν έφτανε η ώρα της παραλαβής των χρημάτων, οι συναντήσεις γίνονταν σε προστατευμένους χώρους. Μάλιστα, ο φερόμενος ως αρχηγός πραγματοποιούσε αποκλειστικά τις συναντήσεις στο γραφείο ή στο σπίτι του.
21: Στα μέλη του κυκλώματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.
3: Κατά την έρευνα των αρχών, στο γραφείο που διατηρούσε η μέχρι πρότινος Γενική Γραμματέα στο Δημαρχείο του Γαλατσίου, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν το ποσό των 188.000 ευρώ, μία ατζέντα με χειρόγραφες σημειώσεις και ένας σκληρός εξωτερικός δίσκος.
21: Διάλογοι που καίνε τους κατηγορούμενους ήρθαν στο φως στην εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού Αποκαλύψεις.
4: Έχω ήδη πει την κουβέντα από τον Δήμαρχο, τη έχω πει δηλαδή από τότε που μου το είπε.
5: Εντάξει.
4: Χθες, προχθές, πότε της μίλησα, δεν θυμάμαι. Την πήρα αμέσως και της είπα ότι είναι μέσω Δημάρχου Γαλατσίου, οπότε το γνωρίζει αυτή αυτό.
5: Σας ευχαριστώ, εντάξει, ωραία.
24: Και αν έπρεπε να επιλέξω πάλι με το συγκεκριμένο βιογραφικό που είχε η συγκεκριμένη κυρία, πάλι την ίδια θα έπαιρνα. Διαφορά του τότε με το τώρα είναι ότι τότε είχε καθαρό ποινικό μητρό.
21: Όπως και ο διάλογος ανάμεσα στη Γενική Γραμματέα του Δήμου Γαλατσίου και στελέχους της Πολεοδομίας για υπόθεση που αφορά πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης.
4: Μια περίπτωση είναι του Γενικού Γραμματέα, του Υπουργείου Μετανάστευσης νομίζω. Μου το έδωσε ο Δήμαρχος, ο δικός μου αυτό.
25: Ναι.
4: Και...
11: Εγώ δεν έχω καμία γνώση για το τι συμβαίνει στο ακίνητο, ούτε και έχω εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο στη διευθέτηση ζητημάτων που αφορούν την έκδοση οποιασδήποτε άδειας.
21: Οι αποκαλύψεις που έρχονται στο φως για τους επίορκους πολεοδόμους φέρνουν και πολιτικές αναταράξεις, με τα κόμματα να αντιδρούν στην παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη, ο οποίος συνδέεται με συγγενικούς δεσμούς με έναν εκ των συλληφθέντων.
26: Με βάση τα δεδομένα τα οποία έχουμε, τουλάχιστον όσα γνωρίζω, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Ο άνθρωπος επέβαλε μια παραίτηση που οι λόγοι της παραίτησης, τους οποίους ανέφερε, είναι και πραγματικοί λόγοι, προσωπικοί λόγοι.
27: Δεν είπε όμως τίποτα για την ταμπακέρα ή τις πολιτικές ευθύνες. Αυτή τη στιγμή φέρονται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο διαφθοράς στην Πολεοδομία συγγενικά πρόσωπα του πρώην Γενικού Γραμματέα. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει απαντήσεις.
28: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία απαιτεί συγκεκριμένες απαντήσεις από την κυβέρνηση για τους λόγους παραίτησης του κυρίου Μπακογιάννη, που μάλλον δεν θυμήθηκε ξαφνικά την επιστροφή στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα.
29: Η παραίτηση Μπακογιάννη δεν αρκεί για το σκάνδαλο στην Πολεοδομία, διότι όποια πέτρα και να σηκώσει από κάτω θα βρει γαλάζια ακρίδα τη κυβέρνηση.
21: Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για κακουργηματικού χαρακτήρα αδικήματα.
0: Μάμα, περάσουν 7-8 χρόνια και δεν οικονομήσει η οικογένεια, πότε θα ξαναβρει την ευκαιρία να ξαναοικονομήσει? Διότι ξέρετε τι λέει ο κόσμος, τι λέει η πιάτσα για την οικογένεια Μητσοτάκη και τους συγγενείς αυτών. Δεν ξέρεις τι λέει? Δεν έχεις ακούσει ποτέ? Ποτέ, μάλιστα. Αφού δεν έχεις ακούσει ποτέ, τι να σου πω εγώ. Λοιπόν, έλα κύριε Χολύπτα, βάλε ένα τραγούδι να δούμε πού θα πάει και πού θα βγει και αν θα γυρίσεις για μας και βρε παλιό ζωή. Και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο, μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Ράδιο 1 και τους 98,1. Έχουμε να πούμε πολλά και για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221 082 661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε

0: ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
1: Γιώργο Πεινάς.
2: Έχω μία πείνα.
1: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
2: Να πάμε, να πάμε.
1: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
3: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
1: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
3: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
7: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
1: Λοιπόν, ναυτικό είμαι. Άκου να δείτε, φίλε, μια περίπτωση τώρα. Έτσι. Έχω καπετάνιο εδώ πέρα. Το καπετάνιο, α πούμε, στο πλοίο που είμαι, α πούμε. Ο οποίο δεξιό μεν είναι από του ανθρώπου όμω που μπορεί να κουβεντιάσει μαζί του. Έχει ανοιχτό μυαλό, που θέλει να ακούσει πράγματα. Τέλο πάντων, μου ζήτησε τη γνώμη μου για το θέμα αυτών που χειροκροτούσαν τη Βιολάντα, το αφεντικό και τη μαλακά στην αυτή κτλ. Λοιπόν, και του την είπα τη γνώμη μου, όπω καταλαβαίνει. Το ίδιο απόγευμα συζητούσε με κάποιον άλλον για την περίπτωση που θα αρχίσουν να τρυπάνε εδώ στο Ιόνιο, α πούμε, κτλ. Να βγάλουν πετρέλαιο. Και του λέω, εμείς τι έχουμε να κερδίσουμε, ρε παιδιά, σαν λαός. Και λέει τίποτα, μόνο θέσεις εργασίας. Του λέω, με άλλα λόγια, είναι μαλακία να χειροκροτάς τον δολοφόνο επειδή θα δίνει μεροκάματο, αλλά είναι καλό να χειροκροτάς τον κλέφτη επειδή θα δίνει μεροκάματο. Και καθόταν και με κοιτούσε σαν χαζός, ας πούμε. Θέλω να σου πω ότι είναι βαθιά ριζωμένος ο ραγιαδισμός. Δεν είναι αστεία.
2: Παλιό αυτό.
1: Κάνα Νόμπελ ειρήνης, έχεις πρόχειρο να δώσουμε.
2: Στον Τραμπ τώρα, όταν ολοκληρωθεί η ειρηνευτική διαδικασία.
3: Kissing my ass.
4: Έλα, κουνουμαλό μου.
2: Έλα μου.
4: Ο σοβιετικός σου αρκούδος είμαι, τι κάνεις?
2: Έλα, μίσα.
4: Μια χαρά, λοιπόν.
2: Τι μια χαρά, δεν σε ρώτησα.
4: Έλα.
2: Τι θες, ρε.
4: Τι θέλω εσένα, μανάρι μου, αλλά δεν μου κάθεσε. Δεν μου
2: λέγε.
4: Λάνω, τι να σε κάνω. Άκουσε λοιπόν τον κύριο Μαρινάκη να λέει ότι δεν έχει εμπλοκή η Ελλάδα στον πόλεμο που γίνεται. Και μου θύμισε μια δήλωση που λέει είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα εθνικής ασφαλείας και θα ήθελα να ανακαλέσει αμέσως κάτι τέτοιο, μου θύμισε.
2: Ναι, ναι.
5: Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλείας και θα ήθελα να ανακαλέσει αμέσως. Είναι ντροπή.
4: Και όλοι ξέρουμε τι ακολουθεί μετά από αυτό. Πρώτο είναι αυτό. Δεύτερον, ντροπή στο κουκουέ που έβαλε αφίσες και ενοχλήθηκε η άλλη η Σαύρα.
2: Σας παρακαλώ.
4: Βέβαια.
2: Σας παρακαλώ, είναι συμπαθητικά έρπετα.
6: Γιατί ο κάθε αριστερός, ο κάθε κομμουνιστής μπορεί να βγαίνει με αφίσες όπως αυτή η οποία τραβήχτηκε σήμερα η φωτογραφία από το κουκουέ. Λοιπόν, απαγορεύεται. Να λέει κάτω τα χέρια από την κούβα.
4: Μωρή Σαύρα, γιατί κολοτρίβεσαι στο κουκουέ? Μήπως γουστάρεις κανένα κνήτη? Μήπως γουστάρεις κουκουέ?
2: Αυτό ή έχει κάνει ζημιά κανένα κνήτη και υπάρχει.
4: Κάτι τέτοιο εγώ γίνεται. Εγώ πιστεύω γουστάρει κουτσούμπα που είχε σκάσει εκεί πέρα και τα λέει και ξεροτρίβεται τώρα αυτή. Αλλά επειδή τη έχει ρίξει άκυρο, το έχει ρίξει τον αντικομουνισμό.
2: Ναι.
4: Αυτό πιστεύω ότι γίνονται. Λοιπόν, χάρηκα επίσης πάρα πολύ με την καταδίκη, αν και θεωρώ λίγο υπερβολικό αυτό που έγινε με τους χρυσαυγίτες. Τι εφετία και μαλακές, ο Μελιγαλάς εκεί είναι, ρε παιδιά. Δείξτε τους μέσα, μπας και ηρεμήσουμε.
2: Αυτό προφανώς, γιατί πιάνουμε και θέσεις φυλακές.
4: Ναι, και τους πληρύνει οι Έλληνες φορολογούμενοι. Μελιγαλάς εκεί είναι. Εκτελεστικό απόσπασμα εκεί είναι.
2: Και ό,τι και αν είπαμε, μέλι γάλα, ξέρεις.
4: Έτσι, μπράβο, αυτό είναι το καλύτερο.
7: Με τον Αποστόλη εδώ.
2: Εγώ είμαι.
7: Ένα από Χανιά. Έρχεσαι την 5η 12 του μήνα.
2: Έρχομαι. Πού θα παίξω στον Μπράντε Φρέρ.
7: Πού θα βρω εισιτήριο.
2: Εκεί.
7: Το Μπράντε Φρέρ που είναι, ρε γάμο τη
2: Χανιά. Πού να σου πω τώρα, κοντά στο λιμάνι νομίζω.
7: Μπράντε Φρέρ λέγεται.
2: Ναι, Επιμενίδου 2.
7: Επιμενίδου 2.
2: Θες να σου δώσω ένα τηλέφωνο για κράτηση.
7: Για δώσε μου.
2: 697.
7: Ναι.
2: 4020 544. Εκεί θα βρει εισιτήριο μόλι πάρει τηλέφωνο, εντάξει.
7: Εντάξει, έγινε.
8: Γεια σας, Αποστολή.
2: Yeah.
8: Καλά τα έλεγε χθες ο Γεωργιάδης για το Στάλιν, για το ότι έφυγε νωρίς κτλ.
9: Ιωσήφ Στάλιν έφυγε νωρίς.
8: Δηλαδή, είχα αρχίσει να του συμπαθώ. Σήμερα τι έπαθε πάλι, επανήλθε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Χαχα, καλό, ρε.
2: Πολύ καλό.
10: Σήμερα, με ακούτε?
2: Ναι, ναι.
10: Τι άλλο θέλετε, δηλαδή, από το Μητσοτάκη? Ζείτε περισσότερο. Έχετε περισσότερα χρήματα. Έχετε περισσότερες δουλειές. Τι σας έχει πιάσει με το Μητσοτάκη? Πες μου, Αποστόλη, γιατί θα τρελαθώ. Τι άλλο δείτε?
2: Μας έχει πιάσει ότι δεν εκτιμάμε και ότι είμαστε χάριστοι. Αυτό μας έχει πιάσει.
10: Αυτό, μα.
2: Και ότι θέλουμε συνεχώς παραπάνω.
10: Βλέπω την αχαριστία του κουκουέ, ειδικά εσάς στην εκπομπή αυτή που την παρακολουθώ χρόνια. Και λέω, τι άλλο ζητάνε, ρε. Ζάχαρη είναι όλα τα πάντα. Και εσείς ζητάτε ακόμα περισσότερα. 200.000 άνθρωποι ζουν παραπάνω. Το εσύ, ο Άδωνης, ο Μητσοτάκης και η Αγαπηδάκη.
9: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.
10: Αυτό. Δείτε το λίγο διαφορετικά, σας παρακαλώ.
2: Είναι που είμαστε κολλημένοι και δεν το βλέπουμε εύκολα διαφορετικά, αλλά ναι.
10: Μα το βλέπω. Μόνο αλλάξτε λίγο τακτική. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Βάζετε τον κόσμο σε άλλες σκέψεις και είναι κακό. Γιατί ο κομμουνισμός είναι λάθος. Είναι κακό.
11: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
0: Ακούσατε την ώρα του λαού.

0: Σήμερα το μενού έχει pure disco. Για τους μεγαλύτερους να θυμηθούν τα νιάτα τους και για τους νέους να μαθαίνουν πως ακουγόταν η μουσική τότε. Χωρίς αυτά τα σημερινά μπου, μπου, μπου, μπου, μπου, μπου. Ωραία λόγια έχουν τα τραγούδια, θα λέει, μην το συζητάς, ωραία λόγια. Καλημέρα στο φίλο μου τον Άκη. Με τα ωραία σου τραγούδια, μου λέει ο φίλος μου Άκης. Γεια σου ρε Άκη, γεια σου ρε Άκη. Ο φίλος μου Θανάσης λέει, ένα έχω να σου πω. Είμαστε λαός που πάντα βοηθά τους καλούς ανθρώπους. Οπα. Παραδείγματος χάρη λέει, ένας βουλευτής μπαίνει στη βουλή με ένα σπίτι και βγαίνει με 10. Και το καλύτερο, κανένας δεν το ρωτάει πώς το απέκτησε. Βέβαια, έτσι είμαστε. Έτσι είμαστε. Ο φίλος μου ο Κώστας μου στέλνει επίσης ένα μήνυμα και λέει, όταν ακούτε για θεοκρατικά καθεστώτα, μην πηγαίνει ο νου σας στο Ιράν. Θεοκρατικό καθεστώς είναι αυτό της Ελλάδας, που ο Μητροπολίτης παίρνει 5.100 και ο δάσκαλος 800 ευρώ. Ευλόγησον δέσποτα. Αυτό με το... με τα λεφτά της αυξής στους Μητροπολίτες, τιτουλάριους και λοιπά και λοιπά, ήταν προκλητικό, πολύ προκλητικό. Βέβαια, να ξέρετε ότι αυτό έχει τέτοιο, έχει αντίδωρο, έτσι. Δεν είναι έτσι για τα μάτια του κόσμου ή για αυτό. Αρχίζει το κήρυγμα τώρα, Κυριακής Εκκλησίες, γραμμή όλοι οι Μητροπολίτες, κήρυγμα υπέρ της κυβέρνησης, των φτωχών και των αδυνάτων, η κυβέρνηση που ενδιαφέρεται για το λαό, που δίνει πενιντάρικα, κατοστάρικα. Θα τα ακούσετε και αυτά από άμβονος τις Κυριακές. Θα στείλουν οι Μητροπολίτες των 5.100 ευρώ μηνιάτικο. Λες και η Εκκλησία δεν έχει λεφτά να τους πληρώνει, αλλά εν πάση περιπτώσει, τέλος πάντων. Ο Θεός, για τον οποίο κηρύττουν στην Εκκλησία, είχε ένα απλό ράσο, μία απλή χλαμίδα και φόραγε. Αυτοί που φοράγαν τα χρυσά και τα στολίδια ήταν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, που τον σταυρώσανε και τον κρεμάσανε. Έτσι, για να φέρνουμε και στο μυαλό μας τις εικόνες του χθες και του σήμερα. Λοιπόν, ακούστε τώρα για να πούμε σοβαρά πράγματα. Έχεις καφέ ουζερί ή ψητοπολείο και δεν έχεις ενημερωθεί για τον τιμοκατάλογο του Σαλάπα? Την πληρώνεις ακριβά, κοροϊδό. Την πληρώνεις ακριβά. Πάρε τηλέφωνο 22 21 40 41 66. Επαναλαμβάνω, κάνω ρηπιτασιόν, 22 21 40 41 66, εάν έχεις καφέ ουζερί και ψητοπολείο, και ζήτα να σου στείλουν τιμοκατάλογο. Ας σου στείλει ο Γιάννης ο Σαλάπας αμέσως το τιμοκατάλογο, για να δεις ποιος είναι ο πιο φθηνός και ο πιο ποιοτικός στην Εύβοια. Για να μην την πληρώνεις ακριβά και βαπορίσα. Καλαμάκια, ποτήρια, σακουλάκια, κραμεζομάντιλα, κουτιά ψητοπολίου, καθαριστικά, χαρτικά, τα πάντα σε δισκεφασίας, μόνο στο Σαλάπα. Αγαπητέ μου φίλε, εσύ που έχεις, είσαι επαγγελματίας και βέβαια μέσα στην κρίση σε ενδιαφέρει να έχεις και το χαμηλότερο κοστολόγιο, χωρίς όμως να υποβαθμίζεται η ποιότητα στα προϊόντα. Γιατί αυτό μπορεί και το κάνει μόνο ο Σαλάπας. Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Αλλά δεν χρειάζεται να πας. Παραγγέλνεις και σου έρχεται το delivery και στα φέρνει. Κάνεις οικονομία και στο καύσιμο. Γλιτώνεις και από εκεί. 22, 21, 40, 41, 66. Παίρνεις ένα φόνι και ενημερώνεσαι. Και αφού ενημερωθείς, όλα καλά και όλα ωραία. Εσείς τώρα που μου στέλνετε μηνύματα και με ρωτάτε που είναι τα ποδήλατα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, στον ποδηλατόδρομο της κυρίας Βάκα, της δημαρχέσας μας. Πού είναι τα ποδήλατα? Δεν βλέπετε τα ποδήλατα? Δεν βλέπετε? Δεν υπάρχουν προβλήματα, μόνο η δήμαρχος τα βλέπει. Βρήκε την ανάγκη να κάνει ποδηλατόδρομο στη Βενιζέλου και σπατάλησε ένα σωρό λεφτά να ανακατασκευάσει τον κεντρικό δρόμο της πόλης για να κάνει ποδηλατόδρομο. Εκεί εντόπισε την ανάγκη η νέα δημοτική αρχή. Τα ποδήλατα που είναι? Η πλάκα ξέρετε ποια είναι? Ότι ακόμα και αν βλέπεις κανένα ποδήλατο στη Βενιζέλου, το βλέπεις να πάει πάνω στο πεζοδρόμιο. Δεν κατεβαίνω στον ποδηλατόδρομο. Βέβαια, δεν το ξέρεις. Ποδηλατόδρομο. Βέβαια. Η φίλη μου η Μαρία χθες μου έστειλε ένα μήνυμα. Δημοτικά υπνοτήρια και πλυντήρια, αξιοπρέπεια και φροντίδα για τους ευάλωτους συμπολίτες μας. Και μου λέει ότι σε κάθε σύγχρονη και ανθρώπινη πόλη η κοινωνική πολιτική δεν μετριέται μόνο με αριθμούς αλλά με πράξη ουσίας. Τα δημοτικά υπνοτήρια και πλυντήρια αποτελούν κρίσιμες δομές κοινωνικής φροντίδας, προσφέροντας όχι απλώς υπηρεσίες αλλά αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ελπίδα σε ανθρώπους που βρίσκονται για ανάγκη. Και με ρωτάει, υπάρχουν τέτοια στη Χαλκίδα? Και της απαντώ, όχι δεν υπάρχουν. Όχι δεν υπάρχουν, Μαρία μου, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει κοινωνική πολιτική σε αυτή, όχι μόνο σε αυτή την πόλη, αλλά και σε αυτή την πόλη, γιατί για αυτή την πόλη μιλάμε. Και στην Εύβοια ολόκληρη. Οι δήμαρχοι κοινάνε να ρίξουν καμιά άσφαλτο, κανένα ασφαλτικό, να φτιάξουν καμιά πλατεία, καμιά βρύση στο χωριό, για να τους πούνε μπράβο. Αυτά είναι ψηλά γράμματα και δεν πουλάνε. Δεν πουλάνε. Δεν φέρνουνε κουκιά. Για σκεφτείτε τώρα ποιος ασχολείται. Και γι' αυτό βεβαίως και εμείς έχουμε ευθύνη, διότι παρασυρώμαστε πάρα πολλές φορές από την περιραίουσα ατμόσφαιρα και την επικαιρότητα και δεν ανεβάζουμε ψηλά τέτοιου είδους θέματα. Κυρία Παπά, κύριε Σπύρου, κυρία της Λαϊκής Συσπήρωσης, αυτά είναι θέματα που πρέπει να αναδείξετε. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να αναδείξετε και να ανεβάσετε ψηλά στην ατζέντα. Στην ατζέντα. Για την αξιοπρέπεια και τη φροντίδα που πρέπει να έχουν οι ευάλωτοι συμπολίτες μας. Ξέρετε πόσοι κοιμώνται στον δρόμο και στα παγκάκια? Ξέρετε πόσοι φοράνε βρώμικα ρούχα γιατί δεν έχουν πού να πάνε να πλύνουν αυτά τα ελάχιστα ρούχα που έχουν? Πηγαίνετε μια μέρα στα συσίτια να δείτε τι γίνεται. Στο φίλο μου το Γιάννη τον Ηλιάδη, ο οποίος είναι άνθρωπος του Θεού, ελάτε να δείτε πόσοι έρχονται και παίρνουν το κατητής τους δωρεάν και χωρίς να πληρώσουν τίποτα, το μεσημεριανό τους, το βραδινό τους. Για να δείτε ποια είναι η κατάσταση. Σας είπαμε και προηγουμένως, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, σας είπαμε και προηγουμένως για το τι είναι οι Έλληνες. Όσοι δεν τα ακούσατε, σας το ξαναβάζω να το ξανακούσετε.
1: Φτωχότερη εναντί των υπολείπων Ευρωπαίων νιώθουν οι Έλληνες πολίτες παρά τη σχετικά βελτιωμένη εικόνα των δικτών, και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει να μετρούν και το τελευταίο ευρώ που δαπανούν.
2: Προσπαθώ.
0: Όταν ευημερούν οι αριθμοί, πεινάνε οι άνθρωποι, έλεγε ο συγχωρεμένος Ανδρέας Παπαδρέου. Πεινάνε οι άνθρωποι όταν ευημερούν οι αριθμοί. Μεγάλος οικονομολόγος. Και αυτό είναι θεωρία, η οποία δεν αμφισβητείται. Αλλά εμείς έχουμε για να φάει ο κόσμος και τέτοια. Ο κύριος Πανός μας διαφημίζει το basketball camp για 6η χρονιά. Βρει δουλίτσα ο κύριος οικονόμου και Αρμέγη. Αμέ, τι νομίζετε? Καθιερώσαμε, λέει, το μπάσκετ στην περιφέρεια. Το αγκαλιάσατε και ήρθε η ώρα να γεμίσουμε τα γήπεδα ξανά με παιδιά. Σε συνεργασία με τον πρώην διεθνή καλαθοσφαιριστή και καταξιωμένο προπονητή Νίκο Οικονόμου, και ανυπομονούμε για την ώρα του τζάμπολ. Okay. Εγώ θα κάνω το εξής ερώτημα τώρα. Με ο μαλάκας θα κάνω το εξής ερώτημα. Γιατί μόνο μπάσκετ στην περιφέρεια και όχι ποδόσφαιρο στην περιφέρεια και όχι κολύμπι στην περιφέρεια και όχι τένις στην περιφέρεια και όχι βόλεϊ στην περιφέρεια? Γιατί? Γιατί ο κύριος Οικονόμου ήταν υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τον κύριο Σπανό για να στήσει το μαγαζί με το αζημίωτο. Βγαίνει το μεροκαματάκι. Και ο κύριος Σπανός, επειδή έχει παίξει και πάρα πολύ μπάσκετ στη ζωή του και είναι φανατήλα μπασκετικός άνθρωπος, σου λέει μπάσκετ στην περιφέρεια, να βγάλουμε ταλέντα στο μπάσκετ. Για τα άλλα αθλήματα, άμα θέλεις να δείξεις ότι σε ενδιαφέρει ο αθλητικός προσανατολισμός των νέων, κύριε Θεοφάνη, κάνεις το ίδιο και για το ποδόσφαιρο, κάνεις το ίδιο και για το βόλεϊ, κάνεις το ίδιο και για το κολύμπι, κάνεις το ίδιο και για το τένις, κάνεις το ίδιο και για το στίβο που τον ξέχασα προηγουμένως. Ε, έτσι δεν είναι? Έτσι. Τι λέει? Ναι, λέει, κήρυγμα από τους δεσποτάδες, ο φίλος μου ο Κώστας, δεν λέω, αλλά οι παπάδες ακόμη χιλιάρικο και με οικογένειες και λοιπά, και τους έχουν γυρίσει το μάτι. Μαθαίνω, επηρεάζουν, μην τους αγνοείς, μπούμεραγκ θα του βγει. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, αγαπητέ μου. Δεν νομίζω. Και οι παπάδες σας είναι καλά το μπαγκάρι. Τώρα μην αρχίσω να λέω τώρα. Σε παρακαλώ πολύ. Τα λεφτά, λέει, τα φαν, όπως και για το κόκκινο σπίτι που είναι αφημένο στην ξεφτύλα του, μου λέει ο κύριος Διαμάντης. Έχετε δίκιο, κύριε Διαμάντη. Το έχουμε παραβλέψει γι' αυτό. Το κόκκινο σπίτι που έχει ξεβάψει. Γίνει κόκκινο. Έχει γίνει ροζ. Μείνετε συντονισμένοι, επανέρχομαι σε πάρα πολύ λίγο, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, να μάθουμε τώρα τα νέα. Τελικά θα κάνει ομάδα ο Σαμαράς? Θα κατέβει σε εκλογές? Και πάλι

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22-21-40-41-66.
8: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Εδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Γιώργο, πεινάς?
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε, να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
12: Ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις? Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Fine Young Cannibals. Οι ωραίοι νεαροί κανίβαλοι. Ever falling in love. Κύριε Τάκη, καλημέρα. Θα περίμενα από σας να μου κάνετε περισσότερο ένα σχόλιο για το σκάνδαλο αυτό, το οποίο απεικονίζει την πραγματικότητα στις πολεοδομίες, με τους χρηματισμούς, με τα κυκλώματα που υπάρχουν κλπ. Αλλά αφού με ρωτάτε, θα πρέπει να σας σχολιάσω. Κύριος Τάκης με ρωτάει και μου λέει: καλημέρα μάνα, αφού πεινάνε όπως λένε οι Έλληνες, πώς σε κάθε αργία το τριήμερο γεμίζουν με τέτοια ακρίβεια τα καράβια για τα νησιά και οι εθνικές οδοί σχηματίζουν ουρές παρά την ακρίβεια των καυσίμων. Κύριε Τάκη μου, μήπως μπορείτε να μου πείτε πόσοι είναι αυτοί το τριημεράκι και αν πηγαίνουν κάθε τριήμερο ή όταν το θυμώνται στο σύνολο των Ελλήνων? Είναι το 1%? Είναι το 2%? Είναι το 3%? Είναι το 10%? Οι υπόλοιποι τι κάνουνε? Και βέβαια να θυμάσαι ότι στα καράβια τα τριμεράκια μπαίνουνε οι πιτσιρικάδες, τα πιτσιρίκια, που ο κάθε γονιός, για να μην στερήσει από το παιδί του ένα τριμεράκι με τους φίλους του, όπως λέτε, κάνει το σκατό του παξιμάδι για να δώσει στο παιδί του και να μην του δημιουργήσει τα καταθλιπτικά σύνδρομα τα οποία υπάρχουν και κυκλοφορούν σήμερα. Αυτά τα ολίγα, κύριε Τάκη, και άμα θέλετε να σας κάνω και καμιά μεγαλύτερη ανάλυση, θα φωνάξουμε έναν ψυχολόγο εδώ πέρα να τον ρωτήσουμε για τα παραλκόμενα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μιας και βρεθήκατε εδώ στην εκπομπή και χαιρόμαστε πολύ που μας ακούτε, για κάντε μου ένα σχόλιο και για όσα συμβαίνουν εκεί στις πολεοδομίες και στα περίχωρα εκεί πέρα και τα κυκλώματα τα διάφορα που τα παίρνουν χοντρά εις βάρος των πολιτών. Παρακολουθώντας την επικαιρότητα, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, πέτυχα πάνω σε μια συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Μαρκόπουλος στο κανάλι της Ναυτεμπορικής, και λίγο πολύ είπε ότι ο Σαμαράς είναι θέμα ωρών, αν όχι λίγων ημερών, να ανακοινώσει το κόμμα και ότι ετοιμάζονται και τα ψηφοδέλτια του κόμματος. Καλημέρα, κύριε Μαρκόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαμακάρη, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Τι έγινε, τι αποκαλύψεις είναι αυτές τώρα? Μας είχατε προειδάσει βέβαια πριν σε κάποιες συνεντεύξεις, αλλά τώρα το είπατε όλο.
1: Δεν το είπα όλο, είπα ένα μεγάλο κομμάτι.
0: Α, όλο ποιο είναι, για πες μας.
1: Η τοποθέτηση του Αντώνη Σαμαρά στην ομιλία του στο Ηράκλειο την προηγούμενη Πέμπτη, Παρασκευή με συγχωρείτε, άνοιξε ουσιαστικά και διάπλατα πλέον την υπόθεση ενός νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, διότι ο ίδιος είπε ρητός ότι έχω πάρει δύναμη και σοφία από τους πολίτες και έχω λάβει τις αποφάσεις μου.
0: Μάλιστα.
1: Το έχω λάβει τις αποφάσεις μου έχει ένα περιεχόμενο. Ερωτώμενος λοιπόν πότε και αν θα εξαγγείλει κόμμα, είπε όταν πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει. Τι σημαίνουν αυτά? Αυτά σημαίνουν ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει αντιληφθεί ότι υπάρχει ένα τεράστιο κενό, όλοι το καταλαβαίνουμε. Τεράστιο κενό το οποίο δεν προκύπτει μόνο από τη φθορά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που δεν τα πάει καθόλου καλά, αλλά προκύπτει και από μια αρνητική εικόνα την οποία δίνει το σύνολο της αντιπολίτευσης, όπου είναι πάρα πολλά κόμματα πολυδιασπασμένα, κανένα δεν ξεπερνάει το 13-14% αυτή τη στιγμή. Κανένα δεν φαίνεται ότι μπορεί να πρωταγωνιστήσει, κανένα δεν φαίνεται ότι μπορεί να δώσει την επόμενη μέρα μια διαφορετική λύση. Άρα λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι ανήκανε παραδοσιακά στο χώρο της κεντροδεξιάς, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στο χώρο της κεντροαριστεράς, δεν μπορούν σήμερα με τα βεβαιότητος να κάνουν επιλογή. Δεν δίνουν πίστη σε κάποιους από όλους αυτούς που είναι γύρω μας και παλεύουν να εκφράσουν την κοινωνία. Την ίδια στιγμή ο μέσος πολίτης δεν περνάει καλά. Δεν περνάει καλά. Ούτε ο εργαζόμενος, ούτε ο ελεύθερος επαγγελματίας, ούτε ο συνταξιούχος πήρε. Οι συνταξιούχοι πήραν 2,4% αύξηση και ο πληθωρισμός τρέχει με 5% και θα φτάσει μέχρι το τέλος του χρόνου να συνεχιστεί αυτή η ιστορία στο 7%.
0: Ναι, αλλά οι Μητροπολίτες πήραν όμως. Χοντρά.
1: Ναι, αυτό ήταν μια απόφαση προκλητική. Το λέω ευθέως. Δεν έχει σχέση με την πίστη μου στην Εκκλησία και το ρόλο της για την κοινωνία. Πρέπει να σας πω ότι αυτοί που κρατούν την Εκκλησία είναι οι παπάδες. Οι Μητροπολίτες παίζουν σοβαρότατο πνευματικό ρόλο.
0: Ναι.
1: Αλλά ο παπάς του χωριού είναι αυτός που θα κάνει το βαφτίσι, την κηδεία, το γάμο, το μνημόσυνο. Αυτός που θα ξομολογήσει.
0: Ναι.
1: Αυτός που τέλος πάντων θα χτυπήσει την καμπάνα, το λέω εντός εισαγωγικών και συμβολικά.
0: Ναι.
1: Αυτός δεν πήρε τίποτα. Και γενικότερα, όταν η κυβέρνηση, μια κυβέρνηση δίνει σταλαγματιές αυξήσεων δεξιά και αριστερά, δεν μπορεί να προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες. Αυτό είναι άτοπο, προκλητικό, δεν την βοήθησε σε τίποτα. Αλλά προχωράμε λίγο παρακάτω. Εγώ βλέπω τη μεσαία τάξη η οποία φτωχοποιείται. Βλέπω αυτόν που έχει δύο παιδιά και αν. Και να έχει και δικό του σπίτι, δεν βγάζει το μήνα. Δεν έχει περιθώριο να πάρει την οικογένειά του να πάει να φάει δύο σουβλάκια, ρε αδελφέ, μια μπύρα, να δει την κοινωνία έξω.
0: Ναι.
1: Και αυτό το πράγμα είναι ένα ντόμινο το οποίο μειώνει το τζίρο του εμπορικού κόσμου, μειώνει το τζίρο της εστίασης, ρίχνει την κατανάλωση πολύ χαμηλά και όλο αυτό λέγεται οικονομική ύφεση, από την οποία δεν υπάρχει έξοδος και δεν υπάρχει και ορατή λύση. Έτσι λοιπόν επανέρχομαι στον Αντώνη Σαμαρά και σε όλους εμάς οι οποίοι είμαστε πολλά χρόνια στην πολιτική. Έχουμε αντιληφθεί λοιπόν ότι εδώ πρέπει να γίνει κάτι καινούριο και τον πιέζουμε, ή ανήκω κι εγώ σε αυτούς.
0: Ναι.
1: Τον πιέζουμε παρά τον πόνο τον προσωπικό τον οποίον έχει, αλλά φαίνεται ότι η αγάπη του για την πατρίδα είναι ισχυρότερη από τον πόνο του. Τα λέω όπως είναι, χωρίς να κρύψω κάτι, και το λέω με εκτίμηση στον άνδρα και επειδή τον γνωρίζω από πάρα πολύ κοντά. Μαζί με τις διαφωνίες, τις σοβαρότατες διαφωνίες του Κώστα Καραμαλή για την πολιτική Μητσοτάκη και μαζί με ένα κατάντημα το οποίο υπάρχει, διότι η Νέα Δημοκρατία σήμερα είναι αλλοιωμένη, έχει χάσει το βηματισμό της, έχει χάσει και τις αξίες της. Παρεκτρέπεται σε κάτι woke agenda, σε κάτι πατέρας ένας και πατέρας δύο, σε υιοθεσίες ομόφυλων ζευγαριών. Απίστευτα πράγματα. Καμία σχέση με την ελληνική κοινωνία. Και αυτό δεν είναι δεξιό ή αριστερό. Είναι ελληνική πεποίθηση. Η ελληνική οικογένεια χτίστηκε με αρχές και αξίες. Δεν μπορούμε αυτό να το στηρίξουμε. Τον πιέζουμε λοιπόν να προχωρήσει. Φαίνεται ότι είναι κοντά. Την ίδια στιγμή δεν σας κρύβω ότι μεταξύ μας όλη την Ελλάδα μιλάμε. Μιλάμε, χτίζουμε, ετοιμάζουμε ομάδες.
0: Καλά, έχει μηχανισμό ο Σαμαράς. Όλη την Ελλάδα δεν τον έχασε ποτέ το μηχανισμό του. Τον έχει.
1: Όχι, βέβαια. Ναι,
0: αυτό είναι γνωστό, εντάξει, το ξέρουμε όλοι αυτό.
1: Έτσι λοιπόν θέλουμε, τι θέλουμε? Θέλουμε να γεφυρώσουμε αυτή την ανασφάλεια του πολίτη με την αυριανή ελπίδα. Με την αυριανή ελπίδα. Και την ίδια στιγμή, επιτέλους να φτιαχτεί ένα κράτος σε αυτή τη χώρα. Το επιτελικό κράτος μεταμφιέστηκε σε επιτελικό κράτος, ενώ στην πραγματικότητα είναι ένα διεφθαρμένο κράτος. Βλέπουμε τη διαφθορά να ξεχυλίζει από παντού. Ο ΠΚΠ τώρα τελευταία πολεοδομίες, υποκλοπές, λαμογές, στημένοι διαγωνισμοί. Τι είναι αυτά τα πράγματα που ζούμε? Πού βρισκόμαστε, σε ποια ευρωπαϊκή χώρα θα γινόταν αυτό και δεν θα είχε φύγει μισή κυβέρνηση από την καρέκλα της? Και όμως εδώ δεν κουνιέται φύλλο. Φύλλο δεν κουνιέται. Και την ίδια στιγμή, κύριε Παπαγκαρίε, 32 δισεκατομμύρια, 32 δισεκατομμύρια ταμείο ανάκαμψης για τον εξυγχρονισμό της χώρας, 32 δισεκατομμύρια για νέες υποδομές, και εμείς στην τσέπη μας δεν είδαμε κάτι. Όχι σε λεφτά, σε πρόοδο, σε ανάπτυξη, σε αντανάκλαση στη ζωή μας. Βλέπουμε τη ζωή μας να πηγαίνει πίσω και βλέπουμε τους αριθμούς να είναι βουνά τα λεφτά. Μα πού πήγαν αυτά τα λεφτά? Είπε ο Σαμαράς. Το 95% είναι μικρομεσαίοι. Στο 5 πήγε. Σε 5 οικογένειες. Αυτό είναι οικονομική ολιγαρχία με πολιτική προστασία Μητσοτάκη. Δεν μπορεί να προχωρήσει η Ελλάδα έτσι, κύριε Παπαγκαρίου.
0: Μάλιστα. Τώρα βέβαια το ερώτημα του κόσμου, που είναι λογικό και πιθανό, σε τι ποσοστά προσβλέπει ο κύριος Σαμαράς και πώς θα μπορέσει να υλοποιήσει όλα αυτά τα οποία είπατε, ότι αποτελούν προκλήσεις για τον ίδιο και αφορούν την κοινωνία. Αυτό είναι ένα σοβαρό ερώτημα.
1: Θα σας πω κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Διαρρέει το μέγαρο Μαξίμου και προσπαθούν να παρουσιάσουν μια εικόνα ότι ο Σαμαράς έρχεται απλώς να διασπάσει τη Νέα Δημοκρατία και μ' ακούν αυτή την ώρα και οι Νεοδημοκράτες που με ξέρουν πολύ καλά πόσο ειλικρινής και ευθύς είμαι, ότι προσπαθεί ο Σαμαράς να διασπάσει τη Νέα Δημοκρατία και να κάνει ένα δεξιό κόμμα. Πλανώνται πλάνοι νυχτράν, ούτε κατά διάνοια. Ο Σαμαράς θέλει να φτιάξει, στο μυαλό του έχει, οι κουβέντες μας είναι αυτές,
0: ναι,
1: και το ζητάμε κι εμείς, ένα κόμμα το οποίο θα στεγάσει μέσα όλους εκείνους τους Έλληνες που πιστεύουν σε μια Ελλάδα της προκοπής και της ελπίδας. Σε μια Ελλάδα που θα έχει στο επίκεντρο της πολιτικής οικονομίας της την ελληνική οικογένεια. Και αυτό σημαίνει ότι δεξιοί, κέντρο δεξιοί, κέντρο αριστεροί, ακόμα και αριστεροί, που αντιλαμβάνονται ότι αυτά δεν μπορεί να τα κάνει ούτε ο Μητσοτάκης ούτε ο Τσίπρας, που είναι κομμάτι του ιδίου συστήματος, και θα σας εξηγήσω αμέσως γιατί είναι κομμάτι του ιδίου συστήματος, δεν μπορούν να τα κάνουν. Αλλά εδώ χρειάζεται ένας άνθρωπος έμπειρος να μην μπροστά και εμείς όλοι από πίσω να χτίσουμε κάτι καινούριο. Τι να χτίσουμε? Την ιδέα μιας καινούριας μεταπολίτευσης. Με αξιακό σύστημα, με αυστηρότητα, με πιο έντιμη κοινωνία, με πολύ πιο έντιμη διακυβέρνηση της χώρας και κυρίως με ελπίδα για το μέλλον. Γιατί δεν μπορεί να τα κάνει αυτά? Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί, έτσι αλλιώς είναι τελειωμένος. Για μένα μέσα μου είναι τελειωμένος πολιτικά. Δεν έχει αφήγημα για την επόμενη μέρα.
0: Ναι.
1: Πάμε, ο Ανδρουλάκης είναι λίγος, συγγνώμη, αλλά εντάξει. Και είναι και ταλαιπωρημένος από τις υποκλοπές. Τσίπρας. Τι είναι Τσίπρας? Ο Τσίπρας λοιπόν, αφού διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ, έφτιαξε τώρα την ΕΛΑΣ ως καινούριο κόμμα με τα ίδια συστατικά του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, μόνο το ΣΥΡΙΖΑ διέλυσε ο Τσίπρας?
1: Όχι.
0: Εδώ διέλυσε τη χώρα ολόκληρη, τι λέτε τώρα?
1: Έτσι. Και τι είναι Τσίπρας? Είναι αυτός που πήρε ένα όχι στα μνημόνια και το έκανε ναι. Είναι αυτός ο οποίος υποθήκευσε όλη την ελληνική περιουσία για 99 χρόνια. Είναι αυτός που υπέγραψε και 2 και 3 μνημόνιο. Και έρχεται τώρα να πει τι ο Τσίπρας. Ακριβώς τι να πει, να καταλάβω κι εγώ τι θέλει να πει. Επειδή δεν μπορεί να πει τίποτα, γιατί είναι ένοχος. Το έχει ρίξει στην επικοινωνία, στις φωτογραφίες, τα κοριτσάκια, κάτι ανθοδέσμες, κάτι συνθηματολογίες. Συγγνώμη, αυτά είναι πολιτικές μπουρμπουλήθρες. Η χώρα, η οποία απαρτίζεται από μια κοινωνία, δεν απαρτίζεται από τους αριθμούς του προϋπολογισμού, απαρτίζεται από εσάς, από μένα, από το γείτονα, από τα παιδιά μας, από την ελπίδα μας για το αύριο, καταραίει οικονομικά, καταρακώνεται κοινωνικά και έχει χάσει το βηματισμό της στο αξιακό σύστημα.
0: Ναι.
1: Μια χώρα η οποία κινδυνεύει να εφιστεί ότι η διαφθορά γύρω της είναι κάτι συνηθισμένο και πρέπει να το ανεχόμαστε και να έχουμε ένα δόγμα ότι ας κλέψουν οι αδελφοί, αλλά ας κάνουν και μια δουλειά. Είναι δυνατόν, κύριε Παπαμακάρια, αυτό διδάσκουμε σε επόμενες γενιές των πολιτικών στην τοπική αυτοδιοίκηση που θέλουν να μπουν στην κεντρική πολιτική σκηνή και να μπουν στα υπουργεία, ότι κλέφτε αλλά κάντε και καμιά δουλειά? Όχι, δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό θα οδηγήσει κάπου αλλού.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό λοιπόν ο Τσίπρας δεν μπορεί να το υλοποιήσει, γιατί είναι η ίδια όψη, η άλλη όψη του ιδίου νομίσματος με τον Μητσοτάκη. Είναι κομμάτι του συστήματος, γι' αυτό και το σηκώνουν ψηλά. Είναι ο μπαμπούλας του Μητσοτάκη για να διατηρηθεί ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι μια παγίδα η οποία δεν θα πιάσει αυτή τη φορά.
0: Μάλιστα. Εσείς θα πολιτευτείτε με τον κύριο Σαμαρά?
1: Νομίζω αν με θέλει θα το κάνω.
0: Ναι. Και όχι, είναι μήνυμα ερώτημα ακροατή αυτό, γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Ναι.
0: Αν θα πολιτευτεί ο κύριος Μαρκόλης με τον Σαμαρά και αν θα πολιτευτεί στην Εύβοια ή σε άλλη εκλογική περιφέρεια.
1: Κοιτάξτε, η Εύβοια είναι η μεγάλη μου αγαπημένη. Την έχω υπηρετήσει με τα λάθη μου και τα σωστά μου. Ο κόσμος δεν ξέρει και ξέρω και τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Ο στόχος μου όμως είναι να τον βοηθήσω όταν πατήσει το κουμπί να σύσει το δίκτυο σε όλη την Ελλάδα και θα το κάνω.
0: Ναι.
1: Και πιστέψτε με, είναι κάτι για το οποίο προετοιμαζόμαστε. Όλα αυτά είναι υποθετικά σενάρια.
0: Ναι.
1: Έχουν μία προϋπόθεση. Να πάρει την τελική του απόφαση.
0: Ναι.
1: Εκτιμώ ότι είναι κοντά. Είναι κάτι που θα το υλοποιήσουμε, δεν μπορώ να το προανακοινώσω.
0: Καλά,
1: ούτε εις θέση είμαι, ούτε έχω αυτό το δικαίωμα.
0: Ναι.
1: Όμως είμαι υποχρεωμένος να σας λέω την αλήθεια, γιατί σε αυτά τα ραδιόφωνα της Εύβοιας όταν βγαίνω, πρέπει να λέω τι νιώθω, τι βλέπω ότι έρχεται και να εκδηλώνω την αγάπη μου σε αυτόν τον τόπο, αλλά και την πεποίθησή μου ότι ναι, υπάρχει μια καλύτερη αυριανή ημέρα,
0: ναι,
1: αλλά με εντελώς άλλα πρόσωπα, με άλλο αξιακό σύστημα, με μια νέα μεταπολίτευση. Αυτό που ζω, κύριε Παπαμακάρη, δεν μπορώ να το υπηρετήσω. αύριο το πρωί να με έπαιρνε ο Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε, δεν θα απαντούσα καν στο τηλέφωνο. Δεν με αφορά πλέον αυτό που υπάρχει γύρω μου. Δεν μου ταιριάζει. Με προσβάλλει, κύριε Παπαμακάρια, αυτού του είδους η πολιτική. Αρνούμενε την υπηρέτηση.
0: Μάλιστα. Οπότε τελικά δεν μας απαντήσατε στο ερώτημα. Θα πολιτευτείτε στην Εύβοια ή κάπου αλλού?
1: Νομίζω θα προτιμούσα την Εύβοια από οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι, γιατί...
1: Αλλά δεν είναι τη στιγμή αυτό.
0: Δηλαδή στην Εύβοια έχετε καταγράψει στις τελευταίες περιφερειακές εκλογές ένα 10%, 10-12% κάπου τόσο.
1: 16 στην Εύβοια. 16
0: στην Εύβοια.
1: 16 περιφερειακές, 11 στο σύνολο της περιφέρειας.
0: Ναι. 16, για την Εύβοια μας ενδιαφέρει τώρα.
1: Ναι, ναι, 16.
0: Καταγράψει ένα 16%. Αυτό το 16% είναι προσωπική ψήφη, κατά κύριο λόγο.
1: Και των συνεργατών μου που κάναν
0: ναι,
1: τη δύναμη.
0: Ναι, εντάξει, εν πάση περιπτώσει, τους συνεργάτες θα τους έχετε μαζί σας τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Όπως ξέρετε, κύριε Παπαμακάρια, είμαι συνομιλητής με χιλιάδες οικογένειες.
0: Ναι, ναι, εγώ ξέρουμε αυτό. Ότι πάτε...
1: Που ανήκουν σε όλο το μήκος και το πλάτος του πολιτικού φάσματος και έχω δικαίωμα να χτυπήσω χιλιάδες κουδούνια. Ναι. Αυτό λέει πάρα πολλά πράγματα.
0: Όχι, λέω, που θέλω να καταλήξω. Λέω δηλαδή ότι είναι ελκυστικό να είστε στην Εύβοια, διότι έχετε ένα ισχυρό ποσοστό το οποίο είναι προσωπικό. Το έχετε κατακτήσει πάρα πολλές φορές με χιλιάδες ψήφους ως βουλευτής και πρώην υπουργός, αλλά και στη συνέχεια ως επικεφαλής περιφερειακής παράταξης. Είναι ένα ποσοστό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και δείχνει έδρα βουλευτική.
1: Ναι, έτσι είναι τα πράγματα, αλλά εδώ δεν παίζεται η προσωπική μου τύχη. Εδώ παίζεται...
0: Εντάξει, ναι, αλλά ναι. Σας ενδιαφέρει για αυτό, δεν μπορεί να σας ενδιαφέρει.
1: Προφανώς. Με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει κυρίως η καλή σχέση που έχω με την Εύβοια, με τους ανθρώπους, με όλους. Περπατάω στον δρόμο. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να σας μιλήσω πολύ ειλικρινά. Περπατάω στον δρόμο. Φεύγω από το γιατρείο μου που είναι εκεί στη Βενιζέλου να πάω, ξέρω εγώ, να κουρευτώ. Να τα πω έτσι απλά. Και για να φτάσω, με σταματάει ο κόσμος και η μόνη ερώτηση είναι τι θα κάνεις αύριο. Πού θα πάμε εμείς αύριο? Όχι με την έννοια ότι περιμένουν εμένα να τους πω. Όχι, όχι. Με την έννοια της πολιτικής ενημέρωσης. Αυτό είναι καθημερινό, είναι συχνότατο, είναι διαρκώς αυξανόμενο, που σημαίνει ότι ο κόσμος εκφράζει αγωνία για το αύριο και δεύτερον, εκφράζει απορία για το πού θα πάει. Ζητάει εναλλακτική. Και δείτε τις δημοσκοπήσεις. Έρχεται ο άλλος να απαντήσει. Έχει μπροστά του 15 κόμματα. Από τη Νέα Δημοκρατία που είναι το μεγαλύτερο μέχρι τα μικρότερα κόμματα. Και ένα στους 5-20% λέει δεν ξέρω που θα πάω.
0: Ναι.
1: Μα έχεις 15 ρε αδελφέ και δεν μπορείς να διαλέξεις.
0: Ναι.
1: Άρα εδώ συμβαίνει κάτι, υπάρχει πολιτικό κενό. Υπάρχει πολιτικό κενό. Και ένα 5-7% λέει εγώ θα ψηφίσω άλλο κόμμα. Ποιο είναι το άλλο κόμμα?
0: Ναι.
1: Που θα ψηφίσει όταν έχει 15? Άρα εδώ το πολιτικό κενό που νιώθω εγώ προσωπικά στην κοινωνία καταγράφεται και στις δημοσκοπικές εικόνες.
0: Ναι.
1: Άρα οι πολιτικές εξελίξεις θα είναι πολύ σοβαρές σε αυτή την επόμενη εκλογική αναμέτρηση και για μια ακόμα φορά, όπως και σε ευρωεκλογές, οι δημοσκόποι πέσαν έξω.
0: Ναι.
1: Διότι άλλα νούμερα δίνανε και άλλα νούμερα προκύψανε.
0: Βέβαια,
1: εδώ έρχεται ακόμα μεγαλύτερη κολοτούμπα του κόσμου απέναντι στις δημοσκοπικές εικόνες.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό? Γιατί δεν μπορούν να συλλάβουν κάτι οι δημοσκόποι. Αυτό δεν καταγράφεται πουθενά. Η αγωνία του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου, για την οικογένειά του, για τον εαυτό του και κυρίως για τα παιδιά του, είναι κάτι που μέχρι την τελευταία στιγμή θα τον οδηγήσει σε αποφάσεις που ούτε μπορούμε να τις καταγράψουμε.
0: Μάλιστα.
1: Και ενδεχομένως και εμείς οι ίδιοι δεν τις περιμένουμε.
0: Μάλιστα. Βλέπετε σύντομα εκλογές?
1: Δεν ξέρω πότε.
0: Γιατί
1: θα
0: αποτομήσει. Γιατί ο Μητσοτάκης λέτε 27, αλλά...
1: Κοιτάξτε, δεν είμαι και σίγουρος. Κανονικά η λογική λέει τον Οκτώβριο πρέπει να πάει σε εκλογές, δεν μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να κυβερνηθεί η χώρα έτσι όπως είναι και να ληφθούν σοβαρές αποφάσεις.
0: Ναι, γιατί είναι βαρύ το βορδίο.
1: Και το τοπίο είναι βαρύ. Από την άλλη πλευρά όμως, συνήθως οι πρωθυπουργοί όταν είναι να χάσουν το καθυστερούν. Γιατί η καρέκλα είναι ζεστή και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Άρα τι εκτιμώ? Δεν ξέρω τι έχει, αν μπορεί ακόμα να αποφασίσει ο Μητσοτάκης. Νομίζω ότι και ο ίδιος είναι σε πολύ σοβαρό δίλημα.
0: Μάλιστα.
1: Και το λέω έτσι πολύ ειλικρίνεια. Εδώ θα είμαστε.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαρκόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε
0: Μαρκόπουλε. Σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, όπου να είναι, θα σκάσει και το του Σαμαρά, το κόμμα, το πώς θα μετρηθεί. Λίγο με ενδιαφέρει. γιατί σας έχω πει δεν με ενδιαφέρουν οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες δεν λένε ποτέ την αλήθεια. Φίλες και φίλοι, έχουμε χειραγωγούμενους δημοσκόπους, οι οποίοι από την πίσω πρώτα κάνουν δουλειές. Είναι γνωστά αυτά. Πέφτει χρήμα πολύ μαύρο την πίσω πόρτα. Τον πάνε για αυτοδυναμία το Μητσοτάκη δημοσκοπήσει, αλλά τρελαθούμε πάνω μας. Τελείως. Δεν μπορεί να τρελάθηκε τόσο πολύ ο κόσμος με όλη αυτή την κρίση και να... Έτσι είναι. Μην τρελαθούμε. Λοιπόν, είδατε κύριε Τάκη που συμφωνείτε μαζί μου ότι όσον αφορά τους πιτσιρικάδες έχεις απόλυτο δίκιο από το χαρτζιλίκι του μπαμπά και της μαμάς. Βέβαια. Έτσι είναι. Κύριε Θανάση, δεν είναι κακό να ακούμε. Έτσι δεν είναι. Και σχολιάζουμε και αναλόγως κριτικάρουμε. Λοιπόν, ρίξε διαφημίσεις κύριε Ηχολήπτα, αλλά πρώτα το κορίτσι θέλει θάλασσα, γιατί είναι καλοκαιράκι κύριε Τραμπαρίφα, Μανώλη.

το δίκαιο από το χαρτζηλίκι του μπαμπά και της μαμάς. Βέβαια. Βέβαια. Έτσι είναι. Κύριε Θανάση, δεν είναι κακό να ακούμε. Δεν είναι κακό να ακούμε. Έτσι δεν είναι. Και σχολιάζουμε και αναλόγως κριτικάρουμε. Λοιπόν, ρίξε διαφημίσεις κύριε Ιχολύπτα. Αλλά πρώτα το κορίτσι θέλει θάλασσα. Γιατί είναι καλοκαιράκι κύριε Τραμπαρίφα. Μανώ.

0: σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
1: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
2: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
3: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
2: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
3: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
3: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
2: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
3: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Γεια σας, έχετε τα πάντα?
6: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
5: Ωραία, και για συσκευασία?
6: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
5: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
6: Άνεση και ποιότητα.
5: Ήδη μνημόσυνο?
6: Με σεβασμό και φροντίδα.
5: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
6: Σας το είπα, και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
4: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομικά τείχων στο τηλέφωνο 2221-404166.
7: Και καλά και φτηνά, κορίτσια!
8: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
4: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων

Κύριε Γιάννη, το μνημόνιο του Τσίπρα δεν το είχε προετοιμάσει ο Σαμαράς. Το μνημόνιο του Τσίπρα, του φορέσανε το μνημόνιο του Τσίπρα οι Ευρωπαίοι μετά το ναι όχι, όταν τον είχαν κλείσει μέσα στο δωμάτιο. Για να ξέρουμε τι λέμε. Και τώρα τι με νοιάζει μένα, τι λέει ο Κοτάκης. Αυτοί λένε ανάλογα το που είναι. Πάντως σου αφιερώνω τραγουδάκι, γιατί νομίζω γουστάρεις γκαζέμπο.

από τα πιο ωραία Ιταλοντίσκο. Αν και δεν γούσταρα ποτέ τα Ιταλοντίσκο και ούτε έπαιζα πολλά Ιταλοντίσκο, είχα όμως επιλέξει ορισμένα, μεταξύ των οποίων και αυτό, το Lunatic του Gazebo.

0: Πάτος
1: τι
0: πάλι.
1: Θα φάμε.
0: Σκιαχτήκαμε η πάλι. Τι να αυτό το πράγμα.
1: Και η πείνα
0: με θερίζει. Τι σε θερίζει βρε κακομύρι. Βρε κακομύρι. Είναι δυνατόν να λες ότι πεινάσαι σήμερα ημέρα όταν υπάρχει η φωλιά του Ηλιάδη? Όχι, λέω ρε παιδί μου, είναι δυνατόν να λες ότι πεινάς σήμερα όταν υπάρχει η φωλιά του Ηλιάδη, που έχει ένα σωρό γεύσεις για όλα τα γούστα και για όλα τα στομάχια? Άκου τώρα σου πω προβληματισμό σήμερα, μου πεις από το μένιου του Ηλιάδη το σημερινό τι θα φας? Γεμιστά ντομάτα πιπεριά. Καλοκαιρινό φαγητό με μια φέτα πηγαίνει κουτί. Ρεβίθια με το ρύζι, αλλά το πιπεράκι σούπερ. Σουτζουκάκια σμυρνέικα φούρνου. Χοιρινό λεμονάτο με πατάτες. Και κεφτεδάκια στο τηγάνι με διάφορες γαρνιτούρες. Εγώ τις τρώω με πατάτες τηγανιτές, τα κεφτεδάκια τηγανιτά της μαμάς. Κεφτεδάκια στο τηγάνι της μαμάς, όπως θα φτιάχνει ο Ηλιάδης. Μοσχάρι σοφρίτο. Πού να τρέχεις να πας στην Κέρκυρα τώρα να πας να φας σοφρίτο? Πας στον Ηλιάδη, λες σκάσε μου ένα μοσχαράκι σοφρίτο κερκυραϊκό με πολύ σκόρδο, μαϊντανό και βασιλικό. Πένες με αλαντικά, τυριά, φέτα και ντομάτα στο φούρνο. Και για σαλάτα της ημέρας παντζάρια φρέσκα. Πες μου τώρα εσύ τι θα διαλέξεις από όλα αυτά? Όχι πες μου. Όχι πες μου τι θα διαλέξεις ρε παιδί μου. Εγώ δεν ξέρω να διαλέξω, το έχω χάσει. Θα κάτσω μετά να το μελετήσω το μένιου και θα το δω. Θα δω τι θα φάω. Λοιπόν, φωλιά του Ηλιάδη, 85-940, το τηλέφωνο για όλες τις δουλειές. Το τηλέφωνο για όλες τις δουλειές. Εμείς με τον κύριο Γιάννη έχουμε ραντεβού το βράδυ στο κλειστό. Ναι. Γιατί πολύ πήρε ο κόλλος σας αέρα και πρέπει να φάτε ένα τάγιο τώρα να προσγειωθείτε στο κατάστρωμα. Γαβράκια. Άντε μπράβο. Εγώ βέβαια άμα ήμουν Γιαννακόπουλος σήμερα, με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί και λοιπά, θα τους έβαζα μέσα και θα έλεγα καθίστε γύρω γύρω στη ρακέτα, ακίνητοι ακούνητοι, και αφήστε τους να πηγαίνουν πάνω κάτω. Μην παίζετε μπάσκετ τίποτα, καθίστε εκεί πέρα σαν αγάλματα. Αφού θέλουν τόσο πολύ να τους δώσουν το πρωτάθλημα και κάνουν όλες αυτές τις εγκληματικές ενέργειες η εγκληματική οργάνωση της ΕΟΚ και της διαιτησίας, δώσε το τους, ξεφτυλίστε τους, αφήστε τους μόνους τους να παίζουν. Καθίστε ακίνητοι και μην κάνετε τίποτα. Αφήστε τους μόνους τους να παίζουν. Να τους διασύρετε τελείως, να τους ξεφτυλίσετε. Μα πώς θα γίνει τώρα η δουλειά? Αν είναι δυνατό. Αν είναι δυνατό, δηλαδή έχετε ξεπεράσει, τι να πω τώρα.

0: Miss Gloria Gaynor, I Will Survive. Σήμερα κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα γρήγορο, τελειώνοντας την εκπομπή, στην κυρία Gloria Gaynor, της βασίλισσας της disco. Η φίλη μου η Λιλίκα λέει, πες την ακροάτρια, ότι δεν ενδιαφέρει τη Δημοτική Αρχή ούτε για τους αστέγους ούτε για τους πεινασμένους. Ακόμα και ότι δόθηκε σαν δωρεά και δημιουργήθηκε κέντρο ημερήσιας φροντίδας και λειτουργούσαν και σαν υπνοτήρια, έχουν μετατραπεί σε χώρους για άλλες δήθεν ανάγκες όπως γραφεία, αποθήκες κλπ. Κύριε Χολύπτα, θα περιμένεις να τελειώσεις το σχολείο και μετά θα ξεκινάς το τραγούδι.
1: I am what I am. I am my own special creation. So come take a look. Give me

0: Οι φίλοι μου από την Ανάγρα, οι οποίοι παλεύουν για το Χιτέα Χιτβάσου Αστινόπουλου και δίνουν μάχες και στο πεζοδρόμιο αλλά και στα δικαστήρια, μου έστειλε ένα σποτάκι κάλεσμα για αύριο. Για να τα ακούσουμε.
1: Η Τανάγρα, ο ασοπός και ο εγωικός εκπέμπουν ζώος. Θέλουν να μετατρέψουν τον τόπο μας σε χωματερή βιομηχανικών αποβλήτων χωρίς να μας ρωτήσουν. Δεν θα τους το επιτρέψουμε. Όλη την 5η, 11 Ιουνίου, δίνουμε δυναμικό παρόν στο δικαστικό Μέγαρο Θηβών. Ακύρωση της εγκατάστασης τώρα. Όχι στα τοξικά αποβλήτα δίπλα στα σπίτια μας. Ο ασοπός δεν θα πεθάνει ακόμη μια φορά. Φτάνει πια η κοροϊδία από τους αρμόδιους. Όλοι μαζί την 5η, 11 Ιουνίου, στο δικαστικό Μέγαρο Θηβών. Όλοι μαζί για τη γη και το μέλλον των παιδιών μας.
0: Μας ακούνε και φίλοι μας από τον Ασοπό, από την Τανάγρα, από τη Θήβα, από τη Λιβαδιά, από παντού ακούνε όλοι Ράδιο 1. Δεν μπορώ να πάρω τα μάτια μου από πάνω σου. Γλυκιά μου, γλυκέ μου.

Μία φίλη ακροάτρια μου έθεσε ένα ερώτημα προηγουμένως. Ποιος είναι ο τραμπαρίφας? Τι σημαίνει τραμπαρίφας από τραγούδι της Χάρης? Βρε Μανώλη τραμπαρίφα. Τραμπαρίφας σήμαινε τον ευέλικτο επαγγελματία οδηγό ταξιτζή που γνωρίζει άριστα τους δρόμους και ξέρει να ελίσσεται. Αυτός είναι ο τραμπαρίφας ο Μανώλης. Αυτή είναι η Gloria Gaynor. We pay a tribute to her. Εγώ σας εύχομαι να είστε καλά και καλή ακρόαση. Καλό να περάσετε το υπόλοιπο της ημέρας σας. Au revoir. Parliamo a domani. Με μια μεγάλη επιτυχία της Gloria Gaynor σας αποχαιρετούμε. Never can say goodbye. Είναι δύσκολο να λες αντίο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Μοσχάτο. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Ποσειδόνος προς Γλυφάδα από Σεφ μέχρι Συγκρού και στην Κηφισία στον άξονα Χαλάνδρια Μπελόκηπη. Καθυστερήσεις επίσης στην έξοδο της Αθηνών στον Σκαραμαγκά, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό από Φιλής μέχρι Μεταμόρφωση και από Αγία Παρασκευή μέχρι Πεντέλης. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα μεσάνυχτα σε αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Την ίδια ώρα συναγερμός σήμανε σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ μετά από την εκτόξευση ιρανικών πυράβλων και drones κατά αμερικανικών βάσεων. Περισσότερα στο enikos.gr. Αρχίζει σήμερα στη Βουλή η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Αναμένεται να μιλήσουν οι πολιτικοί αρχηγοί. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τη διπλή δολοφονία στον Λόγκο Αιγίου με θύματα μια 54χρονη και τον 26χρονο γιο της. Ως βασικός ύποπτος έχει προσαχθεί και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες της Αττικής. Τα μέλη προχωρούσαν σε παράτυπες εκδόσεις οικοδομικών αδειών, τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών και μείωση προστήμων έναντι αμοιβών 1.000 ευρώ. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής για την εξάρτρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται σε εμπόριο όπλων και ναρκωτικών. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 9 τραυματίστηκαν σε μαζική ένοπλη επίθεση σε περιοχή του Johannesburg. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία της Νότιας Αφρικής για τον εντοπισμό των δραστών.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 3-0 η Αργεντινή νίκησε την Ισλανδία στο τελευταίο της φιλικό παιχνίδι πριν από την έναρξη του παγκόσμιου κυπέλου. Ο Λιονέλ Μέση πέρασε αλλαγή στο 70 λεπτό και 2 λεπτά αργότερα πέτυχε το δεύτερο τέρμα της ομάδας του. Περισσότερα στο filathlos.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και δυτικά Επιρωτικά. Άνεμη μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Μου λείψατε τις δύο τελευταίες ημέρες, καθώς έπρεπε να βρεθώ στο συνέδριο για την Ελλάδα του 2030 που διοργανώσαμε για δεύτερη συνεχή χρονιά. Και πρέπει να πω με υπερηφάνεια ότι έγινε μια εξαιρετική συζήτηση, εξαιρετική ανάλυση για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και για το μέλλον της, για τα επόμενα δύσκολα χρόνια που έρχονται μέχρι το 2030. Μια συζήτηση στην οποία έλαβαν μέρος πολιτικοί και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση. Διακεκριμένοι καθηγητές, κορυφαίοι παράγοντες της ελληνικής οικονομίας, πρόεδροι μαζικών φορέων και βγήκαν πολύ σημαντικά συμπεράσματα. Αν έπρεπε σε μία φράση να σας πω, θα έλεγα ότι το κεντρικό συμπέρασμα είναι ότι η οικονομία μας χρειάζεται το αμέσως επόμενο διάστημα πολύ μεγάλες και πολύ γενναίες μεταρρυθμίσεις. Μεγαλύτερες και πιο γενναίες από αυτές που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Διαφορετικά θα απολέσει τους ρυθμούς ανάπτυξης που σήμερα εμφανίζει και που πρέπει να πούμε ότι είναι από τους υψηλότερους μεν στην Ευρώπη, αλλά σε σχέση με τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας, όχι αυτή που πρέπει. Θα έπρεπε να είναι ακόμη πιο υψηλή, διότι προερχόμαστε από το μεγάλο σοκ μιας πτώχευσης και τριών μνημονίων. Όσοι δεν μπορέσατε να βρεθείτε εκεί ή να παρακολουθήσετε live τις εργασίες αυτού του πολύ σημαντικού συνεδρίου, έχετε την ευκαιρία να μπείτε στο real.gr και στο enikos.gr και να αναζητήσετε τις ομιλίες, τις συζητήσεις, τις αναλύσεις, τις παρουσιάσεις ερευνών που έγιναν στη διάρκεια αυτού του διημέρου, για να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα για το πώς προχωράμε και κυρίως για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής.

τώρα σε ό,τι αφορά την πολιτική επικαιρότητα, τα βρίσκω τα πράγματα εκεί που τα άφησα. Αν εξαιρέσω τις μικρές αλλαγές που έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα την Δευτέρα, τις περιμέναμε Πέμπτη. Αλλά προφανώς ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να τις επισπεύσει για να σταματήσει τις φημολογίες και ενδεχομένως και τις πιέσεις. Πάντα όταν προαναγγέλλεται ότι πρόκειται να γίνουν κυβερνητικές αλλαγές, αρχίζουν οι πιέσεις, αρχίζουν όλοι οι φιλόδοξοι υποψήφοι υπουργοί και υφυπουργοί να προσπαθούν να βρουν μια θέση κάτω από τον ήλιο. Διαψεύστηκαν όσοι πίστευαν ότι θα γίνει ευρύς ανασχηματισμός. Έγινε αυτό που ουσιαστικά είχε προαναγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλαδή πληρώθηκαν τα κενά που είχαν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα για διάφορους λόγους στο κυβερνητικό σχήμα και χρειάστηκε να γίνουν και κάποιες μικρές μετακινήσεις προκειμένου να δοθεί και πάλι μια εικόνα πληρότητας, όπως είπαμε, στο κυβερνητικό σχήμα. Κάποια μεγάλη έκπληξη, κάποια μεγάλη αλλαγή δεν υπήρξε. Η συζήτηση λοιπόν παραμένει, δυστυχώς θα πω εγώ, εκεί που ήταν. Θα προτιμούσα να συζητά το πολιτικό μας σκηνικό αυτά που συζητήσαμε τις δύο τελευταίες μέρες στο συνέδριο για την Ελλάδα του 2030. Το πώς θα προχωρήσουμε μπροστά, πού τα πήγαμε καλά και πού όχι, τι πρέπει να διορθώσουμε, τι πρέπει να αλλάξουμε, τι πρέπει να μεταρρυθμίσουμε. Δεν είναι όμως αυτή η συζήτηση που γίνεται. Η συζήτηση εξακολουθεί να είναι όλο αυτό το τελευταίο διάστημα γύρω από το χρόνο των εκλογών. Αν θα γίνουν τέλη Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου ή αν θα γίνουν την άνοιξη του 27, εκεί Μάρτιο-Απρίλιο. Και είναι και μια συζήτηση άνευ νοήματος. Και θα σας πω γιατί είναι άνευ νοήματος, διότι την απόφαση δεν την έχει πάρει ακόμη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν θέλετε τη γνώμη μου, θα τον ρωτήσω και αύριο στη συνέντευξη που θα έχω μαζί του στον Αντένα. Α, να μην το ξεχάσω να σας το πω, το κανάλι αποφάσισε λόγω της πολιτικής σημασίας αυτής της συνέντευξης να την μεταδώσει στις 8 το βράδυ εκτάκτως αύριο. Αύριο λοιπόν, μετά το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, στις 8 ακριβώς θα έχουμε τη συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα τον ρωτήσω και αύριο, αλλά αν θέλετε τη γνώμη μου, ούτε ο ίδιος μπορεί ακόμη να απαντήσει. Και γι' αυτό επιμένει στην αρχική του τοποθέτηση για τον Μάρτιο του 27, για την άνοιξη του 27. Και δεν μπορεί να απαντήσει γιατί δεν έχει αυτή τη στιγμή την εικόνα, τα στοιχεία που θα του επιτρέψουν να πάρει την τελική του απόφαση. Η καταρχήν διάθεσή του είναι πράγματι για την άνοιξη του 27. Αν όμως, λέω εγώ τώρα, εκεί στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, από 25 Αυγούστου μέχρι 5-6 Σεπτεμβρίου, οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις που θα παραλάβει στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου δείξουν ότι το timing είναι καλό, εγώ προβλέπω ότι δεν θα το χάσει. Δεν θα το χάσει. Και αυτό γιατί υπάρχουν μια σειρά επιχειρημάτων υπέρ της πρόορης, εντός εισαγωγικών, δεν είναι πρόορη, 3,5 χρόνια θα έχει ήδη προσφυγής στις κάλπες. Το πρώτο επιχείρημα είναι ότι το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι ψυχοθεραπευτικό, σε αντίθεση με το χειμώνα που συνήθως φέρνει κατάθλιψη, ειδικά όταν συνοδεύεται από πληθωρισμό 4-5% και αυξημένες τιμές στα καύσιμα. Το καλοκαίρι όλοι κάποια καβάντζα βρίσκουν για την ψυχοθεραπεία τους, για την ξεκούρασή τους, για να πάρει λίγο το σύστημα αισιοδοξία, ήλιο. Βρε το σπίτι του συγγενούς στο χωριό, βρε το πατρικό που θα επισκεφθούμε για 3-4 μέρες,
το τριήμερο που θα κάνουμε σε ένα κοντινό νησάκι με περιορισμένο μπάτζετ, αλλά και πάλι, η Ελλάδα το καλοκαίρι είναι χαρά Θεού. Και πάντα το Σεπτέμβρη η διάθεσή μας είναι καλύτερη από αυτήν που ακολουθεί τον χειμώνα. Ένα δεύτερο κριτήριο είναι ποσοτικό. Όταν έχεις τα κόμματα της αντιπολίτευσης να σε βρίζουν, να σε πυροβολούν, να λένε είσαι κυβέρνηση σκανδάλων, να φωνάζουν για το, τις υποκλοπές, για τα τέμπη, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα, όπως θα δείτε σε λίγο από τα πρωτοσέλιδα, για τις πολεοδομίες. Τι είναι καλύτερο, να σε βρίζουν 3 μήνες ή 8? Ποσοτικό το κριτήριο, θα μου πείτε, όχι ποιοτικό, αλλά πραγματικό. Επίσης, τι συμφέρει την κυβέρνηση? Να αφήσει το Τσίπρα, την Καριστιανού και το Σαμαρά, που μάλλον έρχεται όπως όλα δείχνουν, να οργανωθούν και να είναι πανέτοιμοι, ή να τους βρει πάνω στην ετοιμασία? Διότι, για παράδειγμα, άκουγα σήμερα στελέχη του κυρίου Τσίπρα και της Ελλάς να λένε ότι ακόμα δεν έχουμε δημιουργήσει τις δομές για να υποδεχθούμε τον κόσμο. Είναι σε μια διαδικασία που τώρα στείνεται το κόμμα. Το ίδιο συμβαίνει και με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ενώ αυτό του κυρίου Σαμαρά δεν έχει ακόμη ιδρυθεί, είναι ακόμη πιο πίσω οργανωτικά. Τι συμφέρει λοιπόν την κυβέρνηση? Να τους δώσει χρόνο να προετοιμαστούν, ή να πάει το Σεπτέμβρη που δεν θα έχουν ανοίξει περισσότεροι από αυτούς ούτε τοπικά γραφεία ούτε τοπικές οργανώσεις ανά την Ελλάδα? Βέβαια, εδώ υπάρχει και ένα αντεπιχείρημα από ορισμένους, ότι όσο πιο κοντά είναι στην ίδρυσή τους τα νέα κόμματα, έχουν ακόμα αέρα στα πανιά, ενώ όσο απομακρύνονται και όσο περισσότερο μιλούν και απαντούν στα ερωτήματα των πολιτών για τα μεγάλα θέματα της καθημερινότητας, τόσο μαζεύεται η εκλογική τους απήχηση.

Άλλο ένα επιχείρημα πάνω στο τραπέζι υπέρ της άνοιξης είναι το επιχείρημα ότι το καλοκαίρι έρχεται η ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι όσο πιο κοντά είμαστε στην ανάληψη της προεδρίας, τόσο πιο έντονα θα συνειδητοποιήσουν οι πολίτες ότι πρέπει μια οργανωμένη κατάσταση να υπάρχει στη χώρα και όχι πειράματα, δοκιμές που κουβαλάνε μαζί τους ερωτηματικά. Αυτό είναι επιχείρημα για την άνοιξη. Το λένε όσοι υποστηρίζουν ότι πρέπει να πάει Μάρτιο-Απρίλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξαναλέω, εκείνος έχει το καρπούζι, εκείνος έχει και το μαχαίρι. Θα δει τα στοιχεία τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου και θα πάρει τις αποφάσεις του. Νομίζω ότι μια γεύση θα πάρουμε αύριο στη συνέντευξη. Θα τον ρωτήσω και θα θέσω και μερικά από τα επιχειρήματα που σας είπα στην συζήτησή μας. Τώρα εσένα, Γιωργάκη, που έχεις στείλει εδώ 32 μηνύματα και με βρίζεις πριν κάνω ακόμη τη συνέντευξη, ενώ με αποθέωνες για τον Τσίπρα. Πριν λίγο καιρό που πήρα την πρώτη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, μετά από 2,5-3 χρόνια, με αποθέωνες προληπτικά πριν την πάρω. Τώρα με βρίζεις προληπτικά. Θα παρακαλέσω να επικρατήσει σχετική ψυχραιμία. Δεν ζητώ απόλυτη, ξέρω σε ποια χώρα ζω. Σχετική ψυχραιμία.

Να σας πω ότι έχουμε πολύ δυνατές συνεντεύξεις σήμερα. Έρχεται πολύ δυνατή εκπομπή. Αλέξης Χαρίτσης, ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς. Για να δούμε πώς θα τοποθετηθεί για τα συμβαίνοντα στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς, για τα συμβαίνοντα στον ΣΥΡΙΖΑ, για τα συμβαίνοντα στη Νέα Αριστερά, για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και μετά τις 11 μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα έχουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Καραμέρο, που οι πληροφορίες λένε ότι ετοιμάζεται για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τι ετοιμάζεται? Με το ένα πόδι είναι ήδη εκεί. Και αμέσως μετά τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, που χθες ξεσήκωσε μεγάλη αντίδραση στη Βουλή με την ερώτησή του αν πρέπει να βουλιάξουμε ή όχι τη βάρκα που φέρνει παράτυπους παράνομους μετανάστες, τον κύριο Μάκη Βορίδε. Μείνετε συντονισμένοι, η εκπομπή θα είναι πολύ ζωηρή σήμερα.

Τώρα εδώ σε ένα-δυο φίλους που ρωτούν τη γνώμη μου, αν είναι γαλάζιο το σκάνδαλο στις πολεοδομίες, όσο γαλάζιο είναι και το σκάνδαλο με τα διπλώματα οδήγησης και τα λαδώματα. Θα με συγχωρήσετε, είναι διαχρονικά σκάνδαλα αυτά. Είναι σκάνδαλα που δεν έπαψαν να υπάρχουν ούτε επί Νέας Δημοκρατίας, ούτε επί Πασόκ, ούτε επί ΣΥΡΙΖΑ. Οι πολεοδομίες δηλαδή, ξέρουμε όλοι ότι δυστυχώς είναι ένας χώρος όπου υπάρχουν οσμές σκανδάλων εδώ και δεκαετίες. Αυτό δεν αναιρεί, δεν μειώνει τις ευθύνες που έχει η σημερινή κυβέρνηση, η οποία είναι ήδη 7 και χρόνια στην εξουσία και η οποία εν πάση περιπτώσει υποτίθεται ότι είπε ότι θα εξυγχρονίσει όλους αυτούς τους θεσμούς, θα εξυγχρονίσει τη λειτουργία του κράτους και θα απομακρύνει αυτές τις αιστείες λαδωμάτων, χρηματισμών, σκανδάλων από τον κορμό του δημοσίου, από τον κορμό του κράτους.

Όμως μεταξύ μας, μεταξά, να είμαστε ειλικρινείς. Δεν υπήρξε καμία κυβέρνηση που κατάφερε να αντιμετωπίσει τα θέματα στις πολεοδομίες.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν ίντερνετ backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψε το cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα όπως πάντα η Πρωτέρια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέπτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο, για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Πρωτέρια, είναι ο νέος συγκάτοικός του, ο ανιψιός του, αλλά και η Πρωτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμη, αναζητήστε την στα social media της Πρωτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Πρωτέρια. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκρατς, τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Είμαι η Σοφία,
10: η ψηφιακή βοηθό σου.
9: Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
11: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
9: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
11: ΕΣΧΑ?
9: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
11: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
9: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
12: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
13: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βίωμα.
14: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
15: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκά.
7: Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Είμαι η Σοφία,
10: η ψηφιακή βοηθό σου.
9: Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
11: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
9: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
11: ΕΣΧΑ?
9: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
11: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
9: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
12: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
13: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βίωμα.
14: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
15: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί.

0: πτήση.
1: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
0: ΕΣΧΑ?
1: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
2: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
1: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
3: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βίωμα.
5: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
11: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
10: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
11: Είμαστε καλά για τώρα.
10: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
11: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
10: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
11: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
12: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
13: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
12: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Λοιπόν, τι να κάνω, πρέπει να απαντάω και σε ανοησίες. Θα απαντήσω σε 2-3 ανοησίες. Ανοησία πρώτη, ότι αποφασίζω εγώ την ώρα προβολής της εκπομπής. Τεράστια ανοησία, το αποφασίζει το ίδιο το κανάλι. Δεν είμαι ιδιοκτήτης στον Αντένα, είμαι απλώς εργαζόμενος, δεν έχω εξουσίες τέτοιου είδους. Η απάντηση είναι αυτή και καμία άλλη. Το πότε παίζει η εκπομπή το αποφασίζει η διεύθυνση προγράμματος του Αντένα, που δεν υπάγεται σε μένα, υπάγομαι εγώ σε αυτήν. Ανοησία δεύτερη. Έχουν χαριστεί εκατομμύρια στο Real Group. Εάν αυτό συνεχίσει κάποιος να το λέει δημόσια, θα έρθει η μήνυση και η αγωγή. Το Real Group αποπληρώνει μέχρι τελευταίας δεκάρας

όλες τις υποχρεώσεις του. Δεν του έχει χαριστεί ούτε μισό ευρώ. Αλλά ούτε μισό ευρώ. Και γι' αυτό τους γράφει όλους στα παλαιότερα των υποδημάτων του. Είναι ο σταθμός στον οποίο έχουν μικρόφωνο κορυφαίοι δημοσιογράφοι που εκφράζουν τις πιο έντονες αντικυβερνητικές απόψεις. Πρέπει να είσαι πολύ βλάκας για να το λες αυτό.

0: Σε ένα λεπτό θα έχουμε μαζί μας τον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή, τον πρώην πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή, με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με εξαιρετικές προσφορές. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Ένα υπέροχο βιβλίο από την κορυφαία σε πωλήσεις σειρά βιβλίων μυστηρίου, Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή και πρώην πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Κύριε Χαρίτση, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα στους ακροατές, ακροάτριες του Real FM.
0: Ξεκινώ με το απλό ερώτημα. Πώς και γιατί οδηγηθήκατε εσείς και οι άλλοι έξι βουλευτές στην απόφαση να ανεξαρτητοποιηθείτε, να φύγετε από την αριστερά? Και το ρωτώ με ιδιαίτερη απορία, γιατί ήσασταν ιδρυτικά στελέχη της και εσείς και πρόεδρός της.
1: Έχετε δίκιο, έτσι είναι ακριβώς. Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι και με το κείμενο του υποχώρησής μας εξηγήσαμε τους λόγους. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σαφή. Εμείς θεωρούμε, και αυτό αφορά όχι μόνο εμένα και τους έξι βουλευτές, αλλά και τα περισσότερα από 150 στελέχη πρώην βουλευτές.
0: Σας ρωτώ, γιατί όλοι το ερμήνευσαν,
1: αποχώρησαν μαζί μας.
0: Ναι. Όλοι το ερμήνευσαν, και εκεί θέλω να δώσετε απάντηση, ως προήμιο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο πολιτικό του σχήμα.
1: Ναι. Κύριε Χατζηνικολάου, επιτρέψτε να πω ότι ζούμε, επειδή άκουσα και την εισαγωγή σας πριν και ίσως έχω επηρεαστεί και από αυτή, εννοώ σε σχέση με αυτά που είπατε και τις απαντήσεις που δώσατε. Ζούμε σε μια εποχή που δυστυχώς και η τοξικότητα και η δίκη προθέσεων κυριαρχούν. Εμείς ήμασταν πάρα πολύ σαφείς. Είμαστε πολύ σαφείς όχι τώρα, αλλά από την ίδρυση της Νέας Αριστεράς. Νομίζω ότι και εγώ ως πρόεδρος, αλλά και όλα τα στελέχη, κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια αυτά τα 2,5 περίπου χρόνια, θεωρώντας ότι μπορεί η Νέα Αριστερά να παίξει έναν καταλυτικό ρόλο, έτσι ώστε να προχωρήσει μια διαδικασία συγκλήσεων, μια διαδικασία ενωτική. Εμείς το είχαμε ονομάσει, και μάλιστα ήταν και απόφαση του Ιδρυτικού μας Συνεδρίου, υπενθυμίζω, πριν από 1,5 χρόνο. Το είχαμε ονομάσει Λαϊκό Μέτωπο, της συνεργασίας δηλαδή δυνάμεων της αριστεράς, έτσι ώστε να διαμορφωθεί ένας πόλος ο οποίος θα είναι ανταγωνιστικός στη δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ήταν όμως σαφές, και αυτό το τελευταίο διάστημα έγινε απολύτως ξεκάθαρο, ότι για την πλειοψηφία των οργάνων του κόμματος, και αυτό είναι μια θεμητή επιλογή, αλλά μια επιλογή με την οποία εμείς στρατηγικά διαφωνούμε, η επιλογή λοιπόν δεν ήταν αυτή η στρατηγική κατεύθυνση. Ήταν μια επιλογή αυτόνομης πορείας, μια επιλογή καταγραφής, μια επιλογή η οποία θεωρώ και θεωρούμε ότι δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καιρών. Και με αυτήν την έννοια, ακριβώς επειδή εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να αφουγκράζεσαι την κοινωνία, πρέπει να αντιλαμβάνεσαι ποια είναι η κοινωνική αναγκαιότητα, και η κοινωνική αναγκαιότητα δεν είναι άλλη από την αριστερή ανασύνθεση, από την ενότητα, από τη συσπήρωση ενός ευρύτερου χώρου πολλαπλά κατακαιρματισμένου τα τελευταία χρόνια. Εμείς λοιπόν θεωρήσαμε ότι η έντιμη στάση, ακριβώς εφόσον το σχέδιο αυτό δεν μας καλύπτει και δεν μπορούμε να το υπηρετήσουμε, η έντιμη στάση είναι η αποχώρηση. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, εμείς δηλώνουμε παρόντες στις διεργασίες του ευρύτερου χώρου, στις εξελίξεις, ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι πρέπει όλοι μας να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να συμβάλλουμε σε μια προσπάθεια, όπως είπα και πριν, ενότητας. Αυτό είναι το κρίσιμο, αυτό εγώ εισπράττω και από όλο τον κόσμο που αναφέρεται στην αριστερά και στον προοδευτικό κόσμο εν γέννη, δηλαδή την ανάγκη για σύγκληση, για συνεργασία, έχοντας επίγνωση βεβαίως του πλουραλισμού των δυνάμεων της αριστεράς, έχοντας επίγνωση της διαφορετικότητας, αλλά είπαμε και στην δήλωση της αποχώρησής μας, δεν χρειάζεται να συμφωνήσουμε όλοι σε όλα. Αυτό όμως το οποίο είναι κρίσιμο είναι να διαμορφωθεί ένας τέτοιος πόλος, ο οποίος θα μπορέσει πραγματικά να αντιπαρατεθεί πιστικά προς τη δεξιά και θα έλεγα και νικηφόρα στις επόμενες εκλογές για να γίνει εφικτή η πολιτική αλλαγή.
0: Πάντως η πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, δια της εκπροσώπου του κόμματος Ελλάς, έχει αποκλείσει συνεργασίες με άλλα πολιτικά σχήματα. Υπό αυτή την έννοια φαντάζομαι ότι επιλέξατε τη μοναχική πορεία της ανεξαρτητοποίησης προκειμένου να διαπραγματευτείτε ο καθένας χωριστά ως πρόσωπα με το νέο σχήμα.
1: Όχι, κύριε Χατζηνικολάου. Αν αυτός ήταν ο στόχος μας, θα το είχαμε κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κοιτάξτε, εγώ κατανοώ ότι και ο Αλέξης Τσίπρας έχει δημιουργήσει το νέο δικό του εγχείρημα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ένα εγχείρημα το οποίο δεν πρέπει να το υποτιμάμε αυτό. Έχει δείξει αυτό το πρώτο διάστημα της δημιουργίας του μια αξιοσημείωτη δυναμική. Και δεν είναι λίγο, ειδικά στην εποχή μας και ειδικά με τον κόσμο της αριστεράς, να είναι απογοητευμένος και να έχει πάει σπίτι του ουσιαστικά. Αυτό προφανώς πρέπει όλοι μας να το λάβουμε υπόψη μας.
0: Ναι, βέβαια, άκουγα πριν από λίγο τον κύριο Σμυρλή, το Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, που μίλαγε εδώ στην εκπομπή του Ιωσήφ και της Αμαλίας, να λέει ότι δεν καταλαβαίνουμε γιατί πανηγυρίζουν όταν καταγράφουν στις δημοσκοπήσεις 14-15%, ενώ ο κύριος Τσίπρας έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ, υπέβαλε την παρέτησή του με 17,8, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι κανείς πανηγυρίζει, και ειδικά όσοι αναφερόμαστε στην αριστερά, όσοι έχουμε την αγωνία για το μέλλον αυτού του χώρου αλλά και για το μέλλον της χώρας, επιτρέψτε μου να πω, δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε στις σημερινές συνθήκες, που την ώρα που η κοινωνική δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση Μητσοτάκη ολοένα και αυξάνεται, βλέπουμε ότι η πολιτική της κυριαρχία παραμένει πάρα πολύ σημαντική. Άρα νομίζω ότι κανένας δεν πρέπει να πανηγυρίζει, και νομίζω ότι κανένας δεν πανηγυρίζει εδώ που τα λέμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια αξιοσημείωτη καταγραφή μιας δυναμικής από τη μεριά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα όμως, ακριβώς επειδή τώρα και εσείς μόλις θέσατε το ζήτημα του πολιτικού συσχετισμού, κατά τη γνώμη μου το κρίσιμο είναι να γίνει αντιληπτό από όλους, και νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό από όλους, ότι σε αυτήν την πολύ δύσκολη κατάσταση και σε αυτήν την πολύ ρευστή κατάσταση η πολιτική αλλαγή, εφόσον μιλούμε για αλλαγή των πολιτικών σχετισμών, εφόσον μιλούμε για πολιτική αλλαγή ακριβώς για να μπορέσει να εφαρμοστεί μια διαφορετική πολιτική, η πολιτική αλλαγή λοιπόν προϋποθέτει κάτι πολύ περισσότερο από αυτό το οποίο μέχρι τώρα έχει γίνει. Προϋποθέτει την ενότητα, προϋποθέτει τη συσπήρωση δυνάμεων, όχι με τη λογική των αποκλεισμών, ούτε με τη λογική, επιτρέψτε μου να πω, των προσωπικών μεταγραφών, αλλά με μια λογική σύνθεσης, με μια λογική ανασυγκρότησης ενός ευρύτερου χώρου της πληθυντικής αριστεράς, ο οποίος θα μπορέσει πραγματικά να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις του και να πείσει. Αυτό είναι το κρίσιμο. Ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου,
0: γιατί αισθάνομαι ότι φωτογραφίζεται το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και τον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Φωτογραφίζω, επιτρέψτε μου να σας πω, και το κόμμα του κύριου Τσίπρα, αλλά και όλες τις δυνάμεις που αναφέρονται στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς. Κανένας δεν μπορεί, γιατί για παράδειγμα, να σας δώσω για να είμαι και πιο συγκεκριμένος. Όλο το προηγούμενο διάστημα, και όταν και εγώ, επιτρέψτε μου να πω, ως πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, έκανα την προσπάθεια για να υπάρξει σύγκληση αυτών των δυνάμεων, αντιμετωπίσαμε και εμείς στο εσωτερικό του κόμματός μας, κατά τα ψέματα, τα προβλήματα στα οποία αναφέρθηκα πριν σε σχέση με την έλλειψη βούλησης της πλειοψηφίας για να προχωρήσει μια τέτοια διαδικασία συνεργασίας, αλλά αντιμετωπίσαμε και από τις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ τότε έναν διαγωνισμό για τη δεύτερη θέση, ο οποίος αυτός ο διαγωνισμός απέτρεπε, αν θέλετε, και την δημιουργία ευρύτερων συγκλήσεων. Έχουμε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο όλο αυτό το διάστημα, ακόμα και σήμερα, μιλάει για την νίκη του στις εκλογές, έστω και με μία ψήφο, και για την αυτόνομη πορεία του προς την ανατροπή των σημερινών πολιτικών συσχετισμών. Πράγματα τα οποία νομίζω ότι στον κοινό νου φαντάζουν τουλάχιστον εξωπραγματικά.
0: Μη ρεαλιστικά.
1: Έννοια, απευθύνομαι λοιπόν σε όλους, κύριε Χατζηνικολάου. Εγώ λέω ότι αυτό το οποίο πρωτίστως εμάς μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι η ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς πριν τις εκλογές, για να υπάρξει αυτός ο πόλος ο οποίος θα αμφισβητήσει εμπράκτος την κυριαρχία, την πολιτική κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη, και στη συνέχεια μετά τις εκλογές, και να δούμε και ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Είναι πάρα πολύ πιθανό, το γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, να υπάρξει και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Εκεί να μπει λοιπόν και το θέμα των ευρύτερων προοδευτικών συμμαχιών. Κύριε... Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ κρίσιμο.
0: Κύριε Χαρίτση, πείτε μου, σας παρακαλώ, πώς είδατε αυτή την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ στην Κεντρική του Επιτροπή, και το ρωτώ παρότι δεν είστε εδώ και καιρό στον ΣΥΡΙΖΑ, διότι είναι μια πρωτοφανή στα ελληνικά πολιτικά χρονικά απόφαση, ένα κόμμα να ανακοινώνει ότι υποστηρίζει ένα άλλο κόμμα.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, θα σας πω πάρα πολύ ειλικρινά ότι δεν θα το κρύψω ότι όλη αυτή η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργεί σε μένα, νομίζω και σε άλλους που προερχόμαστε, είναι η μήτρα μας αυτός ο πολιτικός χώρος, δημιουργεί και μια συναισθηματική φόρτιση. Γιατί, κατά τα ψέματα, όλα αυτά τα χρόνια που ζήσαμε και λειτουργήσαμε σε αυτό το χώρο, προφανώς υπάρχει και ένα συναισθηματικό δέσιμο. Την ίδια στιγμή, βεβαίως, εγώ δεν θα υπαγορεύσω στους συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ για το πώς θα κινηθούν και δεν θέλω να επισέλθω στα εσωτερικά του. Κατανοώ τις δυσκολίες, όμως εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω και το οποίο αφορά και το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πραγματικά είναι και μια απόφαση η οποία, όπως είπατε κι εσείς, δεν έχει προηγούμενο.
0: Δεν έχει προηγούμενο.
1: Στα πολιτικά χρονικά, συμφωνώ μαζί σας. Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, και νομίζω το έδειξα, το δείξαμε κι εμείς και με την δική μας απόφαση. Εγώ είμαι υπέρ των καθαρών λύσεων, κύριε Χατζηνικολάου. Είμαι υπέρ των λύσεων οι οποίες ξεκαθαρίζουν τα πράγματα και όπου ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο στην οποία ειδικά ο κόσμος της αριστεράς, που είναι τόσο πολύ πληγωμένος, αν θέλετε, από όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, είναι τόσο πολύ θυμωμένος, είναι τόσο πολύ απογοητευμένος, ζητάει και απαιτεί, και ευλόγως και δικαίως θα πω εγώ, καθαρές λύσεις και καθαρές κουβέντες. Δεν μπορείς σε αυτές τις συνθήκες να κινείσαι με μια λογική μεσοβέζικη, ούτε με μια λογική η οποία προσπαθεί να κρύψει κάτω από το χαλί τα μεγάλα στρατηγικά διλήμματα. Εμείς εδώ λοιπόν λέμε, και είμαστε πάρα πολύ σαφείς σε αυτό, το δίλημα σήμερα είναι ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς, όλης της αριστεράς, για να υπάρξει ο αντίπαλος πόλος προς τη δεξιά και να ανοίξει ο δρόμος προς ευρύτερες προοδευτικές συμμαχίες, ναι ή όχι. Ή ο καθένας μόνος του, και όπου βγει, και αυτός το οποίο θα βγει τελικά θα είναι μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη, η οποία κατά τη γνώμη μου για όλο τον προοδευτικό δημοκρατικό κόσμο είναι το απευθέως σενάριο, είναι αυτό το οποίο θέλουν όλοι να αποφευθεί. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου.
0: Τώρα, αυτόματα προκύπτει το τελευταίο μου ερώτημα για το πώς θα κινηθείτε προσωπικά. Θα κινηθείτε οι 7 που παραιτηθήκατε μαζί από τη Νέα Αριστερά, θα κινηθείτε συλλογικά ή πλέον ως ανεξάρτητοι βουλευτές ο καθένας από εσάς είναι απελευθερωμένος να κάνει τις επιλογές του, και κυρίως τι θα κάνετε εσείς, κύριε Χαρίτση. Πώς σκέπτεστε την επόμενη μέρα σας στην πολιτική σκηνή, κοντά στον Αλέξη Τσίπρα ίσως?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, θα κινηθούμε συλλογικά. Θα προσπαθήσουμε το επόμενο διάστημα και με τις πυκνές παρεμβάσεις μας στη Βουλή. Σήμερα, για παράδειγμα, ξεκινάει, όπως γνωρίζετε, η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση, που επιχειρεί να την εργαλειοποιήσει ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Θα είμαστε παρόντες σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα είμαστε παρόντες με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και τις παρεμβάσεις μας. Πρέπει να πω ότι υπάρχει και μια εξέλιξη η οποία, κατά τη γνώμη μου, είναι σημαντική. Το γεγονός ότι στη Βουλή επιστρέφει ο Γιάννης Δραγασάκης, με τον οποίο θα είμαστε και σε ένα κοινό βηματισμό το επόμενο διάστημα. Στέλεχος αριστεράς με μεγάλη ιστορία και μεγάλο κύρος. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν όλο το επόμενο διάστημα ακριβώς να δείξουμε το δρόμο για το πώς μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία της ενότητας αριστεράς, στην οποία εμείς πιστεύουμε. Και εφόσον με ρωτάτε και προσωπικά, να σας πω ότι, κύριε Χατζηνικολάου, είμαι στην πολιτική για να υπηρετώ και να συμμετέχω σε ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο το πιστεύω και το οποίο ανταποκρίνεται στις αρχές μου και στην ιδεολογία μου. Εφόσον υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο, ναι, βεβαίως να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Εφόσον δεν υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο, δεν βλέπω την πολιτική ως διαδικασία επαγγελματική. Με αυτή την έννοια, εγώ παραμένω στην πολιτική εφόσον μπορώ να υπηρετήσω ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο πραγματικά με πείθει, με εμπνέει και νομίζω κυρίως, όχι εμένα, δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, κυρίως πείθει και εμπνέει την κοινωνία ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε διαφορετικά.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Καλημέρα κύριε Χαρίτση. Καλά. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
2: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα πρωτεύγεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το.
7: Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα? Δεν την είχα στα όπα όπα? Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
10: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
12: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
13: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, παρέα με την Big Win. Η Big Win στηρίζει τα κορυφαία δρομικά events της Ελλάδας. Και το 2026 η Big Win στέκεται περήφανα στο πλευρό του Διεθνούς Μαραθωνίου Θεσσαλονίκης Μέγας Αλέξανδρος. Big Win του Σπέτσαθλων και του Σπέτσες Mini Marathon. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
17: Καλή σας ημέρα. Πράξη τέταρτη σήμερα στους τελικούς της Basket League. Σε 9 το βράδυ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται 2-1 στις νίκες. Θέλουν άλλη μία για να κατακτήσουν τον τίτλο. Κερδίζουν απόψε τον κατακτούν. Σε περίπτωση νίκης του Παναθηναϊκού, η σειρά μεταφέρεται το Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι. Στον Παναθηναϊκό δεν προπονήθηκαν φέρνες.
0: Σήμερα στις 9 και το Σάββατο στις 6.
17: Σωστά. Ναι, ναι. Σήμερα στις 9, ΕΡΤ 2 και το Σάββατο ώρα 6 πάλι στην ΕΡΤ 2.
0: Μάλιστα.
17: Τον Παναθηναϊκό δεν προπονήθηκαν ο Σλούκας και ο Όσμαν. Έχουν θέματα τραυματισμών. Την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή τους. Εκτός συνοριστικά ο Ρογκαβόπουλος. Στον Ολυμπιακό, τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή των Ντόρση και του Κώστα Παπα-Νικολάου. Χθες η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας, η ΔΕΑΒ, τιμώρησε με ποινή μίας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για όσα έγιναν στο δεύτερο τελικό. Η ποινή θα ισχύσει όμως από τη νέα αγωνιστική περίοδο. 50.000 ευρώ πρόστιμο στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλο για το γεγονός ότι εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο να διαμαρτυρηθεί στους διαιτητές. 50.000 ευρώ πρόστιμο στον Γιώργο Μπαρζόκα για το επεισόδιο που είχε με στέλεχος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Πάμε στο ποδόσφαιρο σε μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Θεωριστική συμφωνία ήρθε ο Ολυμπιακός με τη Μαγιόρκα και τον ίδιο τον παίκτη για την απόκτηση του Παύλο Μαθαίο, όπως αναφέρει ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο 28χρονος Ισπανός ακραίος μπακ θα έρθει στην Αθήνα 17 του μήνα για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή. Τέλος, απόψε στις 10 στη Μάλτα, στο Champions League, στο πόλο των γυναικών, ο Ολυμπιακός παίζει με την Ισπανική Ματερό στον δεύτερο ημιτελικό με στόχο να βρεθεί στον τελικό της διοργάνωσης του Champions League στο πόλο στις γυναίκες. 8 στον άλλο ημιτελικό, η Ισπανική κάτοχος τίτλου Σαν Ανδρέου θα παίξει με την Ουγγρική Φερεντβάρος. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
18: Είμαι χρόνια μάστορας. Στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
19: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
18: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
20: Τάκι μου, Θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
21: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
20: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
21: Εννοείται, αγάπη μου.
20: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
21: Ζεστό νεράκι για το
22: τσάι. Η ώρα είναι 11.
23: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
24: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
25: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
24: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
26: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
24: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
27: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
28: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
27: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα
29: ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
30: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
31: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
30: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
31: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
30: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
31: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
30: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
31: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
30: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
32: Γιώργο Πινάς.
33: Έχω μία πείνα.
32: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
33: Να πάμε.
32: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
34: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
32: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
34: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
23: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
35: Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού βρίσκεται ο 25χρονο Σέρβος διεθνής μεσοεπιθετικός Πέταρ Στάνιτς, που αγωνίζεται στην βουλγαρική Λουντογκόρετς, σύμφωνα με δημοσιεύματα στη γειτονική χώρα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και δυτικά Επιρωτικά. Άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park, the place of happiness.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται, τι ακούς, τι βλέπεις? Όλοι ασχολούνται με το χρόνο των εκλογών.
1: Ναι.
0: Είναι το θέμα συζητήσεως παντού.
1: Παντού. Ναι.
0: Αντί να συζητάμε κανένα σοβαρό θέμα, συζητάμε να πότε θα στηθεί η κάλπη.
1: Ναι.
0: Νομίζω δεν ξέρει κανείς.
1: Όλες οι πληροφορίες δείχνουν Σεπτέμβρη, Οκτώβρη. Η αίσθησή μου είναι στο τέλος.
0: Η αίσθησή σου είναι Μάρτιο-Απρίλιο.
1: Είναι Μάρτιο-Απρίλιο, ναι.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν σκέψεις.
0: Εγώ νομίζω δεν έχει αποφασίσει ο Μητσοτάκης.
1: Ναι, ναι. Okay.
0: Ο ίδιος θα ήθελε να πάει Μάρτιο-Απρίλιο.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι θα δει τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, θα δει τα data που λέμε. Τα data.
1: Ναι, ναι.
0: Τις μετρήσεις, όλα.
1: Αν αποφασίσει κάποιος για κάτι σημαντικό, όπως ξέρεις και εσύ και από τα δικά μας τα επαγγελματικά, ζυγίζει τα πράγματα. Τα βάζει από εδώ, τα βάζει από εκεί. Νομίζω το balance είναι κάπου στη μέση ακόμα. Η αίσθηση που έχω εγώ και νομίζω μάλλον και τις ημερίζες είναι ότι αυτός θα ήθελε να πάει την Άνοιξη,
0: ναι, ναι.
1: Άρα θα τα μετρήσει και θα το αποφασίσει τέλος Αυγούστου. Νομίζω ότι θα πάει την Άνοιξη. Τώρα, άμα αρχίζεις και κουβεντιάζεις, θα πούμε μετά με τον κύριο Βορύδη που έχει καλή αίσθηση των πραγμάτων και αυτός, υπάρχουν ισχυρισμοί για το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και κάποιοι άλλοι για την Άνοιξη. Είναι ένα ζήτημα το οποίο εξαρτάται, τώρα θα το πω για να πω και ένα άλλο θέμα που θέλω να σχολιάσω πριν τους καλεσμένους, πάρα πολύ από το κόμμα Σαμαρά.
0: Αυτό, ναι. Τώρα εκεί τι ακούς? Καταρχήν
1: θα σου πω.
0: Ας ξεκινήσω με το απλό. Θα γίνει το κόμμα Σαμαρά?
1: Ναι.
0: Και σε ρωτώ γιατί ο Σαμαράς, επειδή εμείς είμαστε παλιοί στο πολιτικό ρεπορτάζ και εγώ και εσύ, ο Σαμαράς έχει μια πάγια τακτική σε περιόδους που θέλει τα φώτα να είναι στραμμένα επάνω του για να ακούγεται αυτό που λέει. Έχει μια πάγια τακτική και το κάνει πολύ έξυπνα, επικοινωνιακά πολύ σωστά, να δημιουργεί ένα θρίλερ γύρω του.
1: Ναι.
0: Κάτι θα πω, κάτι θα βγάλω, μπορεί να έρθει κόμμα, μπορεί και να μην έρθει. Ελάτε να μ' ακούσετε στην Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα λέει θα το πω όταν θα θέλω.
1: Μετά
0: λέω
1: στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, τον ξέρουμε και οι δύο καλά, και από την καλή και από την ανάποδη. Το Σαμαρά που δεν είναι και ευκολότερος του κόσμου. Και ξέρουμε ότι την επικοινωνία ακόμα και όταν ήταν πρωθυπουργός μόνος του την έκανε. Δεν ακούει τιμόνι ο Σαμαράς εύκολα στα επικοινωνιακά.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει καλό επιτελείο στα οργανωτικά, δηλαδή, να το πω τώρα.
0: Έχει ομάδα.
1: Έχει ας πούμε ένα Γκέλακα εκεί, όπως λέγεται, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός. Και έχει βάλει σε όλη τη χώρα σε κουτάκια με κατανομές. Αν πάρω 3%, αν πάρω 5%, ποιος βγαίνει, ποιος δεν βγαίνει. Άρα στο οργανωτικό κομμάτι δεν είναι ότι πετάει ονόματα στα μίντια από εδώ και από εκεί. Ο Μητσοτάκης σε σχέση με τον Σαμαρά τον έχει το νου του, γιατί αν σου κόψει 1-2% από πού θα σου κόψει? Αν σου κόψει από το 30-32 δεν λέει πολλά. Αν σου κόψει από το 30
0: βέβαια
1: λέει. Αν σου κόψει από το 29
0: βέβαια
1: ας
0: λέει.
1: Να πάνε.
0: Ναι, και αν σου κόψει από τα 29-3 και πας στο 26.
1: Ναι, άρα δεν είναι εύκολη αυτή η απάντηση. Τώρα, εγώ τι πιστεύω κάνει δύο λάθη βασικά το επιτελείο του Μητσοτάκη για τον Σαμαρά. Το πρώτο λάθος είναι το υποβάθμιση που κάνει στο οργανωτικό. Ο Σαμαράς έχει στό σε όλη τη χώρα, σαν την αράχνη. Είναι παντού. Γιατί ήταν πρωθυπουργός πριν 10 χρόνια, όχι πριν 30. Και αυτό σημαίνει ότι ακόμα και μέσα στον κρατικό μηχανισμό υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει με τον Σαμαρά πορεία. Και το άρεσαν και οι διορισμοί, όπως το πατέρα Μητσοτάκη. Ο Σαμαράς όπου έβρισκε έχουνε κόσμο. Να με γεμίζει από την Καλαμάτα, από την Τίνο μέχρι παντού. Το άρεσε αυτό. Είναι παλιά σκοπής. Άρα έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι. Και κάτι άλλο που θα τα ακούσεις για πρώτη φορά. Υπάρχουν βουλευτές εκλεγμένοι στη Νέα Δημοκρατία οι οποίοι με τη μείωση του ποσοστού και τα νέα πρόσωπα που θα μπουν στα ψηφοδέλτια από τώρα ξέρουν ότι δεν εκλέγονται.
0: Δεν εκλέγονται. Και είναι, μπορεί εκεί να τους δοθεί ευκαιρία.
1: Τους έχω καταγράψει. Είναι 5 με 7. Οι Σαμαρικοί λένε 7. Εγώ σου λέω 5. Άρα τι εντύπωση θα κάνουν αυτοί όταν πούν παιδιά? Εμείς δίπλα πάμε. και την παράταξη. Μετά, άμα φύγει ο Μητσοτάκης, εδώ είμαστε. Αυτά είναι πράγματα το οποίο τα νέα παιδιά στο Μαξίμου, να κάνω έτσι λίγο το μεγάλο, δεν τα έχουν υπολογίσει αυτά. Άρα θέλει προσοχή. Εκεί λοιπόν έχει μια σημασία ο χρόνος των εκλογών. Θα σύρει το Σαμαρά μέχρι την άνοιξη. Το κάνω το κόμμα, δεν το κάνω το κόμμα. Ναι, γυρίζω, κάνω, αρχίζω, πάω όπως έπεισε εσύ στην Κρήτη. Μετά πάω στην Καλαμάτα. Πόσες φορές θα πάει στην Καλαμάτα και πόσα βιβλία ακόμα θα παρουσιάσει. Είναι μια φορά του Σαμαρά. Είναι ένα ταβάνι η άνοιξη για τον Τσίπρα. Πόσο θα πάει ο Τσίπρας, 17,8 που είχε, 18-19. Άμα έχει 10 πόντους διαφορά ποσοστιαίες μονάδες από τον Μητσοτάκη, δεν τον νοιάζει ο Τσίπρας σε αυτή τη φάση. Πώς θα πάει ο Σαμαράς, τον νοιάζει. Από πού θα το κόψει. Από την άλλη, λες στη ζυγαριά, βάζω το χειμώνα, θα έχουμε ένα πληθωρισμό 5-7%. Φροντιστήρια, δυσκολίες, ενεργειακά. Μην ανοίξει κάποιο ποτάμι και μας παρασύρει το χειμώνα. Γιατί το καλοκαίρι έχουμε κάνει καλή οργάνωση για την προστασία.
0: Ναι.
1: Και έχουμε υπουργό εκεί, υπουργό ότι είναι έναν στρατιωτικό.
0: Είναι καλός, είναι καλός. Μακάρι και στην πράξη να αποδειχθεί. Μπράβο. Το καλοκαίρι.
1: Εκεί έχει μια προετοιμασία, αν είμαστε τυχαία τη βγάλει. Το χειμώνα, λένε οι άλλοι τώρα της άνοιξης. Το εντυπωσιακό σε αυτό είναι ότι τα περισσότερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στο επίπεδο των υπουργών κλπ. Που έχουμε μιλήσει όλοι μαζί τους, είναι υπέρ του Οκτωβρίου. Να σου πω 10 πρόσωπα. Ο Βορύδης, που τον λέω Βορύδη τώρα έτσι δεν πειράζει, τον κύριο Βορύδη που τον έχουμε μετά, ήταν, εγώ μίλησα μαζί του πριν κάνα μια εβδομάδα και ήταν λίγο, αν έχουμε ατζέντα για το 7μηνο, για κόσμο που έχει ξυνήσει μας για διάφορα πράγματα, να το ακούσει. Αν δεν έχουμε, πάμε ρε παιδιά να δούμε τι γίνεται τώρα που μπορούμε να πιάσουμε 30% ήδη παραπάνω. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Δύσκολη η εξίσωση και το αποτέλεσμα θα το βγάλει από το βουνό, από τη θάλασσα. Και επειδή δεν θα έρθει φέτος Τίνο, θα πάει στα Χανιά, ας ανέβει στα Λευκά Όρη εκεί να βγάλει το λευκό καπνό. Τι να πω.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, που όπως πάντα, να ξέρετε, όταν σχολιάζει ο Αντώνης έχει και πληροφόρηση. Έχουν γίνει δεκάδες τηλεφωνήματα πριν για να συλλέξει το υλικό, τις πληροφορίες και να κάνει το σχόλιο του. Λοιπόν, δύο συνεντεύξεις, Γιώργος Καραμέρος σε ένα-δύο λεπτά, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, και στη συνέχεια Μάκης Βορύδης, βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο cosmote.gr, / Magenta One Business, το ξαναλέω, cosmote.gr, / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο. Είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή το μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Κύριε Καραμέρε, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Δελατόλα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα και στις ακροάτριες και στους ακροατές του Real FM.
1: Γιώργο, εμείς, όπως αρέσκεται ο Νίκος να λέει και να με κοιτάζει έτσι με ένα ύφος έτσι πολύ συγκαταβατικό. Είμαστε παλιοί, εσείς νεότερος αλλά δημοσιογράφος. Πρώτη φορά βλέπουμε κόμμα να διαλύεται με δόσεις. Αυτό δεν είναι καλό. Και πράγματι εγώ καταλαβαίνω και την δυσκολία να μιλάτε γι' αυτό, αλλά είναι ένα θέμα που δεν είναι και το καλύτερο για το χώρο σας. Βλέπουμε ότι διαλύθηκε σχεδόν το σύστημα με την εμφάνιση Σαμαρά και Τσίπρα. Με το Σαμαρά άλλοι έχουν θέματα και νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο να το ξεκαθαρίζετε. Το παιδιά τελείωσε το πράγμα, πάμε να κάνουμε καινούρια πράγματα, όσα καινούρια και αν είναι αυτά, παρά να υπάρχει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που ούτε ο Νίκος Παπάς δεν την κατάλαβε.
2: Κύριε Δελατόλα, όσοι ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα το 2022 πλαίσιο της Προεδρικής Συμμαχίας, και μιλάω εγώ ως προερχόμενος από την πολιτική οικολογία και στη συνέχεια ως νέος βουλευτής από τα τρία χρόνια, σίγουρα βλέπουμε ότι οι συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί είναι, θα έλεγα, ακόμα και ασφυκτικές στο κόμμα, τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβανόμαστε όσοι προερχόμαστε από αυτό το πλαίσιο της Προεδρικής Συμμαχίας. Είναι μια απόφαση που αναφέρει βέβαια πως θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Καλεί τα μέλη και τα στελέχη να σταθούν δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία με στήριξη και όχι ανταγωνισμό αλλά συντροφικότητα. Θυμάστε ότι όλους τους προηγούμενους μήνες εγώ με αυτόν τον τρόπο μιλούσα για την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει δηλαδή ένα πλαίσιο, χωρίς όμως σαφή αρχιτεκτονική. Πιθανώς κρίθηκε ότι αυτό ήταν δύσκολο να γίνει 10 μήνες πριν τις εθνικές εκλογές, αλλά εγώ αναγνωρίζω αυτό που λέτε, γιατί αυτή είναι η εικόνα απέναντι στον κόσμο και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Από την άλλη, είναι σαφές ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν κάνει τον ΣΥΡΙΖΑ 2, και όσοι προερχόμαστε από τη σοσιαλδημοκρατία ή την πολιτική οικολογία το αντιλαμβανόμαστε αυτό, το βλέπουμε ότι είναι ελκυστικό. Θεωρώ ότι χρειάζεται ένας ικανός χρόνος, δεδομένου ότι αυτό το κόμμα αριθμεί μόλις 14 μέρες στη ζωή, δηλαδή από την ίδρυση της Ελλάς στο Θησίο, και καλό θα ήταν όλοι, ακόμα και αν είμαστε νέοι βουλευτές ή προερχόμαστε από άλλους χώρους, να αφήσουμε αυτό το κόμμα να δώσει ένα καθαρό αποτύπωμα. Χρειάζεται ένας ικανός χρόνος. Εγώ εδώ και ένα μήνα έχω επιλέξει, κύριε Χατζηνεοκαλώ, κύριε Δελατόλα, να μην μιλάω δημόσια, τρίτον το σιγάν.
0: Κύριε Καραμέρε, να κάνω μια...
2: Αλλά αυτό βέβαια δεν θα κρατήσει για πολύ.
0: Να κάνω μια απλή ερώτηση. Μια ερώτηση που έρχεται από την απλή λογική. Δεν έχει καμιά πολιτική σοφία. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε μια απόφαση και λέει δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας και πριν την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ και μετά την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ λέει δεν συνεργάζομαι με άλλα πολιτικά σχήματα, δεν συνεργάζομαι με άλλα πολιτικά κόμματα. Και όποιος θέλει υπάρχει πλατφόρμα, γράφεται μέλος. Λοιπόν, δεν έχει λογική αυτή η απόφαση. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είμαι στο ρεπορτάζ, το πολιτικό ρεπορτάζ από το 1984. Δεν έχω ξαναδεί κόμμα να αποφασίζει ότι στηρίζει άλλο κόμμα χωρίς να έχει προηγηθεί συμφωνία των δύο. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Είναι σαν να ανακοινώσει ο Χατζηνικολάου ή ο Δελατόλας ότι παντρεύεται την Κλόντια Σίφερ χωρίς εκείνη να το ξέρει, και να πάει στην εκκλησία ο Χατζηνικολάου ή ο Δελατόλας να περιμένει την Κλόντια Σίφερ να έρθει. Μιλάμε για τρελά πράγματα. Με συγχωρείτε που το λέω έτσι.
2: Κύριε Χατζηνικολάου, αυτή την απόφαση θα πρέπει να την επερασπιστεί και η ηγεσία μετά τη λήψη της. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αν ακούσατε, πιστεύω, να λέω ότι δεν έχει μια σαφή αρχιτεκτονική. Ενδεχομένως δεν μπορούσε να υπάρξει αυτή 10 μήνες πριν τις εθνικές εκλογές. Μου επιτρέψετε να σας πω όμως, επειδή εγώ προερχόμουν.
1: Όχι, να μην είμαι λίγο σε αυτό που λέτε. Άρα και εσείς διαφωνείτε με.
2: Μια κουβέντα.
1: Ναι, Γιώργο, πες μου όμως. Διαφωνείτε και εσείς με την απόφαση.
2: Δεν θα μακρηγορήσω.
0: Όχι, να τον ακούσουμε.
2: Επειδή προέρχομαι από ένα κόμμα της κοινοβουλευτικής αριστεράς, του Υπολόγου Πράσινου, για μία δεκαετία από τα μικράτα μου, αυτές οι στάσεις, θέλω να σας πω, είναι συνηθισμένες στα κόμματα της αριστεράς. Δηλαδή οι στηρίξεις, οι διαπραγματεύσεις, οι συμπορεύσεις, οι συγκλήσεις. Πλην όμως, αναγνωρίζω και εγώ, είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι αν κάποιος θέλει να γραφτεί μέλος στην Ελλάς ή θέλει να πολιτευτεί στη συνέχεια, εφόσον βέβαια κριθεί αυτό, θα πρέπει να ακολουθήσει έναν διαφορετικό δρόμο. Από εκεί και πέρα, η απόφαση αυτή, αναγνωρίζω, ναι, κύριε Δελατόλα, σας προλαβαίνω, δεν έχει σαφή αρχιτεκτονική, δημιουργεί για λίγο καιρό, δεν ξέρω κατά πόσο είναι βιώσιμη, ένα πλαίσιο διαπερατότητας, τουλάχιστον για τα στελέχη και τα μέλη, να μπορούν για παράδειγμα να επικοινωνούν με στελέχη ή μέλη της Ελλάς ή να παρευρίσκονται σε εκδηλώσεις της Ελλάς, να μην αντιλαμβάνονται το άλλο κόμμα ως αντίπαλο. Πλην όμως δεν είναι συνηθισμένο, συμφωνώ, για τα ελληνικά δεδομένα και την πολιτική, και εξού και το ξέσπασμά σας κύριε Χατζηνικολάου, που είναι απολύτως λογικό, πρέπει να τα εξηγείς όλα με σαφήνεια. Άρα και ο καθένας, όταν θα πάρουμε τις αποφάσεις του στο επόμενο διάστημα, θα πρέπει να εξηγήσουμε με σαφήνεια τη στάση.
0: Αντώνη, έβγαλες συμπέρασμα.
1: Όχι,
0: εγώ καταλαβαίνω ότι την κάνουν όλοι με ελαφρά πηδηματάκια από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Εάν δεν υπήρχε δε, κατά τη γνώμη μου, η επιχορήγηση, που ακούω ότι είναι 7 εκατομμύρια λέει τώρα η επόμενη δόση, το κτίριο, τα μέσα ενημέρωσης κλπ., δεν θα ασχολιόταν κανείς με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή και οι διαφωνούντες με την πρόταση Φάμελου θα είχαν ήδη δημιουργήσει άλλο σχήμα, λέω.
1: Σε ό,τι σε αφορά εσένα, Γιώργο, θα κάνεις κινήσεις αφού δεν είσαι, ας πούμε, σαρκός του ΣΥΡΙΖΑ, όπως μας είπες, όχι τυχαία δύο φορές. Θα κάνεις κίνηση προσωπικά εσύ εκτός πλαισίου που έχει βάλει ο κύριος Φάμελος?
2: Κύριε Δελατόλα, η αλήθεια είναι ότι ο κύκλος του κόμματος, εγώ δεν θα πω έχει κλείσει γιατί δεν μπορώ να το προεξοπλίσω αυτό, αλλά σίγουρα έχει στενέψει. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και οι συνθήκες σε πολλές περιπτώσεις με δημόσιες συγκλήσεις, τις οποίες ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι στα 3 χρόνια που είμαι βουλευτής δεν συμμετείχα ποτέ, δεν είναι ένα πλαίσιο και ένα κλίμα στο οποίο μπορεί κανείς να δουλέψει πραγματικά. Είμαστε στα μέσα Ιουνίου. Επαναλαμβάνω ότι η Ελλάς, το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο πορεύεται με ένα νέο πολιτικό προσωπικό και πολύ ενδιαφέρον, θα έλεγα εγώ, από τις δημόσιες τοποθετήσεις, αριθμεί 14 μέρες ύπαρξης και λειτουργίας. Χρειάζεται ένας ικανός χρόνος ώστε να μην πείτε κι εσείς ότι ο όποιος, όπου και προέρχεται, από την σοσιαλδημοκρατία, την πολιτικολογία, από την αριστερά, που είναι αυτή τη στιγμή μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ή βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είμαι εγώ, πηγαίνει να προσκοληθεί. Άρα, εν ευθέτω χρόνο, ο καθένας θα πάρει τις αποφάσεις του καθαρές και όχι μεσοβέζικες, προκειμένου να λειτουργήσει και στη συνέχεια, αν θέλει, ως μέλος ή απλώς στρατιώτης, να ενταχθεί ή να πάει και σπίτι του, στη δουλειά του. Υπάρχει πάντα και αυτό το ενδεχόμενο.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας παρακαλέσω να σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
2: Πολύ ευχαριστώ.
3: Real FM.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκι, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι, πάμε.
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη.
8: Μήλο.
7: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο.
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Προτείνω το Στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι.
10: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
12: Κι εγώ.
13: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
12: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
15: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
17: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας

0: Πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
8: Doesn't seem to me like it's enough.

0: όταν θα φτάσουμε στις εκλογές. Από εκεί και πέρα, η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία έχουν βιώσει την στοχή των δημοσκοπήσεων τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια, δεν νομίζω ότι αντιλαμβάνονται τη φορά μπορεί να έχει μια εφταετήδια κυβέρνηση και με μια σειρά προβλημάτων και σκανδάλων που έχουν προκύψει, που ήταν λογικό να δημιουργήσουν διαφορετικούς συσχετισμούς. Σε κάθε περίπτωση, εγώ το έλεγα από πέρσι, κύριε Χατζηνικολάκη, ο Εβελατόλα, ήταν σαφές ότι δεν θα πηγαίναμε στις εκλογές με την διάταξη του πολιτικού σκηνικού όπως ήταν πριν από λίγους μήνες. Και βλέπουμε ότι αυτό και τις τελευταίες 15 μέρες με την ίδρυση της Ελλάς, αλλά και με όσα προαναγγέλλονται, δεν ξέρω αν θα τελικά θα κάνει κόμμα κ. Σαμαράς, με το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού, τα οποία είναι κόμματα, αυτά τα δύο δηλαδή, της κυρίας Καρυφιανού, και αν υπάρξει κόμμα του κ. Σαμαρά, απευθύνονται κυρίως οι δεξαμενοί των δεξιών ψηφοφόρων, ενδεχομένως δημιουργήσουν ακόμα πιο δυσμενείς συσχετισμούς για τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά νομίζω ότι έχουμε αρκετά επεισόδια ακόμα να δούμε. Και ταχαίως, δεδομένου ότι τώρα που σας μιλάω στη Βουλή έχει ξεκινήσει η συζήτηση για την πραγματική αναθεώρηση, το πλαίσιο που μπήκε είναι ασφυκτικό για τη συζήτηση. Μόλις ένα δίμηνο που δείχνει ότι ο Πρωθυπουργός ενδεχομένως θέλει καθαρό διάδρομο στο ενδεχόμενο να διεκδικηθούν οι εκλογές.
1: Πριν πάμε στο τελευταίο ερώτημα από τον Αντώνη Δελατόλα, να πω ότι έχω δεχθεί εδώ. Έχω δεχθεί εδώ πάνω από 50 μηνύματα για την Κλόντια Σίφερ. Το καλύτερο είναι του φίλου του Δημήτρη Μαντά, ο οποίος λέει: Νίκο, σε ό,τι αφορά την Κλόντια δεν έχεις δίκιο. Στο δημοτικό αλλά και στο γυμνάσιο συχνά τα είχαμε με κάποια, ενώ εκείνη δεν το ήξερε. Και πάρα πολλοί που μου λένε αποκαλύπτεις την ηλικία σου μιλώντας για την Κλόντια Σίφερ, ενώ έχουν βγει λέει θεές έκτοτε. Ναι, αλλά με συγχωρείτε, τώρα θα κάνω πολιτικό σχόλιο.
0: Αλλά δεν είπατε και για τη Μέρκελ.
1: Ναι, πάντως και ο Αλέξης Τσίπρας, τον οποίο παρομοίασα με την Κλόντια Σίφερ, έχει βάλει το 5 μπροστά πλέον. Μπορεί εμείς να είμαστε 60ριδες, αλλά είναι και εκείνος 50ριδες.
2: Συγγνώμη, εγώ το βάζω.
1: Όπα, κάτι έγινε, τράβηξε στο καλώδιο, κάτι έγινε. Δεν σε ακούμε.
0: Εγώ σας ακούω.
2: Καλώδιο, έλα.
1: Τώρα σε ακούμε.
2: Λοιπόν, εγώ πάντως το βάζω και οικονομικά το ζήτημα. Στην Κλόντια πήγαινα για το ένα δις που έχει.
1: Λοιπόν, πολεοδομίες. Πολεοδομίες.
2: Τώρα, Γιώργο, πες μας εκεί για τις πολεοδομίες. Γιατί βλέπω εκεί, βλέπω σήμερα και τη Δημοκρατία. Του φίλου μας, του Γιάννη το Φιλιππάκη, το έχει πρώτο θέμα. Είναι οι πολεοδομίες ταλανίζουν τους πολίτες και τους δήμους. Υπάρχει και μια κόντρα εκεί κεντρικής κυβέρνησης και δήμων. Οι δήμοι εκεί με πρωτοστατούντος του φίλου μας, του δημάρχου Βουλιαγμένης, του Γρηγόρη Κωνσταντέλου, λένε ότι δεν πρέπει να φύγουν οι πολεοδομίες από τους δήμους. Και ξαφνικά τσουπ, ένα σκάνδαλο, μια παράτηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης, προφυλακίσεις. Τι ακριβώς συμβαίνει?
0: Κύριε Δελατόλα, θα με επιτρέψετε τον προσωπικό τόνο, θα μπορούσα να αναλυθώ και να κάνω να ρίξω δύο αντιπολιτευτικές κορώνες για την κυβέρνηση που δεν τα κατάφερε με την ψηφιοποίηση, που το σκάνδαλο και το κύκλωμα αυτό αγγίζει την αυλή του Υπουργικού Συμβουλίου και όλα αυτά, οι γενικούς γραμματείς με λεφτά μέσα σε κουτιά και όλα αυτά τα οποία σιγά σιγά θα δουν το πώς δημοσιότητα, γιατί είμαστε στην αρχή. Θα με επιτρέψετε όμως ένα προσωπικό τόνο, καθώς προέρχομαι από την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό το κύκλωμα, την καρδιά αυτού του κυκλώματος, τη συνάντησα μπροστά μου ως νέος αυτοδιοικητικός επί μία δεκαετία στο Μαρούσι. Και τότε όλοι όσοι μιλάγαμε για τον χωρικό σχεδιασμό, για παράλογα πράγματα τα οποία βλέπαμε, ήμασταν οι γραφικοί οι οποίοι ομοίουν στο περιβάλλον, στο πράσινο και φωνάζουν για τα δέντρα που κόβονται. Αυτό το κύκλωμα, το οποίο βέβαια αναπτύχθηκε, γιγαντώθηκε, επεκτάθηκε από ό,τι φάνηκε και σε άλλους δήμους, με πρόσωπα να υπηρετούν και σε θέσεις ευθύνης, τώρα έρχεται η έρευνα, η ελληνική δικαιοσύνη, να αποδώσει έστω και καθυστερημένα ευθύνες. Υπάρχουν όμως και πολιτικές ευθύνες, οι οποίες δεν ξέρω αν θα διερευνηθούν και μιλάω σε επίπεδο σίγουρα τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν ξέρω αν αγγίζουν και την κυβέρνηση, δεδομένου ότι ένας εξαίρετος επιστήμονας, όπως εγώ τον είχα γνωρίσει, ο κύριος Μπακογιάννης, που παραιτήθηκε, διετέλεσε σε αυτή τη θέση 7 χρόνια. Βέβαια δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, αυτό είναι φασισμός, δεν θα το ισχυριζόμουν ποτέ χωρίς στοιχεία. Πλην όμως, παρά τα βήματα για να το κλείσω, παρά τα βήματα ψηφιοποίησης που έχουν υπάρξει, φαίνεται και σε αυτήν την περίπτωση για τη ψηφιοποίηση είχαμε την περίπτωση στο ΠΚΠ. Ότι πάντα όταν υπάρχει η τρευλή πολιτική βούληση ή ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς ή και καθοδήγηση, αυτό θα το αποδείξει η έρευνα, κανένα σύστημα ηλεκτρονικό δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη διαφθορά και το στέλεχος, είτε είναι δημόσιος υπάλληλος είτε είναι πολιτικός προϊστάμενος.
1: Ευχαριστούμε.
0: Που έχει ευθύνη να κάνει το κακό. Και να σας πω και κλείνοντας.
1: Βάλτε μία τελεία για να προλάβουμε και την επόμενη συνέντευξη.
0: Ναι, είστε στο Μαρούς. Θα πρέπει να σκάψουμε λίγο πιο βαθιά τι συνέβη την προηγούμενη 15ετία εδώ. Εδώ το λέω ως προς την έδρα σας, ως ραδιοφωνικός σταθμός για την πόλη αυτή.
1: Ναι, ναι, γιατί είναι μια πόλη που είχε έντονη οικοδομική δραστηριότητα, μεγάλα κτίρια, μεγάλες εταιρείες κλπ. Ίσως πρέπει να το ψάξουμε λίγο παραπάνω. Ευχαριστούμε τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Καλημέρα, κύριε Βουλευτά.
0: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
3: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πού κινείται ο πληθωρισμός Μαΐου εν μέσω πιέσεων στον ενεργειακό τομέα σύμφωνα με την Ελστάτ? Καταγράφεται σημαντική μείωση στην κατανάλωση κρέατος λόγω ακρίβειας. Ξεπερνά το 19% η αύξηση στις τιμές του μοσχαριού, που μέσα σε μία δεκαετία έχει ανατιμηθεί κατά 150%. Θρίλερ με το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Ο γιος πυροβολήθηκε στο κεφάλι ενώ η μητέρα πάλεψε πριν δολοφονηθεί. Θαμμένα σε γλάστρα βρέθηκαν το αεροβόλο και το μαχαίρι. Σε ποιες αντιφάσεις έχει πέσει ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας? Στροφή στην κατανάλωση μη αλκοολούχων ποτών δείχνει νέα έρευνα. Για πτώση 30% στην πώληση αλκοόλ μιλούν παράγοντες της εστίασης. Πώς επηρεάζουν τις νέες τάσεις τα εκτεταμένα αλκοτέστ της τροχέας? Αναλυτική έρευνα.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα.
6: Ένας θείος.
8: Ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέρια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
10: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και
11: να το, ήρθε.
9: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
12: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
15: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Αντώνη, ρωτάς ή ρωτάω?
1: Ρωτάω εγώ και θέλω να ρωτήσω κάτι που ο Γιώργος το ξέρει, γιατί ενδεχομένως όχι το θέμα, αλλά το μεγάλο πρόβλημα με τις υποδομίες, γιατί και η Ανατολική Αττική έχει και αυτή πολλά προβλήματα υποδομών. Και
0: φεύγεις από το θέμα που είχαμε ανοίξει.
1: Τότε να μην φύγω.
0: Τότε να μην φύγουμε. Να ρωτήσω εγώ ένα τελευταίο ερώτημα να κάνω επί του θέματος. Άκουσα τον κύριο Σμύρλη, το Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, το πρωί στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και στην Αμαλία Κάτζου να λέει ότι περίεργη η εντός εισαγωγικών πανηγυρισμοί και τα κέφια που έχουν στην Αμαλίας για τα γκάλο που τους δείχνουν στο 14-15%, διότι ο κύριος Τσίπρας είχε παραιτηθεί με 17,5%. Τι λέτε?
2: Πρώτα απ' όλα, να μου επιτρέψετε να σχολιάσω συνολικά τις δημοσκοπήσεις. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω σε εκπρόσωπος της Ελλάδας, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Καταλαβαίνω όμως όχι την αγωνία, αλλά την ανησυχία της Νέας Δημοκρατίας και του εκπροσώπου της, δηλαδή του κ. Σμερλή προκειμένου, που βλέπει ότι έχει έναν αντίπαλο στο πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα θέλω να σας πω, κ. Χατζηνικολάου, αφού γραζόμενος όχι μόνο στην Ανατολική Αττική, αλλά μιλώντας με πολύ κόσμο, αυτό το δίπολο το οποίο δημιουργείται. Είναι προφανές ότι για τους πολίτες που είναι δυσαρεστημένοι για μια σειρά ζητημάτων αποτελεί και μια απάντηση, μια ενδεχομένως εκλογική επιλογή.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αντώνη, ή έχεις τραβήξει το καλώδιο ή δεν έχεις πατήσει το κουμπί. Πάντως αυτή η ιστορία σε κατατάσσει πλέον στο πάνθεον. Έλα ρε εσύ, Αντώνη, τι κάνεις? Λοιπόν, θέτω το πρώτο ερώτημα μέχρι να φτιάξεις το σύστημα. Δεν σε ακούμε. Κύριε Βορύδη, τι ήταν αυτό τώρα στη Βουλή με τη βάρκα που ρωτήσατε αν πρέπει να τη βουλιάξουμε ή όχι? Δημιούργησε πολύ μεγάλη φασαρία, πολύ μεγάλη ένταση.
1: Φαντάζομαι όμως ότι εσείς, επειδή το παρακολουθείτε, καταλάβατε το περιεχόμενο της ερωτήσεως και πού απευθυνόταν και με ποιο σκεπτικό, έτσι δεν ήταν?
0: Απευθυνόταν μάλλον στους δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σωστά.
0: Αλλά και πάλι, δεν είναι αυτό σαν να υιοθετείτε με έναν τρόπο έμεσο την κριτική τους, την ατζέντα τους?
1: Το ακριβώς αντίστροφο, διότι προσέξτε. Χθες η κυβέρνηση, η οποία, να πούμε και τι έκανε, γιατί πώς ξεκίνησε αυτή η συζήτηση. Ο Υπουργός Μετανάστευσης ενσωματώνει τροποποιήσεις στον κανονισμό για το σύμφωνο μετανάστευσης και η τροποποιία από τις, κατά τη γνώμη μου, πολύ σημαντικές εδώ μεταρρυθμίσεις στο όλο πλαίσιο της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών είναι ότι προβλέπει τους πόγους επιστροφής εκτός Ευρώπης. Αυτό λοιπόν ομοθετείται το πρώτον εχθές. Τι είναι αυτό δηλαδή? Ότι σε περίπτωση που απορρίπτονται άσυλα, εν συνεχεία υπάρχει η δυνατότητα, αντί η κράτηση προς επιστροφή να εκτελείται σε προαναχωρησιακά κέντρα στην Ελλάδα, αυτή να πηγαίνει και να είναι εκτός. Αυτά τα προαναχωρησιακά κέντρα να βρίσκονται πλέον εκτός Ευρώπης, με συμφωνία των ευρωπαϊκών χωρών. Σπουδαίο πράγμα, σπουδαίο πράγμα. Λειτουργεί αποτρεπτικά, λειτουργεί αποτρεπτικά. Δεχόμαστε μια κριτική από τα αριστερά, που μας λέει ότι αυτό είναι υπερβολικό, ότι παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, ότι είναι πάρα πολύ σκληρό. Και ναι, μεν το έχει κάνει, ξέρω εγώ, η Μεγάλη Βρετανία, ή έχει αποπειραθεί να το κάνει η Ιταλία, ή το κάνει η Ιταλία. Τώρα θέλουμε να το κάνουμε εμείς σε συνεργασία με πολλές χώρες. Αλλά ωραία, ανοίγει αυτή η συζήτηση ότι είμαστε πάρα πολύ αυστηροί και σκληροί στα ζητήματα της διαχείρισης των παρανόμων, το τονίζω, μεταναστευτικών ροών. Και ακούω και μια κριτική, υποτίθεται εντός αγωγικών τα δεξιά, ή δεν ξέρω και αν είναι δεξί και πώς θέλουν να το λένε. Λοιπόν, η οποία λέει ότι κάνουμε μόνο διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και δεν κάνουμε αποτροπή του. Αυτή είναι η κριτική που ακούω. Ωραία. Απαντάω στη μία, στα αριστερά.
2: Έχει αποτέλεσμα και... αυτή η κριτική. Έχει αποτέλεσμα.
1: Θα σας πω. Και πάω τώρα στην άλλη. Και του λέω αποτροπή. Επειδή μας λέτε ότι δεν κάνουμε αποτροπή. Τι σημαίνει δεν κάνουμε αποτροπή? Δεν έχουμε κάνει το φράχτη στον Εύρο, στα χερσαία σύνορα? Έχουμε μηδενίσει τις εισρωές από εκεί. Δεν κάνουμε αποτροπή με το λιμενικό μας, που είναι και προσβλητικό άλλο, λες ότι δεν κάνουμε αποτροπή. Δεν κάνουμε αποτροπή με το λιμενικό μας στο Αιγαίο? Όταν πήραμε τη Μόρια, είχε 24.000 κόσμο μέσα και σήμερα έχει 250. Και μου λέτε ότι δεν κάνουμε αποτροπή στο Αιγαίο? Κάνουμε αποτροπή σε συνεργασία οι δύο λιμενικές αρχές, η τουρκική και η ελληνική. Και λειτουργεί αποτρεπτικά. Και μας μένει τώρα αυτό ο καινούριος.
2: Λειτουργεί γιατί και οι χερσαίες περιοχές είναι πολύ κοντά μια την άλλη.
1: Ακριβώς, επειδή είναι κοντά. Και τώρα τι μας μένει? Μας μένει η Λιβύη. Στη Λιβύη λοιπόν ήταν πολύ περισσότερες ηρωές πέρυσι πρόπερσι. Τώρα κάναμε συμφωνία και με τη Λιβύη. Η Λιβύη σταματάει πάρα πολλούς από να φύγουν, αλλά και κάποιοι περνάνε. Αφού λοιπόν έχω πει όλο αυτό, λέω με συγχωρείτε για αυτούς που περνάνε. Εσείς τι μας λέτε που μας κάνετε κριτική ότι δεν κάνουμε αποτροπή? Ότι πρέπει να τους γουλιάζουμε? Εννοώντας, νομίζω το ερώτημα είναι αυτονόητο, έτσι. Αλλά δεν χρειάζεται τώρα αιτιολόγηση, ούτε μπορεί και κανείς να το διαστρέψει. Τι εννοώ λοιπόν?
0: Ναι, εδώ στα νέα και... σήμερα, ας πούμε, σας γράφουν ότι όταν απαντάτε έτσι, επιβεβαιώνετε ότι σας επιβάλλουν την ατζέντα τους.
1: Γιατί είπα εγώ να τους γουλιάζουμε? Εγώ είπα να μην τους γουλιάζουμε. Το ερώτημα αυτό έχει αυτονόητη απάντηση αρνητική. Αλλά έρχεται εν συνεχεία η αρνητική απάντηση, όχι να μην τους γουλιάζουμε, στο ότι διαμορφώνουμε ένα εξαιρετικά περιοριστικό πλαίσιο, ώστε αυτοί που φτάνουν εδώ και δεν δικαιούνται άσυλο, εν συνεχεία να επιστρέφουν. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια συνεκτική μεταναστευτική πολιτική από πλευρά της κυβέρνησης. Ούτε το αριστερό πράγμα, το οποίο περίπου μας λέει να περνάνε όλοι μέσα και να τους αφήνουμε και να μην υπάρχει κανένας περιορισμός, ούτε από την άλλη μεριά μια λαϊκιστική κριτική που λέει ότι με ενδιαφέρει τι θα κάνετε, να μην έρχεται κανένας εδώ πέρα. Τώρα μην έρχεται κανένας εδώ πέρα. Ωραία, μπορεί να το ευχόμαστε. Αλλά επειδή υπάρχουν
2: πραγματικότητες. Τώρα το σύνολο της αριστεράς Κοιτάξτε, το σύνολο της αριστεράς δεν λέει αυτό. Υπάρχουν κόμματα που λένε αυτή την υπερβολή. Το θέμα είναι αν υπάρχουν αποτελέσματα από αυτή την
1: υπερβολή. Να πάμε τώρα στα αποτελέσματα. Θυμάστε που είχα εισηγηθεί ένα νόμο, κύριε Δελατούλα, και σας συμβουλάω, θυμάστε, είχα εισηγηθεί ένα νόμο και τον οποίο εφέτησε ο Θάνος ο Πλεύρης και έγινε πια νόμος, που είχα πει ότι πρέπει να ποινικοποιήσουμε την παράνομη παραμονή. Όποιος δεν είναι νόμιμα στην Ελλάδα και παραμένει στην Ελλάδα, θα είναι ποινικό αδίκημα αυτό. Και πάλι είχε σηκωθεί αριστερά και φώναζε ότι πω και τι είναι αυτό, και θα βάζουμε τον κόσμο στη φυλακή, που απλώς είχε έρθει εδώ και θέλει καλύτερο μέλλον κτλ. Αυτή η ρητορική. Προσέξτε, και δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα και δεν θα έχει κανένα νόημα. Αν έχει αποτέλεσμα. 700 συλλήψεις για παράνομη παραμονή. Από αυτούς, 450 παίρνουν εισιτήριο για να μην εκτίσουν την ποινή φυλακίσεως και πηγαίνουν στην πατρίδα τους. Οικειοθελείς αποχωρήσεις μετά την καταδίκη τους. Δουλεύει ο νόμος ή δεν δουλεύει? 25% μείωση των ροών από πέρυσι στο σύνολο του έτους. 50% μείωση των ροών στο πρώτο πεντάμινο. Δουλεύει ή δεν δουλεύει? Άρα λοιπόν, γιατί το λέω αυτό, διότι αριστερά, εγώ γι' αυτό θέλω οι συζητήσεις να είναι ειλικρινείς και η κριτική στην κυβέρνηση να είναι ειλικρινής. Άρα σε έρθει αριστερά και πει ότι εμείς θεωρούμε ότι όλο αυτό είναι περιοριστικό πλαίσιο, θέλουμε να έρχονται όλοι, να τους καλωσορίζουμε όλους, να τους προσπαθούμε να τους εντάξουμε όλους, γιατί τους αγαπάμε όλους, σε κατατρεγμένοι άνθρωποι. Ας πούν αυτό. Ανοιχτά σύνορα. Ας έρθουν οι άλλοι που μας κάνουν κριτική να μας πούν με ποιο μαγικό τρόπο μπορούμε να σταματήσουμε πλήρως τις ροές. Αν υπάρχει ένας μαγικός τρόπος, να μας τον πούν. Εγώ είμαι έτοιμος να κάνω μια πολύ ειλικρινή συζήτηση, αλλά επί του πεδίου συγκεκριμένα. Γιατί προσέξτε, όταν μου λες γιατί δεν κάνεις αποτροπή στη βάρκα που ξεκινάει τη Λιβύη και είναι μεσοπέλαγα 250 χιλιόμετρα από εδώ και 100 χιλιόμετρα από εκεί, στη μέση του πελάγου, ναι, για πες μου τι αποτροπή κάνεις εκεί, για πες το κόλπο. Θα το κάνω, αλλά ποιο είναι το κόλπο?
2: Για να αφήσουμε τώρα τα μαγικά, γιατί δεν υπάρχουν, και να πάμε στα πραγματικά. Τα πραγματικά διλήμματα. Είχαμε μιλήσει, σας δίνω τώρα και λίγο στον αέρα, δεν πειράζει, μαζί για πολιτικά και για εκλογές πριν μια εβδομάδα και μου είχατε πει ότι αν βραδερφέ υπάρχει μια ατζέντα η οποία μπορεί κανείς να την υπηρετήσει για τον κόσμο και για το κοινωνικό σύνολο και για τα κοινά, δεν το κρύψατε που έχουμε δυσαρεστήσει, να το δούμε το θέμα, να πάμε προς το τέλος, γιατί να μην πάμε. Έχετε αλλάξει άποψη γι' αυτό ή βλέπω ότι όλα δείχνουν, παρά την αίσθηση που έχω και εγώ και ο Νίκος, ότι θα πάμε τελικά στο τέλος, ότι θα πάτε οι εκλογές τον Οκτώβριο?
1: Και αφού ο Πρωθυπουργός θέλει να πάει στο τέλος. Δεν το έχει πει, τρεις φορές το έχει πει.
2: Καλά, έτσι λέει.
1: Έτσι λέει.
0: Αυτή η απάντηση δείχνει ότι εσείς θα προτιμούσατε μάλλον τον Οκτώβριο.
1: Όχι. Εγώ απλώς λέω το εξής, ότι εγώ αντιθέτως θεωρώ ότι υπάρχει ένα πολύ σημαντικό πεδίο μία σειράς κινήσεων, να το πω, οι οποίες συνδέονται κυρίως και πρωτίστως με την οικονομική πολιτική, που μπορούν να βελτιώσουν πάρα πολύ και να...
0: Ακόμα και όταν τρέχει ο πληθωρισμός με 4-5%.
1: Ο πληθωρισμός θα είναι μια δυσκολία, Χρήστο Νικολάου. Αλλά και εκεί, να σου πω κάτι, και εκεί θέλουμε πολλή προσπάθεια, ενδεχομένως ακόμα, τώρα να σου πω κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι, βέβαια, ατζέντα 2030 πια αυτή, είναι το μέλλον. Γιατί κατά τη γνώμη μου, η παρέμβαση μας σε οριζόντιο επίπεδο για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, που είναι το βασικό κλειδί για να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό, είναι κάπως περιορισμένη. Και βλέπετε ότι έχει εστερέψει και η συζήτηση. Δηλαδή, όλη η κουβέντα είναι το αν θα μειώσουμε το ΦΠΑ ή όχι και τι επιπτώσεις θα έχει. Εκεί έχουμε σταματήσει τώρα. Δηλαδή, στο ΦΠΑ, όλοι συζητάνε ως οριζόντιο μέτρο το ΦΠΑ. Εγώ αντιθέτως νομίζω ότι πλέον υπάρχει μια πολύ μεγάλη δουλειά η οποία πρέπει να γίνει, μόνο που αυτή η δουλειά είναι πολύ αναλυτική. Δηλαδή, τι εννοώ τώρα? Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας δεν μπορεί πια να τη βλέπεις με οριζόντια μέτρα, πρέπει να τη δεις κάθετα, πρέπει να τη δεις κλαδικά. Άρα δεν μπορεί να συζητάμε γενικώς για την ανταγωνιστικότητα. Για να φτάσουμε στη γενική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας πρέπει να πιάσουμε. Πώς θα κάνουμε ανταγωνιστικό το ελαιόλαδο, πώς θα κάνουμε ανταγωνιστική την πρόσημη ελιά, πώς θα κάνουμε ανταγωνιστική τη βιομηχανία τροφίμων, πώς θα κάνουμε ανταγωνιστικό από το τουριστικό προϊόν, ξέρω εγώ, το Airbnb, πώς θα κάνουμε ανταγωνιστικές τις κατασκευές, πώς θα κάνουμε ανταγωνιστική την υφαντουργία. Άρα λοιπόν πρέπει να πας να δεις κλάδο-κλάδο ποιος είναι ο ανταγωνιστής σου, τι συγκριτικό πλεονέκτημα έχει και ποιες είναι οι θεσμικές παρεμβάσεις που μπορείς να κάνεις ως διοίκηση για να βελτιώσεις επιχειρήσεις του συγκεκριμένου κλάδου να αποκτήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι λίγο ψιλοβελονιά. Πρέπει να πας κομμάτι-κομμάτι να δεις τι συμβαίνει. Και θεωρώ ότι αυτή είναι η δουλειά που έχουμε να κάνουμε το επόμενο χρονικό διάστημα μετά τις εκλογές. Τώρα δεν προφταίνει κανείς να την κάνει αυτή τη δουλειά τώρα. Τώρα μοιραία θα πάει σε μέτρα, λίγο κλασικά μέτρα συγκράτησης του πληθωρισμού. Αλλά αν θέλουμε όντως να αρχίσουμε να διαφοροποιούμε αυτό που λέμε καμιά φορά το παραγωγικό μοντέλο και όλα αυτά, και τα λέμε λίγο γενικά και αφηρημένα, κανείς πρέπει να πάει να δει, αυτή είναι η μεγάλη δουλειά κατά τη γνώμη μου του Υπουργείου Ανάπτυξης, να πάει να δει τα κλαδικά κομμάτια ένα-ένα και τι μπορεί να κάνει γι' αυτό.
2: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Καλημέρα, Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 12.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Γιώργο, πεινάς?
8: Έχω μία πείνα.
7: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
8: Να πάμε, να πάμε.
7: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
9: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
12: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
11: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
12: Είμαστε καλά για τώρα.
11: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
12: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
11: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
12: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Καλησπέρα. Ράδιο 1 98,1, λίγο μετά τις 12. Κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, στις μουσικές και στα λόγια, ο Γιάννης Παντελιδάκης. Αυτό που ακούμε συμβαίνει όταν ένας από τους πιο έτσι ψαγμένους Ιταλούς DJs και συλλέκτες βινιλίων αποφασίζει να κλειστεί στο στούντιο με μια jazz, ολόκληρη jazz funk μπάντα. Νικόλα Κόντε μας χαρίζει αυτό το extended version, Kind of Sunshine. Έχει ρε παιδί με αυτή την αναλογική ζεστασιά, πνευστά που ξεσηκώνει, Afro Latin ρυθμό.

οποίος τώρα είναι Νικόλα Κόντε. Δεν είναι απλά ένας ηλεκτρονικός έτσι παραγωγός που πατάει κουμπιά σε υπολογιστές, μανιακός συλλέκτης βινιλίων. Γι' αυτό εδώ επιστράφησε μια ολόκληρη ζωντανή μπάντα με πνευστά, αναλογικά, vintage όργανα και αφρικανικά κρουστά. Και γράφει πάντα σε μπομπίνες για να πετύχει αυτό, πετύχει αυτό το dirty, αυτό το βρώμικο ζέστο ήχο των 70's.

10 Ιουνίου 2026, ο ήλιος καίει από νωρίς πάνω από τον Εγωϊκό. Στην πόλη μας σήμερα μέχρι και 34 βαθμούς το μεσημέρι. Είναι και αυτή η άπνοια που κάνει την ατμόσφαιρα ακόμα πιο ζεστή. Εντάξει, Ιούνιος αποφάσισε να μας δείξει ότι έχουμε καλοκαίρι. Ακόμη και για τους πιο έτσι σκληροπυρηνικούς στην οικονομία, σήμερα το τραβήξατε, παιδιά, το τραβήξατε όλοι μας δηλαδή, αλλά σήμερα θα παίξει air condition. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει ότι από τα πιο όμορφα καλοκαιρινά τραγούδια κρύβουν μερικές φορές μια γλυκιά μελαγχολία. Ο Derek Fain εδώ έγραψε το Sun για να ζητήσει λίγο φως και μια ανάσα ελπίδας μέσα στην τρέλα της καθημερινότητας.

ολοκένουργιο Space Disco και Electro House Μπαρούτι του 2026. The Kid Remakes, μια σύγχρονη πειραγμένη club version που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Έχει πάρει τα βίντεο φωνητικά το 85, κάτσε με ένα βαρύ έτσι deep progressive house beat.

Crystal Skin στον 1985 δεν έβρισκε τραγουδίστρια για το κομμάτι. Έτσι έβαλε στο στούντιο την πραγματική του σύζυγο, τη Liz Houston, η οποία δεν ήταν επαγγελματία τραγουδίστρια, αλλά προφανώς αυτή η γλυκιά τεχνική και ελαφρώς μελαγχολική φωνή της ήταν αυτή που έκανε το κομμάτι να ακούγεται τόσο αυθεντικό.

από τις πιο έξυπνες, χορευτικές αλλά και επικίνδυνες γαλλικές ραπόπ επιτυχίες εδώ τώρα. Κλέβει τη μελωδία ενός απόλυτα παγκόσμιου ύμνου. Πήρε τους μελαγχολικούς στίχους του Μανού Τσάου, που λένε «Δεν σ' αγαπάω πια». Τους έβγαλε την κιθάρα με ένα βαρύ έτσι afrobeat, το έντισε. Αυτή είναι η Λαέτη. Ο ίδιος ο Μανού Τσάου λάτρεψε το στυλ της Λαέτη. Οι δυο τους έγιναν φίλοι και μάλιστα συνεργάστηκαν επίσημα στο επόμενο κομμάτι της. Εντάξει, απόδειξε ότι η παλιά σχολή της εναλλακτικής Latin Reggae στηρίζει 100%

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97 στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδα.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης. Εθνικής Αντιστάσεως.

0: Έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
1: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
0: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221 082 661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
11: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
14: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
15: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
14: Ωραία! Και για συσκευασία?
15: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
14: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
15: Άνεση και ποιότητα.
14: Ήδη μνημόσυνο?
15: Με σεβασμό και φροντίδα.
14: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
15: Σας το είπα, και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
16: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομικατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
17: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
18: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
17: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
19: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.

γνωστός μάλλον για την μοναδική του φωνή. Συνδυάζει αυτά τα παραδοσιακά ιρλανδικά blues, τη soul και το hip hop. Από την άλλη ο Chronics είναι ο ηγέτης του κινήματος Reggae Revival στη Τζαμάικα. Είναι αυτός που έχει φέρει πίσω τον αφεντικό πνευματικό ήχο του Bob Marley και του roots rock reggae στις νέες γενιές. Αυτό είναι το αποτέλεσμα όταν συνεργάζονται αυτοί οι δύο. Πολύ συζητημένο άλμπουμ.

Αυτό που ακολουθεί τώρα, τι γίνεται όταν η σύγχρονη γαλλική ηλεκτροσκηνή αποφασίζει να κλέψει λίγη από τη ρομαντική αλητεία του Gainsbourg ή και Air, έτσι πιο σύγχρονη. Levent ο άνεμος, κομμάτι που ακούγεται σαν ψιθυρός. Ζεστά μπάσα όμως.

μυστήριο κομμάτι από το μνημειώδες άλμπουμ της Coffee, Original Coffee. Ένα χρονών μαθήτρια από την Τζαμάικα αποφάσισε να βάλει φωτιά στα charts, ραπάροντας πιο γρήγορα και από τους άντρες της dancehall σκηνής. Original Coffee, και μάλιστα είναι η νεαρότερη κάτοχος Grammy στην ιστορία της Reggae.

Reggae Dancehall ύμνος. Έρχεται από τη Γαλλία. Έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στα ελληνικά ραδιόφωνα. Από το 2005 η Dub Inc. Αυτή εδώ η τύπη είναι από τις ελάχιστες ξένες reggae μπάντες που έχουν σχεδόν οπαδική σχέση με το ελληνικό κοινό. Κάθε φορά που έρχονται για live στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, οι συναυλίες τους γίνονται sold out μέσα σε λίγες ώρες. Και μάλιστα το κοινό τραγουδάει τους γαλλικούς και τζαμαϊκανούς στίχους λέξη προς λέξη. Τώρα σας βαραίνει σήμερα, νομίζω αυτό είναι το απόλυτο μουσικό. Η μουσική είναι σε αδρυλανίνης.

το προηγούμενο ήταν ένεση αδρεναλίνης. Εδώ έχουμε απόλυτο ηλεκτροσοκ. Dirty Mind 1980, Prince, ο πρίγκιπας.

0: Λοιπόν, να παίξουμε ένα Barry White, να φτάσουμε στις διαφημίσεις των μία και...
1: We got it together, didn't we?
0: Παίξουμε δύο-τρία Ιταλό δίσκο στην επιστροφή.
1: We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really...

0: Η ώρα είναι 1.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Γιώργο, πεινάς?
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε, να πάμε.
6: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
10: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
11: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
12: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
11: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
12: Είμαστε καλά για τώρα.
11: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
12: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
11: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
12: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Επιστρέψαμε μέρος δεύτερο. Απόλυτο Ιταλοντίσκο Μπαρούτι των 80's. Έχει επιστρέψει με αυτό το super sick κοσμοπολίτικο remix. Ο Silver Pozzoli τώρα ήταν ένας από τους πιο έτσι περιζήτους season τραγουδιστές στην Ιταλία εκεί στα 80's. Πριν κάνει επιτυχία με αυτό το κομμάτι, το δικό του όνομα, δάνειζε κρυφά τη φωνή του σε δεκάδες άλλα Ιταλοντίσκο κομμάτια projects εκεί στα 80's. Για παράδειγμα, λυπάμαι που θα σας στεναχωρήσω, στον Ντεν Χάρο. Ναι, ναι, ναι, εσείς που λατρεύετε τον Ντεν Χάρο. Διότι εκείνοι είχαν το look για το MTV, αλλά δεν μπορούσαν να βγάλουν νότα στο στούντιο. Τέλη του 84 κυκλοφόρησε, παγκόσμιο hit, εκατομμύρια αντίτυπα πούλησε. Έφτασε στο top 5 σε όλη την Ευρώπη.

αυτή τη βιβλία, πήραν από τα κλαμπ στο Μιλάνο. Ήταν πήγαν διακοπές στα πιο χλειδά τα beach bars της Καραϊβικής. Send Buffer Mix επιστρέφει ο Silver Puzzle around my

ένα χρόνο νωρίτερα τώρα. Αν υπάρχει ένα τραγούδι που κλείνει έτσι μέσα του όλη την ξενασιά, τα Avengers καλοκαίρια και τα φλερτ αυτά των Νέιτης και όλη αυτή την ιστορία μας εκτός, είναι αυτό που ακολουθεί. Απόλυτο κομψό. Το τραγούδι στα αγγλικά, αλλά έτσι με μια βαριά γοητευτική ιταλική προφορά, πούλησε πάνω από 5 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Μεγάλη πλάκα είναι ότι ο Ρίαν Πάρις ήταν ηθοποιός και μάλιστα είχε παίξει ως κομπάρσο στην ταινία Once Upon a Time in America του Σέρτζιο Λεόνε, πριν παρατήσει το σινεμά για να γίνει pop

Dolce Vita Ryan Paris από κομπάρσος Spaghetti Films. Κάνει στροφή και ξεκινάει με αυτό. Κατακτά όλη την Ευρώπη. Lion. Το Bill Lion βγήκε επειδή το πραγματικό όνομα του παραγωγού ήταν Πιέτρο Τζιοβανίνι, ο οποίος είχε ως σύμβολο το λιοντάρι της οικογένειάς του. Το Happy Children είναι ένας από τους πιο εθιστικούς upbeat synth ύπνους της δεκαετίας, αλλά η στίχη του, αν τους προσέξεις, είναι μια πολιτική και κοινωνική προειδοποίηση για το μέλλον της ανθρωπότητας και την παγκόσμια ειρήνη. Που το σκέφτηκαν? Έχουμε τέτοιο θέμα.

εσείς μέσω Viber αναζητήστε 1214 κενό Live Radio 1 τα μηνύματά σας. Τα φιλιά μας τα παιδιά στο chat. Καλά, λόγω θερμοκρασίας τώρα βάζουμε μερικά ιταλοντίσκα. Έχω πει άλλωστε ότι ελάχιστα είναι αυτά που είναι καλά ρε παιδί μου. Προσπάθεια της βιομηχανίας, μουσικής βιομηχανίας, μόδα ιταλοντίσκο, να βγάλουν κι άλλο πακτολό χρημάτων, τα ακούσαμε και σαβούρι.

αυτό που έρχεται τώρα νομίζω είναι το κομμάτι με την πιο έτσι αναγνωρίσιμη η αρχή στην ιστορία της pop. Πίσω από το project βρισκόταν ο Ιρλανδός τραγουδιστής, Ιρλανδός, γι' αυτό έχουν υιοθετήσει και οι Άγγλοι, το βάζουν σε διάφορα σπορ έτσι, εκπομπές. Τζίμι Μακσέιν, η μουσική παραγωγή εξ ολοκλήρου στο Μιλάνο από τον Μαουρίζιο Μπάσι έγινε τόσο τεράστιο παγκόσμιο φαινόμενο. Χρησιμοποιήθηκε μέχρι και στην ταινία Χελελονιτζάκια, νομίζω 2-3, αλλά και σε θρηλυκές διαφημίσεις της Λίστερίν στην Αμερική. Μόλις ακούς την κραυγή του Ταρζάν σε έκδοση Ταλοντίσκο, ξέρεις ότι η μέρα σου μόλις έγινε 50% καλύτερη. Baltimore Tarzan Boy. Έλα, δώσε.

λέξη παγαπώντας. Είναι ιταλική προέλευση. Ιταλική προέλευση. Στο βίντεο κλιπ ο Χρόνων που βλέπουμε με τόση αστήρευτη ενέργεια και στυλ, ο Jim McShane, ένας χορευτής και τραγουδιστής από τη Βόρεια Ιρλανδία, αργότερα αποκαλύφθηκε ότι δεν τραγουδούσε ο ίδιος. Φωνή πίσω από το κομμάτι και το χαρακτηριστικό ρουγκιαχτό του Ταρζάν άνοιγε στον Ιταλό παραγωγό και συνθέτη του κομματιού, τον Μαουρίζιο Μπασί. Είχε εξαιρετική παρουσία, εμφάνιση και χορευτικές ικανότητες, γι' αυτό και επιλέχθηκε. Είναι αυτό που λέμε κάτω όπως οι Ιταλοί.

Όπως και να έχει πάντως, παρά το άδοξο τέλος του ενός εκ των δύο, το κομμάτι δεν ξεχάστηκε, έκανε comeback το 93. Χρησιμοποιήθηκε σε πασίγνωστη διαφήμιση, ενώ πρόσφατα ακούστηκε στην τέταρτη σεζόν της σειράς Stranger Things, συστήνοντάς το σε μια ολόκληρη ολοκένουργια γενιά. Έτσι αυτά για την ιστορία.

από την άλλη η Αμερική απαντούσε σαν dance floors με αυτό τον ήχο. Μάιτα έχει ιστορία δικημένο κομμάτι.

με αυτό εδώ θα φτάσουμε στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με ένα καλλιτέχνη, τεράστιο καλλιτέχνη, ο οποίος ανεξίτηλε τη σφραγίδα του. Να πούμε δύο λόγια, γιατί αν τα πούμε όλα θα πρέπει να κάνουμε προμπή τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή το βράδυ.

0: είπες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
1: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
0: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
5: Γιώργο, πεινάς.
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε, να πάμε.
5: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
7: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
7: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Τάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία.

0: Βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
1: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
0: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
2: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
3: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
2: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
3: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
3: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
2: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
3: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνη Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Γεια σας, έχετε τα πάντα?
6: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
5: Ωραία, και για συσκευασία?
6: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
5: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
6: Άνεση και ποιότητα.
5: Ήδη μνημόσυνο?
6: Με σεβασμό και φροντίδα.
5: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
6: Σας το είπα, και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
4: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομικατοίκων στο τηλέφωνο 2221-404166.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Wait, wait, wait.

τους μεγαλύτερους μουσικούς μύθους του πλανήτη. 10 Ιουνίου του 2004, πατέρας της Soul, ο Ray Charles, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών. Παρά το γεγονός ότι έχασε εντελώς την όρασή του στα 7 του χρόνια, κατάφερε να σπάσει όλα τα φιλετικά και κοινωνικά στερεότυπα, παντρεύοντας για πρώτη φορά την gospel, τα blues και την country μουσική. Ο Σινάτρα τον αποκαλούσε τη μόνη αληθινή ιδιοφυΐα της μουσικής βιομηχανίας. Άφησε πίσω του 18 βραβεία Grammy και έναν ήχο που άλλαξε για πάντα την αμερικανική κουλτούρα. What a say, εδώ 1959, κομμάτι που γέννησε τη Soul και απαγορεύτηκε σε πολλούς ραδιοφωνικούς σταθμούς λόγω, λέει, των υπερβολικά αισθησιακών φωνητικών του.

απόλυτη όμως, η απόλυτη ερμηνεία, νομίζω, της καριέρας του, έγινε και ο επίσημος ύμνος της πολιτείας της Τζόρτζια, είναι αυτό εδώ. Georgia in my mind, Ray Charles.

Υπάρχει και μια έτσι συγκλονιστική ιστορική στιγμή που ο Ray Charles τα έβαλε με ολόκληρο το ρατσιστικό κατεστημένο του Αμερικανικού Νότου, γράφοντας ιστορία όχι με τα πλήκτρα του αυτή τη φορά, αλλά με το θάρρος του. Μάρτιος του 1961, ο Ray Charles ήταν προγραμματισμένος να δώσει μια μεγάλη συναυλία στην Αγκούστα της Τζόρτζια. Λίγο πριν βγει σε σκηνή, έμαθε ότι το στάδιο ήταν φυλετικά διαχωρισμένο. Οι λευκοί κάθονταν μπροστά στις καλές θέσεις και οι μαύροι θαυμαστές του ήταν απομονωμένοι πίσω στο μπαλκόνι. Χωρίς να το σκεφτεί δεύτερη φορά, ο Ray Charles αρνήθηκε να τραγουδήσει. Ο διοργανωτής τον απείλησε με τεράστια δικαστική αποζημίωση για αθέτηση συμβολέου κτλ. Ο Ray Charles είπε: «Δεν θα παίξω αν οι άνθρωποι της φυλής μου δεν μπορούν να κάτσουν όπου θέλουν». Η άρνηση που προκάλεσε οργή, η επίσημη πολιτεία της Τζόρτζια του απαγόρευσε την είσοδο και τις συναυλίες του για πάντα, βάζοντας τον πατέρα της Soul στη μαύρη λίστα. Χρειάστηκε να περάσουν 18 ολόκληρα χρόνια για να διορθωθεί αυτή η αδικία. Στις 24 Απριλίου του 1979 η κυβέρνηση της Τζόρτζια κάλεσε τον Ray Charles στο νομοθετικό σώμα, του ζήτησε δημόσια συγγνώμη για το παρελθόν και ψήφισε επίσημα το Georgia in my mind ως τον επίσημο ύμνο της πολιτείας Αμερικάνικης.

0: ευχαριστώ.
1: Καθισμένο στο πιάνο, ο Ray Charles, η Νάταλι Κόλ δίπλα του ερμηνεύουν. Silver. Αυτό συμβαίνει όταν η ιδιοφυΐα, Ray Charles, νιώθει το τέλος να πλησιάζει. Μαζεύει στο στούντιο τους καλύτερους φίλους του, από τον Elton John μέχρι την Nora Jones, και γράφει το Genius Loves Company, το άλμπουμ το οποίο κυκλοφόρησε αμέσως μετά το θάνατό του. Σάρωσε 8 βραβεία Grammy, απέδειξε ότι καλή παρέα και καλή μουσική μπορούν να νικήσουν ακόμα και τον χρόνο.

τελευταίο στούντιο άλμπουμ του Ray Charles πριν φύγει από τη ζωή. Μαζεύει όλους τους φίλους του, κάθεται στο πιάνο, ντουέτα με Νόρα Τζόνς, Τζέιμις Τέιλορ, Ντάνα Κρόλ, Έλτον Τζον, Νάταλι Κόλ, Μπόνι Ράιτ, Γουίλι Νέλσον, Μάικλ Μακδόναλντ, BB King, Gladys Knight, Τζόνι Μάθης, ακόμη και Βαν Μόρισον.

0: it's all right.
1: Go ahead.
0: My eyes keep it clear by now.
2: Ο James Taylor είχε δηλώσει ότι ο Ray Charles ήταν το μεγαλύτερο μουσικό του είδωλο από τότε που ήταν παιδί. Το να μπει στο στούντιο και να κάτσει δίπλα του και να ακούσει την ιδιοφυΐα να παίζει στο πιάνο και να τραγουδάει τους δικούς του στίχους ήταν η εκπλήρωση ενός ονείρου ζωής.

Σήμερα γιορτάζουν και οι Αλέξανδροι. Αλέξανδρος, Αλεξάνδρα, χρόνια σας πολλά. Θυμητική τους. Υπάρχει και το όνομα Θαλάσσιος και Θαλασσινή. Δεν ξέρω πώς το ξέρετε, εγώ δεν το ξέρα. Είναι πολλά θαλάσσια, Θαλασσινή. Μιλάμε για το πιο καλοκαιρινάκι ονόματα που υπάρχουν έτσι. Για μια πόλη τώρα που είναι δίπλα.

πλήττει για το τέλος τώρα ένας οδηγός στην Αττική, ο οποίος ψάχνοντας αναγνωσμένο να παρκάρει κοντά σε σταθμό, αποφάσισε να αφήσει το αυτοκίνητό του ακριβώς πάνω στις γραμμές του προαστιακού. Όταν επέστρεψε και είδε το τρένο ακινητοποιημένο, τους επιβάτες να φωνάζουν και την αστυνομία να τον περιμένει, δήλωσε με απόλυτη φυσικότητα, είδε τις ράγες άδειες και νόμιζε ότι το δρομολόγιο είχε καταργηθεί. Ωραίος. Καλός. Busting out of the seams, it's still love in the first degree. When he's at my game with a big fat A. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Μπάσκετ σήμερα, καλή επιτυχία. And even at my door, with a poor, poor, poor. Στο ράδιο 98,1 για 2 ώρες στις μουσικές και στα λόγια, τον Γιάννης Παντελεδάκης.

απολαύσετε τις βουτιές σας. Εμείς τα ξαναλέμε αύριο λίγο μετά τις 12. Να είστε καλά, για χαρά. If it's extra life, well, I'm in charge. I can work this thing on time. And if it's XXL, well, what the hell. Every penny don't fit the slot. Ah, Diana.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aronia.pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Από 5,4 τον Απρίλιο, βενζίνη και στέγαση έχουν ανατιμηθεί με βάση τους πίνακες της Ελστάτ 21,5 και 11,6% αντίστοιχα. Στο χώρο των ανεξέλεγκτων ανατιμήσεων παραμένει και το μοσχαρίσιο κρέας, του οποίου η κατανάλωση, Δημήτρη Χριστούλια, έχει μειωθεί αισθητά.
15: Πάμε, Βασίλη, να δούμε τι έχει γίνει στον πληθωρισμό για τον μήνα Μάιο. σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ανήλθε στο 5,2%, οριακά μειωμένο σε σχέση με το 5,4%.
14: Κατά 0,2%.
15: Σωστά. Ωστόσο, θα πρέπει να σου πω ότι τον Ιανουάριο ο πληθωρισμός ήταν στο 2,5%. Δηλαδή, μέσα σε 5 μήνες ο πληθωρισμός έχει διπλασιαστεί από το 2,5% στο 5,2%, και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο για την ακρίβεια που επικρατεί σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες στη χώρα μας. Τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, αυτό που είπες για τα κρέατα. Πρόσεξε τι έχει γίνει στα κρέατα. Μέσα σε έναν χρόνο έχει ανατιμηθεί το μοσχάρι κατά 17,6%. Ποσοστό πολλαπλάσιο ακόμα και του υψηλού πληθωρισμού του 5,2%. Το αρνί και το κατσίκι.
14: Και αυτό έχει συνέπεια, Δημήτρη, καταναλωτές να μην το προτιμούν πλέον. Να έχει πέσει η κατανάλωση μοσχαρίσκιου κρέατος.
15: Αισθητά. Ακριβώς, σύμφωνα με έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασίλη, το ποσοστό των πολιτών που δηλώνουν ότι μειώνουν την κατανάλωση κρέατος ανήλθε στο 45% το 2026 από 36% το 2025.
14: Σχεδόν ένα στους δύο.
15: Πολύ σωστά. Ένα στους δύο έχουν προχωρήσει σε μείωση της κατανάλωσης κρέατος εξαιτίας των μεγάλων ανατιμήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν, όταν το μοσχάρι έχει ανατιμηθεί κατά 17,6%, το αρνί και το κατσίκι, Βασίλη, σε ένα χρόνο έχει αυξηθεί η τιμή τους κατά 16,2%. Ακόμα και το κοτόπουλο έχει αυξηθεί, τα πουλερικά γενικότερα, 6%. Τώρα, έχουμε ανατιμήσει και σε άλλα προϊόντα, όπως τα αλίπαστα ψάρια 12,6%, τα γαλακτοκομικά και τα αυγά 2,7%, 10,6% η μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, 3,5% τα φρούτα, 4,1% τα λαχανικά, 4,9% τα αλατικά και 5,2% έχει αυξηθεί η τιμή του καφέ σε ένα χρόνο. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα ενοίκια. Επιμένει ο πληθωρισμός και στα ενοίκια. 7,7% έχει αυξηθεί το κόστος των ενοικίων σε έναν χρόνο. 6,8% Βασίλη έχει αυξηθεί το κόστος για την επισκευή και συντήρηση κατοικίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα καύσιμα. 24,4% σε έναν χρόνο το πετρέλαιο κίνηση. 21,5% η βενζίνη. 8,5% σε πάω και σε άλλες υπηρεσίες είναι οι αιτήσεις ανατιμήσεις εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, ταχυβαγία και κηλικία. 9,5% το κόστος για τα ξενοδοχεία έχει αυξηθεί. 19,2% είναι ακριβότερα τα αεροπορικά εισιτήρια. 7% ακριβότερα είναι τα ασφάλιστρα υγείας. 3,8% είναι ακριβότερες οι υπηρεσίες από τα κομμωτήρια και τα καταστήματα προσωπικής φροντίδας. Πρέπει να σου πω ότι μόνο συνολικά στην ομάδα διατροφής και μη αλκοολού καποτά καταγράφονται ετήσιες ανατιμήσεις 3,5% για όλους τους λόγους που σου ανέφερα. Επίσης, συνολικά η αύξηση των δαπανών που αφορούν τη στέγαση έχουν αυξηθεί κατά 11,6%. Άρα καταλαβαίνουμε, Βασίλη, όλα αυτά που λέμε όλες αυτές τις μέρες και σε συνδυασμό με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο Real FM, σύμφωνα με τα οποία αυτές τις μέρες αλλά και το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν ανατιμήσεις σε προϊόντα, βασικά αγαθά, τρόφιμα και άλλα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης.
14: Θα υπάρξουν περαιτέρω ανατιμήσεις, Δημήτρη.
15: Σωστά, Βασίλη, έως και 15%, καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά δημιουργούν ένα ισχυρό πλήγμα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, Βασίλη.
14: Στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς που τεινάζονται στον αέρα και ακόμα αναζητείται ο κατάλληλος συνδυασμός φαρμάκων για την καταπολέμηση του εφιάλτη της ακρίβειας. Να σε ευχαριστήσουμε και εμείς, Δημήτρη.
16: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ είχαμε εξελίξει στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο με θύματα μία 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της. Πριν από λίγη ώρα συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, πάνω στον οποίο είχαν πέσει από την πρώτη στιγμή οι υποψίες. Αν και ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή, φαίνεται ότι υπέπεσε σε πολλές αντιφάσεις, ενώ υπάρχουν και στοιχεία που τον καίνε, Θεοδόση Πάνου.
17: Έτσι φαίνεται η αντιφάση, αλλά και τα στοιχεία και οι απαντήσεις που δεν μπόρεσε να δώσει στις εύλογες και λογικές ερωτήσεις των αστυνομικών. Ας πούμε, μία από αυτές, πώς είναι δυνατόν να έγινε ένα διπλό φωνικό μες στο σπίτι, αλλά εσύ να κοιμώσουν και να μην το κατάλαβες και να το κατάλαβες το πρωί. Εκεί δεν μπόρεσε να δώσει μία σοβαρή
16: απάντηση. Ναι, πέρασαν πολλές ώρες μέχρι να ειδοποιήσει ο ίδιος την αστυνομία.
17: Τουλάχιστον 6-7, έτσι όπως προδιορίζει μακροσκοπικά ο ιατροδικαστής, από την νεκροψία που πραγματοποίησε, η δολοφονία μητέρας και γιου σημειώθηκε τουλάχιστον 7 ώρες πριν ενημερωθούν οι αρχές. Γι' αυτό έφερε διάφορες δικαιολογίες, ότι κοιμόταν, όπως είπαμε, δεν το είχε πάρει χαμπάρι, ότι σηκώθηκε εκεί γύρω στις 10, έλεγε διάφορα, τέλος πάντων, τα οποία όχι μόνο δεν ισχύουν, αλλά και στις αντιφάσεις που είπατε, είπε ότι κάποια στιγμή πήγε να ανοίξει την πόρτα της κρεβατοκάμαρας που κοιμόταν η σύντροφός του, αλλά δεν μπορούσε, λέει, γιατί τελικά αποδείχθηκε ότι από πίσω ήταν το πτώμα του. Το πτώμα όμως της γυναίκας δεν βρέθηκε στην κρεβατοκάμαρα. Το πτώμα της γυναίκας βρέθηκε στον διάδρομο της κεντρικής εισόδου της μονοκατοικίας στο λόγο Αιγίου. Τώρα, ο ίδιος, όταν πια είχε προσαχθεί, γιατί είδαν οι αστυνομικοί και τα στοιχεία εκεί, πρέπει να σας πω ότι είχε καταναλώσει πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και κατά πάσα πιθανότητα σταδιακά κατανάλωνε αυτές τις ποσότητες και κατά διάρκεια της νύχτας, διότι κατά διάρκεια κράτησης του χρειάστηκε να μεταφερθεί ακόμα και στο νοσοκομείο, καθώς από το πολύ αλκοόλ που είχε καταναλώσει αισθάνθηκε δυσφορία και χρειάστηκε πρώτες βοήθειες. Τώρα, φαίνεται ότι τα στοιχεία δένουν και με ένα ρούχο του, το οποίο, παρά το γεγονός ότι είχε πληθεί στο χέρι και όχι επιμελώς, υπήρχαν ίχνη από κοιλίδες αίματος. Φαίνεται ότι αυτές οι κοιλίδες αίματος είναι περιέχουν δύο γενετικά υλικά, το δικό του αλλά και του 26χρονου νέου. Του 26χρονου παλικαριού που ο ίδιος φέρεται να του έκοψε το νήμα της ζωής. Ένα νέο δραστήριο με πάρα πολλά όνειρα, είχε τελειώσει το Αριστοτέλειο, έκανε το μεταπτυχιακό του
16: στην
17: Γερμανία.
16: Δύο μέρες πριν είχε έρθει, από ό,τι καταλαβαίνουμε, από το εξωτερικό.
17: Και είχε έρθει δύο ημέρες πριν, και αυτό γιατί. Γιατί φαίνεται εδώ να ξεκαθαρίζει ίσως και το κίνητο. Κάποιες πληροφορίες που έχουν φτάσει στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας και εν προκειμένου της ασφάλειας εκεί στην πατρίδα μου, στην Αχαΐα, που διερευνούν το περιστατικό, τι λένε. Μπορεί το ζευγάρι να παρουσίαζε την εικόνα του αγαπημένου και ήσυχου ζευγαριού που δεν είχε προβλήματα και ούτω καθεξής. Ωστόσο, κάποιες πληροφορίες λένε ότι η γυναίκα το τελευταίο διάστημα πίεζε τον 65χρονο όχι μόνο να χωρίσουν, αλλά και να φύγει από το σπίτι. Το σπίτι ανήκε στην γυναίκα και στον γιο.
16: Μάλιστα,
17: ο γιος, ο 26χρονος, φαίνεται να έφτασε στην Ελλάδα από την Γερμανία προκειμένου να κάνει και τον ενδιάμεσο, δηλαδή να βοηθήσει τη μητέρα του ώστε να απεμπλακεί από αυτή την σχέση. Αυτές οι πληροφορίες, όπως σας είπα, έχουν φτάσει άτυπα στην αστυνομία. Δεν υπάρχει επίσημη κατάθεση επ' αυτού και για τον λόγο αυτό οι αστυνομικοί θα πραγματοποιήσουν έρευνες ώστε να διαπιστωθεί και το κίνητρο.
16: Και το κίνητρο. Πάντως φαίνεται ότι,
17: όπως πολύ σωστά είπες, ο ίδιος αρνείται ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με το έγκλημα, πριν όμως δεν μπορεί να δώσει σαφείς απαντήσεις.
16: Πάντως όλα τα στοιχεία, όλες οι ενδείξεις, οι αμοιχές που είχε στα χέρια του, οι αντιφάσεις στις οποίες έπεσε, τα στοιχεία που βρέθηκαν από ό,τι καταλαβαίνουμε, Θεοδόση, και ένα αεροβόλιο και ένα μαχαίρι κρυμμένα σε μια γλάστρα.
17: Ναι, το μαχαίρι ήταν καρφωμένο στη γλάστρα, ενώ το αεροβόλο όπλο, γιατί για όπλο συζητούμε, το οποίο όμως δεν μπορεί να επιφέρει το θάνατο, είχε ένα τραύμα στο μέτωπο 26χρονος, τον οποίο πρέπει να σας πω ότι ο ιατροδικαστής εκτιμά ότι τον πυροβόλησε με το αεροβόλο αρχικά στο μέτωπο και από κοντινή απόσταση, ενώ το παιδί κοιμόταν, ενώ ο νεαρός κοιμόταν, και στην συνέχεια του κατάφερε πάρα πολλές μαχαιριές. τα θανατηφόρα χτυπήματα βεβαίως είναι αυτά με το μαχαίρι, με το μαχαίρι. Και όχι βεβαίως με το αεροβόλο.
16: Πάμε τώρα θα δώσω και στην αστυνομική επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη από το πρωί σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Αφορά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται στη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων και μάλιστα έχει επιστρατεύσει από ό,τι φαίνεται και ανήλικους. Τι έχει προκύψει μέχρι στιγμής?
17: Βεβαίως, είχε και ανήλικους ως βαποράκια 16, 17 και 18 ετών. 8 είναι οι συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι αυτήν την ώρα. Είναι 7 άτομα αλβανικής καταγωγής και μία γυναίκα ελληνικής καταγωγής ανάμεσα στους συλληπέντες. Τώρα, είχαν πληροφορίες στην ασφάλεια για την για την δραστηριότητα της συγκεκριμένης οργάνωσης και μετά από έρευνες που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί θεώρησαν ότι σήμερα είναι σε θέση να εξαπλουλήσουν αυτή την ευρεία επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Αττικής με επίκεντρο όμως στο κέντρο της Αθήνας, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας όπου και πραγματοποιήθηκαν οι περισσότερες αυτές τις συλλήψεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, καθώς η επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη, έχουν κατασκευθεί μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών αλλά και όπλων, καθώς όπως προείπαμε δεν έκανα μόνο διακίνηση ναρκωτικών αλλά και όπλων. Αυτό είναι ένα κομμάτι σοβαρό το οποίο σε συνέχεια θα διερευνηθεί εντελεχώς από τους αστυνομικούς για το που έχουν καταλήξει τα όπλα που εμπορεύονταν το κύκλωμα.
16: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
14: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πρόβα προεκλογικής αντιπαράθεσης αποτελεί η σημερινή εκκίνηση των συζητήσεων στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο κύριος Κακλαμάνης ανακοίνωσε τη συγκρότηση της προβλεπόμενης επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από 42 μέλη, οι εργασίες της οποίας αναμένεται να αρχίσουν την Παρασκευή. Προεκλογικό άρωμα στο Κοινοβούλιο Γιώργο Λικουρέτζο. Από τη μία πλευρά, οι κυβερνητικοί βουλευτές που επισημαίνουν την ανάγκη των συνταγματικών αλλαγών και από την άλλη, η αντιπολίτευση που μιλά για προσπάθεια από προσανατολισμού.
18: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσες να βρεις πιο εύστοχο τίτλο, Βασίλη, για αυτή τη συνεδρία στην οποία παρακολουθούμε από το πρωί. Και επί της ουσίας, αυτό ακριβώς το κλίμα είναι που μας δείχνει ότι πάρα πολύ δύσκολα στην τρέχουσα Βουλή, στην προτείνουσα Βουλή, είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει πλειοψηφία 180 βουλευτών για οποιοδήποτε άρθρο του συντάγματος το οποίο θα μπει σε διαδικασία ψηφοφορίας.
14: Να υπάρξει ευρεία συνένεση δηλαδή.
18: Ακριβώς, ναι. Μετά από τη σχετική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, είναι ακριβώς αυτό το κλίμα πόλωσης το οποίο κάνει τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην στηρίξουν τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, τουλάχιστον όπως προκύπτει από τις σημερινές του τοποθετήσεις, ακόμα και με προτάσεις τις οποίες θα συμφωνούν, θα πω εγώ, διότι ενώ στη θεωρητική συζήτηση όλοι συμφωνούν ότι θα πρέπει να αλλάξει, ας πούμε, το άρθρο 86 για τον νόμο περί
14: ευθύνης υπουργών
18: και την απομάκρυνση από τη Βουλή της διαδικασίας για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά των μελών της κυβέρνησης, φαίνεται πως στις ψηφοφορίες οι οποίες θα ακολουθήσουν, κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν πρόκειται να συνδράμει την κυβέρνηση με το αιτιολογικό της αναξιοπιστίας. Δεν θεωρούν δηλαδή ότι η κυβέρνηση είναι άξια εμπιστοσύνης, προκειμένου σε αυτή τη Βουλή να τη δώσουν αυτή τη χείρα βοηθείας. Θυμίζω ότι με βάση το Σύνταγμα, σε αυτή τη Βουλή αυτό που θα αποφασιστεί είναι μόνο τα άρθρα προς αναθεώρηση, ενώ η διατύπωση των άρθρων θα αποφασιστεί στην επόμενη Βουλή. Γίνεται μια θεωρητικού χαρακτήρα συζήτηση από το πρωί. Υπάρχει η πίεση από την αντιπολίτευση, η οποία θεωρεί πάρα πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα το οποίο δίνει ο πρόεδρος της Βουλής και η πλειοψηφία, τους δύο μήνες δηλαδή, για την προκειμένου η Επιτροπή η οποία θα συγκροτηθεί να δώσει την έκθεσή της. Παρά τα αυτά, οι πληροφορίες του Real FM λένε ότι πιθανότατα θα ολοκληρωθεί αρκετά συντομότερα από το δίμηνο η διαδικασία στην Επιτροπή, με αποτέλεσμα η πρώτη ψηφοφορία να προσδιορίζεται ακόμα και για τα τέλη Ιουλίου, δηλαδή σε χρονικό διάστημα συντομότερο των δύο μηνών από την προθεσμία την οποία λαμβάνει η Επιτροπή. Από την άλλη, όπως πολύ σωστά είπες, η κυβερνητική πλειοψηφία με τους βουλευτές της, τον έναν μετά τον άλλον σήμερα, να λένε ότι είναι επιτακτική η αλλαγή πολλών άρθρων του Συντάγματος, όπως προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Όλα δείχνουν ότι η πρόταση την οποία έχει καταθέσει η Νέα Δημοκρατία εν πολύ θα είναι και το προεκλογικό της πρόγραμμα, δηλαδή οι μεγάλες αλλαγές τις οποίες έχει ανάγκη η χώρα στα πανεπιστήμια, στο άρθρο 86 του Συντάγματος, στα θέματα του περιβάλλοντος, στις ανεξάρτητες αρχές και στη δικαιοσύνη, προκειμένου με αυτό το αφήγημα να πάει στις εκλογές και να ζητήσει τη σύγκριση από την κοινωνία μεταξύ αυτής και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Φαίνεται πως οι εργασίες πάντως της Επιτροπής θα αρχίσουν άμεσα. Την Παρασκευή αναμένεται να είναι η πρώτη συνεδρίαση μόνο για την εκλογή Προέδρου. Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία θα προτείνει εκεί τον κύριο Μάκη Βορύδη για Πρόεδρο της Επιτροπής.
14: Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο και να ακούσουμε τι δήλωσαν πριν από λίγο από το Βήμα της Δουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
19: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επιμένει να διασφαλιστεί επί της ουσίας το συνταγματικά κατοχυρωμένο απαραβίαστο των επικοινωνιών και κάθε πολίτης να έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται από την ΕΕΠ γιατί παρακολουθείται, όπως συνέβαινε επί δεκαετίες πριν αναλάβει ο κύριος Μητσοτάκης την εποπτεία της ΕΕΠ με τον εντεταλμένο διοικητή της και εκλεκτό του για τον οποίο άλλαξε εκ των υστέρων και την νομοθεσία. Τι διεφθαρμένη κυβέρνηση δεν μπορεί να εγγυηθεί μια διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος. Γιατί αυτή πρέπει να είναι μια διαδικασία αναβάθμισης της δημοκρατίας. Μια διαδικασία διαφανής, συμμετοχική.
20: Μήπως νομίζετε ότι θα μπορέσετε να πετάξετε την μπάλα στην εξέδρα και να απαλλαγείτε από την συζήτηση για τα σκάνδαλα της κυβέρνησής σας που σκάνε με μορφή και νοστιβάδας? Μήπως νομίζετε ότι θα γλιτώσετε από λαϊκές αντιδράσεις απέναντι στην προσπάθειά σας να ξεμπερδεύετε με το άρθρο 16 για την ιδιωτικοποίηση των ΑΗ? Μήπως τελικά επειδή ετοιμάζετε εκλογές τον Οκτώβριο?
14: Την κριτική που δέχθηκε μετά την τοποθέτησή του στο ζήτημα του μεταναστευτικού σχολίασε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης. Σας τον ακούσουμε.
21: Τι σημαίνει δεν κάνουμε αποτροπή? Δεν έχουμε κάνει το φράχτη στον Εύρο, στα χερσαία σύνορα? Δεν κάνουμε αποτροπή με το λιμενικό μας που είναι στο Αιγαίο? Κάνουμε αποτροπή σε συνεργασία οι δύο λιμενικές αρχές, η τουρκική και η ελληνική. Και λειτουργεί αποτρεπτικά. Μας μένει η Λιβύη. Στη Λιβύη λοιπόν ήταν πολύ περισσότερες οι ροές, πέρυσι πρόπερσι. Τώρα κάναμε συμφωνία και με τη Λιβύη. Η Λιβύη σταματάει πάρα πολλούς από να φύγουν, αλλά και κάποιοι περνάνε. Αφού λοιπόν έχω πει όλο αυτό, λέω με συγχωρείτε για αυτούς που περνάνε. Εσείς τι μας λέτε που μας κάνετε κριτική ότι δεν κάνουμε αποτροπή? Ότι πρέπει να τους γουλιάζουμε? Εννοώντας, νομίζω το ερώτημα είναι αυτονόητο, έτσι. Ούτε μπορεί και κανείς να το διαστρέψει. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια συνεκτική μεταναστευτική πολιτική από πλευρά της κυβέρνησης. Ούτε το αριστερό πράγμα, το οποίο περίπου μας λέει να περνάνε όλοι μέσα και να τους αφήνουμε, ούτε από την άλλη μεριά μια λαϊκιστική κριτική που λέει ότι με ενδιαφέρει τι θα κάνετε, να μην έρχεται κανένας εδώ πέρα.
22: Βλέπω ότι όλα δείχνουν, παρά την αίσθηση που έχω κι εγώ και ο Νίκος, ότι θα πάμε τελικά στο τέλος, ότι θα πάτε οι εκλογές τον Οκτώβριο.
21: Και αφού ο Πρωθυπουργός θέλει να πάει στο τέλος.
14: Το απόγευμα εντωμεταξύ, κυρίες και κύριοι, συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για να επικυρώσει την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του νέου γραμματέα. Ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του αναμένεται να περιγράψει το τρίγωνο των προτεραιοτήτων στο οποίο θα κινηθεί το νέο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, που είναι καλύτερα εισοδήματα, ισχυρότερη θέση της χώρας και εξυγχρονισμός του κράτους και των θεσμών. Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ζητήσει από τα στελέχη να βγουν πιο επιθετικά στην κοινωνία και να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο, ενώ θα στείλει και νέα μηνύματα σε όσους επιχειρήσουν να αμφισβητήσουν το ιδεολογικό στίγμα της κυβέρνησης.
16: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σαφές μήνυμα προς το εσωτερικό του Πασόκ έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διαγραφών για κορυφαία στελέχη που θα αμφισβητήσουν δημόσια τη γραμμή του κόμματος. Σε συνέντευξή του, ο πρόεδρος του Πασόκ σχολίασε εμέσως τις δηλώσεις του Χαριδούκα για τις μετεκλογικές συνεργασίες και ξεκαθάρισε ότι οι αποφάσεις του πρόσφατου συνεδρίου δεσμεύουν όλα τα στελέχη χωρίς εξαιρέσεις. Μοιάζει αποφασισμένος Μαριτίνα Ζαφυριάδου να μην δεχθεί διαφοροποίηση στο εσωτερικό.
23: Θα μπορούσε κανείς να πει, Ελισάβετ, ότι έχουμε προειδοποιητικές βολές από τον Νίκο Ανδρουλάκη για όσους αμφισβητήσουν ή θελήσουν να το κάνουν την πολιτική αυτονομία του Πασόκ. Στην πραγματικότητα, υποστήριξε χθες, μιλώντας στο ΟΑΝ, ότι το κόμμα που παρέλαβε από την αίμνηση Φώτη Γεννηματά δεν θα γίνει συνιστός άλλου κόμματος και πως αν κάποιος τοποθετηθεί δημόσια σε αντίθετη κατεύθυνση με τη συνεδριακή απόφαση του κόμματος ως προς την πολιτική του αυτονομία, τότε θα διαγραφεί. Για του λόγου το αληθές, ο Νίκος Ανδρουλάκης κλήθηκε να σχολιάσει το υπονοούμενο εκ μέρους του κυρίου Δούκα ότι το Πασόκ θα πρέπει να αυτοδιαλυθεί στην πραγματικότητα την επομένη των εκλογών, αν δεν πετύχει το στόχο του και να ενταχθεί σε ένα άλλο σχήμα με στόχο την πολιτική αλλαγή. Δεν είναι αυτό ακριβώς που είπε ο κύριος Δούκας, αλλά έτσι του μεταφέρθηκε στο ερώτημα, γι' αυτό το περιγράφω έτσι. Ο πρόεδρος του κόμματος λοιπόν υποστήριξε περίπου πως είναι ένα πράγμα η ερμηνεία ενός υπονοούμενου και άλλο πράγμα μια δημόσια τέτοια τοποθέτηση, για να ξεκαθαρίσει πως όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους και μάλιστα κορυφαίους στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το Πασόκ να γίνει συνιστόσα, θα πρέπει όλοι να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός του την επόμενη μέρα, στέλνοντας έτσι μηνύματα όχι μόνο στον Χαριτούκα που ως τώρα, ως χθες το βράδυ μάλλον, ήταν ο μόνος που είχε διατυπώσει μια τέτοια άποψη. Το λέω γιατί την ίδια ώρα σε άλλο κανάλι έδινε συνέντευξη ο Νίκος Παπανδρέου, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, και είπε ότι στην πραγματικότητα αυτό που θα διαμορφώσει και εξελίξει την επόμενη μέρα της πρώτης Κυριακής των εκλογών είναι τα αποτελέσματα της πρώτης Κυριακής των εκλογών και πως την επόμενη μέρα θα πρέπει ίσως να είναι όλοι ανοιχτοί σε κάποια συζήτηση για συνεργασίες, πολύ γενικά όμως. Την ίδια ώρα λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης έστελνε αυτό το μήνυμα. Μάλιστα ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει με το σημερινό σύστημα εξουσίας στην κυβέρνηση οποιαδήποτε άλλη μορφή σύμπλεσης, καθώς τα μαθηματικά δεν βγάζουν κυβέρνηση. Υποστήριξε δηλαδή ότι μόνο αν το ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης πάντα, μόνο αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, μόνο τότε μπορεί να υπάρξει μια συνεργασία κυβερνητική με βεβαίως το ΠΑΣΟΚ σε κεντρικό ρόλο, προκειμένου να πάμε στην περίφημη πολιτική αλλαγή και μια άλλη διακυβέρνηση του τόπου με προοδευτικό πρόσημο. Βεβαίως αυτό είπε ότι θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός, στις συνεργασίες δηλαδή, με την ψήφο του το βράδυ των εκλογών. Δεν αρνήθηκε την πιθανότητα να ενταχθούν στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ νυν ανεξάρτητοι βουλευτές, στον βαθμό που είτε θα έχουν ταυτόσιμες είτε θα έχουν παρεμφερείς θέσεις και πολιτικές ιδέες με το ΠΑΣΟΚ, χωρίς βεβαίως να αναφερθεί σε ονόματα, μια και έχουμε μπροστά μας νέες ανακοινώσεις τόσο από την Επιτροπή Διεύρυνσης όσο και από τον ίδιο τον Νίκο Ανδρουλάκη, που είναι εκείνος που χειρίζεται αυτή την υπόθεση σε επίπεδο βουλευτών ή άλλων επιφανών πολιτικών προσώπων. Ελισάβη.
16: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη στο One Channel.
0: Στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής ήμουνα εκεί το 24. Είχατε πει: από την αείμνηστη φόφη γεννηματά παρέλαβα κόμμα. Το μεγάλωσα και δεν θα αφήσω να γίνει συνιστόσα. Και θέλω να σας ρωτήσω με απόλυτη ειλικρίνεια: είναι όλοι στο ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη γραμμή?
2: Βεβαίως.
0: Είναι όλοι στο ΠΑΣΟΚ?
2: Βεβαίως, έγινε συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Συζητήσαμε τα πάντα και πήραμε μία απόφαση. Αυτή η απόφαση θα είναι η πηξίδα της μάχης για την πολιτική αλλαγή. Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους και μάλιστα κορυφαίους στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα. Το κόμμα έχει ένα στόχο, την πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή με το σύστημα εξουσίας το σημερινό στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει.
16: Μένουμε στην αντιπολίτευση. Άνω κάτω είναι ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Μιλώντας το πρωί στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, ο Γιώργος Καραμέρος είπε ότι ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει στενέψει, κάνοντας αναφορά στο επόμενο διάστημα, καθώς ο καθένας θα πρέπει να πάρει τις αποφάσεις του.
3: Η απόφαση αυτή, αναγνωρίζομαι, δεν έχει σαφή αρχιτεκτονική, δημιουργεί για λίγο καιρό, δεν ξέρω κατά πόσον είναι βιώσιμη, ένα πλαίσιο διαπερατότητας, τουλάχιστον για τα στελέχη και τα μέλη, να μπορούν για παράδειγμα να επικοινωνούν με στελέχη ή μέλη της Ελλάς ή να παρευρίσκονται σε δύο εκδηλώσεις της Ελλάς, να μην αντιλαμβάνονται το άλλο κόμμα ως αντίπαλο. Πλην όμως δεν είναι συνηθισμένο, συμφωνώ, για τα ελληνικά δεδομένα. Άρα και ο καθένας, όταν θα πάρουμε τις αποφάσεις του στο επόμενο διάστημα, θα πρέπει να εξηγήσουμε σαφήνεια τη τάση.
16: Η πολιτική αλλαγή προϋποθέτει τη συσπήρωση δυνάμεων, είπε από την πλευρά του στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Αλέξης Χαρίτσης.
4: Δηλώνουμε παρόντες στις διεργασίες του ευρύτερου χώρου, στις εξελίξεις, ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι πρέπει όλοι μας να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να συμβάλλουμε σε μια προσπάθεια, όπως είπα και πριν, ενότητας. Αυτό είναι το κρίσιμο, να διαμορφωθεί ένας τέτοιος πόλος, ο οποίος θα μπορέσει πραγματικά να αντιπαρατεθεί πιστικά προς τη δεξιά και θα έλεγα και νικηφόρα στις επόμενες εκλογές για να γίνει εφικτή η πολιτική αλλαγή. Το κρίσιμο είναι να γίνει αντιληπτό από όλους ότι σε αυτήν την πολύ δύσκολη κατάσταση και σε αυτήν την πολύ ρευστή κατάσταση, η πολιτική αλλαγή λοιπόν προϋποθέτει κάτι πολύ περισσότερο από αυτό το οποίο μέχρι τώρα έχει γίνει. Προϋποθέτει την ενότητα. Όχι με τη λογική των αποκλεισμών, ούτε με τη λογική των προσωπικών μεταγραφών, αλλά με μια λογική σύνθεσης, με μια λογική ανασυγκρότησης ενός ευρύτερου χώρου της πληθυντικής αριστεράς. Φωτογραφίζω, επιτρέψτε μου να σας πω, και το κόμμα του κ. Τσίπρα, αλλά και όλες τις δυνάμεις που αναφέρονται στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς.
14: Στο χάος των σοβαρών αντιμεταναστευτικών διαδηλώσεων έχει βυθιστεί το Belfast μετά την επίθεση με μαχαίρι ενός άνδρα από το Σουδάν σε 40χρονο που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους και πυρπόλησαν κατοικίες και οχήματα. Πολλοί απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους και οι αρχές διέκοψαν προσωρινά όλα τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς. Σήμερα Τζένι Κρυθαρά, και εν μέσω οργής ο δράστης οδηγείται ενώπιον του δικαστηρίου.
23: Έχει ήδη προφυλακιστεί η Βασίλη, καθώς άγρια τα επεισόδια στο Μπέλφαστ, με ακροδεξιές ομάδες να πυρπολούν σπίτια και οχήματα μεταναστών μετά την επίθεση του Σουδανού με μαχαίρι εναντίον άντρα στη μέση του δρόμου. Οι διαδηλωτές τοκοποίησαν όλους τους μετανάστες, καίγοντας αυτοκίνητα, λεωφορεία και κτίρια. Επρόκειτο για ένα πλήθος περίπου 100 ατόμων στο Μπέλφαστ, καθώς υπήρξαν διαδηλώσεις και στη Γλασκόβη και στο Λονδίνο. Στελέχη της ακροδεξιάς στη Βρετανία, κυρίως ο Τόμι Ρόμπινσον, είχαν καλέσει νωρίτερα σε διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα μέσω των social media. Είχαν μάλιστα την υποστήριξη του Elon Musk, ο οποίος ανέφερε σε ανάρτησή του ότι μόνο με επαναλαμβανόμενες και δυνατές διαδηλώσεις θα υπάρξει αλλαγή. Το θύμα της επίθεσης, ένας άντρας 40 ετών, ο οποίος έχει υποστεί σοβαρά τραύματα στα μάτια του και στο πρόσωπο, φαίνεται μάλιστα να έχει χάσει ήδη το ένα του μάτι, ενώ στο σημείο του συμβάντος εντοπίστηκε ένα μαχαίρι κουζίνας. Βίντεο δείχνει πολίτες να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το δράστη πριν εκείνος φύγει και επέμβει η αστυνομία. Με τους αστυνομικούς βεβαίως να εκτιμούν ότι η επέμβαση των πολιτών ήταν αυτό που έσωσε στην ουσία τη ζωή αυτού του άντρα. Ο ύποπτος δράστης, ένας 30χρονος Σουδανός, εναντίον του οποίου απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατοχή αιχμηρού αντικειμένου σε δημόσιο χώρο και απειλές για φόνο, ζει στην περιοχή και έχει λάβει άδεια παραμονή στη Βρετανία από το Σεπτέμβριο του 2023, έφτασε στο Μπέλφαστ το Φεβρουάριο από το Δουβλίνο, παραμένουν άγνωστα τα αίτια.
14: Κύριε ενός άνδρα από το Σουδάν σε 40χρονο που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους και πυρπόλησαν κατοικίες και οχήματα. Πολλοί απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους και οι αρχές διέκοψαν προσωρινά όλα τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς. Σήμερα Τζένι Κρυθαρά, και εν μέσω οργής ο δράστης οδηγείται ενώπιον του δικαστηρίου.
23: Έχει ήδη προφυλακιστεί η Βασίλη, καθώς άγρια τα επεισόδια στο Μπέλφαστ, με ακροδεξιές ομάδες να πυρπολούν σπίτια και οχήματα μεταναστών μετά την επίθεση του Σουδανού με μαχαίρι εναντίον άντρα στη μέση του δρόμου. Οι διαδηλωτές τοκοποίησαν όλους τους μετανάστες, καίγοντας αυτοκίνητα, λεωφορεία και κτίρια. Επρόκειτο για ένα πλήθος περίπου 100 ατόμων στο Μπέλφαστ, καθώς υπήρξαν διαδηλώσεις και στη Γλασκόβη και στο Λονδίνο. Στελέχη της ακροδεξιάς στη Βρετανία, κυρίως ο Τόμι Ρόμπινσον, είχαν καλέσει νωρίτερα σε διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα μέσω των social media. Είχαν μάλιστα την υποστήριξη του Elon Musk, ο οποίος ανέφερε σε ανάρτησή του ότι μόνο με επαναλαμβανόμενες και δυνατές διαδηλώσεις θα υπάρξει αλλαγή. Το θύμα της επίθεσης, ένας άντρας 40 ετών, ο οποίος έχει υποστεί σοβαρά τραύματα στα μάτια του και στο πρόσωπο, φαίνεται μάλιστα να έχει χάσει ήδη το ένα του μάτι, ενώ στο σημείο του συμβάντος εντοπίστηκε ένα μαχαίρι κουζίνας. Βίντεο δείχνει πολίτες να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το δράστη πριν εκείνος φύγει και επέμβει η αστυνομία. Με τους αστυνομικούς βεβαίως να εκτιμούν ότι η επέμβαση των πολιτών ήταν αυτό που έσωσε στην ουσία τη ζωή αυτού του άντρα. Ο ύποπτος δράστης, ένας 30χρονος Σουδανός, εναντίον του οποίου απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατοχή αιχμηρού αντικειμένου σε δημόσιο χώρο και απειλές για φόνο, ζει στην περιοχή και έχει λάβει άδεια παραμονή στη Βρετανία από το Σεπτέμβριο του 2023, έφτασε στον

0: Πρόκειτο για ένα πλήθος περίπου 100 ατόμων στο Belfast, καθώς υπήρξαν διαδηλώσεις και στη Γλασκόβη και στο Λονδίνο. Στελέχη της ακροδεξιάς στη Βρετανία, κυρίως ο Τόμι Ρόμπινσον, είχαν καλέσει νωρίτερα σε διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα μέσω των social media. Είχαν μάλιστα την υποστήριξη του Elon Musk, ο οποίος ανέφερε σε ανάρτησή του ότι μόνο με επαναλαμβανόμενες και δυνατές διαδηλώσεις θα υπάρξει αλλαγή. Το θύμα της επίθεσης, ένας άντρας 40 ετών, ο οποίος έχει υποστεί σοβαρά τραύματα στα μάτια του και στο πρόσωπο, φαίνεται μάλιστα να έχει χάσει ήδη το ένα του μάτι, ενώ στο σημείο του συμβάντος εντοπίστηκε ένα μαχαίρι κουζίνας. Βίντεο δείχνει πολίτες να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το δράστη πριν εκείνος φύγει και επέμβει η αστυνομία. Με τους αστυνομικούς βεβαίως να εκτιμούν ότι η επέμβαση των πολιτών ήταν αυτό που έσωσε στην ουσία τη ζωή αυτού του άνδρα. Ο ύποπτος δράστης, ένας 30χρονος Σουδανός, εναντίον του οποίου απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατοχή αιχμηρού αντικειμένου σε δημόσιο χώρο και απειλές για φόνο, ζει στην περιοχή και έχει λάβει άδεια παραμονή στη Βρετανία από το Σεπτέμβριο του 2023. Έφτασε στο Belfast το Φεβρουάριο από το Δουβλίνο. Παραμένουν άγνωστα τα αίτια της επίθεσης, ενώ το θύμα συνεχίζει να νοσηλεύεται, όπως είπαμε, σε κρίσιμη κατάσταση. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο κ. Στάρμερ, δήλωσε πως έχει μηδενική ανοχή σε τέτοια περιστατικά.
1: Και ο δράστης, όπως μας είπες, Τζένι, έχει πάρει ήδη το δρόμο προς τις φυλακές. Είχαμε όμως και μακελιό στο Johannesburg, ενώ πλοία εξαπελίσαν επίθεση σκοτώνοντας τουλάχιστον 12 πολίτες. Γνωρίζουμε ποια ήταν τα κίνητρά τους.
0: Ακόμα παραμένει ασαφές, Βασίλη, καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή τους. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 9 τραυματίστηκαν όταν οι ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε οικισμό στην περιοχή Cleveland, ανατολικά του Johannesburg. Έχει ξεκινήσει, όπως είπαμε, το ανθρωποκυνηγητό για περισσότερους από 10 υπόπτους. Η αστυνομία ανέφερε ότι το κίνητρο της επίθεσης παραμένει άγνωστο και όλα μένουν να αποδειχθούν όταν μπορέσουν να έχουν στα χέρια τους τους υπόπτους. Οι δράστες φέρεται να έφτασαν στο σημείο με ένα λευκό βαν, εισήλθαν στον οικισμό από δύο διαφορετικά σημεία και άνοιξαν πυρ με πολλαπλές τοποθεσίες προτού διαφύγουν με το ίδιο όχημα. 8 άνδρες και 3 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους ακαριέα στο σημείο. Ένας ακόμη άνδρας υπέκυψε τραύματά του καθώς μεταφερόταν στο νοσοκομείο, ενώ τουλάχιστον άλλοι 9 μεταφέρθηκαν σε διάφορα ιατρικά κέντρα για την αντιμετώπιση τραυμάτων από σφαίρες.
2: Σε οριακό σημείο βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις σε αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Την ίδια ώρα, συναγερμό σήμανε σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ για αναχέτηση πυράβλων και ντρόουνς μετά από ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις. Ενώ πριν από λίγο είχαμε και νέα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
3: Καλό μεσημέρι. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν 20 στόχους σε καταστάσεις αεράμινας και ραντάρ στο νότιο Ιράν κοντά στον Περσικό κόλπο, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση αναλογική απάντηση στην κατάρρευση του ελικοπτέρου Απάτσι. Οι φρουροί της Επανάστασης απέρριψαν τους αμερικανικούς ισχυρισμούς περί κατάρρευσης του ελικοπτέρου και υποστήριξαν ότι οι αμερικανικές επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν με ψευδείς προφάσεις. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι απάντησε εξαπολύοντας επιθέσεις με drones έναντι αμερικανικών ναυτικών στόχων στο Μπαχρέιν και εκτοξεύοντας πυράβλους κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία. Το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι κατέριψε αρκετά ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη και πυράβλους, ενώ και το Κουβέιτ ενεργοποίησε την αεράμινά του αναχαιτίζοντας εχθρικούς στόχους. Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επιβεβαίωση ότι οι ιρανικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές ή απώλειες σε αμερικανικές δυνάμεις. Τα γεγονότα αποτελούν τη σοβαρότερη δοκιμασία της εκεχηρίας που ισχύει τους τελευταίους δύο μήνες και έρχονται σε αντίθεση με τις επανειλημμένες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά στη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ο ίδιος είχε δηλώσει την Τρίτη ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να υπογραφεί μέσα στις επόμενες ημέρες, χωρίς ωστόσο να έχουν εμφανιστεί σαφείς ενδείξεις προέδρου. Πριν από λίγη ώρα, σε νέα ανάρτησή του, ανέφερε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι ένα πλήρες και ολοκληρωτικό χάος. Μεγάλο μέρος τους, όπως το ναυτικό και η πολεμική αεροπορία, δεν υπάρχει πλέον. Έχουν συντριβεί ολοσχερώς. Το Ιράν είναι μόνο λόγια και καμία πράξη. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός. Και κατέληξε ότι άρχισαν πολύ να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική για αυτούς. Τώρα θα πληρώσουν το τίμημα. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι υπονομεύουν τη διπλωματία. Ο εκπρόσωπό του, ο Ισμαήλ Μπαγί, Δήλωσε ότι δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.

0: που είσαι ένα ελάχιστο επίπεδο κατάλληλων συνθηκών, ενώ κατηγόρησε παράλληλα το Ισραήλ ότι επιδεινώνει την κατάσταση μέσω των επιχειρήσεων εναντίον της Χεζμπολά στο Λίβανο. Ελφάντα.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Στροφή στην κατανάλωση μη αλκοολούχων ποτών δείχνει νέα έρευνα. Τις νέες τάσεις έχουν επηρεάσει και τα εκτεταμένα αλκοτέστ της τροχέας το τελευταίο διάστημα.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτό είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
4: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
7: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
8: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
9: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπετε αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπετε πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
10: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
11: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
13: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
12: Ποιος είναι!
14: Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: στους 97,8.
1: Σαράντα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στροφή στην κατανάλωση μη αλκοολούχων ποτών έχουν κάνει πλέον οι νέοι. Σε έρευνα που διενεργήθηκε, το 32% των ερωτηθεντών δήλωσε ότι καταναλώνει λιγότερο αλκοόλ, το 23% ότι δεν πίνει είναι πνευματόδη και το 17% ότι επιλέγει να βγαίνει, όταν βγαίνει, να μην καταναλώνει αλκοολούχα ποτά. Οι τάσεις που διαμορφώνονται οφείλονται μεταξύ άλλων και στην εντατικοποίηση των αλκοτέστ από τις αρχές, στο πλαίσιο μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων. Ζηθοποιίες, εινοποιίες και εταιρείες παρασκευής ποτών προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα και φτιάχνουν πλέον προϊόντα χωρίς αλκοόλ, Σοφία Γαλάνη.
2: Πράγματι, μπύρα και κοκτέιλς χωρίς αλκοόλ, ελάχιστο κρασί και καθόλου αλκοόλ είναι νέες τάσεις που επικρατούν στις νυχτερινές εξόδους. Ο κύριος λόγος είναι η εντατική έλεγχη της τροχέας αλλά και τα σουχτερά πρόστιμα σε όσους εντοπίζονται να οδηγούν μεθυσμένοι. Χαρακτηριστική είναι η τετραήμερη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στην Αττική από τις 14 έως τις 18 Μαΐου, κατά τη διάρκεια της οποίας διενεργήθηκαν 23.095 αλκοτέστ. Το ποσοστό των θετικών δειγμάτων περιορίστηκε μόλις στο 0,91%, ενώ συνελήφθησαν μόλις 13 οδηγοί που ξεπέρασαν το όριο του 0,60. Παρά το γεγονός ότι βεβαιώθηκαν 211 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η εντατικοποίηση των ελέγχων συνεχίζει να λειτουργεί αποτρεπτικά, με όλο και περισσότερους οδηγούς να αποφεύγουν πλέον την κατανάλωση αλκοόλ όταν πρόκειται να βρεθούν πίσω από το τιμόνι. Τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας επιβεβαιώνονται και από αυτά της εστίασης, η οποία καταγράφει πτώσεις στην κατανάλωση αλκοόλ που φτάνει ακόμη και το 25%, ενώ γενικά η κατανάλωση αλκοόλ στην Ελλάδα εμφανίζεται μειωμένη κατά περίπου 12%. Αξιοσημείωτο είναι ότι η κατανάλωση μπίας χωρίς αλκοόλ έχει αυξηθεί κατά 10%. Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία έρευνας, σύμφωνα με την οποία το 32% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι καταναλώνει λιγότερο αλκοόλ και το 23% δεν πίνει αλκοόλ, όπως είπες. Τη μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ στην εστίαση σχολίασε ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ Γιώργος Καβαθάς στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
3: Έχει γράψει μείωση στον κύκλο εργασιών που αφορά την κατανάλωση αλκοόλ.
4: Ναι.
3: Ένας από εμάς που βγαίνουμε να μην, που οδηγεί δεν θα πίνει, ή θα χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα ταξί για να φύγουμε από ένα χώρο εστίασης ή διασκέδασης. Η παραγγελία στο Ινωπνοατόδη επηρεάζει το σύνολο του τραπεζιού και όχι μόνο τον οδηγό. Ναι. Δεν πίνει παρέα μετά.
5: Ένα νέο κύμα φυγής προς τη σύνταξη βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα στοιχεία του πρώτου τετραμήνου του έτους δείχνουν ότι οι αιτήσεις συνταξιοδότησης κινούνται σε επίπεδα ρεκόρ, ξεπερνώντας τις 74.000. Αριθμός αυξημένος κατά σχεδόν 18% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Αν συνεχιστούν οι αιτήσεις με αυτό το ρυθμό, Αργυρό Μαυρούλη, απειλούν να ξεπεράσουν κάθε προηγούμενο.
6: Ναι, το έχουμε πει, Ελισάβετ, ότι γενικότερα από την έναρξη της χρονιάς, είτε φταίει το γεγονός ότι ακούγεται ότι θα αλλάξουν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, είτε ότι μπορεί να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού και η διαδικασία για τα πλασματικά έτη, έχει πυροδοτήσει ένα νέο κύμα συνταξιοδότησης. Έτσι λοιπόν συνεχίζεται και για το τετράμινο λοιπόν του έτους. 74.838 οι αιτήσεις συνταξιοδότησης, 18% η αύξηση σε σχέση με πέρσι. Και ενώ ήμασταν περίπου στις 200.000, αναμένεται σίγουρα ότι θα φτάσουμε στις 220.000. Καθοριστικό ρόλο παίζει και η δημογραφική εξέλιξη, καθώς πλέον στη σύνταξη περνάει η πολυπαθής γενιά των εργαζομένων που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1960. Να πούμε ότι με αυτόν τον τρόπο δέχεται πίεση και ο ΕΦΚΑ για την έκδοση των συντάξεων, καθώς είναι 16.000.
5: Είδαμε και πάθαμε για να πέσει ο αριθμός των συντάξεων που εκκρεμούσαν, Αργυρό.
6: Αυτό ακριβώς. 16.600 είναι οι νέες αιτήσεις. Και παρόλα αυτά, βέβαια, με βάση τα στοιχεία από το σύστημα Atlas, ο ΕΦΚΑ φαίνεται ότι διατηρεί τον έλεγχο των εκκρεμωτήτων, καθώς το ίδιο διάστημα εξέδωσε περισσότερες συντάξεις από όσες αιτήσεις εισήλθαν στο σύστημα. Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο εκδόθηκαν 19.600 συνταξιοδοτικές αποφάσεις. Βέβαια, μένει να δούμε πώς θα κινηθεί η κατάσταση και τους επόμενους μήνες. Και ποια θα είναι η ανταπόκριση και από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ με αυτόν τον αυξημένο όγκο αποχώρησης από το εργατικό δυναμικό της χώρας.
5: Τώρα, είχαμε μια θετική είδηση, Αργυρό, για όσους είχαν κάνει αίτηση για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, καθώς φαίνεται ότι ανοίγει ξανά το πρόγραμμα, δίνει 30.000 βάουτσερ σε επιλαχόντες όμως, χωρίς να χρειαστεί να κάνουν νέα αίτηση.
6: Ναι, δεν ανοίγει ξανά πλατφόρμα, δεν θα κάνουν τίποτα. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, το Οικονομικό Επιτελείο είναι ένα βήμα πριν το να αυξήσει τον προϋπολογισμό για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Με την αύξηση του προϋπολογισμού που θα περάσει, θα αυξηθούν και κατά 30.000 οι δικαιούχοι, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε. Να πούμε ότι αυτό γίνεται γιατί υπέβαλαν αιτήσεις 820.000 για 300.000 θέσεις. Οπότε λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος αναζητούνται χρήματα προκειμένου να επιδοτηθούν περισσότεροι και να απολαύσουν είτε εντελώς δωρεάν είτε φθηνές διακοπές, ιδιαίτερα φέτος, όπου η διαμονή φτάνει μέχρι και τα 12 βράδια σε κάποιες περιοχές όπως είναι τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, η Βόρεια Εύβοια κτλ. Και πέρα από αυτό επιδοτείται, να θυμίσουμε στους ακροατές μας, και η διαμονή καλύπτει μέρος του κόστους μετακίνησης, συγγνώμη, πέρα από τη διαμονή και κόστος μετακίνησης και μειωμένα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αργυρό.
0: Αθλητικά.
1: Καλώς ορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη που περίμενα ότι θα ξεκινούσε με το ντέρμπι που έχουμε απόψε στις 9 στο ΟΑΚΑ. Ωστόσο, με ενημέρωσαν πριν από λίγο ότι έκανε δηλώσεις ο Μπενίτεθ σε ισπανικό μέσο ενημέρωσης. Δημήτρη.
4: Ναι, για την παρουσία του στην Παναθηναϊκό μίλησε σε ισπανική ιστοσελίδα ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος εδώ και ένα μήνα έχει αποχωρήσει από τους πράσινους. Μου ζήτησα να τερματίσουμε τέταρτη. Μου είπαν μάλιστα να ξεχάσουμε το Europa League, ανέφερε. Χαρακτήρισε την εξάμηνη παρουσία του στον πάγκο του Παναθηναϊκού περίεργη. Τερματίσαμε τέταρτη. Είχαμε πολύ καλή πορεία στο Europa League, εδώ και 16 χρόνια την καλύτερη. Φτάσαμε στα ημιτελικά του κυπέλου και είμαστε η καλύτερη ομάδα στο δεύτερο μισό τη σεζόν, είπε χαρακτηριστικά συμπληρώνοντας. Καθνικά φαίνεται ότι η τέταρτη θέση δεν ήταν αρκετή, έγιναν λίγο νευρικοί και αυτό είναι όλο. Πήγαμε ικανοποιημένοι αλλά και λίγο λυπημένοι, είπε χαρακτηριστικά ο Ράφα Μπενίτεθ. Τώρα πάμε στο μπάσκετ πράξη τέταρτη, στους τελικούς της Basket League 9 το βράδυ.
1: Άλλη μία νίκη θέλουν οι Ερυθρόλευκοι για τον τίτλο.
4: Διαφορετικά, ο Παναθηναϊκός αν κερδίσει σήμερα θα πάμε σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι το Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν υποδέχεται τον Ολυμπιακό. 2-1 προηγούνται στις νίκες οι Ερυθρόλευκοι. Και αν το κερδίσουν, αν κερδίσουν το μάτς σήμερα, θα πάρουν το τίτλο, όπως σωστά είπες, Βασίλη. Διαφορετικά θα πάμε σε πέμπτο παιχνίδι το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στον Παναθηναϊκό, ξέρεις, ο Σλούκας και ο Όσμαν δεν προπονήθηκαν. Την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή τους. Είναι οριστικά εκτός, δεν υπολογίζεται ο Ρογκαβόπουλος. Στον Ολυμπιακό, τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρση και του Κώστα Παπανικολάου, τηλεοπτικά 9 το βράδυ από την ΕΡΤ 2. Επιστροφή στο ποδόσφαιρο, σε οριστική συμφωνία έχει ο Ολυμπιακός με την Μαγιόρκα και τον ίδιο τον παίχτη για την απόκτηση του Παύλο Μαθαίο, όπως αναφέρει ο έκριτος Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο 28χρονος Ισπανός ακραίος μπακ θα έρθει στην Αθήνα 17 του μήνα για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή. Τώρα, ο Ισπανός μέσος, ο Ουναΐ Λόπεθ, που βρέθηκε πολύ κοντά στο να έρθει στον Ολυμπιακό, απάντησε τελικά θετικά στην πρόταση της Ράγιο Βαγεκάνο, την οποία αγωνίζεται και θα παραμείνει στην ισπανική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Το πόλο στη Μάλτα, έχουμε σήμερα το Final Four του Champions League των γυναικών, ξεκινάει το απόγευμα. Ο Ολυμπιακός στον δεύτερο ημιτελικό θα διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό στις 10 το βράδυ απέναντι στην ισπανική Ματαρό. Στις 8 στον άλλον ημιτελικό η κάτοχος του τίτλου ισπανική Σαν Αντρέου αντιμετωπίζει την Ουγγρική Φέρετς Βάρος και το Στίβο.
1: Σήμερα, να κλείσουμε με αυτό, Δημήτρη.
4: Από 8.30 το βράδυ στο Όσλο, το Diamond League, το Διεθνές Meeting Στίβου, με τη συμμετοχή Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό και τη Σελήνα Φουτέκο στον ακοντισμό.
0: Ο καιρός.
5: Καλοκαιρινές θα είναι και αύριο οι θερμοκρασίες, ωστόσο τις απογευματινές ώρες διατηρείται η αστάθεια από ό,τι φαίνεται, Τάσο Αρνιακέ.
7: Πράγματι, διατηρείται η αστάθεια και όπως είδαμε και χθες, σε αρκετές περιοχές τα φαινόμενα θα είναι και έντονα με ραγδαίες βροχές, όπως έγινε χθες όχι μόνο στην Αττική, στο Φάληρο, αλλά και στην Τρίπολη, που οι βροχές ήταν πάρα πολύ δυνατές. Τώρα, θέλω να πω πριν ξεκινήσουμε τον καιρό ότι ο Μάιος που μας πέρασε ήταν ο δεύτερος πιο ζεστός Μάιος όλων των εποχών, δηλαδή από τότε που ο άνθρωπος μετράει θερμοκρασίες.
5: Χτυπάει καμπανάκι από ό,τι καταλαβαίνουμε το Κοπέρνικους για άλλη μια φορά ότι γίνονται κανόνα στα ακραία φαινόμενα.
7: Δυστυχώς η κλιματική κρίση έχει δημιουργήσει πια καθεστώς, θα έλεγα, με τα ακραία φαινόμενα να είναι έντονα και σύντομα και τον υδράγυρο να τραβάει την ανηφόρα συνεχώς, καταρρύπτοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, χρόνο με το χρόνο, μήνα με το μήνα, μέρα με τη μέρα. Έτσι λοιπόν και για αύριο Πέμπτη περιμένουμε αρχικά γενικά έθριο ουρανό στη χώρα, όμως πάλι το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει και θα έχουμε τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στις ορεινότερες περιοχές. Που στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν θα σταματήσουν το βράδυ αλλά θα συνεχιστούν μέχρι αργά τη νύχτα. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο, η δυτική άνεμη στο Ιόνιο τα 3 με 4, η θερμοκρασία μικρή άνοδο. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά υπηρετικά, δηλαδή η Θεσσαλία, Στερεά και Εύβοια, τους 33 με 36. Στην Αττική περιμένουμε αρχικά ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα, χωρίς βροχές και μπόρες. Μεταβλητούς ασθενείς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη όμως περιμένουμε το μεσημέρι και το απόγευμα τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα γύρω ορεινά.
5: Μάλιστα.
7: Ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 19 έως 31-32 βαθμούς Κελσίου.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος μας ενημερώνει για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
8: Μουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών ανατμήματα από Εγάλεο μέχρι Σκαραμαγκά. Απροσπέλαστη δρόμη περιμετρικά του Συντάγματος με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στις τα δύο Πατησίων στην Ομόνοια. Μουρές σχηματίζουν τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου, στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην Κάφοβο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου.
1: Διαβάζουμε κυρίες κύριοι στο real.gr, Ελστάτ στο 5,2% πληθωρισμός τον Μάιο, αυξήσεις σε καύσιμα και ενοικία.
5: Και στο ενικός.gr, Κρήτη, τρεις συλλήψεις για το θρίλερ με τον θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, ανάμεσά τους πατέρας και γιος.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργο Τζιβελεκίδης και Αντώνης Μορτάκης.
5: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
9: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
10: Φέτος καίσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
11: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
12: People have repower. People have repower.
13: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
15: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
16: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
17: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr.
18: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
19: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
18: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
20: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
18: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221077821.
21: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
22: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
21: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
23: Των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Η ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
24: Πολιτικές εξελίξεις.
25: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
26: Κοινωνία.
24: Οικονομία.
27: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
28: Διεθνείς ειδήσεις.
24: Αθλητικά.
28: Πολιτισμός.
29: Ηθοποιός σημαίνει φως.
24: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
30: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
24: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, το ακούσαμε χθες μαζί η Λουκία.
1: Το ερωτεύτηκες.
0: Αυτό το καταπληκτικό. Το, κοίταξε, είναι από τα αγαπημένα μου. Από τότε που υπάρχει. Το What About Us με την Pink. Και είπα να το ξανακούσουμε. Αλλά επειδή θέτει ένα ερώτημα το οποίο είναι πάρα πολύ επίκαιρο. What About Us, τι θα γίνει με εμάς.
1: Ναι.
0: Τι θα γίνει με εμάς.
1: Βέβαια το πάει πιο πολύ στις σχέσεις.
0: Ναι, αλλά ναι. Εγώ λέω γενικώς τι θα γίνει με όλους εμάς με αυτά που συμβαίνουν.
1: Ναι.
0: Και στον κόσμο, με τους πολέμους, με την οικονομία, με την πολιτική,
1: ναι,
0: με τα μαχαίρια
1: που έχουν
0: βγει.
1: Όλο αυτό. Ναι, το αλαλούμ.
0: Κάποιος δικός μας το έχει τραγουδήσει το τι
1: αλλιώς
0: θα γίνει με εμάς. Λίγο διαφορετικά,
1: για
0: κύριε
1: βάλε.
0: Γιώργο, παρακαλώ, κύριε Γιώργο Τζιβελεκίδη. Κατάλαβες, η Pink λέει What About Us και
1: ο Παπακοσταντίνου το λέει
0: κάνει
1: αλλιώς.
0: Και όχι, ναι, αλλά είναι ομοιοκαταληξία. What About Us.
1: Το συνεχίζει.
0: Τι θα γίνει, φίλε μου, με εμάς. Ελάς.
1: Το συνεχίζει.
0: Ελάς.
1: Ναι, ναι.
0: Ελάς, λέω.
1: Είναι το τραγούδι του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ελάς, λέω.
1: Ελάς, λέω κι εγώ.
0: Ναι, άλλη Ελάς τραγουδάει ο Παπακοσταντίνου. Δεν υπήρχε τότε. Τώρα είναι άλλη.
1: Τώρα είναι άλλη.
0: Τώρα είναι τι θα γίνει, φίλε μου.
1: Αριστερή συμπαράσταση.
0: Περίμενε. Τι θα γίνει, φίλε μου, με εμάς. Ελάς.

0: ένα άλλο υπέροχο πραγματικά τραγούδι. Ε. Πιο δυνατό δεν γίνεται, Λουκία. Και ας το Ελλάς του Τσίπρα.
1: Και
0: εδώ είναι άλλη Ελλάς. Ελλάς είναι η Ελλάς.
1: Πάντα επίκαιρος ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
0: Τώρα να μην σε ακούσει, δεν ήξερε όταν το έγραφε ότι είχε Ελλάς του Τσίπρα.
1: Είδες όμως πόσο επίκαιρος είναι.
0: Ήρθε
1: πόσο
0: και κούμπος,
1: πόσο μπροστά ήταν.
0: Ναι, είδες.

0: τώρα εγώ θες να αρχίσω σήμερα γλυκά ή με γκρίνια?
1: Όχι, θέλω να αρχίσεις γλυκά, γλυκά, γιατί την γκρίνια θα την έχουμε ούτως ή άλλως πιο μετά.
0: Πόσο γλυκά?
1: Έλα να αρχίσουμε λίγο γλυκά.
0: Με ανδρουλάκι,
1: σήμερα.
0: Με πολλάκι.
1: Αχ,
0: με
1: τι?
0: Όχι.
1: Αυτό δεν είναι
0: με
1: γλυκά.
0: Τραμπ.
1: Αυτό δεν
0: Τραμπ.
1: Είναι γλυκά.
0: Θες Τραμπ?
1: Έλα να πούμε την καλύδηση της ημέρας.
0: Τραμπ.
1: Ποια είναι, έχει καμία?
0: Ναι, ότι έχουμε και χέρια.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Μήπως θυμάσαι
1: τι συζητούσαμε? Πόσες πιθανότητες δίνεις?
0: Μήπως θυμάσαι
1: τι? Πώς και δεν θυμάμαι, τι έχω?
0: Λοιπόν, θα σου πω, ας ξεκινήσω με αυτό το γλυκό πράγμα. Λοιπόν, όπως θυμάσαι, είχα γίνει σχεδόν γραφικός τις προηγούμενες ημέρες, λέγοντας ότι θα βλέπουμε κάθε βράδυ την ίδια ώρα μία δόση πολέμου.
1: Ναι.
0: Γιατί θα βλέπουμε δόση πολέμου?
1: Γιατί είναι η ώρα που είναι ξύπνιος,
0: γιατί...
1: ο πρόεδρος.
0: Όχι, γιατί κοροϊδευόμαστε. Γιατί κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, θα σου το πω πως το έχω στο μυαλό μου. Βλέπεις, κοιτάω εσένα, δεν έχω κανένα χαρτί μπροστά μου. Λοιπόν, άκου να δεις. Χθες λέγαμε ότι ο πρόεδρος 37 φορές έχει πει ότι είμαστε πολύ κοντά σε μία συμφωνία.
1: Τη μέτρησα το CNN.
0: Χθες, αφού το είπαμε.
1: Γίναν 38.
0: Έτσι. Μόλις γίνονται 38, κάνει εκεί. Λέμε τώρα, φτιάχνουμε την εκπομπή του Open τη Σμένη. Λέμε περιορισμένη ζωγραφία στον πόλεμο να βάλουμε 5 λεπτά στο τέλος. Ούτε τον Belfast δεν είχε κάνει καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Εκείνη τη στιγμή κάνει μια ανάρτηση ο Τραμπ, 10.30, 11, που λέει
1: μας ρίξανε.
0: Είναι η ώρα
1: που ξέρει ότι τον παρακολουθείς.
0: Και
1: κάνεις τη σκαλέτα.
0: Μας ρίξανε απάτσι στα στενά του ορμούς. Θα απαντήσουμε. Μπαμ! Έκτακτα παντού σε όλο τον κόσμο. Έρχεται νέος γύρος πολέμου. Μετά βγαίνει άλλη ανάρτηση που είναι CENTCOM, δηλαδή είναι η Αμερικανική Ναυτική Διοίκηση και ο Τραμπ, και λέει απάντησή μας θα είναι μεγάλη. Θα είναι εγχειρή. Θα είναι
1: εκτεταμένη. Και εγχειρία.
0: Αυτή και χειρία, ναι. Έρχονται οι Ιρανοί, λένε, αν απαντήσετε, θα απαντήσουμε. Και θα η δική μας απάντηση, να δείτε πόσο μεγάλη θα είναι. Ετοιμαζόμαστε να γίνει πόλεμος. Χτυπάνε οι Αμερικανοί σε 4 σημεία, κυρίως ραντάρ, αεροναυτική διοίκηση. Θυμάσαι το νησί Κέσμ που είναι το πάνω-πάνω, το μεγάλο, στα στενά του
1: ορμού. Το μάθαμε κι αυτό.
0: Αυτό και άλλα 3 γύρω-γύρω σημεία. Χτυπάνε οι Αμερικανοί. Απαντούν οι Ιρανοί, χτυπώντας τον 5ο αμερικανικό στόλο, παρακαλώ, στο Μπαχρέιν, και χτυπούν και η Ιορδανία και Κουβέιτ. Άρα είχαμε τη νύχτα κανονικό πόλεμο. Δεν σου λέω λεπτομέρειες τώρα να μην κουράσουμε κάτι που έχω χτυπήσει, κάτι άλλο γύρω-γύρω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και
1: να πάμε
0: μετά,
1: στο διατάφτα.
0: Μετά από αυτά βγαίνει ο Βανς και λέει πραγματικά είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία.
1: Ναι, ναι, είδες, γελάμε το λέμε.
0: Η οποία λέει μπορεί να χρειαστεί μέρες, εβδομάδες,
1: ναι,
0: καιρό.
1: Ναι, ναι, καλά,
0: λοιπόν,
1: καλά.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Μας περνάνε για ηλίθιους.
1: Ναι, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα, νομίζω δεν χρειάζεται.
0: Όσο τραγουδούσε να δεις που κάποτε θα μας πούνε και.
1: Ναι, να δεις
0: Λάκες,
1: που κάποτε θα μας πούνε.
0: Αυτό
1: και...
0: θα βάλω αύριο.
1: Αυτό.
0: Θα βάλω αυτό αύριο.
1: Ναι, αυτό.
0: Στο λέω από τώρα, ναι.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, άκου. Εδώ είναι προφανές.
1: Λιώκας δεν ήταν και αυτό, μου φαίνεται. Ναι, λέει ο Γιώργος.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Είναι προφανές, το έχουμε πει 100 φορές, ότι ο Τραμπ ξεκίνησε ένα πόλεμο στον οποίο τον έσυρε ο Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου συνεχίζει να χτυπάει τους.
1: Και συνεχίζει να θέλει τον πόλεμο.
0: Τύχες πολλά, χθες είχε 11-12 νεκρούς στην Τύρο, στον Νότιο Λίβανο. Απαντούν
1: οι Ιρανοί.
0: Οι Ιρανοί.
1: Οι οποίοι
0: δηλαδή,
1: έχουν
0: λέει.
1: Μπει με τα, για τα καλά, δηλαδή δεν το συζητάμε.
0: Το Ισραήλ, όσο υπάρχει αυτό το μέτωπο, κρατά ανοιχτό το μέτωπο του πολέμου. Το Ιράν λέει, όσο χτυπάει το Ισραήλ το Λίβανο, εμείς θα απαντάμε. Χτες ήταν άλλη αιτία, ήταν το απάτσι που έριξαν. Δικαιολογία, ενδεχομένως δικαιολογία. Εγώ δεν μπορώ να πω δικαιολογία, γιατί ο Τραμπ δεν θέλει τον πόλεμο. Θέλει να σταματήσει ο πόλεμος.
1: Ναι, θέλει να σταματήσει ο πόλεμος.
0: Αλλά
1: δεν
0: σταματήσει...
1: μπορεί τώρα, δεν είναι τόσο εύκολο τώρα.
0: Πρέπει
1: να το σταματήσει.
0: Πρέπει να υπάρξει ένας άλλος Νετανιάχου από αυτό που υπάρχει, που δεν αλλάζει. Ένα άλλο
1: θέλει.
0: Ισραήλ και ένα άλλο Ιράν με άλλους φρουρούς της επανάστασης. Επειδή τα 2 από τα 3 δεν αλλάζουν.
1: Έχει μπλέξει για τα καλά, λοιπόν.
0: Ναι, και πώς θα τελειώσει αυτό?
1: Και έχουμε μπλέξει όλοι. Το θέμα δεν είναι ότι έχει μπλέξει μόνο ο Τραμπ. Έχει μπλέξει όλος ο πλανήτης.
0: Πώς θα τελειώσει
1: αυτό? Το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου.
0: Ναι. Και ταυτόχρονα έχουμε και άλλο μέτωπο πάρα πολύ δυνατό στο Belfast, όπου ένας 40χρονος, ένας Σουδανός, πήγε να κόψει το λαιμό. Μένει στην ίδια πολυκατοικία με ένα 40χρονο στο Belfast. Πήγε να του κόψει το λαιμό στη μέση του δρόμου, τον χτυπούσε και ξεκίνησαν τρομακτικά επεισόδια. Έχει πάρει φωτιά. Ξεκίνησε από τον Belfast η εξέγερση κατά των μεταναστών στην Ιρλανδία και έφτασε ως το Ηνωμένο Βασίλειο, στη Μεγάλη Βρετανία. Στην Αγγλία, απέναντι. Οι εικόνες είναι συγκλονιστικές, οι εικόνες ημέρας. Πηγαίνουν πόρτα-πόρτα και σπάνε σπίτια μεταναστών. Είναι οι ομάδες, τα γκρουπ με τα ρόπαλα, μπαίνουν μέσα, τα σπάνε, φεύγουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι λεωφορεία, καταστήματα, αυτοκίνητα, σπίτια. Είναι πολύ σοβαρή κατάσταση και ξέρεις, η σπίθα δεν σταματάει εύκολα όταν ξεκινήσει αυτό το πογκρόμ σε εισαγωγικά κατά των μεταναστών. Με αφορμή τον άγριο, ο άνθρωπος έχει χάσει το μάτι του, έζησε.
1: Ναι.
0: ο 40χρονος, mm-hmm. αλλά έχει χάσει το μάτι του, είναι σοβαρά τραυματισμένος, πήγαινε με μαχαίρι Λουκί να του κόψει το λαιμό. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση της ηφιλίου σήμερα, αλλά λέω να πάμε στα δικά μας, διότι το δικό μας θέμα δεν είναι ούτε ο Πολάκης ούτε ο Ανδρουλάκης, είναι ο πληθωρισμός. Ναι. Το περιμέναμε. Ανακοινώθηκε σήμερα από την Ελστάτ.
1: Στο 5,2 ο πληθωρισμός το Μάιο.
0: Ναι, μην πανηγυρίσετε τα 5,4.
1: Όχι, παιδιά, μην πανηγυρίσετε. Ναι. Δεν έχει καμία.
0: 5,2.
1: Ναι, 5,2. Τι 5,2, τι 5,4. Ναι, ναι. Ναι. Ναι. Ανατιμήσεις παντού.
0: Να πω,
1: σε κρέατα, σε νοικία, σε καύσιμα.
0: Να θέλεις. Λοιπόν, μοσχάρι 17,6. Αρνί 16,2. Ψάρια 12,6. Μαργαρίνη 10,6. Φυσικό αέριο 21%. Πετρέλαιο 53,2. Το θέρμανση, το κίνηση 24,4.
1: Άλλα καύσιμα 34,8.
0: Νίκια 7,7. Ναι. Ασφάλιστρα υγείας 7%.
1: Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο 19,2. Ναι. Για όσους θέλετε να κλείσετε κανένα εισιτήριο.
0: Όσο είναι και αυξήσεις των συντάξεων.
1: Ναι.
0: Τόσο
1: ακριβώς.
0: Δεν είναι.
1: Ναι.
0: 39,2 πόσο είναι, 44, 52.
1: Βέβαια, 52, 120%.
0: Βλέπω λοιπόν ότι ο κύριος Θοδωρικάκος δέχθηκε σήμερα σε συνάντηση τον κύριο Πεταλά, την Ένωση Σούπερ Μάρκετ και το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Τροφίμων. Θέλει να κάνει μια εθνική συμφωνία για μείωση τιμών σε βασικά είδη. Τους λέει, παιδιά, ρίξτε τις τιμές. Όσο δεν ρίχνουν τις τιμές, παραμένει το πλαφόν στο κέρδος. Θα παραταθεί τουλάχιστον για 2 μήνες. Δεν το θέλουν καθόλου τα σούπερ μάρκετ. Ο ίδιος το δήλωσε ότι αν οι βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ δεν συμφωνήσουν, το πλαφόν θα παραταθεί για 2 μήνες. Επομένως, τι έχουμε, θα μας σώσει το πλαφόν? Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν θα μας σώσει το πλαφόν. Είναι μία κίνηση. Τι έχουμε λοιπόν, ένα πληθωρισμό να επιμένει. Ένα πληθωρισμό που είναι σαφώς μεγαλύτερος από τις αυξήσεις μισθών και συντάξεων. Γιατί το 5
1: και
0: είναι
1: το
0: ο μέσος όρος.
1: Πώς θα αντιμετωπιστεί όλο αυτό,
0: τα τρόφιμα είναι παραπάνω.
1: Γιατί ναι, νομίζω ότι με τα μέτρα τα οποία μέχρι στιγμής υπάρχουν δεν αντιμετωπίζεται.
0: Όχι.
1: Γιατί ο πληθωρισμός αυτός είναι μεγάλος πληθωρισμός. Είναι αυτό που λέγαμε, θυμάσαι, όταν είχε ξεκινήσει ο πόλεμος, που συζητούσαμε με διάφορους οικονομολόγους και μας έλεγαν για πληθωριστικό σοκ.
0: Φυσικά.
1: Να το, σιγά σιγά.
0: Και έχω το χειρότερο.
1: Έχει αρχίσει και εμφανίζεται. Έχω και από ό,τι φαίνεται θα γίνει και χειρότερο.
0: Αύριο, όταν έχετε πληθωρισμό, τι έρχεται ταυτόχρονα? Αύξηση επιτοκίων. Βέβαια, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη είναι 3, κάτι, εδώ είναι 5,2. Υπάρχει και αυτό, κράτατο. Επίσης, να σου πω σε κατηγορίες. Διατροφή 3,5. Στέγαση 11,6.
1: Συνεχίζει να αυξάνεται. Ναι. Είναι που είναι η στέγαση στα
0: πανάκριβη.
1: Ύψη. Σκέψου είναι 11,6 ακόμα.
0: Μεταφορές 11,5. Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια 8,5. Πού να τα πιάσουν αυτά οι άνθρωποι? Με τα 1000 ευρώ σύνταξη που παίρνουν, θα μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα?
1: Δεν είναι μόνο η σύνταξη, είναι και ο μέσος μισθός, Νίκο.
0: Και
1: είναι
0: ο
1: κάτι
0: μισθός
1: που συζητάμε κάθε μέρα.
0: Φυσικά.
1: Και ο βασικός μισθός, αλλά και ο μέσος μισθός.
0: Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο τον καθηγητή Μητρόπουλο. Θα του πω εγώ τα νέα για να πάρει τη σκητάλη για τις συντάξεις. Διότι είχαμε μπαράζ δημοσιευμάτων το τελευταίο διάστημα.
1: Ναι, που έκαναν λόγο για αυξήσεις.
0: Ότι κάτι παραπάνω θα δουν οι συνταξιούχοι που θα δουν ήδη. Να μου πεις, ψίχουλα, θα τα πω. 300 ευρώ τον Νοέμβριο για αυτές τις κατηγορίες πληθυσμού που έχουμε πει, άνω των 65, οι χείρες μέχρι από 60 και πάνω. Το δεύτερο είναι η αύξηση 2,5%, δηλαδή πληθωρισμός στην ανάπτυξη δια 2, τόσο θα είναι περίπου στο τέλος του χρόνου. Και το τρίτο είναι η ολική κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.
1: Ναι.
0: Λέω στον κύριο Τσάπαλο το πρωί, θα είναι αυτά, γιατί εγώ μαθαίνω ότι θα είναι κι άλλα. Το επιβεβαίωσε. Για πρώτη φορά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών επιβεβαίωσε ότι μαζεύουν χρήματα.
1: Περίμενε,
0: πω την είδηση. Μαζεύουν χρήματα. Τα χρήματα ήδη θα έχουν μία εικόνα όταν κάνει ο Πρωθυπουργός τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Και εκεί ο Πρωθυπουργός θα εξαγγείλει ακόμα ένα μέτρο που δεν ξέρουμε, ενίσχυσης εισοδημάτων των συνταξιούχων. Θα
1: τους
0: σώσει.
1: Λοιπόν, τι δείχνει, μισό λεπτό. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι προεκλογικά, γιατί δεν θα είμαστε ακριβώς προεκλογικά.
0: Ακριβώς
1: προεκλογικά. Καταλαβαίνει λοιπόν η κυβέρνηση ότι δεν γίνεται να μην ανακοινώσει κάτι, δεν ξέρω τι θα είναι αυτό, επιπλέον και για τους συνταξιούχους.
0: Δεν θα πω όλα τα σενάρια.
1: Γι' αυτό
0: που διαβάζω,
1: θα πάει στη ΔΕΘ η ανακοίνωση, γιατί
0: ναι,
1: αυτή τη φορά είναι και προεκλογικά. Πολλοί συνταξιούχοι θα πάνε στην κάλπη. Οπότε με το βλέμμα στραμμένο στην κάλπη, αυτό που μου λες, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Με
0: σωστά,
1: το βλέμμα στραμμένο στην κάλπη.
0: Σωστά, αλλά πέραν της κάλπης, εγώ εύχομαι να είναι κάτι που πραγματικά να ενισχύσει τα εισοδήματα των συνταξιούχων.
1: Να μην είναι
0: 50 και 100 ευρώ, γιατί είναι 100 ευρώ. Δια 30 είναι 3 ευρώ την ημέρα.
1: Ακριβώς. Όπως λοιπόν, ήταν και η αύξηση που ήταν ένα κουλούρι την ημέρα.
0: Ναι, άμα θα το μπορούσε κάνουμε να είναι ένα πλέγμα,
1: ταλιανά.
0: Πλέγμα μέτρων, να είναι και κάτι παραπάνω και μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης και των εισφορών ασθενείας. Δηλαδή υπάρχουν πολλά που μπορούν να αντιμετωπιστούν. Εκεί θα ακούσουμε σίγουρα τη μείωση και όχι κατάργηση, όπως είπε ο κ. Τσάπαλος, προ καταβολή φόρου που γράφεται. Δεν μπορεί να καταργηθεί. Είναι 4 δις, λέει, το έσοδο. Επίσης, θα δούμε την κατάργηση τέλους επιδεύματος και θα δούμε και άλλα μέτρα ενίσχυσης. Το θέμα είναι, Λουκία, φτάνουν αυτά. Ένα. Δύο. Αν βρεθεί ένα κόμμα και
1: πει. Με αυτόν τον πληθωρισμό και με αυτά τα οποία έχουμε μπροστά μας, φτάνουν. Φυσικά και δεν φτάνουν. Γιατί από τη μία τσέπη μπαίνουν και από την άλλη τσέπη βγαίνουν.
0: Λοιπόν, λέω. Να πούμε ποιοι είμαστε και να ζητήσουμε μηνύματα, να αρχίσουμε να το κουβεντιάζουμε το θέμα των ανατιμήσεων,
1: ναι,
0: και των
1: και να μας στείλετε και τα δικά σας, βλέπω ήδη ερωτήσεις για τον κύριο Μητρόπουλο. Αν
0: και
1: έχετε
0: συντάξεις
1: και άλλες ερωτήσεις, να μας τις στείλετε. Είμαστε εδώ όπως κάθε μεσημέρι. Κοντά μας συντονίζει τα πάντα η Δήμητρα Ιπανανού. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα ο Γιώργος Τζιβελεκίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φράνσις Παράσχη. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας στο 211-200-8200 και όπως σας είπα, περιμένουμε τα email σας στο στούντιο παπάκι realfm.gr. Στείλτε μας ό,τι θέλετε να ρωτήσουμε και τον κύριο Μητρόπουλο.
0: Λοιπόν, πρώτον, εγώ θέλω να μας στείλετε για το κόστος ζωής, για τον πληθωρισμό 5,2, για τις αυξήσεις στα καύσιμα, σε διατροφής που ξεπερνούν και το
1: 20%. Αν μας πείτε αν τα βγάζετε πέρα και πώς τα βγάζετε πέρα.
0: Τι περιμένετε αν είστε συνταξιούχοι παραπάνω και ποια είναι η κατάστασή σας και τι θα μπορούσε να σας βοηθήσει πραγματικά. Θα έχουμε τον κύριο Μητρόπουλο 4/25 και θα έχουμε και τη Ρέκα Λαποθαράκου 5/25. Εδώ έχω άλλη είδηση, Λουκία.
1: Ναι.
0: Εδώ έχω δύο ειδήσεις. Η μία είδηση αφορά την απόφαση της Ολομέλειας του Αριουπάγου που δημοσιοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, ώστε 350.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, που ούτως ή άλλως είναι σε πάρα πολύ αδύναμη κατάσταση, να σταματήσουν να πληρώνουν υπέρογγες δόσεις και τόκους, και ο τόκος να πέσει για ένα δάνειο 100.000 ευρώ από 250 στα 15 ευρώ το μήνα, σχεδόν στο 1/20. Γιατί? Διότι ο τόκος δεν θα επιβάλλεται στο σύνολο του δανείου, αλλά στο μήνα, που είναι το πιο δίκαιο.
1: Έχουμε όμως τους σέρβισερς που ζητούν διευκρινήσεις από τον Άριο Πάγο για τα δάνεια Κατσέλη.
0: Άλλη
1: και ως τότε χρεώνουν μόνο κεφάλαιο, παγώνοντας κάθε επιβάλλον. Ναι. Δεν ξέρω.
0: Άλλη είναι η είδηση, Λουκία. Η είδηση είναι ότι η απόφαση αυτή είναι σαν να μην υπάρχει. Ο κύριος Τσάπαλος μας είπε το πρωί, βεβαιώνοντας πληροφορίες, ότι το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί ξέρεις, services και funds, αυτά καταλήγουν στο πρόγραμμα Ηρακλής, δηλαδή σε κρατικά χρήματα.
1: Ναι.
0: Άρα, αν υλοποιείται αυτή η απόφαση για όλους τους δανειολήπτες και μάλιστα αναδρομικά, να πεις τι μας νοιάζει. Ναι, σου λέω τι λέει το Υπουργείο Οικονομικών. Το κόστος είναι 4 δισεκατομμύρια και δεν το αντέχει αυτό. Είναι πολλά δισεκατομμύρια. Άρα, τι λέει ο κύριος Σπυρακάκης? Πρώτον, η απόφαση αυτή ισχύει για όσους προσέφυγαν και όχι για όλους. Εδώ διαφωνεί ο ρωτήτης και καθένας, κυρία Καλαποθαράκου, θα μας τα πει. Εκπιζώ που είχε κινήσει και τη διαδικασία της προσφυγής. Το δεύτερο, ξεχάστε αναδρομικότητα από εδώ και πέρα. Τι σημαίνει αυτό? Είναι σαν να μην υπάρχει απόφαση.
1: Αυτό. Γιατί άρα, όταν δεν είναι αναδρομικό και δεν είναι και σε αυτούς που έχουν προσφύγει, τι νόημα έχει?
0: Όχι, είναι σε αυτούς που προσφύγει, δεν είναι στους υπόλοιπους.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω. Όταν δεν είναι σε αυτούς που δεν έχουν προσφύγει.
0: Σε 5, σε 10, σε 15 θα εφαρμοστεί. Εδώ 350.000. Εδώ λοιπόν θα μας πει η κυρία Καλαποθαράκου τι περιθώρια υπάρχουν. Γιατί καταλαβαίνω ότι θα γίνει ακόμα ένας αγώνας δικαστικός. Αλλά πέραν αυτού, επειδή κανείς δεν το θέλει αυτό, εγώ καταλαβαίνω ότι θα έρθει μια νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα ορίζει την περίμετρο των δικαιούχων της εφαρμογής της απόφασης.
1: Ναι, το θέμα είναι όμως αν αυτή η νομοθετική ρύθμιση θα αφορά το σύνολο των δανειοληπτών.
0: Θα έχουμε αύριο τον κύριο Τσάπαλο να το ρωτήσουμε. Και το τρίτο θέμα που υπάρχει από την κυρία Καλαποθαράκου είναι ότι θυμάσαι εκείνη την καταδίκη της πιο μεγάλης τράπεζας, γιατί είχε στείλει επιστολές λέγοντας σε κατόχους 4 εκατομμυρίων λογαριασμών.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε, 4 εκατομμύρια.
1: Ότι πρέπει να μπουν σε αυτό το premium, ας πούμε.
0: Ότι σας δίνουμε προνόμια και αν δεν απαντήσετε σε 2 μήνες, σας χρεώνουμε 0,80 το μήνα.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Κατευθείαν.
0: 32 εκατομμύρια ευρώ έσοδα για την τράπεζα με το καλημέρα.
1: Με
0: γιατί κανείς δεν διάβαζε 5 σελίδες, κανείς δεν απαντούσε. Λέει, αν σε δύο μήνες δεν απαντήσεις, αυτό είναι αυθαίρετο. Καταδικάζεται η τράπεζα ότι είναι παράνομη και καταχρηστική αυτή η πρακτική. Και τι κάνει? Στέλνει επιστολή, εξηγεί τις θέσεις της και ξαναλέει το 0,80 και αν δεν απαντήσει θα ισχύσει. Όχι ρε Λουκία. Όχι ρε Λουκία. Δηλαδή, δεν μπορεί οι υπουργοί να μιλάνε για τα ψηλά γράμματα των τραπεζών και να λένε τέλος, και την ίδια ώρα οι τράπεζες να κοροϊδεύουν κατάμουτρα και να τρίβουν στα μούτρα 4 εκατομμυρίων ανθρώπων που έχουν λογαριασμούς, η μισή Ελλάδα δηλαδή. Ότι αν δεν απαντήσεις 080 και αφού τους καταδικάζει το δικαστήριο, ξανά αν δεν απαντήσεις 080. 0,8 για 4 εκατομμύρια. Είναι λεφτά.
1: Είναι πάρα πολλά λεφτά.
0: Έτσι.
1: Και είναι κάτι το οποίο σε πολλούς από εμάς πέρασε στον ντούκου. Πώς να σου το πω. Δηλαδή, κανένας δεν ασχολήθηκε, αλλά οι τράπεζες κέρδισαν από αυτό.
0: Έτσι. Έχουν ήδη
1: γιατί
0: αρχίσει.
1: Κανένας δεν θα κάτσει να διαβάσει τα ψηλά γράμματα.
0: Έτσι. Έχουν ήδη αρχίσει να έρχονται μηνύματα για τον καθηγητή, τον κύριο Μητρόπουλο. Θέλω να μας στείλετε μηνύματα και για το κόστος ζωής. Και πόσο παραπάνω πληρώνεται στο σούπερ μάρκετ και στη Λαϊκή και στο κρέας και στις μεταφορές και στη βενζίνη και αν τα βγάζετε πέρα και σας περισσεύουν. Να τα πούμε αυτά, να τα συζητήσουμε και επίσης θα έχουμε ενότητα για τα καθάριστα οικόπεδα, Λουκία. Με τον εκπρόσωπο της Πεζοδικής και της Κομιδά, βέβαια.
1: Άλλο
0: διότι
1: θέμα από
0: φέτος η προθεσμία είναι 15 μέρες μετά, λίγη την άλλη Δευτέρα. 15.
1: Ναι, το θέμα πέρσι είναι πόσοι έχουν καταφέρει
0: πολύ
1: να καθαρίσουν
0: πολύ
1: τα
0: λιγότερη
1: οικόπεδα.
0: Από πέρσι, πολύ
1: και
0: λιγότερη.
1: Τι θα γίνει με αυτό, διότι μετά μπαίνουμε σε διακεκαυμένη ζώνη, να το πω έτσι.
0: Όχι μόνο, υπάρχουν πάρα πολλοί που λένε ότι δεν βρίσκουμε κανένα να τα μεταφέρει, τα καθαρίζουν και κάνουν προσάναμα. Αν μαζέψεις όλα τα κλαδιά και τα ξερά χόρτα σε ένα βουνό, έχεις φτιάξει προσάναμα χειρότερο από όταν υπάρχουν γύρω-γύρω στο οικόπεδο. Και πρέπει να πω ότι έχουν δηλωθεί μόλις 350.000 καθαρισμοί οικοπαίδων φέτος, πολύ λιγότεροι από πέρσι την ίδια περίοδο. Τα πρόστιμα είναι 2.000 ευρώ για τους παραβάτες. Οι ποινές φυλάκισης είναι 6 μήνες και 5.000 πρόστιμο, αν κάνετε ψευδή δήλωση καθαρισμού. Ο κύριος Τουρνάς, ο αρμόδιος υπουργός, λέει ότι η φετινή απειλή είναι η συσσόρευση καύσιμης ύλης λόγω αυξημένων βροχοπτώσεων, πάρα πολύ σοβαρό. Και η Πομιδά, θα έχουμε τον εκπρόσωπό της σε λίγο, λέει δεν προλαβαίνουμε, πηγαίνετε 30 Ιουνίου. Mm. Διότι δεν έχουμε συνεργεία καθαρισμού και είναι πρόβλημα στις συνεχιζόμενες βροχές. Παρεπιπτόντως, θέλω να πω για τον καιρό, Λουκία, θα χαλάσει.
1: Θα χαλάσει.
0: Ναι, ναι. Παρασκευή, σήμερα έχουμε Τετάρτη, ναι.
1: Σήμερα έχουμε Τετάρτη, ναι.
0: Αύριο θα είναι το ίδιο με σήμερα, καλοκαίρι. Ναι. Παρασκευή και Σάββατο πάμε για βροχές σε όλη την Ελλάδα και στην Αθήνα.
1: Έλα.
0: Κυρίως Παρασκευή αλλά και Σάββατο και πτώση θερμοκρασίας.
1: Κυριακή.
0: Λίγο
1: ήλιο.
0: Θα αρχίσει να φτιάχνει σιγά-σιγά.
1: Ωραία. Άντε.
0: Τι θες να πας για μπάνιο?
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Έτσι.
0: Άντε. Τώρα, μόλις έμπαινα μέσα, λέει ο Γιώργος ο Τζιβελεκίδης, μεγάλο θέμα,
1: ναι.
0: Η λαγοκέφαλη.
1: Ναι, ναι.
0: Βεβαίως.
1: Μας
0: αυτό
1: το είπε.
0: Και το κρατούσε στα χέρια μου σημαντικά.
1: Το κρατούσες.
0: Είναι ένα τοξικό ψάρι που έφτασε μέσω Σουέζ από τον Ινδικό. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να λάβει μέτρα, διότι έχουν θανατηφόρα τοξίνη.
1: Όλα έχουμε και αυτά δηλαδή τώρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε μπάνιο στις θάλασσές μας. Δεν μπορώ.
0: Ο λαγοκέφαλος έχει θανατηφόρα τοξίνη, απαγορεύεται να το φας. Αλλά το πρόβλημα είναι σαν πιράνχας οι λαγοκέφαλοι.
1: Ναι.
0: Ότι δαγκώνουν.
1: Αν κολυμπήσεις.
0: Και έχουν φτάσει, αυτά αφανίζουν τα αλλιεύματα και επιτίθενται και σε λουόμενους. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Είναι πολύ επώδυνο.
1: Όλα έχουμε και τους λαγοκέφαλους. Τι άλλο θα μας συμβεί.
0: Και τσούχτρες.
1: Πολλές τσούχτρες.
0: Τώρα, για να κλείσουμε την ενημέρωση έτσι στο πρώτο μέρος, έχουμε αλλαγή τακτικής από το Πασόκ. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη, χθες το βράδυ, στην πραγματικότητα να προειδοποιεί το Χάρη Δούκα με διαγραφή, αν συνεχίσει το Αντάρτικο για συνεργασία με Τσίπρα.
1: Είναι αυτό που έλεγα χθες, στις πόσες, στα πόσα Αντάρτικα καίγεται ο κύριος Δούκας.
0: Ναι, αλλά ο κύριος Ανδρουλάκης το κατάλαβε, ότι δεν μπορεί να τα αφήσει έτσι ας έρνεται.
1: Ναι.
0: Και άλλαξε στάση και είπε, όποιος ακυρώνει τη γραμμή του Πασόκ θα πάβει να είναι μέλος του κόμματος. Βλέπε Δούκα. Δεν έχει απαντήσει ο κύριος Δούκας. Αλλά από την άλλη πλευρά, για να έχει πλήρη εικόνα, στην συνέντευξή του στο One, ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έμεινε μόνο σε αυτό. Εξήγησε και γιατί όχι Τσίπρας. Διότι ο κύριος Δούκας λέει με Τσίπρα, ε!
1: Ναι.
0: Και λέει Τσίπρας. Και άρχισε πάλι να κατεβατώ και το είπε κόμμα Γιοταχή.
1: Ναι.
0: Εμείς δεν είμαστε λέει κόμμα Γιοταχή όπως κάποιοι άλλοι.
1: Βλέπουμε πάντως μεγάλη επίθεση του Πασόκ στον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι,
1: αυτό εμένα εντάξει, μου δείχνει προφανώς ότι πρέπει να έχουν θορυβηθεί και με όλη αυτή την ιστορία από τις δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν δεύτερο τον κύριο Τσίπρα.
0: Βγήκε δημοσκόπηση της interview για την Political που έχει το ΣΥΡΙΖΑ Λουκία στην εκτίμηση 0,6.
1: Ναι, εξαϊλώνεται. Είναι αυτό
0: κάτω,
1: που λέγαμε. Εξαϊλώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το πρωί είχα τον κύριο Πολάκη στο στούντιο, μίλησε για πρώτη φορά μετά τη διαγραφή του από τον κύριο Φάμελο. Έστειλε ένα τελεσίγραφο 10 ημερών στον κύριο Φάμελο, λέγοντας ότι ή μας φέρνει στη συμφωνία με Τσίπρα. Γιατί αν λες ότι είμαστε δίπλα στον Τσίπρα, πρέπει να έχει συμφωνήσει και ο Τσίπρας.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ή μας φέρνει στη συμφωνία με Τσίπρα και μας εξηγείς, ή θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις, λέγοντας ανοιχτά ότι ο κύριος Πολάκης θα επιχειρήσει να ανατρέψει τον κύριο Φάμελο και να αναλάβει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν γίνεται αυτό γιατί έχει την πλειοψηφία ο κύριος Φάμελος. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί ο κύριος Πολάκης να πλήξει τον κύριο Φάμελο εσωκομματικά, διότι την ηγεσία την έχει ο κύριος Φάμελος.
1: Ναι,
0: άρα και να το λέει
1: άλλη,
0: δεν γίνεται,
1: ναι,
0: δεν περνάει αυτό.
1: Ωραία, δεν περνάει, αλλά από την άλλη, εγώ καταλαβαίνω και αυτό που λένε τα υπόλοιπα στελέχη, γιατί στη γραμμή του κυρίου Πολάκη είναι και αρκετά στελέχη της κεντρικής επιρροτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι,
1: μπορεί
0: λιγότερο
1: να μην είναι η πλειοψηφία, σαφώς, να είναι λιγότερα, αλλά έχει μία βάση αυτό που λέει ο κύριος Πολάκης. Ότι πες μας τι θα κάνουμε.
0: Και επίσης κατήγγειλε κρυφό deal.
1: Είναι αυτό που ρωτάμε και εμείς όλη την ώρα και δεν παίρνουμε απάντηση.
0: Κρυφό deal Φάμελου Τσίπρα, αυτό που άφησε νοηθεί ότι ο Φάμελος έχει βρει με τον Τσίπρα. Δεν πάει τυχαία, δεν είπα τυχαία.
1: Τουλάχιστον να ισχύει αυτό.
0: Είναι να μεταφέρει και την επιδότηση του ΣΥΡΙΖΑ, την κρατική που είναι 7 εκατομμύρια.
1: Να την μεταφέρει στο κόμμα
0: στο Ελλάς.
1: Μάλιστα.
0: Κατέληξε η συζήτηση λέγοντας, συγγνώμη, εσείς καταλαβαίνετε ότι ο κύριος Φάμελος έχει συνεννοηθεί με τον κύριο Τσίπρα, ή τζάμπα είναι στην εξώπορτα και χτυπάνε το κουδούνι και περιμένουν κάποιος να τους ανοίξει. Και απάντηση, το κουδούνι δεν έχει ρεύμα. Και μετά ρωτήσαμε, είχαμε στο πάνελ την κυρία Αντωνοπούλου, τη Μαριζέτα.
1: από το Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
0: Και λέω, θα ανοίξετε ή όχι.
1: Α, δεν θα ανοίξουν.
0: Δεν θα του αφήσει απ' έξω, ναι.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Όχι,
1: δε,
0: τέλος.
1: Δε,
0: όχι, τέλος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είπαμε μόνο μεμονωμένα πρόσωπα. Δεν υπάρχουν συνεργασίες, κόμματα.
1: Να σου πω κάτι όμως, να ρωτήσω κάτι. Που πραγματικά το έχω απορία. Λένε αυτό τώρα. Μισό λεπτό. Λένε αυτό τώρα, έτσι. Όταν έρθει η ώρα των ψηφοδελτίων και δούμε όλα τα ονόματα στα ψηφοδέλτια, τι θα λένε. Ναι, τι θα λένε.
0: Έλα.
1: Τι θα λένε.
0: Τι.
1: Ναι, αυτό τι θα λένε. Εγώ το ρωτάω. Το βάζω ανοιχτά.
0: Πάμε, περιμένουμε τα μηνύματά σας, θα τα διαβάσουμε. Τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά ο καθηγητής Μητρόπουλος.
2: Real FM. Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες.
7: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
8: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
10: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
12: Στους 97,8. κόκκινη!
13: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
14: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
15: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
16: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονό, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
17: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
18: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
19: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια
15: All-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
16: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονό, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
17: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
18: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
19: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινά.

0: Ένια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου, Αντιγόνη. Η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
8: Πάμε Cherry Park.
7: Ναι!
8: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
7: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
8: Cherry Park, the place of happiness.
9: Όταν ο Δέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Νίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
10: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψε για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Λουκιά, θα σας προκαλέσω.
13: Αμέ.
12: Λοιπόν, έχουν αρχίσει να λένε σημεία των προγραμμάτων τους, ακόμα και κόμματα που δεν έχουν ακόμα πρόγραμμα, όπως το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
13: Ναι.
12: Η Ελλάς. Έλεγε λοιπόν σήμερα η κυρία Αντωνοπούλου, αυτά που μας έλεγε και χθες ένα στέλεχος του κ. Τσίπρα, ότι στο πρόγραμμά μας είναι η φορολόγηση της μεγάλης περιουσίας.
13: Ναι, θα
12: ακούσω και
13: εγώ αυτά
12: όλα. Τα μερίσματα, πώς το λένε, η ειδική εισφορά.
13: Η πατριωτική εισφορά.
12: Λοιπόν, θες να ακούσεις μελόνι.
13: Μελόνι, βεβαίως. Ναι, θέλω να ακούσω μελόνι.
12: Θεωρούμε ότι έπειτα από δεκαετίες θυσιών οι πολίτες δικαιούνται να έχουν μια περιουσία. Οι κανόνες την χάνουν σεβασμού, γιατί υπάρχει, δεν υπάρχει αγορά χωρίς κανόνες. Δεν θα βάλουμε επιπλέον φόρους στα υψηλότερα εισοδήματα. Εγώ λέω ότι αυτό είναι καλό μήνυμα για την οικονομία. Είπα, θα σε προκαλέσω. Αυτή είναι η άποψή μου.
13: Δεν θα βάλουμε φόρους είναι... στα υψηλότερα εισοδήματα.
12: Η άποψή μου είναι ότι δεν τιμωρείς αυτούς που είναι πετυχημένοι, φορολογείς δίκαια τους πάντες. Δεν λες, θα έρθω να βάλω, κύριε, πέτυχες.
13: Ναι, αυτή τη στιγμή όμως, μισό λεπτό, φορολογούνται άδικα οι πιο ευάλωτοι.
12: Να μειωθούν αυτοί.
13: Αυτό θέλω να σου πω. Φορολογούνται άδικα οι πιο ευάλωτοι.
12: Και τιμωρήσουμε αυτούς που έχουν πετύχει και βγάζουν χρήματα για να
13: κάνουμε δικαιότητες. Καλά, και η πατριωτική εισφορά, χθες το βράδυ ο κύριος Βαρουφάκης, ξέρεις πώς μου τη χαρακτήρισε, φιλοδόρημα.
12: Ναι. Θέλω να σου πω ότι εγώ θεωρώ ότι η άποψη παγκοσμίως, στην παγκόσμια οικονομία, ότι όποιος πετυχαίνει το χαρατσόνο του δίνω μία στο κεφάλι να τον τιμωρήσω.
13: Δεν θα είναι μεγάλο το χαρατσόνο.

0: Έχει αποτύχει, διότι αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά στην οικονομία. Το θέμα είναι να επενδύεις, να υπάρχουν δουλειές, θέσεις εργασίας, φυσικά όχι υπερκέρδη. Εάν πρόκειται κάποιος να κερδίζει, να θησαυρίζει με δισεκατομμύρια στην πλάτη μας, αυτό είναι άλλο. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ να πας να πεις, όπως έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη του θητεία, έχει εισόδημα πάνω από 50.000 ευρώ. Θα φας το κεφάλι. Γιατί αυτός που έχει πετύχει και δουλεύει 20 ώρες την ημέρα και δουλεύει 40 χρόνια και έχει παραπάνω, πρέπει να τον τιμωρήσεις.
1: Λοιπόν,
0: να μειώσεις το φόρο σε αυτούς που αδίκως το φορολογείς.
1: Αυτό ναι.
0: Να πάρεις πίσω τους άδικους έμεσους φόρους που είναι οριζόντιοι. Συμφωνώ.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή πάντως το μεγαλύτερο βάρος το σηκώνουν οι πιο ευάλωτοι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Φορολογικά.
0: Λοιπόν, καθηγητής Μητρόπουλος. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα.
0: Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας για αυτό που κουβεντιάζουμε, επειδή τώρα την μελώνει που λέει εγώ δεν θα φορολογήσω εκτάκτως τα υψηλότερα εισοδήματα, δεν θα τιμωρήσω αυτούς που δούλεψαν και πέτυχαν, αντίθετα θα μειώσω τους φόρους στη μεσαία τάξη και κάτω. Ενώ εδώ ακούμε από νέα κόμματα να λένε έρχομαι να επιβάλλω νέους φόρους σε αυτούς που βγάζουν πολλά. Τι λέτε?
2: Κύριε Στραβελάκη, κύριε Γκάτσου, και στη Μελώνη, στην Ιταλία, οι φτωχοί πληρώνουν όπως και οι δισεκατομμυρούχοι και εκατομμυρούχοι Έλληνες και Ιταλοί κατά 60% έμεσους φόρους. Οι εξαγγελίες είναι απαράδεκτες των πολιτικών.
0: Το πιο άδικο μέτρο είναι η έμεση φόρη, κύριε καθηγητά.
2: 55-60%.
0: Εδώ είναι 55%, βεβαίως.
2: Δηλαδή η έμεση φόρη. Τι να λέμε τώρα, αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας, όταν διαβάζω και χαίρομαι που πολύ η κυρία Γκάτσου προχθές, ένα σημαντικό στέλεχος και πρώην συνεργάτη μου, τον κύριο Τεμπονέρα, του ρώτησε τι θα γίνει με το. Τι θα γίνει με το νόμο
1: Κατρούγκαλου.
2: Διαβάζω εδώ πέρα, ενημερώνω ξένο συνάδελφό σας. Τι είχε πει για το
0: σταδιακά να το καταργήσουν.
2: Ο κύριος Τσίπρας είχε πει για το ασφαλιστικό. Και ήταν, λέει, πιο σοβαρή μεταρρύθμιση σε μια προοδευτική προσπάθεια νόμος Κατρούγκαλου. Δηλαδή είναι ντροπή. Είναι ντροπή όταν πια είναι 40 άστρα, τα έχουμε βγάλει ολόκληρη ανακοίνωση.
0: Εσείς ξέρετε ότι ακόμα ο συνταξιού, αυτός που θα βγει σύνταξη, θα πάρει μικρότερη σύνταξη, γιατί ζει και βασιλεύει ο νόμος Κατρούγκαλου, κύριε
2: Καθηγητά. Οι νέοι που τον ακολουθούν, εκτός από τους βουλευτές, τους νέους που θα βγουν βουλευτές και θα έχουν τους υψηλούς μισθούς, οι νέοι που θα τον ψηφίσουν, αν τον ψηφίσουν, θα πάρουν σύνταξη κατά 30 έως 35%.
0: Εξαιτίας του νόμου. Ακριβώς.
2: Όλοι οι νέοι. Όλοι. Λόγω της ρήτρας Τσίπρα. Τι λέει η ρήτρα Τσίπρα? Η ρήτρα Τσίπρα λέει.
0: Ό,τι πιο άδικο.
2: Δεν το κατάφερε ούτε η Θάτσερ να το επιβάλλει. Το κατάφερε εδώ η αριστερά. Ή δίθεν αριστερά. Τι λέει? Αντί οι συντάξεις να βγαίνουν με βάση την τελευταία ή την καλύτερη πενταετία, όπως βγήκαν του παντεράδων μας οι συντάξεις, η σύνταξη του νέου που σας ακούει, και ξέρω σας ακούνε πάρα πολλοί νέοι και σας, κύριε Σαβλάκη, και την κυρία Γκάτσου, θα βγούνε με βάση το μέσο μισθό 500, 500, 400, 300 μηνών. Δηλαδή οι μικροί υπολογιστοί τους, οι με ανώτεροι μισθοί τους λοιπά, θα μετρούν το ίδιο και θα τραβάνε τις συντάξεις πρωτακάτω. Η λεγόμενη ρήτρα Τσίπρα, δηλαδή σύνταξη με βάση τους μισθούς όλου του εργασιακού βίου.
0: Ό,τι πιο άδικο.
2: Αντί ποιο δεν υπάρχει πιο άδικο. Ή η κατάργηση του ΕΚΑΣ, ή η ρήτρα Τσίπρα για την αύξηση των ορίων ηλικίας ανά τριετία μέχρι το 60. Τρέμουν οι γυναίκες που τον καταψήφισαν το 19, που τους φόρτωσε μέχρι 12 χρόνια με το τρίτο μνημόνιο. Εδώ δεν έχουμε ακούσει κάτι από τα στελέχη τους. Και χαίρομαι που εσείς και εσείς, κύριε Σταυλάκη, αλλά και η κυρία Γκάτσου έκανε μια, και τον τελευταίο καιρό, ρωτάτε πέραν από το επικοινωνιακό.
1: Ναι, ναι, για να δούμε τι θα γίνει, γιατί αυτό αφορά τους αυτούς που θα πάνε στην κάλπη παραπάνω από όλα.
0: Έτσι,
2: και
0: έτσι.
2: Άκουσα την κυρία Γκάτσου να το ρωτάει, λέει, ήταν αριστερή πολιτική η εκπόρηση των δημοσίων υπηρεσιών και επιχειρήσεων στο υπερταμείο για 99 χρόνια. Είναι φοβερό.
0: Τώρα, πάμε στα καλά νέα που έχουμε, γιατί.
2: Τα καλά νέα, ο πληθωρισμός δεν είναι καλό.
0: Όχι, αυτό είναι κακό νέο. Καθίστε να πούμε ένα καλό νέο και μετά θα πάμε και στο κακό. Επειδή υπάρχει μπαράζ δημοσιευμάτων το τελευταίο διάστημα ότι οι συνταξιούχοι πέραν των 300 ευρώ το Νοέμβριο, πέραν της κατάργησης προσωπικής διαφοράς και τους υπόλοιπους, της μικρής αύξησης 2,5% πληθωρισμός και ανάπτυξη δια 2, περίπου 2,5% θα είναι στο τέλος του χρόνου, ο Πρωθυπουργός ετοιμάζει κάτι παραπάνω που άλλοι λένε ότι θα είναι 100 ευρώ, 50, μείωση κάποιων εισφορών, θα είναι επιπλέον ενίσχυση των αποδοχών τους. Ο κ. Τσάπαλος λοιπόν σήμερα το πρωί για πρώτη φορά, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, το επιβεβαίωσε, είπε ότι μαζεύουν χρήματα στο Υπουργείο Οικονομικών και ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ θα κάνει μια επιπλέον εξαγγελία σημαντικής ενίσχυσης των εισοδημάτων των συνταξιούχων. Δεν ξέρω αν έχετε πληροφορίες τι μπορεί να είναι αυτό, διαβάζω διάφορα, διότι εξαρτάται εάν είναι 3 ευρώ την ημέρα, 100 ευρώ το μήνα, εντάξει, από το τίποτα καλύτερο, αλλά δεν βοηθάει. Έχετε αίσθηση τι μπορεί να είναι αυτό που θα βοηθήσει επιπλέον τους συνταξιούχους και θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ?
2: Το μέγα πακέτο, διότι θα είναι μέγα πακέτο, ναι, του Σεπτεμβρίου, ναι, κατά τις δικές μας πληροφορίες, κατά 80% θα είναι για τους συνταξίκους. Ξέρουν ότι αυτό είναι για το αδύνατο σημείο του κυρίου Τσίπρα, αλλά και των άλλων κομμάτων, και θα εστιάσει κυρίως. Ξέρουμε ότι θα κάνει, πληροφορούμε, θα κάνει παρέμβαση στην εισφορά αλληλεγγύης συνταξίκων. Είναι σχεδόν σίγουρο. Έχουμε ρωτηθεί. Ακούμε ότι αντί να φορολογείται, διότι περί φόρου πρόκειται, είναι φόρος, κύριε Στραβλάκη, κύριε Γκάτσο, είναι ιδιώτικος φόρος επί των συντάξεων. Η ΕΑΣ επιβάλλεται από τον πρώτο ευρώ. Δηλαδή έχει 1.450 ευρώ σύνταξη, θα πάρει 3% από το 0. Έχει 2.000, θα πάρει 6% ή 8% ιδιώτικο φόρο περικοπή από το 0. Από το 0 φορολογείται και το εισόδημα. Φαίνεται και λοιπόν και έχουμε διπλή φορολόγηση των συντάξεων και από το εισόδημα και λόγω εισφορά αλληλεγγύης συνταξιών. Φαίνεται ότι εδώ και είναι σίγουρο μάλλον και είναι έτοιμη διάταξη που θα φορολογούνται ενδιαμέσως στα κλιμάκια. Από το πρώτο στο δεύτερο θα φορολογείται το ποσό των 300 ευρώ. Από το δεύτερο στο τρίτο επίσης και όχι από τη βάση από το 0 ευρώ. Υπό αυτή την έννοια, αν γίνει αυτό, ναι, τότε θα έχουμε μια μεγάλη μείωση της φορολογίας της συγκεκριμένης και θα μένει από 100 έως 150 ευρώ κάθε μήνα για κάποιους, επειδή κάποιοι οι οποίοι πληρώνουν έχουν σύνταξη πάνω από 2.000 ευρώ και πάνω από 1.600 ευρώ πληρώνουν κατά μήνα και 100 και 80 και 150 ευρώ.
0: Επειδή είπατε για τη ΔΕΘ, να σας προσθέσω ότι στα σίγουρα μέτρα είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου για επαγγελματίες και επιχειρήσεις και η κατάργηση του έλους επιτιδεύματος. Αυτά είναι τα σίγουρα μέτρα και η επανεξέταση των τεκμηρίων, για τα οποία επίσης διαβάζουν, να λέει ο Παναγιώτης, στην Ελλάδα έχουμε τεκμήρια, έχεις μηδενικά εισοδήματα και φορολογείσαι. Στη Σκανδιναβία δεν είναι έτσι. Αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω να μείνουμε στις συντάξεις. Επειδή
2: ξέρω ότι είναι... συντάξεων. Η δεύτερη πληροφορία είναι, ναι, και έχετε κάνει μάχη και οι δύο, να καταργηθεί το 6% υπέρ των επικουρικών συντάξεων που είναι επίσης σχεδόν μέτρο της κυβέρνησης Τσίπρα. Θυμίζουμε στους αξιοτίμους ακροατές ότι το 2015 υπήρχε μόνο ένα 4% επί των κυρίων συντάξεων. Με το νόμο 4336 του 2015 ο κύριος Σίγα έκανε το 4% στις κύριες συντάξεις 6% και επέβαλε ένα καινούριο 6%, εδώ είναι και της κυρίας, 6% στις επικουρικές συντάξεις. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει καταλήξει το 6% επί των επικουρικών να καταργηθεί. Είναι καλό μέτρο. Θα μένουν χρήματα περιπέρω και στους κύριες κύριους, βεβαίως και στους συνταξιούχους. Οι επικουρικές είναι 1.300.000, θα ωφεληθούν όσοι βεβαίως έχουν περικοπή υπερυγείας. Και βεβαίως ένα άλλο μέτρο φαίνεται, ναι, ότι το έχουμε πει, το έχουμε χτίσει εμείς πιέζοντας, εννοώ εσείς οι δύο και εγώ, ναι, το τρακοστάρικο φαίνεται, το άκουσα και ο καλός μου πρώην φοιτητής ο Όμηρος Τσάπαλος, και αυτός ήταν φοιτητής μου και καλός μου φοιτητής, φαίνεται ότι οριμάζει η ιδέα στην κυβέρνηση να επαναφέρει κάτι σαν αυτή την καρικατούρα, την παροδία δώρου Τσίπρα με το νόμο του 19 που έδωσε μέχρι 500 ευρώ σε όλους τους χαμηλοσυνταξιούχους, ένα εφάπαξ ποσό κατά μήνα, θα ήταν σε μόνιμη βάση και ήταν σε θετική κατεύθυνση, και κλιμακωτά για αυτούς που έχουν σύνταξη πάνω από 500 ευρώ, 70% σε 60%.
1: Άρα να παίρνουν τα 300 ευρώ κάθε πότε.
2: Φαίνεται ότι το 300-άρικο θα το κάνει 400-άρικο. Κάποιοι τον πιέζουν, αγαπητή Λουκία, και να γίνει 500-άρικο και να το δώσει χωρίς εισοδηματικά, περιουσιακά και ηλικιακά κριτήρια, να το βαφτίσει 13η σύνταξη, είναι σε μόνιμη βάση, άλλωστε το 300-άρικο, και να παίξει πολύ με τους συνταξίουχους, με τη μεγαλύτερη κοινωνική δεξαμενή, είναι 2.600.000, βάλτε και οι οικογένειες, άρα εκεί θα παίξει πολύ ο Μητσοτάκης στους συνταξιούχους, διότι θεωρούν ότι είναι το πιο αδύνατο σημείο της κυβέρνησης, διότι λαϊλάτη Τσίπρα που λαϊλάτησε τις συντάξεις.
0: Είχαμε πάλι πολλά πρωτοσέλιδα για αναδρομικά 1000 ευρώ, 3000 ευρώ σε 100, σε 200, σε 300.000 συνταξιούχους. Είναι, καταλαβαίνω, επιμέρους ρυθμίσεις. Όμως στη μεγάλη εικόνα, στα αναδρομικά 15-16, ακόμα δεν έχουμε φως, δυστυχώς.
2: Τα μεγάλα αναδρομικά, τις 370.000, το ελεγόμενο εντεκάμινο.
0: Εδώ η κυβέρνηση είναι βαριά.
1: Ναι, τα οποία έχουν καθυστερήσει.
2: Είναι βαριά εκτεθειμένη. Κύριε Στραβελάκη, κύριε Γκάτσου, είναι βαριά εκτεθειμένη το Υπουργείο Εργασίας η κυβέρνηση. Διότι είναι, πάμε στον 7ο χρόνο. Η απόφαση είναι του 19. Προσωπικά τη δίκασα στην Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας, στα Κελαροπούλου Πρόεδρος. Κάναμε σκληρή αντιπαράθεση, διότι εμείς θέλαμε όλους τους μήνες. Από τότε που περικόπησαν, το δικαστήριο τότε επιδίκασε προεδρευούσεις της κυρίας Σεκελαρουβού μόνο 11 μήνες, διότι λέει ο νόμος Κατρούγκαλου ξανακατήργησε τα δώρα και γι' αυτό σταματάει το 11μήνο το Μάιο του 2016. Έτσι είπε η κυρία Σεκελαροπούλου με επιχειρήματα ότι ο νόμος Τσίπρα ξανακατήργησε τα δώρα, δεν τα δικαιούσε μετά το 2016. Έτσι λοιπόν τώρα εδώ είναι βαριά εκτεθειμένη. Γιατί? Υπάρχουν 7 κατηγορίες αναδρομικών. Η κυριότερη είναι αυτή που συζητάμε. Το 11μήνο. Είναι 370.000 συνταξιούχοι. Που έχουν κάνει αγωγές έγκαιρα. Έχουν ικανοποιηθεί 20.000. Κύριε Στραβελάκη, 20.000. Κύριε Γκάτσου, στις 370.000. Δεν λέω τη μεγάλη αδικία που εκθέτει το πολιτικό προσωπικό, κυρίως της κυβέρνησης. Διότι 1,5 εκατομμύριο και πλέον συνταξιούχοι αποθαρρυνθήκανε, πιστήκανε, παραπληροφορηθήκανε να μην κάνουν αγωγές, να μην πάνε σε δικηγορικά γραφεία, γιατί ό,τι θα ισχύσει για αυτούς που προσέφυγαν θα ισχύσει και για αυτούς που δεν προσέφυγαν. Και
1: αυτό είναι μια μεγάλη αδικία, η οποία δεν έχει αποκατασταθεί.
2: Είναι μεγάλη ανηθικότητα του πολιτικού στήματος να πει έστω να τα πάρουν και αυτοί χωρίς τόκους, κυρία Γκάτσου. Οι άλλοι παίρνουν και τόκους, αλλά πέσει τώρα, έχει πάρει το 1/10. Τώρα είναι άλλες δύο μεγάλες κατηγορίες. Είναι τα 30 χρόνια πλάς. Και αυτή προσωπικά τη δίκασα την υπόθεση στην Ολομέλεια. Και είμαι περήφανος διότι ακυρώσαμε πολλά ποσοστά του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου και είπε όσοι έχουν πάνω από 30 χρόνια επανυπολογίζονται οι συντάξεις τους, παίρνουν μεγαλύτερη μηνιαία σύνταξη και παίρνουν αναδρομικά από τον Οκτώβριο του 19. Και αυτό πάει με τον Αραμπά. Θεωρώ ότι εδώ και επίσης δεν έχει γίνει κάτι. Και για δύο ειδικότερες κατηγορίες, κάποιοι στις επικουρικές έχουν πληρώσει μεγαλύτερο επασφάλιστρο, δεν έχουν πάρει την αύξηση, και κάποιοι στα βαρέα και αντιγυνά έχουν πληρώσει μεγαλύτερο επασφάλιστρο, δεν έχουν πάρει. Τώρα,
0: μάλιστα,
2: φαίνεται ότι η κυβέρνηση σωρεύει όλες τις κατηγορίες των αναδρομικών για να θυμούνται κοντά στις εκλογές οι συνταξιούχοι προκειμένου να ψηφίσουν ότι πήραν τα αναδρομικά το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο.
0: Για να δούμε, γιατί νομίζω τόσα χρήματα δεν υπάρχουν για να τα δώσει όλα αυτά που λέτε. Θα δούμε, μακάρι οι συνταξιούχοι πάντως δικαιούνται αυτά και άλλα τόσα και άλλα τόσα.
2: Θα διακόπτω, έχει πλεόνασμα για όλο το 25 ΕΦΚΑ 1 δισεκατομμύριο.
0: Το έχουμε συζητήσει και μαζί με την κυρία Βαρβέρη και λέει ότι δεν είναι έτσι. Δεν είναι προς διάθεση.
2: Όχι. Στις σχέσεις να πούμε και τους λόγους. Να το ρωτήσετε, να τον πάρετε να το ρωτήσετε. Έχει 1 δισεκατομμύριο 84 εκατομμύρια.
0: Και ο ίδιος δεν είναι προς διάθεση.
2: Κύριε Στραβελάκη, μόνο στον κουμπαρά της ΕΑΣ, στο ΑΚΑΓΕ, είναι 24 δις παρκαρισμένα στην Τράπεζα Ελλάδος. Αυτά δώρα μπορεί να τα κάνει. Κύριε Στραβελάκη, τι σύρες μπορεί να δώσει. Κύριε Στραβελάκη, 13η σύνταξη. Είναι 24 δις, να το ξαναπώ, από την ΕΑΣ, από το 2010, επικύρων και επικουρικών. Είναι των συνταξιούχων, κύριε Στραβελάκη, αγαπητή Λουκία. Να πάρει 2 δις. Προχτές προεξόφλησε 8 δις σε κυβερνήσεις που μας δάνεισαν στο πρώτο μνημόνιο. Λέμε από τα παρκαρισμένα του ΑΚΑΓΕ που είναι χρήματα των συνταξιούχων μας που μάτωσαν, να πάρει 2 δις και να τα κάνει δώρα, να τα κάνει δεκάμινο. Δεν είναι έτσι, κύριε Στραβλάκη?
0: Ευχαριστούμε, κύριε Καθηγητά. Καθηγητή Αλέξη Μητρόπουλου, στον μαζί μας. Πάμε σε ειδήσεις κατευθείαν, Γιώργο. Πάμε, πάμε.
1: Έτσι λέει ο Γιώργος.
3: Real FM. Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
5: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκη, βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι, πάμε.
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη.
6: Μήλο.
5: Κρήτη λέω κι εγώ.
6: Μήλο.
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
5: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι.
8: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ.
3: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
11: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίκων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
13: Εκείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
14: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
13: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
15: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
3: Προπόληση more.com.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με Panthenol Hyaluronικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με Panthenol Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
17: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
18: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
3: Εσείς Ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Άκουγα τον καθηγητή Λουκία για τις συντάξεις και πραγματικά σου λέω ότι ανυπομονώ να σταματήσει η συζήτηση για τον Τσίπρα, τις συνεργασίες, τα
1: και να μπούμε
0: τα
1: στα πραγματικά προβλήματα.
0: Και να συζητήσουμε ακριβώς ποιος θα μας πείσει ότι έχει πρόταση
1: λύσεις
0: η οποία υλοποιείται.
1: Λύσεις στα προβλήματα.
0: Λύσεις έχουν όλοι. Το θέμα είναι να μας αποδείξει ότι υλοποιείται.
1: Όχι, κοστολογημένοι, υλοποιήσιμοι κτλ.
0: Και να σου τάξω εγώ και συντάξεις και αυξήσεις και μισθούς και μειώσεις φόρων και έκταση φόρων.
1: Και 13η και 14η και αυτό εύκολα είναι αυτά. Το θέμα είναι πώς μπορούν να γίνουν στην πράξη.
0: Και ποιος μπορεί να το αποδείξει αυτό, διότι
1: είναι
0: προς
1: αυτό
0: το παρόν.
1: Που λέμε στη βράση κολλάει το σίδερο.
0: Ακούμε την κυβέρνηση, εμείς είμαστε υπεύθυνοι δύναμη, τόσα υπάρχουν, τόσα δίνουμε, και ακούμε την αντιπολίτευση να δίνει διπλά και τριπλά. Εγώ ρωτώ λοιπόν, η αντιπολίτευση μπορεί να αποδείξει, μακάρι.
1: Κοστολογημένα. Ήθελα... Κοστολογημένα και συγκεκριμένα.
0: Ότι έχει τα χρήματα, ρεαλιστικά.
1: Και πολλοί θα ήθελα να, πολλές φορές να δω ένα. Και εμείς εδώ, αν μπορούσαμε, που το έχουμε προσπαθήσει πολλές φορές, τον έναν απέναντι στον άλλον. Δηλαδή να λέω ένα στη μία πρόταση, ο άλλος να απαντάει. Να δούμε.
0: Να αντικρούν βάσει στοιχείων τις υποσχέσεις.
1: Βάσει στοιχείων, ακριβώς.
0: Κόμμα να επιβεβαιώνει και να εξηγεί, να αποδεικνύει ότι υπάρχουν τα χρήματα αυτά. Λοιπόν, πάμε σε ειδήσεις και όταν επιστρέψουμε θα ανοίξουμε το κεφάλαιο καθάριστα οικόπεδα που ενδιαφέρει εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας και το θέμα των δανείων με την κυρία Καλαποθαράκου και το θέμα των ψηλών γραμμάτων στις τράπεζες επίσης, Λουκία.
3: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
7: Πω, πω, πω! Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το...
3: Η ώρα είναι 4. Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
10: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
19: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
10: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821. Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
3: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
20: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0430.
2: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
21: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
2: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
21: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
21: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
2: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
21: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
22: Γιώργο Πινάς.
23: Έχω μία πείνα.
22: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
23: Να πάμε, να πάμε.
22: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
24: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
22: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
24: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
25: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
26: Έθριος ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα επιρωτικά ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Συννεφιά από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
1: Νιάου.
2: Νιάου.
0: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
3: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
0: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
3: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber, δεν κρίνει, απλά σε πάει.
5: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
9: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
10: Πάμε Cherry Park.
9: Ναι!
10: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
9: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
10: Cherry Park, the place of happiness.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε. 8 λεπτά φτάσαμε. Γιώργο, φέρνει διαφημίσει και από το σπίτι. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης, ξέρεις, έχει μια βαλίτσα. Φέρνει ναι. και ένα 20 λεπτό από τις 4 παρα 10. 4 και 10, 20 λεπτά διαφημίσει.
1: Έτσι κάνεις, Γιώργο.
0: Εντάξει, Γιώργο. Πολύ ωραία. Πουλάζουμε εκεί, φαίνεται.
1: Έτσι κάνεις.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τις 4. Ζήλα, FM 97,8. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης. Εδώ μαζί σας στις 5 σε ένα απογευματινό, ένα καλοκαιρινό απόγευμα. Με το θερμόμετρο, κάτσε να σου πω, Λουκία, που δεν είναι πολύ ψηλά. Είναι
1: πάντως λουτράκι, έχει ήλιο έξω.
0: Λουτράκι 35,2, Καρανίδη 35,1, στην Πάτρια 34,6. Εδώ φτάνουμε μέχρι 34 το πολύ. Ξαναλέω, από Παρασκευή θα χαλάσει ο καιρός όλη την Ελλάδα και στην Αττική.
1: Μωρέ, Νίκο,
0: θα έχει βροχές όλη την Ελλάδα. Θα κρατήσουν και αρκετό κομμάτι του Σαββάτου. Ήταν άρθρο Σαββατοκύριακο. Σου κάνω καλύτερη πρόταση. Παρασκευή Σάββατο. Σου δίνω την Κυριακή.
1: Μου τη δίνεις πάλι καλά.
0: Ωραία, θα πέσει θερμοκρασία, θα πέσει τα χιόνια. Θα πάει στους 30. 34-28. Και την άλλη εβδομάδα, να το καλονέω, από 15 μπαίνουμε σε full καλοκαίρι. 15 Ιουνίου. Φουλ καλοκαίρι.
1: Καλοκαιράκι.
0: Και θα είσαι εδώ να κάνεις ναι, κάθε μέρα εκπομπή, όλο το καλοκαίρι για τους Βασιλόπουλους.
1: Όχι
0: κάθε
1: όλο
0: μέρα.
1: Το καλοκαίρι,
0: όλο.
1: Παιδιά, συγγνώμη.
0: Θα φύγεις.
1: Συγγνώμη.
0: Το 15 Αύγουστο, μόνο μια μέρα.
1: Όχι,
0: 14-15. Ναι, ναι, δύο μέρες.
1: Δεν τα λες αυτά και πάθω κάτι ναι, ναι. τώρα.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ. Είναι η κυρία Δημήτρα Πανανού, Γιώργος Τζιβελεκίδης, Φράση Παράσχη, εσείς 2.11.200.8.200. Email στο studio papakirialfm.gr. Λέει εδώ ο Νίκος.
1: Εδώ πάντως έχει πάρει φωτιά τα email με τους μισθούς και τις συντάξεις και όλα αυτά.
0: Βλέπω το τελευταίο.
1: Είδες.
0: Νίκος, αν κατεβαίνατε, λέει, για υπουργός οικονομίας, θα σας ψήφιζα χωρίς δεύτερη σκέψη. Μην το κάνεις, θα χάσεις. Αν και λέει, έχω πολλά χρόνια να ψηφίσω, δεν ξέρω οικονομικά. Αυτό που έχω όμως να πω. Είναι αυτό που μου έχει γίνει μάθημα μετά από πολλά παθήματα ως χώρα και ως πολίτες, ότι πρέπει να σταματήσουμε να ακούμε όσους υπόσχονται. Πρέπει να μάθουμε να ακούμε όσους τεκμηριώνουν τις δεσμεύσεις τους, τις οποίες πρέπει να αναλαμβάνουν, εξηγώντας και από το, μέχρι το τελευταίο ευρώ πού θα βρουν τα χρήματα. Πιστικά, Λουκία, ε! Και το λεφτά υπάρχουν, το
1: πιστικά.
0: Πληρώσαμε. Το πληρώσαμε, Λουκία, τα λεφτά υπάρχουν. Ε?
1: Το θέμα είναι αυτό, να μας λένε ακριβώς και να κοστολογούνται οι προτάσεις, να μην είναι έτσι γενικός και ορίστος, γιατί είπαμε, ο κόσμος έχει καεί και έχουμε καεί γενικώς και δεν θέλουμε να καούμε άλλο.
0: Το πιο εύκολο είναι υπόσχεση ανέξοδων. Λες, θα δώσω μειώσεις φόρων, αυξήσεις συντάξεων, κατάργηση του ΕΚΑΣ, αυτό, εκείνο. Επίσης, η άποψη, υπάρχει πλεόνασμα, το έχουμε απαντήσει αυτό. Το πλεόνασμα ή το υπερπλεόνασμα, με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες με τους οποίους κάνουμε παιχνίδι, είναι ότι δίνω τόσα, αυτό που σου αρέσει, Λουγία, για πληρωμή
1: ναι,
0: του χρέους.
1: Ναι, μην αρχίσουμε να πάλι αυτή τη συζήτηση.
0: Τόσα εδώ, τόσα εκεί, αλλά περισσεύουν αυτά. Αυτά, αν δεν σ' αρέσουν, βγαίνεις από την Ευρώπη, βρίσκεις έναν άλλο τρόπο να κυβερνήσεις, το λέτε κουκουέ.
1: Ναι, προς από την άλλη όμως είναι ότι υπάρχουν εργαλεία τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, ναι, τα οποία δεν τα χρησιμοποιούμε.
0: Υπάρχει και αυτή η άποψη. Ξαναλέω. Να έρθει κάποιος να πει όπως το κουέ βγαίνει από την Ευρώπη και να εξηγήσει πού θα τα βρει. Ο άλλος που είναι στην Ευρώπη και λέει θα διαθέσει το πλεόνασμα που ο Πιαλακάκης είναι χαζός που δεν δίνει 3-4 δισεκατομμύρια έτσι να τα μοιράσει στον κόσμο.
1: Δεν είπαμε αυτό. Είπαμε όμως ότι έχουμε δει πως άλλες χώρες έχουν πάρει συγκεκριμένα μέτρα, όπως ας πούμε το ΦΠΑ, να τη μείωση και έχει αποδώσει. Ναι. Κάτι το οποίο η κυβέρνηση δεν το εξετάζει.
0: Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Έφη Παπαδραμοπούλου, αντιπύραρχο. Θα τη μάθουμε τώρα το καλοκαίρι, γιατί είναι εκπρόσωπος πυροσβεστικής. Κυρία Παπαδραμοπούλου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα.
0: Δεν έχουμε ξαναμιλήσει. Είστε εκπρόσωπος πυροσβεστικής μαζί με τον κύριο Αρτοπιό και τον κύριο Μαθακογιάννη και ευχόμαστε πραγματικά να σας χρειαστούμε όσο το δυνατόν λιγότερο φέτος το καλοκαίρι. Γιατί ξέρετε, ο εφιάλτης μας είναι πυρκαγιές και ειδικά εκείνες που προκαλούν και καταστροφές και ομιγέννητο ανθρώπινα θύματα.
1: Ναι, και έχουμε και ήδη σήμερα, δηλαδή κάθε μέρα αυτή την ώρα έχουμε μια πυρκαγιά. Τώρα έχουμε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φιώτιδα.
2: Στη Φιώτιδα,
1: ναι. Ποια γενικά, δώστε μας έτσι μια εκτίμηση για το...
2: Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά.
0: Με αντικείμενο τον καθαρισμό των οικοπαίδων για τη λύση της θεσμίας στις 15 και υπάρχουν χιλιάδες ακαθάριστα οικόπαιδα και θα το συζητήσουμε το θέμα. Ελπίζω να έχουμε μαζί μας σε λίγο και τον γενικό γραμματέα της Πομιδά. Διότι ξέρετε η Πομιδά λέει δεν προλαβαίνουμε. Πρέπει να πάει μέχρι 30 Ιουνίου διότι υπάρχει φέτος πάρα πολύ καύσιμη ύλη και δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνεργεία τη μεταφορά του υλικού του καθαρισμού των οικοπαίδων. Για πείτε μας.
2: Ναι. Λοιπόν, αποτελεί όπως ξέρετε υποχρέωση όλων μας ο καθαρισμός των οικοπαιδικών μας χώρων. Μέχρι τις 15 Ιουνίου. Και ο καθαρισμός πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι τότε και επίσης να έχουμε δηλώσει και στην πλατφόρμα τον καθαρισμό. Έχουμε δηλαδή διαθέσιμες ακόμα 5 μέρες.
0: Πολύ λίγες.
2: Μέχρι 15 Ιουνίου είναι. Δεν έχει αναφερθεί κάτι άλλο.
0: Εγώ, ο αριθμός που έχω είναι μέχρι στιγμής ότι έχουν δηλωθεί 350.000 καθαρισμοί οικοπαίδων. Πέρσι η προθεσμία έλυγε η κανονική. 31 Μαΐου φέτος πάει αργότερα και λόγω των βροχών. Πόσα οικοπαίδα έχουν καθαρίσει μέχρι τώρα?
2: Δεν έχω τον ακριβή αριθμό αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε και να τελειώσει τη λήξη της προθεσμίας για να ξέρουμε ακριβώς τι
0: θα γίνει. Πέρσι πάντως είχε καθαριστεί πολύ περισσότερα την ίδια περίοδο.
2: Κοιτάξτε, φέτος όμως ήταν πολύ δύσκολη και δηλαδή έχει πάρα πολλές
0: βροχές.
2: Ναι, βέβαια. Χθες βγάλαμε μήνυμα για την Τρίπολη που είχε πλημμύρες.
0: Ναι,
2: δηλαδή,
0: ναι, ναι.
2: Φέτος είναι πολύ περίεργος ο καιρός. Παρ' όλα αυτά, να πούμε και το άλλο, ότι για ηλικίες πάνω των 67 και άτομα με αναπηρία μπορούν, εάν δυσκολεύονται ηλεκτρονικά, να πάνε να κάνουν τη δήλωση φυσικά στα ΚΕΠ ή στις κατατόπους ΠΥΥΠΣΙΛΟΝ, πυροσβεστικές υπηρεσίες. Λοιπόν, τώρα να πούμε το εξής. Αν δεν συνεργαστούν οι πολίτες και δεν συμμορφωθούν, τότε υπάρχουν πρόστιμα.
0: Ναι,
2: εάν δεν υποβάλλουμε δήλωση, λοιπόν, το οικόπεδο είναι καθαρισμένο, τότε το πρόστιμο έρχεται στα 100 ευρώ.
0: Mm-hmm.
2: Εάν δεν υποβάλλουμε δήλωση και δεν έχουμε καθαρίσει και το οικόπεδό μας, τότε το πρόστιμο έρχεται στα 500 ευρώ.
0: Και προσοχή, το χειρότερο είναι αν κάνουμε ψεύτικη δήλωση. Εκεί είναι το χειρότερο.
2: Ναι, αν δηλαδή πούμε ότι έχουμε καθαρίσει το οικόπεδό μας, τότε το πρόστιμο εκτινάσεται στις 5.000 ευρώ και προβλέπεται από τον νόμο και ποινή φυλάκιση.
1: Μισό λεπτό. Ελέγχονται όμως όλα αυτά, κύριε Παπαβραμοπούλου?
2: Κοιτάξτε,
1: και με ποιο τρόπο, πόσα θα ελεχθούν, πόσα μπορούν να
0: ελεχθούν? Να βάλουμε μισό λεπτό στη συζήτηση. Βρήκαμε τον κύριο Μάνο Κρανίδη από την Πομιδά. Είναι γραμματέας της Ομοσπονδίας Διοκτών Ακινήτων. Καλησπέρα σας, κύριε Κρανίδη.
3: Κάνετε, πώς είστε? Χαρά μου, κύριε Σταυρλάκη.
0: Μιλάμε και με την κυρία Παπαβραμοπούλου, συνεξελουκία, την εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής, γιατί εσείς βάλατε έτοιμο για παράταση της προθεσμίας για τον καθαρισμό. Θα συζητήσουμε μετά.
1: Το θέμα είναι πώς μπορούν να ελεγχθούν ποιος έχει κάνει τι, ποιος έχει κάνει ψευδή δήλωση, ποιος έχει καθαρίσει, ποιος δεν έχει καθαρίσει.
2: Οι Δήμοι πραγματοποιούν δειγματοληπτικούς ελέγχους. Το πυροσβεστικό σώμα ελέγχει μόνο μετά από καταγγελία.
1: Μάλιστα.
2: Να πούμε τώρα από τα προηγούμενα ότι, όπως καταλαβαίνετε, τα πρόστιμα είναι υψηλά, οπότε είναι συγκριτικά καλύτερα να καθαρίσεις. Το κόστος του καθαρισμού είναι πολύ χαμηλότερο.
0: Σωστά.
2: Από ότι το
0: πρόστιμο. Υπάρχουν όμως πρακτικά ζητήματα. Το ένα είναι ότι πάρα πολλοί ιδιοκτήτες δεν βρίσκουν φορτηγά για να μεταφέρουν αυτό που έχουν καθαρίσει από το οικόπεδο. Το δεύτερο είναι ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα λόγω των πυκνών βροχοπτώσεων. Πάμε στον κύριο Κρανίδη να μας πει γιατί οι ιδιοκτήτες ζητούν παράθεση της προθεσμίας. Ελάτε, κύριε Κρανίδη.
3: Ναι, και ευχαριστώ πολύ για την προσοχή. Λοιπόν, εμείς ζητάμε για διάφορους λόγους. Καταρχήν πιστεύουμε ότι αυτές τις 15 μέρες θα δώσουν το απαραίτητο χρονικό διάστημα ώστε να ολοκληρωθούν πάρα πολλοί καθαρισμοί που γίνονται τώρα που μιλάμε. Γιατί ξέρετε, και η έρευνα θα αφήνει και τελευταία στιγμή, δεν υπάρχουν συνεργεία, τα είπατε και πριν, μην τα ξαναπαναλαμβάνω. Υπάρχει θέμα με την αποκομιδή κλπ. Επίσης, να ξέρετε, υπάρχει ένα πρόβλημα και στην πλατφόρμα. Δηλαδή, δεν φαίνονται τόσες δηλώσεις, ενώ έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα, δεν λειτουργεί η πλατφόρμα. Το είπαμε ήδη στο Υπουργείο, εμείς σήμερα μιλήσαμε, επικοινωνήσαμε. Υπάρχει ένα θέμα με το κτηματολόγιο. Κάτι γίνεται εκεί στην πλατφόρμα και κολλάει.
0: Εννοείται να μπει ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου να δηλώσει ότι το καθάρισε.
3: Ναι, ναι. Οπότε μπορεί να είναι καθαρισμένο και να μην έχει δηλωθεί.
0: Το καταγράφει, κύριε Παπαδραμοπούλου, να το μεταφέρει. Φαντάζομαι να το μεταφέρει, κύριε Παπαδραμοπούλου, για να το δείτε αυτό.
3: Πρέπει να το δούμε και αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα, εγώ συμφωνώ μαζί σας. Αυτό ζητάμε, πιστεύουμε, αυτές τις 15 μέρες θα δώσουν αυτή την όθηση ώστε να ανέβουν οι δηλώσεις. Είναι αρκετά ψηλές οι δηλώσεις, δεν είναι τόσο χαμηλές, ανεβαίνουν πάρα πολύ. Ώστε να φτάσουμε το περσινό στο νούμερο που ήταν πάρα πολύ.
0: Τώρα είναι 350.000.
3: Πέρσι ήταν γύρω στα μισό εκατομμύριο.
0: Αυτό λέω. Υπολοιπόμαστε 150.000 και πέρσι ήταν και πιο νωρίς η διαδικασία. Φέτος έχει πάει πίσω.
3: Πέρσι, κοιτάξτε, εδώ τώρα δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να το ανοίξουμε όλο. Γιατί οι νέες διατάξεις πολλές ήταν και προτάσεις δικές μας. Αν θυμάστε, κάπου πάντα παγίως ήταν μια προθεσμία ένας μηνός τον Απρίλιο.
0: Ναι, ναι,
3: που ήταν
0: ναι.
3: Αδύνατη. Έτσι, αδύνατη
0: ναι. Πέρσι πήγε 31 Μαΐου, φέτος πήγε 15 Ιουνίου.
3: Ακριβώς, πήγε 15 Ιουνίου. Αυτό που φαίνεται όμως ότι φέτος έγιναν δύο θέματα. Πρώτον, εντοπίσαμε το εξής. Πρώτον, η ενημέρωση των ιδιοκτητών ακόμα γίνεται με τις παλιές μεθόδους, ή με επιστολές δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Ενώ υπάρχουν τα στοιχεία μέσα από τα καθάριστα, τα περσινές δηλώσεις, έπρεπε να γίνουν με SMS, με email, με σύγχρονες μεθόδους. Πολλοί δεν μπορεί να μην έχουν ενημερωθεί. Προσέξτε, είναι και αυτό. Όλα αυτά μαζί έχουν καθυστερήσει τη διαδικασία. Και όλα αυτά που είπατε, που είναι και λίγα τα συνεργεία. Δεν υπάρχουν εργολάβοι.
0: Εδώ θέλω να μείνουμε και κανένα, γιατί το μεγάλο πρόβλημα, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ που κάνουμε, είναι ότι πάρα πολλοί δεν βρίσκουν συνεργεία να καθαρίσουν το οικόπεδο ή δεν βρίσκουν κυρίως φορτηγό για να μεταφέρουν το υλικό του καθαρισμού στο σημείο αποκομιδής του Δήμου. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
3: Πολύ μεγάλο, νομίζω από τα μεγαλύτερα. Πρώτον, δεν βρίσκουν συνεργεία το ίδιο αυτό καθεαυτό να καθαρίσει. Και δεύτερον, το αποτέλεσμα του καθαρισμού, έχουμε πρόβλημα στην αποκομιδή και με τους Δήμους. Εκεί είναι ένα μεγάλο θέμα. διότι είναι πάλι μπλέκουμε με τις αρμοδιότητες. Οι περισσότεροι δήμοι έχουν βέβαια ένα μηχανισμό που έχει και μια χρέωση και το παίρνουν.
0: Εδώ υπάρχει το έλλειμμα ενημέρωση. Δηλαδή, ο οικοπαιδούχος θεωρεί ότι θα πάρει τηλέφωνο το Δήμο και θα έρθει ο Δήμος να καθαρίσει. Το οικόπεδο είναι το μαζέψει. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ο Δήμος δεν είναι δουλειά.
3: Να αποκομίσει.
0: Ναι, αλλά επαμοιβή, όχι δωρεάν.
3: Επαμοιβή. Κανονικά πρέπει εμείς τι έχουμε προτείνει στο Μηδά. Μια λύση που νομίζω είναι και λογική. Να χρεώνει ο Δήμος με βάση τον όγκο. Και να κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν μπορεί να την κάνει το ιδιοκτήτης, γιατί λέει ο νόμος ότι δεν υπάρχει πράσινο
0: δεν
3: σημείο.
0: Όχι, ναι, ναι.
3: Πράσινο σημείο πρέπει να γίνεται, μπορεί να γίνεται και η απόθεση.
0: Ο Δήμος υποχρεούται να έχει χώρους απόθεσης του προϊόντος της.
3: Οι περισσότεροι Δήμοι δεν τους έχουν.
0: Τι λέτε, κυρία Παπαδημοπούλου?
2: Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, ο οικοπεδούχος πρέπει να περισυλλέξει, να καθαρίσει, να περισυλλέξει και να μεταφέρει ο ίδιος τα κλαδέματά του ή τα απορρίμματά του στο σημείο που θα αντιποδείξει ο Δήμος.
3: Ναι. Αλλά οι περισσότεροι Δήμοι δεν έχουν αυτά τα σημεία.
0: Ρώτησε πριν η Λουκία κάτι πολύ σωστό. Αν γίνονται έλεγχοι, εγώ θα προσθέσω μία ακόμα παράμετρο που τη βλέπω από τα ρεπορτάζ μας στα τηλεοπτικά. Είναι ότι πάρα πολλοί ιδιοκτήτες οικοπαίδων καθαρίζουν το οικόπεδο, μετά δεν βρίσκουν το φορτηγό και έχουν συγκεντρωθεί βουνά που είναι καύση μήλη, προσάνα μας στην πραγματικότητα. Ό,τι χειρότερο για την πυροσβεστική και την εκδήλωση πυρκαγιάς, όταν υπάρχουν συγκεντρωμένα βουνά από κλαδιά, από ξερά χόρτα, είναι όχι απλώς 10 φορές, 100 φορές πιο επικίνδυνο να πιάσει φωτιά το οικόπεδο. Εκεί τι γίνεται, κύριε Παπαδημοπούλου? Εκεί κάνετε ελέγχους, εκεί παρεμβαίνετε?
2: Σας είπα βεβαίως. Εμείς παρεμβαίνουμε μόνο από καταγγελίες. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα βουνό, σίγουρα θα γίνει καταγγελία από τον διπλανό, από τον παρατηρητή. Σίγουρα. Όταν υπάρχει καταγγελία, αμέσως εμείς πηγαίνουμε και κάνουμε αυτοψία.
0: Άρα, μόνο εγώ όταν πηγαίνω σε έναν δρόμο και βλέπω βουνά, συνήθως τα αφήνουν μπροστά από το οικόπεδο, κατά μήκος του δρόμου. Πηγαίνεις και είναι βουνά. Τα οικόπεδα, τα καθάριστα, τα κλαδιά, τα χώρα.
1: Δηλαδή, μόνο αν γίνει καταγγελία.
2: Ναι, ναι. Το πυροσβεστικό σώμα προβαίνει σε ενέργειες μόνο όταν γίνει καταγγελία.
1: Ο Δήμος οφείλει να τα ελέγξει, για να καταλάβω.
2: Ναι, πρέπει να πραγματοποιεί σύμφωνα με τον νόμο δειγματοληπτικούς ελέγχους σύμφωνα 5% των οικοπαίδων που έχει στο Δήμο του, τουλάχιστον.
1: 5% δεν είναι λίγο το 5%.
0: Είναι πάρα πολύ λίγο.
2: Ναι, τουλάχιστον.
0: Δεν έχει προσωπικό, Λουκία. Μια και σας έχουμε, κύριε Παπαδημοπούλου, ένα άλλο θέμα είναι ότι φέτος έχουμε πολύ περισσότερα drones, τα οποία θα μπορούσαν να ανιχνεύσουν πολύ πιο έγκαιρα την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς για να την προλάβουμε. Γιατί ξέρετε, ο καθηγητής Ρεφός έλεγε ότι στο ξεκίνημα μιας πυρκαγιάς θέλεις ένα φλιτζανάκι του καφέ νερό να τη σβήσεις. Εάν αργήσεις, δεν σε φτάνουν 10 αεροπλάνα.
2: Αυτό μας τα έλεγαν και εμάς όταν πήγαμε στη σχολή. Είναι σωστό αυτό. Και έχουν γίνει και πάρα πολλές. Πολύ σημαντικά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Τα ντρόν μας βοηθάνε πάρα πολύ. Έχουν εντοπίσει πάρα πολλές φωτιές στην έναξή τους και στην φετινή αντιπυρική περίοδο που μιλάμε, και μας βοηθάνε ώστε να φτάσουμε πιο έγκαιρα και να πιάνουμε τη φωτιά πιο γρήγορα.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό χρήση τεχνολογίας.
2: Βέβαια, πάρα πολύ σημαντικό και μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Και οι κάμερες στα δάση και οι ομάδες περιφρούρησης που υπάρχει σε πολλές περιοχές του Νομικού, στον Ημιτό. Έχουν κάνει αυτοδιαχείριση των περιπολιών και των ελέγχων. Και ξέρετε, τέτοιες σε βουνά, ειδικά γύρω από το λεκανοπέδιο που έχουν καίγονται και ξανακαίγονται, μπορεί να σώσει πραγματικά όσο πράσινο έχει απομείνει. Ελάτε, κύριε Παπαδημοπούλου.
2: Κάνουμε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια στον τομέα της πρόληψης, γιατί καταλαβαίνουμε ότι το στοίχημά μας είναι να μην ξεκινάνε οι πυρκαγιές. Οι κλιματολογικές συνθήκες έχουν αλλάξει και οι πυρκαγιές ανοίγουν γρήγορα, όπως λέμε στη γλώσσα μας, δηλαδή μεγαλώνουν γρήγορα. Γι' αυτό και έχουμε δώσει πολύ μεγάλο αγώνα φέτος και τα τελευταία χρόνια γενικότερα, και με την τεχνολογία και με τις περιπολίες και με το να το λέμε συνεχόμενα, βγαίνουμε συνεχόμενα και λέμε για τα καθάριστα, βγάζουμε δελτία τύπου, μηνύματα, δηλαδή έχει γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια και με όλους τους άλλους φορείς, ώστε να μπορέσουμε να το περάσουμε στον κόσμο. Φυσικά αυτό να ξέρετε ότι είναι και η κουλτούρα του Έλληνα. Πρέπει να μπει σιγά σιγά στην κουλτούρα του. Δεν γίνεται από τη μία στιγμή στην άλλη.
0: Έχει ενισχυθεί, κυρία Παπαδημοπούλου, φέτος το πυροσβεστικό σώμα με πλέον δυνάμεις? Πώς είμαστε από τα εναέρια μέσα που, ξέρετε, το αεροστάσιο του Καναντέρ έχει κλείσει. Δεν λειτουργεί. Έχουμε κάνει παραγγελίες, αλλά όταν ξεκινήσει, ακόμα είμαστε στις παλιές δυνάμεις.
1: Και επίσης, κάθε χρόνο κάνουμε λόγο για το προσωπικό, για τους εποχικούς.
0: Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, έχουν ενισχυθεί και έχουμε ενισχυθεί και σαν έμψυχο προσωπικό. Και τα ενέργεια μας είναι, νομίζω, 2 περισσότερα από πέρσι. Παρόλα αυτά, πάντα υπάρχουν ανάγκες. Γιατί συνεχώς αλλάζει η ζήτηση, αλλάζουν οι συνθήκες. Όμως είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο, είμαστε 18.000 συν. Φυσικά πάντοτε υπάρχει χώρος για περισσότερους. Εννοείται δεν το συζητάμε αυτό. Νομίζω φαίνεται στις περισσότερες δουλειές με τέτοιο αντικειμένο.
1: Μία ερώτηση εδώ, ακροατή μας, αν μπορείτε να μου απαντήσετε. Λέει ο καθαρισμός οικοπαίδων ισχύει και για τα εκτός σχεδίου.
2: Για τα εκτός σχεδίου.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση.
2: Ναι, βεβαίως, να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, να το πω συνοπτικά και γρήγορα. Ισχύει για τα εντός σχεδίου, για τα εκτός σχεδίου όταν έχουν μέσο κτίσμα ή για εκτός σχεδίου που είναι 100 μέτρα από οικισμό ή από το σχέδιο. Εντάξει. Εκτός και αυτό είναι δασικό που εκεί πάει στη δασική νομοθεσία.
0: Τι λέτε, κύριε Κρανίδη?
3: Συμφωνώ πλήρως. Τα εκτός σχεδίου, τα χωροτεμάχια δεν είναι υπάρχοντα. Εκτός είναι 100 μέτρα από το σχέδιο των οικισμών και τα εντός οικισμών είναι μέσα.
0: Υπάρχουν άλλες γκρίζες ζώνες που θέλετε να ρωτήσετε την εκπρόσωπο της Ουσιαστικής, κύριε Κρανίδη, πριν ολοκληρώσουμε?
3: Όχι, εγώ συμφωνώ με όσα είπατε και μάλιστα θέλω να πω κάτι προς τους ιδιοκτήτες. Το λέω ότι όταν κάνουμε ένα καθαρισμό, καλό είναι να ενημερώσουμε το Δήμο πριν βγάλουμε τα
0: επίσημα.
3: Οπωσδήποτε πρέπει να ενημερώνουμε.
0: Γιατί πολλές φορές καθαρίζουν και μετά ψάχνουν και μένουν εκεί ένα μήνα περιμένοντας το φορτηγό. Πρώτα πρέπει να έχει ασφαλίσει το φορτηγό να μεταφέρει τα καθαρισμένα οικόπεδα.
3: Πρέπει λοιπόν, να πάρει και ένα πρόγραμμα,
2: να πω εγώ κάτι τελευταίο.
0: Το προϊόν του καθαρισμού των οικοπαιδών. Ναι, βεβαίως.
2: Λοιπόν, θέλω να πω ότι οι πολίτες σε πολλές περιπτώσεις υποτιμούν τον κίνδυνο και δεν λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ασφάλεια. Κάνουν κάποιες εργασίες καθαρισμού. Να έχουν δίπλα τους ένα πυροσβεστήρα, να έχουν το απαραίτητο μέτρο. Γιατί στο να βλέπουν κάθε μέρα το χάρτη επικινδυνότητας, να βλέπουν δηλαδή την κατηγορία κινδύνου που έχει η περιοχή τους, και μετά, αν έχουν ένα, δύο, τρία, μπορούν να κάνουν κάποιες εργασίες, αλλά πρέπει να παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα. Για να μην έχουμε αυτά που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες. Εντάξει, το 4-5 δεν το συζητάμε, απαγορεύεται οποιαδήποτε θερμή εργασία.
0: Κλείνοντας, κυρία Παυρομοπούλου, 15-15 ή μπορεί να πάει 30 όπως τον ιδιοκτήτη. Η προθεσμία λίγη οριστικά τη Δευτέρα ή μπορεί να παραταθεί?
2: Κοιτάξτε,
0: μιλούμε για 150.000 οικόπεδα που ακόμα δεν έχουν καθαριστεί σε όλη την Ελλάδα.
2: Δεν έχω ενημέρωση. Εγώ, η ενημέρωση, αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι 15 Ιουνίου.
0: Τώρα που μιλάμε 15.
2: Λίγη.
0: Άλλη
2: Δευτέρα. Τώρα δεν ξέρω περαιτέρω. Εγώ
0: πολύ.
2: Δεν έχω τέτοια ενημέρωση. Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Κυρία Παυρομοπούλου, η αντιπρόεδρος της εκπρόσωπος Ουσιαστικής και ο κύριος Μάνος Κρανίδης, γραμματέας της Πολιτικής Ομοσπονδίας Διοκτητών Ακινήτων. Πάμε διαφημίσεις, Λουκία, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε το μεγάλο θέμα των δανειοληπτών με την κυρία Παναγιώτα
1: Καλαποθαράκο από την Εκπιζό.
4: Real FM. Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
4: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
11: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
12: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
13: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
12: What?
14: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
16: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
15: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
17: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
18: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Εδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
19: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
20: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
19: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
20: Είμαστε καλά για τώρα.
19: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
20: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
19: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
20: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
21: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
22: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
21: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
23: Όλα μόνο με ένα κλικ.
24: Με την εφαρμογή Smart Home. Μηντέα.
23: Αισθάνεσαι σπίτι.
24: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.

0: Επιτρέψαμε και πριν καλησπέρισουμε την κυρία Καλαποθαρακουλού και βλέπω ότι υπάρχουν εξελίξεις στο θέμα που θα συζητήσουμε.
1: Ναι.
0: Διότι χθες βγήκε ο κ. Σπυρακάκης, σήμερα ο κ. Τσάπαλος, που έλεγα που μιλήσαμε μαζί, και είπε για την απόφαση που αφορά σχεδόν μισό εκατομμύριο δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, που είναι σε πολύ δύσκολη θέση, και οποίοι με την απόφαση της Ολομέλειας του Αγίου Πάγου δικαιώνονται, γιατί πλέον θα πληρώνουν δόση κατά ένα 20% μικρότερη. Πρόσεξε, η τόκη ήταν το μήνα 250 ευρώ και πέφτουν στα 15. 15 ευρώ το μήνα από
1: αυτό
0: 250 για δάνειο 100.000.
1: Πάρα πολύ μεγάλη ελάχιστη.
0: Διότι θα λογίζονται επί της δόσης και έχει επί της συνολικής οφειλής. Βγαίνει λοιπόν ο κ. Σπυρακάκης και λέει, μισό λεπτό να το δούμε, δεν αφορά η απόφαση, δεν εφαρμόζεται για όλους τους δανειολήπτες. Πρέπει να το δούμε, να το μετρήσουμε, να το υπολογίσουμε. Λέει, κυρία Καλαποθαράκου, συγγνώμη. Αφορά το σύνολο, πιλωτική δίκη και αναδρομικά. Και βγαίνει πριν από λίγο κύριε Αποστολάκη, βλέπω, κάνει ανακοίνωση, φαντάζομαι ως αρμόδια το μάχη του Πασόκ.
1: Στα οικονομικά και όλα.
0: Ναι, ναι, και αυτό το οποίο λέει ότι είναι σαφής, δεσμευτική, αδιαμφισβήτητη δικαστική κρίση και από πότε τίθεται υπό την κρίση της πολιτείας μία δικαστική απόφαση ανώτατου δικαστηρίου. Είναι μεγάλο
1: ειδικά
0: θέμα.
1: Ειδικά όταν αφορά τόσους δανειολήπτες.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Έκρινε με σαφήνεια ότι υπολογίζονται επί της δόσης και επί του νομικού κεφαλαίου, η τόκη, αυτό που σου έλεγα, σε ένα κράτος δικαίου, οι μετάκλητες αποφάσεις εφαρμόζονται πλήρως και χωρίς καθυστέρηση. Εδώ υπάρχει ο αστερίσκος, όπως σου είπα, ότι αν εφαρμοστεί πλήρως και ειδικά αναδρομικά, μιλάμε για πολλά δισεκατομμύρια.
2: Στους 97,8.

0: Επιστρέψαμε και πριν καλησπέρισουμε την κυρία Καλαποθαρά Κουλού και βλέπω ότι υπάρχουν εξελίξεις στο θέμα που θα συζητήσουμε.
1: Ναι.
0: Διότι χθες ήρθε ο κύριος Πυρακάκης, σήμερα ο κύριος Τσάπαλος που σου έλεγα που μιλήσαμε μαζί και είπε για την απόφαση που αφορά σχεδόν μισό εκατομμύριο δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη που είναι σε πολύ δύσκολη θέση και οι οποίοι με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου δικαιώνονται γιατί πλέον θα πληρώνουν δόση κατά ένα 20% μικρότερη. Πρόσεξε, η τόκη ήταν το μήνα 250 ευρώ και πέφτουν στα 15. 15 ευρώ το μήνα από
1: αυτό
0: 250 για δάνειο 100.000.
1: Πάρα πολύ μεγάλη ελάχιστη.
0: Διότι θα λογίζονται επί της δόσης και έχει επί της συνολικής οφειλής. Βγαίνει λοιπόν ο κ. Πυρακάκης και λέει μισό λεπτό να το δούμε. Δεν αφορά η απόφαση, δεν εφαρμόζεται για όλους τους δανειολήπτες. Πρέπει να το δούμε, να το μετρήσουμε, να το υπολογίσουμε. Λέει κυρία Καλαποθαράκου, συγγνώμη. Αφορά το σύνολο, επιλωτική δίκη και αναδρομικά. Και βγαίνει πολύ ο κ. Αποστολάκη, βλέπω, κάνει ανακοίνωση, φαντάζομαι ως αρμόδια το μέχρι του ΠΑΣΟΚ.
1: Στα οικονομικά και όλα.
0: Ναι, ναι, και αυτό το οποίο λέει ότι είναι σαφής, δεσμευτική, αδιαμφισβήτητη δικαστική κρίση και από πότε τίθεται υπό την κρίση της πολιτείας μία δικαστική απόφαση ανώτατου δικαστηρίου. Είναι μεγάλο θέμα
1: που ανακύπτει.
0: Ειδικά
1: όταν αφορά τόσους δανειολήπτες, έτσι.
0: Βέβαια. Έκρινε, λέει, με σαφήνεια ότι υπολογίζονται επί της δόσης και επί του νομικού κεφαλαίου, η τόκη, αυτό που σου έλεγα, σε ένα κράτος δικαίου, οι μετάκλητες αποφάσεις εφαρμόζονται πλήρως και χωρίς καθυστέρηση. Εδώ υπάρχει ο αστερίσκος, όπως σου είπα, ότι αν εφαρμοστεί πλήρως και ειδικά αναδρομικά, μιλάμε για πολλά.

0: είπε για την απόφαση που αφορά σχεδόν μισό εκατομμύριο δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη που είναι σε πολύ δύσκολη θέση και οποίοι με την απόφαση της Ολομέλειας του Άριου Πάγου δικαιώνονται, γιατί πλέον θα πληρώνουν δόση κατά ένα 20 μικρότερο. Πρόσεξε, οι τόκοι ήταν το μήνα 250 ευρώ και πέφτουν στα 15. 15 ευρώ το μήνα από 250 για δάνειο 100.000.
1: Πάρα πολύ μεγάλη ελάφρυνση.
0: Διότι θα λογίζονται επί της δόσης και έχει επί της συνολικής οφείλης. Βγαίνει λοιπόν ο κ. Πιακάηστες και λέει: μισό λεπτό να το δούμε. Δεν αφορά η απόφαση, δεν εφαρμόζεται για όλους τους δανειολήπτες. Πρέπει να το δούμε, να το μετρήσουμε, να το υπολογίσουμε. Λέει: κυρία Καλαποθαράκου, συγγνώμη. Αφορά το σύνολο, είναι πιλωτική δίκη και αναδρομικά. Και βγαίνει πριν από λίγο κ. Αποστολάκη, βλέπω, κάνει ανακοίνωση. Φαντάζομαι ως αρμόδια τομέα του ΠΑΣΟΚ.
1: Στα οικονομικά και όλα.
0: Ναι, ναι, και αυτό το οποίο λέει ότι είναι σαφής, δεσμευτική, αδιαμφισβήτητη δικαστική κρίση και από πότε τίθεται υπό την κρίση της πολιτείας μία δικαστική απόφαση ανώτατου δικαστηρίου. Είναι μεγάλο θέμα
1: που ανακύπτει. Ειδικά όταν αφορά τόσους δανειολήπτες.
0: Βέβαια. Έκρινε, λέει, με σαφήνεια ότι υπολογίζονται επί της δόσης και επί του νομικού κεφαλαίου. Η τόκη, αυτό που σου έλεγα, σε ένα κράτος δικαίου, οι μετάκλητες αποφάσεις εφαρμόζονται πλήρως και χωρίς καθυστέρηση. Εδώ υπάρχει ο αστερίσκος, όπως σου είπα, ότι αν εφαρμοστεί πλήρως και ειδικά αναδρομικά, μιλάμε για πολλά δισεκατομμύρια. Θα κινδυνεύσουν να καταρρεύσουν χρηματοδοτικοί φορείς. Διότι αυτά τα δάνεια δεν τα έχουν τράπεζες, τα έχουν οι λεγόμενοι servicers, δηλαδή τα funds, δηλαδή οι οργανισμοί, στους οποίους οι τράπεζες, άλλη πονεμένη ιστορία, έχουν μετακυλήσει, έχουν δώσει προς εξυπηρέτηση, προς διαχείριση τα δάνεια τα οποία έχουν κοκκινήσει ή δεν εξυπηρετούνται. Αν είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα, καταλαβαίνεις ότι θα έχουμε έντονες συγκρούσεις και μόλις εντοπίσουμε την κυρία Καλαποθαράκου, θα της το θέσουμε, γιατί είναι ένα από τα θέματα που θα συζητήσουμε. Το άλλο θέμα συνολικά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο οι δανειολήπτες.
1: Το ΠΑΣΟΚ, να πούμε ότι ουσιαστικά όμως καλεί την κυβέρνηση να σεβαστεί την απόφαση του Αρείου Πάγου και να την εφαρμόσει,
0: ναι, ναι,
1: χωρίς να χρειαστεί να πάνε σε άλλα δικαστήρια οι δανειολήπτες.
0: Κοίταξε, το Υπουργείο Οικονομικών δεν λέει άλλα δικαστήρια. Λέει θα βγάλουμε μια ρύθμιση και ψάχνουμε με την περίμετρο. Δηλαδή τι μπορεί να εφαρμοστεί. Να, η κυρία Καλαποθαράκου, εκπρόσωπος της ΕΠΙΖΟ. Καλησπέρα σας, κυρία Καλαποθαράκου.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, κύριε Σταυλάκη, κυρία Γκάτση.
0: Έλεγα στους ακροατές μας και στην Λουκία αυτό που μας έλεγε το πρωί και ο Τσάπαλος, δηλαδή ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για το θέμα αυτό και δεν θα εφαρμοστεί αυτοδικαίως η απόφαση όπως λέτε εσείς και σίγουρα όχι αναδρομικά. Και έλεγα ότι η κυρία Αποστολάκη τώρα έβγαλε ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ που λέει αυτό που λέτε και εσείς. Ότι από πότε τίθεται υπό την κρίση της πολιτείας μία μετάκλητη δικαστική απόφαση. Τι λέτε, τι θα γίνει πάνω σε αυτό. Διότι η πολιτεία δεν θέλει να έχουμε δικαστήρια, δηλαδή να σπρώξεστε σε προσφυγές μισό εκατομμύριο δανειολήπτες.
2: Μα η απόφαση αυτή αυτό το θέμα επιλύει οριστικά, δηλαδή κρίνεται από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας και μάλιστα μετά από πιλωτική δίκη η διχογνωμία που είχε δημιουργηθεί τα δικαστήρια της χώρας, ειρηνοδικεία και πρωτοδικεία, αναφορικά με την ερμηνεία των αποφάσεων του νόμου Κατσέλη.
0: Λέτε εσείς, δεν συμφωνεί και ο Σπυρακάκης.
2: Αυτό ήταν το ζήτημα, αυτό είναι το ζήτημα. Και γι' αυτό έγινε το ερώτημα στον Άριο Πάγο, στην Ολομέλεια του Άριου Πάγου, για να λυθεί το θέμα άπαξ και διαπαντός. Και λύθηκε το θέμα. Δεν χωρεί
1: ναι, αλλά τώρα όμως λέει ο κύριος Πιερακάκης ότι θα δούμε την περίμετρο και ποιους αφορά.
2: Όλους όσους έχουν προσφύγει στον νόμο Κατσέλη και έχουν θετικές αποφάσεις για τη διάσταση της κύριες κατοικίας.
1: Άρα η απόφαση αυτό, δηλαδή του Αρείου Πάγου πρέπει να γίνει σεβαστή.
2: Ασφαλώς.
1: Για όλους.
2: Ασφαλώς. Είναι σαφής η απόφαση. Στο διατακτικό της ορίζει ότι ο τόκος υπολογίζεται στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό κεφάλαιο όπως έκαναν οι σέρβισες, κυρίως οι σέρβισες και λιγότερο οι τράπεζες παλαιότερα.
0: Θα μας πει τώρα ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, που είναι και νομικός, και λέει ότι αυτές οι αποφάσεις που ερμηνεύουν τον νόμο αυτομάτως ισχύουν από την ημέρα που κάθε απόφαση εκδόθηκε. Δεν συμφωνεί σε αυτό το Υπουργείο Οικονομικών, μας το είπε ο κύριος Τσάπαλος και ο κύριος Πιρακάκης.
2: Από πότε η διοίκηση παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη.
0: Επικαλούνται ότι αν εφαρμοστεί η κυρία Καλαποθαράκου θα είναι κόστος δισεκατομμυρίων για το πρόγραμμα Ηρακλής που ξέρετε, το οποίο θα κινδυνεύσει να οδηγήσει σε κατάρρευση τους χρηματοδοτικούς φορείς.
2: Όχι, δεν θεωρούμε αυτό. Είναι τα υπερκέρδη.
0: Δεν θεωρείτε εσείς. Λέω τι λέει το Υπουργείο Οικονομικών.
2: Ναι, συμφωνεί.
0: Βλέπω είδηση εδώ, οι services ανακοίνωσαν, υπάρχουν ανακοίνωση των εταιριών διαχείρισης ότι θα προσφύγουν στον Άριο Πάγο για να ζητήσουν ερμηνεία της απόφασης.
1: Γιατί ζητούν διευκρινήσεις, κυρία Καλαποθαράκου, και οι services ζητούν διευκρινήσεις από τον Άριο Πάγο.
2: Ναι, καμία διευκρίνηση.
0: Υπάρχει
2: για
0: ένα
2: μας.
0: Θετικό. Λένε ότι ως ότου υπάρξει αυτή η διευκρίνηση, σταματούν.

0: να παίρνουν τόκους επί του συνόλου του ποσού και θα το κίζουν
1: μόνο
0: τη δόση.
1: Μόνο το κεφάλαιο.
0: Το 1/20. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το λένε για πρώτη φορά.
2: Ναι.
0: Κατέληξαν σε αυτή την απόφαση, λένε, και θα κάνουν εκ νέου προσφυγή στον Νότιο Πάγο.
2: Μάλιστα, να το δούμε αυτό.
1: Άρα δηλαδή αν γίνει αυτό, όπως το καταλαβαίνω, δεν ξέρω αν μπορείτε να μας βοηθήσετε σε αυτό, για κάποιο χρονικό διάστημα θα παγώσει αυτό μέχρι να βγει η επόμενη απόφαση του Αρείου Πάγου.
0: Θα κόψουμε τον τόπο,
2: από
0: το
2: την αρχική δημοσίευση της απόφασης, δηλαδή από το Φεβρουάριο, είχαν στείλει επιστολές κάποιοι σέρβισες και έλεγαν στους καταναλωτές ότι μπορείτε να εφαρμόσετε από τώρα την απόφαση. Έχουμε επιστολές καταναλωτών από διάφορους σέρβισες, όπου το όρισαν από τότε, από τον αρχές Φεβρουαρίου που εκδόθηκε αλλά δεν είχε καθαρογραφεί.
0: Λένε ότι θα κάνουμε προσφυγή ξανά στον Άριο Πάγο, διότι αν γίνουν ουσιαστικά άτοκα, δηλαδή τα 250 ευρώ γίνουν 15, θα είναι άτοκα. Λένε, δεν είναι άτοκα.
2: Ναι, άτοκα δεν είναι.
0: Ναι.
2: Είναι έντοχοι, αλλά
0: υπάρχει κίνδυνος να στραφούν κατά των σέρβισες στο μέλλον το ελληνικό δημόσιο, που έχει προσφέρει τις εγγυήσεις για το πρόγραμμα Ηρακλής, τα funds που έχουν επενδύσει σε τυλοποιημένα δάνεια. Άρα μιλάμε για κόστος εκατοντάδων ή πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, λένε, τα οποία δεν μπορεί να είναι διαχειρίσιμο. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό.
2: Ναι, δεν γνωρίζω, αλλά εντόπως θα πληρώσει ο καταναλωτής. Απλά η απόφαση του Αρείου Πάγου
0: δεν θα επιλογίζεται στο σύνολο του ποσού.
2: Αποστασιοποιείται από την τραπεζική πρακτική όπου επιβαρύνει τον τόκο στο συνολικό κεφάλαιο. Είναι σαφής δηλαδή η απόφαση και αναφέρει ρητά ότι μέσω διαφορετικού υπολογισμού η αποκόμιση κερδών από τους πιστωτές θα οδηγούσε σε εκ νέου εγκλωβισμό των δανειοληπτών και σε υπέρογγες δόσεις που δεν θα μπορούσαν να ανταποκριθούν. Δηλαδή υπάρχει μια κοινωνική διάσταση την οποία αναγνωρίζει και υιοθετεί ο Άριος Πάγος, καθώς και την συνταγματική προστασία της κυρίας κατοικίας για όλους όσους προσέφυγαν στο νόμο Κασέλη και κρίθηκαν από τα δικαστήρια ότι βρίσκονται σε πραγματική αδυναμία.
0: Υπάρχει άλλη, ελάτε κύριε Καρφάκη,
2: ότι η υπερχρέωση δεν είναι ατομική υπόθεση, είναι δημόσια ευθύνη. Δεν ξύπνησαν.
0: Βλέπω πολλούς ακροατές που ζητούν στοιχεία να δημοσιοποιηθούν από τα fans, τους services, χρημάτων, ενισχύσεων. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Να σας πω πάντως ως νομικός, εγώ δεν θυμάμαι, πείτε μου εσείς, κάποιος ιδιώτης, κάποιος φορέας να ζητεί από ανώτατο δικαστήριο ερμηνεία επί αμετάκλητης δικαστικής αποφάσης. Ομολογώ, δεν το ξανακούσει νομικά αυτό. Να ζητείτε ερμηνεία από τον Άριο Πάγο επί δικαστικής αποφάσης.
2: Ερμηνεία στην ερμηνεία. Ναι, νομίζω, και μάλιστα σε πιλωτική δίκη. Δεν είναι μία απόφαση Αρείου Πάγου. Είναι ολομέλεια σε επιλογική.
0: Τι θα γίνει από εδώ και πέρα? Οι σέρβισες λένε από εδώ και πέρα εμείς πάμε άτοκα. Δηλαδή άτοκα όχι, με την περιορισμένη.
2: Ναι, ναι.
0: Μετά πώς βλέπετε να κινεί το πράγμα? Θα έρθει, καταλαβαίνω, μία ρύθμιση. Αν αυτή η ρύθμιση δεν καλύπτει το σύνολο των αναλωτών, αλλά κάποιους, τι θα κάνετε εκεί?
2: Θα προσφύγουμε στη δικαιοσύνη αν χρειαστεί. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν, δεν μπορεί.
0: Ξέρετε, το ρυθμός αποφάσεις σε αυτό το επίπεδο είναι πάρα πολύ εύκολο.
2: Με τι κριτήρια, θα θεσμοθετήσει? Ποιοι θα εφαρμόσουν την απόφαση αυτή, για ποιους θα εφαρμοστεί και για ποιους δεν θα εφαρμοστεί? Δεν το κατανοώ, είναι αδιανόητο και κατανόητο αυτό το οποίο έχει συμβεί από σήμερα.
1: Δηλαδή επιτέλους έχουμε μία απόφαση που μπορεί να ελαφρύνει τόσο πολύ κόσμο και βλέπουμε να γίνεται αυτό που γίνεται.
0: Και πρόσεξε, Λουκίνη, είναι πιο αδύναμοι δανειολήπτες αυτοί που έχουν υπαρθεί στον νόμο
1: Κατσόλη.
0: Είναι κατεξοχήν αδύναμοι συμπολίτες μας.
2: Προσέξτε, και την πληρώνουν την κατοικία αυτή. Δεν μας χαρίζεται τίποτε. Την πληρώνουν με βάση το 85% της αξίας της για τα επόμενα 20 χρόνια.
0: Και αυτό που λέμε δεν είναι η δόση, είναι ο τόκος στη δόση. Τα 15 ευρώ το μήνα δεν είναι η δόση. Η δόση είναι 300, 300, 500 ευρώ. Είναι ο τόκος που ο τόκος έφτανε τα 250 ευρώ. Δηλαδή κάθε μήνα πλήρωναν τόκο επί του συνόλου της οφειλής και όχι της δόσης, πράγμα το οποίο προφανώς είναι καταχρηστικό. Τώρα, ένα άλλο θέμα, κυρία Καλαποθαράκου, πολύ σοβαρό. Επειδή άκουσα τον κύριο Θεοδωρικάκου πρόσφατα να λέει ότι τέλος τα ψηλά γράμματα των τραπεζών. Μακάρι. Έχει παρέμβει προσωπικά ο Πρωθυπουργός, η εκάστοτε Υπουργή Οικονομικών. Ακούσατε πάλι τον κύριο Πιερακάκη, σήμερα τον κύριο Τσάπαλο. Έχουμε την περίπτωση της τράπεζας, η οποία έχει καταδικαστεί για παραπλανητική και καταχρηστική συμπεριφορά, διότι είχε στείλει επιστολή για 4 εκατομμύρια λογαριασμούς, λέγοντας αν δεν απαντήσετε σε 2 μήνες, σας χρεώνουμε καπέλο 80 λεπτά σε κάθε λογαριασμό για κάτι επιπλέον που σας προσφέρουμε, που είναι και το κανονικό. Δεν προσφέρουν κάτι παραπάνω. Επειδή οι καταθέτες δεν πρόσεξαν, δεν απάντησαν, χρεώθηκαν με τα 80 λεπτά χωρίς να το θέλουν. Το δικαστήριο δικαίωσε τους όσους προσέφυγαν. Και έρχεται η τράπεζα να ενημερώσει για το αποτέλεσμα της δικαστικής απόφασης και να ξαναστείλει επιστολή στην οποία λέει τι. Πώς επαναφέρει το θέμα, κύριε Καραπαθάκου?
2: Κοιτάξτε, αυτή η προσφυγή έγινε από την Εκπιζόμενη, την προσωπευτική αγωγή.
0: Γι' αυτό μιλάμε μαζί.
2: Όλων των καταναλωτών, όχι συγκεκριμένων καταναλωτών.
0: Ξαναλέω, γι' αυτό που έχει παρέμβει ο Πρωθυπουργός προσωπικά, απέναντι στις τράπεζες.
2: Όπου κρίθηκε ότι η πρακτική της ήταν αθέβητη, ήταν παραπλανητική, ήταν ελλιπής και συνεπώς παράνομη. Και ζήτησε, και μάλιστα για πρώτη φορά σε απόφαση συλλογικής αντιπροσωπευτικής αγωγής, ζήτησε να εφαρμοστεί αμέσως. Άρα έπαυσε η τράπεζα και το λέει στην επιστολή της στις 14 Σεπτέμβρου να χρεώνει τους λογαριασμούς. Και επανήλθε με νέα επιστολή 3,5 σελίδων, η οποία είναι ακατανόητη. Και λέει, εγώ σας ενημερώνω αυτά τώρα. Όποιος δεν επιθυμεί μπορεί να αντιδράσει. Εάν όμως δεν αντιδράσει μετά από 2 μήνες, εγώ θα την επαναφέρω.
0: 80 λεπτά.
2: Ναι.
0: 80 λεπτά για να καταλάβουμε, γιατί μας φαίνεται λίγο. Είναι 3 εκατομμύρια το μήνα, 40 εκατομμύρια το χρόνο έσοδα από το παράθυρο, Λουκία.
1: Ναι.
0: Απλώς για να κάνει τη δουλειά της η τράπεζα. Δηλαδή αυτά που λέει ότι είναι premium παροχές είναι τίποτα. Είναι αυτό που είναι η δουλειά της.
2: Ακριβώς. Πέραν του ότι είναι
1: και πολλοί κόσμοι την έχει πατήσει, κυρία Καλαποθαράκη. Δηλαδή δεν μπήκε κανείς στη διαδικασία να πάει να πει όχι, δεν το θέλω.
0: Επίσης, νομικά αναφέρεται να πει σε κάποιον να σου στείλω εγώ μια επιστολή και να σου πω αν δεν απαντήσει, θα σε χρεώσω τόσο. Η συμφωνία δεν γίνεται ανάποδα. Δεν γίνεται δια της παραλήψεως, γίνεται δια της συμφωνίας. Δηλαδή πρέπει να εκδηλωθεί η πρόθεσή σου να συμφωνήσεις. Απολύτως ο ορισμός της αυθαιρεσίας νομικά. Ελάτε, κύριε Καλαποθαράκου.
2: Ασφαλώς. Κοιτάξτε, εμείς θα παρακολουθούμε το θέμα. Έχουμε αντιδράσει. Έχουμε ζητήσει από την πολιτεία να επιβάλλει πρόστιμα, διοικητικές κυρώσεις και η ίδια η απόφαση προβλέπει διοικητικές κυρώσεις. 3.000 ευρώ για κάθε παράβαση. Άρα εμείς θα το παρακολουθήσουμε. Αν την επαναφέρει μετά από 2 μήνες, θα ζητήσουμε τόσο από το δικαστήριο να επιβάλλει τις κυρώσεις που ορίζονται, όσο και από την πολιτεία να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο. 3.000
0: ευρώ για κάθε παράβαση επί 4 εκατομμύρια λογαριασμών είναι τρελό ποσό. Θα αντέξει η τράπεζα να το. Θα προτιμήσει να πληρώσει το πρόστιμο από τον ασφαλιστή.
2: Κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες για την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπει η απόφαση, η δικαστική απόφαση, αλλά και πριν. Ήδη έχουμε απευθυνθεί στην ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή για επιβολή προστίμου με βάση το ότι είχε παραπλανητική συμπεριφορά, αθέμητη δηλαδή εμπορική πρακτική και, παραπλάνηση και παράβαση των κανόνων για την προστασία
0: επειδή
2: του καταναλωτή.
0: Επειδή καταγράφεται όλα τα παράπονα, ποιες άλλες υποθέσεις είναι κρεμείς για αντίστοιχες καταχρηστικές πρακτικές, κύριε Καλαποθαράκου, δηλαδή ψηλά γράμματα ή αυθαιρεσίες από τις τράπεζες σε βάρος καταθετών, καταναλωτών συνολικά?
2: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλές. Ήδη για αυτό το θέμα των καταθετικών λογαριασμών, άλλες 2 τράπεζες έχουν περίπου την ίδια πρακτική. Γιατί μία από αυτές έχουμε στραφεί με αντιπροσωπευτική αγωγή και έχει εκδικαστεί, περιμένουμε απόφαση. Για την άλλη, επίκειται να αποστείλουμε εξώδικο για να συμμορφωθούν. Επίσης, μια νέα πρακτική για την οποία κινούμε διαδικασίες έχει να κάνει με μια διπλή κάρτα που μας στέλνει η μεγάλη συστημική τράπεζα, αντικαταστώντας την χρεωστική μας κάρτα. Μας στέλνει χρεωστική και επιστοτική μαζί.
0: Α, ταυτόχρονα, που έχει και συνδρομή
2: ταυτόχρονα,
0: αυτό.
2: Ακριβώς. Ναι. Και εκεί που η χρεωστική μας κάρτα είχε 6 ευρώ άπαξ, ανά 3 χρόνια, ανά 4 που μας την εξέδιδαν, τώρα θα έχει κάθε χρόνο 6 ευρώ συνδρομή, η χρεωστική, και άλλα 6 η πιστωτική.
0: Και αυτό η τράπεζα λέει: κοίτα, σου κάνω τι καλό που είσαι, σου κάνω δώρο, σου κάνω δώρο με πιστωτική κάρτα.
2: Ναι, και αν δεν επιθυμεί κανείς να κρατήσει αυτές τις 2 κάρτες κλπ., θα πρέπει να ακυρώσει, να ζητήσει να ακυρωθεί και να αποστείλουν νέα χρεωστική κάρτα απλή. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει με τις διάφορες χρεώσεις. Και δεν είναι οι μοναδικές χρεώσεις που μας ευνηδιάζουν, και πάρα πολλές άλλες. Το πρωί συζητούσαμε ότι έχει μπει πλαφόν στις μπάγκες συναλλαγές. αν δηλαδή καταθέτουμε από το λογαριασμό σε μια τράπεζα στην άλλη μέσω e-banking ένα έμφασμα εξερχόμενο εισερχόμενο, θα πληρώνουμε έως 50 λεπτά. Αν πάει κανείς στο ταμείο για να κάνει αυτή τη συναλλαγή, να πληρώσει το ενίκιο του, δηλαδή τον ιδιοκτήτη, θα πληρώσει 3 με 4 ευρώ. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Και ποιοι θα πάνε στο ταμείο? Θα πάνε αυτοί που δεν έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.
0: Πιο ηλικιωμένοι, δηλαδή, άνθρωποι, ευάλωτοι, ανήμποροι που χρειάζονται βοήθεια και δεν μπορεί να το χρεώσει αυτό.
2: Εάν ζητήσουμε αντίγραφα λογαριασμό ή οτιδήποτε, μας χρεώνουν. Χρεώνουν και την αναπνοή μας. Είναι ακόμα, έχουμε καταγγελίες για να ελέγξουν την πιστοληπτική μας ικανότητα. Μας χρεώνουν 10, 15, 20 ευρώ.
0: Αυτό που λένε, αν δώσουν ένα δάνειο, οτιδήποτε άλλο, έξοδα φακέλου, έξοδα δικηγόρου, είναι κανονικό πράγμα η τράπεζα να χρεώνει το δικηγόρο που κάνει τη δική της δουλειά σε εμάς?
2: Αυτό το έχουμε κερδίσει στα δικαστήρια και παρόλα αυτά στην τιμολογική τους πολιτική και στην πρακτική τους.
0: Πάντα. Όλοι έξοδα φακέλου, έξοδα δικηγόρου, εμείς τα πληρώνουν.
2: Δικηγόρου μηχανικού, έξοδα διαχείρισης. Τα ονομάζουν κατά το δοκού και μας χρεώνουν κάποια ποσά τα οποία, αυτό που λέτε με τα έξοδα του δανείου καταναλωτικού ή στεγαστικού, εμείς έχουμε κερδίσει για τα στεγαστικά δάνεια, όπου απαγορεύεται να εισπράττουν. Παρόλα αυτά, συνεχίζουν να εισπράττουν, το έχουν καταγγείλει. Έχουν επιβληθεί στο παρελθόν κάποια πρόστιμα σε τράπεζες, αλλά δυστυχώς αγρονιγόρασαν.
0: Θα μείνω και να μας προστατεύσει, γιατί κατά καιρούς ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τον κύριο Σταϊκούρα, ο Υπουργός Οικονομικών, τον κύριο Χατζηδάκη, τώρα τον κύριο Πιαρακάκη, παρεμβαίνουν προσωπικά, ο Πρωθυπουργός προσωπικά, αλλά φαίνεται ότι το τέρας της. Τι να πω τώρα, μην το χαρακτηρίσω. Όλη αυτή η κατάσταση της αυθαιρεσίας από τις τράπεζες ζει και βασιλεύει σε αρκετά
1: σε
0: καλύτερη κατάσταση. Πολύ καλύτερη από ό,τι υπήρχε.
2: Ακριβώς, και η ψαλίδα των επιτοκίων.
0: Αλλά οι αυθαιρεσίες παραμένουν.
2: Ναι, και η ψαλίδα των επιτοκίων τεράστια.
0: Α, τεράστια. Θέμα που από τις μεγαλύτερες
2: των επιτοκίων καταθέσεων.
0: Έχουμε
2: και
0: τα μικρότερα καταθέσεων και τα μεγαλύτερα χορηγήσεων.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι. Εξαιρετικά, άλλο ένα χρυσό μετάλλιο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Καλαποθάκου.
2: Η
0: πρόεδρος μιας εξαιρετικής καταναλωτικής οργάνωσης και πιο σοβαρή, θα έλεγα, Λουκία, της ΕΚΠΙΖΟ. Ευχαριστούμε.
3: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
4: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
6: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
7: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην αθλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
8: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
11: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου.
12: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
13: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Σου θέτω ερώτημα από σήμερα, το απαντήσεις αύριο.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται, τι γίνεται όταν φεύγεις, είσαι σε ένα κόμμα που είσαι αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Ναι.
0: Και λες, πάμε όλοι μαζί στο άλλο κόμμα.
1: Ναι.
0: Που δεν έχεις ρωτήσει και δεν σε θέλει.
1: Ναι.
0: Έχεις βουλευτές, 20 δεν ξέρω πόσους, περιμένεις την εξώπορτα. Mm-hmm. Λες, θα είμαι εκεί να περιμένουμε μέχρι το τέλος.
1: Κάτι μου θυμίζει αυτό.
0: Το κόμμα έχει 0 κόμμα τόσο στις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
0: Ναι. Και είσαι εκεί και άλλοι δεν σε θέλουν. Ναι. Και περιμένεις μετά.
1: Ωραία, θα, θα σκεφτώ και θα σου πω
0: αύριο. Θέλω να απαντήσεις αύριο, γιατί εγώ δεν έχω απάντηση. Δεν καταλαβαίνω.
1: Εννοείται.
0: Είναι δεσαϊκός αυτό.
1: Εννοείται. Ναι. Όσες και εγώ έχω κάνει τόσες ερωτήσεις, απάντηση δεν παίρνω. Λοιπόν, αλλά εντάξει, θα προσπαθήσω να σου απαντήσω εγώ. Λοιπόν, εκδρομή, πάμε τώρα να αλλάξουμε λίγο κλίμα. 6 μέρες στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manes Travel. Λοιπόν, πάτε Νάπολη και μετά πάτε Σορέντο, Ποζιτάνο, Αμάλφι, από τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας, με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή 5 διανυκτερεύσεις σε τετράστερο ξενοδοχείο και φυσικά οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό τη Μάνεσης. Επίσης, κλιματιστικό inverter 9000 BTU από τη MyTherm και 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, και για να πάρετε μέρος μπαίνετε στο real.gr και βρίσκετε το Real Player.
0: Αριστούργημα. Και δύο τίτλοι για τη Real News που έρχεται πολύ δυνατή και αυτή την Κυριακή.
1: Λοιπόν, με τη Real News έχουμε το βιβλίο μας «Έγκλημα στη βιβλιοθήκη», φόνη με άρωμα χαρτιού, μαζί Food and Travel και ακόμη ειδική έκδοση Drive Deck και φυσικά οι δωροεπιταγές από το Παντού App.
0: Φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσουμε.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε Δήμητρα Πανανού, Γιώργο Τζιβελεκίδη, Φράνσις Παράσχη και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας. Ακολουθούν Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Κουδαλάκης και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος. Από εμάς, αύριο εδώ στις 3, παρέα σας, να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο.
0: Και αύριο θα έχουμε τον κύριο Τσάπαλο να του θέσουμε αυτά τα ερωτήματα.
1: Βεβαίως,
0: και από την κυρία Καλαποθαράκου και από την αντιπολίτευση και από
1: τους
0: δανειολήπτες και συνταξιούχους και όλους. Λοιπόν, πάμε. Καλό απόγευμα.
16: Real FM.
17: Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
18: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
19: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
20: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες. Βρες μου μία λύση.
19: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
20: ΕΣΧΑ?
19: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
20: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
19: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
21: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
22: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω.
23: Η ώρα είναι 5.
24: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
25: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
26: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
25: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
27: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
25: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
28: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
29: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
28: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
30: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
31: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
32: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
31: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
32: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
31: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
32: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
31: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
32: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
31: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο, πεινάς?
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
7: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
3: Νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α. Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
7: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: www.lafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
3: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
2: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
3: Είμαστε καλά για τώρα.
2: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
3: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
2: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
3: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
5: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στην ρύθμιση του ήχου. Η Φράνση Παράσχη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 και πρέπει να σας εξομολογηθώ, πρέπει να ομολογήσω ότι δεν έχω καμία όρεξη, αλλά καμία όρεξη, δεν έχω καμία διάθεση να σας μιλήσω για τον Μητσοτάκη, ο οποίος έχει νέο γραμματέα σήμερα στη Νέα Δημοκρατία, τον Κυρανάκη, και ο οποίος έχει πιάσει ψηλή κουβέντα με τον Σαμαρά, όχι απευθείας, και είπε ότι η Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης το είπε αυτό, δεν έχει χάσει την ψυχή της. Γιατί είχε πει προχτές ο Σαμαράς ότι έχει χάσει την ψυχή της η παράταξη. Άρα λοιπόν καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι στο ερώτημα τι ψυχή θα παραδώσεις, είναι η παλιά ψυχή. Δεν έχω καμία όρεξη λοιπόν να σας πω για τον Μητσοτάκη ούτε για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης δεν έχω καμία διάθεση να σας πω για αυτόν τον πορτοκαλί φασίστα, αυτόν τον κλόουν του Λευκού Οίκου, ο οποίος με τις σημερινές και με τις χθεσινές έχει ανεβάσει στις 40 ή 41 τις δηλώσεις που έχει κάνει για τον πόλεμο. Μέτρησε το CNN προχτές, είχε μετρήσει μέχρι προχτές 37. Τώρα τις έχει κάνει 40-41, λέγοντας εκεί που πηγαίναμε για τη λήξη του πολέμου, τώρα μιλάει πάλι για τους Νταΐδες ο Τραμπ στη Μέση Ανατολή, τους οποίους θα εξαφανίσει και τα λοιπά και τα λοιπά. Ως εκ τούτου λοιπόν θα κάνουμε βεβαίως εκπομπή σήμερα, η οποία θα έχει το απαραίτητο σε ό,τι αφορά την πολιτική επικαιρότητα, αλλά θα πιάσω το νήμα από εκεί που το άφησε ο Χουδαλάκης με τον Παγάνη. Και ποιο είναι το νήμα? Το νήμα είναι αυτό το οποίο έχει καταγραφεί, ότι χρωστάμε δηλαδή στην τέχνη, στον πολιτισμό, στους ανθρώπους της τέχνης και του πολιτισμού, χρωστάμε πολύ περισσότερα από όλους αυτούς οι οποίοι εμφανίζονται ως δανειστές μας, και ένας από αυτούς τεράστιος, αθάνατος, είναι ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος έφευγε σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια, ήταν 10 Ιούνιου του 2023. Και ως εκ τούτου λοιπόν, για να πάρουμε μια βαθιά ανάσα, κάτι σαν ξόρκι δηλαδή, σε σχέση με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, η σημερινή μας εκπομπή και σίγουρα όλο το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα είναι αφιερωμένο στο Γιάννη Μαρκόπουλο.

Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την επικαιρότητα, καλά, αυτό δεν είναι επικαιρότητα, είναι η καθημερινότητα, έτσι. Βγήκε ο πληθωρισμός. Πρέπει να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός μας λυπάται και θυμώνει, για την ακρίβεια. Τη θυμώστε, δήλωση του κυρίου Πρωθυπουργού. Λυπάται και θυμώνει. Δεν ξέρει ο άνθρωπος πώς προκύπτει αυτή και δεν έχει καμία ευθύνη. Ως εκ τούτου λυπάται και θυμώνει. Παρά το γεγονός ότι λυπάται και θυμώνει ο Μητσοτάκης, ο πληθωρισμός καθόλου δεν ενδιαφέρεται βεβαίως για τα αισθήματα του κυρίου Πρωθυπουργού και κυρίως ενός Πρωθυπουργού και μιας κυβέρνησης που δεν λαμβάνει κανένα μέτρο για την προστασία του λαού. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο πληθωρισμός έχει πλέον απογειωθεί στο 5,2% για το Μάη του 2026, σε σχέση δηλαδή με τον Γενάρη του ίδιου χρόνου έχουμε άνοδο του πληθωρισμού πάνω από 100%. Αυτά σε ό,τι αφορά την οικονομική μας κατάσταση, ό,τι αφορά την κατάσταση της δημοκρατίας. Εδώ επικρατεί κλίμα ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε, βεβαίως πάντα με ευθύνη της κυβερνήσεως. Έτσι ξεκίνησε σήμερα η όλη διαδικασία στη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση. Ο κύριος Πρόεδρος της Βουλής ανακοίνωσε τη σύσταση Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, με την κυβερνητική πλειοψηφία να αποφασίζει ότι η έκθεση θα ολοκληρωθεί μέσα στο κατά καλό καιρό, δηλαδή μέσα στο επόμενο δίμηνο, και μετά θα τρέξουν στη συνέχεια οι υπόλοιπες σχετικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Είναι προφανές, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και σύμφωνα με την πρόταση που κατέθεσε ο κ. Μητσοτάκης προωθεί αυτή τη γνωστή σειρά από αντιδραστικές, από αντιλαϊκές αλλαγές και ρυθμίσεις στο κράτος, και σε αυτό το πλαίσιο η κυβέρνηση προσπαθεί πάση θυσία να περάσει όλα αυτά τα οποία θέλει να περάσει στα μουλοχτά και με fast track διαδικασίες που έχουν να κάνουν από την αναθεώρηση του άρθρου 16 στο όνομα βεβαίως της ιδιωτικοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης, θέλει να περάσει την νέα πλήγματα κατά της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, πάει λέει να τα συνδέσει με την αξιολόγησή τους. Την αξιολόγηση θα την κάνουν αυτοί οι οποίοι είχαν μέχρι πρότινος στο Υπουργικό του Συμβούλιο τον Λαζαρίδη, τον Μακάριο Λαζαρίδη, τον θυμάστε? Αυτοί είναι οι αξιολογητές. Επίσης θα έχουμε τη συνταγματική κατοχήρωση του δημοσιονομικού κόφτη, δηλαδή της αέναης λιτότητας. Όλα αυτά μέσα σε 2 μήνες λέει θα τα προωθήσουν στο όνομα πάντα της δημοκρατίας, στο όνομα πάντα της διαφάνειας και της λαϊκής διαβούλευσης.

Και βεβαίως μην ξεχάσω ότι έχουμε μεγάλες διαστάσεις. Έχει πάρει η υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς που δρούσε σε πολεοδομικές υπηρεσίες στην Αττική. Τα μέλη της φέρονται να παρενέβαιναν σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος, είτε για να προχωρήσουν εργασίες, είτε για την παράνομη έκδοση οικονομικών αδειών, είτε για την νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, τη μείωση πολεοδομικών προστήμων, έκδοση ευνοϊκών γνωμοδοτήσεων. Αυτό το οποίο λέγεται και αυτό για το οποίο κατηγορούνται είναι ότι είχαν οικονομικές απαιτήσεις που ξεκινούσαν από το χιλιαρικάκι μέχρι 30.000 ευρώ ανά υπόθεση, και μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 29 περιπτώσεις δωροληψίας και παράβασης καθήκοντος. Θυμίζω, στο Γαλάτσι η Δημοτική Αρχή προχώρησε στην απομάκρυση της Γενικής Γραμματέως του Δήμου μετά την ενημέρωση για εμπλοκή της, για φερόμενη εμπλοκή της στην υπόθεση. Στην Κηφισιά η Δημοτική Διοίκηση υποστήριξε ότι είχε εντοπίσει προβλήματα στη λειτουργία της υπηρεσίας δόμησης, με τον πρώην προϊστάμενο επίσης να φέρεται ότι εμπλέκεται στην υπόθεση. Θυμίζω επίσης ότι τις προηγούμενες μέρες παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Μπακογιάννης, ο οποίος επίσημα επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους. Αυτό το οποίο φαίνεται είναι πως συγγενικό του πρόσωπο φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα.

0: Λοιπόν, σας έλεγα ότι έχουμε νέες δηλώσεις του Τραμπ. Είχαμε νωρίτερα, ο οποίος μιλούσε για τον ΤΑΙ της Μέσης Ανατολής, ότι είναι νεκρός, αναφερόμενος στο Ιράν. Τώρα θα πληρώσουν το τίμημα, έλεγε προηγουμένως. Μαθαίνω ότι έχουμε εξαγγελία Τραμπ ότι σήμερα θα επιτεθεί και πάλι στο Ιράν. Είναι μαζί μας ο Θανάσης Τσίτσας από τις ΗΠΑ. Θανάση, καλησπέρα.
1: Ναι. Καλό απόγευμα. Ο Αμερικανός πρόεδρος από το Λευκό Οίκο δήλωσε πριν από λίγο ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν και σήμερα τις επιθέσεις κατά του Ιράν λόγω της αργής προόδου στις διαπραγματεύσεις για συμφωνία, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη απλώς πρέπει να αρχίσει να υπογράφει ένα χαρτί, καθώς όπως είπε η συμφωνία έχει ήδη ολοκληρωθεί. Από την αρχή του πολέμου, να πούμε Νίκο, ότι 38 φορές έχει πει ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία. Αυτό δήλωνε πριν και από 48 ώρες, όταν διαβεβαίωνε ότι μια συμφωνία ήταν 2 ή 3 μέρες μακριά. Σήμερα είχαμε και πάλι μια αλλαγή τόνου. Νωρίτερα είχε δηλώσει το Fox ότι πλησιάζει, οι ΗΠΑ πλησιάζουν στο σημείο να διατάξουν νέα πλήγματα κατά ιρανικών εγκαταστάσεων ενέργειας και γεφυρών. Όπως δήλωσε, μπορεί να συνεχίσω. Είχαν την ευκαιρία να υπογράψουν μια συμφωνία και να επιβιώσουν, τόνισε χαρακτηριστικά, επιτεθέμενος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, λέγοντας ότι αρνούνται να αναφέρουν πόσο αποτελεσματικός είναι ο ναυτικός αποκλεισμός. Οι αναλυτές παραμένουν διχασμένοι, δηλώνουν ότι οι επιθέσεις πλήρους κλίμακας κατά του Ιράν μπορεί να επιστρέψουν στο τραπέζι. Άλλοι ωστόσο εκτιμούν ότι αυτή η επιθετική ρητορική παραμένει μια διαπραγματευτική τακτική, γιατί αυτή την ώρα στην Τεχεράνη βρίσκεται μια αντιπροσωπεία από το Κατάρ για να συνεχίσει τις συνομιλίες. Να πούμε ότι στις δηλώσεις που έκανε πριν από λίγο από το Λευκό Οίκο σχετικά με το Ιράν, ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, δήλωσε ότι δεν πιστεύει πως θα συμβεί όσο βρίσκεται ο ίδιος στην Προεδρία. Μου αρέσει πολύ ο Ερντογάν, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, είναι ένας ισχυρός άνθρωπος, δεν νομίζω ότι αυτό θα συμβεί με την Τουρκία, επειδή ο Ερντογάν με σέβεται και εγώ τον σέβομαι.
0: Μάλιστα. Δεν καταλαβαίνω, Θανάση, αλλά δεν νομίζω ότι είναι και πολύ έτσι πρωτότυπο να μην καταλαβαίνει κανείς τι λέει ο Τραμπ. Ωστόσο, επειδή δεν καταλαβαίνω όντως και επειδή δεν αφορά τον Τραμπ, αυτόν τον κλόουν, αφορά όλους μας. Δηλαδή, αυτός τι είπε σήμερα? Είπε ότι έχω συμφωνία με το Ιράν και για να την υπογράψουν θα τους βομβαρδίσω.
1: Ακριβώς. Πιστεύει ότι έχουν ολοκληρωθεί διαπραγματεύσεις. Πιέζεται από το εσωτερικό για μια οποιαδήποτε συμφωνία, που βέβαια σε καμία περίπτωση δεν θα είναι βιώσιμη. Θέλει να την παρουσιάσει στο αμερικανικό κοινό. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δηλώνει στο Κογκρέσο ότι όποια συμφωνία και αν θέλουμε, δεν θα γίνει αρεστή στο αμερικανικό κοινό, ούτε σε εμάς. Ουσιαστικά προαναγγέλνουν ότι και αυτή τη συμφωνία, την οποία ενδεχομένως να υπογράψουν, δεν θα είναι βιώσιμη.
0: Μάλιστα.
1: Ουσιαστικά μηδένει στο πηλίκον. Απλώς για εσωτερικούς λόγους και για λόγους εντυπώσεων πρέπει να παρουσιάσει μια συμφωνία, την οποιαδήποτε συμφωνία. Και μπροστά μας έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, ένα χαρτί το οποίο θα παίξει η ιρανική πλευρά. Διότι όσο πλησιάζουν οι αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές από το Κογκρέσο, θα πιέζεται ακόμα πιο πολύ. Ουσιαστικά είναι ένα στρατηγικό αδιέξοδο, βρίσκεται μέσα σε ένα κουτί ο οποίος ήδη ο ίδιος έχει παγιδευτεί και δεν μπορεί να βγει από αυτό, όπως έγραψε χαρακτηριστικά και ένας αναλυτής.
0: Θανάση μου, σε ευχαριστώ. Ό,τι καινούργιο, ό,τι νεότερο έχουμε, μας ενημερώνεις. Ευχαριστώ πολύ.
2: Real FM. Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα. Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της. με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών. Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και καταδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
9: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ο θίασος της αντιπολίτευσης δεν θέλει.
14: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
15: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
16: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
17: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
16: Κρατήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
17: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
16: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
18: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
19: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
20: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
21: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: ποια αγαθά βρίσκονται εκτός ελέγχου. Δεν σου συζητάω για τα κρέατα, που πραγματικά εκεί γίνεται ένας χαμός, Νίκο, και δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν έρευνες όπως αυτή από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η οποία τι λέει, ένα στους δύο κόβει ή μειώνει το κρέας λόγω ακρίβειας. Και πώς να μην το μειώσει, Νίκο, πρόσεξε, κάτι ποσοστά ανατιμήσεων τα οποία πραγματικά σε βγάζουν από τα ρούχα σου. Το μοσχάρι 17,6% ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι. 16,2 το αρνί και το κατσίκι σε ένα χρόνο έχει ακριβήνει. Ακόμα και το κοτόπουλο που πολλές φορές αποτελούσε εντός εισαγωγικών το καταφύγιο για πολλά νοικοκυριά γιατί είναι πιο φθηνό, έχει 6% άνοδο μέσα σε ένα χρόνο. Να σου θυμίσω ότι εννοείται ότι δεν υπάρχει καμία αντίστοιχη αύξηση ούτε στο κατώτατο μισθό ούτε στις συντάξεις και νομίζω ότι θα συμφωνήσεις. Τώρα, έχουμε πολύ μεγάλες ανατιμήσεις ακόμα και στα αλίπαστα ψάρια. Μιλάμε για προϊόντα που προμηθεύονται ως επιτοπλίσεων οι λαϊκές οικογένειες που θέλουν να έχουν πράγματα στο πτυχίο τους, βασικά αγαθά. 2,7% τα γαλακτοκομικά και τα αυγά. 10,6% η μαργαρίνη. 3,5% τα φρούτα, ακριβότερα σε ένα χρόνο. 4,1% τα λαχανικά, 4,9% τα λαδικά, 5,2% ο καφές και αρκετά ακόμη προϊόντα, βασικά αγαθά, τρόφιμα έχουν ακριβήνει. Πάμε τώρα στη δεύτερη μεγάλη αιστεία της ακρίβειας που είναι αυτή των ενοικίων. 7,7% έχει αυξηθεί το κόστος για τα ενοίκια. Παραμένει πολύ ψηλά παρόλο που έχουν υπάρξει πολιτικές όπως η επιστροφή του ενός ενοικίου ή διάφορα προγράμματα για να υπάρξουν περισσότερα ακίνητα, βλέπουμε να μην υποχωρούν, όχι απλά να μην υποχωρούν τα ενοίκια, Νίκο, να είναι ακόμη πιο ακριβά μήνα με το μήνα. 6,8% το κόστος αυξημένο για την επισκευή και συντήρηση της κατοικίας. Πάμε στις μεταφορές. 24,4% στο πετρέλαιο κίνησης. 21,5% η βενζίνη. Πάμε στην εστίαση. 8,5% οι ετήσιες ανατιμήσεις εστιατόρια ζαχαροπλαστεία. 9,5% το κόστος έχει αυξηθεί στα ξενοδοχεία. Πάμε πάλι στα αεροπορικά εισιτήρια. 19,2% ακριβότερα σε ένα χρόνο. Μπορώ, Νίκο, να σου πω πάρα πολλές αυξήσεις που έχουν γίνει.
1: Έριξα και εγώ μια ματιά. Οι μεγάλες αυξήσεις, τεράστιες αυξήσεις είναι στην ενέργεια, φυσικό αέριο πάνω από 20%, πετρέλαιο θέρμανση πάνω από 53%.
0: Είναι στη στέγαση, είναι παντού δηλαδή αυξήσεις. Το ζητούμενο είναι εάν μπορεί να γίνει κάτι προκειμένου να υπάρξει τουλάχιστον ένα φρένο στις ανατιμήσεις και αν μπορεί να υπάρξουν και κάποιες μειώσεις, ειδικά σε βασικά αγαθά, προκειμένου να μπορέσουν να προμηθεύονται νοικοκυριά τα οποία βλέπουν ένα βασικό ποσοστό του οικογενειακού τους προϋπολογισμού να δαπανάται για την κάλυψη βασικών αναγκών, Νίκο, όπως είναι το νίκι και το φαγητό. Νίκο.
1: Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα παραμείνουμε στο καφενείο Ελλάς. Έλεγα, η μία εκδοχή είναι αυτή, η μία κατάσταση είναι αυτή η οποία επικρατεί με την καθημερινότητα των ανθρώπων. Ξαναλέω, από το Γενάρη μέχρι τώρα έχουμε διπλασιασμό του πληθωρισμού. Από 2,5% έχουμε 5,2, υπέρ διπλασιασμό. Η άλλη εκδοχή είναι αυτό που πάμε σε κάτι παρεμφερές με το καφενείο Ελλάς. Πάμε στην Βουλή. Γιώργος Λουγκουρέζος. Γεια σου, Γιώργο.
2: Γεια σου, Νίκο. Καλησπέρα.
1: Τι είχαμε σήμερα?
2: Κάπως έτσι. Σήμερα είχαμε τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα λέγαμε ότι σήκωσε αυλαία ουσιαστικά η Βουλή στις εργασίες οι οποίες θα κινούν με την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής την Παρασκευή. Επί της ουσίας σήμερα αυτό που εγκρίθηκε τυπικά ήταν μεν η προθεσμία υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής. Το Προεδρείο, μετά από πρωτοβουλία της πλειοψηφίας προφανώς της Νέας Δημοκρατίας, πρότεινε μια δίμηνη προθεσμία στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, το λέγαμε και μαζί για την περασμένη εβδομάδα, προκειμένου να υποβάλει την έκθεσή της και έτσι να οδηγηθεί η Βουλή στην πρώτη ψηφοφορία. Νίκο, υπήρξαν πάρα πολλές αντιδράσεις από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, στο οποίο θα πρέπει η Επιτροπή

0: να υποβάλει την έκθεσή της. Οι δικές μας πληροφορίες όμως στο Real FM λένε ότι ακόμα και αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί να είναι ακόμα συντομότερο. Δηλαδή η πλειοψηφία να βάλει πάρα πολλές συνεδριάσεις και πολλές ώρες κάθε εβδομάδα της Επιτροπής, ούτως ώστε η ψηφοφορία, η πρώτη ψηφοφορία, θυμίζω ότι απαιτούνται δύο ψηφοφορίες για να παρατωθεί η διαδικασία, να γίνει στις 27 με 28 Ιουλίου. Δηλαδή έχουμε σήμερα 10 Ιουνίου σε περίπου 50 ημέρες από σήμερα ακριβώς, προκειμένου η δεύτερη ψηφοφορία να γίνει στις 27 Αυγούστου, αμέσως δηλαδή με την επανεκκίνηση των εργασιών της Βουλής μετά τη διακοπή για τις θερινές διακοπές. Αντιλαμβάνεις ότι αυτό από μόνο του φουντώνει ξανά σενάρια πρόωρων εκλογών, δηλαδή για ποιο λόγο να θέλει η πλειοψηφία τόσο σύντομα η Επιτροπή να ολοκληρώσει το έργο της και να τελειώσει με την εκκρεμότητα της συνταγματικής αναθεώρησης επί της ουσίας από τα τέλη Αυγούστου. Άρα ερμηνεύουν πολλοί αυτή την κίνηση ως μια απόπειρα της κυβέρνησης, μια προσπάθεια, μια βούληση να έχει καθαρό το τοπίο του Σεπτεμβρίου, προκειμένου αν χρειαστεί τότε να διαλύσει τη Βουλή και να οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές. Από εκεί και πέρα, σήμερα ήταν μια περισσότερο θεωρητικού χαρακτήρα συζήτηση. Αυτό που φαίνεται να προκύπτει ως συμπέρασμα είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση, ή τουλάχιστον είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολο, έστω και μία πρόταση της Νέας Δημοκρατίας να βρει τις 180 ψήφους, ώστε στην επόμενη Βουλή να απαιτούνται μόλις 151 για την αναθεώρηση κάποιων άρθρων του Συντάγματος. Φαίνεται το κλίμα είναι τέτοιο, είναι τόσο πολωμένο, που αυτή τη στιγμή κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν θέλει να πάει μαζί με τη Νέα Δημοκρατία σε οποιαδήποτε πρόταση. Ο κύριος Τηλιανίδης μίλησε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, σε αυτόν έπεσαν περισσότερο τα βάρη, θα είναι εισηγητής, είπε ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για αλλαγές στο Σύνταγμα. Από εκεί και πέρα θυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη κοινοβουλευτική ομάδα που έχει τους 50 βουλευτές, όπως ορίζει το Σύνταγμα, για να καταθέσει επισήμως πρόταση, με δεδομένο ότι κανένα άλλο κόμμα από την αντιπολίτευση δεν τις διαθέτει μόνο του. Εκτιμάται ότι δεν θα υπάρχει άλλη πρόταση από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ώστε αυτό να έδινε και ένα πάτημα στη Νέα Δημοκρατία, όπως είχε κάνει το 19, να ψηφίσει κάποια άλλη πρόταση προκειμένου να βγει το 180. Άρα φαίνεται ότι θα περάσουν μεν όλες οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας στην προτείνουσα Βουλή για τα άρθρα που πρέπει να αναθεωρηθούν, και η επόμενη Βουλή θα πρέπει με 180 να ορίσει το νέο περιεχόμενο των διατάξεων που θα αναθεωρηθούν.
1: Μάλιστα, Γιώργο Μωτή, αλλού σχολείου. Θα σε πάω σε αιώνιο σχόλιο. Το οφείλουμε στο Γιάννη Μαρκόπουλο που έφευγε σαν σήμερα. Ζάβαρα Κατρανέμια.
0: Τον είχα γνωρίσει. Τα άξιο.

0: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, ΠΑΣ. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
5: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
10: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
11: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
10: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
11: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
12: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
10: Εισιτήρια more.com.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας η συνάδελφός μου, η Μαριτίνα. Μαριτίνα μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα, Νίκο, καλησπέρα.
0: Θα διαγράψει ο Ανδρουλάκης στο Δούκα, στο Πασόκ.
1: Εγώ δεν βλέπω τέτοιο ενδεχόμενο, τουλάχιστον άμεσα. Τώρα στο μέλλον μπορεί, κοίτα, υπήρξαν κάποιες προειδοποιητικές βολές χθες από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος στην πραγματικότητα είπε σε απλά ελληνικά, δηλαδή, ότι αυτά που λέμε μέσα στα όργανα είναι δικαίωμα του καθενός να φέρνει το παράπονο του εκεί και είτε να το λύνουμε είτε όχι, αλλά όταν γίνονται δημόσιες τοποθετήσεις, αυτές θα απαντιούνται και θα απαντιούνται δια διαγραφής, εάν αυτές έχουν να κάνουν μια αμφισβήτηση της στρατηγικής του κόμματος, η οποία στρατηγική του κόμματος, για να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς εννοούσε, είναι η πολιτική αυτονομία στον δρόμο προς τις εκλογές με στόχο την πολιτική αλλαγή. Νομίζω τα βάλα όλα σε μία φράση, πάντως αυτό εννοώ.
0: Κάνε και τη μετάφραση τώρα.
1: Ναι, σε πραγματικά ελληνικά είναι ότι αν με φέρετε πρώτε τελεσμένον και πρέπει να απαντήσω, θα το κάνω. Αυτό που λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ότι όλοι μέσα στο συνέδριο αποφασίσαμε μία κοινή γραμμή, η οποία είναι πολιτική αλλαγή και ο στόχος μας είναι η πρωτιά, με στόχο να πετύχουμε αυτό ακριβώς, την πολιτική αλλαγή, γιατί μόνο έτσι βγαίνουν τα νούμερα. Όποιος βγει και αμφισβητήσει την πολιτική μας αυτονομία, τότε είναι στην πραγματικότητα αυτό που λέγαμε παλιά, θέτει τον εαυτό του εκτός κόμματος πολύ κομψά. Θα το διαγράψει. Βέβαια, ο κύριος Δούκας αυτό που είχε πει ήταν πολιτική αυτονομία μέχρι τις εκλογές και από εκεί και πέρα, αν και εφόσον τα δύο κόμματα είναι πολύ κοντά στο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, που η Νέα Δημοκρατία δεν παίρνει τον πόνους, γιατί αν όντως παίρνει τον πόνους είναι πολύ, είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας το να γίνει κυβέρνηση μειοψηφίας. Είχε βάλει δηλαδή μια σειρά από προϋποθέσεις, δεν το είχε πει ξεκάθαρα, με αποτέλεσμα να δώσει το πάτημα στον κύριο Ανδρουλάκη να πει ότι αυτό ήταν ένα υπονοούμενο που μπορεί να ερμηνευτεί παντιοτρόπως, αλλά πάντως δεν είπε αυτό ο κύριος Δούκας. Ένα άλλο υπονοούμενο είχαμε χθες από τον Νίκο Παπανδρέου, ο οποίος περίπου είπε ότι από την επομένη της πρώτης βραδιάς των εκλογών μπορεί να έχουν αλλάξει όλα και όταν έχουν αλλάξει όλα θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί για συζητήσεις, για συνεργασίες και ούτω καθεξής. Όλα αυτά βέβαια χρήζουν ερμηνείας. Αυτό που είπε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν ότι όταν δεν θα χρήζει πια ερμηνείας και θα το πει κάποιος ξεκάθαρα, τότε θα βρεθεί εκτός κόμματος.
0: Ισχύει και για τον κύριο Παπανδρέου αυτό δηλαδή.
1: Νομίζω ισχύει για όποιον αμφισβητήσει τη στρατηγική του κόμματος.
0: Η οποία είναι μία ψήφο μπροστά στις εκλογές από το Μητσοτάκη.
1: Αυτός είναι ο στόχος. Ο στόχος παραμένει για κάποιο λόγο. Οι πρωτιά στις εκλογές θεωρούν άλλωστε στο ΠΑΣΟΚ, στην ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, ότι διαφορετικά δεν θα βγαίνουν τα κουκιά ούτως ή άλλως για σχηματισμό κυβέρνησης. Άλλωστε θέλουν να έχουν εκείνη τον πρώτο λόγο, ώστε η όποια συζήτηση για κυβερνητική συνεργασία, ξαναλέω, να γίνει στη βάση του δικού της προγράμματος.
0: Μάλιστα. Θύμισε μου κάτι. Το 2012 το ΠΑΣΟΚ έλεγε ότι δεν θα συνεργαζόταν ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία, έτσι δεν είναι? Προεκλογικά.
1: Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι έχουμε δει και πιο περίεργα σχήματα κυβερνητικά, αλλά αυτό έλεγε βέβαια.
0: Ευχαριστώ, Μαριτίνα μου. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφω.
2: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ενώπιο σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο ενώπιο σενοπείο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη στις 8 το βράδυ στον Αντένα.
3: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
6: Το τάγκο?
5: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε.
7: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
5: Φτιάξε βαλίτσες.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
10: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
11: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στη τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
12: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
13: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
12: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
13: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
14: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
12: Εισιτήρια more.com.
15: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
16: Πάμε Cherry Park.
15: Ναι!
16: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park.
17: Η ώρα είναι 8.
18: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
19: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
20: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
19: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
21: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
19: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
22: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
23: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
22: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
24: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0430.
0: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο, πεινάς?
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
18: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Θεωρούσα και εγώ ότι η μουσική κατάγεται από τους φυσικούς ήχους και ότι οι πηγές της ήταν τα βουητά των χυμάρων, τα κελαϊδήματα των πουλιών, η ομιλία των ανθρώπων, οι μουσικές των λαών, αλλά και οι σύγχρονες αρμονίες από τα ακούσματα των μεγάλων πόλεων. Αναζητούσα μια αισθητική που δεν θα εξαιρούσε από την τέχνη της μουσικής την προσέγγιση της στην έκφραση ζωής των ανθρώπων μέσα στις κοινωνίες. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος, που με το έργο του προσκύνησε τη χάρη του λαού μας, που έδωσε πνοή, δύναμη και κουράγιο στα μαρτύρια του, στα χρόνια τα δίσεκτα, ο δημιουργός που με τα μουσικά του έργα, πλημμυρισμένα με χρώματα και αρώματα, κουβάλισε τη μνήμη και τη δύναμη της ελληνικής μουσικής, ο συνθέτης που διαμόρφωσε από την αρχή κιόλας της δημιουργικής του πορείας μια εντελώς προσωπική ηχητική φωνή και άποψη, ξέχωρη από τις άλλες μέχρι τότε, έφευγε σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια, στις 12 Ιούνιου του 2023, για τη γειτονιά των αθανάτων.

Το αληθινό τραγούδι, έλεγε ο Μαρκόπουλος, ξεκινά από μια φοβερή ανάγκη και βυθίζεται στον κόσμο που ομαδικά το στερεώνει, αλλάζοντάς το, ερμηνεύοντάς το ή ακούγοντάς το την ώρα που ζει. Το πρώτο υλικό ξεκινά από τον κόσμο και τελειώνει πάλι σε αυτόν. Ό,τι ακούσουμε, η μελωδία για τα μαλαματένια λόγια πρωτογράφτηκε από τον Μαρκόπουλο στα 13 του μόλις χρόνια.

Επιστροφή στις ρίζες, έλεγε ο Μαρκόπουλος, σημαίνει σχεδιασμός του μέλλοντος. Αυτά έλεγε σε συνέντευξή του στο Ριζοσπάστη ήδη από το 1977. Ρίζες σημαίνει το παντοτινό, το αιώνιο, όπως για παράδειγμα οι έννοιες ισότητα και ελευθερία, έλεγε. Όταν χρησιμοποίησα στη μουσική μου τη λύρα, το σαντούρι, το λαϊκό κλαρίνο μέσα στα συμφωνικά όργανα, είχα μια κατεύθυνση εξ αρχής: να συντελέσουν τα ηχοχρώματα αυτής της νέας ορχήστρας στα μουσικά μου έργα, στη συνοχή, στην αλληλεγγύη και στην ανάδειξη των άγραφων νόμων που διαθέτει στην ψυχή του ο ελληνικός κόσμος. Προσπαθώ, έλεγε ο Μαρκόπουλος, και εγώ να είμαι από τους ανθρώπους που αγωνίζονται με το έργο τους, να συνειδητοποιήσουν τους θεατές ακροατές, να βρεθεί από τους ίδιους η μέθοδος που από την ομαδική συνειδητότητα θα περάσει στην πραγμάτωση.

0: Real FM. Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
1: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
0: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
1: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
0: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
2: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δώρο και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
3: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο full. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
5: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
4: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
5: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
10: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Μπελαγία Κατσούλη. Σκληρή επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για πλαστογράφους της Ελπίδας και την Βορύχους του Θυμού. Αυτός ο θείασος θέλει να εξαντλεί στην Ελλάδα, δήλωσε και επανέλαβε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές που θα διεξαχθούν το 2027 είναι η αυτοδυναμία. Νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας εξελέγει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Περισσότερα στο real.gr. Με νέα σκληρά χτυπήματα σήμερα απειλεί την Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ. Αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να εξάγουν πετρέλαιο από το Ιράν. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό.
18: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
19: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
20: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Εδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
21: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
22: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
21: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
22: Είμαστε καλά για τώρα.
21: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
22: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
21: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
22: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
23: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
24: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
23: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
24: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
23: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
25: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
26: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
27: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Όλα τα τραγούδια, έλεγε ο Γιάννης Μαρκόπουλος, έχουν πολιτικό αντίκρισμα. Από το πιο απλό τραγουδάκι μέχρι το πιο σύνθετο. Και πάντοτε εξυπηρετούν κάποιες ομάδες. Το γνήσιο ελληνικό τραγούδι, έλεγε, ποτισμένο με το αίμα της γης και των ανθρώπων αυτού του τόπου, είναι το φως, είναι το αμετακίνητο, είναι το πιο σπουδαίο πολιτιστικό επίτευγμα της νεοελληνικής ιστορίας μας. Σήμερα, έλεγε, το αληθινό τραγούδι είναι συνδεδεμένο με τη φιλοσοφία, τους αγώνες, τη συνειδητοποίηση των ανθρώπων για τη θέση τους, την ελευθερία τους, τη δύναμή τους, την ηθική τους. Η μουσική στο...

Όλα τα τραγούδια, έλεγε ο Γιάννης Μαρκόπουλος, έχουν πολιτικό αντίκρισμα. Από το πιο απλό τραγουδάκι μέχρι το πιο σύνθετο, και πάντοτε εξυπηρετούν κάποιες ομάδες. Το γνήσιο ελληνικό τραγούδι, έλεγε, ποτισμένο με το αίμα της γης και των ανθρώπων αυτού του τόπου, είναι το φως, είναι το αμετακίνητο, είναι το πιο σπουδαίο πολιτιστικό επίτευγμα της νεοελληνικής ιστορίας μας. Σήμερα, έλεγε, το αληθινό τραγούδι είναι συνδεδεμένο με τη φιλοσοφία, τους αγώνες, τη συνειδητοποίηση των ανθρώπων για τη θέση τους.

Όλα τα τραγούδια, έλεγε ο Γιάννης Μαρκόπουλος, έχουν πολιτικό αντίκρισμα. Από το πιο απλό τραγουδάκι μέχρι το πιο σύνθετο, και πάντοτε εξυπηρετούν κάποιες ομάδες. Το γνήσιο ελληνικό τραγούδι, έλεγε, ποτισμένο με το αίμα της γης και των ανθρώπων αυτού του τόπου, είναι το φως, είναι το αμετακίνητο, είναι το πιο σπουδαίο πολιτιστικό επίτευγμα της νεοελληνικής ιστορίας μας. Σήμερα, έλεγε, το αληθινό τραγούδι είναι συνδεδεμένο με τη φιλοσοφία, τους αγώνες, τη συνειδητοποίηση των ανθρώπων για τη θέση τους, την ελευθερία τους, τη δύναμή τους, την ηθική τους. Η μουσική στον τόπο μας, έλεγε ο Γιάννης Μαρκόπουλος, είναι η πολιτική και πολιτιστική βάση για την οργάνωση μιας νέας ζωής, και η λαϊκή συναυλία είναι ο μαγευτικός πολιτικός λόγος που διαμορφώνει το χρώμα της εποχής.

0: Ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Aretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
4: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα.
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα πρωτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Επιμένεις?
2: Επιμένω.
1: Να το κάνουμε?
2: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
1: Εσύ μπορείς δηλαδή?
2: Έτσι νομίζω.
1: Δηλαδή θέλεις?
2: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
1: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
2: Τι να σου πω.
7: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
7: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαρητού.
8: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
8: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
11: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Ριζόρτ στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο.

Με την είσοδο της δεκαετίας του 70, ο Μαρκόπουλος υλοποιεί το μουσικό του όραμα, καταθέτει μουσικά έργα που χαρακτηρίζονται στο σύνολό τους ως νέα πρόταση. Είναι μια τομή για την μέχρι τότε ελληνική μουσική πραγματικότητα. Από την πρώτη στιγμή, ο Μαρκόπουλος προτείνει εμφατικά την επιστροφή στις ρίζες και εξηγεί τι εννοεί. Εννοεί τον σχεδιασμό του μέλλοντος με ενδοσκόπηση, μελέτη και πλησίασμα των άφθαρτων πηγών της ζωντανής τέχνης του κόσμου και επιλεγμένες σύγχρονες πληροφορίες τέχνης. Η πρότασή του αυτή παίρνει τις διαστάσεις ενός κινήματος τέχνης. Η σημερινή μας εκπομπή ήταν αφιερωμένη στα χρώματα και αρώματα του Γιάννη Μαρκόπουλου, που έφευγε σαν σήμερα, ήταν 10 Ιούνιου του 2023. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρη, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4
9: με... Η ώρα είναι 9.
10: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
11: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
12: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
11: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
13: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
11: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
14: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
16: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
17: Ψάχνεις ακίνητο. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο. Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
18: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
19: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
18: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
19: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
18: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
19: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
18: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
19: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
20: Γιώργο, πεινάς?
21: Έχω μία πείνα.
20: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
21: Να πάμε, να πάμε.
20: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
22: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
20: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
22: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Και συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
23: Real Weather.
24: Έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ συννεφιά από το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Τώρα είδα ότι πήγε 12. Έπρεπε 10 δευτερόλεπτα νωρίτερα. Εντάξει.
1: Καθυστερήσαμε λίγο.
0: Συμβαίνουν αυτά. Έβλεπα και λίγο μπάσκετ τώρα.
1: Το ξέρω.
0: Κοίτα να δεις. Ξέρεις τι έχω προσέξει. Ένας παίκτης του Ολυμπιακού, με ρωτήσει ποιος, δεν ξέρω. Έχει τα μαλλιά του αφάνα. Όχι, ρε, του Ολυμπιακού.
2: Ναι.
0: Ο Λάν τα άφησε από το προηγούμενο παιχνίδι και εγώ δεν ήξερα ποιος είναι. Γιατί τα έχει στο κεφάλι του κοτσιδάκια κολλημένα και δεν φαινότανε. Mm-hmm. Και προχτές βλέπω ένα παίκτη του Παναθηναϊκού που είναι πως ήταν ο Ρος Πάνθυρας μόλις έβγαινε από το βλητήριο. Αυτό η χνοδοτή μπάλα. Και βλέπω έναν παίκτη του Παναθηναϊκού με το μαλλί έτσι και λέω πήρανε παίκτη. Και ήταν ο Ναν. Και είναι και ένας του Ολυμπιακού, κάνουν, πρέπει να συναγωνίζονται.
1: Ωραία, να μου τον δείξεις τώρα μόλις.
0: Καλά, δεν χρειάζεται.
1: Θέλω να το δω. Φαίνεται, να είναι τόσο έντονο.
0: Μα σου λέω Ρος Πάνθυρας.
1: Καταπληκτικό. Φανταστικό.
0: Πνέα, αφάνα. Να, περίμενε, όχι, δεν είναι. Του Παναθηναϊκού είναι πίσω από αυτό που θα εκτελέσει τώρα τη βολή. Δεξιά του. Τώρα δεν φαίνεται από εδώ. Αλλά είναι αφάνα του Ολυμπιακού. Πρέπει να τον έκανε αλλαγή γιατί έκανε το φάουλ. Ναι. Η μάχη της αφάνας.
1: Δηλαδή θα παρατηρήσει και αυτά τώρα εκτός από το ότι θα
0: δείχνεις
1: κλεφτές ματιές.
0: Ωραία, το μπάσκετ θα βλέπω.
1: Αλλά θα βλέπεις και το μαλλί και το.
0: Όχι, τάδο το μαλλί. Τώρα θα βλέπω το μπάσκετ. Θα κάνεις εκπομπή, εγώ θα βλέπω το μπάσκετ. Τα έχουμε μοιράσει. Ωραία. Ανάτο του Ολυμπιακού, κοίτα, βλέπεις. Αυτός που είχε τώρα την μπάλα.
1: Ναι, το είδα.
0: Του Παναθηναϊκού. Να είναι αυτός που κάνει τώρα την άμυνα. Όχι τώρα. Να του. Παπ. Να του, τι ωραία.
1: Η περιγραφή σου είναι καταπληκτική, ναι, έτσι. Παπ, παπ, παπ. Παπ. Είσαι έτοιμος για περιγραφή.
0: Όμως το βάθος τον βλέπεις του Παναθηναϊκού. Κάτσε, θα τον δείξει τώρα μια. Δεν μπορεί, θα τον δείξει. Τώρα είναι δεξιά, δεν φαίνεται. Δες τον ρε παιδάκι μου τώρα κι εσύ. Όχου. Νάτος τώρα αυτός που σκρινάρει τώρα για να πάρει την μπάλα, τον βλέπεις. Νάτος. Έλα, δεν μπορεί να μην βλέπεις.
1: Όχι, βλέπω.
0: Αν μπλέξουν τα μαλλιά τους αυτοί οι δύο.
1: Ναι.
0: Θα τελειώσει το παιχνίδι, δεν θα παίξουνε. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, να πούμε γιατί αρχίσαμε, Ρέι Τσάρλς. Γιατί έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 2004. Ο Μανώλης, άλλο ένα βράδυ που ο Μανώλης Παρδάλης δεν θα κοιτάζει προς τα δω. Άλλο ένα βράδυ.
0: Γιατί το μόνο
1: που θα νιώσω τη μοναξιά του στούντιο.
0: Τι να κάνουμε. Έχεις όμως την
1: ευτυχώς παρουσία. Έχω το Γιάννη Καραγευρέκη εδώ.
0: Έχεις και το Γιάννη, μπράβο. Γιάννη, δυνατά κολόνα σε θέλω, έτσι.
1: Ναι, θα είναι κολόνα ο Γιάννης, θα με στηρίξει πιστεύω. Έχουμε τη Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και βεβαίως την Πελαγία Κατσούλη στις ειδήσεις και στους τίτλους των ειδήσεων. Ο Μανώλης Παρδάλης, ναι, είναι. Η σάρκα του βρίσκεται εδώ, δεν μπορώ να πω.
0: Πιστεύεις έχω τη δυνατότητα να δω ένα παιχνιδάκι με την ησυχία μου? Ή να το πω λίγο διαφορετικά. Πρέπει να έχω τη δυνατότητα ή την ικανότητα για να το κάνω?
1: Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις.
0: Ναι.
1: Γιατί την ικανότητα την έχεις.
0: Την έχεις. Το ματάκι σου τα έχεις, βλέπεις.
1: Ναι.
0: Ωραία, μπορώ να έχω τη δυνατότητα. Γιατί άλλοι που έχουν τη δυνατότητα γίνονται υφυπουργοί. Εγώ ένα παιχνίδι θέλω να δω.
1: Γιατί έχουν τη δυνατότητα να εξηγούν κάποια πράγματα απλά.
0: Εγώ δεν θέλω να εξηγήσω κάτι. Είναι ένα παιχνίδι θέλω να δω.
1: Ναι, την έχεις τη δυνατότητα, ρε παιδί μου. Όχι, τη δυνατότητα δεν την έχεις. Μισό λεπτό, όχι, περίμενε. Μου πήρες την λάθος απάντηση. Έχεις την ικανότητα, αλλά δεν έχεις τη δυνατότητα.
0: Να πάρω λάθος απάντηση. Είμαι πολύ καλός.
1: Είσαι. Δεν μπορώ να πω, είσαι. Λοιπόν, θέλω να με κοιτάς. Ευχαριστώ. Έχεις λοιπόν την ικανότητα, αλλά δεν έχεις τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Γιάννη, ξέρεις τι είχε κάνει την προηγούμενη φορά? Να σου πω τι είχε κάνει την προηγούμενη φορά. Είχε πάρει το κινητό, είχε ανοίξει την κάμερα και το είχε βάλει μπροστά του. Και έβλεπε εμένα που ήμουν πίσω του από την κάμερα και την τηλεόραση που έβλεπε τον αγώνα. Αυτό το ζούμε συνέχεια. Εν τω μεταξύ τώρα κάτι πειράζει και μου έσβησε η οθόνη μου.
0: Εσένα. Και αυτή.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει είναι τώρα. Πρέπει να οργανωθούμε κάπως έτσι. Ναι, δεν ξέρω τι πας να κάνεις τώρα. Και την προηγούμενη φορά πάλι είχες κάνει ζημιά εδώ στο στούντιο.
0: Δούλεψε.
1: Α, το φτιάξες.
0: Δεν το έκανε επαφή, δεν είναι. Δεν έκανε κάτι. Ελπίδα, εντάξει. Λέγε σε.
1: Δηλαδή, αυτό που έκανε ήταν να βάλεις δίπλα σου την οθόνη να βλέπεις
0: τον αγώνα. Κοίτα να δεις, Γιάννης είχε μια πολύ καλή ιδέα.
2: Έτσι γιατί σας άσχημα, τι σε κοιτάει.
1: Θα με κοιτάει, αλλά δεν θα επικοινωνεί. θα έχει την ικανότητα, την ικανότητα θα την έχεις, πάντα θα την έχεις. Θα έχεις και τη δυνατότητα όμως να μην με κοιτάς. Αυτό είναι, κατάλαβες. Θα είναι και τα δύο. Ξέρω, δεν θα πάει καλά νομίζω σήμερα.
0: Όχι, μια χαρά τη λες τώρα.
3: Με δυνατόν.
0: Αχ, έρθει ο Λάιφ. Ωραία. Τετάρτη, ε.
1: Σήμερα. Τετάρτη.
0: Εδώ, καλύτερα. Εντάξει, κομπλέ.
1: Εντάξει, οργανωθήκαμε. Βλέπεις από όπου και αν κοιτάξεις, βλέπεις τον αγώνα. Ναι. Είτε κοιτάξεις δεξιά είτε
0: πάρα
1: αριστερά. Είσαι έτοιμος.
0: Μπράβο, δηλαδή. Γιάννη.
1: Γιάννη, τι να πω. Εγώ πιστεύω ότι θα με στηρίξεις απόψε, αλλά.
0: Σε στήριξε. Πίστεψε με, σε στήριξε πολύ. Με στήριξε. Και πολύ, ναι, ναι.
1: Βοήθησε. Ναι, για να μην είναι πλάτη. Ναι. Εντάξει, λοιπόν.
0: Κοιτάω και λίγο από εκεί για να πάνε σύγχρονο. Να δω ποιο πάει πιο μπροστά.
1: Ωραία είναι τα μαλλιά του.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για λέγε μου.
1: Ξέρεις, όταν άρχισες να μου λες, κοίτα αυτό το παίκτη είναι δεξιά και τα λοιπά, μέχρι να συνειδητοποιήσω, ήθελα να κάνω την ερώτηση, αλλά λέω θα ξεφτυλιστώ, δεν την κάνω.
0: Να τώρα είναι και δύο μαζί. Α, δεν το βλέπεις εσύ. Ναι.
1: Ναι. Ήθελα να κάνω την ερώτηση, ποιος, αυτός με τα κόκκινα ή αυτός με τα άσπρα. Θέλω να ρωτήσω.
0: Ναι.
1: Ποιος είναι. Του Παναθηναϊκού και ποιος του Ολυμπιακού.
0: Είναι τελικά, είναι.
1: Αλλά
0: λίγο
1: εντάξει, πιο πίσω, δεν πειράζει όμως. Συγκρατήθηκα.
0: Ναι. Τι άλλα.
1: Πώς πάει ο αγώνας, εντάξει.
0: 11-11 είναι.
1: Α, είναι 11-11.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: 11-11 είναι. Νωρίς είναι ακόμα. Εντάξει. Έχει δύο λεπτά για να τελειώσει η πρώτη περίοδος.
1: Μας στέλνει τώρα μήνυμα ο κύριος Τάσος εδώ ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Ο Νίκος Ομπογιόπουλος αφιέρωσε την τελευταία ώρα του στο Γιάννη Μαρκόπουλο. Και εμείς θα ακούσουμε μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου. Έτσι είναι ανεκτήμητη η κληρονομιά που έχει αφήσει, σπουδαία τα έργα που έχει αφήσει ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Ο Νίκος έκανε έτσι μια πολύ, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ ωραία αναφορά αυτή τη μία ώρα στο έργο του.
0: Εξαιρετική. Ναι, εντάξει, ούτως ή άλλως ο Νίκος κάνει φοβερά,
1: ναι, ούτως ή άλλως,
0: αφιερώματα που κάνει. Πάντα πολύ προσεγμένα.
1: Και εδώ σου απαντάει και ο Δημήτρης, εγώ να σου
0: ότι
1: πω.
0: Ότι είναι award, το
1: είναι award. Είναι award.
0: Δεν ξέρω καν ποιος είναι award. Δεν νομίζω ότι ασχολούμαι τόσο. Τον έχω ακούσει, αλλά μέχρι εκεί. Έχει στείλει ένα μήνυμα ο Παντελής ο Χάρος. Τι είναι, λέει, αλήθεια το Υπουργείο Οικονομικών, ότι ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι η απόφαση του Ρυπάγου για τον νόμο Κατσέλη μπορεί να μην εφαρμοστεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια δήλωση. Δεν έχει πάρει κάτι το μάτι μου, για να είμαι ειλικρινής. Και επίσης έχω την αίσθηση ότι δεν είναι δυνατό να μην εφαρμοστεί μια απόφαση του Αρείου Πάγου. Δηλαδή νομίζω ότι δεν γίνεται να μην εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου. Αλλά να το ρωτήσουμε.
1: Να ρωτήσουμε τι δήλωση είναι αυτή, πώς έχει διατυπωθεί και αν υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Αν υπάρχει, φαντάζομαι θα το είχαμε δει κάπου, δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν το έχω δει προσωπικά πουθενά.
1: Πάντως αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι πρέπει να βγουν κάποιες πολύ συγκεκριμένες έτσι μοδηγίες για το πώς θα εφαρμοστεί και πότε. Δηλαδή,
0: αυτό είναι δουλειά του Αρείου Πάγου.
1: Ναι.
0: Και αν βέβαια η κυβέρνηση ήθελε να προωθήσει ένα νομοθέτημα το οποίο δεν θα έβαζε σε διχασία τους δανειολήπτες. Αλλά μέχρι εκεί όμως, όχι το να αποφασίσει η κυβέρνηση ότι δεν θα εφαρμοστεί μια απόφαση του Ερυπάγου.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Η Κυριακή, λέει, της μεγάλης επιλογής θα είναι μία και αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Okay.
1: Αναφέρεσαι στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, έτσι, στην ομιλία του Πρωθυπουργού, φαντάζομαι.
0: Α, ναι. Yeah. Έκανε και δήλωση ο κύριος Κυρανάκης ως νέος γραμματέας του κόμματος. Η μάχη, λέει, που έρχεται δεν είναι απλά εκλογική. Είναι μάχη ιδεών.
1: Μάχη ιδεών.
0: Θα πολεμήσουν οι ιδέες.
1: Ναι, θα αναμετρηθούν οι ιδέες. Βαραίνει.
0: Κάτσε, μάχη, λέει.
1: Φυσικά, μάχη.
0: Άρα θα πολεμήσουν.
1: Ναι, βέβαια, εντάξει, δεν το λέει κυριολεκτικά. Θα την παρατεθούν. Πώς να το πούμε, δηλαδή. Μάχη ιδεών. Η μία ιδέα την παρατίθεται της άλλης. Αυτό.
0: Όταν ο Τραμπ λέει απόψε θα τους χτυπήσουμε πιο σκληρά, τι εννοεί?
1: Κοίταξε τώρα Μανώλη, άκουσα να δεις τώρα τα πράγματα και εδώ είναι πάρα πολύ σοβαρά. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι έχεις μια διάθεση άλλη, αλλά είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ αυτό που είπε είναι ότι πηγαίναμε να κάνουμε μια συμφωνία, είχε βρεθεί ένας τρόπος να υπάρξει μια συμφωνία ειρήνης με το Ιράν, όμως το Ιράν μας κοροϊδεύει. Συνεχίζει να μας κοροϊδεύει. Και σήμερα, είπε, θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά. Ως απάντηση και αυτό για την πτώση του Απάτσι, του ελικοπτέρου.
0: Εγώ αυτό που ξέρω είναι σε λιγότερο από 24 ώρες αρχίζει το Μουντιάλ.
1: Ναι, αλλά αν γίνει αυτό που λέει ο Τραμπ, δεν θα επιβεβαιωθείς εσύ και οι εκτιμήσεις σου, Μανώλη.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, θα το δούμε. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν.
1: Έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και σε υποδομές στο Ιράν. Και υπάρχουν και κάποιες αναφορές στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης που λένε ότι οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν, έκαναν μια πυραυλική επίθεση σε αμερικανική στρατιωτική βάση στο Κουβέιτ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές είναι οι τελευταίες, έτσι. Ένα στοιχείο επίσης, κάτι ακόμα που είπε σε δημοσιογράφους ο Τραμπ, είναι ο ισχυρισμός ότι ο αμερικανικός στρατός κρυφά βοήθησε στη μεταφορά 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα στενά του Ορμούς.
0: Μες.
1: Λέει, δεν μας πήραν χαμπάρι, τώρα το μαθαίνουνε. Εμείς έχουμε βγάλει βαρέλια πετρελαίου.
0: Α, λοιπόν, ναι, έλα πες, πες.
1: Ναι, όχι, αυτό ήθελα να προσθέσω.
0: Λέει εδώ ο Γρηγόρης, ο Πιερακάκης λέει δήλωσε θα ισχύσει μόνο για όσους προσέφηγαν σε αγωγές και όχι όλους τις 400.000.
1: Ναι, αυτό το αναφέρει και η απόφαση.
0: Α, ναι, και γι' αυτό και συζητούσαμε ότι όποιος θέλει με οποιονδήποτε τρόπο να δικαιωθεί θα πρέπει να προσφύγει, ναι, και εκείνος. Ναι, ναι, αυτό ήταν γνωστό.
1: Είναι κάτι που το αναφέρει και η
0: αυτό
1: απόφαση
0: του
1: Αριουπάγου. Είναι γνωστό.
0: Εκεί λέγαμε ότι θα μπορούσε η κυβέρνηση να νομοθετήσει.
1: Να νομοθετήσει, αυτή είναι η κουβέντα, ναι.
0: Ώστε να μην. Αλλά. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Και τώρα λέει η Ελένη που δεν σου δίνει βάση, ναι, γιατί έτυχε να διαβάσω το μήνυμα,
1: ναι,
0: την ώρα που τέλειωσε το δεκάλεπτο.
1: Έλα, αυτά δεν συμβαίνουν απόψε, έτσι. Εντάξει.
0: Διότι,
1: συνέχισε, Μανώλη.
0: Διότι κάποιο φιδάκι.
1: Φιδάκι, ακούν τα
0: πήγε φιδάκια. Πήγε να παίξει ένα περίεργο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Αλλά.
1: Το ξετρύπωσε.
0: Έτυχε όμως, διότι έπεσε την ώρα που. Έλα, λέει, να σου πω πόσο αναρχοβασιλόφρον είναι. Πού λες.
1: Και τελίτσες. Πολλές τελίτσες. Ναι.
0: Χιλίαρχη, ναι, έχει δίκιο, το ξέρει. Εγώ σε στηρίζω. Δεν το συζητάω καν.
1: Και επίσης, εγώ θέλω να τα μάθω όλα. Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Να γίνει ανάλυση του θέματος. Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, βλέπω τώρα ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε και λέμε τα δικά μας, στη Βαρκελόνη, παρουσία του Πάπα, γίνονται τα εγγένεια.
1: Σαγράδα
0: Φαμίλια. Από τώρα. Τι λες, έφυλε, πόσο πουλάει πια αυτή η εκπομπή. Πραγματικά δηλαδή. Τα έχω χάσει. Τη Σαγράδα Φαμίλια, η οποία, ναι, οι εργασίες ξεκίνησαν το 1882 και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Και, ναι, τα πλάνα από το εσωτερικό είναι συγκλονιστικά. Συγκλονιστικά.
1: Το έβλεπα κι εγώ. Το είχα ανοιχτό στην οθόνη μου και τα έβλεπα τα πλάνα. Καταρχάς πρέπει να σου πω ότι την έχω επισκεφτεί, έχω βρεθεί εκεί. Είναι ένα καταπληκτικό έργο του Γκαουντί. Έτσι, είναι ένα καταπληκτικό
0: δεν το έχω,
1: έργο.
0: Δεν το,
1: είναι
0: δεν το έχω δει,
1: δεν. Αυτό που λέμε εξωπραγματικό.
0: Εντάξει,
1: πράγματι εξωπραγματικό.
0: Οι εικόνες τώρα, το μεταδίδει το Βατικανό εντωμεταξύ, έτσι.
1: Ναι, η τηλεόραση του Βατικανού.
0: Οι εικόνες είναι συγκλονιστικές από μέσα. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα.
1: Αυτό που νιώθεις μπαίνοντας σε αυτό το ναό είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό. Είναι ένα απίστευτο δέος. Δεν νιώθεις ότι είσαι σε κάτι που είναι, δεν μπορεί να είναι πραγματικό.
0: Μάλιστα.
1: Εξαιρετικό.
0: Λοιπόν, πάμε
1: πραγματικά αρχιτεκτονικό.
0: Πάμε σε τίτλους ρυθμίσει και τίτλους και μόλις επιστρέψουμε θέλω να μου πεις για τον πληθωρισμό, γιατί έμαθα.
1: Έχω πολλά να
0: σου πω. Και θα σου το πω πολύ εκλαϊκευμένα, ναι, γιατί έχω αυτή τη δυνατότητα. Mm-hmm. Έμαθα ότι έπεσε ο πληθωρισμός.
1: Βεβαίως Μανώλη, εσύ έτσι, ο άπιστος το
0: και μας. Όχι μόνο έπεσε, δεν χτύπησε κιόλας.
1: Καθόλου.
0: Ευτυχώς. Πάμε.
3: Real FM. Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
3: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
6: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Zanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασί.
14: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνη Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
15: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
14: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
15: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
16: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
18: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
19: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
18: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 33-34 τώρα λεπτά μετά τις 9. Real FM 97,8. Η κυρία Ελένη Χατσαμπέκη και ο Μανώλης Παρδάλης είναι στα μικρόφωνα και έχουμε καλέσει τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπολών, τον κύριο Σάβα Κεσίδη. Διότι πολύ μπορεί να είδατε εδώ και μια-δυο μέρες μία είδηση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για κάποιους τόνους κρεάτων που
1: 5,3
0: αποσύρθηκαν από την αγορά, διότι υπήρξε μια καταγγελία από έναν πελάτη ενός εστιατορίου στην Πεντέλη εδώ στην Αττική, ο οποίος αρρώστησε, έφαγε κρέας και αρρώστησε και έγιναν έλεγχοι και
1: σιγά σιγά φτάσανε στον προμηθευτή,
0: ναι. Και το καλέσαμε τον κύριο Κεσίδη και κάναμε και μια κουβέντα το απόγευμα, διότι όταν διαβάζεις μια είδηση που λέει «Α, κρέας ακατάλληλο προσβρώσει», το μυαλό σου κατευθείαν πάει στο χασάπι.
1: Mm.
0: Διότι από το χασάπι ψωνίζουμε όλοι. Δεν σκεφτόμαστε ότι ένα εστιατόριο ή ένα ξενοδοχείο ή κάτι προμηθεύεται μεγάλες ποσότητες από άλλες πηγές. Δεν θα πάει δηλαδή στο χασάπικο της γειτονιάς για να αγοράσει κρέας.
1: Ή δεν πάνε όλοι, εν πάση περιπτώσει, γιατί κάποιοι μπορεί να πηγαίνουν.
0: Καλά, γενικώς δεν πάνε. Είναι δηλαδή ένας μεγάλος.
1: Η μεγάλη.
0: Ναι, ένας μεγάλος παίχτης δεν πάει στο χασάπικο να ψωνίσει. Συνεργάζεται με εταιρείες συνήθως. Ναι.
1: Δεν ξέρω, κύριε Κεσίδη, αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει για την προμήθεια κρεάτων.
2: Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
2: Νομίζω ότι μέσα σε 30 δευτερόλεπτα καλύψατε το όλο θέμα. Και είναι και ίσως και το πικρό παράπονο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας και των Κρεοπολών γενικότερα, σε όλες τις γειτονιές, τις πόλεις, κομοπόλεις, χωριά, βουνά, νησιά, οπουδήποτε, ότι, και αυτό πρέπει ο καταναλωτής να το βάλει καλά στο μυαλό του αυτό που θα πω, γιατί δεν μπορώ να πω ψέματα. Οι έλεγχοι που γίνονται από παντού, πρώτον, από Διεύθυνση Κτηνιατρικής, δεύτερον, από ΕΦΕΤ, τρίτον, από τον Ελγό Δήμητρα, τέταρτον, από μεικτά κλιμάκια της ΚΑΒΕ Περιφέρειας, ξεκινάνε και δυστυχώς μάλλον τελειώνουν στο κρεοπωλείο της γειτονιάς. Ένας κρεοπόλης δεν είναι πουδενή, πώς θα το πω τώρα, δεν χαλάει το μαγαζί του για να βάλει ποιότητα Β και Γ διαλογής για να χάσει τον πελάτη του. Εμείς κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια, ο πελάτης έχει σχέση εμπιστοσύνης μαζί μας εδώ 365 μέρες το χρόνο και γι' αυτό και είμαστε ακόμα το μεγάλο αγκάθι των μεγάλων αλυσίδων κτλ. Που δεν μπορούν να μας εξολοθρεύσουν, γιατί έχουμε την ποιότητα, έχουμε την αναγνωρισιμότητα, έχουμε τη σχέση, την προσωπική τη σχέση με τον πελάτη, και όλα αυτά τα κρατάμε σαν κόριο οφθαλμού. Από εκεί και πέρα μιλήσατε για κάποια ιχνηλασιμότητα. Το έφαγε κάποιος σε κάποια αλυσίδα ή σε κάποιο εστιατόριο, βάσει της ιχνηλασιμότητας φτάσανε πίσω και βρήκαν από πού ήταν εκείνη η παρτίδα. Και λέμε εμείς, πρώτον, δεν θα έπρεπε να φτάσει σε αυτό το σημείο. Δηλαδή αυτό το κρέας να φτάσει στην κατανάλωση. Δεύτερον, οι ελεκτικοί μηχανισμοί θα έπρεπε να είναι ακόμα πιο έντονα δυναμικοί σε εκείνες τις μεγάλες εταιρείες ή βιοτεχνίες ή παρασκευαστήρια ή ό,τι όνομα έχουν, για να μπορέσουν να βγάλουν και εκείνη καλύτερο προϊόν. Και από εκεί και πέρα τονίζω κατηγορηματικά ότι δεν, και είναι και ίσως και το πικρό παράπονο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας και των Κρεοπολών γενικότερα, σε όλες τις γειτονιές, τις πόλεις, κομοπόλεις, χωριά, βουνά, νησιά, οπουδήποτε, ότι, και αυτό πρέπει ο καταναλωτής να το βάλει καλά στο μυαλό του αυτό που θα πω, γιατί δεν μπορώ να πω ψέματα. Οι έλεγχοι που γίνονται από παντού, πρώτον, από Διεύθυνση Κτηνιατρικής, δεύτερον, από ΕΦΕΤ, τρίτον, από τον Ελγό Δήμητρα, τέταρτον, από μεικτά κλιμάκια της ΚΑΒΕ Περιφέρειας, ξεκινάνε και δυστυχώς μάλλον τελειώνουν στο κρεοπωλείο της γειτονιάς. Ένας κρεοπόλης δεν είναι πουδενή, πώς θα το πω τώρα, δεν χαλάει το μαγαζί του για να βάλει ποιότητα Β και Γ διαλογής για να χάσει τον πελάτη του. Εμείς κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια, ο πελάτης έχει σχέση εμπιστοσύνης μαζί μας εδώ 365 μέρες το χρόνο και γι' αυτό και είμαστε ακόμα το μεγάλο αγκάθι των μεγάλων αλυσίδων κτλ. Που δεν μπορούν να μας εξολοθρεύσουν, γιατί έχουμε την ποιότητα, έχουμε την αναγνωρισιμότητα, έχουμε τη σχέση, την προσωπική τη σχέση με τον πελάτη, και όλα αυτά τα κρατάμε σαν κόριο οφθαλμού. Από εκεί και πέρα μιλήσατε για κάποια ιχνηλασιμότητα. Το έφαγε κάποιος σε κάποια αλυσίδα ή σε κάποιο εστιατόριο, βάση της συχνασιμότητας φτάσανε πίσω και βρήκαν από πού ήταν εκείνη η παρτίδα. Και λέμε εμείς, πρώτον, δεν θα έπρεπε να φτάσει σε αυτό το σημείο. Δηλαδή αυτό το κρέας να φτάσει στην κατανάλωση. Δεύτερον, οι ελεκτικοί μηχανισμοί θα έπρεπε να είναι ακόμα πιο έντονα δυναμικοί σε εκείνες τις μεγάλες εταιρείες ή βιοτεχνίες ή παρασκευαστήρια ή ό,τι όνομα έχουν, για να μπορέσουν να βγάλουν και εκείνοι καλύτερο προϊόν. Και από

0: πώς να το πω τώρα, δεν χαλάει το μαγαζί του για να βάλει ποιότητα Β και Γ διαλογής για να χάσει τον πελάτη του. Εμείς κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια, ο πελάτης έχει σχέση εμπιστοσύνης μαζί μας εδώ 365 μέρες το χρόνο και γι' αυτό και είμαστε ακόμα το μεγάλο αγκάθι των μεγάλων αλυσίδων κτλ. Που δεν μπορούν να μας εξολοθρεύσουν, γιατί έχουμε την ποιότητα, έχουμε την αναγνωρισιμότητα, έχουμε τη σχέση, την προσωπική τη σχέση με τον πελάτη, και όλα αυτά τα κρατάμε σαν κόριο οφθαλμού. Από εκεί και πέρα μιλήσατε για κάποια ιχνηλασιμότητα. Το έφαγε κάποιος σε κάποια αλυσίδα ή σε κάποιο εστιατόριο, βάσει της ιχνηλασιμότητας φτάσανε πίσω και βρήκαν από πού ήταν εκείνη η παρτίδα. Και λέμε εμείς, πρώτον, δεν θα έπρεπε να φτάσει σε αυτό το σημείο. Δηλαδή αυτό το κρέας να φτάσει στην κατανάλωση. Δεύτερον, οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί θα έπρεπε να είναι ακόμα πιο έντονα δυναμικοί σε εκείνες τις μεγάλες εταιρείες ή βιοτεχνίες ή παρασκευαστήρια ή ό,τι όνομα έχουν, για να μπορέσουν να βγάλουν και εκείνη καλύτερο προϊόν. Και από εκεί και πέρα τονίζω κατηγορηματικά ότι δεν θα δείτε τέτοια πράγματα σε κρεοπωλείο, τουλάχιστον για 99,99% ή τα μέλη μας τα οποία αυτή τη στιγμή μιλάω για αυτούς. Από εκεί και πέρα τώρα, σίγουρα είπατε ακόμα κάτι πάρα πολύ σωστό. Πλέον αλλάξαν τα χρόνια, ακόμα και η εστίαση προσπαθεί να βγάλει κέρδος. Πώς γίνεται το κέρδος? Ή με τη μεγάλη τιμή ή με μικρότερη τιμή, με, να μην πω αμφιβόλου ποιότητας προϊόν, να πω κάπως φθηνότερο προϊόν. Άρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το 95 και πλέον της 100 της εστίασης προμηθεύεται κρέατα από βιοτεχνίες, από βιομηχανίες, από εργαστήρια και από παρασκευαστήρια. Τώρα είναι θέμα του καθενός πώς δουλεύει με τον άνθρωπο που δουλεύει, τι ποιότητα παίρνει, γιατί και εκεί δεν είναι μόνο μία ποιότητα, υπάρχουν πολλές ποιότητες και πολλές διαβαθμίσεις. Άρα στο τέλος φτάνουμε να πούμε ότι αυτό που παίρνεις, το παίρνεις με την τιμή που το παίρνεις, εις γνώση σου, πληρώνοντας το φθηνό για φθηνό και το ακριβό για καλό.
1: Πάντως κύριε Κεσίδη, στη συγκεκριμένη περίπτωση βρέθηκαν και κομμάτια κρέατος από αυτά που λέμε τις κοπές, τέλος πάντων, δηλαδή πολύ ακριβά, τα οποία ήταν σάπια.
0: Ναι,
1: ο πελάτης το πλήρωνε πολύ ακριβά αυτό το πιάτο, ας πούμε.
0: Όταν έχετε μία Wagyu ή μία Ribeye ή μία Tomahawk, η οποία πρέπει να καταναλωθεί μέσα σε ένα εύλογο διάστημα 20 ημερών και έχουν περάσει 30 και 40 μέρες και ο άνθρωπος αυτός δεν την πετάει γιατί από εκείνη την πριζόλα θα πάρει 150 ή 200 ευρώ, τότε φταίει και ο ίδιος που την έχει στο μαγαζί του. Δηλαδή πρέπει να είμαστε κι εμείς υπεύθυνοι και υπόλογοι, γιατί ας μην κρυβόμαστε τώρα, να μιλήσω τώρα, συγγνώμη που μιλάω έτσι, να μιλήσουμε ελεύθερα.
2: Λες, μα γι' αυτό σας καλέσαμε, για να μιλήσουμε ελεύθερα.
0: Ωραία, έρχεται εμένα κάτι στο μαγαζί μου.
2: Ναι.
0: Τέλος θα περνάνε 4-5 μέρες ή δεν μ' αρέσει, ή έρχεται ξέρω εγώ με ένα κοτόπουλο που να πάμε εκεί που είναι το πιο ευπαθές. Και βλέπω εγώ ότι στη δεύτερη μέρα δεν το πουλάω το τεράρο, πάει τρίτη μέρα. Τώρα αν έχει μείνει ένα ή δύο κοτόπουλα ή ένα μπουτάκι, ένα φιλέτο, δεν θα κάτσω εγώ να χαλάσω την επαφή μου με τον πελάτη για να του δώσω κάτι που θα μπορούσε να γίνει επικίνδυνο, όχι μετά από 2-3 μέρες, μετά από 4-5 στο δικό του το ψυγείο.
2: Ναι,
0: δεν παίρνουμε τέτοια ρίσκα. Γιατί και ο κόσμος, εδώ που τα λέμε τώρα, όλοι λέμε και ξέρουμε πολλά, κανένας δεν ξέρει πραγματικά να συντηρεί το κρέας. Δηλαδή το πώς θα το βάλει μέσα στο ψυγείο του, το ξέρετε αυτή τη στιγμή? Παίρνετε εσείς τώρα μισό κιλό κιμά.
1: Παίρνουμε
0: μισό κιλό κιμά. Είναι τυλιγμένο στο χαρτί το δικό μας, το παίρνετε από το κροπολίο, τυλιγμένο μέσα στο νάιλον.
2: Ναι.
0: Το παίρνετε εσείς και το αφήνετε αυτό το κιμά στο ψυγείο σας. Και έρχεσαι την άλλη μέρα το βράδυ να το ανοίξετε για να πείτε, ξέρω εγώ, να το μαγειρέψω. Ναι, αλλά εκείνο 24 ώρες και πλέον μέσα σε εκείνο το νάιλον που είναι ειδικό νάιλον για να μην τρέχουν τα ζουμιά κτλ. Το κρέας που είναι ζωντανός οργανισμός δεν μπορεί να αναπνεύσει. Και το βλέπετε ότι μελανιάζει. Και πάτε και λέτε, άμα τι μου έδωσε ο κρεοπόλης, μου χάλασε το κρέας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Παίρνετε το κυμαράκο σας, το βάζετε σε ένα ταπεράκι, το βάζετε σε ένα πιάτο με ένα νάιλον απάνω, απαλό, με οτιδήποτε, και χρησιμοποιήστε το και 2 μέρες μετά. Δεν θα πάθει τίποτα. Ή και το μελάνιασμα που βλέπετε σε ένα τέτοιο κρέας, σε ένα κυμά, ή αφήσατε, ξέρω εγώ, 2 μέρες τυλιγμένο μοσχάρι ή τυλιγμένες χοιρινές μπριζόλες στο ψυγείο. Τις παίρνετε και βλέπετε ότι έχει αλλάξει το χρώμα. Δεν έχει χαλάσει. Απλά έχετε πνίξει το κρέας που είναι ζωντανός οργανισμός. Μην το φοβάστε αυτό εδώ. Έχετε εμπιστοσύνη στον κρεοπόλη και μιλάω τώρα.

0: για τους καταναλωτές, ναι. Όχι για εσάς που μιλάμε. Γιατί κανένας μα κανένας, δύο είναι τα τεινά, κανένας νεοκροπόλης δεν μπορεί να κοροϊδέψει τον πελάτη του, γιατί από τον πελάτη ζούμε και το θέλουμε και την επόμενη μέρα. Και κανένας μα κανένας, οποιοδήποτε πουλάει προϊόν για να ζήσει, είτε λέγεται κρέας είτε άλλο προϊόν, δεν το πουλάει για να χάσει, το πουλάει για να κερδίσει. Άρα αυτό που αγοράζεται με 18 ευρώ αξίζει 18, και αυτό που αγοράζεται με 8 αξίζει 8.
1: Ναι. Τώρα να ρωτήσω, επειδή είπατε κύριε Χεσίδη για βιοτεχνίες, παρασκευαστήρια, όλοι αυτοί από πού προμηθεύονται το κρέας?
0: Από 90% και πλέον από τις αγορές του εξωτερικού.
2: Από το εξωτερικό είναι.
0: Ναι, το θέμα δεν είναι, κοιτάξτε τα, πάλι το
1: ρωτάω.
0: Το εξωτερικό δεν είναι,
1: γιατί
0: δεν
1: είναι κακό. Από κάπου προμηθεύω, όχι, ναι, προφανώς και δεν είναι κακό.
0: Ναι. Δεν είναι κακό, δηλαδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή κρέατα και κοπές και καλά κρέατα, τα οποία είναι πάρα πολύ καλύτερα, και δεν τρέπομαι να το πω, από τα ελληνικά. Έχουμε κάποια γαλλικά κομμάτια, έχουμε τα μπλον Βελγίου.
1: Μα προφανώς και υπάρχει κρέας που είναι καλύτερο από το ελληνικό, όπως υπάρχουν και κρέατα ελληνικά που είναι καλύτερα από τα ξένα.
2: Το θέμα είναι οι έλεγχοι που γίνονται, κύριε Κεσίδη, αν γίνονται έλεγχοι.
0: Το θέμα είναι η κατηγοριοποίηση. Τώρα τι σας είπα, μια ξένη λέξη. Αυτή η κατηγοριοποίηση ισχύει στα σφαγεία εδώ και 20 χρόνια. Εσείς το ξέρετε ότι το μοσχάρι, ας πούμε, έχει 6 κατηγορίες. Είναι η σούπερ, η έψιλον και πάει με το σέωρο.
1: Όχι, πού να το ξέρουμε, εμείς ξέρουμε το μοσχάρι είναι μοσχάρι. Καλό για τα παιδάκια και τα κομμάτια πώς είναι.
0: Είδατε λοιπόν πώς είναι διαφορές.
1: Δεν μπορώ,
0: δηλαδή, όταν, και πείτε ότι είναι ένα σφαγείο, πάμε τώρα εκεί, αυτό που γίνεται σίγουρα, έτσι. Πάμε σε ένα μεγάλο σφαγείο της Γαλλίας που σφάζει, ξέρω εγώ, που είναι πολύ μεγάλο και σφάζει, ξέρω εγώ, 2.000 μοσχάρια την ημέρα. Όλα αυτά δεν είναι αλφα διαλογής. Έχει και β, έχει και γ. Αυτά που θα φύγουν πρώτα θα πληρωθούν καλά και θα φύγουν. Μένουν και κάποια μοσχάρια και μένουν εκεί καμιά εβδομάδα, και εκείνα πηγαίνουν μετά, όχι τα αζήτητα, πηγαίνουν αλατοπία, πηγαίνουν βιομηχανία, πηγαίνουν παντού. Το ίδιο ισχύει και με τα χοιρινά. Οπότε πηγαίνουν μεγάλες εταιρείες. Τι μένει? Έχει τελειώσει η εβδομάδα, έχει έρθει Παρασκευή. Δεν πρόκειται να πουληθούν. Τι μένει αυτό εδώ? Πόσο έκανε η αξία του? 5 ευρώ. Το μου το δίνεις με 3. Ευχαριστώ πολύ. Το πήρε, το έκανε, το έφερε εδώ, το έκανε σουβλάκι, το έκανε γύρω, το έκανε τα πάντα. Εκεί όμως πρέπει να μπει ο ηλεκτρικός μηχανισμός και να πει: έλα εδώ ρε φίλε, γιατί πηγαίνει στον κρεοπόλη και του λες, σε παρακαλώ δώσε μου τιμολόγιο, να δω αν είναι εβδομάδας, να δω αν είναι ελληνικό, να δω αν είναι γαλλικό, να δω αν είναι γερμανικό. Και πηγαίνεις μετά στις βιοτεχνίες και λες απλά, α, έχετε κωδικό HASP, γεια σας. Τι θα πει γεια σας? Έχοντας δηλαδή κωδικό HASP, ο άλλος δεν μπορεί να πάρει τις γάμα και τις δέλτα διαλογής, να το κάνει παρασκεύασμα και να το στείλει. Και το παρασκεύασμα, προσέξτε, δεν θα το στείλει γαλλικό ή γερμανικό ή ισπανικό, θα το στείλει παρασκεύασμα ελληνικής επεξεργασίας. Οπότε η εστίαση αυτή τη στιγμή δουλεύει χοιρινό. Έτσι, να πάμε στα.
1: Άρα, αυτομάτως το ελληνική επεξεργασία εντός εισαγωγικών σβήνει. Τη λέξη σβήνει εντός εισαγωγικών
2: την
1: προέλευση του κρέατος.
0: Εκτός εισαγωγικών. Εσείς το λέτε εντός εισαγωγικών.
1: Εγώ το βάλα εισαγωγικά γιατί είναι.
0: Ναι. Και είναι και ένα από τα μελήματα που εδώ και χρόνια φωνάζουμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Φωνή βόντος εντιαιρεί μου, βέβαια, γιατί να σας πω κάτι. Η μεγάλη, επιτρέψτε μου να πω τη λέξη, κονόμα, δεν είναι στα μαγαζάκια της γειτονιάς που πουλάνε μισό μοσχάρι τη βδομάδα, είναι σε εκείνους που πουλάνε τόνους γουρούνι τη βδομάδα.
1: Ναι. Σωστό. Μάλιστα. Ωραία.
2: Η έλεγχη είναι επαρκής, κύριε Κεσίδη, στο κομμάτι αυτό
0: της... Στα ακροπολία ναι. Στα ακροπολία ναι. Και στα σφαγεία ναι. Επειδή τους ζούμε καθημερινά και το ξέρουμε. Δηλαδή και η κτηνίατη των σφαγείων, δηλαδή οι άνθρωποι πραγματικά, τι να πω τώρα, δίνουν το 100% ίσως και παραπάνω. Και ειδικά όταν έχουμε γιορτές, κάτι Πασχαλιές, κάτι Χριστούγεννα που δεν προλαβαίνουν να σφάξουν και δουλεύουν οι κτηνίατροι εκτός ωραρίου και 18 ώρες και 20 ώρες την ημέρα, μόνο και μόνο να βοηθήσουν όχι το κρεοπόλι για να πάρει κρέας, πρώτα απ' όλα τον πρωτογενή τομέα, τον κτηνοτρόφο, για να μπορέσει να σφάξει. Γιατί ας μην κοροϊδευόμαστε, όλοι είμαστε αλυσίδι, είμαστε κρίκοι μιας αλυσίδας. Είμαστε αλληλένδετοι κρίκοι. Αν φύγει από την παραγωγή ο κτηνοτρόφος, που δυστυχώς κατά εκεί πάει, την επόμενη μέρα θα φύγει ο κρεοπόλης. Αλλά και από την άλλη μεριά, αν φύγουμε από τη μέση εμείς που ακόμα στηρίζουμε την ελληνική παραγωγή, σκεφτείτε τι έχει να γίνει μετά, και πώς θα είναι υποχείριο η ελληνική πρωτογενής παραγωγή, ο Έλληνας ο κτηνοτρόφος, στα χέρια αυτών των μεγάλων που θα μείνουν για να διαφεντεύουν το κρέας.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κεσίδη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και να κλείσουμε πάλι με την υποσημείωση ότι, αγαπητέ καταναλωτή, στήριξε τον κρεοπόλη της γειτονιάς σου. Από αυτόν θα βρεις πραγματικά καλό κρέας και την πραγματική ποιότητα που πρέπει να βάλεις στο τραπέζι σου για να μεγαλώσεις τα παιδιά σου και την οικογένειά σου. Ευχαριστώ πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
1: Πάμε σε διακοπή και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
8: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
9: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
8: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
9: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
8: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
9: αντιμετώπιση καταστροφών,
8: ορεινή διάσωση,
9: υγρό στοιχείο,
8: τηλεπικοινωνίες
9: και διάσωση με σκύλο.
8: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
9: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
9: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
8: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
11: Πιάνω.
12: Πιάνω.
11: Βάζω.
12: Βάζω.
11: Το κεφάλι.
12: Το κεφάλι.
11: Κατεβάζω.
12: Κατεβάζω.
11: Φτιάχνω τα χέρια μου.
12: Φτιάχνω τα χέρια.
11: Και σηκώνω ψηλά.
13: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
14: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
15: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
16: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
17: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψε για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, έχουμε ημίχρονο στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό.
1: Πάμε να μιλήσουμε με τον Δημήτρη τον Σταυρακάκη που είναι εκεί.
0: Ναι, έλα Δημήτρη.
2: Ναι, καλησπέρα. Με 40-34 προηγεί το Παναθηναϊκό του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο του τέταρτου τελικού τη Basket League, εδώ που γίνεται στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ένα Παναθηναϊκό που έχει βρει λύσει. Παρά τα προβλήματα που έχει, ότι δεν αγωνίζονται, δεν έχει τον Όλτμαν, δεν έχει τον Φλούκα, δεν έχει τον Ροκαβόπουλο, έχει βρει λύσεις και κυρίως επιθετικά πάει πάρα πολύ καλά. Του βγαίνει το παιχνίδι του Αταμάν απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που παρά το γεγονός ότι είναι πλήρης, γιατί ήταν και ο Τόρσεϊ ο αφίβολος και τελικά είναι εδώ, αγωνίζεται. Δεν έχει βρει τις λύσεις που πρέπει και κάπου σε κάποια σημεία κολλάει. Μετά στην δεύτερη περίοδο ο Παναθηναϊκός έχει πλήρη τον έλεγχο του αγώνα μέχρι τώρα και δείχνει να έχει το πάνω χέρι μέχρι στιγμή. Φυσικά τέτοια παιχνίδια έχουν πολύ δρόμο μέχρι το τέλος. Να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός, εάν κερδίσει σήμερα, θα πάει σε 2-2 τη σειρά και θα υπάρξει και πέμπτο παιχνίδι το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Διαφορετικά, αν ο Ολυμπιακός πάρει τη νίκη, τότε θα πάρει το πρωτάθλημα στην χώρα μας, στην Basket League.
0: Ναι. Δημήτρη, ήθελα απλά να σου πω τώρα, έτσι λίγο παρακολουθούσα το παιχνίδι όσο μάθηνε η κυρία Ελένη εδώ, ότι και μου έκανε εντύπωση, έχει βάλει μερικά μεγάλα σου τον Ναν που έλειψε στα προηγούμενα παιχνίδια, το μεγάλο σου του Ναν από τον Παναθηναϊκό, αλλά έχει φορτωθεί στο ημίχρονο με 3 φάουλ, εκ των οποίων είναι τα 2.
2: Έχει βάλει μεγάλα σουτ, είναι πολύ θετική η παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο, αλλά έχει φορτωθεί με 3 φάουλ.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι έχει φορτωθεί με 3 φάουλ, εκ των οποίων τα 2 που είδα ήταν αστεία φάουλ. Δηλαδή παίζει πάρα πολύ street basket ο Ναν και αυτό δεν του κάνει καλό στο παιχνίδι.
2: Παίζει στο όριο και καταλαβαίνει κανείς ότι σε ένα τέτοιο τελικό στηρίζονται. Από εκεί πέρα δείχνει ο Παναθηναϊκός ότι έχει τις λύσεις, ότι του βγαίνουν τα πράγματα στο αγωνιστικό χώρο και αυτό είναι το σημαντικό σε τέτοιους τελικούς, όταν έχεις και πάρα πολλές ελλείψεις, σημαντικές ελλείψεις. Δηλαδή παίζει χωρίς τριάρι, κάνει αλχημίες μέσα στο παιχνίδι ο Αταμάν για να μπορέσει να βγάλει τα συστήματα. Απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που ενώ στην αρχή είχε ένα μικρό προβάδισμα, μετά ο Παναθηναϊκός ο πρώτο δεκάλεπτο το πέρασε μπροστά και το έχει διατηρήσει μέχρι τώρα με αυτό το 40-34 στα δύο πρώτα δεκάλεπτα του τελικού.
0: Μάλιστα.
2: Να πω ότι πριν την έναρξη υπήρξε ένα βίντεο συγκινητικό στη μνήμη του Παύλου του Γιαννακόπουλου, που σήμερα, σαν σήμερα πριν 8 χρόνια, έφυγε από τη ζωή. Μάλιστα πήγαν και οι παίκτες του Ολυμπιακού και ο τεχνικός διευθύντης ο Χρυσό Μπαφές και άφησε λουλούδια εκεί που καθόταν ο Παύλος. Και γενικά με αυτό το βίντεο ήταν η αποθέωση τη μνήμη ενός ανθρώπου που όχι μόνο στον Παναθηναϊκό αλλά και στην κοινωνία ο Παύλος Γιαννακόπουλος πρόσφερε πάρα πολλά.
0: Εμβληματική μορφή για το ελληνικό μπάσκετ και για την κοινωνία για άλλους λόγους, αλλά και για το ελληνικό μπάσκετ εμβληματική μορφή πραγματικά.
2: Κλείνοντας, πριν από λίγο βγήκε και η απόφαση της αθλητικής δικαστού του ΕΣΑΚΕ για τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τον κύριο Γιαννακόπουλο, τον Δημήτρη, 6 μήνες απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για δυσφημιστικά σχόλια που έκανε στον τρίτο τελικό και παράλληλα πρόστιμα 100.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Εντάξει, από τη νέα σεζόν πλέον την ποινή του. Ευχαριστούμε Δημήτρη.
1: Ευχαριστούμε,
0: τα λέμε πλέον στο τέλος της αναμέτρησης. Να είστε καλά.

0: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη στις 8 το βράδυ στον Αντένα.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέρια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
6: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατόγκ δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Nassis Ready. Κλείστε
7: θέση. Η ώρα είναι 10.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
9: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
10: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
9: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
11: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
12: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
14: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
15: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση.
16: με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
17: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
16: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
17: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
16: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
17: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
16: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
17: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
18: Γιώργο, πεινάς?
19: Έχω μία πείνα.
18: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
19: Να πάμε.
18: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
20: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
18: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
20: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Λοιπόν, για, επιστρέψαμε 10 λεπτά μετά τις 10, δεύτερη ώρα. Επειδή ρωτάει ο Γιάννης, εγώ Γιάννη μου δεν αγάπησα το μπασκετάκι τα τελευταία χρόνια.
1: Δεν αγάπησες
0: το μπασκετάκι τα τελευταία χρόνια. Έχω δει άπειρους αγώνες ολόκληρους. Και μάλιστα θέλω να σου πω ότι όταν το Μαρούσι είχε πάρει το ευρωπαϊκό, πήγαινα και σε όλα τα παιχνίδια. Γιατί το γήπεδο ήταν διπλά, γιατί ήταν εδώ η ομάδα της πόλης. Άσχετος του ότι υποστηρίζω, δεν έχει να κάνει. Πήγαινα και με το και έξω, με το Μαρούσι. Είχαμε βγάλει και μπλουζάκια και τέτοια. Αλλά εντάξει, γενικώς. Και Βόλοι έχω δει πάρα πολλά παιχνίδια, θέλω να σου πω, ολόκληρα από την αρχή μέχρι το τέλος. Ώρες ολόκληρες. Και handball. Και πόλο. Το τένις δεν μπορώ με τίποτα.
1: Δεν το μπορείς.
0: Με τίποτε για αστείο. Νομίζω ότι είναι για, πες το, είναι φυσιοθεραπεία. Για τα άλλα τα το αφιένα. Αυτό. Λοιπόν, πού πάμε?
1: Εγώ λέω να πάμε στην υπόθεση των Ντεμπών. Γιατί είχαμε μια απόφαση για επαόριστον αναβολή της δίκης που αφορά στη σύμβαση 717.
0: Υπάρχει αυτή την αμαρτωλή σύμβαση, που διαχρονικά
1: ψάχνουμε να βρούμε
0: τις ευθύνες των κυβερνήσεων και τα λοιπά.
1: Ποιος έχει και τι έχει και ποια ευθύνη έχει, ναι. Και αν θα αποδοθεί η ευθύνη,
0: ναι.
1: Έχει βγάλει μια ανακοίνωση ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Ντεμπών και καταγγέλει το γεγονός ότι υπάρχει μια προσπάθεια, όπως αναφέρει στην ανακοίνωση, συγκάλυψης, και ότι γίνεται μια προσπάθεια να απομακρυνθεί η υπόθεση από την ουσιαστική διάστασή της στο σύνολο.
0: Ποιος είναι όμως ο λόγος τώρα που φτάσαμε σε αυτό?
1: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Μαρία Χατζηκωνσταντίνου, η οποία είναι δικηγόρος οικογενειών θυμάτων των Ντεμπών. Και βέβαια, κυρία Χατζηκωνσταντίνου, καλησπέρα σας. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Αυτό που είπε ο Μανώλης. Ποιος είναι ο λόγος?
2: Καλησπέρα, κυρία Κωνσταντίνου Βαρδάλη. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Ο λόγος που εν μέσω της διαδικασίας προέκυψε από μια εισαγγελική πρόταση. Η εισαγγελέας λοιπόν στην προηγούμενη δικάσιμο ζήτησε να ερευνηθεί σε ποιο στάδιο βρίσκεται η έρευνα για αυτή την 717 και τις κακουργηματικές αυτές ποινικές ευθύνες που εξετάζονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, mm-hmm. σε βάρος όλων των εμπλεκομένων για την 717, όσων σχετίζονται.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν είχε άμεση σχέση. Προέκυψε από μία ένσταση που έκαναν κατά του κριτηρίου θεσπίσματος που έκανε ο κατηγορούμενος, δεν υπάρχει δεύτερος κατηγορούμενος, mm-hmm. έχει αποβιώσει. Και επ' ευκαιρία αυτής της ενστάσεως, η κυρία Εισαγγελέας ζήτησε να μάθει γραπτό σε ποιο στάδιο βρίσκεται η 717. Αυτό βέβαια, ναι. Έτσι όπως είχε υποθεί από την εισαγγελία στην προηγούμενη δικάσιμο, έδωσε την εντύπωση ότι πιθανόν αυτό το πλημέλημα να συσχετιζόταν, της παράβασης καθήκοντος, να συσχετιζόταν στη μεγάλη δικογραφία της εισαγγελίας, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ουδόλως κανείς διερωτήθηκε ή δημιουργήθηκε εντύπωση ότι μπορεί να προταθεί αυτό που προτάθηκε στην τελευταία αυτή δικάσιμο, ότι προχτές, ότι δηλαδή θα αναβληθεί αορίστως επ' ευκαιρίας του αμετακλήτου της άλλης. Δηλαδή, με απλά λόγια, πρέπει η έρευνα και η εισαγγελική δίωξη και οι κατηγορίες και τελικά η ενοχή, αν υπάρχει ενοχή σε επίπεδο δικαστηρίου και αμετάκλητης απόφασης, ναι. Να επηρεάσει την έκβαση αυτής της παράβασης καθήκοντος. Και για να εξηγούμε, εδώ ο συγκεκριμένος επιθεωρητής ελεγκτής, ο οποίος με τον νόμο του 2019 του επιτελικού κράτους για την ίδρυση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ανέλαβε από την πρώτη στιγμή και ορθώς να δει τα κακώς κείμενα, τις παθογένειες και όλα αυτά τα αμαρτωλά που αφορούσαν την 717 και όπως αυτή την κουβαλούσαν από το 14 την 717 και είχε φτάσει 19-20 και ακόμη παθογένειες αυτές υφίστανται. Ο συγκεκριμένος, οι συγκεκριμένοι ήταν δύο επιθεωρητές, διαπίστωσαν, κρατήστε το αυτό, όλες αυτές τις παθογένειες, τις κατέγραψαν, Ναι. Απλά κάναν το εξής, που αυτό συνιστά και την παράβαση καθήκοντος. Βάλαν τις δικές τους αξιολογικές κρίσεις σχετικά με το αν υπάρχει πρόθεση ή δόλος σε αυτά που έκαναν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Και έτσι την έστειλαν στον οικονομικό εισαγγελέα. Και ο οικονομικός εισαγγελέας την έβαλε στο αρχείο. Αυτή είναι η ιστορία της υπόθεσης. Επηρεαζόμενος.
0: Με ποιο σκεπτικό
2: από αυτή...
0: την έβαλε στο αρχείο?
2: Το δικό του σκεπτικό ήταν ότι η ανώτερη ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας που ελέγχει τη διαφθορά σε τέτοια θέματα είχε διαπιστώσει πράγματα και καταστάσεις στα οποία οι εμπλεκόμενοι δεν είχαν πρόθεση και δόλο. Αυτό ήταν η αξιολογική κρίση δύο υπαλλήλων της ΕΑΔ, η οποία τελικά επηρέασε και φυσικά τον οικονομικό εισαγγελέα, ο οποίος, ξέρετε, ο εισαγγελέας λέγεται οικονομικός εισαγγελής, δεν έχουν εξειδικευμένες γνώσεις. Αν του στέλνει ένας γιατρός, ένας γιατροδικαστής, ένα αποτέλεσμα στον εισαγγελέα, και του λέγε θεωρώ ότι δεν υπάρχει αυτό, μπορούσε να αμφισβητήσει ο εισαγγελέας τα καθήλια αρμόδιο? Γιατί εδώ υποτίθεται ότι αυτοί οι επιθεωρητές θα είναι καθήλια αρμόδιο.
0: Προφανώς δεν μπορεί.
2: Καταλάβατε. Ναι. Εκεί είναι η ειδοποιώς διαφορά και το συγκεκριμένο στοιχείο. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Η ΕΑΔ, οι επιθεωρητές λοιπόν, οι ελεγκτές της ΕΑΔ, διαπιστώνουν. Έγινε αυτό, το καταγράφουν. Το στέλνουν στον εισαγγελέα.
0: Ναι.
2: Δεν μπορούν να κάνουν κρίσεις και σχόλια και αναφορικά απαλλακτικά στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί αυτό κάναν. Απαλλακτικά σχόλια ανυπαρξίας πρόθεσης, δόλου δηλαδή. Δηλαδή άφεση αμαρτιών. Σε όλους αυτούς που στην 717 κάναν αυτά που τώρα οι Ευρωπαϊκοί Εισαγγελίοι και όλοι μας μαθαίνουμε τι έχει γίνει. Και που οδήγησαν τελικά, οδήγησαν σε ένα τραγικό κρατικό έγκλημα. Γιατί αν αυτό είχε σταματήσει στην ώρα του, αν αυτό είχε ελεγχθεί στην ώρα του, αν ο οικονομικός εισαγγελέας εκείνη τη στιγμή, τη δεδομένη πριν από το τραγικό δυστύχημα, μπορούσε να ελέγξει και να σταματήσει και να ασκηθούν οι ποινικές διώξεις, ο σιδηρόδρομος δεν θα έφτανε σε αυτό το κακοχάλι και ίσως να γλίτωναν οι 57 ψυχές.
1: Και για να έχουμε και την πλήρη εικόνα, κυρία Χατζηκωνσταντίνου, αν μου επιτρέπετε, αυτό έρχεται σε συνέχεια μιας δεύτερης απόφασης για επαόριστον αναβολή διοίκης για τα βίντεο, σωστά?
2: Ναι, σωστά. Σας μιλάει ένας άνθρωπος, ένας ποινικολόγος,
0: βέβαια, έχει δικάσει
2: όλες αυτές τις υποθέσεις.
0: Έχει μπει στη διαδικαστική διαδικασία από 19 μέρες, έτσι?
2: Ακριβώς, στη δίκη των βίντεο στη Λάρισα.
0: Που πάνε στα σκουπίδια αυτές τις μέρες.
2: Ήμασταν 19 δικάσιμοι, ήταν όλες μία προς μία από το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ πολλές από αυτές τις ημέρες. Με πολλά στοιχεία που είχαν αποκαλυφθεί, με πολλά στοιχεία που βγήκανε, που δεν έχουν μπει, στοιχεία, φωτογραφικό υλικό, βιντεοληπτικό υλικό, τα οποία προέκυψαν λόγω της εξέτασης των πραγματογνωμόνων, οι οποίοι πραγματογνώμονες, όπως και οι συγκεκριμένοι επιθεωρητές, γιατί κατά τη στοιχεία το ίδιο κάνανε, δεν βάλαν αυτά τα στοιχεία κατά παράβαση καθήκοντος, δεν είναι κατηγορούμενοι βέβαια γι' αυτό, απλά εγώ σας το λέω διαπιστωτικά, ναι. Δεν βάλαν αυτές τις φωτογραφίες και το βιντεοληπτικό υλικό μέσα στη μεγάλη ποινική δικογραφία. Τις δώσαν στον κύριο Μπακαΐνη, στον ειδικό εφέτη, για να κριθεί. Τις κράτησαν στο σπίτι τους, στο γραφείο τους, στο συρτάρι τους. Όταν αυτό αποκαλύφθηκε, σταμάτησε η δίκη εξ αφορμής μιας συμπεριφοράς κάποιων συναδέλφων που μπορεί να ήταν πιο έντονη ή πιο μαχητική, εν πάση περιπτώσει. Πάντως αυτό δεν ήταν αιτία, επειδή το έζησα από την πρώτη μέχρι την τελευταία νύχτα, γιατί η νύχτα τελείωσε. Δεν ήταν αιτία για να σταματήσει έτσι ένα δικαστήριο, το οποίο δικαστήριο, έτσι θα το πούμε και εκεί, δεν υπήρχε αναπληρωτής. Μία δίκη που ξεκινάει με τόσες πολλές, που γνωρίζουμε ότι θα πήγαινε πάρα πολλούς μήνες, ήδη κράτησε 5-6 μήνες. Δεν μπορεί λοιπόν να ξεκινάει η διοίκηση του πρωτοδικείου Λάρισας και να μην βάζει αναπληρωτές. Θα σου φυλάξει, μπορεί κάποιος να αρρώστενε. Η πρόεδρος, η εισαγγελέας, από μια άλλη αιτία. Θα την αζόταν η δίκη στον αέρα, όπως την άχτηκε.
0: Mm-hmm.
2: Ζούμε στο 2026, σε κράτος δικαίου, επαναλαμβάνω, έτσι το λέω και θα το λέω συνέχεια.
1: Αυτές είναι δύο, αν είναι σωστό αυτό που λέω, επιμέρους δίκες, οι οποίες νομίζω οι κατηγορίες είναι πλημεληματικού χαρακτήρα, έτσι, και στις δύο περιπτώσεις. Γιατί χωρίζονται οι δίκες, δηλαδή γιατί δεν είναι μία η δίκη για τα Τέμπη?
2: Πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Γιατί διασπάστηκαν όλα αυτά τα αδικήματα, ενώ λοιπόν ο ειδικός εφέτης ανακριτής δεχόταν όσο ασκούσε τα καθήκοντά του τα ανακριτικά και μηνύσεις και καταγγελίες, τις οποίες όφιλε να μελετήσει, να ερευνήσει, να διαβιβάσει και στον εισαγγελέα και να συσχετιστούν. Υπήρχε το θέμα των ιατροδικαστών, άλλες μηνύσεις για τις ιατροδικαστικές που δεν έγιναν, για τις εκταφές που μετά ακολούθησε και είναι σε εξέλιξη μια δικογραφία με τις εκταφές που και αυτή σέρνεται, με συγχωρείτε για την έκφραση, αλλά αυτό μόνο μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή. Μια δικογραφία που σέρνεται για τις ευθύνες των ιατροδικαστών που δεν έκαναν όποτε έπρεπε, στο χρονικό σημείο που έπρεπε, τις ιατροδικαστικές, τοξικολογικές εξετάσεις και που φτάσαμε 3 χρόνια μετά να πρέπει να ζητάνε εκταφές οι άνθρωποι για τους δικούς τους ανθρώπους. Έχω άνθρωπο που είναι τραγικό, έχει απανθρακωθεί πλήρως και στάλθηκε εκτός Ελλάδας για να γίνει τέλος πάντων η κηδεία του με διαδικασίες τις οποίες δεν θέλω να πω τώρα τέτοια ώρα πραγματικά, αλλά δεν είναι σωστά, με φορμαλδεΐδη ο άνθρωπος, να μην μπορούμε να κάνουμε εκταφή, καταλαβαίνετε τι λέω, ταρυχευμένοι, χωρίς να ρωτήσουν κανέναν, χωρίς να ρωτήσουν τους συγγενείς πώς έπρεπε να αντιμετωπιστεί η σωρός του για να μπορέσει να δώσει στοιχεία.
0: Διατήρησαν τη σωρό με φορμαλδεΐδη.
2: Βεβαίως.
0: Χωρίς να ερωτηθεί.
2: Βεβαίως.
0: Και με απόφαση ποιού.
2: Με ποιον. Για στερεωτικαστική υπηρεσία. Επειδή εκπροσωπώ και είναι συγκεκριμένα. Είναι ο Παυλίνη Μπόζο, ο άνθρωπος που δούλευε στο Κυλικείο, για τον οποίο ξέρετε, κάναμε αγώνα να αναγνωριστεί ότι είναι επιβάτη. Ούτε ως επιβάτη τον αναγνώριζε το ελληνικό δημόσιο. Ξέρετε τον αγώνα που κάναμε 2 χρόνια.
0: Ναι.
2: Αντίστοιχα, το ίδιο θέμα το είχαμε και στη σωρό του Κυπριανού, του Παπαϊωάννου, που επίσης εκπροσωπώ την οικογένεια, ο οποίος Πάτερ Χριστόβουλος ήταν ο μόνος από τους συγγενείς που άνοιξε το φέρετρο του παιδιού του και το φρόντισε και το περιποιήθηκε, γιατί έπρεπε να του αποδώσει τις τιμές που έπρεπε στον άνθρωπό του. Όλοι οι υπόλοιποι συγγενείς δεν είχαν το δικαίωμα. Ήταν σε καθεστώς φόβου. Μην τυχόν και τα ανοίξετε, χωρίς να υπάρχει ρητή απόφαση γι' αυτό, έτσι. Δεν υπήρχε ρητή εισαγγελική.
0: Το μη τυχόν
2: εντολή.
0: Και τα ανοίξετε, ποιος το έλεγε?
2: Ακριβώς, ποιος το έλεγε. Εκεί λοιπόν που αυτοί οι άνθρωποι παραλάβαν αυτά που παραλάβουν, τους έλεγαν από τα γραφεία τελετών ότι από τον εισαγγελέα, από τις δικαστικές αρχές, χωρίς να είναι συγκεκριμένη εντολή γραπτή, υπάρχει εντολή μην τα ανοίξετε. Ήταν με βίδες, ήταν βιδωμένα. Εγώ ήμουνα, δυστυχώς, είναι τραγικό. Ήμουνα εκεί παρούσα στις κηδείες των κοριτσιών στη Θεσσαλονίκη και ήταν με τις βίδες και τους λέγανε μην ανοίξετε εκεί, μάνα. Ήταν τραγικές καταστάσεις. Δεν θέλω να πω λεπτομέρειες. Παρακαλούσε να ανοίξει για να δει τι έχει μέσα. Σε εκείνη τη φάση όμως, σε εκείνη τη χρονική στιγμή, πείτε μου εσείς ποιος γονιός θα το άνοιγε. Μετά άρχισαν οι άνθρωποι αυτοί που είχαν βιώσει τον πόνο και την τραγωδία να σκέφτονται τι πρέπει να κάνουν για να κινηθούν νομικά.
0: Ναι.
2: Οπότε καταλαβαίνετε την τραγικότητα και πώς δεν υπάρχει ρητή εντολή. Το αναζητώ εδώ και 3 χρόνια. Εισαγγελική, ανακριτική, αστυνομική, από όποια αρχή, ώστε να μην ανοίξουν τα φέρετρα. Το είπε η Ένωση.
0: Άρα ήταν μια περιραίουσα ατμόσφερα.
2: Ακριβώς. Και όταν παραλαμβάνει το φέρετρο με τις βίδες.
0: Μην τα ανοίξετε.
2: Ακριβώς. Αυτά τα ζήσαμε.
0: Και τώρα, κυρία Χατζηκωνσταντίνη, τώρα αυτή η αναβολή χρονικά πού μπορεί να οδηγήσει τη δίκη?
2: Το τραγικό στην ιστορία αυτή, για έναν απλό νου που δεν είναι νομικό μυαλό, είναι ότι ένα κακούργημα διερευνάται και έχει χρόνο παραγραφής 20 ετία και μπορεί να πάει μετά από 10 χρόνια 15 να τραβήξει.
0: Λέτε.
2: Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτή η δικογραφία του πλημελήματος δεν θα παραγραφεί, γιατί υπάρχει ρητή διάταξη νόμου που λέει ότι αναστέλλεται η παραγραφή. Αλλά θα μπει σε ένα χρονοτούλαπο μετά από 15 χρόνια από
0: τότε. Σε 20 χρόνια από το συμβάν. Έτσι. και 40 χρόνια πίσω από τότε που ξεκίνησε, ας πούμε, να υπάρχει 717 και δεν εφαρμόζεται. Ποιο δικαστήριο να ασχοληθεί και ποιο θα είναι εν ζωή για να διεκδικήσει τι? Και ακόμα και εκείνοι που θα είναι, σε τι ηλικία θα είναι και για.
2: Ακόμη και εμείς που χειριζόμαστε τώρα λαστικές υποθέσεις, δεν ξέρω, μακάρι να ζούμε, τα έχουμε εξοδοτηθεί. Ειλικρινά σας μιλώ. Δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος, ο οποίος, από ό,τι μας είπε και ο υπερασπιστής του, δεν θα πούμε λεπτομέρειες, ο άνθρωπος που είναι ζωή, είναι πολιτικός μηχανικός. Mm. Και κοιτάξτε τώρα, σε ένα πολιτικό μηχανικό, του ανατέθηκε από το επιτελικό κράτος, του ανατέθηκε τι, να ερευνήσει όλες τις παθογένειες του σιδηρόδρομου
0: και της 7-17. Και εκείνος βάλεται προφανώς. Προφανώς.
2: Αυτός είναι ο κατηγορούμενος. Λοιπόν, ο ένας εκ των δύο που είναι ζωή.
0: Και εκείνος βάλεται από αυτή την εξέλιξη, αυτό εννοώ.
2: Ακριβώς.
0: Διότι μένει η κατηγορία πάνω του.
2: Η κατηγορία μένει πάνω του και σέρνεται.
0: Έτσι.
2: Και από την άλλη, είναι δέσμιος. Και ξέρετε, εμείς, επειδή υπερασπιζόμαστε στη ποινική δικηγορία και τους κατηγορούμενους και την πολιτική αγωγή, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Και εμείς θέλαμε σε αυτή τη δίκη να έρθουν τα στοιχεία. Υπάρχει άλλη επιθεωρήτρια ελέγκτρια πριν από το συγκεκριμένο κατηγορούμενο, που είχε το φάκελο, που είχε μελετήσει τα πάντα, ήξερε πάρα πολύ καλά, από εκείνη μετά ανατέθηκε στον επόμενο, ήταν μάρτυρας και πριν έρθει το ακροατήριο για να εξεταστεί, ξαφνικά και αυτή η δίκη έφυγε στον αέρα.
0: Κυρία Χατζηκωνσταντίνου, δεν έχουμε συνεννοηθεί γι' αυτό, αλλά επειδή έχουν στείλει οι ακροατές μηνύματα, θέλω απλά να ρωτήσω κάτι και να ανανεώσουμε για την ερχόμενη εβδομάδα το ραντεβού μας. Είστε δικηγόρος και στη δίκη Λυγκερίδη, σωστά?
2: Σωστά.
0: Στην υπόθεση Λυγκερίδη. Επειδή έχουν μπει πολλά ερωτήματα και επειδή υπάρχουν και πολλά παράπονα για τον τρόπο κάλυψη από τα μέσα ενημέρωση γενικώς, μία ερώτηση θέλω να κάνω μόνο και αν έχετε, θέλετε κι εσείς βεβαίως σε κάποια στιγμή την άλλη εβδομάδα να επανέλθουμε. Γιατί δεν μεταφέρετε, γιατί είδα το αίτημα των συγγενών σε άλλη αίθουσα η δίκη?
2: Είναι το αίτημα που υποβάλλουμε, γνωρίζετε και καλά κάνατε και το θέτετε.
0: Ναι.
2: Εκπροσωπώ την οικογένεια Λυγκερίδη.
0: Ναι.
2: Και είμαι η μόνη δικηγόρος που εκπροσωπώ και τα 17 παιδιά της Λυμμυρίας, όπου υπάρχουν 17 απόπειρες ανθρωποκτονίας, για να λέμε όλες τις κατηγορίες.
0: Ναι.
2: Δεν είναι δηλαδή μόνο ο Γιώργος που έφυγε, ο Λυγκερίδης.
0: Όχι, θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε, προφανώς.
2: Ακριβώς 17 παιδιά, ναι, ναι, που δέχτηκαν με ανθρωποκτόνο πρόθεση τις επιθέσεις σε βάρος τους. Λοιπόν, εμείς ξεκινήσαμε μέσα σε αυτή την... Δεν είναι φυσική η αίθουσα δικαστική αυτή.
0: Είναι, ναι, είναι στις φυλακές Κορυδαλλού, έτσι.
2: Είναι οι γυναικείες, ναι, φυλακές Κορυδαλλού, σε μία αίθουσα που δεν είναι καν αίθουσα, είναι μελαμαρίνες γύρω-γύρω, εν πάση, ναι, περιπτώσει. Ξεκινήσαμε εκεί με τις χειρότερες συνθήκες, γιατί υποτίθεται ότι υπήρχε θέμα φόβου και ασφάλειας. Πρέπει να σας πω ότι μετά από τόσους μήνες που δικάζουμε,
0: ναι,
2: κανένα πρόβλημα ασφάλειας δεν υπήρξε. Ούτε έξω, ούτε μέσα, ούτε από κατηγορούμενους, ούτε από αντίπαλες ομάδες, ούτε από χούλιγκαν άλλους. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ασφάλειας. Το ζητήσαμε λοιπόν και είπαμε, όταν μέσα στην αίθουσα, καταρχήν δεν έρχονται καν οι κατηγορούμενοι. Στην προηγούμενη δικάσιμο ήταν ένας μόνο και στην χθεσινή δικάσιμο ήταν 5 άτομα από τους 147. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει και θέμα συνωστισμού. Εκεί λοιπόν είναι μόνο οι συνάδελφοί μου, οι υπερασπιστές των κατηγορουμένων, όσοι παρευρίσκονται. Γιατί κάθε κατηγορούμενος έχει 2 και 3. Είμαστε εμείς 3 δικηγόροι, 2-3.
0: Κάπου διάβαζε είναι πάνω από 250 λέει δικηγόροι.
2: Ναι, ναι, είναι ανάλογο, ναι, στον αριθμό. Είναι πάρα πολύ, ναι, ανάλογα με το πώς, με την παρουσία του. Απλά λέω έτσι ένα μέσο όρο που, ναι, προσέρχονται κάθε φορά ανάλογα με την εξέταση των μαρτύρων. Είναι οι δικαστές και είμαστε εμείς. Δεν μπορεί να έχει κοινό, δεν μπορεί να έρθει ακροατήριο σε τόσο σοβαρές δίκες που δικάζονται τέτοια σοβαρά κακουργήματα. Και είναι...
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννη Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Γίνεται ωραίο παιχνίδι, θέλω να σου πω.
1: Ωραίο παιχνίδι, ναι.
0: Και δεν με αφήνεις να το δω αυτό.
1: Όχι, δες το πράγμα, μην τι φταίω, εγώ πάλι εγώ φταίω.
0: Όχι, εντάξει, ωραίο τραγουδάκι είναι αυτό που πέσει.

0: Πόσο ενδιαφέρον θα είχε να αποφάσιζαν τα δικαστήρια επάωριστο αναβολή στις υποθέσεις που αφορούν τους πληστηριασμούς ακινήτων.
1: Ας πούμε για παράδειγμα.
0: Επάωριστο αναβολή.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αναβάλλεται. Γιατί. Για αυτό, για κάποιο λόγο.
0: Θα βρούμε ένα λόγο. Θα βρούμε ένα λόγο.
1: Θα βρούμε. Τόσες φορές βρίσκεται.
0: Θα βρούμε ένα λόγο. Δεν μπορεί να μην μπορούμε να βρούμε ένα λόγο.
1: Κάποιο λόγο θα βρούμε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει, δεν μπορεί.
0: Σίγουρα θα υπάρχει.
1: Μία επαόριστη αναβολή σε τέτοια
0: υπόθεση. Και να σου πω και κάτι. Και αν δεν υπάρχει, να τον εφεύρουμε.
1: Βεβαίως. Βεβαίως.
0: Τι ώρα
1: πιστεύω. Άρα τώρα περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία ως προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να γίνει. Εδώ.
0: Υπήρχε κάποτε μια διαφήμιση για ένα ουίσκι που καθόταν ένας τύπος και πέταγε φελούς.
1: Τους φελούς, το βαρέλι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και περίμενε με τα χρόνια να οριμάσει το ουίσκι και πέταγε τους φελούς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όπου οι φελείς στη διαφημίση ήταν πραγματικοί. Δεν ήταν από τους άλλους. Εντάξει. Και άλλοτε έμπαινε ο φελός με στο βαρέλι, άλλοτε χτύπαγε στη Στεφάνη και έπεφτε. Και περίμενε υπομονετικά να οριμάσει. Αυτό περιμένουμε τώρα.
1: Να οριμάσουν τα πράγματα.
0: Υπομονετικά. Με τη μόνη διαφορά ότι δεν είναι διαφήμιση, δεν έχει κάποιον που να περιμένει την ώρα που δει ο ήλιος, και η φελή δεν είναι ακριβώς αυτό που φαινόταν στη διαφήμιση.
1: Και μία διαφορά ακόμη.
0: Εν τω πατυχία.
1: Ναι, το ξέρω. Έχει πονηριά όλο αυτό. Το έχω καταλάβει. Και με μία διαφορά επίσης.
0: Ναι.
1: Ότι τόσο η υπόθεση για τα βίντεο, όσο και η υπόθεση για την σύμβαση.
0: Πόσο ενδιαφέρον θα είχε να αποφάσιζαν τα δικαστήρια επάωριστο αναβολή στις υποθέσεις που αφορούν τους πληστηριασμούς ακινήτων.
1: Ας πούμε για παράδειγμα.
0: Επάωριστο αναβολή.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αναβάλλεται. Γιατί. Για αυτό, για κάποιο λόγο.
0: Θα βρούμε ένα λόγο. Θα βρούμε ένα λόγο.
1: Θα βρούμε. Τόσες φορές βρίσκεται.
0: Θα βρούμε ένα λόγο. Δεν μπορεί να μην μπορούμε να βρούμε ένα λόγο.
1: Κάποιο λόγο θα βρούμε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει, δεν μπορεί.
0: Σίγουρα θα υπάρχει.
1: Μία επαόριστη αναβολή σε τέτοια
0: υπόθεση. Και να σου πω και κάτι. Και αν δεν υπάρχει, να τον εφεύρουμε.
1: Βεβαίως. Βεβαίως.
0: Τι ώρα
1: πιστεύω. Άρα τώρα περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία ως προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να γίνει. Εδώ.
0: Υπήρχε κάποτε μια διαφήμιση για ένα ουίσκι που καθόταν ένας τύπος και πέταγε φελούς.
1: Τους φελούς, το βαρέλι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και περίμενε με τα χρόνια να οριμάσει το ουίσκι και πέταγε τους φελούς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όπου οι φελείς στη διαφημίση ήταν πραγματικοί. Δεν ήταν από τους άλλους. Εντάξει. Λοιπόν. Και άλλοτε έμπαινε ο φελός με στο βαρέλι, άλλοτε χτύπαγε στη Στεφάνη και έπεφτε. Και περίμενε υπομονετικά να οριμάσει. Αυτό περιμένουμε τώρα.
1: Να οριμάσουν τα πράγματα.
0: Υπομονετικά. Με τη μόνη διαφορά ότι δεν είναι διαφήμιση, δεν έχει κάποιον που να περιμένει την ώρα που δει ο ήλιος, και η φελή δεν είναι ακριβώς αυτό που φαινόταν στη διαφήμιση.
1: Και μία διαφορά ακόμη.
0: Εν τω πατυχία.
1: Ναι, το ξέρω. Έχει πονηριά όλο αυτό. Το έχω καταλάβει. Και με μία διαφορά επίσης.
0: Ναι.

0: Βεβαίω.
1: Τι ώρα
0: πιστεύω. Άρα τώρα περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία ως προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να γίνει. Εδώ.
1: Υπήρχε κάποτε μια διαφήμιση για ένα ουίσκι που καθόταν ένας τύπος και πέταγε φελούς.
0: Τους φελούς, το βαρέλι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και περίμενε με τα χρόνια να οριμάσει το ουίσκι και πέταγε τους φελούς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όπου οι φελείς στη διαφήμιση ήταν πραγματικοί. Δεν ήταν από τους άλλους. Εντάξει. Λοιπόν. Και άλλοτε έμπαινε ο φελός μες στο βαρέλι, άλλοτε χτύπαγε στη Στεφάνη και έπεφτε έξω. Και περίμενε υπομονετικά να οριμάσει. Αυτό περιμένουμε τώρα.
0: Να οριμάσουν τα πράγματα.
1: Υπομονετικά. Με τη μόνη διαφορά ότι δεν είναι διαφήμιση, δεν έχει κάποιον που να περιμένει την ώρα που δει ο ήλιος, και η φελή δεν είναι ακριβώς αυτό που φαινόταν στη διαφήμιση.
0: Και μία διαφορά ακόμη.
1: Εδώ πατυχία.
0: Ναι, το ξέρω. Έχει πονηριά όλο αυτό. Το έχω καταλάβει. Και με μία διαφορά επίσης.
1: Ναι.
0: Ότι τόσο η υπόθεση για τα βίντεο, όσο και η υπόθεση για την σύμβαση, είναι υποθέσεις οι οποίες η έκφρασή τους αφορά σε πολύ μεγάλο βαθμό την κυρία Δίκια τα Τέμπη. Δηλαδή εδώ δεν είναι ανεξάρτητες υποθέσεις. Αυτές οι δίκες κομίζουν στοιχεία και στην κυρία Δίκη.
1: Κομίζουν τι γραπτόπες.
0: Ιδέες.
1: Ναι.
0: Κατά τα άλλα τους φελούς στο βαρέλι.
1: Ναι ρε παιδί μου.
0: Πολύ ωραία εικόνα είναι αυτή που σκέφτηκες.
1: Μα δεν είναι.
0: Είναι εξαιρετική.
1: Γιατί είναι που αναδεικνύει την ηρεμία, το τοπίο, τη χαλάρωση
0: και την υπομονή. Και την υπομονή, Μανώλη. Υπομονή.
1: Υπομονή, ναι.
0: Κάνε υπομονή, ρε παιδί μου.
1: Ναι,
0: τι βιάζεσαι.
1: Ναι, όχι, όχι.
0: Πρέπει να περνάνε τα χρόνια.
1: Έχεις δίκιο.
0: Τώρα έχεις πόσα δίκιο χρόνια μπορεί να περάσουν, είπαμε. Άλλα 10-15.
1: Ναι, αφού δεν έλεγε η κυρία Χατσούς, δεν έλεγε. Ναι. Μπορεί να έχουμε σφιξιοδοτηθεί.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κάποιοι μπορεί να μην είναι καν εν ζωή. Αλλά ξαναλέω, θα επιμείνω σε αυτό που είπα για τον κατηγορούμενο, ότι όσο άσχημο είναι για την έκβαση γενικότερα της δίκης και της υπόθεσης, τόσο και ακόμα πιο άσχημο είναι για τον άνθρωπο που κατηγορείται, που για κάποιο λόγο κατηγορείται, αλλά μπορεί και να είναι αθώος. Γιατί ξεκινάμε με το τεκμήριο της αθότητας. Αυτό απομένει το δικαστήριο να αποφανθεί για το τι είναι και τι δεν είναι. Μπορεί λοιπόν να είναι και αθώος. Για φαντάσου λοιπόν
0: αυτός ο άνθρωπος, να αυτός ο άνθρωπος.
1: Ναι, ναι. Για φαντάσου λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος θα είναι για όσα χρόνια κατηγορούμενος
0: σε μια τέτοια υπόθεση.
1: Ναι, για κάτι που τελικώς μπορεί να είναι αθώος και η ζωή του δεν μπορεί να προχωρήσει.
0: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια.
1: Εντάξει, είναι ένα θέμα. Μπορώ να πω.
0: Ναι, είναι ένα θέμα.
1: Είναι
0: λοιπόν, είδες που νωρίτερα σου έλεγα ότι ο Τραμπ αποκάλυψε ότι έχει υπάρξει μια μυστική αποστολή του στρατού.
1: Μην με τρελαίνεις. Τετάρτη βράδυ όταν μου λες για τέτοια.
0: Περίμενε, θα φτάσει.
1: Τρελαίνομαι.
0: Περίμενε.
1: Αν μου το έλεγες Τρίτη.
0: Υπομονή.
1: Η Πέμπτη.
0: Πάρε ένα φελό, ρίχνε στο βαρέλι. Και ότι έχουν βγάλει 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μέσα από το Ορμούζ. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Γνωρίζεις τον κύριο Chris Wright? Σου λέει κάτι?
1: Θα έπρεπε.
0: Είναι ο υπουργός ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος είπε ότι στους βουλευτές, έτσι, δήλωσε ότι έχει άγνοια για οποιαδήποτε επιχείρηση μεταφοράς εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από το Ιράν. Δηλαδή αυτό που είχε πει ο Αμερικανός πρόεδρος. Δεν ξέρω πώς
1: νιώθει. Το ξέρει ο Αμερικανός πρόεδρος. Δεν το ξέρει
0: ο υπουργός ενέργειας. Όχι, δεν το ξέρει αυτό.
1: Όχι, γιατί αυτά είναι μυστική διπλωματία.
0: Ναι. Του λένε, δηλαδή, είπε ο πρόεδρος ψέματα. Και ο υπουργός απάντησε. Δεν πιστεύω να λέει ψέματα ο πρόεδρος. Απλά μερικές φορές νομίζω ότι μιλάει με ένα γενικό τρόπο. Ένα γενικό τρόπο.
1: Κοίτα, εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό, για να μην ειλικρινείς.
0: Γιατί δεν το καταλαβαίνεις?
1: Γιατί έχει ανοίξει μια ομπρέλα ο κύριος Ράιτ και έχει βάλει κάτω από την ομπρέλα αυτά που έχει πει ο πρόεδρος. Και λέει, πρώτα απ' όλα λέει

0: Νομίζω να λείψει αίματα.
1: Δεν πιστεύω.
0: Ναι, δεν πιστεύω να λείψει αίματα. Ναι. Μιλάμε να τι σημαίνει μιλάμε ένα γενικό τρόπο.
1: Γενικά για τις προσπάθειές μας να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα που υπάρχει στο στενό του Ορμούς και τη ροή του Ιρανικού πετρελαίου, να τη σταματήσουμε και όλα αυτά. Το λέει γενικά ο Πρόεδρος, δεν το λέει συγκεκριμένα.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να ασχοληθούμε με έναν υπουργό που δεν ξέρει τι γίνεται στο φαρμακευτικό του τώρα.
1: Μα ποιος ξέρει καλύτερα, να το λύσουμε αυτό.
0: Ναι,
1: ποιος ξέρει καλύτερα.
0: Προφανώς ο Πρόεδρος.
1: Το πιστεύω αυτό. Ο οποίος Πρόεδρος επίσης σχολίασε τον πληθωρισμό σήμερα της Αμερικής. Έχει μείνει και μια εκκρεμότητα για το δικό μας πληθωρισμό.
0: Αστειεύτηκε, ναι, το θυμάμαι. Ναι. Αστειεύτηκε με τον πληθωρισμό, λοιπόν, γιατί δεν τον απασχολεί.
1: Θα σου πω. Ναι, είσαι πολύ κοντά. Νομίζω ότι έχεις πιάσει το μυαλό του πάρα πολύ καλά.
0: Πληθωρισμός τώρα.
1: Λοιπόν, ο πληθωρισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει πιάσει υψηλό τριετία στο Μάιο. Για το μήνα Μάιο, έτσι. Και τον ρωτήσανε γι' αυτό και λέει: οι αριθμοί, λέει, του πληθωρισμού είναι εξαιρετικοί. Μου αρέσουν. Μου αρέσει ο πληθωρισμός, δήλωσε τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Εντάξει, ο κάθε άνθρωπος έχει, ρε παιδί μου, τα γούστα του.
1: Του αρέσει ο πληθωρισμός.
0: Σε άλλον αρέσουν οι ταινίες. Σε άλλον αρέσουν τα παγωτά.
1: Σωστά.
0: Σε άλλον αρέσουν οι διακοπές. Σε άλλον αρέσει η θάλασσα, σε άλλον το βουνό. Και στον Τραμπ αρέσει ο πληθωρισμός.
1: Πολύ του αρέσει, είπε.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Του αρέσει ο πληθωρισμός. Μια χαρά είναι, λέει. Και να δείτε, λέει, ότι θα πέσει όπως θα πέσουν, λέει, και οι τιμές και όταν τελειώσει ο πόλεμος. Μα του λένε οι Αμερικανοί πολίτες εδώ πέρα. Λέει, δεν λαμβάνω υπόψη μου την κατάσταση, τα οικονομικά των Αμερικανών όταν παίρνουν αποφάσεις για πόλεμο. Να τα ξεκαθαρίσουμε
0: είναι
1: τα πράγματα.
0: Είναι πολύ δίκιο αυτό που λέει όμως. Περίμενε.
1: Όχι, περιμένω.
0: Διότι. Διότι. Εάν ελάμβανε υπόψη του όλα αυτά που μπορεί να προκαλέσει ένας πόλεμος, θα μπορούσε να έχει πάρει μια άλλη απόφαση. Άρα δεν επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες.
1: Ούτε στο ελάχιστο, λέει, για τις διαπραγματεύσεις του ΕΡΤΕ. Είναι ανεξάρτητο πράγμα τελείως.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Και είναι ωραίος ο πληθωρισμός. Όλο αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, όλο
0: πρέπει να το πω. Το να παίρνεις αποφάσεις χωρίς να προσμετάς το κόστος είναι ένας λόγος που μπορεί να σου δώσει Νόμπελ.
1: Πολύ σωστό, Μανώλη. Πολύ σωστό, Μανώλη.
0: Διότι όλοι λέμε, εγώ τώρα θα δικαιώσω τον Τραμπ, διότι όλοι λέμε το πολιτικό κόστος.
1: Βέβαια.
0: Δεν τον ενδιαφέρει το πολιτικό κόστος.
1: Όχι.
0: Φαίνεται αυτό και στις δημοσκοπήσεις εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Ναι. Βέβαια, εδώ μπαίνει και το θέμα της νοθείας.
1: Αλλά, βέβαια, να τα λέμε και αυτά.
0: Αλλά αυτό θα το συζητήσουμε στο αυριανό επεισόδιο. διάλειμμα. Πάρε ένα διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, ισόπαλη ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. 69-69, θα πάμε
1: και σε παράταση. Όπως μας ενημέρωσε εδώ ο Μανώλης μας.
0: Ναι, μας έστειλε και μήνυμα. Πάμε παράταση. Η παράταση είναι πεντάλεπτη. και τα. Νομίζω ότι. Αλλά θέλω να το δω τώρα. Νομίζω ότι τα φάουλ των παιχτών. Των ομάδων δεν μηδενίζουν στην παράταση. Δεν είμαι, όχι.
1: Α, άρα μετράει δηλαδή.
0: Μετράνε τα χρήματα. Το δούμε θα ξεκινήσει η παράταση. Μα κάνω λάθος αυτό. Έχω καιρό να δω παράταση σε ντέρμπι αιωνίων. Για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Σταυρακάκη πάρα πολύ. Έλα Δημητρή.
1: Γεια σου Δημητρή.
2: 69-69 είναι το παιχνίδι. Πάει η παράταση. Ένα συναρπαστικό παιχνίδι, ειδικά στα τελευταία 5 λεπτά της τελευταίας περίοδου. Όπως σωστά είχε επισημάνει ο Μανώλης Παρδάλης για τον ΝΑΝ, που είχε χρεωθεί το πρώτο μέρος που ο Παναθηναϊκός έμπλουσε 40-34 με 3 φάουλ, είχε κι άλλα 2 και βγήκε εκτός, κάτι που συμφίζει στον Παναθηναϊκό, γιατί όπως είπε πολύ σωστά ο Μανώλης, Τα δύο πρώτα φάουλ ήταν αστεία.
0: Ναι, αστεία. Δεν ήταν φάουλ τώρα σοβαρά για τέτοιο παιχνίδι.
2: Για τέτοιο παιχνίδι.
0: Πάνω σε μια διεκδίκηση, μια επίθεση, δεν απλώνεις το χέρι σου.
2: Πολύ σωστό αυτό που λες. Δυστυχώς τώρα ο Αταμάν και εκεί έπρεπε λίγο να ανακατέψει την άπολα καλύτερα όταν είδε ότι έχει 3 φάουλ και τα πήρε στο πρώτο ημίχρονο. Ξεκινάει τώρα η παράταση. Να δούμε πού θα καταλήξει η Βίλια. Πάντως ο Ολυμπιακός πίεσε αρκετά. Πέρασε αρκετές φορές μπροστά, αλλά πάντα, και αυτό είναι το σημαντικό, ο Παναθηναϊκός έβγαζε αντίδραση και κατάφερε να πάει το παιχνίδι στην παράταση.
0: Ναι, επιβεβαιώνεται και αυτό που είπα Δημήτρη, ότι στην παράταση τα φάουλ των ομάδων δεν μηδενίζουν, συνεχίζουν από εκεί όπου τελείωσε το παιχνίδι. Το οποίο σημαίνει ότι για ένα φάουλ ακόμα ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός θα έχει πλεονέκτημα βολών. Ο Παναθηναϊκός είναι στα 3 φάουλ ομαδικά. Αλλά όλα είναι ανοιχτά. Ήδη ο Ολυμπιακός έχει σκοράρει τρίποντο.
2: Έβαλε ένα τρίποντο και πάμε πάλι 72.
0: Μάλιστα.
2: 72 όλα, ένα συναρπαστικό, μας περιμένει ένα συναρπαστικό τετράλεπτο της παράτασης.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε Δημήτρη. Θα τα πούμε μετά το τέλος της αναμέτρησης. Πρέπει να σου πω ότι είναι πολύ πιθανό το παιχνίδι να τελειώσει μετά το τέλος της εκπομπής.
1: Ναι, γιατί τα 4 λεπτά μετράνε πολύ παραπάνω στο μπάσκετ.
0: Ναι, ιδίως όταν υπάρχουν φάουλ και εκτελούνται βολές. Θα το δούμε όμως. Θα το δούμε. Έχει ακόμα 4 λεπτά.
1: Είναι πολύς χρόνος αυτός.
0: Μπασκετικά είναι πολύς. Μπορεί και να μην είναι όμως.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είναι. Είναι σίγουρα πάνω από 4, αλλά μπορεί να εξελιχθεί το παιχνίδι κατά τρόπο ώστε να μην είναι. Θα έχει ενδιαφέρον.

0: Τώρα μου έχει time out να πω δύο λόγια και μετά θα σε ακούω.
1: Εν τω μεταξύ, κοίταξε πώς με έχεις επηρεάσει, έτσι. Κάθομαι και βλέπω εγώ. Εσύ σχολιάζεις με τη Μαρία και εγώ βλέπω. Έχω καρφωθεί.
0: Αυτό σου λέω. Ότι τα παιδιά έχει time out να πω δύο λόγια για να μιλάς εσύ μετά. Κατάλαβες. Εντάξει, αυτό.

0: Λοιπόν, έχει λέει ταλαιπωρία στο Ελευθερίο Βενιζέλος, γιατί γίνεται, έχει στείλει εδώ ο Πουαρό ένα μήνυμα. Γιατί γίνεται συντήρηση του ILS και γίνεται σε όλες μεγάλες κυκλοφορίες. Καλά.
1: Εντάξει, κατάλληλη στιγμή, έτσι τότε πρέπει για να είναι σε κανονικές συνθήκες.
0: Η αλήθεια πρέπει να γίνει. Και τώρα το καλοκαίρι, η αλήθεια είναι τώρα το καλοκαίρι, δεν έχεις, πες το, δεν υπάρχει χρόνος συντήρησης των συστημάτων. Δηλαδή, αν κάτσεις κοντά στο αεροδρόμιο, ανά λεπτό, υπάρχει πτήση ανά ένα-δύο λεπτά.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
0: Έτσι, δεν είναι εύκολο πράγμα. Αλλά εντάξει, αυτά έπρεπε να τα έχουν νωρίτερα να σκεφτεί. Τέλος πάντων. Και υπάρχει και το δημοσίευμα, έχει και το σχετικό, τη σχετική φωτογραφία, το screenshot τέλος πάντων από το, από την κυκλοφορία πάνω από το Ελευθερίος Βενιζέλος, το πως μπαίνουν τα αεροπλάνα στη σειρά για να προσγειωθούν. Λοιπόν, φεύγετε.
1: Φεύγουμε.
0: Καλό βράδυ.
1: Και λέμε να, έτσι, για τελευταίο τραγούδι. Όσο εσείς τα βλέπετε εδώ πέρα, τις εξελίξεις, τις φοβερές μπασκετικές, να ακούσουμε πάλι ένα τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου, έτσι για να τιμήσουμε και την σημερινή ημέρα
0: και να κλείσουμε και την εκπομπή
1: μας. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.

0: Real FM.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και
2: η ώρα είναι 11.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
16: Συννεφιά από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 11, δεύτερη παράταση στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, με τους πράσινους να προηγούνται με 2 πόντους και 3 τώρα 5, 86-81 του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός που στη δεύτερη παράταση έχει ξεκινήσει πάρα πολύ δυνατά, και να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Έχει πάρει ένα σαφέστατο προβάδισμα και παίρνει τώρα και το αμυντικό rebound ο Ολυμπιακός, ο οποίος κόλλησε, είχε κολλήσει 79 πόντους και από τότε έχει πετύχει μόνο ένα καλάθι. Το momentum της αναμέτρησης δείχνει Παναθηναϊκός βέβαια αυτή τη στιγμή με 5 πόντους διαφορά. Μόλις ολοκληρωθεί, κακώς τώρα από τον Παναθηναϊκό που είχε τη δυνατότητα να διευρύνει τη διαφορά του, μόλις ολοκληρωθεί βεβαίως η αναμέτρηση, θα έχουμε και πάλι τον Δημήτρη Σταυρακάκη που βρίσκεται στο γήπεδο και θα μας ενημερώσει. 86-83 τώρα, δεν έχει γράψει βέβαια το σκόρο ο Πίνακας. Λοιπόν, τώρα διόρθωσε το σκορ και μάλλον γι' αυτό διέκοψαν και οι όχι, έχει δώσει φάουλ στο Μπίτερς, αλλά άργησε να ενημερωθεί το σκορ. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Η κυρία Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Αποχαιρετήσαμε βέβαια την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, για να συναντηθούμε πάλι πρώτο ο Θεός να είμαστε καλά αύριο στις 9, και η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία των ειδήσεων. Λοιπόν, 87-83 τώρα από τη μία στις δύο εύστοχες βολές του Παναθηναϊκού. Και πάμε στον Μύρον από το Νέο Ηράκλειο. Μύρον, απλά σε ενημερώνω, καλησπέρα, ότι θα σε διακόψω μόλις έχω το Δημήτρη Σταυρακάκη για να πάμε στο γήπεδο.
1: Βεβαίως.
0: Και θα περιμένεις να επιστρέψουμε αμέσως μετά.
1: Θέλετε να μιλήσετε τώρα μήπως?
0: Όχι, γιατί δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι. Πάμε.
1: Όχι, δεν είναι, είναι πάρα πολύ γρήγορα αυτό. Θα πω καλησπέρα Μανώλη μου, καλησπέρα σε όλους και όλες. Και ευχαριστώ όλη μια φορά. Έχω ένα ευχάριστο και ένα δυσάρεστο. Εντάξει, όλα αυτά. Το ευχάριστο είναι κάτι που άκουσα από εσάς με την κυρία Έλενα χτες, κάτι μια συζήτηση. Νομίζω χτες ήταν. Μου λέγατε κάτι για τα μυρμπεγκάκια που τα αποθείτε και δεν τα σκοτώνετε.
0: Ναι, προφανώς.
1: Χίλια μπράβο. Χίλια μπράβο. Χίλια Παναγία μου, μπράβο. Μπράβο, μπράβο,
0: μπράβο. Μα τι έχει, μπράβο, δεν είναι θέμα. Μπράβο, τα μυρμήγια δεν τα σκοτεινά.
1: Τις προάλλες, τώρα πήγες μόλις μια νύχτα πεταλίδα στο μπάνιο μου και κατά λάθος τους έριξα νερό πάνω της και δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ.
0: Καλά, να σου πω, δεν είμαι τόσο ανθρωπιστής με όλα τα είδη.
1: Εντάξει, δεν έχουμε δικαίωμα να φέρουμε ζωές.
0: Καλά, εντάξει, άμα μου μπει κατσαρίδα στο σπίτι, α σου πω εγώ τι θα γίνει.
1: Α, σου πω εγώ τι θα γίνει. Λίγο ελαιόλαδο βάζεις.
0: Καλά, δεν θα.
1: Ελαιόλαδο. Όχι, ναι, ναι. Ελαιόλαδο και γυρνάει ανάποδα η κατσαρίδα.
0: Βρέτε, α γυρίσει και ανάποδα και πλάγια. Δεν ξέρω πώς θα γυρίσει. Λοιπόν.
1: Ευχαριστώ.
0: Έλα, πάμε. Okay.
1: Λοιπόν, το Σάββατο το πρωί ανοίγω την πόρτα στο σπίτι της μητέρας μου, στο διανοήσιμά της. Ναι. Μένει στο τρίτο. Βλέπω, έχει ένα μικρό, το σκυλάκι μου δηλαδή, το μικρό και το μεγάλο, το νεύρο στην Ιταλία.
0: Ναι.
1: 3,5 κιλά, 3,5 κιλά σκυλάκι.
0: Μικρό σώμα, πολύ.
1: Ναι. Και είναι εξηγόνο. Ανοίγω την πόρτα. Βάζω, είναι ένα μπαλκονάκι, εντάξει, κοινόχρηστο συλλογόδος, αλλά είμαι εγώ και μια κοπέλα που είναι δίπλα για μέρες μάθος, δεν πω άλλο. Ανοίγω την πόρτα και πάω να βγάλω το τραπεζάκι μου έξω, γιατί να την πίσω μεριά, ας πούμε, και είναι πιο δροσερά, δεν έχει ήλιο.
0: Ναι.
1: Πάω να κάτσω και βλέπω κάτω κάτι γυάλιζε, υγρά. Βγαίνει το μικρό, οπωσδήποτε βγαίνει μαζί μου. Και λέω στην μητέρα μου, τι, κάθε Τετάρτη δεν καθαρίζουν οι άνθρωποι το συνεργείο που έρχεται? Μου λέει ναι, γιατί? Λέω, έχουν ρίξει νερά, έχουν σκουγκαρίσει. Εκείνη την ώρα βλέπω το μικρό, το σκυλάκι, πηγαίνει να μυρίσει γιατί τη αρέσει το νερό και πλατσουρίζει από μόνη.
0: Ναι.
1: Και τραβιέται πίσω, αρχίζει, φτερνίζει πάρα πολύ ώρα και βγάζει ό,τι είχε φάει το ζωάκι.
0: Ναι.
1: Με το που γίνεται αυτό και τη βάζω μέσα να δω τι έγινε, τη χτυπάω και λίγο στο μαφιένα πίσω να δω τι συμβαίνει. Πάω να πάρω τη μητέρα μου τηλέφωνο γιατί κατέβηκε και πήγαινε να ψωνίσει. Και όταν πάω να την καλέσω, με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει: μην βγάλει τη μικρή έξω, έχουν κάνει απολύμανση.
0: Α, μάλιστα.
1: Και δεν μας έχει πει κανένα τίποτα.
0: Δεν βάλανε, δεν.
1: Τίποτα. Τίποτα. Τώρα τον βρήκα τον ίδιο το διαχειριστή το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Και. Πώς να το πω, με έκανε να νιώσω ενοχές, δηλαδή ότι φταίω εγώ. Του λέω: γιατί? Μου λέει: είχα βάλει. Ποιο είναι το χαρτί, του λέω. Μου λέει: να το ορίσετε δίπλα από το σανσέρ. Του λέω: αυτό κύριε είναι ο απολυμαντής. Όταν τελείωσε την απολύμανση.
0: Βάζει βεβαίωση.
1: Ναι, δίπλα από το σανσέρ, ένα αυτοκόλλητο. Όταν τελειώσει. Άμα με σκότωνε, του λέω: το ζωάκι, τι θα γινόταν τώρα?
0: Ναι.
1: Μου λέει: μάνα μου, άστον, τον ξέρουμε 40 χρόνια. Δηλαδή, άμα εγώ σε ξέρω 40 χρόνια. Μπορώ να έρθω σπίτι σου, να σου το πω στο σκυλάκι.
0: Όχι, εντάξει. Συνήθως πάντως βάζουν.
1: Μα γιατί το κάνετε, τι λέω αυτό? Γιατί δεν έβαλες? Μου λέει: το είχα βάλει στις ανακοινώσεις. Δεν είχε βάλει τίποτα. Μου λέει: μάνα μου, ψέματα σου λέει. Μιλήσαμε δηλαδή και μου λέει: ψέματα λέει. Είδα λέει τη μητέρα σου και επειδή είναι και μεγάλη σε ηλικία, λέει 76 χρονών, μάλλον θα το ξέχασα. Και εκείνη την ώρα γυρνάει και η γυναίκα του και του λέει: σταμάτα. Δηλαδή. Αφού δεν μας πήγε φυλακή.
0: Συνήθως πάντως βάζουν. Δηλαδή σπάνια δεν βάζουν.
1: Πριν μπουν, του λέω, άνθρωπε μου, βάζουν ένα χαρτάκι στην πολυκατοικία μια μέρα πριν. Αύριο θα έρθει και την ώρα που θα έρθει. Είσαι υποχρεωμένος, του λέω. Πληρώνεται αυτό εν τω μεταξύ. 50-60 ευρώ, ξέρω εγώ τι το μήνα παίρνει ο διαχειριστής. Γιατί του λέω το κάνεις αυτό? Και αρχίζει και μου σηκώνει τα χέρια, μου χτυπάει από εδώ, το αυτοκόλλητο είναι από εκεί, μου χτυπάει τους τοίχους. Λέω: κατέβασε τα χέρια σου κάτω. Μια ερώτηση σου λέω: σου κάνω. Γιατί? Μην το ξανακάνεις καταρχήν. Δεν έχω πάει την αστυνομία. Δεν θα το κάνω. Μην το ξανακάνεις, του λέω: σου παρακαλώ.
0: Μήρωνα και να έπαιρνες την αστυνομία, θα έπρεπε να μπορείς να αποδείξεις ότι δεν είχε βάλει χαρτί.
1: Μα δεν είχε βάλει.
0: Μα δεν μπορείς να το αποδείξεις όμως. Διότι έχει γίνει απολύμανση, έχει μπει το πιστοποιητικό απολύμανσης και το χαρτί ότι θα γίνει απολύμανση έχει αφαιρεθεί. Πώς θα αποδείκνυες ότι
1: όχι,
0: δεν το είχε βάλει?
1: Μα δεν υπήρχε τίποτα.
0: Πώς θα το αποδείκνυες?
1: Από την γενέα τρόμου.
0: Από πού?
1: Από την γενέα τρόμου. Την έκανα να πήγα στο σπίτι. Την έκανα δηλαδή να ανοίξει το ιατρείο το Σάββατο. Πήρα με το πήρα δείγμα βαμπάκι, δεν είμαι τελείως αφελής. Πήρα δείγμα βαμπάκι, το έχω αποστηριωμένο με σε μπουκαλάκι, αυτό που είδα. Δεν έβγαλα κανένα βίντεο και καμία φωτογραφία. Πάλευα να δω τι είχε το ζωάκι μου.
0: Ναι.
1: Και δεν είχε ούτε την πυγμή πάνω του, να έρθει να μου πει πως είναι. Είναι καλά. Γυρνάω και του λέω: αν πέθανε, τι θα έκανα? Μου λέει: κοιτά, εγώ μου λέει, δεν μπορώ να χτυπάω τα διαμερίσματα. Λέω: 8 διαμερίσματα είμαστε. Ξέρεις ότι εγώ και άλλη μια κοπέλα από κάτω έχουν σκυλάκι. Εσύ ήταν δύσκολο, λέω, να μας χτυπήσει την πόρτα.
0: Λοιπόν, 93-86 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Πάμε σε πέμπτο παιχνίδι το Σάββατο στις το Σάββατο στις 6.
1: Ποιος κέρδισε τώρα?
0: Παναθηναϊκός.
1: Okay. Και Μανώλη μου, γυρνάω, ας πούμε, και του λέω: γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί άμα πέθανε, του λέω, το ζωάκι, τι θα κάνει? Αυτό είναι πρόβλημα δικό σου, μου λέει, δεν είναι δικό μου. Αυτά είχα να σου πω. Εντάξει, αυτά δεν έχω να πω κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ, Μύρωνα. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
1: Γεια.
0: Έλα ρε Πουαρό, εντάξει. Πού σε κράτησαν απόψε οι... Α, τι εννοείς μας κρατάνε με ό,τι μπορούν? Προσπαθώ να το καταλάβω τώρα πώς το εννοείς. Κύριε Μιχαήλ, τα πάμε. Τα παιδιά έχουν επιστρέψει, που μου λέτε. Μία εβδομάδα τώρα, μπορεί και παραπάνω, δεν θυμάμαι πότε το συζητούσαμε. Γιάννη, αυτό ακριβώς που μου έχει στείλει τώρα. Κατσαρίδα και κατσαρίδα που πετάει. Η μία την κυνηγάς, η άλλη σε κυνηγάει. Πραγματικά. Πραγματικά. Τα κορίτσια, λέει, του Ολυμπιακού πέρασαν στον τελικό του Final Four στη Μάλτα. Μάλιστα. Κυρία Θηγένεια, δεν πιστεύω να έχετε παράπονο. Ακούστηκε το τραγούδι. Πανηγυρίζουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού και είναι πολύ λογικό μετά από δύο παρατάσεις. Πήγαν τη σειρά στο πέμπτο παιχνίδι, όπου πλέον εδώ δεν υπάρχει, πώς το λένε, δεν υπάρχει πίσω γύρισμα. Όποιος το κερδίσει θα στεφθεί και πρωταθλητής. Σειρά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σε κάθε περίπτωση. Γεια σας, κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Λογικό είναι να ασχολείται ο κόσμος και με τον μπάσκετ. Φίλοι του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, πρωτίστως του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, που ήταν γηπεδούχος του Παναθηναϊκός, προφανώς και ασχολούνται με τον αγώνα. Γιατί ασχοληθούν. Αλλά και άλλοι φίλαθλοι που τους αρέσει το άθλημα, που περνάνε το βράδυ τους, βραδιά Τετάρτης καλοκαιρινή, βλέποντας μπασκετάκι, γιατί όχι. Κακό. Καθόλου κακό. Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο και τον κύριο Σταυρακάκη για να μας δώσει λεπτομέρειες. Γεια σου, Μπούμεραγκ. Τα χρήματα, λέει, δεν είναι πια της μόδας. Τι είναι αυτό? Α, η εθνοκάρτα η παλιά, η κάρτα που καταργεί τα χρήματα. Να δεις που κάποια στιγμή, και η διαφήμιση εντωμεταξύ έχει περισπομένες δασίες και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχουμε τον κύριο Σταυρακάκη. Έλα, Δημήτρη.
2: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός με 93-86 στην δεύτερη παράταση κέρδισε τον Ολυμπιακό σε ένα συγκλονιστικό, σε ένα παιχνίδι thriller εδώ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Και έτσι φέρνουν τη σειρά στο 2-2 στους τελικούς της Basket League. Και πηγαίνει ο τελικός τώρα, ο πέμπτος, το προσεχέ Σάββατο, ώρα 6 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Εκεί που θα κρυθεί ο τίτλος.
0: 6 ώρα πίνουμε τσάι συνήθως.
2: Τσάι, αν πίνεις 6 ώρα, είναι πρόβλημα.
0: Τι είναι πιο 6 ώρα, δεν καταλαβαίνω.
2: Συνήθως ο κόσμος
0: 6 ώρα πίτσες και μπύρες δεν είναι,
2: είναι
0: τώρα.
2: Είναι λόγω του Μουντιάλ, μην τα έχουμε πει αυτά.
0: Εντάξει, εγώ θα συνεχίσω όμως να λέω αυτό που λέω.
2: Ναι, αλλά δεν αλλάζει κάτι. Λοιπόν,
0: Ευραία,
2: τώρα 69-69 ήταν κανονική διάρκεια. 79-79 η πρώτη παράταση, 93-86 το τελικό. Πλήγμα φυσικά και ο Derrick Jones που βγήκε για τον Ολυμπιακό και ο Ναν που βγήκε για τον Παναθηναϊκό στην διαδικασία του παιχνιδιού. Μπήκε μέσα όμως ο Τελειόπουλος, ο οποίος είχε πολύ ψυχή, καθώς πέτυχε και ξελάσπωσε σε κέρια σημεία τους πράσινους. Ο Παναθηναϊκός, θυμίζω, ότι έπαιζε χωρίς Όσμαν, Σλούκα και Ρογκαβόπουλο, ουσιαστικά έπαιζε χωρίς τριάρι, όμως αυτό το ξεπέρασε και ήταν πιο ψυχωμένος, μπορώ να σου πω. Γυάλιζε το μάτι των παιχτών του Παναθηναϊκού, έκανε λάθη πολλά ο Ολυμπιακός που τα εκμεταλλεύτηκε ο Παναθηναϊκός και έτσι ήρθε αυτή η μεγάλη νίκη.
0: Μα ο Ολυμπιακός κατάφερε να πετύχει 4 πόντους στα τελευταία δεν ξέρω κι εγώ πόσα λεπτά.
2: Ναι, είχε θέματα επιθετικά, τα οποία δυστυχώς πάνηκαν σε τέτοια παιχνίδια που παίζουν οι λεπτομέρειες. Είναι λογικό να φαίνονται τα λάθη αυτά που κάνουν.
0: Βέβαια, βέβαια. Στη σειρά των τελικών το ίδιο λέμε για κάθε ομάδα που χάνει.
2: Ναι, αλλά μην ξεχνάτε εδώ τώρα αυτά τα παιχνίδια έχουν πολλές ιδιαιτερότητες. Κάποια στιγμή πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας πάλι διαμαρτύρονταν ο Παναθηναϊκός για κάποια φάουλ. Είναι παιχνίδια με ιδιαιτερότητες όπως και να το κάνουμε. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι μπορώ να σου πω ότι παίζει και η ψυχή. Δεν ξέρω αν
0: προφανώς και παίζει, εννοείται.
2: παίζει και ψυχή, όταν ο άλλος έχει τρεις σημαντικές απουσίες και καταφέρνει να κερδίσει τον μετά έστω και στις δύο παρατάσεις, που στις παρατάσεις ήταν καλύτερος Παναθηναϊκός, ο μαγολογουμένος έκανε πολλά λάθη ο Ολυμπιακός, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό.
0: Όλα παίζουν ρόλο.
2: Λοιπόν, κλείνοντας, θα βγούμε και αργότερα.
0: Ναι, ναι.
2: Να σου πω και μια είδηση ότι που έρχεται από τη Μάλτα,
0: ναι,
2: το Champions League, στο πόλο των γυναικών. Ο Ολυμπιακός προκλήθηκε στο τελικό της Παρασκευής. Εκεί θα αντιμετωπίσει την Ουγγρική Φερετβάρος. Ο Ολυμπιακός απέκλεισε με 14-12 την Ισπανική Ματαρό, ενώ η Φερετβάρος με 15-13 στα πέναλτι νίκησε την κάτοχο του τίτλου, την Ισπανική Σαν Αντρέου. Αύριο παίζουν οι άντρες του Ολυμπιακού εκεί, στη Μάλτα, Champions League Final Four. Αύριο είναι η σειρά των ανδρών. Ο Ολυμπιακός παίζει στις 10 το βράδυ με την Ιταλική Προρέκο. Εν κατακλείδη, δίκαια ο Παναθηναϊκός εδώ στο Telecom Center. Πήρε με το 93-86 τη δεύτερη παράταση την νίκη. Και όλα τώρα θα κληθούν αυτό το απογευματινό με ήλιο, έτσι για να το πούμε, σε έναν τελικό με ήλιο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
0: Σωστό.
2: Πάντως μου έκανε πολύ καλή, δηλαδή πολύ καλό σου ήταν ο Τολιόπουλος όταν μπήκε. Είχε το βάρος ότι έπρεπε να παίξει στη θέση του Ναν.
0: Ο Τολιόπουλος, συγγνώμη θα το πω, είναι σταθερά καλός.
2: Είναι σταθερά, είναι παίχτης που βγάζει όλη την ψυχή του στο γήπεδο και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αργότερα μόλις θα έχουμε και καμία
0: δήλωση. Το Σάββατο, τι ώρα θα έχεις εκπομπή?
2: Το Σάββατο 6, λογικά θα είμαστε από τις 6.
0: Γιατί.
2: Δεν είσαι χάσο, πελάτη.
0: Όχι, εννοείται. Εγώ ξέρεις, όταν είμαι σπίτι.
2: Τα μηνυματάκια, ναι.
0: Όταν είμαι σπίτι, το χαμηλώνω τον ήχο όταν βλέπω παιχνίδι.
2: Ναι.
0: Και ακούω εσένα.
2: Ωραία.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, από τις 6 θα είμαστε. Τώρα να δούμε τι έχουν και στις δηλώσεις λίγο τι είναι και ξαναβγούμε.
0: Έγινε, Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Πούμε, θα τα πούμε σε λίγο. Είναι.
2: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός το 2-2 στις νίκες, πάμε για το Σάββατο.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Δημήτρη Σταυρακάκης, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Τι είπα, τα μάνα, πάμε να το πάρουμε στο σπίτι τους. Εντάξει, μπήκε ούτε να το πει απόψε. Α, το θέμα είναι, δεν ξέρω αν θα. Εν τω μεταξύ, εσείς και ο Νίκος από τα Γιάννητσα, Παναθηναϊκός, ναι. Παίξατε λίγα καλά, παίξαμε καλύτερα και τώρα η ώρα που θα σας κλείσουμε το σπίτι. Μάλιστα. Νίκο, έχει σκεφτεί το ενδεχόμενο να πάρει ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα και να κρατήσετε τον Αταμάν? Α! Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, λέω. Γιατί μπορεί η χρονιά να θεωρηθεί επιτυχημένη. Κύπελο, πρωτάθλημα. Να, ξέχασα την Ευρωλίγα. Που δεν πήγε στο Final Four, αλλά δεν ξέρω. Για σκέψτε το λίγο. Βάζω, ρε παιδί μου, έτσι κάνω μια σκέψη, δεν ξέρω. Μπορεί και αυτό που λέω να μην έχει καμία βάση. Αλλά μπορεί και να έχει. Λοιπόν, πόση ώρα θέλουμε για τίτλους? Βάλε ένα τραγουδάκι.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Εδώ είμαστε 33 λεπτά μετά τις 11. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γεια σας κύριε Γιάννη, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Κύριε Γιάννη, είναι πολύ νωρίς ακόμα για να συζητήσουμε για πώς το λένε, για να συζητήσουμε για καλοκαιρινές διακοπές. Πολύ νωρίς. Πραγματικά. Δηλαδή είμαστε στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Αν πείτε καλοκαίρι, θεωρείται σωστά. Λοιπόν, όταν λέει το μότο όλων πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, κομμάτων της αντιπολίτευσης, να παίζει ο Μητσοτάκης. Και όχι το έτσι θα κυβερνήσουμε τη χώρα. Είναι απόλυτα λογικό η Νέα Δημοκρατία να δανείζει ακάθεκτη για τρίτη τετραετία. Αλλά εντάξει, Γιάννη μου, αυτά είναι στο μυαλό σου, βέβαια, έτσι. Είναι τώρα ένα αφήγημα, αυτό δικό σου. Έτσι, όταν το. Με την ίδια λογική, όταν το. Πες το. Το μότο της κυβέρνησης είναι ότι πάμε για την αυτοδυναμία, η σταθερότητα κτλ. Κτλ. Και βλέπεις αυτά που γίνονται τριγύρω και τραβάς τα μαλλιά σου, είναι απόλυτα λογικό να δούμε τι θα γίνει όταν θα έρθουν οι εκλογές. Δεν είναι έτσι ακριβώς? Δεν ξέρω αν άκουσες την εκπομπή σήμερα. Φαντάζομαι την άκουσες. Για τα Τέμπη, επειδή μου στείλες και ένα μήνυμα για τη Δίκη Λιγερίδη και είδες ότι εγώ και η Ελένη δεν φοβόμαστε να κάνουμε ερωτήσεις. Έτσι. Σε 15 χρόνια δεν θα είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός, να είσαι σίγουρος. Όταν τα δικαστήρια θα αποφασίζουν για μια υπόθεση που θα πρέπει ήδη να έχει το μεγαλύτερο μέρος της κλίση. Και ακόμα δεν έχει ξεκινήσει καλά καλά. Έλα τώρα, εντάξει. Και ξαφνικά θυμήθηκε η Νέα Δημοκρατία ότι τώρα θα δοθεί η μάχη των ιδεών. Σε παρακαλώ. Από πότε τώρα απέκτησε η εκλογική μάχη ιδεολογικό υπόβαθρο? Φύγαμε από το πρακτικό, τα λύσαμε όλα και μπήκαμε στο, πες το, στο πεδίο της ιδεολογίας. Αφήγημα, ναι Γιάννη μου, αφήγημα. Αφήγημα, έχω ακούσει, ναι, έχω ακούσει πρόγραμμα. Γιατί η Νέα Δημοκρατία μου έχει δώσει πρόγραμμα κυβερνησιμότητας? Σοβαρά? Έλα σε παρακαλώ. Είμαι, λέει, υποχρεωμένη να σε ευχαριστήσω που ήρθες. Δεν θα χαιρετήσω όμως, γιατί δεν είμαι υποχρεωμένη να σε χαιρετήσω. Τα λόγια της κυρίας Σοφιά που εξέπλησαν για τα πολιτικά πρόσωπα. Ναι, απέναντι στο μήνυμα. Δεν ξέρω αν υπήρξε τέτοιο διάλογο που παρώ, για να είμαι ειλικρινής. Επειδή θέλω να είμαι απολύτως ακριβής, αυτούς τους διαλόγους, αν δεν είμαι μπροστά να τους ακούσω, απλά κρατάω αποστάσεις. Και το λέω αυτό γιατί προφανώς δεν θα πρέπει να έχει καταγραφεί από καμία κάμερα κάτι τέτοιο. Ή μπορεί και να έχει, δεν το ξέρω, δεν το έχω δει εγώ προσωπικά. Αλλά θα σου πω κάτι. Θα μπορούσε να μην πει και τίποτα. Έτσι. Και να σου πω και κάτι. Πολιτικά εμένα δεν μου λέει κάτι αυτό. Όλο αυτό. Αν μιλάμε όμως για τη μάχη των ιδεών που υπερασπίζεται πλέον η Νέα Δημοκρατία, ναι, τότε σημαίνει πολλά. Για να σου πω. Λοιπόν. Αλήθεια τώρα, με ρωτάτε στατιστικά των παιχτών. Προφανώς έχετε ξεχάσει ότι δεν είναι αθλητική εκπομπή και δεν ασχολούμαι παρά στο ελάχιστο με αυτά. Όταν θα έχουμε κάτι από τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, θα βγει πάλι ο κύριος Σταυρακάκης. Η κυρία Γεωργία από τη Βόρεια Εύβοια, ελάτε.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παρδάκη.
0: Γεια σας, κυρία Γεωργία.
1: Είσαστε καλά, μπράβο, πάντα καλά.
0: Να είστε
1: εγώ
0: καλά.
1: Εγώ πήρα να μιλήσουμε λιγάκι.
0: Αμέ.
1: Θα ήθελα να αναφερθώ όσον αφορά εχθές για το διπλασιασμό των μισθών. Είναι μόνο των Μητροπολιτών και ένα βαθμό παρακάτω από τους Μητροπολιτές. Δεν είναι για όλους τους κληρικούς.
0: Όχι, δεν είναι για όλους τους κληρικούς, σωστά.
1: Συγγνώμη.
0: Σωστά λέω.
1: Ναι.
0: Δεν... Επειδή θέλω να είμαι απολύτως ακριβής, αυτούς τους διαλόγους, αν δεν είμαι μπροστά να τους ακούσω, απλά κρατάω αποστάσεις. Και το λέω αυτό γιατί προφανώς δεν θα πρέπει να έχει καταγραφεί από καμία κάμερα κάτι τέτοιο. Ή μπορεί και να έχει, δεν το ξέρω, δεν το έχω δει εγώ προσωπικά. Αλλά θα σου πω κάτι. Θα μπορούσε να μην πει και τίποτα. Έτσι. Και να σου πω και κάτι. Πολιτικά εμένα δεν μου λέει κάτι αυτό. Όλο αυτό. Αν μιλάμε όμως για τη μάχη των ιδεών που υπερασπίζεται πλέον η Νέα Δημοκρατία, ναι, τότε σημαίνει πολλά. Για να σου πω. Λοιπόν, αλήθεια τώρα με ρωτάτε στατιστικά των παικτών. Προφανώς έχετε ξεχάσει ότι δεν είναι αθλητική εκπομπή και δεν ασχολούμαι παρά στο ελάχιστο με αυτά. Όταν θα έχουμε κάτι από τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, θα βγει πάλι ο κύριος Σταυρακάκης. Η κυρία Γεωργία από τη Βόρεια Εύβοια, ελάτε.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παρδάκη.
0: Γεια σας, κυρία Γεωργία.
1: Είσαστε καλά, μπράβο, πάντα καλά.
0: Να είστε
1: εγώ
0: καλά.
1: Εγώ πήρα να μιλήσουμε λιγάκι.
0: Αμέ.
1: Θα ήθελα να αναφερθώ όσον αφορά εχθές για το διπλασιασμό των μισθών. Είναι μόνο των Μητροπολιτών και ένα βαθμό παρακάτω από τους Μητροπολιτές. Δεν είναι για όλους τους κληρικούς.
0: Όχι, δεν είναι για όλους τους κληρικούς, σωστά.

0: Έτσι. Και να σου πω και κάτι. Πολιτικά εμένα δεν μου λέει κάτι αυτό. Όλο αυτό. Αν μιλάμε όμως για τη μάχη των ιδεών που υπερασπίζεται πλέον η Νέα Δημοκρατία, ναι, τότε σημαίνει πολλά. Για να σου πω. Λοιπόν. Αλήθεια, τώρα με ρωτάτε στατιστικά των παιχτών. Προφανώς έχετε ξεχάσει ότι δεν είναι αθλητική εκπομπή και δεν ασχολούμαι παρά στο ελάχιστο με αυτά. Όταν θα έχουμε κάτι από τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, θα βγει πάλι ο κύριος Σταυρακάκης. Η κυρία Γεωργία από τη Βόρεια Εύβοια, ελάτε.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Περδέα.
0: Γεια σας, κυρία Γεωργία.
1: Είσαστε καλά, μπράβο, πάντα καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Εγώ θα ήθελα να μιλήσουμε λιγάκι.
0: Αμέ.
1: Θα ήθελα να αναφερθώ όσον αφορά εχθές για το διπλασιασμό των μισθών. Είναι μόνο των Μητροπολιτών. Και ένα βαθμό παρακάτω από τους Μητροπολίτες. Δεν είναι για όλους τους
0: κληρικούς. Όχι, δεν είναι για όλους τους κληρικούς, σωστά.
1: Συγγνώμη.
0: Σωστά λέω.
1: Ναι. Δεν είναι για τους απλούς ιερείς, αυτούς που είναι στην άγωνη γραμμή. Πάλι στα χωριά, τίποτα, απολύτως. Mm. Είναι για τους μεγάλους. Είναι λόγω των εκλογών τώρα, δεν το καταλαβαίνω.
0: Όχι, συγγνώμη, και αυτό δεν μειώνει το, για μένα το φάουλ.
1: Όχι, καθόλου. Να, σωστά. Σωστά, δεν μειώνει το φάουλ που έκανε η κυβέρνηση.
0: Έτσι, για μένα, προσωπική άποψη.
1: Όχι, και εγώ δεν ήταν καθόλου σωστό αυτό. Αλλά δεν ξέρει τι να κάνει τώρα για να... Προσπαθεί να φέρει με το μέρος της τους αρχιερείς. Μήπως από άγγονος, αν είναι δυνατόν να μιλήσουν, αυτό θα είναι πολύ προκλητικό υπέρ της κυβέρνησης, από άγγονος οι αρχιερείς. Εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν καθόλου σωστό που έκανε αυτό, μάλλον κακό τους έκανε. Γιατί ο κόσμος έχει καταφερθεί εναντίον τους.
0: Δεν είμαι τόσο σίγουρος. Δεν ξέρω ο κόσμος πως μάλλον υπάρχουν εκείνοι που θα το υποδεχθούν αρνητικά, υπάρχουν και εκείνοι που θα το υποδεχθούν θετικά.
1: Κοιτάξτε, ο λαός δεν το βλέπει με καλό μάτι αυτό τώρα.
0: Εντάξει, είναι πολύ γενικό αυτό, να ξέρετε.
1: Και κάτι άλλο για τα Τέμπη. Το διέκοψε επαόριστον τη δίκη, νομίζω, αν κάνω λάθος.
0: Τη δίκη για τη σύμβαση.
1: Θέλει να σκεπάσει τα σκάνδαλα.
0: Τη δίκη για τη σύμβαση. Τη δίκη για τη σύμβαση. Την 717. Όχι την. Δεν είναι κεντρική δίκη για τους 57.
1: Α, είναι για τη σύμβαση.
0: Για τη σύμβαση. Όπου ήταν δύο κατηγορούμενοι, ο ένας απεβίωσε και τώρα είναι ο άλλος. Ο πολιτικός μηχανικός τι είναι.
1: Πάντως, ό,τι έχει σχέση με τα Τέμπη, τους τρομάζει. Τους τρομάζει γενικώς.
0: Δεν ξέρω αν τους τρομάζει, τους ανησυχεί νομίζω.
1: Τους ακόμα φοβούνται. Και κάτι άλλο. Από τη στιγμή που κάναμε συμμάχους τους Εβραίους, τους Ισραηλίτες, άσχησε ο γείτονας να καταφέρεται και εναντίον μας. Γι' αυτό πολύ το φοβάμαι.
0: Έχετε ανοιχτή τηλεόραση και ακούω από μέσα κάτι που παίζει.
1: Όχι, είναι το ραδιοφωνάκι.
0: Α, πρέπει να το χαμηλώσετε το ραδιοφωνάκι.
1: Μακριά στην κουζίνα τώρα και...
0: Εντάξει,
1: έχω λίγο πρόβλημα. Το πόδιμο, εγώ αυτό ήθελα να σας πω, ότι τον έχει θυμώσει που κάναμε, που αγκαλιάσαμε τους γενοκτόνους. Τον Νετανιάχου είναι γενοκτόνος. Όχι και ο απέναντι δεν είναι γενοκτόνος, και αυτός είναι γενοκτόνος.
0: Ποιος έχει θυμώσει, συγγνώμη?
1: Έχει θυμώσει που αγκάλιασε ο Μητσοτάκης.
0: Ποιος έχει θυμώσει?
1: Ο απέναντι, ο Ερντογάν.
0: Καλά, δεν μας νοιάζει. Μισό λεπτό, δεν μας νοιάζει τι κάνει ο Ερντογάν.
1: Δεν μας νοιάζει τι κάνει, αλλά είναι εις βάρος μας όμως.
0: Γιατί?
1: Φοβάμαι με τη χώρα, έχουμε τίποτα. Φοβάμαι
0: πως έκανε θερμό
1: επεισόδιο.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάτι. Και εν πάση περιπτώσει, το τι κάνουμε εμείς εδώ, δεν μπορεί να. Πώς το λένε, δεν θα μπαίνουμε στη διαδικασία να βλέπουμε τι λέει και τι δεν λέει ο Ερντογάν. Αλίμονο.
1: Τέλος πάντων.
0: Πολιτική της Ελλάδας δεν διαμορφώνεται.

0: ανάλογα με τα κέφια του Ερντογάν.
1: Όχι ανάλογα με τα κέφια, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι εχθροί με τον Ερντογάν. Και εμείς τους αγκαλιάσαμε. Τώρα, για ποιο λόγο δεν ξέρω. Για ποιο λόγο δεν ξέρω.
0: Γιατί αυτή έχει κρίνει η κυβέρνηση ότι είναι η πολιτική που ακολουθεί. Από εκεί και πέρα τώρα το τι λέει ο Ερντογάν δεν μας απασχολεί.
1: Όχι, δεν μας απασχολεί, αλλά μήπως έχουμε επιπτώσεις εμείς από εδώ. Έχουμε να είναι όλα να πάνε ειρήνη όλο το καλοκαίρι, να πάει καλά. Χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε, κύριε Παντράλη. Καλό βράδυ, καλό σας ξημέρωμα.
0: Να είστε καλά, κυρία Γεωργία. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα και σε εσάς.
1: Γεια
0: σας, γεια σας. Ο κύριος Παναγιώτης από τη Μεταμόρφωση, ελάτε κύριε Παναγιώτη. Ελάτε κύριε Παναγιώτη.
2: Ναι, ναι, μ' ακούς.
0: Ναι.
2: Τι κάνεις, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Σε καλά.
0: Μια χαρά, εσείς.
2: Τι να είμαι, δηλαδή δεν υπάρχει μέρα. Βασικά έχω τρία σημεία να τονίσω σήμερα. Το τρίτο θα τα αφήσω τελευταίο.
0: Πριν να πείτε τα σημεία, θα πάμε σε πολύ σύντομη διακοπή.
2: Και ειδήσεις.
0: Όχι, όχι, δεν είναι ώρα ειδήσεων. Είναι το, η διακοπή του παρατέταρτο. Για να μην σας διακόπτω μετά.
2: Ωραία, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας επωλήσης σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έλατε κύριε Παναγιώτη.
1: Θα ξεκινήσω από το πρώτο. Το τρίτο είναι πολύ σοβαρό και θα προτρέψω όλους τους δημοσιογράφους, εάν μπορούν, θα τους δώσω τη διεύθυνση, δηλαδή εγώ δεν έχω θέμα. Λοιπόν, μήπως η γυναίκα αυτή θέλει να βγει και να μιλήσει και να πει αυτά που έχει πει σε μένα κατηδίαν και να μείνει όλη η Ελλάδα άναυδη. Όλη η Ελλάδα, όπως το λέω ακριβώς. Και μιλάω για την κυρία Μαριάννα, τη γυναίκα του Σουφιά, του Αΐμνη του Σουφιά.
0: Νομίζω ότι αν ήθελε να μιλήσει, θα είχε μιλήσει.
1: Όριστε.
0: Εάν ήθελε να μιλήσει,
1: μπορεί,
0: θα είχε μιλήσει.
1: Μετά από αυτά που θα πω, γιατί ήταν μου τα είπε η γυναίκα, ευθέως δεν μου κρύψε
0: τίποτα. Σας είπε να τα δημοσιοποιήσετε?
1: Όχι, δεν μου είπε να τα δημοσιοποιήσω.
0: Καλό θα ήταν λοιπόν να μην το κάνετε.
1: Να τα δημοσιοποιήσω. Αλλά θα ήθελα να μάθει ο ελληνικός λαός.
0: Όχι, μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Όταν ένας άνθρωπος σε εμπιστεύεται κάτι,
1: ναι.
0: Καλό θα ήταν να έχετε την άδειά του για να τα μεταφέρετε.
1: Σωστό είναι αυτό, αλλά πιστεύω ότι είναι αγάπη.
0: Όχι, δεν είναι τι πιστεύετε.
1: Δεν θα τα έλεγε ούτε σε μένα, Παρδάλη.
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Γιατί αν μετά η σύζυγος του Σουφλιά πει «εγώ δεν τα είπα ποτέ» ή «δεν ήθελα να τα πεις»,
1: ναι.
0: Εκτεθειμένος δεν θα είστε εσείς, ήταν εγώ.
1: Τέλος πάντων, ναι, τέλος πάντων το αφήνω τότε, αλλά θα σας πω μόνο μία λέξη. Ότι οι δημοσιογράφοι όλοι, δεν βάζω εσένα, εντάξει δεν είσαι του στο ρεπορτάζ, λοιπόν, ότι αφού η γυναίκα μίλησε στην κηδεία του άντρα της και είπε «δεν σου δίνω το χέρι, δεν σου μιλάω βρε κάθαρμα».
0: Όχι, κύριε Παναγιώτη, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ορίστε.
0: Αυτό που λέτε έχει καταγραφεί σε καμία κάμερα?
1: Έχει καταγραφεί, ναι, το είπαν οι δημοσιογράφοι.
0: Αφήστε τι είπαν, έχει καταγραφεί σε κάποια κάμερα?
1: Δεν ξέρω αν είναι καταγραφή.
0: Σας είπα λοιπόν ότι δεν θα μου μεταφέρετε κάτι.
1: Είπε δεν σου δίνω το χέρι. Δεν θέλω να σε χαιρετήσω, δεν θέλω να σε βλέπω. Θα το είπε ή όχι?
0: Σας είπα ότι αν ήμουν μπροστά θα μπορούσα να πάρω θέση. Από αυτά που διαβάζω φέρετε να το έχει πει.
1: Τέλος πάντων, αν θέλεις κάποια στιγμή πάρε με ένα τηλέφωνο. Πάρε με ένα τηλέφωνο να σου πω ότι μου είπε κατηδίαν. Είτε τα πιστεύεις είτε όχι.
0: Δεν αυτά... είναι θέμα τι πιστεύω, σας λέω ποιο είναι το σωστό.
1: Ναι, εγώ όμως θα έλεγα σε δημοσιογράφους ότι ας κάνουν μια προσέγγιση στη γυναίκα αυτή για να μπορέσει να μιλήσει.
0: Και πώς ξέρετε εσείς ότι θα θέλει να το κάνει?
1: Θα θέλει.
0: Γιατί που το ξέρετε?
1: Γιατί
0: θα το είχε κάνει. Ελάτε κύριε Παναγιώτη, τώρα δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία πραγματικά. Θεωρώ ότι είναι πολύ λάθος. Και να σας πω και κάτι άλλο. Το είπα και πριν. Σε επίπεδο παραφιλολογίας, το τι είπε η σύζυγος του Σουφλιά ή ποια εικόνα έχει για την κυβέρνηση ή για το Μητσοτάκη, δεν με αφορά.
1: Ωραία. Εγώ δεν μιλάω μόνο για το Μητσοτάκη, μιλάω διαχρονικά. Εντάξει, τέλος πάντων, το κλείνω το θέμα αυτό. Λοιπόν, συγχαρητήρια στον παπά της Κρήτης, στον Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος είναι και ο μόνος που βγήκε και μίλησε και είπε ότι εγώ δεν τα δέχομαι τα λεφτά αυτά, είναι ντροπή. Ευτυχώς δηλαδή που υπάρχουν και μερικοί παπάδες, λίγοι παπάδες, πολύ λίγοι, που φοβούνται οι άνθρωποι μην χάσουν τη δουλίτσα τους, έτσι. Και οι αρχιεπίσκοποι...
0: Από ποιο να χάσουν τη δουλειά τους?
1: Από τους αρχιεπίσκοπους, γιατί οι παπάδες δεν ελέγχονται από τις Μητροπόλεις.
0: Ναι, και αν κάποιος, και αν κάποιος δεν δεχτεί τα λεφτά, τι θα γίνει?
1: Ελάχιστοι παπάδες, μα οι παπάδες δεν πήραν τα λεφτά, δεν καταλαβαίνω.
0: Όχι, ενώ από αυτούς που λέτε ότι φοβούνται.
1: Φοβούνται να μιλήσουν για τους αρχιεπισκόπους ή δεν θα τους
0: αφήσουν. Αυτό εννοείται, μάλιστα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, μόνο ένας της Κρήτης βγήκε και είπε είναι ντροπή τη στιγμή που πεινάει ο κόσμος.
0: Η Κρήτη είναι αυτοκέφαλη εκκλησία.
1: Δεν ξέρω τι είναι, αυτοκέφαλη. Τα λεφτά θα τα πάρει όμως την αύξηση αυτή. Οπότε τα αρνήθηκε, είναι ο μοναδικός. Λοιπόν, και εδώ μιλάμε τώρα έτσι για τον Αρχιεπίσκοπο της Ελλάδος και τους υπόλοιπους που κάνουν τις πάπτες, γιατί μια χαρά. Εκεί που παίρναν δύο, θα πάρουν πέντε, 4.600. Μια χαρά. Έτσι. Και ο κόσμος σας πεινάει, δεν τρέχει τίποτα. Και εγώ δεν βλέπω αν είναι 50 ή 100 ή 1.000. Εγώ βλέπω τι πεινάει ο ελληνικός λαός. Και το τρίτο, για να κλείσω, εχθές άκουσα, εγώ δεν μπαίνω στα μέσα μαζικής. Όλα αυτά.
0: Α, ενημέρωση λέτε.
1: Ενημέρωση. Στα κινητά εννοώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άκουσα ότι πολλοί βγήκανε υπέρ των φαν. ότι λέγανε ότι πρέπει τα φανς να πολεμήσουν, να μην χάσουν τα δικαιώματά τους κτλ. Αυτό δεν με προβληματίζει, γιατί πριν κάποιους μήνες σας είχα πει πόσες χιλιάδες δοσύλλογοι υπήρχαν στην Ελλάδα, και από το 1821 και νεότεροι, έτσι, δοσύλλογοι. Λοιπόν, τα παιδιά των δοσυλλόγων είναι. Δεν με προβληματίζει αυτό. Τα παιδιά αυτά, αυτών των ανθρώπων, μέσα σε εισαγωγικά το άνθρωπο, είναι αυτοί που πανηγυρίζουν, όπως κάποιοι που λέγανε μπροστά, Die Bloom, μπροστά, φάτους.
0: Πανηγυρίζουν για ποιο πράγμα?
1: Όσον αφορά, εγώ και να δάνεια, κύριε Παρδαλή, όσον αφορά αυτό το αίμα που ρουφάνε στον, όσον αφορά...
0: Δεν κατάλαβα, οι δοσύλλογοι που λέτε και τα παιδιά τους, παιδιά... που εμπλέκονται.
1: Τα παιδιά των δοσυλλόγων, ποιος θα βγει να είναι σήμερα υπέρ το φανς? Πέστε μου εσείς, ποιος Έλληνας πραγματικός, ποιος θα έβγαινε σήμερα και θα έβγαινε...
0: Μισό λεπτό, γιατί φοβάμαι ότι τα έχετε λίγο στο μυαλό σας, δεν ξέρω γιατί.
1: Βγήκαν
0: μισό λεπτό, προσωπικά, προσωπικά. Δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον που μπορεί να είναι υπέρ των φανς. Αλλά αν κάποιος είναι υπέρ των φαντς και με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται στους Έλληνες πολίτες, θα κριθεί και γι' αυτό. Είναι πάρα πολύ απλό.
1: Τι να κριθεί ένας ανώνυμος, ο οποίος
0: ποιος είναι ο ανώνυμος
1: και πανηγυρίζει ένας?
0: Μα συγγνώμη, εμένα δεν με νοιάζει ο ανώνυμος. Ο ανώνυμος σας κάνει ό,τι θέλει. Εγώ μιλάω για εκείνους που έχουν ένομα συμφέροντα.
1: Λέτε για τον επώνυμο?
0: Προφανώς. Αν ένας πολίτης θεωρεί ότι όλοι όσοι χρωστάνε είναι μπαταχτσίδες και καλά κάνουν τα φαντς, δεν μπορώ να κάνω κάτι για να του αλλάξω γνώμη. Εμένα με ενδιαφέρει εκείνος ο οποίος έχει όφελος από αυτή την ιστορία.
1: Αλλά καταλαβαίνεις το ποιόν του, ποιος είναι, έτσι?
0: Όχι. Κάνετε λάθος. Κατηγοριοποιείτε τους ανθρώπους με λάθος τρόπο. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι υπέρ των φαντς, ούτε εμένα με βρίσκει σύμφωνο, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι για να του αλλάξω την άποψη.
1: Εντάξει, λέει την άποψή του και εγώ λέω τη δική μου. Έτσι, ο καθένας κρίνεται. Εγώ λέω την άποψή μου, ότι δεν είναι δυνατόν τόσες χιλιάδες, να πούμε, αυτοκτονίες. Τόσες βγάλαν τον άνθρωπο ανάπηρο στη Μακεδονία, τον πετάξανε στον δρόμο με το πόδι του κομμένο. 75 χρόνια πέθανε ο άνθρωπος, βέβαια, χωρίς. Λοιπόν, και τον πετάξανε έξω σαν να είναι σκουπίδι από το σπίτι του, χωρίς να έχει πουθενά να πάει. Άσχετα μετά αν σε σηκώθηκε ο κόσμος και τον ξαναβάλανε στο σπίτι μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Που τον γκρεμίσαν το σπίτι, αν θυμόσαστε, το σπίτι μέσα την πρώτη μέρα που τον βγάλανε, μπήκανε και γκρεμίσαν τα ντουβάρια για να μην μπορεί να ξαναμπεί. Λοιπόν, και βέβαια ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του μετά από λίγο καιρό, μετά από ένα χρόνο, ενάμιση. Λοιπόν, αυτή την κατάσταση ζούμε σήμερα στην Ελλάδα. Βγήκε μια απόφαση από τον Αρειοπάγο. Έτσι. Λοιπόν, εκτός του ότι περιμέναμε 2-3 μήνες η απόφαση, λέει, να καθαρογραφεί, τι έχει γίνει μέχρι σήμερα?
0: Ότι, τι εννοείται?
1: Ότι τελικά ακόμη και σήμερα που υποτίθεται ότι καθαρογράφτηκε, ότι έχουν πέσει επάνω οι δικηγόροι, οι μεγαλοδικηγόροι, το ΦΑΝΤ.
0: Μα προφανώς θα υπάρξει διαδικασία για το πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το πράγμα. Κανείς δεν είπε ότι θα είναι κάτι εύκολο.
1: Γιατί δεν είναι μόνο τα κόκκινα δάνεια στο νόμο Κατσέλη, είναι και τόσα. Και ένα
0: όχι, η απόφαση αφορά μόνο το νόμο Κατσέλη.
1: Είναι και 1 εκατομμύριο κόσμος που έχει θυώσει.
0: Η απόφαση αφορά μόνο τα δάνεια του νόμου Κατσέλη.
1: Ωραία. Θα μπορεί όμως αυτό να χτυπηθεί και για τα άλλα δάνεια?
0: Όχι.
1: Γιατί
0: μόνο
1: όχι?
0: Για τα δάνεια, μόνο για ό,τι έχει παχθεί στο νόμο Κατσέλη.
1: Από τη στιγμή που βάζεις τόκους
0: μόνο, όχι, οι τόκοι αφορούσαν στις δικαστικές αποφάσεις που είχαν προχωρήσει σε κούρεμα
1: για τον
0: των οφείλων. Μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με τον νόμο Κατσέλη, το ξεκαθαρίσαμε χθες με τον κύριο Ρίζο.
1: Ωραία. Και οι υπόλοιποι που έχουν πληρώσει του κόσμου τα λεφτά?
0: Οι υπόλοιποι που δεν έχουν υπαχθεί, οι τόκοι τους τρέχουν κανονικά με βάση την οφειλή τους.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ας επιμένει λοιπόν ο ελληνικός λαός, τι λέει, πόσο δίνει στη Νέα Δημοκρατία, 35, 37, πόσο, 40, 50,
0: 23, 24%, λοιπόν, και με την αναγωγή γύρω στα 28.
1: 25 είναι το πολύ, αλλά άσχετα. Εγώ το λέω επίτηδες, έτσι. Λοιπόν, 50 μπορούν να τους δώσουν, λοιπόν. Εάν ο ελληνικός λαός το μυαλό του.
0: Μπορεί να πάει να ψηφίσει κόσμος που. Δεν ξέρω.
1: Το μυαλό του δεν λειτουργεί, δεν καταλαβαίνει τι γίνεται τη στιγμή αυτή, δεν καταλαβαίνει σε ποιο πάτο έχει φτάσει η Ελλάδα και περιμένει τα 50 ευρώ που θα του δώσει, να πούμε, εκεί πέρα για να πάρει, ξέρω εγώ, κάνα πασατέμπο. Λοιπόν, αν περιμένει λοιπόν αυτά, ας πάει να τους ψηφίσει.
0: Μάλιστα.
1: Ας πάει λοιπόν, γιατί ακούω και ανθρώπους που παίρνουν και ανάπηροι και αόματοι και τα λοιπά, που λένε, ας πούμε, δεν πάω να ψηφίσω, τι να ψηφίσω. Λοιπόν, καλά να πάθουν. Μετά από αυτά που ακούω, δηλαδή ακούω κάποιους τύπους τέτοιους, καλά, σαν ελληνικός λαός, καλά να πάθουν. Να βγαίνει ο ίδιος και ο ίδιος και να μας σκίσει, αν μπορεί. Αν μπορεί, όσο περισσότερο μπορεί, να σκίσει τον ελληνικό λαό, γιατί τελικά αυτό θα αξίζει ο ελληνικός λαός, αν και τη φορά αυτή συνεχίσει πάλι να ψηφίζει τα ίδια.
0: Καταλαβαίνετε ότι με αυτά που λέτε, αν κάποιος είναι αναποφάσιστος, μπορεί να στραφεί προς τη Νέα Δημοκρατία. Το καταλαβαίνετε αυτό?
1: Ας πάει. Ας πάει. Αν έχει τέτοιο μυαλό, γιατί δεν μου λέτε, κύριε Παρδάλη?
0: Θεωρείτε λοιπόν ότι όλοι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας είναι άμυαλοι?
1: Πιστεύω ότι ένα μεγάλο ποσοστό έχουν συμφέροντα και πάνε, αυτοί που πηγαίνουν, δηλαδή το 20%, 22%, ναι. Ότι έχει συμφέροντα, έχει θεσούλες. Όταν τη στιγμή αυτή.
0: Τόσοι πολλοί έχουν συμφέροντα και θέσεις.
1: Ακριβώς, τόσο πολύ.
0: Τι λέτε?
1: Τόσο πολύ. Όταν τη στιγμή αυτή έχουν δώσει χωρίς καμία διαφάνεια, λοιπόν, δουλίτσες δεξιά και αριστερά και δουλεύουν. Εδώ βγήκα και μίλησα κάποτε, που μίλησα όταν έγινε αυτό το πανηγυράκι εκεί στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Και είπα ότι κοιτάξτε ποια εταιρεία είναι από πίσω και τα λοιπά. Και βγήκε ο άλλος και είπε, ξέρεις ότι στην εταιρεία δουλεύουν 10.000 κόσμος. Το είπε ή όχι, κύριε Παρδάλη?
0: Ναι,
1: το πράγμα αυτό.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Είπε τη λέξη αυτή, ότι δουλεύουν 10.000. Και τι λέει αυτό? Όταν τα λεφτά αυτά είναι του ελληνικού λαού, όταν τα παίρνουν με απευθείας αναθέσεις, τι σημαίνει ότι μια εταιρεία έχει και 5 και 10.000? Για πέστε μου εσείς, για να καταλάβω, όταν εκατομμύρια του ελληνικού λαού υποφέρουν, όταν τάξεις ολόκληρες έχουμε θέμα σοβαρό επιβίωσης.
0: Μάλιστα.
1: Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Παναγιώτη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ. Γιάννη, άκου. Για τα fake news που μου γράφεις εδώ πέρα. Μην μου κάνεις μαθήματα. Ποιος γράφει τι. Γιατί αν αρχίσουμε να τα συζητάμε αυτά, δεν θα πάει καλά η βραδιά. Λοιπόν... καθένας επιλέγει αυτό που θέλει να επιλέξει. Όμορφα και ωραία. Και προφανώς αναλαμβάνει και την ευθύνη των επιλογών του. Και υπάρχουν και αυτοί που δεν επιλέγουν τίποτα και αποποιούνται όλων των ευθυνών και μετά ζητάνε και τα ρέστα. Και αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι. Δεν έχει σημασία αν συμφωνώ εγώ ή δεν συμφωνώ. Εγώ έχω πει ότι ο κόσμος πρέπει να ψηφίζει γενικώς. Ό,τι και να ψηφίζει. Λοιπόν, αλλά ο καθένας επιλέγει για τον εαυτό του. Ούτως ή άλλως όλοι είμαστε υπόλογοι για τις πράξεις μας. Όχι για τις πράξεις των άλλων. Σε πολύ λίγο είναι μεσάνυχτα. Θα πάμε στο τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε. Αργότερα θα έχουμε και τον κύριο Σταυρακάκη. Πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η συνέντευξη του Αταμάν, η συνέντευξη τύπου. Οπότε θα έχουμε λεπτομέρειες και από το τρίτο ημίχρονο του αγώνα των δύο αιωνίων στο μπάσκετ.

0: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
0: Στους 97,8.

0: Λοιπόν, βλέπω ότι τώρα ξεκίνησε η συνέντευξη του κ. Μπαρτζάκου. Δεν ξέρω τώρα, βέβαια, δεν ακούω κιόλας. Και τι ερωτήσεις και αν θα δεχθεί. Είμαστε στα 9 λεπτά, 10 πάμε σε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Αλλάξαμε μέρα. 11 έχει πλέον ο μήνας. Πέμπτη. Λοιπόν. Μου γράφει εδώ ο κύριος Γιώργος. Μανώλη λέει, με λύπη το λέω, δεν πας καλά. Την προηγούμενη εβδομάδα ένας υποστηρικτής του Βελόπουλου σε τελείριο μίσου και ομοφοβίας χαρακτήρισε τους ομοφιλόφιλους άρρωστα άτομα. Είπες μόνο πως δεν είναι αρρώστιες οι σεξουαλικές μας προτιμήσεις. Και άλλο να έλεγα. Και συνέχισες, λέει, όλο διαλλακτική ευγένεια να συζητάς. Δεν το θυμάμαι, αλλά για να το λέτε τι θα είναι. Και απόψε, λέει, που ο προηγούμενος ακροατής έλεγε πράγματα που είναι κοινή αντίληψη. Είχε ανακριτικό και επιθετικό ύφος. Μπράβο στην ψυχραιμία και νυφαλιότητα που διατήρησε. Ήσουν πολύ αριστικός χωρίς λόγο και αιτία. Ήρω, πρώτα απ' όλα θα μου επιτρέψετε να έχω τον τρόπο που θέλω εγώ να έχω. Εάν αυτός ο τρόπος δεν αρέσει σε εσάς ή στους υπόλοιπους συνακροατές ή στην επιχείρηση, υπάρχει λύση για όλα. Εγώ αυτό που πιστεύω, που μπορεί να είναι λάθος, και την αντίληψη που έχω για κάποια πράγματα θα την υπερασπίζομαι με το δικό μου τρόπο. Λοιπόν, προφανώς και δεν μπορεί κανείς να πει στην εκπομπή άρρωστους τους ομοφιλόφιλους, όπως και προφανώς δεν μπορεί κανείς στην εκπομπή να μεταφέρει τα λόγια τρίτου προσώπου χωρίς να έχει πάρει την άδειά του. Επίσης, κανείς δεν μπορεί να λέει τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας βλάκες, τους ψηφοφόρους του Πασόκ βλάκες, τους ψηφοφόρους του Τσίπρα ηλίθιους, τους ψηφοφόρους της Χαριστιανού ψεκασμένους. Και κανέναν δεν το δέχομαι. Αυτή είναι η άποψή μου. Αρέσει, έχει καλός. Δεν αρέσει, πάλι έχει καλός. Εννοείται, βέβαια, και για τους ψηφοφόρους όλων των κομμάτων, έτσι. Αυτό. Απλά δεν τους αναφέρω τώρα. Δεν αναφέρω τώρα όλα τα κομμάτια. Λοιπόν, επίσης, αν κάποιος θέλει να βγει στον αέρα και να μην είναι ψύχρεμος και νυφάλιος, απλά δεν θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Τώρα, το με λείπει, το λέω, δεν πας καλά, το σέβομαι, το ακούω. Δεν θα με κάνει να αλλάξω πάντως στάση. Ο Νίκος από τα Γιάννη Τσάιλα, Νίκο.
1: Αχ, βρε Μανώλη. Αχ, βρε Μανώλη.
0: Συμφωνείς και εσύ τώρα, αυτό θες να μου πεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Να, και κάτι που συμφωνούμε, βρε.
0: Όχι, ότι συμφωνείς με τον ακροατή, όχι με μένα.
1: Όχι. Όχι.
0: Σου είπα, είχα τρίπλα τώρα, φοβερή.
1: Όχι, εντάξει, δεν είναι. Εντάξει, τώρα μπορείς να βάλεις άλλους χαρακτηρισμούς για τον κάθε ψηφοφόρο, αλλά όχι.
0: Όχι, δεν θα χαρακτηρίσω κανένα ψηφοφόρο.
1: Όχι, εννοώ πολύ διαφορετικούς και όχι υβριστικούς.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, κάτσε ρε.
1: Παραπλανημένος, ναι. Παραπλανημένος ένας μπορεί να είναι.
0: Παραπλανημένος μπορεί να είμαι και εγώ και εσύ, όλοι μας.
1: Ναι, μπράβο. Έτσι.
0: Άλλο αυτό.
1: Αλλά όχι ηλίθιος, επειδή ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία και εγώ ψηφίζω Κουκουέ.
0: Αλλά προφανώς.
1: Εντάξει.
0: Να σου το πω και διαφορετικά, ρε παιδί μου. Πες ότι εγώ ψηφίζω Νέα Δημοκρατία και εσύ ψηφίζεις Κουκουέ, ωραία. Και έρχεσαι στο δικό μου το μαγαζί να ψωνίσεις.
1: Mm.
0: Γιατί έρχεσαι? Εγώ δεν θα πήγαινα στο μαγαζί ενός ηλίθιου να ψωνίσω.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή, μετά πάμε σε μια λογική εμφυλιοπολεμική.
1: Έχει ανθρωποφαγία μετά.
0: Ναι, μόνο τώρα, εντάξει.
1: Ανθρωποφαγία τώρα, εντάξει, άστο τώρα.
0: Δηλαδή, εσύ είσαι Παναθηναϊκός, εγώ είμαι Ολυμπιακός, να μην ξαναπούμε καλησπέρα. Τι να κάνουμε
1: τώρα.
0: Εγώ θέλω να κρατήσει και του χρόνου τον Αταμάν.
1: Γιατί όχι?
0: Α, δεν ξέρω.
1: Άμα το πάρω, άμα το πάρω φέτος.
0: Ναι, θα τον κρατήσεις.
1: Θα κρατήσω. Γιατί να... Όχι, γιατί να μην τον κρατήσω. Αν και...
0: Γιατί δεν έχει μάθει στον Αν ότι πρέπει να μην παίζει street basket για να μην μένει η ομάδα χωρίς τον Αν στην τρίτη περίοδο. Γιατί δεν φταίγαν οι διαιτητές απόψε που έβλεπα το παιχνίδι. Τα φάουλ που έκανε ήταν αστεία.
1: Εντάξει τώρα. Είχαμε μια αποδεκατισμένη ομάδα καταρχήν. Παίξατε καλά, όπως το έγραψε και στο κείμενο.
0: Ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλύτερα. Εννοείται.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Επίσης θεωρώ, θεωρώ αποκλειστική.
1: Ειδικά στις παρατάσεις και μάλιστα στην.
0: Στην τελευταία παράταση, στην τελευταία παράταση ο Παναθηναϊκός ήταν εξαιρετικός. Αγαπώς να το κάνουμε.
1: Εκεί χάσατε όλο το παιχνίδι. Γιατί θα μπορούσε να το είχε πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Προφανώς και θα μπορούσε να το έχει πάρει.
1: Εντάξει.
0: Ναι, θα μπορούσε, να σου πω ότι θα μπορούσε, αλλά τελικώς αποδείχθηκε ότι δεν μπορούσε.
1: Εντάξει.
0: Πάντως το Σάββατο δεν έχει δικαιολογία πλέον για κανέναν από τους δύο.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Γιατί ξέρεις, πάντα υπάρχει μια τελευταία ευκαιρία, αλλά όταν έρχεται η τελευταία ευκαιρία τελειώνει το πράγμα.
1: Έχει σημάσεις για το παιχνίδι του Σαββάτου και να φύγουμε από τα πασχετικά. Πρώτον, ο Ολυμπιακός έχει το άγχος της έδρας, όπως και να έχει το πράγμα.
0: Το έχει.
1: Εντάξει.
0: Αλλά θα έχει το πλεονέκτημα της έδρας,
1: Έχει το πλεονέκτημα, αλλά έχει και το άγχος.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί θα είναι ένα σεφ γεμάτο Ολυμπιακούς, για να μην τους χαρακτηρίσω διαφορετικά και αρχίζουν να με βρίζουν οι διάφοροι. Λοιπόν, θα είναι ένα στάδιο γεμάτο από κόσμο του Ολυμπιακού και πρέπει να τους ικανοποιήσει, να το σηκώσει μέσα στην έδρα του.
0: Νίκο μου,
1: ένα είναι αυτό, μια στιγμή, να ολοκληρώσω.
0: Ναι.
1: Να ολοκληρώσω. Αυτό είναι εδώ και δεκαετίες γνωστό στους αθλητικούς κύκλους.
0: Ναι,
1: νομίζω.
0: Πάντα η γηπεδούχος ομάδα έχει μία πίεση παραπάνω, αλλά έχει και ένα κίνητρο παραπάνω.
1: Ειδικά σε έναν τελικό. Έτσι, ναι, δεν μιλάμε τώρα για.
0: Ξέρεις, όλα αυτά επιβεβαιώνονται ή ακυρώνονται πάρα πολύ εύκολα μέσα στο παρκέ.
1: Α, σίγουρα. Σίγουρα. Σίγουρα. Μπορεί και με την όθηση της έδρας να, ο άλλος να κάνει παπάδες. Α, μια και είπα παπάδες, θα είναι το επόμενο μου θέμα.
0: Λοιπόν, πριν να πας στους παπάδες, όσο ο Πουαρό που είναι, πες το, συνοδοιπόρο σου στον Παναθηναϊκό, λέει, κατάλαβες, λέει ο κύριος Γιάννης, ο Ράφα Μπενίτεθ, εγώ δεν το ήξερα, προκάλεσε αντιδράσεις με συνέντευξή του σε ισπανικό μέσο, στην οποία μίλησε για τον Παναθηναϊκό και την απομάκρυνσή του από την ομάδα, αποκαλύπτοντας πως ζήτησα να τερματίσουμε τέταρτη και να ξεχάσουμε το Europa League. Εγώ θα σου πω κάτι τώρα για τον Μπενίτεθ. Εάν δεν είχε την πορεία που είχε στη Λίβερπουλ, προσωπικά ως προπονητή δεν θα τον εκτιμούσε ιδιαίτερα, διότι όπου έχει πάει έχει φύγει με αποζημίωση. Όμως δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι μεγάλος προπονητής, αλλά όπου έχει πάει.
1: Ναι, αλλά με αυτά που, λέει είναι για κλωτσίδια.
0: Δεν ξέρω. Γιατί μπορεί, μπορεί αυτά που λένε να έχουν συμβεί, εγώ δεν το ξέρω. Ή έχουν συμβεί ή δεν έχουν συμβεί. Ένα από τα δύο ισχύει.
1: Λοιπόν, να μην το.
0: Αλλά σου ξαναλέω, η πορεία του με τη, δεν διαγράφεται προφανώς, αλλά όπου άλλο έχει πάει, έχει φύγει με αποζημίωση.
1: Σου λέω και εγώ ξανά.
0: Και αυτό κάτι σημαίνει.
1: Μπορεί να είναι καλός.
0: Ναι,
1: αλλά
0: κοίτα,
1: είναι
0: κακός. Έχει, οπωσδήποτε είναι μεγάλο όνομα. Αυτό είναι ένα αμφισβήτητο. Έτσι.
1: Καλώς.
0: Δηλαδή, όταν φέρνεις τον Μπενίτεθ, παίρνεις ένα προπονητή από το πάνω-πάνω ράφι. Αλλά το ότι έχει φύγει από παντού με αποζημίωση,
1: δεν
0: ξέρω τι σημαίνει.
1: Αυτή η αντίφαση δεν μπορώ να την καταλάβω κι εγώ.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Σε περιπτώσει. Λοιπόν, και για να το τελειώνουμε, μια και πέταξε και τη λέξη παπάδες. Λοιπόν,
0: πού και πού, λέω κι εγώ καμιά ζωή.
1: Περίμενε. Όχι, όχι, περίμενε. Περίμενε. Λοιπόν, αυτός ο τελικός, ξέρεις τι μου θυμίζει.
0: Για δες.
1: Θυμόσαστε τη μεγάλη εβδομάδα μέσα στην πρώτη καραντίνα του κορονοϊού?
0: Όχι.
1: Τι απόφαση είχαν βγάλει? Έλα.
0: Για, δεν θυμάμαι, όχι.
1: Ότι η Ανάσταση θα γίνει τι ώρα?
0: Α, ναι.
1: 9 το βράδυ και ακόμα.
0: Ναι, γιατί στις...
1: μεταξύ εγώ ήμουνα στα Γιάννητσα και ακόμα ήταν μέρα μεσημέρι.
0: Ναι, γιατί στις 9 δεν κολλάει και στις 12 κολυμπάει. Εντάξει, τα γνωστά.
1: Λοιπόν, κάτι τέτοιο μου θυμίζει. Λοιπόν, μια και είπαμε παπάδες.
0: Πάντως και στα χωριά που κάνουν ανάσταση 7-8 η ώρα, γιατί πρέπει να πάει και στα άλλο χωριό μετά.
1: Εκείνο είναι εξ ανάγκης εξαιρετικά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό σου λέω. Δεν μάθανε ποτέ τίποτα.
1: Σίγουρα. Και με την άδεια της εκκλησίας.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Εντάξει, μια χαρά.
1: Τώρα εντάξει, μην πάμε τώρα σε αυτό τώρα. Λοιπόν. Να ρωτήσω κάτι.
0: Για ρωτά.
1: Όχι, δεν πάει σε σένα το ερώτημα, είναι ρητορικό. Όταν βγαίνει ένας Μητροπολίτης,
0: ναι,
1: με όλα του τα άμφια, την αυχιερατική του στολή και τα λοιπά, πρόσεξε, γνωρίζω και θρησκευτικά και εκκλησιαστικά, ναι, παρόλο που είμαι κουκουέ. Έχω διαβάσει πράγματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το ξέρεις ότι φοράει επάνω του το μισό προϋπολογισμό ενός δήμου και θέλουν και διπλασιασμό και δέχονται και θέλουν διπλασιασμό των αποδοχών τους, των μισθών τους.
0: Δεν ξέρω αν είναι ο μισός προϋπολογισμός ενός δήμου.
1: Εν πάση περιπτώσει, το λέω σχηματικά.
0: Ξέρω όμως ότι...
1: Συγγνώμη, όταν μαζεύεται η Ιερά Σύνοδος, αυτοί όλοι έχουν άμφια και μήτρες και σταυρούς και γκόλπια και το ένα και τ' άλλο, που είναι ο μισός προϋπολογισμός της Ελλάδας, παρακαλώ.
0: Έτυχε να πάω πριν από αρκετά χρόνια ένα ρολόι, το οποίο δεν ήταν δικό μου, ήταν φίλου που μου το έστειλε από την επαρχία, σε έναν τεχνίτη ο οποίος έκανε συντήρηση σε μία μάρκα, θα την πω, πολύ ακριβών ρολογιών. Ο άνθρωπος αυτός είχε πάρει αυτό το ρολόι από το εξωτερικό, ακριβά το είχε πάρει, δηλωμένο το ρολόι κανονικά με σφραγίδες, χαρτιά κτλ.
1: Ναι.
0: Και μπορούσε, δηλαδή, όταν το πήγα, μίλησε και έδωσε και κάποιους αριθμούς, γιατί θα μπορούσα εγώ να το έχω κλεμμένο το ρολόι, δηλωμένο κανονικά στα στοιχεία του ανθρώπου. Παρατήρησα λοιπόν, αφού πιάσαμε την κουβέντα μετά με τον άνθρωπο που τον τεχνίδι που τα φτιάχνει, παρατήρησα ότι είχε ένα σταυρό από αυτούς που φοράνε οι κληρικοί.
1: Όχι όλοι οι κληρικοί.
0: Κάποιοι, ναι, εντάξει.
1: Οι ανώτεροι. Οι ανώτατοι.
0: Παρατήρησα λοιπόν ότι είχε ένα σταυρό τον οποίο του είχαν πάει για επιδιόρθωση, γιατί κάτι είχε ξεκολλήσει.
1: Κάποιο ρουμπίνι, κάποιο σταυρό.
0: Κάτι είχε ξεκολλήσει, δεν ξέρω. Του έκανα την αφελή ερώτηση, πόσο κοστίζει όλο αυτό. Και μου είχε πει για το σταυρό, για αυτόν τον συγκεκριμένο, τέλος πάντων, γύρω στα 7.500 με 8.000 ευρώ.
1: Α, τσάμπα πράγμα.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα εικόνα κόστους, γιατί και ένα χιλιάρικο να μου πεις πάλι πολλά είναι, θα σου πω. Και όταν μου είπε το ποσό, κλονίστηκα. Δεν σου λέω αυτό, το έπεσε από τα σύννεφα. Λέω, δεν είναι δυνατόν, ρε παιδί μου, να κουβαλάει πάνω του κάποιος ένα κόσμημα τόσο ακριβό, γιατί κόσμημα είναι, το οποίο να έχει σχέση με τη δουλειά του.
1: Τέτοια κόσμημα θα πέσουν επάνω σου να σε φάνε.
0: Εντάξει, εδώ μου έχει στείλει.
1: Θα μαζευτούν έξω από το Real.
0: Μου έχει στείλει εδώ τώρα ο Γιώργος να ξεκαβαλίζω το φασιστικό μου καλάμι. Ξεκαβάλισε, λέει, το φασιστικό σου καλάμι. Γιατί ως γνωστό είναι και φασίστας. Εντάξει, θα κάνουμε τώρα. Εντάξει, πάμε, έλα.
1: Λοιπόν, να συνεχίσω για τους ιεράρχες μας. Λοιπόν, υποτίθεται ότι αυτοί προέρχονται από μοναστήρια. Όλοι αυτοί είναι πρώην μοναχοί. Εν πάση περιπτώσει έχουν διατελέσει μοναχοί. Άλλος, ξέρω εγώ, έτσι, άλλος. Δεν διάγουν ασκητικών βίων, λιτών βίων. Τα τόσα χιλιάρικα τι τα θέλουνε?
0: Επειδή
1: και μην τύχουν και καλέσεις, Μανώλη, μην τύχουν και καλέσεις Μητροπολίτη να σε ψάλει στο μνημόσυνό σου. τους έγκρους.
0: Εγώ δεν θα μπορώ. Ελπίζω λοιπόν να είναι σόφρονες και εκείνοι που θα αποφασίσουν και να μην το κάνουν.
1: Τους έγκρισε τους ανθρώπους.
0: Αυτό σου λέω, ελπίζω να είναι σόφρονες.
1: Λοιπόν.
0: Να επικρατήσει λογική.
1: Λοιπόν, από μόνοι τους θα έπρεπε να τα αρνηθούν αυτά τα πράγματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το χρήμα είναι γλυκό. Και ως γνωστόν, οι παπάδες το ρέγονται το χρήμα. Πάμε παρακάτω.
0: Να σου πω, όλοι το ρεγόμαστε.
1: Ναι, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι παραπάνω.
0: Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν έρθει αύριο κάποιος και σου πει, κοίτα, σου διπλασιάζω τη σύνταξη, δεν θα πεις όχι.
1: Εσύ. Το ξέρεις ότι τα ράσα έχουν βαθιές τσέπες.
0: Λοιπόν, κανονικά δεν θα έπρεπε να έχουν τσέπες, το έχω πει.
1: Ναι, κι όμως έχουν. Λοιπόν, έλα, θα πάμε λίγο και τα σοβαρά.
0: Ναι.
1: Άκουσα διάφορα χτες περί τον ΑΜΕΑ.
0: Ναι.
1: Και για τους ανθρώπους, για τα άτομα με οπτική αναπηρία. Λοιπόν, και το έστειλα και σε μήνυμα. Δεν ξέρω αν το διάβασες στον αέρα.
0: Το μήνυμα το διάβασα.
1: Ναι, δεν, εντάξει, γιατί και.
0: Αυτό που μου έγραφες ότι ξέρεις πολλούς που χειρίζονται μια χαρά το διαδίκτυο παρά.
1: Λοιπόν, ειδικά τα νεότερα παιδιά, αλλά να σου πω κάτι, και συνομιλικοί μου ακόμα, και πιο μεγάλοι και πιο μικροί, έχουν μάθει να χειρίζονται υπολογιστή και να μπαίνουν στο ίντερνετ κτλ. Υπάρχουν βοηθήματα, τεχνικά βοηθήματα, τα οποία χρησιμοποιούν τα άτομα με πρόβλημα όρασης όπως και εγώ. Λοιπόν, που είναι σε θέση να κάνουν πάρα πολλές δουλειές.
0: Ισχύει.
1: Μέσα στο στο διαδίκτυο και τα λοιπά.
0: Ισχύει.
1: Και εντάξει, άλλο αν δεν θέλει κάποιος να.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν και υπάρχουν άνθρωποι.
1: Φοβούνται την τεχνολογία ή δεν τη θέλουν την τεχνολογία.
0: Δεν τη θέλουν. Και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν τα παίρνουν με τίποτα.
1: Εντάξει, αυτοί μπορεί να είναι και ελάχιστοι.
0: Δεν έχει σημασία, υπάρχουν όμως.
1: Γνωρίζω κάποια άτομα που φοβούνται την τεχνολογία και γι' αυτό δεν την πλησιάζουν. Αλλά με έναν. Επειδή τα άκουσα με τα θέματα που είπαν και οι συνακροατές μας, με έναν καλό βοηθό μπορεί κάποιος να εξυπηρετηθεί και να μην τρέχει από εδώ και από εκεί και να μην ψάχνεται να κάνει τη δουλειά του. Δηλαδή δεν είναι βουνό.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Δεν είναι βουνό.
0: Αλλά κάποιος μπορεί να το βλέπει, να το αισθάνεται βουνό. Να σου πω κάτι, Νίκο, γιατί έχω και εγώ περίπτωση, όχι ατόμου με αναπηρία στα μάτια, αλλά έχω κάτι ξέρω από αυτά. Θέλω να σου πω κάτι. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχοντας υποστεί μία αναπηρία φοβούνται να πεθάνουν όπως όλοι μας, αλλά δεν κάνουν και κάτι για να ζήσουν.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Και ξέρεις ποιοι είναι αυτοί περισσότερο. Αυτοί που έμειναν με μία αναπηρία σε μεγάλη ηλικία. Μεγάλη ηλικία λέγοντας, δεν εννοώ στα 70 και στα 80, έτσι.
0: Η μεγάλη ηλικία είναι για τα 60 και τα 65.
1: Όχι, ήταν λάθος. Για τα 30, από ένα τροχαίο, από ένα εργατικό ατύχημα. Από μία ασθένεια. Αυτά μην τα ξεχνάμε. Όπως το λέω και θα το λέω συνεχώς, εγώ ούτως ή άλλως ανήκω στον χώρο των ΑΜΕΑ και συνδικαλίζομαι κιόλας σε αυτό το χώρο. Λοιπόν, αλλά μιλάω για εσάς τους υπόλοιπους, τους αρτιμελείς. Να το ξέρετε, είσαστε όλοι εν δυνάμει άτομα με αναπηρία.
0: Προφανώς. Το επόμενο δευτερόλεπτο.
1: Το επόμενο δευτερόλεπτο, ακριβώς. Ακόμα και από μία ανακοπή, κάποιος μπορεί να μείνει
0: αναπηρίες
1: υπάρχουν. Μία αναπηρία.
0: Εκατοντάδων είπαμε.
1: Έχει να κάνει και γνωρίζεις από αυτά τα θέματα. Έχει να κάνει με, την, με το χρόνο της...
0: Της οξυγόνας του κεφάλου.
1: Της οξυγόνας, ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα...
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
9: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Ναι, δεν ξέρω αν ήταν αυτή η φράση.
1: Όχι, δεν την είπε.
0: Αλλά το νόημα μπορεί να είναι
1: το
0: αυτό.
1: Το νόημα.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Α, συμφωνείτε ότι το νόημα γενικά ήταν αυτό, ή ναι.
0: Κοιτάξτε, ο κύριος Κυρανάκης έκανε μία δήλωση, αλλά εδώ είναι δήλωση.
1: Ναι.
0: Η μάχη που έρχεται,
1: ναι,
0: δεν είναι απλά εκλογική, αλλά μάχη ιδεών.
1: Αχα.
0: Προσωπικά δεν έχει σημασία το τι ψηφίζω, γιατί αυτό έχει να κάνει με την ημέρα που πάω να ψηφίσω.
1: Ναι.
0: Εγώ προσωπικά τις εκλογές δεν τις θεωρώ μάχη ως ψηφοφόρος. Τις θεωρώ δικαίωμα άσκησης, μάλλον άσκηση δικαιώματος.
1: Βέβαια, αναφέρεται.
0: Λοιπόν, ναι. και θεωρώ ότι πάω και ψηφίζω,
1: ναι,
0: φαντάζομαι και αρκετοί, αλλά όχι, και άλλοι όχι, πάω και ψηφίζω όχι με βάση τις ιδέες μου, αλλά με βάση την πραγματικότητα που βιώνω.
1: Μάλιστα.
0: Άρα για μένα η μάχη είναι εκλογική στο επίπεδο της πραγματικότητας και της καθημερινότητας. Αν είναι να κάνουμε, να συζητήσουμε για ιδεολογίες και να ψηφίσουμε με βάση ιδεολογίες, προσωπικά θεωρώ ότι δεν θα πάει καλά το πράγμα.
10: Αυτά λέει ο κύριος Κυρανάκης.
0: Όχι, εγώ λέω την άποψή μου, μπορεί.
10: Ναι, όχι. Ο κύριος Κυρανάκης λέει.
0: Ο κύριος Κυρανάκης καλά κάνει, διότι αυτή είναι η θέση του ως γραμματέας, ναι, να συσπυρώσει όσο μπορεί τον κόσμο, περισσότερο τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας.
10: Ναι, ναι.
0: Εγώ προσωπικά μπορώ όμως να διαφωνώ με το ότι η εκλογική μάχη είναι και μάχη ιδεών.
10: Εννοείται. Λοιπόν, μα δεν μου λέτε, γιατί σας σύγκλησα τώρα.
0: Καθόλου.
10: Πριν από λίγες μέρες στην εκπομπή σας και είπα ότι δεν έχουν πρωτοτυπία και θυμίζουν το Μίκη Θοδωράκη Καραμαλίση Τάγκς. Δεν το θυμάστε. Mm-hmm. Το υπενθυμίζω εγώ τώρα. Λοιπόν, όταν. Ναι. Λοιπόν, αντιγραφή τώρα του 1974 είναι αυτό, του Θοδωράκη, που είπε Καραμαλίση Τάγκς.
0: Mm-hmm.
10: Λοιπόν, κοιτάξτε.
0: Άλλες εποχές βέβαια.
10: Πώς.
0: Άλλες εποχές τότε.
10: Τι άλλες εποχές. Η διανοτροπία. Η διανοτροπία. Mm-hmm. Όταν λέει οφείλουμε να. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει, και πολύ ασχοληθήκαμε τώρα με τον Κυρανάκη και με τον Μητσοτάκη. Okay, λοιπόν, όταν γίνουν εκλογές, θα πάμε, θα δώσουμε παρόν, να μην τους κάνουμε τη χάρη ότι είμαστε του καναπέως, πως το έλεγε. Και έλα μωρέ, διάφοροι είναι λογοτομημένοι, πάνε για μπάνια, δεν ασχολούνται. Όχι, θα πάμε. Αποχή 50%, όχι. Όχι.
0: Δεν ξέρω.
10: Λοιπόν, λίγο να σοβαρευτεί ο κόσμος.
0: Δεν το ξέρω, ξαναλέω.
10: Εντάξει, γι' αυτό παίρνουμε στην εκπομπή να πούμε τη γνώμη μας, να ακούσει και κανένας άλλος συνακροατής, να κάτσει λίγο να το σκεφτεί. Αποχή δεν κάνουμε, ρε παλουκαριά. Δεν μας παίρνει ούτε αποχή, ούτε άκυρο, ούτε λευκό. Γιατί το άκυρο και το λευκό είναι μη μου τους κύκλους τάρατε, αφήστε με στον πόνο μου, δεν θέλω να ζήσω μόνος μου. Λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, έγκυρο θα ρίξουμε, έγκυρο, αλλά έτσι όπως τα έχει κάνει τώρα, όπως τα έχουν κάνει οι πολιτικάντιδες, δεν αντέχει, λέει, η χώρα κυβερνησία και πρέπει, λέει, να δώσει αυτό, τέτοια τους έλεγε. Πρέπει να δώσει, λέει, αυτοδυναμία στην κυβέρνησή μας ξανά για τρίτη τετραετία. Κάτι τέτοια διαβάζω ότι τους έλεγε. Λοιπόν, είμαστε, λέει, 15% μπροστά από το δεύτερο κόμμα. Κάτι τέτοια παίρνει το μάτι μου ότι τους έλεγε. Είμαστε, λέει, διπλάσια ποσοστά από το δεύτερο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Ναι, αλλά κατεβαίνουν Σαμαράδες, Καριστιανούδες, Τσίπρες. Λοιπόν, άμα κάνει κάποιος αυτοδυναμία, μου σφυρίξετε κλέφτικα. Λοιπόν. Επειδή πρώτοι το έχουν ξεφτυλίσει το θέμα, ο λαός, νομίζω σας το έχω ξαναπεί, δεν φαίνεται. Λοιπόν, επειδή θα κατέβουν αρκετά κόμματα, η γνώμη μου είναι για να τους γίνει μάθημα. Εντάξει, θα προκυρηθούν νέες εκλογές μέσα σε 40 μέρες. Εντάξει, θα μου πεις μέσα σε 40 μέρες αυτές της ακυβερνησίας το τι θα γίνει με τα ελληνοτουρκικά.
0: Δεν υπάρχει ακυβερνησία.
10: Υπάρχει, ναι, είναι εθνική κυβέρνηση, πώς λέγεται.
0: Υπάρχουν υπηρεσιακοί.
10: Ειδικού σκοπού.
0: Όχι, υπάρχουν υπηρεσιακοί για συγκεκριμένα
10: υπουργοί.
0: Δεν υπάρχει καμία κυβερνησία.
10: Για να τους γίνει, λοιπόν, μάθημα, η γνώμη, εγώ έτσι το σκέφτομαι. Λοιπόν, όχι αποχή, και πηγαίνουμε και ρίχνουμε εγκυρότατη ψήφο σε πιο μικροσκοπικά κόμματα που υπάρχουν. Από όποιον να είναι. Αυτά που είναι κάτω από το 0,1%. Είναι 7, 8, 10 υπάρχουν. Υπάρχουν. Γιατί κατεβαίνουν 40 κόμματα σε εκλογές. Και υπάρχουν, ας πούμε, 10-15 κομματίδια που παίρνουν 0,3, 0,20, 0,06. Υπάρχουν. Πολλά. Το ξέρετε. Λοιπόν, θα πάμε να τους τα μπουμπονίσουμε εκεί, δηλαδή για λόγους αξιοπρέπειας. Ακανόνιστα, όχι ένα συγκεκριμένο.
0: Θα δούμε αν θα συμβεί.
10: Ναι, λέω εγώ, η πρότασή μου είναι.
0: Ναι,
10: ελπίζω γι' αυτό την αμολάω, για να αρχίσει να καλλιεργείται
0: να το σκεφτούμε όλοι.
10: Να το σκεφτούμε
0: εγώ
10: όλοι.
0: Εγώ προσωπικά που είμαι κατά των κυρώσεων.
10: Ναι, στα από το δεύτερο κόμμα, κάτι τέτοια παίρνει το μάτι μου ότι του έλεγε. Είμαστε, λέει, διπλάσια ποσοστά από το δεύτερο. Λοιπόν, Ναι, αλλά κατεβαίνουν Σαμαράδες, Καριστιανούδες, Τσίπρες. Λοιπόν, άμα κάνει κάποιος αυτοδυναμία, μου σφυρίξετε κλέφτικα. Λοιπόν, επειδή πρώτοι το έχουν ξεφτυλίσει το θέμα, ο λαός, νομίζω σας το έχω ξαναπεί, δεν φαίνεται. Λοιπόν, επειδή θα κατέβουν αρκετά κόμματα, η γνώμη μου είναι για να τους γίνει μάθημα. Εντάξει, θα προκυρηθούν νέες εκλογές μέσα σε 40 μέρες. Εντάξει, θα μου πεις μέσα σε 40 μέρες αυτές της ακυβερνησίας το τι θα γίνει με τα
0: ελληνοτουρκικά. Δεν υπάρχει ακυβερνησία.
10: Υπάρχει, ναι, είναι εθνική κυβέρνηση, πώς λέγεται.
0: Υπάρχουν υπηρεσιακοί.
10: Ειδικού σκοπού.
0: Όχι, υπάρχουν υπηρεσιακοί για συγκεκριμένα
10: υπουργεία.
0: Δεν υπάρχει καμία κυβερνησία.
10: Για να τους γίνει λοιπόν μάθημα. Η γνώμη, εγώ έτσι το σκέφτομαι. Λοιπόν, όχι αποχή, και πηγαίνουμε και ρίχνουμε εγκυρότατη ψήφο σε πιο μικροσκοπικά κόμματα που υπάρχουν. Από όποιον να είναι. Αυτά που είναι κάτω από το 0,1%. Είναι 7, 8, 10, υπάρχουν. Υπάρχουν. Γιατί κατεβαίνουν 40 κόμματα σε εκλογές. Και υπάρχουν, ας πούμε, 10-15 κομματίδια που παίρνουν 0,3, 0,20, 0,06. Υπάρχουν. Πολλά. Το ξέρετε. Λοιπόν, θα πάμε να τους τα μπουμπονίσουμε εκεί, δηλαδή για λόγους αξιοπρέπειας. Ακανόνιστα, όχι ένα συγκεκριμένο.
0: Θα δούμε αν θα συμβεί.
10: Ναι, λέω εγώ, η πρότασή μου είναι.
0: Ναι,
10: ελπίζω, γι' αυτό την αμολάω. Για να αρχίσει να καλλιεργείται στο κοινωνία.
0: Να το σκεφτούμε όλοι.
10: Να το

0: με τα
1: ελληνοτουρκικά. Δεν υπάρχει κυβέρνηση.
0: Υπάρχει, ναι, είναι εθνική κυβέρνηση, πώς λέγεται.
1: Υπάρχουν υπηρεσιακοί.
0: Ειδικού σκοπού.
1: Όχι, όχι, υπάρχουν υπηρεσιακοί για συγκεκριμένα
0: υπουργοί.
1: Δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση.
0: Για να τους γίνει λοιπόν μάθημα. Η γνώμη, εγώ έτσι το σκέφτομαι. Λοιπόν, όχι αποχή, και πηγαίνουμε και ρίχνουμε εγκυρότατη ψήφο σε πιο μικροσκοπικά κόμματα που υπάρχουν. Από όποιον να είναι. Αυτά που είναι κάτω από το 0,1%. Είναι 7, 8, 10 υπάρχουν. Υπάρχουν. Γιατί κατεβαίνουν 40 κόμματα σε εκλογές. Και υπάρχουν, ας πούμε, 10-15 κομματίδια που παίρνουν 0,3, 0,20, 0,06. Υπάρχουν. Πολλά. Το ξέρετε. Λοιπόν, θα πάμε να τις τα μπουμπονίσουμε εκεί, δηλαδή για λόγους αξιοπρέπειας. Ακανόνιστα, όχι ένα συγκεκριμένο.
1: Θα δούμε αν θα συμβεί.
0: Ναι, λέω εγώ, η πρότασή μου είναι.
1: Ναι,
0: ελπίζω, γι' αυτό την αμολάω. Για να αρχίσει να καλλιεργείται στο κοινωνία.
1: Για να το σκεφτεί, να το σκεφτούμε όλοι.
0: Να το σκεφτούμε
1: εγώ
0: όλοι.
1: Εγώ προσωπικά που είμαι κατά των κυρώσεων.
0: Ναι.
1: Εννοώ των κυρώσεων, όχι γενικώς, έτσι, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις.
0: Ναι.
1: Έχω αρχίσει να αναθεωρώ σε ό,τι αφορά το δικαίωμα της ψήφου. Νομίζω δηλαδή ότι θα έπρεπε οι κυρώσεις που προβλέπονται να εφαρμόζονται.
0: Βεβαίως θα έπρεπε να εφαρμόζονται όπως παλιά.
1: Δηλαδή, ναι,
0: δεν μπορούσες να πάει να πάρεις διαβατήριο.
1: Αυτό, που είμαι γενικά κατά.
0: Και είχε κι άλλα, κι άλλες κυρώσεις.
1: Ναι, που είμαι γενικά κατά των κυρώσεων αυτού του είδους, αλλά το συγκεκριμένο έχω αρχίσει να αναθεωρώ και πιστεύω ότι θα έπρεπε να εφαρμόζεται, γιατί δεν είναι μόνο δικαίωμα, είναι και υποχρέωση.
0: Συμφωνούμε. 100%.
1: Ασχέτως έτσι, μπορεί ο καθένας να ψηφίσει ό,τι θέλει, δεν με αφορά. Αλλά η συμμετοχή είναι μεγάλο πράγμα.
0: 100% συμφωνούμε. Λοιπόν, 100%. Λοιπόν, ναι. Διότι βρίσκουν και κάνουν μετά και παρατυπίες και παρανομίες και. Διότι όταν δεν υπάρχει μαζική συμμετοχή, βρίσκουν οι επιτίδιοι και κάνουν. Όταν δεν υπάρχουν επόπτες, δεν υπάρχουν. Λοιπόν.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι αν ο ένας στους δύο αδιαφορεί.
0: Ναι.
1: Με το ένα στους δύο διαφορεί. Τι κάνουμε
0: στο δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Οποιοδήποτε αποτέλεσμα δεν τον ενδιαφέρει. Ναι, συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Λοιπόν. Και ναι. Εντάξει, το είπα αυτό που ήθελα να πω. Οκ, okay, ευχαριστώ. Το άλλο είναι, έχω φρικάρει.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται, ρε παιδί μου. Μπουνιά λέει έριξε. Εντάξει, δεν ξέρω. Το βίντεο δεν φαίνεται. Μπορεί να τη έριξε απλώς ένα ράπισμα. Μην πας πέτος, και το ράπισμα άσχημο είναι.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Στο Ήλιον το μετέδωσε ένα κανάλι σε μια εκπομπή με ένα βιντεάκι που το τράβαγε κάποιος γείτονας.
1: Ποιος αυτός ο τύπος με την εκδικητική?
0: Ο τύπος που χτύπησε μια μαμά, ας πούμε.
1: Όχι,
0: μια μαμά.
1: Ο τύπος είναι, δεν είναι. Πρέπει να... είπαμε ισόβια και τέλος. Δεν βγαίνεις ποτέ.
0: Μία στιμουλά. Okay, ναι,
1: το
0: ναι.
1: Κοιτάτε πως κλαίει.
0: Ποιος κλαίει?
1: Αυτό που ανέβασε το βίντεο και έγραψε κοιτάτε πως κλαίει.
0: Όχι, όχι, όχι. Για οδηγούς μιλάω.
1: Νόμιζα γιατί αυτό το.
0: Μεταδόθηκε στη Κουτσελίνη την εκπομπή στο Star. Νομίζω δεν ήθελα να τα πω, αλλά το
1: δει. Όχι, δεν το έχω δει.
0: Στη Σκουτσελίν την εκπομπή πήρα μάτι στο YouTube τώρα.
1: Ναι.
0: Το Star μεταδόθηκε. Κάποιοι γείτονες τραβάγανε βίντεο και είναι δύο αυτοκίνητα σε ένα στενό δρόμο. Το ένα μπαίνει, το άλλο πάει να βγει. Είναι μούρι με μούρι. Όχι κάνε πίσω εσύ, όχι κάνω πίσω εγώ. Τέλος πάντων, και αρπάζεται τώρα. Ένας άντρας με μια γυναίκα οδηγό. Η οδηγός είχε και ένα παιδάκι πίσω.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι αυτό. Είναι... Εγώ για το παιδάκι στεναχωρήθηκα βασικά. Κάποια στιγμή του βγάλε γλώσσα
1: κοπάνα
0: και πάει αυτός εκεί στο παράθυρό της και της έριξε μάλλον ένα χαστούκι. Είπανε γροθιά, δεν νομίζω γροθιά. Τέλος πάντων, της έριξε ένα χαστούκι, το οποίο είναι απαράδεκτο βέβαια. Εγώ στεναχωρήθηκα για το παιδάκι που είχε μέσα στο πίσω κάθισμα αυτή, γιατί είδε κάποιον να χτυπάει τη μαμά του. Θα του μείνει αυτό για πάντα. Λοιπόν, τον βρήκε η τροχέα, γιατί είδαν τις πινακίδες του, είδαν τα έτσι του, υπήρχε βίντεο, τον βρήκανε, έφαγε τη μήνυσή του από την κυρία.
1: Καλώς
0: και θα τη βρει την άκρη.
1: Γιατί όλοι μπορεί πάνω στα νεύρα μας να πούμε μια κουβέντα παραπάνω, χωρίς να συμμετέχουμε.
0: Άλλο θέλω να πω, αυτό είναι ότι έχει χαθεί μπαλά.
1: Ναι, έχει χαθεί.
0: Και σε άλλες εκπομπές το έχουμε συμμετέχει.

0: συζητήσει και το έχουμε συμφωνήσει. Έχει χαθεί η μπάλα, κινδυνεύουμε, κινδυνεύουμε. Ανά πάσα στιγμή. Και εγώ εκπλήττομαι και με τη γυναίκα που είχε και το παιδί μαζί πίσω στο πίσω κάθισμα. Του βάζει και αυτή γλώσσα. Κύρια μου, αφού βλέπεις ότι ο άλλος είναι γκάου, ξέρω εγώ, ή είναι αρπαγμένος.
1: Μπορεί όμως να είσαι σε μία.
0: Και βάσου το παιδί σου.
1: Μπορεί, δεν ξέρω.
0: Δηλαδή και αυτή έπρεπε να κάνει και ένα βήμα πίσω που λέει ο λόγος. Άσε, είναι τρελός. Υπάρχει πολύ εγωισμός, κύριε Παρδάλη.
1: Υπάρχει, ναι.
0: Κατάλαβε. Δηλαδή, ναι, μεν αυτός θα τη φάει την τιμωρία του, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί θα πάνε με τα βίντεο στα δικαστήρια. Που του κάνει μήνυση κι αυτή. Έχει και μάρτυρες αυτή, έχει και τα βίντεο, έχει και την τροχέα που ήρθε μετά κι αυτά. Αυτό θα τη φάει την τιμωρία του. Αλλά εγώ στο δικαστήριο, άμα ήμουν εισαγγελέα, θα της έλεγα. Του ρίξα την ποινή που προβλέπει ο νόμος, κυρά μου. Okay. Να σου κάνω όμως και μια ερώτηση, της έλεγα και σένα. Εσύ τη γλώσσα σου γιατί την είχες, γιατί τη γλωσσοκοπάνησες. Δηλαδή, γιατί αφού έβλεπες ότι ο άνθρωπος είναι έτοιμος.
1: Εντάξει, μην πάμε όμως και σε
0: μια
1: κοινωνία. Μην πάμε όμως και σε μια κοινωνία. Εγώ δεν λέω να τσακωνόμαστε προς Θεού.
0: Ναι.
1: Αλλά μπορεί εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, δεν ξέρω τι είπε ο ένας τον άλλο, αλλά μπορεί να ήταν πιεσμένοι από 10 πράγματα και να είπε μια κουβέντα.
0: Πιεσμένος ήταν και αυτός και αυτή. Ναι,
1: ναι, αυτό δεν είναι λόγος για να.
0: Στην αρχή τη συζήτησή μας τον παράγοντα ότι ήταν πίσω της το παιδί της. Καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πρέπει και οι νέοι γονείς. Όταν είναι, πρέπει να καταλάβουν όταν οδηγεί, δεν είμαι οδηγός, είμαι μαμά.
1: Ναι.
0: Είμαι μαμά.
1: Εγώ πάντως τα πολλά τελευταία χρόνια.
0: Διαφωνείτε?
1: Το, όχι, δεν διαφωνώ, αλλά θα σας πω. Επειδή κάποτε όταν μου κόλλανε κάποιο, δεν με το κοίταγα. Τέλος πάντων, εξαρτάται, μπορεί να έχει και δίκιο. Όταν, γενικά, όταν έχω άδικο, δεν μιλάω. Αλλά όταν έχεις δίκιο, σε πιάνει και λίγο το κολοπεδαρίστικο. Όταν έχω το γιο μου, έχει τύχει τώρα που έχει μεγαλώσει και μας κορνάρει κάποιος και μου λέει: τι κορνάρει αυτός? Του λέω: με βλέπεις που ασχολούμαι? Αφού δεν ασχολούμαι, εγώ δεν ασχολήσω και εσύ, τέλος. Διότι δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, μπράβο,
1: γιατί δεν ξέρω τι είναι ο άλλος. Δεν ξέρω. Και να. Θα μου πει: γιατί αν ήξερε τι θα κάνεις? Δεν χρειάζεται. Α, κορνάρει, τι να κάνουμε τώρα? Άστο με, κορνάρει.
0: Ωραία, να σας πω ένα άλλο, να μην σας κουράζω. Yeah. Την Κυριακή πήγα κάπου να φάω, ας πούμε.
1: Yeah.
0: Κυριακή μεσημέρι και είχαν βγει οικογένειες με παιδάκια, με μαμάδες, με βρέφη.
1: Καταλαβαίνετε,
0: τα μωράκια με πάνες και αυτά τρώγαν οι άνθρωποι. Mm. Yeah. Λοιπόν, είναι ένα μωράκι τέτρα πέρα το χαριτωμένο. Όταν λέμε μωράκι, πρέπει να ήταν 18 μηνών, ας πούμε.
1: Mm.
0: Με τις πάνες, καταλάβατε. Το οποίο εντάξει, ήταν κάτω στα πόδια του μπαμπά του, ας πούμε, τρώγανε τα αντρόγινα εκεί, άλλα παιδάκια τριγύρω. Και έχει πάρει ένα πιρούνι, ρε παιδί μου. Πιρούνι, όταν λέμε πιρούνι, κανονικό, τεράστιο πιρούνι, το μεγάλο, με τα τέσσερα τέτοια το πιρούνι.
1: Λόδια,
0: έχει πιρούνι,
1: ναι.
0: Με δύο, με τρία, με τέσσερα. Καταλάβατε. Ναι. Το μεγάλο το πιρούνι, όχι το πιρουνάκι. Και να χαρχαλεύει το μικανεμημένο κάτω, κοίτα στο χώμα, κάτι χαλικάκια που είχε, έπαιζε δηλαδή το φουκαριάρικο. Mm. Έχω φρικάρει εγώ, είμαι διπλανό τραπέζι. Και τους λέω, ας πούμε, παιδιά, τους λέω, με συγχωρείτε, λέω, δώσε το τουλάχιστον ένα κουτάλι. Όχι ότι και το κουτάλι δεν είναι επικίνδυνο.
1: Εντάξει, το κουτάλι δεν βγάζει μάτι εύκολα.
0: Κύριε Παρδαλή, πυρούνι.
1: Με αυτό λέω, το κουτάλι δεν βγάζει μάτι εύκολα, το πυρούνι είναι λίγο πιο επικίνδυνο.
0: Αυτό επικίνδυνο είναι, αλλά άλλο πυρούνι, μπράβο. Λοιπόν, ευτυχώς πήγε κάτι να πει ο μπαμπάς. Αλλά φαίνεται επειδή ήταν η παρέα 6-7 άτομα, 2-3 ζευγάρια ήταν. Οι μαμάδες δεν μίλησαν καθόλου. Φαίνεται το άρχισαν να κάνουν οι συνάψεις να κάνουν ντίγκι-ντίγκι. Mm. Και σου λέει αυτός εδώ δίπλα, κάτι σωστό μας λέει. Δηλαδή, εγώ σοκαρίστηκα γιατί δεν είχαν σκεφτεί οι μαμάδες ότι σε ένα 18-μηνο παιδάκι δεν δίνουμε πιρούνι για να παίζει με χαλικάκια. Θα σηκωθεί, θα παραπατήσει, λόγω ασταθείας.
1: Πολλά πες, μπορούν να γίνουν.
0: Έτσι, μπράβο. Και έχω φρικάρει με ποια έννοια, ότι ενώ τα αγαπάνε τα παιδάκια τους όλοι, δεν υπάρχει μαμά που να μην αγαπάει το παιδάκι της ή ο μπαμπάς, αλλά δεν είναι αυτό που είχαν οι δικοί μας οι γονείς και οι παππούδες μας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, γι' αυτό έφερα παράδειγμα και την άλλη με την οδηγό. Κυρά μου, εκείνη τη στιγμή δεν οδηγείς, είσαι μαμά.
1: Ναι.
0: Βρέθηκε ένα σπέρι του Μπέκα.
1: Η παρέμβασή σας στην ταβέρνα. Θα μπορούσε να πάρει.
0: Είμαι περήφανος που την έκανα.
1: Ναι, καλά κάνετε.
0: Του δώσανε τελικά το
1: κουτάλι. Θα μπορούσε να πάρει και άσχημη τροπή. Να γυρίσει δηλαδή ο
0: Παπάς
1: και να. Όχι, να γυρίσει.
0: Εγώ το κάνω για το παιδάκι.
1: Ναι, να γυρίσει δηλαδή ο Παπάς και να πει: ρε φίλε, κοίτα τη δουλειά σου.
0: Ω, το έχω ακούσει στο μετρό. Μέσα σε σειρμό.
1: Θα μπορούσε να το πει.
0: Το έχω ακούσει αυτό. Να έχει τέσσερα παιδιά ένα ζευγάρι. Ηλικίες από 4 μέχρι 11. Αγοράκια, κοριτσάκια. Και να κάνουν πώς κάνουν στην ενόργανη γυμναστική οι αθλητές στο μονόζυγο.
1: Να κρέμονται από τα χερούλια.
0: Να κρέμονται και να, το ένα να μιμείται μετά το άλλο, να ζηλεύει το ένα το άλλο. Ξεκίνησε το ένα, ας πούμε, το πιο μεγάλο, και μετά ζηλέψαν και τα άλλα τρία και ακολουθήσαν στη διαδρομή και κάναν το ίδιο πράγμα και τα τρία. Κάνανε μονόζυγο πάνω από τις θέσεις, ξέρετε.
1: Και κάνατε παρατήρηση και τι έγινε.
0: Και του λέω, όχι παρατηρήσει, πάλι ευγενικά.
1: Ναι.
0: Του λέω, ο μπαμπάς και η μαμά, έτσι. Και του λέω, έχω πάθει σοκ, αγωνιό, εάν χάσει την ισορροπία του κάποιο παιδί σε κάποια απότομη στροφή του σειρμού ή σε απότομο σταμάτημα του σειρμού ή γιατί κουράστηκαν τα χεράκια τους. Θα σας πέσει κάτω και θα σπάσει τη σπονδυλική του στήλη ή το σβέρκο του.
1: Φίλε, κοίτα τη δουλειά σου.
0: Και μου λέει, παντού μπορεί, μου λέει, δεν μου παιδί, κοίτα, μου λέει, παντού μου λέει μπορεί να χτυπήσουν. Δηλαδή, ο άνθρωπος ήταν γκάου.
1: Okay.
0: Παντού μπορούν να χτυπήσουν.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι ρόλο τραβάνε, τι ρόλο παράνε οι νέοι γονείς. Τι να πω. Εντάξει. Αυτά, κύριε Παρδάνη. Και τα λέω με την ανοχή σας. Ευχαριστώ που με αφήνετε και τα λέω. Γιατί οπωσδήποτε στο ακροατήριο σας είναι παππούδες, γιαγιάδες, θείες, θείοι, μαμάδες, μπαμπάδες. Αν όχι με μικρά παιδάκια αυτή την ώρα 18 μηνών, γιατί αύριο εργάζονται οι άνθρωποι, αλλά οι παππούδες, οι θείοι, ξέρω εγώ.
1: Μπορεί και να είναι, μπορεί να έχουν ξυπνήσει, να γιατάζουν.
0: Να μπορούν να πούνε μια κουβέντα, ρε παιδί μου.
1: Ευχαριστώ, Μυρμηδόνα. Καλό βράδυ.
0: Καλά, καλό ξημέρωμα.
1: Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Τάσος από τη Βαρυμπόπη. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Κύριε Τάσο, με ακούτε?
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα σας.
1: Απλά να πω δύο πράγματα.
2: Παρακαλώ.
1: Από τα μηνύματα. Ο Μιχάλης από τα Χανιά, ας πούμε, που τον έκλεισα χθες, λέει: θαυμάστε, λέει, νοοτροπία Έλληνα ψηφοφόρου, να ψηφίσουμε ό,τι να είναι. Άδικο, λέει, Κυριάκος που λέει: εγώ ή το χάος. Μιχάλη, με εσύ θέλεις μνημόνιο. Άλλο ένα, να πάρουμε δανεικά. Οπότε, τι να σου πω τώρα. Με Μητσοτάκη, μάλλον δεν θα πάρουμε άλλο μνημόνιο. Για σκέψη το λίγο. Αποφάσισε Μητσοτάκη ή μνημόνιο. Λοιπόν, ένα. Δύο. Έχει στείλει ο Γιώργος που μου είχε για τη φασιστική νοοτροπία από ότι δεν εννοεί το ιδεολογικό κτλ. Μου είχε στείλει ο Γιάννης: Γιάννη, δεν ψάχνω να βρω ότι η Αμερική έχει επιτεθεί στο Ιράν, ούτως ή άλλως έχουν προαναγγείλει ότι οι επιθέσεις θα γίνουν απόψε και ότι υπάρχουν εκρήξεις στο ΚΕΣΜ, αν το λέω σωστά, και κοντά στο ΣΥΡΙΚ, κοντά στα στενά του Ορμούς. Ψάχνω να το βρω. Γενικώς υπάρχει μια περιραίωση ατμόσφαιρα ότι έχει υπάρξει χτύπημα, αλλά δεν μου βγαίνει πουθενά επίσημα κάποια ενημέρωση. Προφανώς κάτι έχει συμβεί. Και επίσης έχει βγει μια ειδοποίηση για αύριο ότι θα είναι, λέει, μια δύσκολη καιρικά ημέρα, γιατί θα είναι άστατος ο καιρός και σε κάποιες περιοχές της χώρας θα έχει και έντονες βροχοπτώσεις. Ξεκίνησαν οι αεροπορικές επιθέσεις, τον είπα, κατά του Ιράν, το βγάζει τώρα ως έκτακτη είδηση η ΕΡΤ. Λοιπόν, συγγνώμη κύριε Τάσο, έλατε.
2: Εντάξει.
1: Ναι, ναι. Χριστό.
2: Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά. Εν μέρη συμφωνώ κατά 80-85% με τον κύριο τον προηγούμενο.
1: Ναι.
2: 80-85% δεν συμφωνώ 100%. 80-85%. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πάμε σε κάτι άλλο. Από ό,τι έχω παρατηρήσει και από ό,τι ακούω, όλοι έχουν τρελαθεί και σαλτάρει, εκνευριστεί με την αύξηση αυτή των μισθών
1: των Μητροπολιτών, ναι,
2: και ούτω καθεξής. Η εφημερίδα Κήρυκας είναι του Μητσοτάκη?
1: Ήτανε, δεν ξέρω αν είναι ακόμα.
2: Μάλιστα.
1: Υπήρχε ιδιοκτησιακό καθεστώς, δεν ξέρω αν παραμένει. Ήταν γνωστή η ιστορία εδώ και πολλά χρόνια. Τώρα είναι ακόμα.
2: Πριν 14, 16 μήνες, 14, 12, 16 μήνες που πήγε ο Μητσοτάκης στο Άγιο Όρος και έδωσε 100 εκατομμύρια.
1: Ναι.
2: Πριν 14 μήνες ήταν ή 16,
1: πόσο θυμάμαι, ήταν. Για να είμαι ειλικρινής.
2: Γιατί δεν ήθελε να μπει ούτε καν στο Άγιο Όρος και τους έδωσε 100 εκατομμύρια για να μπει μέσα.
1: Δεν το θυμάμαι. Κύριε Τάσο, θα σας πω ψέματα και δεν θέλω.
2: Ποιος είναι ο άθεος?
1: Γιατί το βάζουμε σε λογική αθεΐας?
2: Όχι, δεν το βάζουμε στο θέμα αθεΐας. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα.
1: Να.
2: Ο κύριος Τέρης Χρυσός ζει. Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη.
1: Μη μου το πάτε, κύριε Τάσο. Όχι,
2: κύριε Τάσο.
1: Συγγνώμη, μην το πάτε εκεί.
2: Να κάνουν test DNA.
1: Όχι, κύριε Τάσο. Κύριε Τάσο. Καλό βράδυ, κύριε Τάσο. Χαίρετε. Δεν γίνεται. Λυπάμαι, κύριε Τάσο. Και εν πάση περιπτώσει, δεν σας αφορά κιόλας. Ούτε εμένα ούτε κανέναν. Λυπάμαι. Ελάτε, κύριε Βαγγελή. Κύριος Βαγγελής. Κυρία Δέσποινα, για καλέστε τον κύριο Βαγγελή.

0: Ξέρετε, υπάρχει μια, δεν θα πω λεπτή γραμμή, υπάρχει μια γραμμή πάνω στην οποία ισορροπούν όλα τα πράγματα στη ζωή μας. Αν θέλω να κρίνω τη Μαρία που είναι απέναντί μου, θα την κρίνω για τη δουλειά της. Δεν θα την κρίνω ούτε για το πώς έχει τα μαλλιά της, ούτε για το πώς ντύνεται, ούτε για το τι τρώει, ούτε για το πώς μιλάει, γιατί δεν μου πέφτει λόγος. Για τη δουλειά της, επειδή έχει συνέπεια και στη δική μου τη δουλειά, όμως μπορώ να την κρίνω όπως και εκείνη μπορεί να κρίνει εμένα για τη δουλειά μου. Αλλά τα υπόλοιπα αφορούν εμένα. Θέλω να πω ότι μπορεί να με κρίνει και για τα υπόλοιπα, αλλά δεν με νοιάζει και δεν αφορούν και κανέναν. Ένα λοιπόν πολιτικό θα τον κρίνω για την πολιτική του. Θα τον κρίνω και για τον τρόπο που ζει, γιατί ο πολιτικός πρέπει να είναι πιο διάφανος από όλους μας. Όμως το τι κάνει στο σπίτι του, στο κρεβάτι του, από πού έχει έρθει και πού θα πάει, δεν με αφορά. Αν τώρα είχε 5 σπίτια και τα έκανε 105, ναι, θα τον κρίνω. Άλλο πράγμα. Τον έχουμε τον κύριο Βαγγέλη, ελάτε.
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Γεια σας κύριε Βαγγέλη.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
1: Και τώρα βέβαια εγώ πήρα αφορμή για να σας τηλεφωνήσω από... και πιο παλιά τηλεφωνούσα κάποιες φορές, ναι, αλλά σπάνια. Σας ακούω όμως πότε, ναι, πότε. Πήρα αφορμή από κάποιον κύριο που βγήκε από τα Γιάννητσά και έλεγε κάποια πράγματα για τους για τους μισθούς των επισκόπων και όχι μόνο από αυτόν και από όλη αυτή την όλο αυτό τον τόρο που έχει,
0: υπάρχει μια ατμόσφαιρα, ναι,
1: από όλο αυτό τον τόρο που έχει γίνει τώρα τελευταία με αυτή την ιστορία. Και κατά κάποιο τρόπο με λύπησε το γεγονός ότι ξέπεσε ο διάλογος σε επίπεδο καφενείου, διάλογο που κάνατε μεταξύ σας.
0: Εννοείται.
1: Ξέπεσε σε επίπεδο καφενείου, δηλαδή και οι παπάδες έχουν βαθιές τσέπες και κάτι τέτοια πράγματα.
0: Όχι, ο Νίκος είπε ότι οι ταράς έχουν βαθιές τσέπες και του είπε ότι κανονικά δεν θα έπρεπε να έχουν τσέπες.
1: Ναι, και είπε ότι κυνηγάνε το χρήμα πιο πολύ από τον άλλο κόσμο.
0: Δεν το κυνηγάνε.
1: Εγώ τώρα δεν πήρα τηλέφωνο για να υπερασπιστώ
0: κανένα.
1: Όχι, αλλά
0: αφού το βάζει το θέμα, εγώ κάνω μία ερώτηση. Ναι. Εσείς δεν ξέρω τι δουλειά κάνετε και δεν με αφορά. Ναι. Έχετε τη δυνατότητα, δουλεύοντας, παίρνοντας το μισθό σας, να βγάζετε και ένα 50 και 60 και την ημέρα μαύρο?
1: Αυτό είναι άλλη υπόθεση.
0: Όχι,
1: τώρα
0: δεν είναι. Για μένα δεν είναι.
1: Καλά, δεν θέλω να πάμε αλλού τη συζήτηση τώρα στο, όχι, μαύρο χρήμα. Γιατί άμα την πάμε στο μαύρο χρήμα, ναι, γίνεται χαμός για το μαύρο χρήμα. Και πρέπει να υπάρχει και το μαύρο χρήμα. Σε όλο τον κόσμο υπάρχει. Βέβαια, σε όλο τον κόσμο υπάρχει μαύρο χρήμα.
0: Γιατί η κυβέρνηση, νομίζω, και η εκάστοτε κυβέρνηση το κυνηγάει.
1: Αυτά είναι, κύριε Παρδάλη μου, παραμύθια της Χαλιμάς.
0: Δεν είναι παράνομο το μαύρο χρήμα?
1: Εντάξει, παράνομο είναι, αλλά χωρίς μαύρο χρήμα δεν μπορεί να σταθεί και μια οικονομία. Και σας λέω και πάλι ότι υπάρχει σε ολόκληρο τον κόσμο.
0: Ναι, με αυτή την οτροπία πάντως δεν πάμε πουθενά.
1: Ακόμα και στα ευρωπαϊκά κράτη υπάρχει το μαύρο χρήμα. Εδώ το λένε μεγάλη οικονομολόγια.
0: Άρα εγώ ας πούμε να αρχίσω να αισθάνομαι ηλίθιος. Που δεν έχω μαύρο χρήμα να διαχειριστώ.
1: Μα ούτε εγώ μπορώ να διαχειριστώ μαύρο χρήμα. Αλλά το θέμα είναι ότι το λένε και μεγάλοι οικονομολόγοι, ότι χωρίς το μαύρο χρήμα δεν μπορεί να σταθεί μια οικονομία. Τέλος πάντων, δεν είναι και το θέμα
0: μας.
1: Εγώ δεν πήρα για να.
0: Εντάξει, κουβέντα κάνω. Μισό λεπτό, κύριε Βαγγέλη. Περιμένατε πολύ ώρα. Ένα λεπτό, γιατί είναι μία η ώρα. Ένα λεπτό ακριβώς.
1: Εντάξει.
0: Ένα λεπτό. Ευχαριστώ.
2: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο, εκτάκτος, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ.
3: Η ώρα είναι 1.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.
5: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έρθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γιώργο, πεινάς?
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε.
14: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.
1: Το λε. λες και το ένα και το
0: δεν
1: άλλο
0: δεν ισχύουν.
1: Όχι ακριβώς.
0: Τι λέτε?
1: Όχι ακριβώς.
0: Για δείτε μου.
1: Γιατί υπάρχουν βέβαια οι ακριβές στολές,
0: ναι,
1: αλλά υπάρχουν και οι στολές οι φτηνές.
0: Προφανώς υπάρχουν.
1: Υπάρχουν οι ακριβοί σταυροί, υπάρχουν
0: και οι φτηνοί. Υπάρχουν και οι ακριβές μήτρες, υπάρχουν και οι φτηνές μήτρες.
1: Υπάρχουν τα ακριβά ρολόγια,
0: υπάρχουν και
1: τα φτηνά ρολόγια. Υπάρχουν τα ακριβά παντελόνια, υπάρχουν και τα φτηνά παντελόνια.
0: Απλά ο κληρικός.
1: Απλά όμως στην εκκλησία υπάρχει μία άλλη αντίληψη και μία άλλη νοοτροπία, η οποία έλκει την καταγωγή της, έχει σχέση κυρίως με την αρχαία Ελλάδα. Δηλαδή στην αρχαία Ελλάδα οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν πάρα πολύ μεγάλη ασέβεια και ντροπή το να προσφέρουν στο Θεό κάτι το οποίο ήταν κατώτερης ποιότητας. Στο Θεό πάντοτε προσέφεραν αυτό που ήταν ανώτερης ποιότητας.
0: Θυμίστε μου λίγο από το βίο. Τώρα λέω με βάση αυτά που έχουμε μάθει στο σχολείο, έτσι. Από το βίο του Χριστού και των μαθητών του, τι ακριβώς μας οδήγησε στο να έχουμε την εικόνα αυτού του πλουτισμού που υπάρχει μέσα στην εκκλησία?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Και ο Χριστός. Τέλος πάντων, τώρα είναι. Κρίνουμε άσχετα πράγματα.
0: Όχι, δεν κρίνω.
1: Όχι κρίνουμε, συγκρίνουμε.
0: Θα σας πω κάτι. Υπάρχουν ανορίες.
1: Και άσχετες εποχές.
0: Θα σας πω κάτι.
1: Ήταν άλλη η εποχή του Χριστού, άλλη η εποχή των αρχαίων Ελλήνων.
0: Και για ποιο λόγο, λόγο η Εκκλησία μας, η Ορθόδοξη, έχει πάρει το σκεπτικό των αρχαίων Ελλήνων?
1: Γιατί αυτό το σκεπτικό είχε ο κόσμος, ο λαός. Ακριβώς επειδή έπρεπε να προσφέρουν στο Θεό το καλύτερο.
0: Εγώ ξέρω πάντως ότι σε εκατοντάδες ξοκλήσια και ρημοκλήσια σε όλη τη χώρα δεν υπάρχει ίχνος πλουτισμού, και ξέρω επίσης κληρικούς οι οποίοι κυκλοφορούν μονίμως με το μαύρο του ράσο και η στολή τους είναι ραμμένη από τους ίδιους τους συγχωριανούς τους, και δεν
1: σαφώς
0: έχει ούτε πετράδια ούτε
1: σαφώς
0: τίποτα.
1: Υπάρχουν και αυτά, αλλά
0: επίσης με όλο αυτό το πλούτο, ξέρετε πόσοι άνθρωποι που δυστυχούν καθημερινά θα μπορούσαν να έχουν έναν αξιοπρεπή βίο?
1: Με τις στολές των επισκόπων και τα περιουσιακά στοιχεία και τα κοιμήλια και τα λοιπά.
0: Ναι, δεν μιλάω για τα κοιμήλια. Τα κοιμήλια είναι κάτι διαφορετικό.
1: Μα και οι ακριβές στολές των επισκόπων μετά γίνονται κοιμήλια. Δεν τις παίρνουν μαζί τους οι ίδιοι.
0: Καλά, προφανώς κανείς δεν παίρνει κάτι μαζί. Γιατί είναι μαζί κοιμήλιο?
1: Γιατί γίνεται εκεί, γιατί είναι κάτι.
0: Τι είναι?
1: Είναι μια στολή, είναι ένας σταυρός, ένα έργο τέχνης. Πώς να το πω, είναι ένα έργο τέχνης. Και γι' αυτό το λόγο γίνεται κοιμήλιο. Όπως γίνεται κοιμήλιο ένα έργο τέχνης, ένα άγαλμα, ένα. Τέλος πάντων, αλλά για να μην διακόψω λίγο τη σκέψη μου. Και ακριβώς επειδή οι αρχαίοι Έλληνες είχαν αυτή την νοοτροπία να προσφέρουν το καλύτερο, το τελειότερο στο Θεό, γι' αυτό και εμείς σήμερα έχουμε όλα αυτά τα σπουδαία έργα τέχνης, την Ακρόπολη, άλλους ναούς αρχαίους, αγάλματα κτλ.
0: Αυτό τι σχέση έχει με όλο το χρυσό που κουβαλάνε πάνω τους κάποιοι Μητροπολίτες?
1: Μισό λεπτό λίγο. Ακριβώς επειδή ήταν φτιαγμένα από πολύ καλά υλικά, γι' αυτό το λόγο τα έχουμε και εμείς μέχρι σήμερα.
0: Συγγνώμη να σας κάνω μια ερώτηση. Ο Θεός δηλαδή ακολουθούμε μια ιδεολογία βάσει της οποίας ο Θεός αρέσκεται να βλέπει τους Μητροπολίτες με χρυσάφι και πλουμιστά?
1: Δηλαδή τώρα μπαίνουμε εμείς στη διαδικασία τώρα.
0: Μα εσείς μου το είπατε, δεν το είπα εγώ.
1: Ναι, να αναλύσουμε. Εγώ σας είπα από πού έλκει την καταγωγή
0: και το ενστερνιζόμαστε εμείς και το κάνουμε.
1: Αυτή η νοοτροπία που έχει φτάσει μέχρι τις μέρες μας.
0: Και το ενστερνιζόμαστε και το κάνουμε. Αυτό λέω.
1: Είναι μια συνήθεια η οποία ξεκινάει από αρχαιοτά των χρόνων. Λοιπόν, και έχει φτάσει μέχρι τις μέρες μας αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και για αυτό το λόγο έχει και ο λαός, βλέπετε, και εμείς ο απλός λαός, όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία, κάνουμε μπάνιο, φοράμε τα καλά μας τα ρούχα και τα λοιπά και τα λοιπά. Δινόμαστε ευπρεπώς. Γιατί υπάρχει αυτό το πράγμα που ξεκινάει από τους αρχαίους Έλληνες αυτή η ιστορία. Λοιπόν, δεν είναι κάτι το οποίο το έχουμε δημιουργήσει εμείς σήμερα. Δεν είναι δημιούργημα δικό μας των τελευταίων 50-100-200 χρόνων. Είναι μια νοοτροπία και μια συνήθεια που ξεκινάει από τα αρχαία χρόνια. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι είναι άδικο να βάζουμε όλους τους ανθρώπους σε ένα τσουβάλι και όλους τους επισκόπους, γιατί εγώ σας λέω, ξέρω τουλάχιστον δύο περιπτώσεις επισκόπων οι οποίοι από τον προσωπικό τους μισθό, από τα προσωπικά τους έσοδα,
0: και μπράβο τους, σας ξαναλέω,
1: ναι, ωραία.
0: Και μακάρι, αφού έχουν αυτή τη διάθεση, τα χρήματα τα παραπάνω που θα πάρουν να τα διαθέσουν με τον ίδιο τρόπο.
1: Και μπορώ να σας πω ότι οι περισσότεροι είναι έτσι.
0: Εγώ δεν μπορώ να το πω όμως.
1: Υπάρχουν και κάποιοι, βέβαια.
0: Γιατί ξέρω κι εγώ.
1: Ναι, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι πλουτίζουν. Και τα αφήνουν μετά στα νύψια τους και στα παρανύψια τους. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις επισκόπων, όπως το ίδιο συμβαίνει με όλους τους ανθρώπους.
0: Αυτό δεν αιτιολογεί αύξηση σχεδόν 100%.
1: Κοιτάξτε, εγώ, αν θέλετε την άποψή μου, εγώ πιστεύω ότι πίσω από αυτή την αύξηση υπάρχει δόλος από μέρους της κυβέρνησης. Και ποιος είναι ο δόλος? Ο δόλος είναι ότι θέλει να στρέψει την ελληνική κοινωνία απέναντι στους ανώτερους κληρικούς. Και κατ' επέκταση...
0: Αυτό είναι ή θέλει οι ανώτεροι κληρικοί να επηρεάσουν το ποινικό τους?
1: Μισό λεπτό. Και απέναντι θέλει να στρέψει την κοινή γνώμη απέναντι στους κληρικούς και απέναντι στην κοινωνία.
0: Άρα τους έχει τους στην παγίδα, δηλαδή.
1: Απέναντι στην εκκλησία.
0: Τους δίνει, ναι, ναι. Τους διπλασιάζει τους μισθούς, τους κάνει γενικούς γραμματείς υπουργείων επί της ουσίας μισθολογικά και τους στείνει παγίδα.
1: Πιστεύω ότι τους στείνει παγίδα. Ναι.
0: Άρα θα έπρεπε να το σκεφτούν και να μην δεχτούν.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό τώρα είναι και λίγο.
0: Είναι
1: και λίγο δίκοπο μαχαίρι, γιατί θα είναι και σαν να προσβάλλουν την κυβέρνηση και το.
0: Τι λέτε?
1: Θα είναι και λίγο σαν προσβολή.
0: Ενώ ο άλλος που δεν έχει να φάει δεν είναι προσβολή, το να βλέπει κάποιον που παίρνει 1500 ευρώ να παίρνει 3 μετά.
1: Ο άλλος που δεν έχει να φάει.
0: Ο κληρικός τι πρέπει να κοιτάξει, αν θα προσβάλλει το ποιμνιό του ή την κυβέρνηση?
1: Ο άλλος που δεν έχει να φάει, ναι, κύριε Παρδάλη μου, ναι, θα πρέπει να σκεφτεί τι θα ψηφίσει και να μην ψηφίζει αυτούς που τον κοροϊδεύουν και του κλέβουν τα λεφτά και έχουν δημιουργήσει ο πεκεπέδες και έχουν δημιουργήσει.
0: Και για να σας κάνω μια ερώτηση, αυτό που λέτε έχει μια λογική. Εγώ να σας πω το αντίστροφο, αυτό που λέω, που μπορεί να, δεν ξέρω, δεν λέω ότι ισχύει προς Θεού, ούτε μπορώ να σκέφτομαι κι εγώ ως πολίτης.
1: Ναι,
0: γιατί
1: βέβαια,
0: λοιπόν, να μην πιστέψω ότι δίνει αυτά τα χρήματα, γιατί το ποίμνιο κάθε Μητροπολίτη ή όποιον παίρνουν αυτά τα χρήματα, των τιτουλάριων και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, είναι πολύ μεγάλο και θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο θα τους επηρεάσει.
1: Θα επηρεάσει τους ψηφοφόρους.
0: Τους πιστούς.
1: Ναι.
0: Και άρα
1: ναι,
0: τους ψηφοφόρους.
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι είναι ελάχιστοι οι ψηφοφόροι που επηρεάζονται από επισκόπους. Και να σας πω και την αλήθεια. Τουλάχιστον τα τελευταία 30 χρόνια δεν έχω ακούσει ποτέ κάποιο. Παλιότερα το είχα ακούσει όταν, δηλαδή τη δεκαετία του 80, τότε που ήταν Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, τότε που ήταν ανερχόμενη δύναμη το ΠΑΣΟΚ, είχα ακούσει κάποιους ιερωμένους να κάνουν προπαγάνδα υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά τα τελευταία 30 χρόνια δεν το έχω δει αυτό το πράγμα, ούτε το έχω ακούσει, ούτε έχει πέσει στην αντίληψή μου κάτι τέτοιο. Αλλά νομίζω όμως ότι οι ψηφοφόροι που επηρεάζουν οι επίσκοποι, συγκεκριμένα οι επίσκοποι, γιατί αυξάνει το μισθό των επισκόπων, δεν αυξάνει το μισθό των ιερέων. Νομίζω ότι είναι λίγοι. Νομίζω ότι είναι.
0: Καλά, στο σύνολο, ναι, προφανώς και δεν είναι μεγάλος αριθμός, αλλά και πάλι, ναι, και πάλι, εγώ θεωρώ ότι είναι μία πρόκληση. Εγώ. Δεν σημαίνει ότι είναι σωστό.
1: Μα εγώ σας είπα προηγουμένως ότι και θέλετε να τραβήξω τη σκέψη μου και λίγο παραπέρα. Δηλαδή να σας
0: εγώ
1: πω
0: δεν
1: ακριβώς...
0: αφήστε τι θέλω, εσείς τι θέλετε.
1: Ναι, θέλω να σας πω, θέλετε να σας πω ακριβώς τι σκέφτομαι. Εγώ πιστεύω ότι επειδή τώρα έχει βάλει και ο Τσίπρας δημιούργησε κόμμα,
0: ναι,
1: και για να κάνω και μία παρένθεση, είχαμε μιλήσει τότε που έφυγε ο Τσίπρας,
0: ναι,
1: είχαμε μιλήσει μαζί, γιατί τότε την εκπομπή την έκανε ο κύριος Λαβίδης, ο Λαβίθης
0: Κωνσταντίνος, ναι, και εγώ έκανα το 2-5, ναι.
1: Και εσείς κάνατε, ναι, κάτι. Και είχατε αντικαταστήσει τον κύριο Λαβίθη. Λοιπόν, και μιλάγαμε μαζί και σας είπα ότι ο Τσίπρας θα επιστρέψει και θα δημιουργήσει δικό του κόμμα.
0: Ναι.
1: Και μου είχατε πει ότι όχι και τα λοιπά και δεν το ξέρουμε και το ένα και το άλλο. Και σας λέω ότι.
0: Ναι, δεν το ξέρουμε.
1: Θα το δείτε.
0: Το έλεγα όντως.
1: Εσείς δεν μπορείτε να το θυμάστε αυτό βέβαια. Γιατί
0: όχι, το δεν το ξέρω.
1: Μισό
0: λεπτό. Την μεταξύ μας συνομιλία δεν θυμάμαι. Αλλά ότι το δεν το ξέρουμε σίγουρα το έλεγα, διότι πραγματικά αν. Το να συζητάμε για το αν θα επιστρέψει κάποιος ή όχι, μπορούμε να συζητάμε. Όταν έχω την πληροφορία, μπορώ να τη μεταφέρω.
1: Ναι,
0: αν
1: ναι.
0: δεν την έχω, δεν ξέρω τι θα κάνει ο άλλος.
1: Ναι, λοιπόν. Και εγώ σας είχα πει ότι σίγουρα θα επιστρέψει. Σίγουρα. Και τέλος πάντων, εντάξει. Και όντως, να που επέστρεψε. Και τέλος πάντων, επειδή τώρα εγώ τι υποψιάζομαι. Επειδή φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις και τα λοιπά θέλουν να τον κάνουν δεύτερο κόμμα το Τσίπρα,
0: να ξέρετε πάντως ότι τα κόμματα δεν τα κάνουν οι δημοσκοπήσεις, δεν τα φέρνουν στη θέση τους οι δημοσκοπήσεις, οι πολίτες τα φέρνουν.
1: Ναι. Οι πολίτες τα φέρνουν, αλλά υπάρχουν από πίσω συμφέροντα και sponsors και
0: άλλο θέμα.
1: Διάφοροι οι οποίοι τους πρόχνουν αυτό... και έχουν και διάφορα.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα. Και... άμα δεν πάει, ναι, όμως, άμα δεν πάτε εσείς και εγώ να ψηφίσουμε, ό,τι και να έχει από πίσω δεν πιάνει.
1: Κοιτάξτε, τώρα εσείς είστε πολύ έξυπνος δημοσιογράφος. Δεν είστε. Καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος.
0: Εμένα πάντως δεν έχει έρθει κανείς να με πιάσει να με πληρώσει για να ψηφίσω κάτι.
1: Μα δεν θα σε πιάσει.
0: Συγγνώμη.
1: Θα σε πιάσει τώρα να σου πει ψήφισε αυτόν ή να σε πληρώσει.
0: Όχι.
1: Γίνεται πλήση εγκεφάλου με άλλους τρόπους. Σήμερα έχουν προχωρήσει τα πράγματα.
0: Ωραία.
1: Έχουν προχωρήσει τα πράγματα. Και ξέρετε πολύ καλά ότι το πλήθος άγεται και φέρεται. Οι ψηφοφόροι μπορούν πολύ εύκολα να οδηγηθούν.
0: Δυστυχώς υπάρχει κόσμος που άγεται και φέρεται από πολλά πράγματα.
1: Ναι,
0: αλήθεια,
1: υπάρχουν και οι ψηφοφόροι μπορούν να τους οδηγήσουν σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις και προς τα εκεί που θέλουν, με τους τρόπους που θέλουν, έχουν δηλαδή τα εργαλεία. Δεν είναι τόσο, πώς να το πω, δεν είναι αδύνατον.
0: Όχι, αδύνατο δεν είναι τίποτα.
1: Μπράβο, να το κάνουν. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι επειδή θέλουν να βγάλουν τώρα δεύτερο κόμμα του Τσίπρα, καλά, πρώτο κόμμα μάλλον θα βγει η Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν θα μπορέσει να. Δεν θα έχει αυτοδυναμία.
0: Πολύ νωρίς είναι για να τα συζητάμε αυτά πάντως.
1: Εντάξει, θα τα συζητήσουμε τώρα που είναι νωρίς.
0: Θα τα συζητάμε συνέχεια.
1: Και αν βγούνε, αν γίνουνε, θα σας ξαναπάρω τηλέφωνο να σας πω, είδατε που έγινε.
0: Καλά, λοιπόν, να σας πω, δεν κάνετε καμία τρελή μαντεψιά.
1: Όχι, άλλο θέλω να πω.
0: Δηλαδή όλοι λίγο πολύ μία εικόνα την έχουμε, αλλά
1: ότι,
0: ναι.
1: Ότι θα συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με το κόμμα του Τσίπρα.
0: Αυτό το ακούμε πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, βέβαια θα συνεργαστούν.
0: Λέτε.
1: Βέβαια, για το καλό.
0: Και ποιος θα είναι πρωθυπουργός?
1: Ο Μητσοτάκης.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση καμία.
1: για το καλό της Ελλάδας.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση καμία συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας Ελλάς με Πρωθυπουργό Μητσοτάκη.
1: Καλά,
0: ούτε με Πρωθυπουργό Τσίπρα.
1: Άμα πάρει μεγαλύτερο ποσοστό Μητσοτάκη, ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός?
0: Όχι, ούτε ο Τσίπρας, σας είπα. Θα ποιος? Είναι κάποιος κοινής αποδοχής. Δεν υπάρχει ούτε με το Πασόκ. Ούτε το Πασόκ θα συνεργαστεί.
1: Κοινής αποδοχής από ποιου?
0: Από αυτούς που θα συνεργαστούν.
1: Τέλος πάντων, και αυτό μπορεί να συμβεί. Και αυτό μπορεί να συμβεί.
0: Από τους αρχηγούς των κομμάτων.
1: Τέλος
0: να
1: πάντων,
0: βγει κυβέρνηση και να είναι πρωθυπουργός ο ένας από τους δύο που θα συνεργαστούν, εγώ προσωπικά το αποκλείω. Εγώ.
1: Ναι, τέλος πάντων. Δεν θα κολλήσουμε εκεί. Μπορεί να είναι και κάποιο πρόσωπο κοινής αποδοχής. Αλλά θα συγκυβερνούν Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ελλάς,
1: Νέα Δημοκρατία.
0: Εντάξει, μετά νομίζω ότι θα εξαφανιστεί όμως ο Τσίπρας από το προσκήνιο πια, έτσι. Δηλαδή στις επόμενες εκλογές θα είναι κάτω από το 3%.
1: Δεν εξαφανίζεται αυτός. Εδώ έκανε τόσα και εμφανίστηκε, τώρα θα εξαφανιστεί. Δεν εξαφανίζονται. Ο Τσίπρας δεν εξαφανίζεται.
0: Δεν έκανε περισσότερα από όσα έχουν κάνει άλλοι.
1: Έκανε. Πώς
0: περισσότερα.
1: Πώς δεν έκανε.
0: Ξεπούλησε
1: τη Μακεδονία.
0: Έχει δώσει μια συνέντευξη ο κύριος Τουρνάρας. Αναζητήστε τη στο διαδίκτυο.
1: Ναι.
0: Που λέει ότι η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος έκλεισε τις τράπεζες. Όταν έκλεισαν οι τράπεζες.
1: Χθες
0: την έδωσε. Το οποίο είναι μια ομολογία, ξέρετε. Και λέει ότι αν δεν υπήρχε ΦΕΚ, αν δηλαδή η κυβέρνηση δεν τις έκλεινε, είχαμε, προσέξτε τη διατύπωση, είχαμε και άλλο τρόπο για να τις κλείσουμε.
1: Ναι, εγώ δεν λέω για τις τράπεζες. Εγώ λέω πρώτον για το γεγονός ότι ξεπούλησε τη Μακεδονία, πράγμα το οποίο δεν το είχε κάνει κανένας, ούτε Παπανδρέου, ούτε Καραμανλής, ούτε ο Μητσοτάκης.
0: Ωστόσο σας θυμίζω ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης,
1: ναι, είχε πει,
0: όχι μόνο είχε πει, θυμηθείτε λίγο τι είχε γίνει με το Σαμαρά. Θυμηθείτε όταν έφυγε ο Σαμαράς, τη δήλωνε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης για την απειρία του Υπουργού των Εξωτερικών του, που θα μπορούσε να είχε λύσει το θέμα της Μακεδονίας. Αλλά δεν το κατάφερε.
1: Δεν το έλυσε όμως. Όχι να είχε λύσει το θέμα της Μακεδονίας. Δεν είπα, το θέμα της Μακεδονίας είναι λυμένο.
0: Των Σκοπίων.
1: Να είχαν ξεπουλήσει τη Μακεδονία, θέλετε να πείτε. Γιατί το θέμα της Μακεδονίας είναι λυμένο.
0: Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δήλωνε τότε ότι τον συμβούλευσα στο αεροπλάνο να κάνει αυτό και αυτό στη Σύνοδο Κορυφής. Υπουργός Εξωτερικών ήταν τότε ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Ναι.
0: Και θα μπορούσε να έχει λυθεί το θέμα των Σκοπίων. Δεν τα κατάφερε. Βέβαια ήταν και άπειρος. Απ' τη Βουλή τα έλεγε.
1: Ναι, ωραία. Δεν τολμήσανε όμως να κάνουν τίποτα. Ο μόνος που τόλμησε να το κάνει με το χειρότερο όμως τρόπο ήτανε ο Τσίπρας. Με το χειρότερο τρόπο. Λοιπόν, πρώτον αυτό, και δεύτερον, το ότι
0: ελάτε όμως έκανε, γιατί περιμένουν και άλλοι ευρώτες.
1: Ναι, βέβαια. Έκανε το όχι ναι. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι για αυτό το πράγμα δεν υπάρχουν νομικές κυρώσεις σε ένα πρωθυπουργό ο οποίος κάνει ένα δημοψήφισμα και κάνει το όχι, το κάνει, διαστρεβλώνει τη μηγορία του λαού. Δεν έπρεπε να υπάρχει νομική.
0: 8 Δευτέρου του 2019, από το site της Βουλής, για να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις. Από το site της Βουλής, ξαναλέω. Το θεωρούμε αξιόπιστο, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Κυριάκος Μητσοτάκης, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έθεσε θέμα εκλογών, δηλώνοντας «Δεν θα καλωσορίσω ποτέ Μακεδόνα πρωθυπουργό». Η Νέα Δημοκρατία θα καταψηφίσει το πρωτόκολλο ένταξης της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας στο ΝΑΤΟ. Θέλετε να σας θυμίσω πώς υποδέχθηκε τον Σκοπιανό Πρωθυπουργό?
1: και γιατί, και γιατί μου λέτε μένα για το Μητσοτάκη?
0: Όχι.
1: Εγώ δεν το θεωρώ το Μητσοτάκη.
0: Όχι, γιατί μου
1: σοβαρό
0: λέτε,
1: πολιτικό. Για... Δεν το θεωρώ σοβαρό πολιτικό. Μάλιστα. Το Μητσοτάκη. Όχι, βέβαια.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, και το τρίτο που θέλω να πω για τον Τσίπρα είναι ότι, ότι πετσόκοψε τους συνταξιούχους. Πρώτη φορά αριστερά. Πετσόκοψε τους συνταξιούχους.
0: Δηλαδή, πετσόκοψε, όντως.
1: Βέβαια, τους πετσόκοψε. Και όχι μόνο πετσόκοψε τους
0: όχι μόνο τους συνταξιούχους, όλους τους Έλληνες με τη φορολογία.
1: Και τους εργαζόμενους. Και τους εργαζόμενους. Ναι. Βέβαια, ισχύει. Γιατί με το τρίτο μνημόνιο που ψήφισε. Κουβαλάμε.
0: Δεν είναι το μνημόνιο. Δεν είναι το μνημόνιο. Δεν είναι το μνημόνιο.
1: Ναι.
0: Μόνο που έκοψε το ΕΚΑΣ.
1: Ακριβώς.
0: Φτάνει.
1: Λοιπόν, δεν,
0: αφήστε και, το νόμο Κατρούγκαλου.
1: Και ύστερα από όλα αυτά έχει το θράσος να γυρίζει και να ξαναβάζει υποψηφιότητα. Γι' αυτό σας λέω ότι για να ολοκληρώσω λίγο αυτό που έλεγα, ότι στις επόμενες εκλογές. Mm. Γιατί ο Μητσοτάκης τώρα με αυτά που κάνει θέλει να στρέψει την κοινή γνώμη απέναντι στην Εκκλησία και στην Ιεραρχία.
0: Δεν νομίζω.
1: Γιατί θα συγκυβερνήσουν αυτοί οι δύο και μόλις συγκυβερνήσουν το πρώτο θέμα, όχι το πρώτο θέμα, αλλά θα βάλουν θέμα διαχωρισμού Εκκλησίας κράτους.
0: Και θα το κάνει αυτό.
1: Θα το κάνει η καινούργια κυβέρνηση.
0: Α.
1: Και θέλουν να έχουν μαζί τους την κοινή γνώμη.
0: Μάλιστα. Το ακούμε ενδιαφέρον. Ευχαριστώ,
1: αυτό
0: κύριε Ευαγγέλη.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Ο κύριος Σπύρος από το Μαρούσι, ελάτε.
3: Θα προσπαθήσω να μην είμαι.
0: Ελάτε, γείτονα, ελάτε.
3: Λοιπόν, οι παπάδες, μερικοί παπάδες, δεσποτάδες, είχαν κάποια εκατομμύρια για τα γεράματά τους.
0: Ναι. Για τα γεράματά τους.
3: Ναι, είχαν κανένας. Είχε δημοσιευθεί στο ραδιόφωνο, στις εφημερίδες.
0: Όχι, όχι, δεν άκουσα τι είπατε. Ναι.
3: Είχε πάνω μερικά χρόνια. Ένα συγκεκριμένο παπά είχε 1800 για τα γεράματά του. Δεν μας ενδιαφέρει. Το κλείνω το θέμα των παπάδων.
0: Ναι.
3: Προηγουμένως ένα σχολίασε κάποιος για την αναπηρία. Mm. Ο οποίος δηλώνει ότι είναι ανάπηρος, ανήκει στους αναπήρους και ασχολείται και συνδικαλιστικά. Λοιπόν, εγώ έχω περάσει, είμαι 93 χρονών.
0: Ναι.
3: Και έχω περάσει από ΚΕΠΑ.
0: Ναι.
3: Και το σύνολο των παθήσεών μου,
0: ναι,
3: βγάζει 195 αναπηρία.
0: 95, όχι 195.
3: Θα συμπτύσουν λοιπόν αυτά.
0: 95.
3: 195.
0: Δεν υπάρχει 195%.
3: Δεν το ξέρω, δεν υπάρχει. Οι παθήσεις, το σύνολο των παθήσεων, το ποσοστό του.
0: Ναι, να σας πω, το ποσοστό της αναπηρίας σας.
3: 195.
0: Αφήστε το σύνολο. Επισήμως, τι αναπηρία σας έχει, σας δίνει.
3: Μου καταλήξανε από το 195 να φέρουν στα 115 και από εκεί το φέραν στο 91.
0: Δεν υπάρχει πάνω από 100%. 91%,
3: το ξέρω.
0: Είναι πολύ ψηλό ποσοστό αναπηρίας. Και δεν, δηλαδή και παραπάνω να σας έβγαζε, τέτοια χρήματα θα παίρνατε.
3: Το ξέρω.
0: Δεν αλλάζει.
3: Αλλά θα συμπτύσουν όλα μαζί και θα φέρουν σε το ποσό που θέλουν.
0: Μα δεν είναι να τα φέρουν.
3: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το 91% αναπηρίας που έχω.
0: Ναι.
3: Σε τι κατηγορία, τι με ωφελεί η αναπηρία, δεν παίρνουν κανένα επίδομα.
0: Να σας ωφελεί, η αναπηρία δεν ωφελεί κανέναν.
3: 91%.
0: Δεν παίρνετε αναπηρικό επίδομα.
3: Όχι.
0: Γιατί?
3: Δεν δικαιούμαι, λέει. Προφανώς παίρνω 1200 ευρώ μισθό και προφανώς από εκεί δεν βγάζουν. Έχω αναπηρία, εγώ δεν βλέπω. Δεν βλέπω να διαβάσω, δεν βλέπω να περπατήσω. Για τους κοντάφτες έχω πάει στο νοσοκομείο.
0: Η σύνταξη, συγγνώμη, σύνταξη από πού παίρνετε? Από το δημόσιο? Από το δημόσιο.
3: 1200 ευρώ.
0: Ναι, γι' αυτό, γιατί το δημόσιο δεν αναγνωρίζει αναπηρικό.
3: Αυτό. Τότε εγώ είμαι γέρος, δεν μπορώ να περπατήσω. Αφού έχω 91% δεν δικαιούμαι αναπηρία. Δεν δικαιούμαι έναν άνθρωπο να με βοηθήσει. Δεν βλέπω να
0: λογικά στην απόφαση του ΚΕΠΑ.
3: Να διαλέξω τα φαρμακά μου. Κάνω λάθος στα φαρμακά μου.
0: Λογικά στην απόφαση του ΚΕΠΑ.
3: 10 φακούς έχω για να δω ορισμένα πράγματα.
0: Στην απόφαση του ΚΕΠΑ λογικά πρέπει να λέει βοήθεια εταίρου προσώπου.
3: Θα έπρεπε. Δεν το λέει.
0: Δυστυχώς. Μην μου κάνει.
3: Ας μας απαντήσει ο κύριος σε τι αναπηρία είναι. Πού ανήκει, γιατί θα πρέπει να παίρνει κάποιο επίδομα. Τέλος πάντων.
0: Κοιτάξτε, είναι προφανώς και υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν επίδομα.
3: Τέλος πάντων, έκανα υλογραφία και λοιπά και μου απαντήσανε με 51 νόμους. Ένα άλλο θέμα θέλω να πω το εξής. Είμαι στο Μαρούσι.
0: Ναι.
3: Εδώ και όσα χρόνια έχουν πει για την ανακύκλωση, κάθομαι και μαζεύω και πλένω τα σκουπίδια ότι είναι για να τα ξεχωρίσω.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, πάω να τα πετάξω και λυπάμαι που θα πετάω. Είμαι στην Αυτοκράτορα του Ηρακλείου και Παλαιών Πατρών Γερμανού και οι ντενεκέδες εκεί πέρα που είναι, είναι.
4: Ο καθένας. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
17: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
18: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
19: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
18: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
19: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
18: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
20: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
21: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
22: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
23: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Γι' αυτό υπάρχει και ο ΟΠΕΚΑ, για να καλύπτονται αυτές τις περιπτώσεις.
24: Ακριβώς. Ναι. Γι' αυτό είναι. Ναι, είναι ο ΟΠΕΚΑ. Ναι. Και έχει πάρει πάνω από 90-90 πόσο έχει ποσοστό και θα το δείτε ότι το δικαιούται ο άνθρωπος.
0: Μάλιστα.
24: Το δικαιούται. Θα με θυμηθείτε αυτό το πράγμα. Το ξέρω πολύ. Λοιπόν, εγώ τώρα θα μιλήσω κάτι άλλα πράγματα. Που ξέρω εγώ, η κυβέρνηση μας τα κρύβει, τα κόμματα μας τα κρύβουν, η Βουλή μας τα κρύβει.
0: Ότι.
24: Λοιπόν. Αυτό με αυτό το περιβόητο, πώς το λένε, που ήρθε στην Λευκάδα, ντρόν, πώς το λένε αυτά. Ναι.
0: Τι μας κρύβουνε.
24: Μισό λεπτό.
0: Ναι.
24: Έτσι. Αυτό το περιβόητο αυτό, έτσι. Το σχέδιό του ήταν να χτυπήσει ρώσικα πλοία, πολεμικά.
0: Ναι.
24: Εδώ. Που έρχονται και στο Αιγαίο, που περνάνε και στη. Και στη Μεσόγειο. Δηλαδή, ήθελε να φέρει αναταραχές στη Μεσόγειο η Ουκρανία μας.
0: Μα εξού και το ότι κάναμε διάβημα στο Κίεβο και το Κίεβο ανέλαβε την ευθύνη και ζήτησε συγγνώμη.
24: Ναι, ζήτησε συγγνώμη, αλλά.
0: Αν είχε χτυπήσει, θα είχε γίνει. Αυτό ναι.
24: Ναι, ζήτησε συγγνώμη, αλλά είπε της κυβέρνησης ότι είχα αυτό το σκοπό. Να χτυπήσω πολεμικά πλοία της Ρωσίας.
0: Το σκοπό δεν χρειαζόταν να μας το πει τον Κίεβο.
24: Το είπανε ξεκάθαρα, δεν το κρύψανε. Η κυβέρνηση γιατί το κρύβει αυτό τον ελληνικό λαό? Ερώτηση. Κυβέρνηση είστε, κύριοι. Εδώ θα γίνεται ένα μακελιό του μακελιού. Και δεν ξέρουμε αν αυτό θα συνεχιστεί. Δεν ξέρουμε. Πρέπει να υπαρκνηθούμε και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο και στη Μεσόγειο. Θα μπλέκανε και όλες οι άλλες χώρες. Ιταλία, ποιες είναι, Ισπανία, Μάλτα. Κατάλαβες, θέλουν να μας αναστατώσουν τη Μεσόγειο. Δηλαδή να, τα ιντερέσα οι Ουκρανοί με τους Ρώσους να τα λύνετε στη χώρα σας, κύριε. Δεν έχουμε καμία δουλειά εμείς μέσα από εκεί πέρα. Να τα λύνουμε τα δικά σας ιντερέσια, να τα λύνετε στις δικές μας θάλασσες.
0: Μάλιστα.
24: Να το λέω. Και πρέπει οι χώρες εδώ, οι χώρες εδώ της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Ένωση, να ξεσηκωθεί να πει: «Ωπα ρε, για σταματήστε εδώ. Θα μας αναστατώσετε την περιοχή. Τι θα το κάνουμε, Περσικό κόλπο?» Λοιπόν, αυτά τα πράγματα πρέπει η κυβέρνηση και να τα είναι ενημερωμένος ο λαός. Αφού ενημερωνόμαστε, κυρία κυβερνησούλα μου, δεν κρύβω, τι κρυφό από τον ήλιο, πώς λέγεται να πούμε.
0: Δεν κρυφτό από τον ήλιο.
24: Δεν υπάρχει τώρα. Πού ζούμε εδώ. Εδώ πέρα βύχει ο άλλος και ξέρει ότι έβηξες, κυρία μου. Κατάλαβες. Όσο και να το κρύψεις, θα το μάθουμε. Δεν είναι τίποτα. Μην κρυβόσαστε. Μαθαίνετε κάτι, ενημερώστε το λαό για να είναι ενημερωμένος λαός. Είναι σωστός λαός. Λοιπόν, πάλι εδώ πέρα τι γίνεται τώρα.
0: Τι γίνεται.
24: Με αυτά τα υποκλοπές.
0: Ναι.
24: Αυτός ο Ντίλιαν λέει ότι εμείς έχουμε κάνει, λέει, το 2020 με την ΕΥΠ. Έτσι, γι' αυτό το λογισμικό έχουν κάνει συμβόλαιο. Έχουν υπογράψει. Πώς μπορεί η κυβέρνηση να το έχει κρυφά αυτό το πράγμα και να το δικαστήριο να μην ξανακάνει ένα τέτοιο δικαστήριο, να δούμε τι στοιχεία καινούργια.
0: Η υπόθεση έχει μπει στο αρχείο.
24: Μα όχι,
0: κατηγορείται για κάποια πράγματα.
24: Μάλιστα.
0: Και ακούγοντας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Όχι, σας λέω τι λένε.
24: Ναι.
0: Ακούγοντας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, είπε ότι δεν επανέρχομαι να σχολιάσω φήμες και.
24: Τι φήμες, κύριε. Έχει χαρτιά. Ο άλλος λέει εδώ πέρα έχω υπογραφές. Των δύο μερών, ΕΥΠ και Αυτουνού και ο Γρηγοριάδης Δημητριάδης, πώς το λένε αυτόν εκεί πέρα, τον αδελφό του υπουργού. Okay. Αυτή δεν ήταν υπεύθυνος εκεί στην ΕΥΠ.
0: Παρετήθηκε όταν ξέσπασε αυτή η ιστορία.
24: Αλλά λέει αυτό, 2020 λέει εδώ πέρα. Λέει, έχουμε συμφωνητικά, έχουμε υπογράψει.
0: Ναι, εντάξει, Νέα Δημοκρατία.
24: Τι να κάνουμε τώρα. Ο ένας το κρύβει. Ο άλλος λέει ότι λέει παραμύθια, άρα κουκουλώματα. Τα πρακτορυλίκια, έτσι, κατασκοπεύουν όλο τον κόσμο, πολιτικούς, στρατηγούς, δεν ξέρουμε τι γίνεται, τα κρύβουν όλα και όλα μια χαρά. Και έχουμε δημοκρατία, διαφάνεια στη χώρα μας, ταρατατζούμ και ταρατατζούμ. Δεν πάει έτσι, ρε παλικάριά. Αφήστε τα. Όχι, εδώ και τώρα πρέπει να ξανανοίξει αυτό και τα κόμματα να ξεσηκωθούν και να αφήσουν οι κύριοι εισαγγελείς και αυτά. Εδώ πέρα υπάρχουν κρυφά πράγματα, κύριοι εισαγγελείς. Απαιτεί ο ελληνικός λαός να ανοίξετε πάλι αυτή την υπόθεση.
0: Μάλιστα.
24: Να μάθουμε τι διάλογο γίνεται. Τι θα πει, θα μπει στο σκοτάδι. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Βγάζει ένα νόμο εισαγγελέα και λέει το βάζω στο αρχείο. Γιατί το βάζει στο αρχείο? Έχουν και άλλα στοιχεία. Όταν υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Βάλτα. Φήμες είναι τα άλλα στοιχεία. Δεν το ξέρω αυτά. Είναι φήμες. Άμα είναι φήμες, βγες και πες του είναι φήμες και φέρε μου υπογραφές. Ποιος έχει συμφωνήσει με σένα, ποιος έχει υπογράψει. Να δούμε αν η ΑΕΠ έχει υπογράψει, έχει κάνει συμβόλαια με τον Ντίλιαν. Πώς το λένε αυτό εκεί πέρα. Για παρακολούθηση. Απλά πράγματα δεν είναι. Τι, απαιτεί ο ελληνικός λαός να μάθει.
0: Απλά είναι, ναι.
24: Λοιπόν, εδώ πέρα και κάτι άλλο πρέπει να κοιτάξουμε κάτι. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Φίλοι μου, δεν είμαστε ασφαλείς. Δεν είμαστε ασφαλείς καθόλου. Φανάρια δεν λειτουργούν. Φανάρια. Στα μέσα, πώς θα λένε, στα τρένα, στο μετρό, το ένα και το άλλο. Σταματούν από τη μια μεριά, τη μία, φτιάχνονται από τη μία, σταματούν πολλά από την άλλη μεριά. Λοιπόν, εδώ πέρα που έχει συμβεί ένα πράγμα, που έχει συμβεί, έγινε το Σεπτέμβριο του 25. Αυτό το ήξερα κι εγώ, αλλά το βεβαιώθηκα. Το ξέρετε ότι το μετρό, κύριε, κυκλοφορούσε μέσα αμπελόκηποι και ξεπέρασε πέρασε τους αμπελοκήπους το σταθμό με φόρα, γεμάτο κόσμο. και ευτυχώς σταμάτησε σε ένα άλλο, δεν θυμάμαι ποιος άλλος σταθμός, και εκεί πέρα ήταν ένα σταματημένο τρένο πάλι και θα γινόταν όπισθεν σύγκρουση. Δηλαδή τι θα γίνει, θα πηγαίνουμε, δηλαδή πρέπει να γίνει τέμπη για να βάλουμε μυαλό εδώ πέρα στη χώρα μας. Και πήγε ο κύριος Πρωθυπουργός, όλα λέει εξασφαλισμένα το ένα. Παραμύθια, κύριε Πρωθυπουργέ. Ναι. Παραμύθια. Τρελαντά όλα αυτά. Λοιπόν, κοιτάξτε, παιδιά, και εγώ θέλω να τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να κοιτάξουν αυτό το θέμα της μεταφοράς των ανθρώπων με τα ηλεκτρικό, με το μετρό, να είναι ασφαλής. Γιατί μας ακρύβουν πολλά πράγματα. Μας ακρύβουμε πολλά και μην την πάθουμε και μετά για παρακολουθήσει. Απλά πράγματα δεν είναι. Απαιτεί ο ελληνικός λαός να μάθει.
0: Απλά είναι, ναι.
24: Λοιπόν, εδώ πέρα και κάτι άλλο πρέπει να κοιτάξουμε κάτι. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Φίλοι μου, δεν είμαστε ασφαλείς. Δεν είμαστε ασφαλείς καθόλου. Εδώ πέρα φανάρια δεν λειτουργούν. Δεν λειτουργούν φανάρια στα μέσα, πώς τα λένε, στα τρένα, στο μετρό, το ένα και το άλλο. Σταματούν από τη μια μεριά, τη μία, φτιάχνονται από τη μία, σταματούν πολλά από την άλλη μεριά. Λοιπόν, εδώ πέρα που έχει συμβεί ένα πράγμα, που έχει συμβεί, έγινε το Σεπτέμβριο του 25, αυτό το ήξερα και εγώ, αλλά το βεβαιώθηκα. Το ξέρετε ότι το μετρό, κύριοι, κυκλοφορούσε μέσα αμπελόκηποι και ξεπέρασε πέρασε τους αμπελοκήπους το σταθμό με φόρα γεμάτο κόσμο, και ευτυχώς σταμάτησε σε ένα άλλο, δεν θυμάμαι ποιος άλλος σταθμός, και εκεί πέρα ήταν ένα σταματημένο τρένο πάλι και θα γινόταν όπισθεν σύγκρουση. Δηλαδή τι θα γίνει, θα πηγαίνουμε, δηλαδή πρέπει να γίνει τέμπη για να βάλουμε μυαλό εδώ πέρα στη χώρα μας. Και πήγε ο κύριος Πρωθυπουργός, όλα λέει εξασφαλισμένα το ένα. Παραμύθια, κύριε Πρωθυπουργέ. Ναι. Παραμύθια. Τρελαντά όλα αυτά. Λοιπόν, κοιτάξτε, παιδιά, και εγώ θέλω να τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να κοιτάξουν αυτό το θέμα της μεταφοράς των ανθρώπων με τα ηλεκτρικό, με το μετρό, να είναι ασφαλής. Γιατί μας ακρύβουν πολλά πράγματα. Μας ακρύβουμε πολλά και με...

0: τη μία, φτιάχνονται από τη μία, σταματούν πολλά από την άλλη μεριά. Λοιπόν, εδώ πέρα, εδώ πέρα που είχε συμβεί ένα πράγμα, που είχε συμβεί, έγινε το Σεπτέμβριο του 25. Αυτό το ήξερα κι εγώ, αλλά το βεβαιώθηκα. Το ξέρετε ότι το μετρό, κύριε, κυκλοφορούσε μέσα αμπελόκηποι και ξεπέρασε με, πέρασε τους αμπελοκήπους στο, το σταθμό με φόρα, γεμάτο κόσμο. Και ευτυχώς σταμάτησε σε ένα άλλο, δεν θυμάμαι ποιος άλλος σταθμός, και εκεί πέρα ήταν ένα σταματημένο τρένο πάλι και θα γίνονταν όπισθεν σύγκρουση. Δηλαδή, και, δηλαδή τι θα γίνει, θα πηγαίνουμε, δηλαδή πρέπει να γίνει τέμπη για να βάλουμε μυαλό εδώ πέρα στη χώρα μας. Και πήγε ο κύριος Πρωθυπουργός, όλα λέει εξασφαλισμένα το ένα. Παραμύθια, κύριε Πρωθυπουργέ, παραμύθια, τυρλαντά όλα αυτά. Λοιπόν, κοιτάξτε παιδιά, και εγώ θέλω να τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να κοιτάξουν αυτό το θέμα της μεταφοράς των ανθρώπων με τα ηλεκτρικό, με το μετρό, να είναι, να, να είναι ασφαλής. Γιατί μας ακρύβουν πολλά πράγματα. Μας ακρύβουν πολλά και μην την πάθουμε και μετά άσε να κλαίμε. Και άμα κλαίμε, τι θα γίνει. Λοιπόν, καταλάβατε.
1: Ευχαριστώ, κύριε Κώστα.
0: Όλοι οι εργαζόμενοι, όλοι οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι να πούμε το μετρό, ποιος το, ποιος το κυκλοφορεί, ο πλούσιος κυκλοφοράει μπορεί.
1: Μάλιστα.
0: οι φτωχοί άνθρωποι κυκλοφορούν.
1: Ευχαριστώ, λοιπόν, κύριε Κώστα. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Γεια σας. Και ο κύριος Κώστας από το Περιστέρι, τελευταία γραμμή για απόψε. Έλατε, κύριε Κώστα.
2: Έλα, φίλε, καλημέρα.
1: Χαίρετε.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Πάντα... πάντα η ακρόαση από το, το συγκεκριμένο έτσι, ακροατήριο μου είναι τροφή. Βασικά είναι πάντα feedback σου δίνει για πραγματάκια, αλλά εγώ πήρα τηλέφωνο από τρεις-τέσσερις αθλητικές αξίες.
1: Ναι.
2: Και τροφή για σκέψη για τον κόσμο. Ναι. Και για σένα η αλήθεια είναι, γιατί και εσύ είσαι πολίτης αυτής της αυτής εδώ της ταλαιπωρημένης χώρας. 20.000 δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί δεν θα κάνουν. Καμία μα καμία, δεν έχουν κάνει μάλλον καμία μα καμία κίνηση για να ενταχθούν στο δημόσιο σύστημα παιδείας. Τα σχολεία συμπίσονται συνέχεια, πολλά σχολεία κλείνουν, τα σχολεία δημιουργούνται ονάσια, αυτά τα ονάσια δίθεν πρωτοποριακά.
1: Γιατί δίθεν πρωτοποριακά?
2: Γιατί θα σου πω γιατί. Γιατί όταν δημιουργούνται ονάσια, και έχω παράδειγμα το οποίο είναι τόσο Περιστέρι κιόλας, τι κάνει το ονάσιο? Το Νάσιο στην ουσία ξεχωρίζει, αρχίζει και ξεχωρίζει κόσμο, και εκ των πραγμάτων μαζί αγκαλιασμένοι με το Υπουργείο Παιδείας και συγκεκριμένα την κυρία Νίκη Κεραμέως. Όταν εσύ, ας πούμε, θέλεις να πας σε ένα σχολείο το οποίο...
1: Κεραμέως, κυρία Κεραμέως, συνεργασίας τώρα, δεν είναι...
2: Του συγγνώμη, ήταν παλιά, την ξέχασα την Νίκη. Ποιος είναι εδώ στο Υπουργείο Παιδείας?
1: Κυρία Ζαχαράκη.
2: Κυρία Ζαχαράκη, ναι, ναι. Αγκαλιασμένοι με την κυρία Ζαχαράκη, στην ουσία τι κάνουν? Σου λέει, δεν χωράς στο Νάσιο, θα πρέπει να πας σε ένα σχολείο το οποίο δεν είναι ο Νάσιο. Ποιο είναι η Νάσιο? Είναι 3,4 χιλιόμετρα μακριά από
1: πάντως το
2: σπίτι.
1: Πάντως το να υπάρχουν πρότυπα σχόλια δεν είναι κακό.
2: Okay, το θεωρείς πρότυπο. Okay. Ακούω. Λοιπόν, 20.000 εκπαιδευτικοί δεν κατέθεσαν χαρτιά. Τι το πρόκειται να καταθέσουν? Το περίπου 2 στους 3 καθηγητές είναι άνω των 50. Πάρα πολλοί κόσμος που τελειώνει από παιδαγωγικές σχολές τα παρατάνε και δεν ασχολούνται καν. Τότε και φεύγουν στο εξωτερικό, ασχολούνται με άλλο αντικείμενο και πάει λέγοντας. 9 στα 10 εξοχικά που αγοράζονται σε πολλές πόλεις και σε φιλέτα, 9 στα 10 το ξαναλέω, εξοχικά που αγοράζονται αυτή τη στιγμή σε φιλέτα της χώρας
1: αγοράζονται από ξένους. Ξένους.
2: Ναι. Από ξένους.
1: Ναι.
2: Οι οποίοι στη αισθητική πλειοψηφία είναι USA, Ολλανδοί,
1: δεν έχει
2: Εβραίοι,
1: σημασία από πού. Μάλλον έχει κάποια σχετική, αλλά είναι ξένοι πάντως, ναι.
2: Τα Βαλκάνια, υπάρχει μια σοβαρή κατάσταση ανάπτυξης σε εισαγωγικά από ανθρώπους οι οποίοι είναι από τα Βαλκάνια, Βούλγαροι, Ρουμάνοι και πάει λέγοντας, οι οποίοι φτιάχνουν τύπου Airbnb και βάζουν μέσα δικούς τους ομοεθνείς. Είδατε? Ναι. Βάζουν δικούς τους μέσα ανθρώπους ομοεθνείς, οι οποίοι στην ουσία παίρνουν το χρήμα, δεν το ξοδεύουν πουθενά και δεν αφήνουν το ένα σέντ τη χώρα. Άλλο ωραίο στατιστικό. Και μπορώ να πω άπειρα. Επειδή όμως δεν θέλω να σε

0: κουράσω και δεν θέλω να κουράσω και τους ακροάτες και τις ακροάτριες. Αναφέρω αυτά τα γεγονότα γιατί. Γιατί όταν θες να ξεπουλήσεις μια χώρα και να τη δώσεις, δεν χρειάζεται να την, να την κατακτήσεις μαχόμενη, αν με ρωτάς, όπως γινόταν πριν από 85 χρόνια. Μπορείς να την δώσεις και να την μοσχοπουλήσεις κομμάτι-κομμάτι και να τη δώσεις και αμαχητή. Και αυτό είναι και πάρα πολύ εύκολο να γίνει στο 2026, γιατί όταν μια χώρα όπως είναι συγκεκριμένη, το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, τα μνημόνια τα οποία δημιουργηθήκαν μετά το 2010 και εμείς νομίζουμε ότι έχουν εξαφανιστεί από αυτόν τον τόπο. Δεν έχουν εξαφανιστεί καθόλου. Εκτός ότι είναι απότακα.
1: Επισήμως έχουν εξαφανιστεί. Τυπικά.
0: Εσύ βαθιά μέσα στη συνείδησή σου, σαν Έλληνα σχολείο.
1: Όχι, δεν είναι θέμα συνείδησης. Είναι προφανές ότι υπάρχει υποπτία. Okay. Αλλά δεν υπάρχουν πια μνημόνια με τη μορφή που υπήρχαν. Μπορούμε να βγούμε στις αγορές, να δανειστούμε με ένα χαμηλό επιτόκιο. Δεν υπάρχουν τα μνημόνια όπως υπήρχαν. Άρα προφανώς υπάρχει εποπτεία. Προφανώς υπάρχει υποθήκη. Όλα αυτά υπάρχουν.
0: Και για πάρα πολλά χρόνια, έτσι.
1: Για τόσα που εμείς δεν
0: για
1: θα ζούμε.
0: Για πάρα πολλά χρόνια. Όταν λες για πάρα πολλά χρόνια, στην ουσία δηλαδή έχεις υποθηκεύσει μια χώρα.
1: Δεν θα ζούμε εμείς, μπορεί να μην ζουν ούτε τα παιδιά μας.
0: Αυτό δεν είναι επιχείρημα για μένα.
1: Όταν όχι, δεν το λέω σε επιχείρημα.
0: Α, μπράβο. Γιατί το ακούω πολύ όμως.
1: Ως διαπίστωση το λέω. Δεν
0: αυτό
1: το
0: πλέον,
1: όχι, δεν είναι
0: πλέον. Όχι, το κατάλαβα τι μου είπες. Δεν διαφωνώ. Απλά πλέον οι νεοέλληνες και οι νεοελληνίδες έχουν φτάσει σε ένα σημείο, χωρίς να τους βάζω στο στόχαστρο, δυστυχώς από την αποχάβνωση και από την αποβλάκωση, και έχουν δημιουργήσει μια απίστευτη ιδιώτευση στον εαυτό τους και το γεγονός το «έλα μωρέ πόσο θα ζήσω». Αυτό ποτέ δεν ήταν χαρακτηριστικό των Ελλήνων. Ποτέ. Και δεν το λέω ούτε εθνικά ούτε πατριωτικά. Δεν νοιάζει. Ούτε έχω καμία τέτοια κανένα πετύχη. Ευχαριστώ πολύ. Έχω πάρει μέσα. Ευχαριστώ. Δεν έχω κανένα τέτοιο πετύχη. Ούτε πατριωτικό, ούτε εθνικό, ούτε για το γεγονός για να υποστηρίξω τέτοιου είδους καταστάσεις. Αλλιότερα όμως, υπήρχε μια συλλογικότητα. Υπήρχε ακουμπάγαμε ένας τον άλλον. Τώρα ο καθένας στην πάρτη του. Ο καθένας. Το ούτε καν γειτονιά δεν υπάρχει. Αυτές οι σκέψεις που δεν μεταδίδονται, δεν μεταλαμπαδεύονται, δεν συζητιώνται, δεν κουβεντιάζονται, δεν μπαίνουν σε μια σφαίρα συζήτησης. Δεν καταλαβαίνω αν ο κόσμος που μας αυτή τη στιγμή μας τριγυρνάει, η κοινωνία η ίδια μας αρέσει.
1: Μάλιστα.
0: Θες να κλείσεις. Είναι νωρίς ακόμα, βλέπω.
1: Κοιτάμα.
0: Γιατί μου είπες τελευταία γραμμή, θες να κλείσεις.
1: Όχι, αλλά έχω και σταυρακάκι γιατί έχουμε τρίτο ημίχρονο. Αλλά θα τελειώσεις, θα ολοκληρώσεις.
0: Ωραία, τελειώνω. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Τελειώνω. Θα ήθελα λίγο το σχόλιο σου. Η χώρα αυτή τη στιγμή, και δεν με νοιάζει για τη χώρα, εμένα με νοιάζει για τους πολίτες αυτού του τόπου, αυτή τη ψεροκόστανας.
1: Δεν μπορεί να νοιαζόμαστε για τους πολίτες και να μην νοιάζομαστε για τη χώρα.
0: Ναι.
1: Κατά την προσωπική μου άποψη δεν γίνεται.
0: Ποιοι αποτελούν όμως αυτή τη χώρα?
1: Εμείς συγκροτούμε. Εμείς είμαστε η χώρα. Άρα δεν γίνεται.
0: Πότε θα ξυπνήσουν αυτό το εμείς? Αφού τους νοιάζει τόσο πολύ τους η χώρα, πότε θα ξυπνήσουν?
1: Αυτό, Κώστα, μην είναι προσωπικό θέμα του καθενός.
0: Η χώρα αυτή τη στιγμή, υπερθεματίζω σε αυτό που λες. Η χώρα αυτή τη στιγμή πουλιέται κομμάτι-κομμάτι και τρώγεται σαράκι, όπως τρώει το σαράκι το ξύλο, φίλε. Όπως τρώει το σαράκι το ξύλο. Golden Visa. Το μεταξουργείο όλο έχει γίνει ένα εβραϊκό λόμπι. Και κάτι τελευταίο, διάβασε την είδηση στην Καλαμάτα τι έγινε με τους Εβραίους?
1: Όχι.
0: Τους Εβραίους. Λοιπόν, περιφράξανε μια περιοχή, την κάνανε σαν κιμπούτς. Για αυτούς που και αυτούς πακούνε.
1: Ναι.
0: Την κάνανε σαν κιμπούτς και πήγε ο κόσμος εκεί πέρα. Λέει και υπάρχει, λέει, ένας προβληματισμός. Λέει,
1: δεν το ξέρω. Θα το δω όμως, θα το ψάξω. Δεν το ξέρω, ναι.
0: Κάνω μια ερώτηση. Εδώ οι Ελληναράδες που διατυμπανίζουν σημαίες και τα λοιπά, έχουν δει τι γίνεται στην Αλβανία?
1: Τι γίνεται?
0: Τον Αλεβράσε. Έχει πάει εκεί πέρα η κόρη του Τράμπ μαζί με έναν άλλον. Να καπηλευτούν και να εκμεταλλευτούν με το Σπανιό μαζί με τον νόμο του Έντι Ράμα, να εκμεταλλευτούν ένα παρθένο δάσος και να το κάνουν ξενοδοχεία.
1: Και θα το κάνουν.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: έχω αυτή την αίσθηση.
0: Να μην την έχεις, φίλε. Να μην την έχεις, να μην την έχεις. Γιατί άμα πιστεύεις στον λαό, στον κόσμο,
1: είδες
0: πως λειτουργήσε αυτόνατα.
1: Εγώ γενικώς.
0: Λειτουργήσε αυτόνατα, φίλε. Αυτό αν είναι
1: φωλιασμένο. Αν είναι να πιστέψω σε ένα λαό, θα πιστέψω στον ελληνικό λαό. Για τον αλβανικό λαό, για τον αλβανικό λαό δεν, εγώ δεν έχω άποψη. Αλλά άσε με εμένα να πιστεύω θα το κάνουν.
0: Εντάξει,
1: και μακάρι οι Αλβανοί να με διαψεύσουν.
0: Αυτό που λες φανερώνει κάτι άλλο.
1: Τι?
0: Αυτό σου λέω. Ότι όσο οι αγώνες έχουν γίνει πάρα πολλοί αγώνες για κεκτημένα τα οποία έχουν αποκτηθεί στους τελευταίους αιώνες. Πίστεψέ με, και ακόμα γίνονται αγώνες και ακόμα πράγματα γίνονται.
1: Αγώνες
0: άσχετα
1: αν
0: δεν
1: προβάλλονται
0: όσο θα πρέπει. Θα μου επιτρέψεις. Σε ευχαριστώ για τον χρόνο.
1: Γεια σου, Κώστα. Να είσαι καλά. Έλατε, κύριε Δημητρή.
2: Θα σου κάνω τρίπλα.
1: Τρίπλα.
2: Ο νικητής του Μουντιάλ θα πάρει η νικήτρη ομάδα 43.300.000.
1: Πόσα, συγγνώμη.
2: 43.
1: Ναι.
2: Εκατομμύρια.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: 43 εκατομμύρια μπόνους.
2: Ναι, 43 εκατομμύρια.
1: Εντάξει, ο φιναλίστ. Να σου πω κάτι.
2: Ο φιναλίστ 29. Η τρίτη θέση 25. Η τέταρτη 23.
1: Δεν πολλά.
2: Τι δεν είναι πολλά.
1: Θα πάρει η Γερμανία. Φτάνει η Γερμανία να παρσηκώσει.
2: Ωραία.
1: Αν όμως. Δεν σου λέω για την Αργεντινή και για την Βραζιλία.
2: Ωραία.
1: Έτσι. Θα πάρει λοιπόν η Γερμανία 43 εκατομμύρια. Και ναι. Τι έγινε.
2: Ωραία. Μια ομάδα που θα φτάσει. Που θα παίξει ομίλους.
1: Ναι.
2: Και δεν θα συνεχίσει στους 32.
1: Ναι.
2: Θα πάρει 8 με 9 εκατομμύρια.
1: Ωραία, θα πάρει το κουρασάο.
2: Το κουρασάο θα πάρει. Μπράβο.
1: Εκεί έχει μια αξία.
2: Εκεί νομίζω έχει μια αξία.
1: Εκεί έχει μια αξία.
2: Στην Ιορδανία.
1: Ή στην Ιορδανία.
2: Εντάξει.
1: Αλλά οι υπόλοιποι. Δηλαδή οι μεγάλες δυνάμεις.
2: Στους 32 θα πάρουν γύρω στα 9,5 με 10. Στους 16, 10 με 13. Στα προημιτελικά 15 με 17. Λοιπόν, στις 10 η ώρα είναι. Η πρώτη σέντρα.
1: Λέγε, παίζουν προγνωστικά.
2: Μεξικό, Νότια Αφρική.
1: Ναι.
2: Μεξικό. Εντάξει.
1: Ναι.
2: 12 συν 1.
1: Υπάρχει βέβαια η κατάρα της πρεμιέρας, το ξέρεις αυτό, έτσι.
2: Ναι, η κατάρα της πρεμιέρας σε όλες τις διοργανώσεις υπάρχει.
1: Ναι, ναι.
2: Σε όλα τα αθλήματα.
1: Μα εγώ σου λέω, δεν σου το μόνο.
2: 12 συν 1. 12 ποδοσφαιριστές που παίζουν σε ελληνικούς συλλόγους θα είναι στο Μουντιάλ συν ένας προπονητής, ο Δόνης. Ο Δόνης στη Σαουδική
1: Αραβία. Βέβαια.
2: Οι παίκτες, μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ γνωστοί οι παίκτες. Δηλαδή, Ελκαμπί στο Μαρόκο, ο Ταρέμι στο Ιράν, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το Ιράν. Γιατί τους βάζουν. Ναι, και τους βάζουν δυστυχώς όταν θα είναι. Θα μπαίνουν και θα βγαίνουν από τη ΣΥΠΑ. Είναι κάτι περίεργα. Ο Ιφαντίνο στη συνέντευξη που δεν πήρε θέση έλεγε κάτι ουδέτερα. Εκτός από.
1: Πιέζεται τώρα, γιατί δεν καταλαβαίνω.
2: Πιέζεται, γιατί υπήρχε το θέμα με τον Σομαλό διαιτητή, ο οποίος αποχώρησε και δεν έφτασε στη ΣΥΠΑ, δεν τον αφήσανε. Και είπε ότι δεν μπορούμε να πιέσουμε τις τοπικές κυβερνήσεις και κάτι τέτοια. Λοιπόν, Ελκαμπί, Μαρόκο. Ταρέμι, Ιράν. Οι δύο του Ολυμπιακού. Ο Πελίστρι του Παναθηναϊκού στην Ουρουγουάη. Ο Λαφόν του Παναθηναϊκού. Ο Τρονφλέκας Ακτήλε Φαντοστού. Ο Πινέδα της ΑΕΚ στο Μεξικό. Ο Πιερό της ΑΕΚ στην ΑΙΤ.
1: Πινέδα παιχτάρα, έτσι.
2: Ο Σάντσες φυσικά του ΠΑΟΚ στο Μεξικό.
1: Μάλιστα.
2: Ο Μπάμπα του ΠΑΟΚ στην Γκάνα. Ο Ραμίρες της Κηφισιάς με το Εκουαδόρ.
1: Έλα ρε Κηφισιά.
2: Έχει κι άλλον η Κηφισιά. Και
1: δύο μουντιαλικούς Κηφισιά.
2: Ναι, ο τερματοφύλακας, ο Τζέρεμι Αντώνησε.
1: Μπράβο.
2: Ο οποίος είναι στο Κουρασάο.
1: Ναι.
2: Ο Ματουσαμί του Ατρομήτου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
1: Τέλεια.
2: Ο Κακουτά επίσης στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό από την ΑΕΛ. Ο Μπάτα. Ας το περίμενε. Της ΑΕΛ ο παίκτης ο Ντίλαν Μπάτου Μπισινκά στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
1: Ναι.
2: Τρεις δηλαδή στο Κονγκό. Και ο Γιώργος Οδόνης, μην ξεχνάμε, ο προπονητής της Σαουδικής Αραβίας. Τώρα μια που λέω στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, έβλεπε κάτι βίντεο, οι άνθρωποι εκεί. Όταν λέμε για φτώχεια, ποια φτώχεια, άστο. Δηλαδή, λοιμός εκεί, φοβερά πράγματα. Λοιπόν, τώρα είδαμε ένα. Όσοι το είδαν τηλεοπτικά ή το ακούγανε, ή όσοι είμαστε εκεί, είδαμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Θρίλερ. Δίκαια 93-86, ο Παναθηναϊκός δεύτερη παράταση νίκησε. 69-69 η κανονική διάρκεια, 79-79 η πρώτη παράταση. Βοήθησε πάρα πολύ στον Παναθηναϊκό και πρέπει να το λέμε και ο, στην παράταση δηλαδή, και ο Τολιόπουλος που έβαλε καθοριστικά. Ο Τολιόπουλος έβαλε καθοριστικά καλάθια.
1: Κρύο αίμα είναι ο Τολιόπουλος.
2: Ναι, και ο Σόρτς.
1: Πυροβολία από όπου να είναι.
2: Και ο Σόρτς.
1: Και ο Σόρτς, αλλά εγώ μιλάω για τον Τολιόπουλο.
2: Ο Τολιόπουλος.
1: Ελληνόπουλο και είναι.
2: Εντάξει, είναι. Τώρα θα το να πω εγώ την. Στη δεύτερη παράταση ο Τολιόπουλος με το Σόρτς. Πέτυχα να πω εγώ την κριτική μου για το παιδί. Ένα τίμιο παίκτη. Το τίμιο, καταλαβαίνετε πως το λέω αγωνιστικά. Ναι, ναι. Εντάξει, γιατί εδώ πρέπει να εξηγούμε τα πάντα.
1: Να σου πω κάτι. Ο Τολιόπουλος τώρα μεταξύ μας δεν έχει πάρει τις ευκαιρίες που το αξίζουν. Ξεκάθαρα.
2: Ναι, από τον Αταμάν δεν τις έχει πάρει.
1: Όχι, τον Αταμάν μιλάμε.
2: Ναι, δεν τις έχει πάρει. Δεν τις έχει πάρει. Δυστυχώς. Σήμερα όμως ξελάσπωσε. Πήγε το παιχνίδι εκεί στην παράταση. Όταν πήγε στη δεύτερη παράταση, έκανε τα πάντα. Απόλυα είναι για τον Ολυμπιακό, για τον, συγγνώμη, για τον Παναθηναϊκό. Ο Ναν είναι μεγάλη ιστορία. Ότι στο. Κάτσε, το έχω σημειώσει για τον Ναν πότε
1: πόσα εκατομμύρια θα πάρει ο Ναν τώρα και πέρα που θα παίζει να του ρεαλιζέσει στην
2: Ελλάδα. Άστο, μη μου τώρα. 6-27 πριν το τέλος. 5 φάουλ ο Ναν. Νωρίτερα ήταν ο Τερίκ Τζόνς για τον Ολυμπιακό. 5 φάουλ. Και μετά ήταν και ο Γκραντ, νομίζω, για τον Παναθηναϊκό. 5 φάουλ. Ναι. Ο Αταμάν είπε ότι τώρα είναι η ώρα να πάμε στον τίτλο, να τον πάρουμε στο σπίτι τους. Και πάλι είπε για τη διετσία. Ελπίζω η διετσία να είναι αντάξια και όλα αυτά. Ο κύριος Μπαρτζόκας, πήραμε όλες τις λάθος αποφάσεις. Είχαμε έλλειψη επικοινωνίας. Φουρνιά 29 πόντους, 8 rebound, 3 assist για τον Ολυμπιακό. Ο Νάν 23, ο Τολιόπουλος 11, ο Σόρτς 12.
1: Ένα πράγμα θα σου πω που είδα στα στατιστικά και μου γύρισε το μάτι.
2: Ότι
1: είχε ο Μιλουτίνοφ 7 rebound,
2: ναι,
1: και είχε ο Λεσόρ 8.
2: Ναι.
1: Έτσι δεν κερδίζεις.
2: Έτσι, ναι, ήταν, έτσι δεν κερδίζεις τα παιχνιδιά. Πολύ σωστή η παρατήρησή σου. Τέτοια μάτς δεν τα κερδίζεις έτσι. Λοιπόν, σου είπα ότι ο Φουρνιά 29, ο Ναν 23, ο Γόκαπ 19, ο Βεζέκοφ 14. Και ο Βεζέκοφ δεν ήταν καλά σήμερα. Ο Σόρτς 13, ο Νάιζερ Χέιλς 12, ο Τολιόπουλος 11.
1: Σάββατο.
2: Λοιπόν, λίγε. Σάββατο, ώρα 6. Δεν κάνω προβλέψεις γιατί θα μου πούνε καντέμι. Δεν κάνω για κανένα προβλέψεις, παιδιά. Γιατί
1: είπες Μεξικό τώρα, τι δεν κάνει.
2: Άλλο το Μεξικό. Το Μεξικό δεν πιάνετε. Πηγαίνετε, παίξτε ένα ευρώ το Μεξικό. Το Μεξικό δεν πιάνετε. Λοιπόν, Σάββατο ώρα 6 είναι το, ο τελικός. Πέμπτο παιχνίδι. Εντάξει, να δούμε τι θα γίνει τώρα. Πώς θα γίνει.
1: Ένας από τους δύο θα πάρει το πρωτάθλημα.
2: Τι
1: θα γίνει. Ένας από τους δύο θα πάρει το πρωτάθλημα.
2: Να.
1: Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα.
2: Στις 5 το πρωί, αύριο, όχι. Την, αύριο είναι Πέμπτη, σωστά.
1: Ναι. Σήμερα είναι Πέμπτη.
2: Σήμερα είναι Πέμπτη. 12 η ώρα έχουμε το Μεξικό, Νότια Αφρική. Ναι. Και μετά 5 το πρωί, αδελφέ, έχουμε Νότια Κορέα, Τσεχία.
1: Νότια Κορέα, Τσεχία.
2: Ναι.
1: Θα σου πω αμέσως.
2: Λοιπόν, τώρα έχει κάτι φιλικά που η Αγγλία καθυστέρησε γιατί είχε βροχή. Να πω το φιλικό της Αγγλίας.
1: Ήταν
2: 2-0. Διότι και έχω και μια είδηση από τον μπάσκετ εκεί, από τον τελικό. Τώρα εντάξει, δηλαδή μιλάμε ότι η ψυχική υγεία, παιδιά, πρέπει να προσεχτεί λίγο σε αυτή τη χώρα. Η Αγγλία 3-0 την Κωνσταρίκα είναι στο 90. Και η Πορτογαλία 2-1 κέρδισε την Νιγηρία. Λοιπόν, άκου τι έγραψαν στο φιλαγόνο στους διαιτητές.
1: Ναι.
2: Γράφουν ότι για έναν φιλάθλο που τους έβριζε και τους τρεις δόθηκε εντολή να αποχωρήσει, το έπρεξε μόνος του. Εντάξει.
1: Ωραία.
2: Ήταν, ξέρεις, αυτή την Αμερικανιά γύρω-γύρω από το γήπεδο. Αυτά Αμερικανιές τώρα δεν υπάρχουν. Λοιπόν, στη συνέχεια λέει, σε σφύριγμα του διαιτητή βάσης, δηλαδή του πρώτου, να το πω έτσι για να το καταλάβει ο κόσμος, γυναίκα φιλάθλος που ήταν στα court search, τράβηξε από το μανίκι της μπλούζας τον αλφα διαιτητή και του είπε γαλλικά.
1: Ισφυράς ρε.
2: Τα είπε αγγλικά, ναι. Εγώ θα πω γαλλικά.
1: Ναι.
2: Μέσα δόθηκε εντολή απομάκρυσής της, αλλά κανένας υπεύθυνος ασφαλείας δεν την απομάκρυνε παρά την εντολή που δόθηκε επανειλημμένως από τους διαιτητές. Σας λέω ότι υπάρχει πρόβλημα ψυχικής υγείας. Βλέπετε τι γίνεται κάθε μέρα.
1: Ναι.
2: Σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, ο Καραλής 5.62 έκτο στο Diamond League του Όσλου δεν πήγε καλά.
1: Δεν πειράζει.
2: Η Ελίνα Τζέκο 1 την 53.75 στον ακοντισμό. Θυμίζω την πολύ μεγάλη εμφάνιση των κοριτσιών του Ολυμπιακού στο Πόλο στη Μάλτα. Κέρδισαν 14-12 την Ισπανική Ματαρό και την Παρασκευή στις 10 το βράδυ παίζουν στο τελικό του Champions League στο Πόλο των Γυναικών με τη Φερετσβάρος. Τη Φερετσβάρος όπου ήταν καλύτερη παίκτρια σήμερα η Ελευθερία Πλευρίτου, η οποία έχει αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό.
1: Σωστό.
2: Και η Φερετσβάρος απέκλεισε 15-13 την κάτοχο τίτλου στα πέναλτι τη Σαν Αντρέου. Στις 10 το βράδυ παίζει σήμερα ο Ολυμπιακός με την Προρέκο Champions League των ανδρών.
1: Λοιπόν, αυτά λέω για να μην έχω.
2: Επειδή κλείνουμε.
1: Τα λέω για να μην έχω. Μεξικό, over 1,5 γκολ, over 2,5 χάρτες. Over 1,5 γκολ στο παιχνίδι, όχι το Μεξικό.
2: Over 1,5 γκολ στο παιχνίδι, ναι.
1: Και over 2,5 χάρτες και οι δύο.
2: Ναι.
1: Ωραία. Και Τσεχία, over μισό γκολ.
2: Τσεχία, Νότια Κορέα.
1: Ναι, ναι.
2: Μάλιστα. Καλή σας συνέχεια. Εδώ θα είμαστε, θα τα βλέπουμε όλοι.
1: Γεια σας κύριε Δημήτρη.
2: Γεια σας
1: κύριε Νταβαρίνο. Καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους. Η κυρία Σόφη στέλνει στον στρατηγό χαιρετίσματα. Και εμείς πρώτα ο Θεός απόψε μετά τις 9 εδώ και από τις 10 με Μουντιάλ στο αληθινό ραδιόφωνο.
3: Η ώρα είναι 2. Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το έμαθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
3: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
14: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
15: Που διοργανώσαμε για δεύτερη συνεχή χρονιά και πρέπει να πω με υπερηφάνεια ότι έγινε μια εξαιρετική συζήτηση, εξαιρετική ανάλυση για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και για το μέλλον της, για τα επόμενα δύσκολα χρόνια που έρχονται μέχρι το 2030. Μια συζήτηση στην οποία έλαβαν μέρος πολιτικοί και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση. Διακεκριμένοι καθηγητές, κορυφαίοι παράγοντες της ελληνικής οικονομίας, πρόεδροι μαζικών φορέων, και βγήκαν πολύ σημαντικά συμπεράσματα. Αν έπρεπε σε μία φράση να σας πω, θα έλεγα ότι το κεντρικό συμπέρασμα είναι ότι η οικονομία μας χρειάζεται το αμέσως επόμενο διάστημα πολύ μεγάλες και πολύ γενναίες μεταρρυθμίσεις. Μεγαλύτερες και πιο γενναίες από αυτές που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Διαφορετικά θα απολέσει τους ρυθμούς ανάπτυξης που σήμερα εμφανίζει και που πρέπει να πούμε ότι είναι από τους υψηλότερους μεν στην Ευρώπη, αλλά σε σχέση με τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας, όχι αυτή που πρέπει. Θα έπρεπε να είναι ακόμη πιο υψηλή, διότι προερχόμαστε από το μεγάλο σοκ μιας πτώχευσης και τριών μνημονίων. Όσοι δεν μπορέσατε να βρεθείτε εκεί ή να παρακολουθήσετε live τις εργασίες αυτού του πολύ σημαντικού συνεδρίου, έχετε την ευκαιρία να μπείτε στο real.gr και στο enikos.gr και να αναζητήσετε τις ομιλίες, τις συζητήσεις, τις αναλύσεις, τις παρουσιάσεις ερευνών που έγιναν στη διάρκεια αυτού του διημέρου, για να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα για το πώς προχωράμε και κυρίως για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής.

Τώρα σε ό,τι αφορά την πολιτική επικαιρότητα, τα βρίσκω τα πράγματα εκεί που τα άφησα. Αν εξαιρέσω τις μικρές αλλαγές που έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα την Δευτέρα, τις περιμέναμε Πέμπτη, αλλά προφανώς ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να τις επισπεύσει για να σταματήσει τις φημολογίες και ενδεχομένως και τις πιέσεις. Πάντα όταν προαναγγέλλεται ότι πρόκειται να γίνουν κυβερνητικές αλλαγές, αρχίζουν οι πιέσεις, αρχίζουν όλοι οι φιλόδοξοι υποψήφοι υπουργοί και υφυπουργοί να προσπαθούν να βρουν μια θέση κάτω από τον ήλιο. Διαψεύστηκαν όσοι πίστευαν ότι θα γίνει ευρύς ανασχηματισμός. Έγινε αυτό που ουσιαστικά είχε προαναγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλαδή πληρώθηκαν τα κενά που είχαν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα για διάφορους λόγους στο κυβερνητικό σχήμα και χρειάστηκε να γίνουν και κάποιες μικρές μετακινήσεις προκειμένου να δοθεί και πάλι μια εικόνα πληρότητας, όπως είπαμε, στο κυβερνητικό σχήμα. Κάποια μεγάλη έκπληξη, κάποια μεγάλη αλλαγή δεν υπήρξε. Η συζήτηση λοιπόν παραμένει, δυστυχώς θα πω εγώ, εκεί που ήταν. Θα προτιμούσα να συζητά το πολιτικό μας σκηνικό αυτά που συζητήσαμε τις δύο τελευταίες μέρες στο συνέδριο για την Ελλάδα του 2030. Το πώς θα προχωρήσουμε μπροστά, πού τα πήγαμε καλά και πού όχι, τι πρέπει να διορθώσουμε, τι πρέπει να αλλάξουμε, τι πρέπει να μεταρρυθμίσουμε. Δεν είναι όμως αυτή η συζήτηση που γίνεται. Η συζήτηση εξακολουθεί να είναι όλο αυτό το τελευταίο διάστημα γύρω από το χρόνο των εκλογών. Αν θα γίνουν τέλη Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου ή αν θα γίνουν την άνοιξη του 27, εκεί Μάρτιο-Απρίλιο. Και είναι και μια συζήτηση άνευ νοήματος. Και θα σας πω γιατί είναι άνευ νοήματος, διότι την απόφαση δεν την έχει πάρει ακόμη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν θέλετε τη γνώμη μου, θα τον ρωτήσω και αύριο στη συνέντευξη που θα έχω μαζί του στον Αντένα. Α, να μην το ξεχάσω να σας το πω, το κανάλι αποφάσισε λόγω της πολιτικής σημασίας αυτής της συνέντευξης να την μεταδώσει στις 8 το βράδυ εκτάκτως αύριο. Αύριο λοιπόν, μετά το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, στις 8 ακριβώς θα έχουμε τη συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα τον ρωτήσω και αύριο, αλλά αν θέλετε τη γνώμη μου, ούτε ο ίδιος μπορεί ακόμη να απαντήσει. Και γι' αυτό επιμένει στην αρχική του τοποθέτηση για τον Μάρτιο του 27, για την άνοιξη του 27. Και δεν μπορεί να απαντήσει, γιατί δεν έχει αυτή τη στιγμή την εικόνα, τα στοιχεία που θα του επιτρέψουν να πάρει την τελική του απόφαση. Η καταρχήν διάθεσή του είναι πράγματι για την άνοιξη του 27. Αν όμως, λέω εγώ τώρα, εκεί στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, από 25 Αυγούστου μέχρι 5-6 Σεπτεμβρίου, οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις που θα παραλάβει στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου δείξουν ότι το timing είναι καλό, εγώ προβλέπω ότι δεν θα το χάσει. Δεν θα το χάσει. Και αυτό γιατί υπάρχουν μια σειρά επιχειρημάτων υπέρ της πρόορης, εντός εισαγωγικών, δεν είναι πρόορη, 3,5 χρόνια θα έχει ήδη, προσφυγής στις κάλπες. Το πρώτο επιχείρημα είναι ότι το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι ψυχοθεραπευτικό, σε αντίθεση με το χειμώνα που συνήθως φέρνει κατάθλιψη. Ειδικά όταν συνοδεύεται από πληθωρισμό 4-5% και αυξημένες τιμές στα καύσιμα. Το καλοκαίρι όλοι κάποια καβάντζα βρίσκουν για την ψυχοθεραπεία τους, για την ξεκούρασή τους, για να πάρει λίγο το σύστημα αισιοδοξία, ήλιο. Βρε το σπίτι του συγγενούς στο χωριό, βρε το πατρικό που θα επισκεφθούμε για 3-4 μέρες,
αυτό τριήμερο που θα κάνουμε σε ένα κοντινό νησάκι με περιορισμένο μπάτζετ, αλλά και πάλι, η Ελλάδα το καλοκαίρι είναι χαρά Θεού. Και πάντα το Σεπτέμβρη η διάθεσή μας είναι καλύτερη από αυτήν που ακολουθεί τον χειμώνα. Ένα δεύτερο κριτήριο είναι ποσοτικό. Όταν έχεις τα κόμματα της αντιπολίτευσης να σε βρίζουν, να σε πυροβολούν, να λένε είσαι κυβέρνηση σκανδάλων, να φωνάζουν για το, τις υποκλοπές, για τα Τέμπη, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα, όπως θα δείτε σε λίγο από τα πρωτοσέλιδα, για τις πολεοδομίες. Τι είναι καλύτερο, να σε βρίζουν 3 μήνες ή 8. Ποσοτικό το κριτήριο, θα μου πείτε, όχι ποιοτικό, αλλά πραγματικό. Επίσης, τι συμφέρει την κυβέρνηση? Να αφήσει το Τσίπρα, την Καριστιανού και το Σαμαρά, που μάλλον έρχεται όπως όλα δείχνουν, να οργανωθούν και να είναι πανέτοιμοι, ή να τους βρει πάνω στην ετοιμασία? Διότι για παράδειγμα άκουγα σήμερα στελέχη του κυρίου Τσίπρα και της Ελλάς να λένε ότι ακόμα δεν έχουμε δημιουργήσει τις δομές για να υποδεχθούμε τον κόσμο. Είναι σε μια διαδικασία που τώρα στείνεται το κόμμα. Το ίδιο συμβαίνει και με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ενώ αυτό του κυρίου Σαμαρά δεν έχει ακόμη ιδρυθεί, είναι ακόμη πιο πίσω οργανωτικά. Τι συμφέρει λοιπόν την κυβέρνηση? Να τους δώσει χρόνο να προετοιμαστούν ή να πάει το Σεπτέμβρη, που δεν θα έχουν ανοίξει περισσότεροι από αυτούς ούτε τοπικά γραφεία ούτε τοπικές οργανώσεις ανά την Ελλάδα? Βέβαια εδώ υπάρχει και ένα αντεπιχείρημα από ορισμένους, ότι όσο πιο κοντά είναι στην ίδρυσή τους τα νέα κόμματα έχουν ακόμα αέρα στα πανιά, ενώ όσο απομακρύνονται και όσο περισσότερο μιλούν και απαντούν στα ερωτήματα των πολιτών για τα μεγάλα θέματα της καθημερινότητας, τόσο μαζεύεται η εκλογική τους απήχηση.

Άλλο ένα επιχείρημα πάνω στο τραπέζι υπέρ της άνοιξης είναι το επιχείρημα ότι το καλοκαίρι έρχεται η ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι όσο πιο κοντά είμαστε στην ανάληψη της προεδρίας, τόσο πιο έντονα θα συνειδητοποιήσουν οι πολίτες ότι πρέπει μια οργανωμένη κατάσταση να υπάρχει στη χώρα και όχι πειράματα, δοκιμές που κουβαλάνε μαζί τους ερωτηματικά. Αυτό είναι επιχείρημα για την άνοιξη. Το λένε όσοι υποστηρίζουν ότι πρέπει να πάει Μάρτιο-Απρίλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξαναλέω, εκείνος έχει το καρπούζι, εκείνος έχει και το μαχαίρι. Θα δει τα στοιχεία τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου και θα πάρει τις αποφάσεις του. Νομίζω ότι μια γεύση θα πάρουμε αύριο στη συνέντευξη. Θα τον ρωτήσω και θα θέσω και μερικά από τα επιχειρήματα που σας είπα στην συζήτησή μας. Τώρα εσένα, Γιωργάκη, που έχει στείλει εδώ 32 μηνύματα και με βρίζεις πριν κάνω ακόμη τη συνέντευξη, ενώ με αποθέωνες για τον Τσίπρα. Πριν λίγο καιρό που πήρα την πρώτη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, μετά από 2,5-3 χρόνια, με αποθέωνες προληπτικά πριν την πάρω. Τώρα με βρίζεις προληπτικά. Θα παρακαλέσω να επικρατήσει σχετική ψυχραιμία. Δεν ζητώ απόλυτη, ξέρω σε ποια χώρα ζω. Σχετική ψυχραιμία.

Να σας πω ότι έχουμε πολύ δυνατές συνεντεύξεις σήμερα. Έρχεται πολύ δυνατή εκπομπή. Αλέξης Χαρίτσης, ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς. Για να δούμε πώς θα τοποθετηθεί για τα συμβαίνοντα στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς, για τα συμβαίνοντα στον ΣΥΡΙΖΑ, για τα συμβαίνοντα στη Νέα Αριστερά, για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και μετά τις 11 μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα έχουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Καραμέρο, που οι πληροφορίες λένε ότι ετοιμάζεται για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τι ετοιμάζεται? Με το ένα πόδι είναι ήδη εκεί. Και αμέσως μετά τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, που χθες ξεσήκωσε μεγάλη αντίδραση στη Βουλή με την ερώτησή του αν πρέπει να βουλιάξουμε ή όχι τη βάρκα που φέρνει παράτυπους, παράνομους μετανάστες, τον κύριο Μάκη Βορίδε. Μείνετε συντονισμένοι, η εκπομπή θα είναι πολύ ζωηρή σήμερα.

τώρα εδώ σε ένα-δυο φίλους που ρωτούν τη γνώμη μου αν είναι γαλάζιο το σκάνδαλο στις πολεοδομίες. Όσο γαλάζιο είναι και το σκάνδαλο με τα διπλώματα οδήγησης και τα λαδώματα. Θα με συγχωρήσετε, είναι διαχρονικά σκάνδαλα αυτά. Είναι σκάνδαλα που δεν έπαψαν να υπάρχουν ούτε επί Νέας Δημοκρατίας, ούτε επί Πασόκ, ούτε επί ΣΥΡΙΖΑ. Οι πολεοδομίες δηλαδή, ξέρουμε όλοι ότι δυστυχώς είναι ένας χώρος όπου υπάρχουν οσμές σκανδάλων εδώ και δεκαετίες. Αυτό δεν αναιρεί, δεν μειώνει τις ευθύνες που έχει η σημερινή κυβέρνηση, η οποία είναι ήδη 7 και χρόνια στην εξουσία και η οποία εν πάση περιπτώσει υποτίθεται ότι είπε ότι θα εξυγχρονίσει όλους αυτούς τους θεσμούς, θα εξυγχρονίσει τη λειτουργία του κράτους και θα απομακρύνει αυτές τις αιστείες λαδωμάτων, χρηματισμών, σκανδάλων από τον κορμό του δημοσίου, από τον κορμό του κράτους.

Όμως μεταξύ μας, μεταξά, να είμαστε ειλικρινείς, δεν υπήρξε καμία κυβέρνηση που κατάφερε να αντιμετωπίσει τα θέματα στις πολεοδομίες.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν ίντερνετ backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψε το cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέπτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο, για κάποιους άλλους μια σχέση. Για το Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Πρωτέρια, είναι ο νέος συγκάτοικός του, ο ανιψιός του, αλλά και η Πρωτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμη, αναζητήστε την στα social media της Πρωτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Πρωτέρια. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Τιμήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
9: Κορυφαίοι δημοσιογράφοι που εκφράζουν τις πιο έντονες αντικυβερνητικές απόψεις. Πρέπει να είσαι πολύ βλάκας για να το λες αυτό.

0: Σε ένα λεπτό θα έχουμε μαζί μας τον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή, τον πρώην πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή, με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με εξαιρετικές προσφορές. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Ένα υπέροχο βιβλίο από την κορυφαία σε πωλήσεις σειρά βιβλίων μυστηρίου, Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Ακόμη ειδική έκδοση Drive Tech, ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή και πρώην πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Κύριε Χαρίτση, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα στους ακροατές, ακροάτριες του Real FM.
0: Ξεκινώ με το απλό ερώτημα. Πώς και γιατί οδηγηθήκατε εσείς και οι άλλοι έξι βουλευτές στην απόφαση να ανεξαρτητοποιηθείτε, να φύγετε από την αριστερά, και το ρωτώ με ιδιαίτερη απορία, γιατί ήσασταν ιδρυτικά στελέχη της και εσείς και πρόεδρός της.
1: Έχετε δίκιο, έτσι είναι ακριβώς. Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι και με το κείμενο του αποχώρησής μας εξηγήσαμε τους λόγους. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σαφή. Εμείς θεωρούμε, και αυτό αφορά όχι μόνο εμένα, και τους έξι βουλευτές, αλλά και τα περισσότερα από 150 στελέχη πρώην βουλευτές.
0: Σας ρωτώ, γιατί όλοι το ερμήνευσαν.
1: Αποχώρησαν μαζί μας.
0: Όλοι το ερμήνευσαν, και εκεί θέλω να δώσετε απάντηση, ως προήμιο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο πολιτικό του σχήμα.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, επιτρέψτε μου να πω ότι ζούμε, επειδή άκουσα και την εισαγωγή σας πριν και ίσως έχω επηρεαστεί και από αυτή. Εννοώ σε σχέση με αυτά που είπατε και τις απαντήσεις που δώσατε. Ζούμε σε μια εποχή που δυστυχώς και η τοξικότητα και η δίκη προθέσεων κυριαρχούν. Εμείς ήμασταν πάρα πολύ σαφείς. Είμαστε πολύ σαφείς όχι τώρα, αλλά από την ίδρυση της Νέας Αριστεράς. Νομίζω ότι και εγώ ως πρόεδρος, αλλά και όλα τα στελέχη, κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια αυτά τα 2,5 περίπου χρόνια, θεωρώντας ότι μπορεί η Νέα Αριστερά να παίξει έναν καταλυτικό ρόλο, έτσι ώστε να προχωρήσει μια διαδικασία συγκλήσεων, μια διαδικασία ενωτική. Εμείς το είχαμε ονομάσει, και μάλιστα ήταν και απόφαση του Ιδρυτικού μας Συνεδρίου, υπενθυμίζω, πριν από 1,5 χρόνο. Το είχαμε ονομάσει Λαϊκό Μέτωπο, της συνεργασίας δηλαδή δυνάμεων της αριστεράς, έτσι ώστε να διαμορφωθεί ένας πόλος ο οποίος θα είναι ανταγωνιστικός στη δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ήταν όμως σαφές, και αυτό το τελευταίο διάστημα έγινε απολύτως ξεκάθαρο, ότι για την πλειοψηφία των οργάνων του κόμματος, και αυτό είναι μια θεμητή επιλογή, αλλά μια επιλογή με την οποία εμείς στρατηγικά διαφωνούμε, η επιλογή λοιπόν δεν ήταν αυτή η στρατηγική κατεύθυνση. Ήταν μια επιλογή αυτόνομης πορείας, μια επιλογή καταγραφής, μια επιλογή η οποία θεωρώ και θεωρούμε ότι δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καιρών. Και με αυτήν την έννοια, ακριβώς επειδή εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να αφουγκράζεσαι την κοινωνία, πρέπει να αντιλαμβάνεσαι ποια είναι η κοινωνική αναγκαιότητα, και η κοινωνική αναγκαιότητα δεν είναι άλλη από την αριστερή ανασύνθεση, από την ενότητα, από τη συσπήρωση ενός ευρύτερου χώρου, πολλαπλά κατακαιρματισμένου τα τελευταία χρόνια. Εμείς λοιπόν θεωρήσαμε ότι η έντιμη στάση, ακριβώς εφόσον το σχέδιο αυτό δεν μας καλύπτει και δεν μπορούμε να το υπηρετήσουμε, η έντιμη στάση είναι η αποχώρηση. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, εμείς δηλώνουμε παρόντες στις διεργασίες του ευρύτερου χώρου, στις εξελίξεις, ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι πρέπει όλοι μας να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να συμβάλλουμε σε μια προσπάθεια, όπως είπα και πριν, ενότητας. Αυτό είναι το κρίσιμο. Αυτό εγώ εισπράττω και από όλο τον κόσμο που αναφέρεται στην αριστερά και στον προοδευτικό κόσμο εν γέννη, δηλαδή την ανάγκη για σύγκληση, για συνεργασία, έχοντας επίγνωση βεβαίως του πλουραλισμού των δυνάμεων της αριστεράς, έχοντας επίγνωση της διαφορετικότητας, αλλά είπαμε και στην δήλωση της αποχώρησής μας, δεν χρειάζεται να συμφωνήσουμε όλοι σε όλα. Αυτό όμως το οποίο είναι κρίσιμο είναι να διαμορφωθεί ένας τέτοιος πόλος, ο οποίος θα μπορέσει πραγματικά να αντιπαρατεθεί πιστικά προς τη δεξιά και θα έλεγα και νικηφόρα στις επόμενες εκλογές για να γίνει εφικτή η πολιτική αλλαγή.
0: Πάντως η πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, δια της εκπροσώπου του κόμματος Ελλάς, έχει αποκλείσει συνεργασίες με άλλα πολιτικά σχήματα. Υπό αυτή την έννοια, φαντάζομαι ότι επιλέξατε τη μοναχική πορεία της ανεξαρτητοποίησης προκειμένου να διαπραγματευτείτε ο καθένας χωριστά ως πρόσωπα με το νέο σχήμα.
1: Όχι, κύριε Χατζηνικολάου. Αν αυτός ήταν ο στόχος μας, θα το είχαμε κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κοιτάξτε, εγώ κατανοώ ότι και ο Αλέξης Τσίπρας έχει δημιουργήσει το νέο δικό του εγχείρημα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ένα εγχείρημα το οποίο δεν πρέπει να το υποτιμάμε αυτό. Έχει δείξει αυτό το πρώτο διάστημα της δημιουργίας του μια αξιοσημείωτη δυναμική. Και δεν είναι λίγο, ειδικά στην εποχή μας, και ειδικά με τον κόσμο της αριστεράς να είναι απογοητευμένος και να έχει πάει σπίτι του ουσιαστικά. Αυτό προφανώς πρέπει όλοι μας να το λάβουμε υπόψη μας.
0: Ναι, βέβαια, άκουγα πριν.
1: Μπορούμε ότι πρέπει όλοι μας να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να συμβάλλουμε σε μια προσπάθεια, όπως είπα και πριν, ενότητας. Αυτό είναι το κρίσιμο. Αυτό εγώ εισπράττω και από όλο τον κόσμο που αναφέρεται στην αριστερά και στον προοδευτικό κόσμο εν γέννη, δηλαδή την ανάγκη για σύγκληση, για συνεργασία, έχοντας επίγνωση βεβαίως του πλουραλισμού των δυνάμεων της αριστεράς, έχοντας επίγνωση της διαφορετικότητας, αλλά είπαμε και στην δήλωση της αποχώρησής μας, δεν χρειάζεται να συμφωνήσουμε όλοι σε όλα. Αυτό όμως το οποίο είναι κρίσιμο είναι να διαμορφωθεί ένας τέτοιος πόλος, ο οποίος θα μπορέσει πραγματικά να αντιπαρατεθεί πιστικά προς τη δεξιά και θα έλεγα και νικηφόρα στις επόμενες εκλογές για να γίνει εφικτή η πολιτική αλλαγή.
0: Πάντως η πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, δια της εκπροσώπου του κόμματος Ελλάς, έχει αποκλείσει συνεργασίες με άλλα πολιτικά σχήματα. Υπό αυτή την έννοια, φαντάζομαι ότι επιλέξατε τη μοναχική πορεία της ανεξαρτητοποίησης προκειμένου να διαπραγματευτείτε ο καθένας χωριστά ως πρόσωπα με το νέο σχήμα.
1: Όχι, κύριε Χατζηνικολάου. Αν αυτός ήταν ο στόχος μας, θα το είχαμε κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κοιτάξτε, εγώ κατανοώ ότι και ο Αλέξης Τσίπρας έχει δημιουργήσει το νέο δικό του εγχείρημα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ένα εγχείρημα το οποίο δεν πρέπει να το υποτιμάμε αυτό. Έχει δείξει αυτό το πρώτο διάστημα της δημιουργίας του μια αξιοσημείωτη δυναμική. Και δεν είναι λίγο, ειδικά στην εποχή μας και ειδικά με τον κόσμο της αριστεράς να είναι απογοητευμένος και να έχει πάει σπίτι του ουσιαστικά. Αυτό προφανώς πρέπει όλοι μας να το λάβουμε υπόψη μας.

0: Αυτό όμως το οποίο είναι κρίσιμο είναι να διαμορφωθεί ένας τέτοιος πόλος, ο οποίος θα μπορέσει πραγματικά να αντιπαρατεθεί πιστικά προς τη δεξιά και θα έλεγα και νικηφόρα στις επόμενες εκλογές για να γίνει εφικτή η πολιτική αλλαγή.
1: Πάντως η πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, δια της εκπροσώπου του, της εκπροσώπου του κόμματος Ελλάς, έχει αποκλείσει συνεργασίες με άλλα πολιτικά σχήματα. Υπό αυτή την έννοια, φαντάζομαι ότι επιλέξατε τη μοναχική πορεία της ανεξαρτητοποίησης προκειμένου να διαπραγματευτείτε ο καθένας χωριστά ως πρόσωπα με το νέο σχήμα.
0: Όχι, κύριε Χατζηνικολάου. Αν αυτός ήταν ο στόχος μας, θα το είχαμε κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κοιτάξτε, εγώ κατανοώ ότι και ο Αλέξης Τσίπρας έχει δημιουργήσει το νέο δικό του εγχείρημα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ένα εγχείρημα το οποίο δεν πρέπει να το υποτιμάμε αυτό. Έχει δείξει αυτό το πρώτο διάστημα της δημιουργίας του μια αξιοσημείωτη δυναμική. Και δεν είναι λίγο, ειδικά στην εποχή μας και ειδικά με τον κόσμο της αριστεράς, να είναι απογοητευμένος και να έχει πάει σπίτι του ουσιαστικά. Αυτό προφανώς πρέπει όλοι μας να το λάβουμε υπόψη μας.
1: Ναι, βέβαια, άκουγα πριν από λίγο τον κύριο Σμυρλή, το Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, που μίλαγε εδώ στην εκπομπή του Ιωσήφ και της Αμαλίας, να λέει ότι δεν καταλαβαίνουμε γιατί πανηγυρίζουν όταν καταγράφουν στις δημοσκοπήσεις 14-15%, ενώ ο κύριος Τσίπρας έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ, υπέβαλε την παρέτησή του με 17,8, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι κανείς πανηγυρίζει, και ειδικά όσοι αναφερόμαστε στην αριστερά, όσοι έχουμε την αγωνία για το μέλλον αυτού του χώρου, αλλά και για το μέλλον της χώρας, επιτρέψτε μου να πω, δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε στις σημερινές συνθήκες, που την ώρα που η κοινωνική δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση Μητσοτάκη ολοένα και αυξάνεται, βλέπουμε ότι η πολιτική της κυριαρχία παραμένει πάρα πολύ σημαντική. Άρα νομίζω ότι κανένας δεν πρέπει να πανηγυρίζει, και νομίζω ότι κανένας δεν πανηγυρίζει εδώ που τα λέμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια αξιοσημείωτη καταγραφή μιας δυναμικής από τη μεριά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα όμως, ακριβώς επειδή τώρα και εσείς μόλις θέσατε το ζήτημα του πολιτικού συσχετισμού, κατά τη γνώμη μου το κρίσιμο είναι να γίνει αντιληπτό από όλους, και νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό από όλους, ότι σε αυτήν την πολύ δύσκολη κατάσταση και σε αυτήν την πολύ ρευστή κατάσταση η πολιτική αλλαγή, εφόσον μιλούμε για αλλαγή των πολιτικών σχετισμών, εφόσον μιλούμε για πολιτική αλλαγή ακριβώς για να μπορέσει να εφαρμοστεί μια διαφορετική πολιτική, η πολιτική αλλαγή λοιπόν προϋποθέτει κάτι πολύ περισσότερο από αυτό το οποίο μέχρι τώρα έχει γίνει. Προϋποθέτει την ενότητα, προϋποθέτει τη συσπήρωση δυνάμεων, όχι με τη λογική των αποκλεισμών, ούτε με τη λογική, επιτρέψτε μου να πω, των προσωπικών μεταγραφών, αλλά με μια λογική σύνθεσης, με μια λογική ανασυγκρότησης ενός ευρύτερου χώρου της πληθυντικής αριστεράς, ο οποίος θα μπορέσει πραγματικά να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις του και να πείσει. Αυτό είναι το κρίσιμο. Ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου,
1: γιατί αισθάνομαι ότι φωτογραφίζεται το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και τον πρώην Πρωθυπουργό.
0: Φωτογραφίζω, επιτρέψτε μου να σας πω, και το κόμμα του κύριου Τσίπρα, αλλά και όλες τις δυνάμεις που αναφέρονται στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς. Κανένας δεν μπορεί, γιατί για παράδειγμα, να σας δώσω για να είμαι και πιο συγκεκριμένος. Όλο το προηγούμενο διάστημα, και όταν και εγώ, επιτρέψτε μου να πω, ως πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, έκανα την προσπάθεια για να υπάρξει σύγκληση αυτών των δυνάμεων, αντιμετωπίσαμε και εμείς στο εσωτερικό του κόμματός μας, κακά τα ψέματα, τα προβλήματα στα οποία αναφέρθηκα πριν σε σχέση με την έλλειψη βούλησης της πλειοψηφίας για να προχωρήσει μια τέτοια διαδικασία συνεργασίας, αλλά αντιμετωπίσαμε και από τις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ τότε έναν διαγωνισμό για τη δεύτερη θέση, ο οποίος αυτός ο διαγωνισμός απέτρεπε, αν θέλετε, και την δημιουργία ευρύτερων συγκλήσεων. Έχουμε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο όλο αυτό το διάστημα, ακόμα και σήμερα, μιλάει για την νίκη του στις εκλογές, έστω και με μία ψήφο, και για την αυτόνομη πορεία του προς την ανατροπή των σημερινών πολιτικών σχετισμών. Πράγματα τα οποία νομίζω ότι στον κοινό νου φαντάζουν τουλάχιστον εξωπραγματικά.
1: Μη ρεαλιστικά.
0: Έννοια, απευθύνομαι λοιπόν σε όλους, κύριε Χατζηνικολάου. Εγώ λέω ότι αυτό το οποίο πρωτίστως εμάς μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι η ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς πριν τις εκλογές, για να υπάρξει αυτός ο πόλος ο οποίος θα αμφισβητήσει εμπράκτος την κυριαρχία, την πολιτική κυριαρχία.

0: και του Κυριάκου Μητσοτάκη και στη συνέχεια μετά τις εκλογές και να δούμε και ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Είναι πάρα πολύ πιθανό, το γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, να υπάρξει και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Εκεί να μπει λοιπόν και το θέμα των ευρύτερων προοδευτικών συμμαχιών. Κύριε... Αυτό κατά γνώμη μου είναι πάρα πολύ κρίσιμο.
1: Κύριε Χαρίτση, πείτε μου, σας παρακαλώ, πώς είδατε αυτή την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ στην κεντρική του επιτροπή και το ρωτώ παρότι δεν είστε εδώ και καιρό στον ΣΥΡΙΖΑ, διότι είναι μια πρωτοφανής στα ελληνικά πολιτικά χρονικά απόφαση, ένα κόμμα να ανακοινώνει ότι υποστηρίζει ένα άλλο κόμμα.
0: Κύριε Χατζηνικολάου, θα σας πω πάρα πολύ ειλικρινά ότι δεν θα το κρύψω ότι όλη αυτή η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργεί σε μένα, νομίζω και σε άλλους που προερχόμαστε, είναι η μήτρα μας αυτός ο πολιτικός χώρος, δημιουργεί και μια συναισθηματική φόρτιση. Γιατί, κατά τα ψέματα, όλα αυτά τα χρόνια που ζήσαμε και λειτουργήσαμε σε αυτό το χώρο, προφανώς υπάρχει και ένα συναισθηματικό δέσιμο. Την ίδια στιγμή, βεβαίως, εγώ δεν θα υπαγορεύσω στους συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ για το πώς θα κινηθούν και δεν θέλω να επισέλθω στα εσωτερικά του. Κατανοώ τις δυσκολίες, όμως εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω και το οποίο αφορά και το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πραγματικά είναι και μια απόφαση η οποία, όπως είπατε κι εσείς, δεν έχει προηγούμενο.
1: Δεν έχει προηγούμενο.
0: Στα πολιτικά χρονικά, συμφωνώ μαζί σας. Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, και νομίζω το έδειξα, το δείξαμε κι εμείς και με την δική μας απόφαση. Εγώ είμαι υπέρ των καθαρών λύσεων, κύριε Χατζηνικολάου. Είμαι υπέρ των λύσεων οι οποίες ξεκαθαρίζουν τα πράγματα και όπου ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο στην οποία ειδικά ο κόσμος της αριστεράς, που είναι τόσο πολύ πληγωμένος, αν θέλετε, από όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, είναι τόσο πολύ θυμωμένος, είναι τόσο πολύ απογοητευμένος, ζητάει και απαιτεί και ευλόγως και δικαίως, θα πω εγώ, καθαρές λύσεις και καθαρές κουβέντες. Δεν μπορείς σε αυτές τις συνθήκες να κινείσαι με μια λογική μεσοβέζικη, ούτε με μια λογική η οποία προσπαθεί να κρύψει κάτω από το χαλί τα μεγάλα στρατηγικά διλήμματα. Εμείς εδώ λοιπόν λέμε και είμαστε πάρα πολύ σαφείς σε αυτό. Το δίλημα σήμερα είναι ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς, πόλης της αριστεράς, για να υπάρξει ο αντίπαλος πόλος προς τη δεξιά και να ανοίξει ο δρόμος προς ευρύτερες προοδευτικές συμμαχίες, ναι ή όχι. Ή ο καθένας μόνος του και όπου βγει, και αυτό το οποίο θα βγει τελικά θα είναι μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη, η οποία κατά τη γνώμη μου για όλο τον προοδευτικό δημοκρατικό κόσμο είναι το απευθέο σενάριο, είναι αυτό το οποίο θέλουν όλοι να αποφευθεί. Αυτό είναι κατά τη γνώμη
1: τώρα,
0: μου.
1: Τώρα, αυτόματα προκύπτει το τελευταίο μου ερώτημα για το πώς θα κινηθείτε προσωπικά. Θα κινηθείτε οι 7 που παραιτηθήκατε μαζί από τη Νέα Αριστερά, θα κινηθείτε συλλογικά ή πλέον ως ανεξάρτητοι βουλευτές ο καθένας από εσάς είναι απελευθερωμένος να κάνει τις επιλογές του. Και κυρίως, τι θα κάνετε εσείς, κύριε Χαρίτση. Πώς σκέπτεστε την επόμενη μέρα σας στην πολιτική σκηνή, κοντά στον Αλέξη Τσίπρα ίσως?
0: Κύριε Χατζηνικολάου, θα κινηθούμε συλλογικά. Θα προσπαθήσουμε το επόμενο διάστημα και με τις πυκνές παρεμβάσεις μας στη Βουλή. Σήμερα, για παράδειγμα, ξεκινάει, όπως γνωρίζετε, η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση που επιχειρεί να την εργαλειοποιήσει ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Θα είμαστε παρόντες σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα είμαστε παρόντες με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και τις παρεμβάσεις μας. Πρέπει να πω ότι υπάρχει και μια εξέλιξη η οποία, κατά τη γνώμη μου, είναι σημαντική. Το γεγονός ότι στη Βουλή επιστρέφει ο Γιάννης Δραγασάκης, με τον οποίο θα είμαστε και σε έναν κοινό βηματισμό το επόμενο διάστημα. Ένας στέλεχος αριστεράς με μεγάλη ιστορία και μεγάλο κύρος. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν όλο το επόμενο διάστημα ακριβώς να δείξουμε το δρόμο για το πώς μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία της ενότητας αριστεράς στην οποία εμείς πιστεύουμε. Και εφόσον με ρωτάτε και προσωπικά, να σας πω ότι, κύριε Χατζηνικολάου, είμαι στην πολιτική για να υπηρετώ και να συμμετέχω σε ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο το πιστεύω και το οποίο ανταποκρίνεται στις αρχές μου και στην ιδεολογία μου. Εφόσον υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο, ναι, βεβαίως να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Εφόσον δεν υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο, δεν βλέπω την πολιτική ως διαδικασία επαγγελματική. Με αυτή την έννοια εγώ παραμένω στην πολιτική εφόσον μπορώ να υπηρετήσω ένα πολιτικό σύνδεσμο το οποίο πραγματικά με πείθει, με εμπνέει και νομίζω κυρίως, όχι εμένα, δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, κυρίως πείθει και εμπνέει την κοινωνία ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε διαφορετικά.
1: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Καλημέρα κύριε Χαρίτση. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις, επιστρέφουμε.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
2: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας παρέα με την Big Win. Η Big Win στηρίζει τα κορυφαία δρομικά events της Ελλάδας. Και το 2026 η Big Win στέκεται περήφανα στο πλευρό του Διεθνούς Μαραθωνίου Θεσσαλονίκης Μέγας Αλέξανδρος. Big Win τους πέτσαθλων και τους πέτσες mini marathon. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Πράξη τέταρτη σήμερα στους τελικούς της Basket League. Σε 9 το βράδυ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται 2-1 στις νίκες. Θέλουν άλλη μία για να κατακτήσουν τον τίτλο. Κερδίζουν απόψε τον κατακτούν. Σε περίπτωση νίκης του Παναθηναϊκού, η σειρά μεταφέρεται το Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι. Το Παναθηναϊκό δεν προπονήθηκαν
2: σήμερα στις 9 και το Σάββατο στις 6.
3: Σωστά. Ναι, ναι. Σήμερα στις 9, ΕΡΤ 2 και το Σάββατο ώρα 6 πάλι στην ΕΡΤ 2.
2: Μάλιστα.
3: Το Παναθηναϊκό δεν προπονήθηκαν ο Σλούκας και ο Όσμαν. Έχουν θέματα τραυματισμών. Την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή τους. Εκτός συνοριστικά ο Ρογκαβόπουλος. Στον Ολυμπιακό, τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή των Ντόρση και του Κώστα Παπα-Νικολάου. Χθες η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας, η ΔΕΑΒ, τιμώρησε με ποινή μίας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για όσα έγιναν στο δεύτερο τελικό. Η ποινή θα ισχύσει όμως από τη νέα αγωνιστική περίοδο. 50.000 ευρώ πρόστιμο στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλο για το γεγονός ότι εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο να διαμαρτυρηθεί στους διαιτητές. 50.000 ευρώ πρόστιμο στο Γιώργο Μπαρτζόκα για το επεισόδιο που είχε με στέλεχος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Πάμε στο ποδόσφαιρο σε μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Θεωριστική συμφωνία ήρθε ο Ολυμπιακός με τη Μαγιόρκα και τον ίδιο τον παίκτη για την απόκτηση του Παύλου Μαθαίο. Όπως αναφέρει ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο 28χρονος Ισπανός ακραίος μπακ θα έρθει στην Αθήνα 17 του μήνα για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή. Τέλος, απόψε στις 10 στη Μάλτα, στο Champions League, στο πόλο των γυναικών, ο Ολυμπιακός παίζει με την Ισπανική Ματερό στον δεύτερο ημιτελικό με στόχο να βρεθεί στον τελικό τη διοργάνωση του Champions League στο πόλο στις γυναίκες. 8 στον άλλο ημιτελικό, η Ισπανική κάτοχος τίτλου Σαν Ανδρέου θα παίξει με την Ουγγρική Φερεντσβάρος. Καλή σας ημέρα.
2: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
1: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 3.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.